πέφτει και πάει σε μια καθολικότητα του ποίηματος, βλέπει μπροστά του ότι ένα πρωί θα ακουστεί το έλεος του Κυρίου. Λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί το μνημείον ανατύλαντος του ηλίου. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδον νεανίσκων καθήμενων εν της δεξιής, περιβεβλημένων στον ή λευκήν και εξενθαβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκ εστιν όδε. Τότε γίνεται ακουστό τελικά το έλεος του Θεού, εκείνο το πρωινό, το οποίο πρωινό από τότε το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που μαζευόμαστε γύρω από τον ίδιο τάφο. Σήμερα αυτόν τον τάφο τον λέμε Αγία Τράπεζα και μαζευόμαστε για να μάθουμε σαν τις πρώτες εκείνες γυναίκες ότι ο τάφος αυτός είναι άδειος και αυτό λέγεται έλεος του Κυρίου. Αυτό είναι το έλεος του που γίνεται ακουστόν. Ο στίχος συνεχίζει «Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου». Είναι από τις ουσιώδεις διδασκαλίες Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως δια του έργου των προφητών, η υπόδειξη της οδού. Στα εβραϊκά λέγεται «νταρές γιά», οδός Κυρίου, η υπόδειξη της οδού. Σε ένα εξαιρετικό πρωτοπρόσωπο διήγημά του, ο Απαδιαμάντης, πρόκειται για το διήγημα «Τα δαιμόνια στο ρέμα», αναφέρεται σε μία περιπέτειά του όταν ήταν μικρό παιδί που είχε πάει με τον πατέρα του σε ένα ξοκλήσι να λειτουργήσουν ημέρα Σάββατο και έφυγε από τη Θεία Λειτουργία με άλλα παιδιά και έτρεξε να παίξει. Κάποια στιγμή τον παράτησαν τα άλλα παιδιά, μένει μόνος του και χάνεται. Μέσα στην απελπισία του φωνάζει να τον ακούσουν, δεν βρίσκει τον δρόμο. Πώς θα γλιτώσει μέσα στο ρέμα που είναι, του έρχεται μια ζάλη. Και μέσα στη ζάλη του βλέπει έναν μοναχό για τον οποίο είχε ακούσει από τον πατέρα του τις προάλλες ότι εδώ, σε αυτό το ερημητήριο, ζούσε ο Χερήμων μοναχός, ο οποίος βέβαια ζούσε παλιά εκεί πέρα, τώρα δεν υπήρχε. Βλέπει λοιπόν έναν γέροντα γενιοφόρο όμορφο να του εμφανίζεται και να του λέει «Εγώ είμαι ο Χερήμων μοναχός, τι έπαθες?» Το παιδί του λέει «Έχασα τον δρόμο μου». Και ο μοναχός απαντάει «Έτσι χάνουν τον δρόμο τους όσοι δεν ξέρουν πόθεν έρχονται και πού υπάγουν». Στο χρόνο του Σαββάτου, στον Σαββατιαίο χρόνο που είναι ο χρόνος της ιστορίας και της θνητότητας, η απώλεια της οδού είναι στοιχείο ροπής της φύσης μας. Στον χρόνο του Κυρίου, στον χρόνο της Θεία Λειτουργίας, βρισκόμαστε εν τη οδό Κυρίου. Αυτή η οδός στους προφήτες είναι κυρίαρχο στοιχείο. Πώς θα πορευτούμε αυτή την οδό? Ο Ισαΐας αφιερώνει 4 κεφάλαια πάνω στη θεολογία της οδού Κυρίου. Θα έλεγα μάλιστα ότι το 35ο κεφάλαιο του Ισαΐα είναι η σύνοψη όλης της διδασκαλίας, για να μην πω η σύνοψη όλης της Παλαιάς Διαθήκης, για να μην πω η σύνοψη όλης της Εκκλησίας. Είναι το κεφάλαιο που περιγράφει τη νέα δημιουργία, αυτή που καινουργεί τον κόσμο της φθοράς και του θανάτου. Μια άλλη μέρα, ένας άλλος καιρός, ένας άλλος τρόπος ζωής. Εφράνθητη έρημος διψώσα, αγαλιάστο έρημος, κανθήτο ως κρίνον. Η έρημος να γίνει άνθος, όλη η έρημος. Ή, παρακάτω λέει, εκεί έστε οδός καθαρά και οδός Αγία κληθήσετε. Αυτός ο δρόμος είναι Άγιος και ου μη παρέλθει εκεί ακάθαρτος. Ουδέ έστε εκεί οδός ακάθαρτος. Οι δε διεσπαρμένοι πορεύσονται επ' αυτής και ου μη πλανηθώσει. Τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού, αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Μόνο αν βρούμε αυτόν τον δρόμο θα πάψουμε να είμαστε διασκορπισμένα τέκνα του Θεού και δεν πρόκειται να πλανηθούμε αν ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο. Εκεί,
σε αυτόν τον δρόμο απέδρα οδύνη λύπη στεναγμός. Ξανά με τον Παπαδιαμάντη και συγχωρήστε μου αυτή την αδυναμία. Στο άρθρο του «Άι μου Γιώργη» παρουσιάζει μια ιστοριούλα όπου ένας απλός άνθρωπος πάει στον πνευματικό και του λέει «Τι να κάνω για να πάω στον παράδεισο?» Και ο πνευματικός του απαντάει να ακολουθήσεις τον ίσιο δρόμο. Αυτός παίρνει τη συμβουλή κατά γράμμα, βρίσκει έναν ίσιο δρόμο και αρχίζει να τον ακολουθεί και φτάνει στην πόρτα ενός μοναστηριού. Χτυπάει την πόρτα, βγαίνει ο πορτιέρης. Του λέει ο απλούς άνθρωπος, «Μου είπε ο πνευματικός να ακολουθήσω τον ίσιο δρόμο για να φτάσω στον παράδεισο και έφτασα και θέλω να μείνω εδώ». Τον πάνε στον ηγούμενο, είδε ο ηγούμενος ότι είναι απλός ο άνθρωπος και τον δέχθηκε και τον έβαλε βουρδουνάρι του τέστη σαβλίτη, δηλαδή του ανέθεσαν να καθαρίζει τους στάβλους. Εκεί ήταν ευτυχής γιατί εμπεπιθύς πίστευε ότι είναι στον παράδεισο. Πρόκοψε κάπως εκεί και κάποια στιγμή τον προεβίβασαν σε εκκλησάρι, δηλαδή να περιποιείται το ναό. Μια μέρα που καθόταν στην εκκλησιά να φάει λίγο ψωμί, πήγε το μάτι του επάνω στο τέμπλο, είδε τον Χριστό εσταυρωμένο και του λέει «Κατέβα και εσύ καημένε να σου δώσω ένα κομμάτι ψωμί να φας». Και ό του θαύματος κατεδέχθη ο Κύριος και συνέφαγε μετά του δούλου του. Είναι μια εξαιρετική παραβολή για να δείξει ότι ένας άνθρωπος χωρίς καμιά αντίσταση, χωρίς κανένα στοιχείο εγώ, απόλυτα παραδομένος, βρέθηκε σε μια κατάσταση θεοφάνειας. Διαβάζουμε στον ένατο στίχο «Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, ότι προσέ κατέφυγον. Γλίτωσέ με από τους εχθρούς μου, τώρα που έχω καταφύγει σε σένα». Το «ότι» δεν σημαίνει «επειδή». Πρόκειται για εβραϊσμό ουσιαστικά. Το «ότι» εδώ σημαίνει «γι' αυτό». «Γλίτωσέ με από τους εχθρούς μου, γι' αυτό καταφεύγω σε σένα». Για να γλιτώσω από τους εχθρούς μου. Και ιστορικά μπορούμε να πούμε ότι καταφεύγει στο έλεος του Θεού για να γλιτώσει από τους εχθρούς του που τον κυνηγούν, αλλά και αλληγορικά να το δούμε ότι μέσα στην ανθρώπινη ιστορία η μόνη δυνατότητα να γλιτώσει από τους εχθρούς σου, νοητούς ή ορατούς, είναι να καταφεύγεις στον Κύριο. Εάν καταφύγεις στον Κύριο, τότε μπορείς να μάθεις. Παραπάνω μίλησε για την οδό. Τώρα μιλάει για το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Ο ποιητής γνωρίζει αυτό το θέλημα αφού το μελετάει, όπως μας λέει στον πέμπτο στίχο, «Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων». Από αυτή τη μελέτη γνωρίζει το θέλημα του Θεού. Όσο όμως και αν το μελετήσω το θέλημα του Θεού, όσο και αν ακούσω για το θέλημα του Θεού, όσο και αν εμβαθύνω στο θέλημα του Θεού, το ξέρω? Ο ποιητής λέει ότι δεν το ξέρει. Εμέσως μας λέει ότι δεν το ξέρει. Γι' αυτό ζητάει στον δέκατο στίχο από τον ίδιο το Θεό να του το διδάξει. «Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μη με εν γη ευθεία». Κατά ποιο τρόπο μπορεί ο Θεός να διδάξει το θέλημά του στον άνθρωπο? Εδώ μιλάμε πια για έναν εσωτερικό φωτισμό του ανθρώπου και πάνω σε αυτόν τον εσωτερικό φωτισμό του ανθρώπου αναπτύχθηκε όλη η λεγόμενη μυστική θεολογία της Εκκλησίας. Για να μάθω το θέλημα του Θεού πρέπει να παραδοθώ χωρίς αντιστάσεις ή, όπως έλεγε ο Λορεντζάτος, σαν τον νεκρό που παραδίδεται για να τον πλύνουν, χωρίς καμιά αντίσταση. Εάν παραδοθώ σε αυτή τη διδασκαλία που μου φέρνει το φως του Θεού, τότε μπορώ να βρω και την οδό. Για την οδό μιλάει πάλι ο ποιητής. «Οδήγησέ με, οδηγήσιμη με εν γη ευθεία». Πώς θα βρω και θα δω αυτή την οδό, η οποία χαρακτηρίζεται ως ευθεία οδός?
μόνο αν ο ίδιος ο Θεός μου διδάξει το θέλημά του, δηλαδή μόνο αν εσωτερικά με φωτίσει ο Θεός για να μάθω το θέλημά του. Είναι, πιστεύω, γνωστή η θεολογία που αναπτύχθηκε όσον αφορά τον δυναμικό διάλογο ανάμεσα στο λεγόμενο φυσικό θέλημα και στο λεγόμενο γνωμικό θέλημα. Δηλαδή, ουσιαστικά όλο το παιχνίδι θα παιχθεί στο να μπορέσω να ταυτίσω, αν γίνεται να ταυτίσω, το θέλημα του εγώ μου με το θέλημα του Θεού. Κατ' ουσίαν, αν το καταφέρω αυτό, βρίσκομαι σε άλλη κατάσταση που ονομάζεται αγάπη. Η αγάπη δεν είναι τίποτε άλλο παρά η νέκρωση του ιδίου θελήματος και η ανάδυση ενός άλλου θελήματος. Ο αγαπών δεν είναι χωρίς θέλημα, αλλά το θέλημά του εμπνέεται από τον αγαπόμενο. Το θέλημα λοιπόν του Θεού είναι διδακτόν, ασφαλώς είναι διδακτόν. Η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού και η ενεργός παρουσία αυτού του θελήματος στη ζωή του πιστού αποτελεί τον τόπο όπου ανθεί η Θεία Χάρις. Το θέλημα του Θεού το γνωρίζουμε μόνο αν ανοίξουμε την ύπαρξή μας στην παρουσία του Θεού που θέλει να γίνει γνωστός, ή όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού. Γνωρίζω το Θεό κατά τον τρόπο που Αυτός μου γνωρίζεται. Στην προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος θα υποστηρίξει ότι για να μπορέσουν να ζήσουν οι άνθρωποι της κοινότητας της Κορίνθου με την ευχαριστιακή τροφή από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας, πρέπει να αποδεχθούν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος εντός τους. Εάν δεν αφήσουμε τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος να εισέλθουν εντός μας, δεν μπορούμε να πούμε τον Θεό Πατέρα.

Πάμε τώρα στο στίχο 11. «Ένα και του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου». Έφυγαν τώρα οι ορατοί εχθροί. Εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλους αόρατους εχθρούς, πιο επικίνδυνους, πιο δυνατούς. Αυτοί βρίσκονται μέσα στην ψυχή μου. Επομένως, για να μπορέσω να ζήσω ως ζωντανός και να μην πεθάνω ως ζωντανός πάλι, δηλαδή ζωντανός να πεθαίνω και ζωντανός να ζω, για να μπορεί να γίνει αυτό πρέπει η δικαιοσύνη του Θεού να γλιτώσει την ψυχή μου από την θλίψη, την εσωτερική θλίψη. Κλειδί για αυτή τη ζώσα πραγματικότητα είναι η παρουσία και η ενέργεια του ονόματος του Θεού. Ένεκεν του ονόματός σου. Παραπάνω μας μίλησε ο ποιητής για μνήμη και μελέτη. Ουσιαστικά η μνήμη και μελέτη είναι μνήμη και μελέτη ονόματος. Το όνομα φέρει αυτά όλα που είπαμε προηγουμένως. Τη δικαιοσύνη, την αλήθεια, το έλεος. Αυτά είναι ονόματα του Θεού. Το όνομα του Θεού, όμως το πραγματικό, θα αποκαλυφθεί με την ενανθρώπιση του Υιού. Το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός του. Δεν έχουμε άλλον τρόπο να μάθουμε το όνομα του Θεού. Και όταν μας διδάσκει ο Χριστός την περίφημη προσευχή, την Κυριακή προσευχή, μας λέει ότι για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον Πατέρα, πρέπει να αγιαστεί το όνομά Του, δηλαδή ο Υιός Του, και πρέπει να γίνει το θέλημά Του, δηλαδή να είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός, το θέλημα του Πατρός είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός και το θέλημα του Πατρός είναι το Άγιο Πνεύμα? Γιατί ο Υιός έρχεται να μας αποκαλύψει ότι υπάρχει Θεός και αυτός ο Θεός είναι ο Πατέρας του Υιού, και με αυτόν τον Πατέρα ζητάει να μας συνδέσει όλους όσους θα συνδεθούμε μαζί Του. Στην περίφημη αρχιερατική προσευχή Του, προσευχή λίγο πριν από τη Σταύρωσή Του, αυτό ζητάει από τον Πατέρα Του. «Όπως εγώ και εσύ είμαστε ένας, όπως εσύ είσαι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα σου, εγώ εν σύ και εσύ εν εμή, έτσι δώσε και αυτοί οι μαθητές μου, οι 12 εκείνη τη στιγμή, οι άπειροι μαθητές μου αργότερα, να είναι εν εμή και εγώ να είμαι εν αυτής, δηλαδή κάνε τους παιδιά σου αυτούς». Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της υιοθεσίας. Αυτό που ζητάμε, να γίνουμε παιδιά του ουράνιου Πατέρα. Και αρχίζουμε πλέον να μνημονεύουμε το όνομά Του, για να φτάσουμε στη μεγάλη άσκηση, πολύ μεγάλη άσκηση, της διαρκούς μνήμης του ονόματος του Θεού, η οποία αργότερα πήρε και μορφικά χαρακτηριστικά μέσα από τη λεγόμενη μονολόγιστη ευχή. Μια διαρκής μνήμη του ονόματος. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν με». Αυτό κάνουμε ουσιαστικά. Σε όλη τη λατρευτική μας ζωή, είτε ατομικά είτε μέσα από την ευχαριστιακή κοινότητα, μνημονεύουμε το όνομα του Θεού. Και αν νιώθουμε όχι άξιοι να μνημονεύουμε το όνομα του Θεού, μνημονεύουμε το όνομα των φίλων Του. Του Άγιου Σπυρίδωνα, του Άγιου Νικόλαου, του Άγιου Αντώνιου, της Παναγίας. Μνημονεύουμε για να συνδεθούμε, να έχουμε μια αναφορά, έναν άξονα στη ζωή μας. Και αυτή η μνήμη είναι ζωή. Στο 12 στίχο μας λέει «Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι». Η λέξη «δούλος» έχει ένα ειδικό περιεχόμενο στη βιβλική γλώσσα. Σημαίνει τον συνεργάτη. Ο ίδιος ο Υιός στον Ισαΐα ονομάζεται δούλος του Γιαχβέ, Μαλάχ Γιαχβέ, αλλά και στο περίφημο όραμα του Δανιήλ. Ο κόσμος δημιουργείται με τον Πατέρα και τον δούλο του, τον Υιό του. Και αυτός είναι ο Πάσχον δούλος, ο Πάσχον Υιός στην Καινή Διαθήκη. Ο δούλος είναι το παιδί του Πατέρα. Για να αποδεχθώ λοιπόν την υπερφυή υιοθεσία, να γίνω παιδί του ουράνιου Πατέρα, πρέπει να παραδοθώ στον Πατέρα δια του Υιού, όπως θα αποκαλυφθεί μέσα στην ιστορία. Ο Δαβίδ, κατά έναν προθύστερο τρόπο, για τους πατέρες κατά έναν προφητικό τρόπο, επειδή έχει παραδοθεί στον Υιό που θα έρθει,
μπορεί να λέει ότι είναι δούλος του Θεού, ότι είναι Υιός και δούλος του Θεού. Με αυτό το περιεχόμενο θα αποκαλυφθεί μέσα στην ιστορία ένας άλλος άνθρωπος, μια γυναίκα, που ως δούλη Κυρίου θα συνεργαστεί με τον Θεό για την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Πατρός. Το «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου», που καταθέτει η Παναγία, ανυψώνει τη λέξη «δούλος» σε λέξη «σχέσεις και ελευθερίας». Ο Δαβίδ γνωρίζει ότι ο Θεός αγαπάει τον δούλο του ως φίλο αγαπημένο. Παραδίδεται λοιπόν στον Θεό ως δούλος του για να ελευθερωθεί από τον κίνδυνο του εχθρού. Και όπως προσεγγίζουν οι πατέρες αυτόν τον στίχο του ψαλμού, μόνη δυνατότητα να εξολοθρευθεί ο νοητός εχθρός, οι δαιμονικές ενέργειες και οι λογείς πειρασμοί, χρειάζεται να παραδοθούμε στην παρουσία του εραστή των ψυχών μας. Κλείνοντας την προσέγγιση του 142 ψαλμού, μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί μια σύνοψη των στοιχείων που προσδιορίζουν την οδό του ανθρώπου. Παρουσία εχθρού, κίνδυνη ζωής, φόβος, ταραχή καρδίας και των στοιχείων που ενδυναμώνουν τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει τους κινδύνους φυσικούς και νοητούς, σωματικούς και ψυχικούς. Τα στοιχεία αυτά είναι: 1. Η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, ή μάλλον η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Μόνο αυτή η σχέση μπορεί να ενδυναμώσει τον ασθενή άνθρωπο, και εκδιπλώνει ο ψαλμωδός τα στοιχεία αυτής της σχέσης: παρουσία του Θεού, έλεος, δικαιοσύνη, ελευθερία, αλήθεια. Ο τρόπος που οικειώνεται ο πιστός αυτές τις θείες ενέργειες είναι η πίστη, η μελέτη του θείου θελήματος, κυρίως όμως η μελέτη του θείου ονόματος, που οδηγεί σε μια διαρκή αναφορά του πιστού στον τόπο του Θεού. Ο επόμενος ψαλμός που θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε είναι ο 90ος, που φέρει στην επιγραφή του τον χαρακτηρισμό ένος. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να καταθέσω μια πρόταση του Αγίου Φωτίου που μας βοηθάει να κατανοήσουμε το πλήθος των εικόνων οι οποίες παρατίθενται στα αγιογραφικά κείμενα, ώστε να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα άρρητα ρήματα της θεογνωσίας. Μας λέει ο Άγιος Φώτιος: «Παν ο λέγομεν περί Θεού ή νοούμεν, εκ των καθημάς πραγμάτων τε και ρημάτων, τα περί αυτής αναλόγως και λέγομεν και νοούμεν». Δηλαδή κάθε τι που λέμε ή νοούμε σε σχέση με το Θεό, τα αρθρώνουμε κατά αναλογία των πραγμάτων του κόσμου μέσα στον οποίο υπάρχουμε και πολιτευόμαστε. Αυτό είναι μια σημαντική αρχή που πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Οι εκφράσεις μας είναι ανθρωπογενείς ή ανθρωποπαθείς όσον αφορά το Θεό. Θέλω να πω ότι αν δεχτούμε τη θέση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ότι είναι αδύνατον να νοήσουμε μετά του Θεού, τον μεν Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον, θα ξέρουμε ότι όλες οι απόπειρες που κάνουμε δια του λόγου ή δια της νοήσεως να προσεγγίσουμε τη σχέση του Θεού με τη δημιουργία του είναι ατελείς. Και επειδή είναι ατελείς, κάθε λόγος εμπεριέχει μέσα του μια εσωτερική δυναμική. Πρέπει να κάνει ο άνθρωπος μια υπέρβαση. Καταρχήν μια υπέρβαση των εικόνων. Αλλά οι εικόνες είναι απαραίτητες. Δεν γίνεται χωρίς εικόνες να λειτουργήσουμε. Εάν μάλιστα δεχτούμε ότι αυτή η αλήθεια περί Θεού αναπαύεται και τελειώνει πάνω στη σχέση, καταλαβαίνετε ότι ακόμα περισσότερο τα του Θεού τα μαθαίνουμε μόνο δια της σχέσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και πάμε τώρα στον 90ο ψαλμό που ξεκινάει με τη φράση «Ένος οδείς το Δαβίδ». Το ποίημα έχει έναν διαλογικό χαρακτήρα των πιστών με το Θεό, ο λαός, ο χορός των Λεβιτών, ο αρχιερέας. Ας ξεκινήσουμε με μια προσέγγιση που έχει καταθέσει ο Μέγας Αθανάσιος. Στον ψαλμό αυτό μας λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ο ποιητής αναφέρεται στον αγώνα των πιστών που δια του Χριστού πορεύονται προς την τελείωση, μαχόμενοι εναντίον των νοητών εχθρών, των δαιμονικών δυνάμεων, οι οποίοι υποκρύπτονται σε εικονολογικές ενδείξεις, όπως φόβος νυχτερινός, ακοντισμός στο σκοτάδι, χάβνωση, οχές, δράκοντες, ώστε να αναδειχθεί η νίκη των ανθρώπων του Θεού. Είπαμε λοιπόν ότι έχει διαλογικό χαρακτήρα. Ξεκινάει ο λαός. Ο κατοικώνεμ βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλισθήσετε, ερεί το Κυρίο, αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν. Η κατοικία του ανθρώπου προσδιορίζεται από τη σχέση των κατοικούντων αυτήν με τον Θεό. Η αυλή της κατοικίας, στην οποία αυλίζεται ο πιστός, έχει ως σκέπη της την παρουσία του Θεού. Πέραν της αναφοράς στη θεοσέβεια του ανθρώπου, ο οποίος καταφεύγει στη Θεία Βοήθεια, όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό, ο στίχος θεωρείται και προφητεία για τον ερχομό της Εκκλησίας. Ποια είναι αυτή η σκέπη του Θεού και ποια είναι αυτή η αυλή μέσα στην οποία αυλίζεται ο πιστός? Μετά την Πεντηκοστή εμφανίζεται ως αυλή του Θεού και οίκος του Θεού η Εκκλησία. Αυτή θα γίνει ο οίκος και η αυλή του Κυρίου. Σε αυτήν παρατίθεται το δείπνο της Βασιλείας. Σε αυτήν τρέφεται ο πιστός ως μέλος του σώματος του Χριστού. Μια έξοχη περιγραφή αυτής της αυλής βρίσκουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου κατατίθεται από τον ίδιο τον Χριστό μια εικόνα που ο Ευαγγελιστής την ονομάζει παροιμία και περιγράφεται ακριβώς η αυλή του Κυρίου, δηλαδή η Εκκλησία. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ομοί εισερχόμενος δια της θύρασης στην αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλλά χώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Υπάρχει λοιπόν μία αυλή στην οποία αυλίζονται τα λογικά πρόβατα και υπάρχει ένας που ορίζει αυτή την αυλή. Όμως αυτή την αυλή την διεκδικούν και άλλοι. Αυτοί οι άλλοι είναι οι εχθροί. Αυτός που δεν μπαίνει από την πόρτα της αυλής είναι ο εχθρός, ο οποίος μπαίνει από αλλού. Τι θα μπει δεν μπαίνει από την πόρτα? Το ακούμε παρακάτω. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Δηλαδή, όποιος δεν έρχεται σε σχέση με τα μέλη του σώματός μου διε μου, είναι κλέπτης, είναι ληστής. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου, εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης ουκ έρχεται ημί ή να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθηση υπέρ των προβάτων. Και παρακάτω, εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός. Και μας λέει γιατί είναι ο ποιμήν ο καλός. Και γινώσκω τα αιμά και γινώσκομαι υπό των αιμών, καθώς γινώσκημαι ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα. Δηλαδή ο Χριστός ανάγει αυτή τη γνώση τη γνώση σχέση σε ένα πρότυπο, στο πρότυπο της σχέσης που έχουν τα πρόσωπα μέσα στην Αγία Τριάδο, και την ψυχή μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Ο λαός λοιπόν έχει συνείδηση ότι θα κατοικήσει στο σπίτι του Θεού. Αυτή είναι η αυλή του, και σε αυτήν την αυλή παρόν είναι ο Θεός, τον οποίο με ελπίδα καταφεύγει. Απαντούν τώρα οι ιερείς στον λαό με το στίχο 3. Έχεις δίκιο με αυτή την στάση που κρατάς, έτσι του λένε του λαού. Εκεί θα βρεις την καταφυγή σου, στο σπίτι του Θεού, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να σε γλιτώσει από τις παγίδες των κυνηγών και από τον ταραχώδη λογισμό, ότι αυτός ρίσεται σε εκ παγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Από την εποχή των προφητών, κυρίως όμως την εποχή των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας, έχουμε έναν διάλογο του ανθρώπου του Θεού ή του πιστού χριστιανού με τις δαιμονικές δυνάμεις. Υπάρχει μία μάχη. Στα αγιολογικά κείμενα αυτό περιγράφεται πολύ έντονα, ιδίως όσον αφορά τη ζωή των ασκητών. Σας θυμίζω ότι ένας από τους σπουδαίους δασκάλους της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Αθανάσιος, περιγράφοντας τον βίο του Αγίου Αντωνίου, περιγράφει μία τέτοια μάχη. Ο βίος του Αγίου Αντωνίου που συγγράφει ο Μέγας Αθανάσιος είναι μία περιγραφή όλης αυτής της εσωτερικής πάλης του ανθρώπου εναντίον των αντίθεων δυνάμεων. Ποιες είναι αυτές οι αντίθεες δυνάμεις? Ποιες είναι αυτές οι παγίδες? Και στα αγιογραφικά κείμενα και στα αγιολογικά κείμενα, πατέρας των παγίδων αυτών και ποιητής των παγίδων αυτών είναι μία υπόσταση που ονομάζεται διάβολος, από το ρήμα διαβάλλω, σατανάς. Σήμερα πολύ λίγο πια στον θεολογικό μας λόγο μιλάμε για τον σατανά, γιατί κάνουμε απρόσωπες τις δυνάμεις αυτές. Είναι σαν να είναι παραδεκτό να μιλάς για τον Θεό, αλλά να θεωρείται απαράδεκτο να μιλάς για τον σατανά. Αυτό θα το έχετε αντιληφθεί οι περισσότεροι. Και όμως αυτή η μάχη πηγάζει από μία υπόσταση η οποία ενεργεί με τρόπο που δείχνουν να έχουν απρόσωπο χαρακτήρα, δηλαδή ως δυνάμεις εσωτερικές του ανθρώπου ή δυνάμεις εξωτερικές μιας δημιουργίας και μιας φύσης και μιας κτήσης, η οποία αντί να φέρνει αρμονία, πολλές φορές φέρνει μία δυσαρμονία. Η αρρώστια, παραδείγματος χάρη, δεν είναι φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Είναι μία κατάσταση λάθους. Ο πόνος ή ο θάνατος δεν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Ο θάνατος επέρχεται. Και έτσι έχουμε μία ανάπτυξη αυτής της μάχης εναντίον παγίδων που στείνει ο κυνηγός διάβολος στους πρώτους αιώνες, ιδίως τον 3ο και 4ο αιώνα. Περιγράφεται μία μάχη που δίνει ο πιστός απέναντι στις παγίδες του εχθρού, του πατρός του ψεύδους, παγίδες που ενθρονίζουν εντός του ανθρώπου τον ταραχώδη λόγο. Αυτό πια είναι καθαρά εσωτερική κατάσταση και εσωτερική μάχη του ανθρώπου, μάχη εναντίον του ταραχώδους λόγου. Στους μακαρισμούς ο Χριστός επισημαίνει τη σημασία της πραότητας, δηλαδή μιας εσωτερικής κατάστασης αντίθετης στον ταραχώδη λόγο. Μακάρι η πραής, με αναγωγή μάλιστα στον ίδιο που μας προβάλλεται ως πρότυπο, είδετε ότι εγώ πράω σημή και ταπεινώ στη καρδία. Η πραότητα είναι μια εσωτερική ειρήνη του ανθρώπου, μια εσωτερική εφταξία του ανθρώπου. Ωστόσο όλοι μας πολλές φορές ζούμε μια εσωτερική αταξία. Πηγή, για να μην πω αρχή και τέλος αυτού του ταραχώδους λογισμού, είναι το διαβολεμένο μας εγώ. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Γι' αυτό η φράση του Χριστού «Όποιος δε σκοτώσει το εγώ του, δε θα το βρει ποτέ του» είναι συγκλονιστική. Όποιος λέει δε σκοτώσει την ψυχή του, δεν θα βρει την ψυχή του. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για τον ποιητή να ξεφύγουμε αυτόν τον ταραχώδη βίο ή τον λόγο τον ταραχώδη, δηλαδή τον εγκλωβισμό μας σε αυτές τις εσωτερικές μας ταραχές, είναι να βρεθούμε κάτω από μία σκέπη. Ξανάρχομαι λοιπόν στον πρώτο στίχο, «Εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε». Συνεχίζουν τώρα οι ιερείς με τον 4 στίχο να τον λόγο τους προς το λαό. «Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τα σπτέρυγας αυτού ελπιείς. Όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού». Η εικόνα στον στίχο αυτό είναι από πόλεμο. Μετάφρενα είναι η πλάτη. Σε έναν πόλεμο υπάρχει μια δύναμη που υποστηρίζει τα όπισθεν του στρατεύματος, γιατί χρειάζεται μια προστασία αυτά τα όπισθεν του στρατεύματος. Θα σε επισκιάσει λοιπόν από πίσω, για να μην σε προσβάλλει ο εχθρός. Και όχι μόνο αυτό. Θα απλώσει τα φτερά του να σε καλύψει, για να μην σε προσβάλλουν άλλες δυνάμεις που έρχονται από αλλού, από υψηλά. Όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ενώ περιγράφει έναν πόλεμο που είναι της ιστορίας, συγχρόνως εισάγει όπλα που δεν είναι της ιστορίας. Το κυριότερο όπλο είναι η αλήθεια του Θεού. Θα σε οπλίσει με την αλήθεια και με αυτό το όπλο θα νικήσεις τους εχθρούς, τους νοητούς βέβαια εχθρούς.

Ου φοβηθείς από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Εάν λένε οι ιερείς στο λαό, πράγματι είσαι κάτω από τη σκέπη του Κυρίου, τότε έχει φύγει από σένα ο φόβος. Δεν υπάρχει σε σένα νυχτερινός φόβος, δεν υπάρχουν βέλη του πονηρού που σε πλήττουν, δεν υπάρχουν πράγματα μέσα στο σκοτάδι της αγνωσίας, δεν υπάρχουν συμπτώματα και δαιμονίου.

και θυμόμαστε ότι σε αυτή τη συγκέντρωσή μας, στην ακολουθία του Εσπερινού, υμνούμε το φως, ένα φως που φωτίζει και έχει εξαφανίσει το σκοτάδι, και το ονομάζουμε μάλιστα αυτό το φως χαριτωμένο φως, ηλαρό φως. Λοιπόν, θα σε προφυλάξει, δεν θα φοβηθείς τώρα τη νύχτα, πάει ο νυχτερινός φόβος, τελείωσε, και αυτή η διατύπωση είναι μια εξαγγελία της ενανθρωπίσεως του λόγου, γιατί ο νυχτερινός αυτός φόβος, που και σε άλλους ψαλμούς περιγράφεται, τελειώνει με την Ανάσταση. Η Ανάσταση φωτίζει πια όλη τη δημιουργία, κάνει φωτεινή όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό και ονομάζεται η ημέρα μετά την Ανάσταση Ανέσπερη. «Εν τη ανεσπέρω ημέρα της Αναστάσεως», τραγουδάμε το βράδυ της Ανάστασης. Από βέλους πετωμένου ημέρας. Η εικόνα είναι πάλι από πόλεμο της ιστορίας. Ένα βέλος που πετιέται την ημέρα για να σε πλήξει. Θα σε γλιτώσει από αυτά ο Κύριος. Αναγωγικά ή αν θέλετε αλληγορικά ή αν θέλετε συμβολικά, το πετώμενο βέλος είναι αυτό που δεν μπορείς να προσδιορίσεις από που έρχεται, δεν μπορείς να προσδιορίσεις την πηγή του. Πρέπει να προφυλαχτείς. Όχι επομένως μόνο από τους ορατούς κινδύνους, αλλά και από τους νοητούς κινδύνους θα σε προστατέψει ο Κύριος. Επίσης θα σε προστατέψει από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Κάθε πράγμα που θα σε πλήξει μέσα στο σκοτάδι δεν φαίνεται, διαπορεύεται, κινείται, έρχεται προς εσένα μέσα στο σκοτάδι και δεν τον βλέπεις. Το σύμπτωμα είναι συγκυρία πολλές φορές. Η ζωή μας είναι ευάλωτη από συμπτώματα, και το δαιμόνιο το μεσημβρινό είναι αυτό που ονομάζουμε ακιδεία. Το γάρ μεσημβρινών δαιμόνιων είναι της ακιδείας, σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος. Τι είναι η ακιδεία? Το αντίστροφο της ακιδείας είναι η εγρήγορση, δηλαδή η συνεχής προσοχή, ο ξύπνιος νους. Ακιδεία σημαίνει να βυθιστώ στην απραξία και να αφήσω να γίνει απραξία κατάσταση. Η απουσία έγνοιας για τους άξονες της ζωής μου να γίνει κατάσταση. Αυτό ονομάζουν στην υπτική παράδοση ακιδεία, και περιγράφονται και δρόμοι με τους οποίους πρέπει να την πολεμήσει αυτή την ακιδεία. Το μεσημβρινό δαιμόνιο, από την άλλη, είναι η χάβνωση που παραφυλάει να προσβάλλει τον άνθρωπο το μεσημέρι, την ώρα της μεγάλης ζέστης. Μέσα σε αυτή τη χάβνωση οι αντιστάσεις του ανθρώπου αδυνατίζουν. Ο ποιητής βέβαια δεν αναφέρεται σε μια κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί κάποια μεσημβρινή ώρα, αλλά λαμβάνει αυτή την κατάσταση και την ανάγκη σε καθολικότερο τρόπο ζωής, για να μην πω στάση ζωής, μια διαρκή δηλαδή χάβνωση που επέρχεται στον αμελή ως προς τους πνευματικούς αγώνες. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση. Επειδή οι εκφράσεις δαιμόνιων μεσημβρινών, πράγμα εν σκότη διαπορευόμενων, χρησιμοποιούνται από το Παπαδιαμάντη σε ένα εξαιρετικό διήγημα με τίτλο «Ο άλλος τύπος», ένα αθηναϊκό διήγημα, όπου περιγράφει έναν ήρωα, έναν παλιό ναυτικό, ο οποίος έχει τώρα πια μπει στα αχρίαστα της ζωής, έχει μεγαλώσει, αλλά είναι πολύ εγωιστής, πάρα πολύ εγωιστής. Καλός αναγνώστης στην εκκλησία και καλός διηγητής πιπεράτων ιστοριών στα καφενεία. Η γυναίκα που έχει το εκκλησάκι του Αγίου Ελισσαίου και περιμαζεύει εκεί διάφορους αναξιοπαθούντες, τον περιμάζεψε κι αυτόν. Είχε όμως μία υπηρέτρια με το χαρακτηριστικό όνομα Ευμορφούλα, που η παρουσία της έβαζε σε πειρασμό τον γέρο ναυτικό. Λέει λοιπόν το διήγημα: «Όπως όλα εις τον κόσμο, ούτως έμελε να έχει τέλος και η ξενία της αδελφής Ολυμπιάδος. Όσον γέρον και ανήτων ο Μπαρμπαμάρκος, τι είδεν ανήτο τερπνών δι' αυτόν να κοιμάται υπό την σκάλαν εις το μαγειρίον και να ακούει τα σκαλοπάτια τρίζοντα από τους γυμνούς πόδας της φερονίμου Ευμορφούλας, ή της ανέβαινεν εις το λιακωτόν δι' να απλώσει τα ρούχα. Επανήρχεται τότε εις την γεροντική φαντασία του νιστάζοντος

Η ηχωμένη νεό της θορυβούσα, τρίζουσα και βομβούσα. Και αν αργούσε ενίοτε το πρωί και είχε ανατείλει ο ήλιος, το όραμα θα ήρθε το εις τον νησταλέον νουν του εν είδη βέλους πετωμένου ημέρας. Και αν μόλις είχεν κατακληθεί την εσπέραν και η νεαρά υπηρέτρια εξικολούθη να φέρνει γύρους και να μπαινοβγαίνει και να ανεβοκατεβαίνει, τότε το όνειρο ελάμβανε μίαν όψινος πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Και αν συνέβαινε ενίοτε να δοκιμάσει να πάρει ένα ύπνον το μεσημέρι, πράγαν σπάνιον, διότι συνήθως εσυστέλετο την παρουσίαν εις την οικίαν δια να μην δίδει βάρος περισσόν, και πολλάκι του παρεπονούντο διατί την ημέραν δε φαίνεται, τότε το όνειρον ήτο εν μορφή συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Καταλαβαίνετε ότι ο ποιητής θέλει να μας γυρίσει γύρω από τα πάθη του ανθρώπου. Από αυτά τα πάθη καλούμαστε να απαλλαγούμε. Οι ιερείς στον ψαλμό λένε στο λαό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να απαλλαγείτε από αυτά τα πάθη μόνοι σας, αν δεν έχετε βοηθό τον Κύριο. Πάμε στον 7ο στίχο. Πεσείτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Ό,τι και αν σε πλήξει, δεν θα σε αγγίξει αν έχεις βοηθό τον Κύριο. Αυτό θέλει να πει ο στίχος. Οι δυνάμεις που θα σε προσβάλλουν, οι πειρασμοί, οι δαιμονικοί πειρασμοί, είναι πολλές και δεν μετριώνται εύκολα. Από τα αριστερά σου έρχονται χίλιοι, από τα δεξιά σου έρχονται 10.000. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σχολιαστές του ψαλμού προσπαθούν να δουν γιατί γράφει χίλια από τα αριστερά και 10.000 από δεξιά, και κάνουν χαριτωμένες προσεγγίσεις με την έννοια ότι από τα αριστερά έρχονται οι εξωτερικοί εχθροί, από τα δεξιά έρχονται οι εσωτερικοί εχθροί. Δηλαδή, από τα αριστερά είναι αυτά που ούτως ή άλλως συμβαίνουν μέσα στη ζωή σου, αλλά από τα δεξιά είναι αυτά που κοχλάζουν μέσα σου και είναι πολύ περισσότερα και πολύ πιο επικίνδυνα. Παρόλα αυτά, ουκ εγγυή, μας λέει ο ψαλμός, δεν θα σε αγγίξουν αυτά τα πράγματα. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη. Βέβαια, πρέπει να κατανοήσεις αυτούς τους κινδύνους. Αν δεν τους κατανοήσεις, δεν προστατεύεσαι. Επομένως, έχουμε μία γνώση της αμαρτίας. Μας παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε γνώση της αμαρτίας. Αν δεν γνωρίσεις την αμαρτία, η αμαρτία θα σε προσβάλλει. Και αυτή η προσβολή είναι μία ανταπόδοση. Σου γυρίζει πίσω η αμαρτία την απροσεξία σου. Λέει τώρα ο λαός στους ιερείς που του είπαν αυτά τα παραπάνω πράγματα, ότι «Συ, Κύριε, η ελπίς μου, τον ύψιστον έθου καταφυγήν σου», απαντάει ο ιερέας. Όλα αυτά που προηγουμένως διατύπωσε ο χορός των ιερέων τον τρομάζουν το λαό, γι' αυτό καταθέτει την ελπίδα του στο Θεό. Μόνο εκεί μπορώ να βρω μια ανταπόκριση. Και το απαντάνε οι ιερείς στο ημιστίχιο του 9ου στίχου, «Τον ύψιστον έθου καταφυγή σου, αυτόν θα κάνεις καταφυγιό σου. Ου παρελεύσετε προσέκακα και μάστιξ ουκ εγγύ εν το σκηνόματί σου. Εάν ο Κύριος γίνει καταφυγή σου, δεν θα σε προσβάλλουν κακά και δεν θα σε αγγίξει η μάστιγα στην ψυχή και στο σώμα σου». Ο 11 και ο 12 στίχος αναφέρονται στο πώς θα προστατευθεί ο πιστός. Πώς προστατεύεται ο άνθρωπος. Πώς προστατεύεται αυτός που έχει εναποθέσει την ελπίδα του στο Θεό. Προστατεύεται δια των αγγέλων. Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού του διαφυλάξεσαι εν πάσες τεσοδίσου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Οι άγγελοι θα σε πάρουν στα χέρια τους για να μην σκοντάψεις στον δρόμο της θεογνωσίας. Στην οδηπορία που κάνεις, σε μία οδό που ακολουθείς, προσέχεις να μην σκοντάψεις πάνω στην πέτρα. Επομένως, αίρεσαι κατά κάποιο τρόπο. Ο δρόμος γίνεται διαφορετικός όταν έχεις παραδοθεί στον Κύριο, από έναν άλλο δρόμο που οδηπορείς όταν δεν έχεις παραδοθεί στον Κύριο. Τι σημαίνει αυτό?
Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όταν αρχίζει να περιγράφει τη δημόσια δράση του Χριστού, μας παραθέτει το περιστατικό των πειρασμών του Κυρίου. Ο πειρασμός αυτός περιγράφεται ως πειρασμός που προέρχεται από υπόσταση και έχει όνομα, ο διάβολος. Ο διάβολος θέτει στον Χριστό τρεις πειρασμούς. Ο δεύτερος πειρασμός, που έχει σχέση με τον στίχο, τον παραπάνω στίχο του ψαλμού, διατυπώνεται ως εξής. «Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν Πόλη και ίστησεν αυτόν επί το πτερίγιο του ναού». Το πτερίγιο είναι το γύσο του ναού. «Και λέγει αυτό, ή Υιός ή του Θεού, βάλεσε αυτόν κάτω, πέσε κάτω αφού λες ότι είσαι Υιός του Θεού. Δεν θα πάθεις τίποτα, διότι γέγραπτε ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού και επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθον το πόδα σου». Να λοιπόν ο 12ος στίχος του ψαλμού που σχολιάζουμε. «Έχεις εμπιστοσύνη στον Κύριο, σου έχει στείλει τους αγγέλους να σε προστατεύουν. Πέσε κάτω, δεν θα πάθεις τίποτα. Θα σε πάρουν στα χέρια τους οι άγγελοι». Έφη αυτό ο Ιησούς, πάλι γέγραπτε, ουκ εκπειράσεις Κύριο τον Θεό σου. Η απάντηση του Ιησού εισάγει μια άλλη διάσταση στις αναγκαιότητες της ζωής. Αυτές τώρα δεν αντιμετωπίζονται μέσω μηχανισμών συναλλαγής στις σχέσεις Θεού και ανθρώπου. Δεν παραδίδεσαι σε μια κατάσταση συναλλαγής, παραδίδεσαι σε μια κατάσταση έρωτος. Παραδίδεσαι στον έρωτά σου. Ξαναπάω στο στίχο 9. «Συ Κύριε η ελπίς μου», και εκεί τελειώνουν όλα. Δεν παραδίδομαι σε ανταπόδοση. Το «ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου» είναι από το Δευτερονόμιο βέβαια. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος στο σημείο αυτό: «Πανταχώθεν τίνει μανθάνομεν ως και δια αγγέλων φρουρή τους εις αυτόν πεπιθώτας ο τον όλον Θεός». Αν θέλετε να προχωρήσω λίγο σε αυτό, οι άγγελοι είναι διάκονοι του θελήματος του Θεού. Αγγέλουν, εξού και άγγελοι. Αναγγέλουν το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το έργο τους. Η ίδια η αγγελία του θελήματος του Θεού είναι και η βοήθεια στον άνθρωπο. Κατά τούτο είναι φύλακες και βοηθοί μας, γιατί μας αναγγέλουν το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Εκδιπλώνεται πολύ συχνά μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, από την αρχή της δημιουργίας, και λαμπρύνεται, γίνεται λαμπερό το θέλημα αυτού στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύνε. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Καραμαζόφ, για πέστε μου. Με περιφρονείτε. Με περιφρονείτε πολύ, είπε ο Κόλια και τέντωσε το κορμί του σαν να ετοιμάζονταν για άμυνα. Κάντε μου τη χάρη να μου το πείτε. Να μου το πείτε χωρίς περιστροφές. Αν σας περιφρονώ, είπε ο Αλιώσα και τον κοίταξε απορριμμένος. Μα γιατί λοιπόν? Θλίβομαι μονάχα που μια τόσο υπέροχη φύση σαν τη δική σας, που δεν άρχισε καν να ζει, έχει κιόλας διαστραφεί με όλες τις χοντροκομμένες ανοησίες. Μην ανησυχείτε για μένα, τον διέκοψε ο Κόλια, που είχε κολακευτεί από τα λόγια του Αλιώσα. Όμως ξέρετε, είμαι καχύποπτος. Ναι, ηλίθια, άγαρμα καχύποπτος. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα μόλις χαμογελάσατε και μου φάνηκε πως ίσως... Α, μα εγώ χαμογέλασα για εντελώς άλλο λόγο. Να γιατί. Δεν είναι πολύς καιρός που διάβασα μια γνώμη. Μια γνώμη ενός Γερμανού που είχε ζήσει στη Ρωσία για τη σύγχρονη σπουδάζουσα νεολαία μας. «Δείξτε», γράφει σε έναν Ρώσο μαθητή που δεν έχει ιδέα από αστερισμούς, το χάρτη του ουρανού. Και αυτός αύριο κιόλας θα σας τον επιστρέψει διορθωμένο. Ήθελε να πει δηλαδή πως οι Ρώσοι μαθητές δεν ξέρουν τίποτα κι όμως έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. «Μα αυτό είναι ολότελα σωστό», είπε γελώντας ο Κόλια. «Σωστότατο! Πέτυχε Διάνα! Μπράβο του, του Γερμανού! Όμως θα πρέπει να παραδεχτούμε πως δεν είδε και τα καλά αυτής της κατάστασης. Τι λέτε κι εσείς? Ας έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Αυτό προέρχεται από τη μικρή μας ηλικία και θα διορθωθεί, αν βέβαια χρειαστεί να διορθωθεί. Όμως το ανεξάρτητο πνεύμα που αποκτάμε από τα παιδικά μας χρόνια, το θάρρος της γνώμης και των πεποιθήσεών μας, όλα αυτά δεν σας λένε τίποτα? Ή μήπως προτιμάτε τη δική τους υποταγή, την υποταγή στις αυθεντίες? Όμως όπως και να είναι, ωραία, το είπε ο Γερμανός. Μπράβο Γερμανέ! Μα παρόλα αυτά τους Γερμανούς πρέπει να τους πνίξουμε. Ας είναι όσο θέλουν δυνατοί στις επιστήμες, όμως τους αξίζει να τους πνίξουμε. Μα γιατί? Γιατί να τους πνίξουμε? Είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα. Ας είναι. Φαίνεται πως είπα μια ανοησία, το παραδέχομαι. Κάποιες φορές είμαι τρομερά παιδί και όταν είμαι χαρούμενος για κάτι δεν μπορώ να συγκρατηθώ και είμαι έτοιμος να ξεφουρνίσω του κόσμου τις ανοησίες. Μα για σταθείτε. Καθόμαστε εδώ πέρα και φλιαρούμε για όλα αυτά τα ασήμαντα πράγματα. Όμως ο γιατρός δεν λέει να βγει από εκεί μέσα. Ίσως όμως να εξετάζει και τη μητερούλα. Ίσως και την παράλυτη Νίνοτσκα. Ξέρετε, αυτή η Νίνοτσκα μου άρεσε. Όταν έβγαινα μου ψιθύρισε «Γιατί δεν ερχόσαστε τόσο καιρό?» Και η φωνή της είχε έναν τόνο επίπληξης. Νομίζω πως είναι πολύ καλόκαρδη και τη συμπονάει κανείς τόσο πολύ. Μα ναι, τώρα που θα έρχεστε θα δείτε τι καλή που είναι. Θα σας ωφελήσει πολύ να γνωριστείτε με κάτι τέτοιους ανθρώπους, για να μάθετε να εκτιμάτε μερικά πράγματα που θα τα καταλάβετε μονάχα όταν κάνετε παρέα με αυτούς, είπε με θέρμη ο Αλιώσα. Θα γίνετε άλλος άνθρωπος. Ω, πόσο λυπάμαι τον εαυτό μου που δεν ήρθα πιο πριν, αναφώνησε πικραμένα ο Κόλια. Ναι, κρίμα,
Το είδατε και μόνος σας πόσο χάρηκε ο καημένος ο μικρούλης, πόσο υπόφερε περιμένοντάς σας. Μη μου το θυμίζετε, σας παρακαλώ. Με πληγώνετε. Μα νομίζω πως μου αξίζει. Αν δεν ερχόμουν, αυτό το έκανα από εγωισμό και από μια ποταπή αυταρχικότητα. Σε όλη μου τη ζωή προσπαθώ να απαλλαγώ από αυτά, μα δεν τα καταφέρνω. Τώρα το βλέπω. Είμαι παλιάνθρωπος. Είμαι παλιάνθρωπος σε πολλά, Καραμαζόφ. Όχι. Είσαστε μια θαυμάσια φύση, αν και διεστραμμένη. Και καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί είχατε τόση επίδραση σε αυτό το ευγενικό και παθολογικά αισθαντικό αγόρι, απάντησε φλογερά ο Αλιώσα. Εμένα? Εμένα μου τα λέτε αυτά? Φώναξε ο Κόλια. Κι εγώ νόμιζα, ακόμα και τώρα μου πέρασε κάμποσες φορές αυτή η σκέψη, πως με περιφρονείτε. Ωχ, αν ξέρατε πόση σημασία δίνω στη γνώμη σας. Ώστε στα αλήθεια λοιπόν είσαστε τόσο φιλιποπτός σε αυτήν την ηλικία? Τότε που μιλούσατε μέσα στο δωμάτιο, θα το πιστέψετε, σκέφτηκα αμέσως πως είσαστε εξαιρετικά φιλιποπτός. Αλήθεια? Το σκεφτήκατε? Είστε πολύ παρατηρητικός. Κόβω το κεφάλι μου πως τούτη η σκέψη σας πέρασε από το νου τη στιγμή που έλεγα για τη Χίνα. Σε εκείνο ίσα ίσα το σημείο φαντάστηκα πως με κοιτάτε με βαθιά περιφρόνηση, γιατί θέλησα να κάνω τον καμπόσο. Και τότε ξαφνικά σας μίσησα και άρχισα να λέω ανοησίες. Το ίδιο φαντάστηκα και εδώ πέρα, τη στιγμή που έλεγα πως αν δεν υπάρχει Θεός θα πρέπει να τον εφεύρουμε. Σκέφτηκα τότε πως βιάζομαι πολύ να επιδείξω τις γνώσεις μου, μια και τη φράση αυτή την έχω διαβάσει σε κάποιο βιβλίο. Μα σας ορκίζομαι πως δεν βιαζόμουνα να σας επιδείξω αυτά που ξέρω από ματαιοδοξία. Μα και έτσι, κι εγώ δεν ξέρω καλά-καλά γιατί. Από τη χαρά μου ίσως. Μα το Θεό, από τη χαρά μου θα γίνε. Αν και το ξέρω πολύ καλά πως είναι ντροπή να ενοχλείς τους άλλους μόνο και μόνο επειδή εσύ είσαι χαρούμενος. Όμως τώρα είμαι βέβαιος πως δεν με περιφρονείτε και όλα αυτά ήταν δικές μου φαντασιώσεις. Ω Καραμαζόφ, είμαι πολύ δυστυχισμένος. Φαντάζομαι καμιά φορά ένας Θεός ξέρει τι. Να, πως τάχα όλοι γελάνε μαζί μου. Και τότε είμαι έτοιμος να ανατρέψω όλη την τάξη των πραγμάτων. Και βασανίζεστε τόσο? Και βασανίζετε και τους γύρω σας? Είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα. Ναι, και βασανίζω τους γύρω μου, ιδιαίτερα τη μητέρα μου. Πέστε μου, Καραμαζόφ, είμαι πολύ γελίος αυτή τη στιγμή? Μα μην το σκέφτεστε αυτό, μην το σκέφτεστε καθόλου, αναφώνησε ο Αλιώσα. Μα και τι θα πει γελίος? Μήπως τάχα είναι λίγες οι φορές που ο άνθρωπος είναι ή φαίνεται γελίος? Τώρα τελευταία όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάποιες ικανότητες φοβούνται. Φοβούνται μήπως φανούν γελίοι και έτσι γίνονται δυστυχισμένοι. Το μόνο που μου κάνει εντύπωση είναι που αρχίσατε να το αισθάνεστε τόσο νωρίς, αν και, για να λέμε την αλήθεια, δεν είσαστε ο μόνος που έχω δει ως τα τώρα. Και τα παιδιά ακόμα αρχίσανε να υποφέρουν από αυτό. Καταντάει τρέλα σχεδόν. Μέσα σε αυτόν τον εγωισμό ενσαρκώθηκε ο διάβολος και έχει κατακτήσει όλη τη γενιά μας. Ναι, ο διάβολος, πρόσθεσε ο Αλιώσα χωρίς να χαμογελάσει καθόλου, όπως νόμιζε ο Κόλια που τον κοίταζε επίμονα. Είσαστε κι εσείς
όπως όλοι, συμπέρανε ο Αλιώσα. Δηλαδή, όπως οι πολλοί. Όμως δεν πρέπει να είμαστε όπως όλοι. Κι αν ακόμα όλοι είναι έτσι. Ναι, κι αν ακόμα όλοι είναι έτσι. Και μόνος αν πρόκειται να μείνεις, να είσαι αλλιώτικος. Μα και στα αλήθεια, δεν είσαστε σαν τους άλλους. Να, μόλις τώρα δεν τραπήκατε να παραδεχτείτε μερικά σας ελαττώματα, ακόμα και μερικές σας γελιότητες. Και ποιος τα ομολογεί όλα αυτά σήμερα? Κανένας. Ούτε καν νιώθουν την ανάγκη να κάνουν αυτοκριτική. Να είστε λοιπόν αλλιώτικος από τους άλλους, και δεν έχει καμία σημασία αν πρόκειται να μείνετε μόνος. Θαυμάσια! Δεν έπεσα έξω όταν πίστευα πως θα μπορέσετε να με παρηγορήσετε. Πόσο πολύ το επιθυμούσα, πόσο πολύ ήθελα να σας γνωρίσω, Καραμαζόφ. Πόσο καιρό επιζητούσα να σας συναντήσω. Είναι αλήθεια πως με σκεφτόσαστε κι εσείς? Πριν από λίγο είπατε πως κι εσείς με σκεφτόσαστε. Ναι, άκουσα να μιλάνε για σας και σας σκεφτόμουν. Και αν και με ρωτήσατε από φιλαυτία, όμως αυτό δεν είναι κακό. Ξέρετε, Καραμαζόφ, έχω την εντύπωση πως η εξήγησή μας μοιάζει με ερωτική εξομολόγηση, πρόφερε ο Κόλια με αδυνατισμένη και ντροπαλή φωνή. Δεν είναι γελίο αυτό? Ε, δεν είναι γελίο. Καθόλου δεν είναι γελίο. Μα και γελίο να ήτανε, δεν πειράζει, γιατί είναι ωραίο, είπε ο Αλιώσα με ένα φωτεινό χαμόγελο. Κι όμως, Καραμαζόφ, πρέπει να παραδεχτείτε πως κι εσείς ντρέπεστε τώρα λιγάκι. Το βλέπω στα μάτια σας, είπε ο Κόλια και χαμογέλασε πονηρά και σχεδόν ευτυχισμένα. Μα γιατί να ντρέπομαι? Τότε γιατί κοκκινήσατε? Εσείς με κάνατε και κοκκίνησα, γέλασε ο Αλιώσα και πραγματικά έγινε κατακόκκινος. Ναι, δεν λέω, ντρέπομαι λιγάκι. Ένας Θεός ξέρει γιατί. Δεν ξέρω γιατί, ψέλισε ο Αλιώσα κάπως, σαν να τα έχει λίγο χαμένα. Ω, πόσο σας αγαπώ και πόσο σας εκτιμώ, αυτή τη στιγμή ειδικά, επειδή κι εσείς ντρέπεστε για κάποιον ανεξήγητο λόγο, γιατί κι εσείς είσαστε σαν και μένα, φώναξε ενθουσιασμένος ο Κόλια. Τα μάγουλά του είχαν φλογιστεί, τα μάτια του αστράφτανε. Ακούστε, Κόλια, εδώ που τα λέμε θα δυστυχήσετε πολύ στη ζωή σας, είπε ξαφνικά ο Αλιώσα, χωρίς και ο ίδιος να ξέρει το γιατί. Το ξέρω, το ξέρω. Μα πώς τα μαντεύετε όλα, επιβεβαίωσε αμέσως ο Κόλια. Όμως γενικά θα αγαπήσετε τη ζωή. Ακριβώς, ζήτω, είσαστε προφήτης. Εμείς οι δύο θα ταιριάξουμε, Καραμαζόφ. Ξέρετε, αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο απ' όλα είναι που μου φέρεστε σαν να ήμουν εντελώς ίσως με σας. Όμως δεν είμαστε ίσοι, καθόλου δεν είμαστε ίσοι. Εσείς είσαστε ανώτερος. Όμως θα ταιριάξουμε. Όλο τον τελευταίο μήνα έλεγα ή θα γίνουμε αμέσως φίλοι αχώριστοι ή από την πρώτη κιόλας φορά θα χωρίσουμε σαν εχθροί μέχρι τάφου. Και λέγοντάς τα αυτά, με αγαπούσατε βέβαια, έτσι δεν είναι? Είπε ο Αλιώσα γελώντας χαρούμενα. Ναι, σας αγαπούσα. Σας αγαπούσα τρομερά. Σας αγαπούσα και σας σκεφτόμουν. Μα πώς τα μαντεύετε όλα? Μπα, να, να και ο γιατρός. Θεέ μου, τι θα πει άραγε? Κοιτάτε το πρόσωπό του.

Ο γιατρός βγήκε τυλιγμένο στη γούνα του και φορώντας το γούνινο κασκέτο του. Το πρόσωπό του ήταν θυμωμένο και φαίνονταν σχεδόν αηδιασμένος, λες και φοβόνταν ακόμα μήπως λερωθεί κάπου. Έριξε ένα βλέμμα στον προθάλαμο και κοίταξε αυστηρά τον Αλιώσα και τον Κόλια. Ο Αλιώσα πήγε στην πόρτα και έκανε νόημα στο να μαξά να πλησιάσει. Ο λοχαγός βγήκε τρέχοντας, πήγε πίσω από το γιατρό, κάνοντάς του συνεχώς υποκλήσεις. Τον σταμάτησε για να του πει δύο τελευταίες λέξεις. Το πρόσωπο του φτωχού ήταν παραμορφωμένο από τον πόνο, το βλέμμα του τρομαγμένο. «Εξοχότατε, εξοχότατε, είναι δυνατόν», άρχισε να λέει, μα δεν τελείωσε τη φράση του. Μονάχα χτύπησε με απόγνωση τα χέρια του, κοιτάζοντας ολοένα το γιατρό, με μια ίστατη οικεσία. Λες και από τα λόγια που θα του έλεγε, εξαρτιόνταν τώρα η τύχη του φτωχού του παιδιού. «Τι να γίνει, δεν είμαι Θεός», είπε ο γιατρός αδιάφορα, αν και από συνήθεια με επιβλητικό τόνο. «Γιατρέ, εξοχότατε, και θα συμβεί σύντομα, σύντομα. Να είστε έτοιμοι, έτοιμοι για το κάθε τι», πρόφερε τονίζοντας την κάθε συλλαβή ο γιατρός, και χαμηλώνοντας το βλέμμα ετοιμάστηκε να περάσει το κατόφλι για να ανέβει στο αμάξι. «Εξοχότατε, εξοχότατε, για όνομα του Χριστού», τον σταμάτησε τρομαγμένος για μια ακόμα φορά ο λοχαγός. «Εξοχότατε, μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να μην υπάρχει πια καμιά, μα καμιά σωτηρία για το παιδί μου?» «Δεν εξαρτάται πια από σένα», πρόφερε ανυπόμονος ο γιατρός. «Κι όμως», είπε ξάφνου και κοντοστάθηκε, «αν μπορούσατε λόγου χάρη να στείλετε τον άρρωστό σας τώρα αμέσως και χωρίς καμία χρονοτριβή». Τα λόγια «τώρα αμέσως και χωρίς καμία χρονοτριβή» ο γιατρός τα πρόφερε όχι μονάχα αυστηρά, μα σχεδόν άγρια, τόσο που ο λοχαγός ανατρίχιασε. «Στις Σιρακούσες, τότε, λόγω των νέων ευμενών κλιματολογικών συνθήκων». «Τι λέτε, στις Σιρακούσες?» φώναξε ο λοχαγός, σαν να μην κατάλαβε τίποτα ακόμα. «Οι Σιρακούσες είναι στη Σικελία», είπε ξάφνου δυνατά ο Κόλια, για να του εξηγήσει τι του λέει ο γιατρός. Αυτός τον κοίταξε. «Στη Σικελία, πατερούλη μου, εξοχότατε», είπε σαν χαμένος ο λοχαγός. «Μα δεν είδατε λοιπόν», πρόσθεσε, δείχνοντας τριγύρω την κατάσταση του σπιτιού του, «και η μητερούλα, η φαμίλια μου, την οικογένεια θα πρέπει να την πάτε στον Κάφκασο, νωρίς την άνοιξη. Την κόρη σας στον Κάφκασο και τη σύζυγό σας, αφού κάνει λουτρά, στον Κάφκασο για τους ρευματισμούς της. Αμέσως ύστερα να τη στείλετε στο Παρίσι, στην κλινική του ψυχιάτρου, του ψυχιάτρου Λεπετιέ. Θα μπορούσε ίσως να σας δώσω ένα σημείωμα γι' αυτόν, και τότε ίσως να παρατηρήσουμε...» «Γιατρέ, μα γιατρέ τι μου λέτε, μα βλέπετε δά που ζούμε?» Άνοιξε ξάφνου και πάλι τα χέρια του ο λοχαγός, δείχνοντας με απόγνωση τους γυμνούς ασοβάντιστους τοίχους του δωματίου. «Αυτό πια δεν είναι δική μου δουλειά», χαμογέλασε ο γιατρός. «Είπα μονάχα εκείνο που μπορούσε να πει η επιστήμη, απαντώντας στην ερώτησή σας για τα τελευταία μέσα.
Όσο για τα άλλα, λυπάμαι, μα δεν ευθύνομαι εγώ. Μην ανησυχείτε, θεραπευτή. Το σκυλί μου δεν θα σας δαγκώσει, είπε δυνατά ο Κόλια, παρατηρώντας πως ο γιατρός κοίταξε λίγο ανήσυχο στο σκυλί που στέκονταν στο κατόφλι. Στη φωνή του ακούστηκε ένας τόνος θυμού. Τον είπε «επίτηδες, θεραπευτή», αντί για γιατρό, και το έκανε όπως το είπε αργότερα ο ίδιος, για να τον προσβάλλει. «Τι συμβαίνει?» Όρθωσε το κεφάλι του ο γιατρός και κάρφωσε με έκπληξη τα μάτια του στον Κόλια. «Ποιος είναι αυτός?» γύρισε ξάφνου στον Αλιώσα. «Λες και ζήταγε από αυτόν εξηγήσεις». «Είμαι το αφεντικό του σκύλου, θεραπευτή μου. Μην ανησυχείτε για την προσωπικότητά μου», είπε και πάλι κοφτά ο Κόλια. «Πώς? Τι τρέχει?» ξαναρώτησε ο γιατρός, μην καταλαβαίνοντας για ποιον σκύλο μιλάνε. «Νερό στα βλάκι. Χαίρετε, θεραπευτή μου. Θα ξαναειδωθούμε στις Σιρακούσες». «Ποιος είναι αυτός? Ποιος? Ποιος είναι?» έκανε ξάφνου τρομερά φουρκισμένος ο γιατρός. «Κάποιος μαθητής, γιατρέ. Ένα τρελόπαιδο. Μην του δίνετε σημασία», είπε βιαστικά, σμίγοντας τα φρύδια ο Αλιώσα. «Κόλια, σώπασε», φώναξε στον Κρασότκιν. «Δεν πρέπει να του δίνετε σημασία, γιατρέ», ξανάπε κάπως ανυπόμονα. «Του χρειάζεται ένα γερό ξύλο. Ένα καλό ξύλο. Αυτό του χρειάζεται», είπε χτυπώντας το πόδι στο πάτωμα ο γιατρός, που για κάποιο λόγο έγινε έξω φρενών. «Κι όμως, ξέρετε κάτι, θεραπευτή μου? Ο σκύλος μου, ο Περεσβόν, δαγκώνει», πρόφερε ο Κόλια και η φωνή του έτρεμε. Είχε χλωμιάσει και τα μάτια του άστραφταν. «Περεσβόν! Κόλια, μια λέξη ακόμα να πείτε, ποτέ μου πια δεν θα σας μιλήσω», φώναξε επιτακτικά ο Αλιώσα. «Θεραπευτή, ένας μονάχα άνθρωπος υπάρχει σε όλο τον κόσμο που μπορεί να διατάξει τον Νικολάη Κρασότκιν, και είναι αυτός εδώ». Ο Κόλια έδειξε τον Αλιώσα. «Τον υπακούω. Χαίρετε», είπε, και ανοίγοντας βιαστικά την πόρτα μπήκε στο δωμάτιο. Ο Περεσβόν όρμησε το κατόπι του. Ο γιατρός έμεινε ακόμα για λίγα δευτερόλεπτα στη θέση του, σαν μαρμαρωμένος, κοιτάζοντας τον Αλιώσα. Ύστερα έφτισε και βγαίνοντας έξω προχώρησε προς το αμάξι. Τότε φώναξε δυνατά. «Αυτό πια! Αυτό πια! Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω!» Ο λοχαγός τσακίστηκε να τον βοηθήσει να ανέβει στο αμάξι. Ο Αλιώσα μπήκε στο δωμάτιο. Ο Κόλια στέκονταν κοντά στο κρεβατάκι του Ηλιούσα. Ο Ηλιούσα τον κράταγε από το χέρι και φώναζε τον πατέρα του. Σε λίγο μπήκε και ο λοχαγός. «Μπαμπά, μπαμπά, έλα εδώ. Εμείς...» ψέλισε ο Ηλιούσα, εξαιρετικά τρομαγμένος, μα δεν μπόρεσε να συνεχίσει και ξαφνικά άπλωσε τα αδυνατισμένα χεράκια του και τους αγκάλιασε. Τους αγκάλιασε και τους δύο μονομιάς, όσο πιο σφιχτά μπορούσε, τον Κόλια και τον πατέρα του, και σφίχτηκε κι αυτός πάνω τους. Ο λοχαγός αναταράζονταν σύγκορμος από τους άφωνους λιγμούς του. Τα χείλη και το σαγόνι του Κόλια τρέμανε σπασμωδικά. «Μπαμπά, μπαμπά, πόσο σε λυπάμαι», πρόφερε πικραμένα ο Ηλιούσα. «Ηλιούσα, καλούλη μου, ο γιατρός είπε θα γίνεις καλά, θα είμαστε ευτυχισμένοι. Ο γιατρός», άρχισε να λέει ο λοχαγός. «Παπά,
«Ξέρω πια τι σου είπε ο καινούριος γιατρός. Το είδα», αναφώνησε ο Ηλιούσα και τους έσφιξε και πάλι στη μικρή αγκαλιά του με όλη του τη δύναμη, κρύβοντας το πρόσωπό του στον ώμο του πατέρα του. «Μην κλαις, μπαμπά, μην κλαις, και όταν θα πεθάνω πάρε ένα άλλο παιδί και να είναι όμορφο, μονάχος σου να το διαλέξεις από όλα τα αγόρια, για να είναι καλό, να τον λες Ηλιούσα και να τον αγαπάς αντί για μένα. Σώπα γέρο, σώπα, θα γίνεις καλά», φώναξε ξαφνικά ο Κόλια, σαν να θύμωσε. «Όμως εμένα, μπαμπά, εμένα, μη με ξεχάσεις ποτέ», εξακολουθούσε ο Ηλιούσα, «να έρχεσαι στον τάφο μου και ξέρεις τι λέω, να με θάψεις κοντά στη μεγάλη πέτρα μας, εκεί που πηγαίναμε περίπατο, θυμάσαι, και να έρχεσαι εκεί πέρα τα βράδια μαζί με τον Κρασότκιν και ο Περεσβόν μαζί. Εγώ θα σας περιμένω, μπαμπά, μπαμπά». Η φωνή του κόπηκε. Μένανε και οι τρεις τους αγκαλιασμένοι και σωπαίνανε. Έκλαιγε σιγά στην πολυθρόνα της και η Νίνοτσκα, και ξάφνου, βλέποντάς τους όλους να κλαίνε, έβαλε τα κλάματα και η μητερούλα. «Ηλιούσκα, Ηλιούσκα», φώναζε κι αυτή.

Ο Κρασότκιν ελευθερώθηκε από το αγκάλιασμα του Ηλιούσα. «Γεια σου, γέρο. Με περιμένει η μητέρα μου για φαΐ», πρόφερε βιαστικά. «Τι κρίμα που δεν την προειδοποίησα. Θα ανησυχεί πολύ. Μα μόλις φάω, θα ξανάρθω αμέσως. Θα μείνω εδώ όλη τη μέρα, όλο το βράδυ, και να δεις τι πολλά έχω να σου διηγηθώ. Θα φέρω και τον Μπερεσβόν μαζί μου. Όμως τώρα θα τον πάρω, γιατί αν θα μείνει μοναχός του, θα αρχίζει να ουρλιάζει και δεν θα σε αφήσει να ησυχάσεις. Γεια χαρά», είπε και βγήκε τρέχοντας στο διάδρομο. Δεν ήθελε να κλάψει. Όμως στο διάδρομο δεν κρατήθηκε πια, και όταν βγήκε, ο Αλιώσα τον βρήκε να κλαίει. «Κόλια, πρέπει το δίχως άλλο να κρατήσετε το λόγο σας και να έρθετε. Αλλιώς ο Ηλιούσα θα λυπηθεί τρομερά». «Το δίχως άλλο. Ω, πόσο μετανιώνω τώρα που δεν ερχόμουν νωρίτερα», τράβλησε κλαίγοντας ο Κόλια, χωρίς να ντρέπεται πια που κλαίει. Εκείνη τη στιγμή πετάχτηκε από το δωμάτιο ο λοχαγός και έκλεισε αμέσως πίσω του την πόρτα. Το πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο. Τα χείλη του τρέμανε. Στάθηκε μπροστά στους δύο νέους και σήκωσε τα χέρια του. «Δεν θέλω κανένα όμορφο αγόρι. Δεν θέλω άλλο αγόρι», ψιθύρισε άγρια, τρίζοντας τα δόντια του. Δεν τελείωσε τη φράση του. Λες και πνιγόταν. Έπεσε αδύναμο στα γόνατα, μπροστά στον ξύλινο πάγκο. Σφίγγοντας με τις γροθιές του το κεφάλι του, άρχισε να κλαίει με αναφιλητά, ξεφωνίζοντας κάπως παράξενα, προσπαθώντας όμως να πνίξει τους λυγμούς του για να μην ακουστούνε μέσα στο δωμάτιο. Ο Κόλια όρμησε στο δρόμο. «Γεια σας, Καραμαζόφ. Εσείς θα έρθετε?» φώναξε απότομα και θυμωμένα στον Αλιώσα. «Το βράδυ θα με δω το δίχως άλλο». «Φτάνει. Κοιτάξτε να έρθετε κι εσείς. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Φέρε και τον Μπερεσβόν», φώναξε εντελώς άγρια πια στο σκυλί, και με μεγάλα βιαστικά βήματα τράβηξε για το σπίτι. Ο Αλιώσα πήγε κατά την πλατεία της Μητρόπολης, στο σπίτι της Μορόζοβα, για να δει την Κρούσεκνα. Αυτή από το πρωί κιόλας του είχε στείλει τη Φένια και τον παρακαλούσε επίμονα να περάσει από το σπίτι της. Ο Αλιώσα έμαθε από τη Φένια πως η κυρά της είναι πολύ ταραγμένη και η παράξενη αυτή ταραχή της την έχει πιάσει από χθες. Τους δύο αυτούς μήνες μετά τη σύλληψη του Μίτια, ο Αλιώσα είχε επισκεφτεί πολλές φορές την Κρούσεκνα. Συχνά τον έστελνε και ο ίδιος ο Μίτια. Κάπου τρεις μέρες μετά τη σύλληψή του, η Κρούσεκνα αρρώστησε βαριά και η αρρώστιά της κράτησε 5 εβδομάδες. Τη μία εβδομάδα μάλιστα έμεινε στο κρεβάτι ανέστητη. Το πρόσωπό της αδυνάτησε και κυτρίνησε. Όμως εδώ και λίγο καιρό ήταν πια καλά, έτσι που μπορούσε να βγαίνει και έξω. Παρόλα αυτά του Αλιώσα του φαίνονταν πως το πρόσωπό της έγινε ακόμα πιο ελκυστικό και του άρεσε κάθε φορά που έμπαινε στο σπίτι της να συναντάει το βλέμμα της. Τούτο το βλέμμα είχε γίνει τώρα σταθερό και σοβαρό. Έβλεπε κανείς πως είχε γίνει μέσα της κάποια ψυχική μεταβολή. Είχε τώρα μια ήρεμη, ταπεινή, μα ωστόσο ακλόνητη αποφασιστικότητα. Ανάμεσα στα φρύδια και στο μέτωπο είχε σχηματιστεί μια κάθετη ρητίδα που έδινε ένα συγκεκριμένο και σχεδόν αυστηρό από πρώτη ματιά ύφος στο ωραίο της πρόσωπο. Από την παλιά της επιπολαιότητα δεν έμεινε ούτε ίχνος. Ο Αλιώσα παραξενεύονταν ακόμα και με το γεγονός ότι παρόλη τη μεγάλη δυστυχία που είχε βρει την καημένη τη γυναίκα,
να συλλάβουν τον αραβωνιαστικό της, κατηγορώντας τον για ένα τόσο τρομερό έγκλημα τη στιγμή σχεδόν του αραβώνα, παρόλη την αρρώστια που πέρασε και παρόλο που ήταν σχεδόν βέβαιο πως η απόφαση του δικαστηρίου θα ήταν καταδικαστική, η Γκρούσεκνα δεν είχε χάσει καθόλου την νεανική της επιθυμία. Στα μάτια της, τα περήφανα άλλοτε, έλαμπε τώρα κάποια πραότητα. Αν και ήταν στιγμές που κάποια δυσίωνη λάμψη άστραφτε μέσα τους. Αυτό γίνονταν όταν ξαναθυμόταν μια παλιά της έγνοια, που όχι μονάχα δεν την είχε ξεχάσει, μα απεναντίας την τυρανούσε τώρα περισσότερο. Λέω για την Κατερίνα Ιβάνοβνα, που η Γκρούσεκνα, όταν κοίτονταν άρρωστη βαριά, την ανέφερε ακόμα και στα παραμιλητά της. Ο Αλιώσα καταλάβαινε πως τη ζήλευε τρομερά εξαιτίας του Μίτια, του φυλακισμένου Μίτια. Αν και η Κατερίνα Ιβάνοβνα ούτε μια φορά δεν τον επισκέφτηκε στη φυλακή, παρόλο που μπορούσε να το κάνει όποτε ήθελε. Αυτό όμως έφερνε τον Αλιώσα σε δύσκολη θέση, γιατί η Γκρούσεκνα μονάχα σε αυτόν άνοιγε την καρδιά της και του ζητούσε συμβουλές, ενώ αυτός ήταν φορές που δεν έβρισκε τίποτα να της πει. Μπήκε πολύ σκεφτικός στο σπίτι της. Αυτή ήταν κιόλας εκεί. Εδώ και μισή ώρα είχε γυρίσει από τη φυλακή. Μόλις τον είδε, σηκώθηκε αμέσως από την πολυθρόνα της και ο Αλιώσα, από αυτήν και μόνο την κίνησή της, κατάλαβε πως τον περίμενε ανυπόμονα. Στο τραπέζι ήταν απλωμένα τα χαρτιά, έτοιμα για το παιχνίδι τρελός. Στο δερμάτινο ντιβάνι, που ήταν στρωμένο για κρεβάτι από την άλλη μεριά του τραπεζιού, βρίσκονταν ξαπλωμένος ο Μαξίμοφ. Φόραγε μια ρόμπα και ένα βαμβακερό σκούφο. Αν και χαμογελούσε γλυκά, φαίνονταν άρρωστος και αδυνατισμένος. Αυτός ο γεροντάκος που είχε μείνει στους πέντε δρόμους ζούσε στο σπίτι της Γκρούσεκνας. Ζούσε από την ημέρα που γύρισε μαζί της από το Μόκρογε, 2 μήνες πριν, ύστερα από ένα ταξίδι μέσα στη βροχή, μέσα από λασπωμένους δρόμους. Εκείνη τη μέρα, έτσι καθώς ήταν βρεγμένος και φοβισμένος, κούρνιασε στο ντιβάνι και κοίταζε σιωπηλός, χαμογελώντας δειλά και παρακαλεστικά. Η Γκρούσεκνα τον ξέχασε ολότελα σχεδόν την πρώτη μισή ώρα. Είχε τον καημό της και τον πυρετό που είχε αρχίσει να εκδηλώνεται. Μα ξαφνικά τον κοίταξε επίμονα. Αυτός χαμογέλασε αξιολύπητος και σαν πως χαμένος. Τότε εκείνη φώναξε τη Φένια και της είπε να του φέρει φαΐ. Όλη εκείνη την ημέρα έμεινε καθισμένος στη θέση του, σχεδόν ακίνητος. Όταν σκοτίνιασε και κλείσανε τα παντζούρια, η Φένια ρώτησε την κυρά της: «Τι θα γίνει λοιπόν, καλή κυρία? Εδώ θα κοιμηθεί αυτός?» «Ναι, στρώστου στο ντιβάνι εκεί πέρα», απάντησε η Γκρούσεκνα. Η Γκρούσεκνα τον ρώτησε λεπτομερέστατα και έμαθε πως δεν είχε πουθενά να πάει και πως ο κύριος Κανκάνοφ, ο ευεργέτης μου, μου το είπε ορθά κοφτά, πως δεν θα με δεχτεί πια στο σπίτι του και μου χάρισε 5 ρούβλια. «Εμείνε λοιπόν, μια και είναι έτσι», του είπε η Γκρούσεκνα και του χαμογέλασε με συμπόνια. Ο γεροντάκος ανασκύρτησε από το χαμογελό της και οι άκρες των χιλιών του άρχισαν να τρέμουν από αναφιλητά ευγνωμοσύνης. Από τότε έμεινε στο σπίτι της σαν φιλοξενούμενος. Ακόμα και τον καιρό που εκείνη ήταν άρρωστη, αυτός δεν έφυγε από το σπίτι. Η Φένια και η γιαγιά της, η μαγείρισα της Γκρούσεκνας, δεν τον διώξανε και εξακολουθούσαν να τον ταΐζουν και να τους τρώνουν στο ντιβάνι.
Τέλος η Γκρου Σεκνά τον συνήθισε και όταν γύριζε από τις επισκέψεις της στο Μύτια, μόλις έγινε καλά δηλαδή, αμέσως άρχισε να πηγαίνει να τον βλέπει, προτού μάλιστα γίνει και ολότελα καλά. Καθότανε και μίλαγε για ένα σωρό ασήμαντα πράγματα, μόνο και μόνο για να ξεχνάει λίγο τον καημό της. Ο γεροντάκος ήξερε να διηγείται πολλά και διάφορα, τόσο

και τα παιδιά τους και τους πρόσταξε να μην φύγουν πια από κοντά του. Έδωσε ακόμα διαταγή στους υπηρέτες του να μην αφήσουν την Κρούσεκνα να μπει εκεί μέσα, και αν έρθει να τη πούνε: «Σας εύχεται κάθε χαρά και να ζήσετε χρόνια πολλά, όμως αυτόν να τον ξεχάσετε ολότελα». Ωστόσο η Κρούσεκνα έστελνε κάθε μέρα και ρώταγε πως πάει η υγεία του. «Ήρθες επιτέλους», φώναξε, παρατηρώντας τα χαρτιά και χαιρετώντας χαρούμενα τον Αλιώσα. Και ο Γεράκος όλο με τρόμαζε και μου έλεγε πως μπορεί και να μην ερχόσουν καθόλου. «Αχ, πόσους έχω ανάγκη! Κάτσε εδώ, εδώ δίπλα μου στο τραπέζι. Θέλεις καφέ?» «Δε λέω όχι», είπε ο Αλιώσα. «Είμαι πολύ πεινασμένος». «Ωραία! Φένια, Φένια, φέρε καφέ», φώναξε η Κρούσεκνα. «Από ώρα τον έχω και βράζει. Εσένα περίμενα. Φέρε και μερικά πυροσκή. Και κοίτα να είναι ζεστά. Άκου, Αλιώσα, άκου τι έπαθα σήμερα με αυτά τα πυροσκή. Του πήγα μερικά στη φυλακή και αυτός, το πιστεύεις, μου τα πέταξε. Ούτε ένα δεν έφαγε. Ένα μάλιστα το έριξε χάμω και το ποδοπάτησε κιόλας. Τότε κι εγώ του είπα: «Θα τα αφήσω στο δεσμοφύλακα. Αν ως το βράδυ δεν τα φας, θα πει πως σε τρέφει η κακία σου». Του είπα και έφυγα. Ξαναμαλώσαμε. Το πιστεύεις? Κάθε που πάω και τον βλέπω, δεν γίνεται να μη μαλώσουμε.

Η Γκρούσεκνα τα είπε όλα αυτά μόνο μιας, με μεγάλη ταραχή. Ο Μαξίμοφ κατατρόμαξε, χαμογελούσε και κοίταζε σαν χαμένος. «Αυτή τη φορά, γιατί μαλώσατε?» ρώτησε ο Αλιώσα. «Καθόλου δεν το περίμενα. Άρχισε να ζηλεύει τον προηγούμενο. Μα για φαντάσου, γιατί το συντηρείς?» μου λέει. «Βάλθηκες να τον ταΐζεις, όπως έμαθα. Όλο ζηλεύει, ζηλεύει, όλο και με ζηλεύει. Και στον ύπνο του ακόμα, και στο φαΐ του με ζηλεύει. Την περασμένη εβδομάδα μου έκανε σκηνή για τον Κουσμά. Το άκουσες? Ακόμα και για τον Κουσμά?» Μα το ήξερε και πρώτα πως υπήρχε ο προηγούμενος. Έτσι δεν είναι? Έλαντε, από την αρχή το ήξερε. Και όμως σήμερα του κατέβηκε να με βρήσει. Ντρέπομαι κιόλας να σου ξαναπώ αυτά που μου είπε. Το βλάκα! Όταν έβγαινα, είδα τον Ρακίτιν, που πήγαινε να τον δει. Ίσως αυτός να είναι που του βάζει σπιουνιές. Τι λες κι εσύ?» πρόσθεσε σαν αφηρημένη. «Σε αγαπάει. Αυτό είναι. Σε αγαπάει πάρα πολύ. Και τώρα έχει και τα νεύρα του με όλα αυτά. Αυτό έλειπε δά, να μην τα έχει κιόλας. Αύριο τον δικάζουνε. Γι' αυτό πήγα ίσα ίσα. Ήθελα να του μιλήσω. Γιατί Αλιώσα, τρομάζω. Τρομάζω και να το σκέφτομαι μονάχα αυτό που θα γίνει αύριο. Λες πως είναι νευριασμένος. Μα εγώ δεν είμαι τάχα. Και δεν βρήκε τίποτε άλλο να πει. Μονάχα για τον Πολωνό. Μόνο για αυτόν μου μιλούσε. Μα τι βλάκας! Ευτυχώς δεν ζηλεύει και τον Μαξίμοφ. Και η γυναίκα μου πολύ με ζήλευε», είπε ο Μαξίμοφ. «Εσένα δά», γέλασε ανόρεχτα η Γκρούσεκνα, «για ποιον λόγο σε ζήλευε?» «Για τις υπηρέτριες». «Σώπα, Μαξίμοφ, δεν είναι καιρός για αστεία τώρα. Μη με φουρκίζεις κι εσύ. Μην τα γλυκοκοιτάς έτσι τα πυροσκή. Δεν πρόκειται να σου δώσω. Δεν πρόκειται. Σε βλάφτουνε. Ούτε και λικέρ θα σου δώκω. Έχεις κι αυτόν ένα κόμμα που πρέπει να τον ταντεύεις. Λες και άνοιξα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Όμα την αλήθεια», είπε φουρκισμένη και γελώντας παράλληλα, «εγώ δεν αξίζω τις ευεργεσίες σας. Είμαι ένας τυποτένιος», πρόφερε κλαψιάρικα ο Μαξίμοφ. «Καλύτερα να ευεργετούσατε εκείνους που είναι πιο χρήσιμοι από μένα». «Ο καθένας είναι χρήσιμος, Μαξίμοφ. Πώς να ξεχωρίσεις ποιος είναι ο πιο χρήσιμος? Κάλλιο να μην υπήρχε καθόλου και αυτός ο Πολωνός. Αλιώσα, σήμερα ίσα ίσα του ήρθε να αρρωστήσει. Πήγα και τον είδα. Τώρα επίτηδες θα του στείλω και πυροσκή. Δεν του είχα στείλει, μα ο Μύτια με κατηγόρησε πως του στέλνω. Τώρα κι εγώ θα του στείλω επίτηδες. Έτσι, για γυνάτη. Α, να και η Φένια. Έρχεται με ένα γράμμα. Να τα μας. Πάλι από τους Πολωνούς. Σίγουρα, πάλι λεφτά θα ζητάνε.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, των εκδόσεων Πορφύρα.

Η διεκδίκηση της δημοκρατίας στις Φιλιππίνες το 1983 αποτελεί ακόμα μια χαρακτηριστική περίπτωση. Χωρίς την αφοσίωση τόσων ανθρώπων στη λογική της μη βίας, το αποτέλεσμα θα ήταν τελείως διαφορετικό. Λίγο καιρό προτού ο δικτάκτορας της χώρας Μάρκος τραπεί σε φυγή, σε διάφορα οικιστικά κέντρα στήθηκαν άπειρες σκηνές, δημιουργώντας μια κανονική πόλη, όπου οι άνθρωποι προσεύχονταν και ασκούνταν σε μη βίαιες μεθόδους. Έχοντας μόλις επιστρέψει από συνάντηση με τους επικεφαλείς αυτού του κινήματος στις Φιλιππίνες, η Hildegard Gosmeier παρατηρούσε τα εξής. Μια σκηνή ήταν τοποθετημένη σε ένα μικρό παρκάκι στο κεντρικό κέντρο της Μανίλα, εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά της οικονομικής ισχύος του καθεστώτος Μάρκος. Εκεί γύρω, μέρα και νύχτα, άνθρωποι που έδωσαν την υπόσχεση να νηστέψουν και να προσευχηθούν, έκαναν αισθητή την παρουσία τους και σήκωσαν στις πλάτες τους την υπόθεση της Επανάστασης. Έτσι νηστεύοντας και προσευχόμενοι. Σκέφτηκα λοιπόν ότι υπάρχει μια παράμετρος που την προσπεράσαμε χωρίς να της δώσουμε την πρέπουσα σημασία σε όλο αυτό το εγχείρημα. Η εξωτερική μη βίαιη κινηματική ενεργοποίηση εναντίον του καθεστώτος συνυφέρεται με τη βαθιά πνευματικότητα, η οποία και επέτρεψε αργότερα στους ανθρώπους να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στα τάγκ. Εδώ έγκυται η δύναμη της νηστείας και της προσευχής. Την ημέρα των ευχαριστειών υπογράμμιζαν ότι δεν έχουμε απέναντί μας το αίμα και τη σάρκα του αντιπάλου, αλλά ότι πολεμούμε τα δαιμόνια του πλουτισμού, της εκμετάλλευσης και του μίσους. Αυτά είναι που πρέπει να ξεριζώσουμε από μέσα μας, από το στρατό, από το Μάρκος, από τους υποστηρικτές του. Αβυσσαλαία διαφορά χωρίζει τη μία στάση από την άλλη. Άλλο πράγμα είναι να καλλιεργείς το μίσος και την εκδίκηση, και άλλο να βοηθάς τους ανθρώπους να διεκδικούν στεναρά τη δικαιοσύνη, χωρίς ταυτόχρονα να παρασύρονται από το μίσος για αυτούς που παίρνουν το μέρος του καταπιεστή. Μαθαίνεις να επιζητάς δικαιοσύνη και να αγαπάς τον εχθρό σου. Στο βαθμό που θέλεις να ελευθερωθείς, επιθυμείς και να τον ελευθερώσεις, να τον νικήσεις, να τον φέρεις κοντά σου. Την απελευθέρωσή του λαχταράς, όχι την καταστροφή του. Αυτό το πνεύμα κατήχε τους εκατοντάδες χιλιάδες άοπλων ανθρώπων, οι οποίοι γέμισαν τους δρόμους, απέκλεισαν τα τάγκς και πλησίασαν τους στρατιώτες σαν να ήταν αδέλφια τους. «Ο καθένας σας είναι ένας από εμάς», έλεγαν και ξανάλεγαν. «Στο λαό ανήκετε κι εσείς». Όταν απόσπαμα στρατιωτών στάλθηκε για να καταλάβει τηλεοπτικό σταθμό, έχοντας εντολή να πυροβολήσουν αν χρειαστεί, οι διαδηλωτές που στάθηκαν στην είσοδο τους προϋπάντησαν με χάμπουργκερ και κοκακόλες που είχαν αγοράσει από παρακείμενα McDonald's. Οι στρατιώτες, αφού έφαγαν και ήπιαν, γύρισαν στις βάσεις τους. Στις 26 Φεβρουαρίου του 1986, η βασιλεία του Μάρκος τερματίστηκε, νικημένη από το ειρηνικό κίνημα που επιστράτευσε τη δύναμη του λαού, όπως το ίδιο την ονόμαζε. Ο ίδιος, μαζί με τη γυναίκα του την Ιμέλτα, μεταφέρθηκαν στη Χαβάη με το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ. Αγία Ανυπακοή. Περπατώντας τις παλιές συνοικίες του Αλκμαρ, της μικρής πόλης όπου κατοικώ στη Βόρεια Ολλανδία, θυμάμαι ότι για να αγαπάς τους εχθρούς σου, χρειάζεται καμιά φορά να τους είσαι ανυπάκουος παρά να γίνεις συνεργάτης τους. Σήμερα ο πληθυσμός του Αλκμαρ φτάνει τις 100.000, τετραπλάσιο συγκριτικά με την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Κάτι ξεχωριστό σε αυτή την πόλη είναι η συναγωγή της, που μετρά αιώνες ιστορίας πίσω της. Μπορεί στο Άμστερνταμ και στο Αλκμαρ να πρωτοήλθαν Εβραίοι ήδη από το 1492, όταν εκδιώχθηκαν από την Ισπανία, αλλά η κατάληψη της Ολλανδίας από το γερμανικό στρατό το 1941 έθεσε τέλος σε αυτή τη μακραίωνη παράδοση. Στις 5 Μαρτίου του 1943, 213 Εβραίοι του Αλκμαρ, δηλαδή όλοι όσοι δεν κρύβονταν, μεταφέρθηκαν από τη συναγωγή όπου τους είχαν συγκεντρώσει στο Auschwitz με ενδιάμεσο σταθμό το Άμστερνταμ και το Ολλανδικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Westerbork. Από αυτούς επιβίωσαν ελάχιστοι. Οι περισσότεροι πέθαναν στους θαλάμους αερίων την ίδια κιόλας μέρα της άφηξής τους, ενώ η συναγωγή του Αλκμαρ έκλεισε. Auschwitz, μια από τις πιο συχαμερές λέξεις. Τρεις συλλαβές που συγκεφαλαιώνουν τις ονομασίες όλων των στρατοπέδων συγκέντρωσης, όλων των τόπων εξολόθρευσης. Εκεί δημιουργήθηκε μια απέραντη μονάδα συγκέντρωσης, παραγωγής και κατόπιν επεξεργασίας νεκρών σωμάτων, από τα οποία εν τέλει δεν έμειναν παρά τα μαλλιά, ο χρυσός από τα οδοντιατρικά σφραγίσματα και ο καπνός. Νεκροταφείο της συνείδησης, ζώνη απόλυτου μηδενισμού,
που φροντοφώναζε τη δαιμονική του λαχτάρα να σκοτώσει τον Θεό και να σβήσει από την ανθρωπότητα τη Θεία εικόνα. Αυτό ήταν το Auschwitz. Από καιρό ήθελα να προσκυνήσω σε αυτόν τον Γολγοθά του σύγχρονου κόσμου, μέχρι που η αφορμή τελικά ήρθε. Τον Νοέμβριο του 2012 έλαβα πρόσκληση για να δώσω διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ στην Πολωνία, σε συνέδριο σχετικό με τον διαθρησκειακό διάλογο. Ήμουν ο ένας εκ των τριών μη Πολωνών Ορθόδοξων που συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου. Οι άλλοι που συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου ήταν ο Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλιστος Γουέα, για πολλά χρόνια καθηγητής Ανατολικών Χριστιανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και ο Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Σταυρόπουλος, το μοναστήρι του οποίου βρίσκεται κοντά στην Αύπακτο. Μαζί μας ήταν επίσης ο πατήρ Βλαδίμιλος Μίσιτζικ, Πολωνός ιερέας και μεταφραστής, καθώς και ο δόκτωρ Πάβελ Ρομπλούσκι, ένας εκ των οργανωτών του συνεδρίου στο Βρότσλαβ. Την επόμενη της ολοκλήρωσής του ταξιδέψαμε μαζί μέχρι το Auschwitz, το οποίο λέγεται πλέον Auschwitz-Birkenau State Museum. Ο καιρός στην περιοχή ήταν πένθυμος, μουντός και ψυχρός, σχεδόν ομιχλώδης. Σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων γύρω από τα στρατόπεδα, η επιφάνεια του εδάφους είναι επίπεδη και ο πληθυσμός λιγοστός. Το Όσβησε, η πιο κοντινή πόλη, οικοδομήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου με τα πολεμικά, διότι οι Γερμανοί είχαν διώξει τον ντόπιο πληθυσμό πριν καν αρχίσει η κατασκευή του συγκροτήματος για να αποφύγουν τους αυτόπτες μάρτυρες. Κοντά στο τελευταίο κρεματόριο που σώζεται ακόμη, μας συνάντησε ένας ιστορικός που εργάζεται στο μουσείο και μας ξενάγησε στην παλαιότερη ζώνη του στρατοπέδου. Για να φτάσουμε ως εκεί, περάσαμε βέβαια κάτω από την διαβόητη επιγραφή «Η εργασία ελευθερώνει». Στο νου μου είχα το Auschwitz σαν ένα στρατόπεδο, αλλά τελικά έμαθα ότι λειτουργούσε σαν κέντρο για άλλα 40 ακόμη, καθώς και ότι το κοντινό Birkenau ήταν το σημείο συγκέντρωσης των εχμαλώτων που κατέφθαναν καθημερινά με αμαξοστοιχίες, κυρίως Εβραίων, αλλά και Χριστιανών, Ρωμά, ομοφιλόφιλων και πολιτικών αντιπάλων των Ναζί. Στο ίδιο το Auschwitz, σχεδόν όλα τα κτίσματα είναι από τούβλο, έτσι που κανείς θα μπορούσε να το εκλάβει για καλοχτισμένο στρατιωτικό σταθμό. Ο τυχόν αφελής επισκέπτης, ο οποίος βέβαια δεν θα έκανε το λάθος να κοιτάξει εκεί που δεν πρέπει, θα ήταν εύκολο να πιστεί ότι οι συνθήκες ζωής δεν ήταν κι άσχημες. Πώς, αφού μέχρι και ορχήστρα είχαν. Απ' την άλλη, αν προχωρούσε ενδότερα, θα διαπίστωνε ότι σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει τέτοια κόλαση που ποτέ κανείς δεν φαντάστηκε ότι θα συναντήσει στον άλλο. Ο τομέας 10, για παράδειγμα, εκεί που οι γιατροί των Ναζί διεξήγαν τα πιο αποτρόπαια ιατρικά πειράματα, αυτά που έδωσαν στον Ζόζεφ Μέγκελε, έναν εξ αυτών, το προσωνύμιο «Άγγελος του θανάτου». Ο τομέας 11 χρησίμευε σαν φυλακή μέσα στη φυλακή, ενώ δίπλα του υπήρχε μια μικρή αυλή όπου πολλοί εχμάλωτοι καταδικάζονταν σε θάνατο. Τα υπόγεια κελιά προορίζονταν για εκείνους που είχαν τιμωρηθεί με στέρηση τροφής και νερού. Σε ένα από αυτά τα κελιά, που τώρα ξεχωρίζει από μια ψηλή πασχαλινή λαμπάδα που καίει, πέθανε ο Φραγκισκανός ιερέας Μαξιμίλιαν Κόλμπε, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να πάρει τη θέση ενός καταδικασμένου συγκρατούμενού του. Έκτοτε η Καθολική Εκκλησία τον έχει αγιοποιήσει. Ανάμεσα στους τομείς 10 και 11 βρίσκεται το τείχος όπου οι μελοθάνατοι στείνονταν στο απόσπασμα. Αυτές οι εκτελέσεις οφείλονταν κυρίως στην παραβίαση των κανόνων του στρατοπέδου και αποφασίζονταν εύκολα, ακόμη και ύστερα από την αβάσιμη καταγγελία ενός αγριεμένου φρουρού. Στο σημείο εκείνο, ο Μητροπολίτης Κάλιστος πρωτοστάντησε στην προσευχή. Κάνοντας μεγάλες παύσεις ανάμεσα σε κάθε φράση, προσευχηθήκαμε για τους νεκρούς, αλλά και για τους φρουρούς που δέσμοι της υπακοής τους έκαναν την περισσότερη βρώμικη δουλειά. Δεν αμφισβητείται ότι ο ναζισμός φέρει την απόλυτη ευθύνη της φρίκης. Ωστόσο, προσευχηθήκαμε με την επίγνωση ότι αιώνες χριστιανικού αντισημιτισμού διαμόρφωσαν ένα υπέδαφος περιφρόνησης και μίσους, χωρίς το οποίο το ολοκαύτωμα θα ήταν αδύνατο να συμβεί. Και ασφαλώς δεν μας παρηγορεί το γεγονός ότι οι ίδιοι οι Ναζί απεχθάνονταν τον χριστιανισμό και περιφρονούσαν τον Εβραίο ιδρυτή του Χριστό. Σχεδιαγράμματα, χάρτες, φωτογραφίες και εκθέματα συνέθεσαν κατά την περιήγησή μας το πάζλ της ίδρυσης και της λειτουργίας του Auschwitz και του περιβάλλοντος δικτύου στρατοπέδων. Από δωμάτιο σε δωμάτιο,
αφού γραζόμασταν τα βουβά τεκμήρια της παρουσίας αυτών των ανθρώπων που αφού υποχρεώθηκαν να γυμνωθούν δήθεν για να κάνουν ντους κατά της ψήρας, θανατώθηκαν κατά εκατοντάδες κάθε φορά. Όλα τα παιδιά κάτω των 15, οι μανάδες τους, ηλικιωμένοι και όσοι κρίθηκαν μη υγιείς. Όσοι βρίσκονταν πιο κοντά στους αεραγωγούς, από όπου ελευθερωνόταν το δηλητηριώδες αέριο, ήταν και οι πιο τυχεροί. Πέθαναν αμέσως. Οι άλλοι που ήταν παραπέρα, χρειάζονταν 20 λεπτά μέχρι να σβήσουν. Ανάμεσα στα εκθέματα παρατηρήσαμε και άδεια δοχεία με Zyklon B, την ουσία από την οποία εκλειόταν το θανατηφόρο υδροκιάνιο. Τελευταία μας στάση στο Auschwitz ήταν το μοναδικό σωζόμενο κρεματόριο, εκεί όπου αποτεφρώνονταν τα νεκρά σώματα. Πώς δεν καταστράφηκε? Ο λόγος είναι ότι όταν στο Birkenau χτίστηκαν μεγάλη θάλαμη αερίων και κρεματόρια, το συγκεκριμένο μετατράπηκε σε καταφύγιο. Οι δύο φούρνοι και η ψηλή τετράγωνη καμινάδα στέκουν ακόμα εκεί. Στο Birkenau, 2 χιλιόμετρα παρακεί, δεν μπήκαν στον κόπο να φτιάξουν οικοδομήματα από τούβλο για τους εχμαλώτους. Αρκέστηκαν σε ξύλινους στρατώνες, οι οποίοι καταλαμβάνουν μια τεράστια έκταση και εκεί που φτάνει το ανθρώπινο μάτι. Αν και έχουν απομείνει ελάχιστοι, μόνο τα θεμέλια είναι ορατά στους περισσότερους. Στην είσοδο του Birkenau βρίσκεται το μόνο τούβλινο κτίσμα. Είναι μονόροφο και στο κέντρο του ξεχωρίζει ένας πύργος παρατήρησης, από όπου διακρίνονταν στον ορίζοντα οι εμπορικές αμαξοστοιχίες που μετέφεραν κρατούμενους από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Λίγες εκατοντάδες μέτρα παρακεί, στο πιο απόμερο σημείο, ένας γιατρός των SS επόπτευε τη διαδικασία ταξινόμησης των εχμαλώτων. Ορισμένοι κρίνονταν υγιείς και ικανοί για εργασία, κάτι που ισοδυναμούσε με αργό θάνατο σχεδόν για όλους, ενώ οι υπόλοιποι οδηγούνταν στους θαλάμους αερίων. Περίπου το 75% θανατώνονταν με το που έφταναν. Μπήκαμε σε δύο στρατώνες και τα παραπήγματα. Πώς να προφυλαχτείς από τα στοιχεία της φύσης? Στο ένα μάλιστα υπήρχαν ακόμα οι ξύλινες κουκέτες, όπου στηβάζονταν σαν σαρδέλες οι τρόφιμοι, ακόμα και 1000 αναστρατώνα. Καθώς περιδιαβαίναμε τα δύο στρατόπεδα, ένιωθα να παραλύω. Ούτε οι λέξεις ούτε τα συναισθήματα επαρκούσαν. Με πρόδωσαν και με προδίδουν και τώρα. Σε καμιά λέξη και σε κανένα συνέστημα δεν χωράει ένα τόσο ογκώδες ανοικονόμητο κακό. Οι φρικιαστικές εικόνες που αντίκρισα μένουν ανεξίτηλα γραμμένες. Άπαξ και βρέθηκα αυτοπροσώπο σε αυτόν τον τόπο, οι φρικαλαιότητες που τελέστηκαν εδώ σε αυτή την αγροτική γωνιά της Πολωνίας χαράχτηκαν ισοβίως εντός μου. Βέβαια, ο προσκυνητής του Auschwitz δεν θα έρθει εγκύτερα μόνο στα θύματα, αλλά και στους θύτες του ολοκαυτώματος, με τον μικρό ή μεγαλύτερο ρόλο που είχαν σε αυτόν. Συλλογίζομαι συχνά, και είναι μια σκέψη που δεν αφήνει σε ησυχία το μυαλό μου, ότι αυτή η ανθρώπινη εμπνεύσεως κόλαση δεν θα είχε υπάρξει χωρίς την υπακοή. Όσοι ανέλαβαν τη λειτουργία του Auschwitz και των λοιπόν στρατοπέδων από τους ανώτατους εντολείς μέχρι τους πιο ασήμαντους εντολοδόχους, είχαν αποφασίσει ότι η υπακοή ήταν προτιμότερη της ανυπακοής, ότι ήταν καλύτερο να γίνουν εκτελεστές παρά θύματα. Παρότι δεν συντρέχει αμφισβήτηση για το γεγονός ότι στο προσωπικό υπήρχαν άτομα εκ προημίου ψυχοπαθή, οι περισσότεροι από όσους διορίστηκαν εκεί ήταν άνθρωποι φυσιολογικοί, τουλάχιστον στην αρχή, και ασφαλώς ανακουφισμένοι που δεν στάλθηκαν στα χαρακόμματα.

Άντολφ Άιχμαν, ανώτερος γραφειοκράτης και υπεύθυνος για το σύστημα μεταφοράς των ανθρώπινων φορτίων στα διάφορα στρατόπεδα, ισχυρίστηκε στη δίκη του, η οποία έγινε στην Ιερουσαλήμ, ότι δεν έτρεφε μίσος για τους Εβραίους. Ό,τι έκανε το έκανε επειδή αυτό ήταν το καθήκον που του ανέθεσαν. Αυτός απλώς εκτελούσε εντολές. Επισήμανε άλλωστε ότι προσωπικά ο ίδιος δεν είχε σκοτώσει ποτέ κανέναν. Ήταν καλός και τίμιος πολίτης, πατριώτης που απλώς ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις των νόμων της πατρίδας του. Απλώς εκτελούσε εντολές. Αυτή η διακήρυξη θα μπορούσε να γίνει όχι μόνο από το προσωπικό των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης, αλλά και από όσους οργάνωσαν το αρχιπέλαγος Γκουλάκ ή έριξαν πυρηνικές βόμβες στη Χιροσίμα και τον Νγκασάκι. Ακόμα από αυτούς που βομβάρδισαν το Τόκιο, τη Δρέσδη, το Κόβεντρι και το Λονδίνο και τους υπεύθυνους για τη ρήψη βομβών Ναπάλμ ή του πορτοκαλί παράγοντα στο Βιετνάμ. Εσχάτως δε από τους χειριστές των μικρών τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χάρη στα οποία μπορούν και σκοτώνουν απρόσωπες ανθρώπινες κουκίδες από την οθόνη του υπολογιστή τους. Στην εποχή μας, η υπακοή και το καθήκον αναδεικνύονται σε έννοιες κεφαλαιόδου σημασίας για όλους εκείνους, των οποίων η εργασία ενέχει τη διάπραξη φόνου ή την παροχή βοήθειας στους δράστες. Οι υπόλοιποι μπλεγμένοι κατά κάποιο τρόπο σε διεργασίες που έχουν την ίδια κατάληξη, υποτασσόμαστε στην κοινωνία που ζούμε, έρμεα των πολιτικών και κοινωνικών της ρευμάτων. Καλύτερα να ακολουθείς το ρεύμα παρά να τολμάς να πεις όχι. Θα προτιμούσαμε τις τερατώδεις πράξεις να τις κάνουν άνθρωποι τέρατα, μα δυστυχώς οι περισσότεροι είναι εντυπωσιακά συνηθισμένοι τύποι. Όπως έγραψε ο επιβιώσας του Auschwitz Πρίμο Λέβι, υπάρχουν τέρατα, αλλά παραμένουν τόσο λίγα αριθμητικά, ώστε δεν αποτελούν πραγματικό κίνδυνο. Πιο επικίνδυνοι είναι οι κοινοί άνθρωποι, υπάλληλοι έτοιμοι να πιστέψουν οτιδήποτε και να το εκτελέσουν χωρίς να θέτουν ερωτήσεις. Μια φίλη μου από το Ισραήλ, παιδί τα χρόνια της δίκης του Άιχμαν, μου είχε εκμυστηρευτεί πόσο εντυπωσιάστηκε όταν είδε σε φωτογραφία εφημερίδας αυτό τον εχθρό της ανθρωπότητας να φορά τις ίδιες παντόφλες με τον πατέρα της. Στο δοκίμιο A Devout Meditation in Memory of Adolf Eichmann, ο Τόμας Μέρτον προεξέτεινε τα ψυχιατρικά πορίσματα των ειδικών που εξέτασαν τον κατηγορούμενο. Στην κατάθεσή τους ενώπιον του δικαστηρίου δήλωσαν πως ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ακόμη και ότι έστεκε απολύτως τα λογικά του. Σύμφωνα με έναν εκ των ψυχιάτρων, ο Eichmann σε τελική ανάλυση ήταν πιο φυσιολογικός από ότι ήμουν εγώ μετά την εξέτασή του. Με αυτή την αφορμή σχολιάζει ο Μέρτον. Σε μια κοινωνία όπου οι πνευματικές αξίες έχουν απολέσει τη σημασία τους, η διανοητική ευστάθεια από μόνη της δεν έχει κανένα νόημα. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι λογικός, υπό την περιορισμένη έννοια, ότι δεν παρεμποδίζεται από τρικυμιώδη αισθήματα στο να ενεργεί με ψυχρό και εύτακτο τρόπο κατά τις ανάγκες και τις επιταγές της κοινωνικής συνθήκης που τον περιβάλλει. Μπορεί δηλαδή να είναι τέλεια προσαρμοσμένος. Μόνο ο Θεός ξέρει. Τέτοιοι άνθρωποι ίσως προσαρμοστούν άψογα και στην ίδια την κόλαση. Αναρωτιέμαι κατόπιν τούτο. Ποιο νόημα διαθέτει μια θεώρηση της λογικής που αποκλείει την αγάπη, θεωρώντας την άσχετη και καταστρέφει τη δυνατότητά μας να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους, να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις ταλαιπωρίες τους, να τους αναγνωρίζουμε και αυτούς ως πρόσωπα και να κατανοούμε σαν δικό μας τον πόνο τους? Αν δεχτούμε τον Άιχμαν ως λογικό υποκείμενο, τότε οφείλουμε να αναρωτηθούμε μέσα μας, μήπως η λογική κατάντησε να σηματοδοτεί αποκλειστικά την ικανότητα να καταξιώνεται κανείς την κοινωνία, όσο δηλητηριώδης και αν είναι αυτή? Αν έχουν έτσι τα πράγματα, ο Θεός να ευλογεί τους τρελούς. Ασφαλώς και είναι λογικό να θεωρεί σημαντικότερη μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε σύγκριση με την ενεργοποίηση της συνείδησής σου. Η λογική σε καλεί να εξασφαλιστείς, η αγιότητα να διακινδυνεύσεις, και ο Θεός μας καλεί στην αγιότητα. Γι' αυτό έχουμε τους Αγίους στην Εκκλησία, για να δείχνουν το δρόμο. Η αγιοποίηση ανθρώπων που έζησαν σαν πρότυπα αγιοσύνης και η ένταξή τους στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο μας επιτρέπουν μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, να μαθαίνουμε το βίο τους και να αντλούμε δύναμη από αυτόν. Στους αντίποδες της περίπτωσης Άιχμαν και των ομοίων του, δούλων της υπακοής, εμείς θα εγκύψουμε σε δύο υποδείγματα Αγίας ανυπακοής. Οι δύο προσφάτως ανακηρυχθέντες Άγιοι που θα μας αποσχολήσουν έζησαν εκείνη την εποχή, όταν οι καμινάδες του Auschwitz έπνιγαν τον ουρανό με τους καπνούς της γενοκτονίας. Ο Αλεξάνδρες Μόρελ αγιοποιήθηκε στο Ρωσικό Ορθόδοξο Καθεδρικό του Μονάχου το 2012.
στην ίδια πόλη από όπου ξεκίνησε η πορεία του Χίτλερ για την εξασφάλιση της απόλυτης εξουσίας. Γερμανός ρωσικής καταγωγής, ο Σμόρελ σπούδαζε ιατρική και εκτός από ευσεβής χριστιανός ήταν συνιδρυτής μιας μικρήν μεν σημαντικής δε αντιναζιστικής οργάνωσης του Λευκού Ρόδου. Η πρόταση για την ονομασία ήταν δική του και η έμπνευση ανάγεται στον μεγάλο ιεροεξεταστή του Ντοστογεύσκη, στο έργο «Η αδελφή Καραμαζόφ». Μεταφερόμαστε στη Σεβίλη, την περίοδο που η ιερά εξέταση γνώριζε έξαρση και ο τρόμος δέσποζε παντού. Στην πλατεία του καθεδρικού ναού, που οι πλάκες του ζεμάταγαν ακόμα από την καύση εκατοντάδων αιρετικών, μια μέρα πριν εμφανίζεται ο Χριστός. Μια απελπισμένη μάνα τον νικετεύει να αναστήσει την νεκρή της κόρη. Νάτι, είναι μέσα στο ανοιχτό φέρετρο και κατευθύνεται στο κημητήριο. Η πομπή σταματά, γράφει Ντοστογεύσκη, και το φέρετρο ακουμπά στα σκαλοπάτια, στα πόδια του Ιησού. Την κοιτάζει με συμπόνια και τα χείλη του προφέρουν απαλά. Σήκω, κόρη. Το μικρό κορίτσι ανασηκώνεται μέσα στο φέρετρο, κοιτάζει γύρω χαμογελά. Τα ορθάνικτα μάτια της μαρτυρούν ότι απορεί και στα χέρια της κρατά το μπουκέτο με τα λευκά ρόδα που της είχαν βάλει. Με το που έγινε το θαύμα, ο μέγας ιερεξεταστής αναγνωρίζει τον Ιησού και διατάζει αμέσως να τον συλλάβουν. Το λευκό ρόδο είναι αναστάσιμο συμβολισμός. Φωτίζει τη νίκη της ζωής επί του θανάτου. Η ανάσταση του κοριτσιού γίνεται στους κόλπους ενός κόσμου που διαφεντεύει ο Σατανάς, ενός κόσμου που δεν διαφέρει από το Τρίτο Ράιχ. Έτσι η ονομασία Λευκό Ρόδο έχει το νόημά της. Διατρανώνει την πεποίθηση της αντιναζιστικής οργάνωσης ότι αυτός που νίκησε το θάνατο μπορεί να σηκώσει και εμάς από τον τάφο, όχι μονάχα από τον τάφο του νεκροταφείου που θα μας στεγάσει μόλις πεθάνουμε, αλλά και από τον τάφο της υπακοής, στον οποίο μας έχει χώσει ο φόβος, τώρα κιόλας που γράφονται αυτές οι γραμμές. Προτού οι αρχές τα ξετρυπώσουν και τα συλλάβουν, τα μέλη του Λευκού Ρόδου πρόλαβαν να δημοσιεύσουν σε μεγάλη κυκλοφορία 6 ανοιχτές επιστολές με τις οποίες καταδίκαζαν την ναζιστική ιδεολογία και καλούσαν σε αντίσταση. Μία εξ αυτών περιέχει τη μόνη γνωστή δημοσίως διατυπωμένη διαμαρτυρία γερμανικής οργάνωσης, ειδικά εναντίον του ολοκαυτώματος. Διαβάζουμε στο προσχέδιο του Σμόρελ. Βλέπουμε εδώ στις μαζικές δολοφονίες Εβραίων το πιο τρομακτικό έγκλημα κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ένα έγκλημα που όμοιό του δεν έχει η ανθρώπινη ιστορία.

Αναπόφευκτο καθώς ήταν, οι συμμετέχοντες στο Λευκό Ρόδο συνελήφθησαν, δικάστηκαν και εκτελέστηκαν. Ο Αλέξανδρες Μόρελ αποκεφαλίστηκε στις 13 Ιουλίου του 1943. Στο τελευταίο γράμμα που έστειλε στην οικογένειά του, γράφει ότι αυτή η μεγάλη συμφορά ήταν απαραίτητη για να μπω στο σωστό δρόμο, οπότε δεν πρόκειται καν για συμφορά. Τι έμαθα μέχρι τώρα για την πίστη, για την αληθινή και βαθιά πίστη, για τη μία και μόνο αλήθεια, τον Θεό? Έμαθα να μην τον λησμονώ ποτέ. Χάρη σε μια μαρτυρία γνωρίζουμε και τις τελευταίες του κουβέντες πριν πεθάνει. Είμαι πεπισμένος ότι η ζωή μου πρέπει να τελειώσει εδώ, καθώς νωρίς καθώς φαίνεται, διότι εγώ έχω εκπληρώσει την αποστολή της ζωής μου. Δεν θα γνώριζα τι άλλο να κάνω πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Το δεύτερο υπόδειγμα Αγίας Ανυπακοής είναι η μητέρα Μαρία Σκόπτσοβα, σήμερα Αγία Μαρία των Παρισίων, μια γυναίκα με εξίσου μεγάλο σθένος, η οποία έζησε την ίδια εποχή. Η αξιοθαύμαστη διαδρομή της ξεκίνησε στη Ρωσία, όπου γεννήθηκε πριν την επανάσταση των Μπολσεβίκων, για να καταλήξει στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Προτού μονάσει είχε κάνει 2 γάμους και 3 παιδιά. Μετά τη διάλυση του δεύτερου γάμου της, εκάρει μοναχή από τον επίσκοπο της περιοχής της, τον Μητροπολίτη Ευλόγιο, ο οποίος εκτίμησε δεόντως το έργο της υπέρ των προσφύγων. Το 1933, 12 χρόνια πριν το θάνατό της, ίδρυσε σπίτι φιλοξενίας και ανήγειρε παρεκκλήσεις στο Παρίσι, στην οδό Rue de Lourmel. Στη σφιχτοδεμένη κοινότητα που αναπτύχθηκε εκεί, δραστηριοποιήθηκε τόσο ο γιος της Γιούρη, όσο και ένας αξιόλογος νέος ιερέας, ο πατήρ Δημήτριος Κλεπινίν. Όταν ο γερμανικός στρατός κατέλαβε το Παρίσι το 1940, πρώτη προτεραιότητα της μητέρας Μαρίας ήταν να στηρίξει τους Εβραίους που ζητούσαν καταφύγιο και να τους βοηθήσει να αποδράσουν. Ο πατήρ Δημήτριος χορήγησε πολλά πλαστά πιστοποιητικά βάπτισης, ενώ οι αξιωματικοί της Γκεστάπο τον ανέκριναν και τον ξυλοφόρτωσαν άγρια όταν τους απάντησε ότι και ο Χριστός ήταν Εβραίος. Η κοινότητα και οι συνεργάτες της φυγάδευσαν στα κρυφά πολλούς ανθρώπους από το Παρίσι προς την Νότια Γαλλία ή την Ελβετία. Τον ακριβή αριθμό τους κανείς δεν γνωρίζει. Τον Ιούλιο του 1942 ακολούθησαν οι μαζικές συλλήψεις Εβραίων. 12.884 τον αριθμό. Σχεδόν οι 7.000, εκ των οποίων τα 2/3 παιδιά, μεταφέρθηκαν σε ένα στάδιο όπου και παρέμειναν 5 ημέρες. Εν συνεχεία τους πήγαν στο Auschwitz. Η μητέρα Μαρία θεωρούσε πάντα πως το μαύρο μοναστικό ράσο και το πέπλο ήταν δώρα Θεού για τη δουλειά της. Οπλισμένη με σπάνια γενναιότητα μπήκε στο στάδιο και διακόνησε για μέρες τους ανθρώπους, προσπαθώντας να ανακουφίσει τα παιδιά και να διανύμει όσα τρόφιμα μπορούσε να βρει. Κατάφερε κιόλας να σώσει ορισμένα παιδιά, στρατολογώντας τους σκουπιδιάριδες της περιοχής. Χάρη σε αυτούς τα παιδιά ξέφυγαν κρυμμένα μέσα στους σκουπιδοντενεκέδες. Αρχές του 1943 έγινε αυτό που όλοι περίμεναν από καιρό. Η μητέρα Μαρία, ο Γιούρη, ο πατήρ Δημήτριος και μια ακόμα συνεργάτηδά τους, η Ήλια Φονταμίνσκι, συνελήφθησαν και πέθαναν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η μητέρα Μαρία συγκεκριμένα δολοφονήθηκε στο Ράβενσμπουργκ κοντά στο Βερολίνο. Μεγάλη Παρασκευή του 1945. Τελευταία μέρα της ζωής της. Η επέλαση του ρωσικού στρατού ακουγόταν από μακριά. Οι μαρτυρίες ποικίλουν για το πώς ήταν οι τελευταίες της ώρες. Κάποιοι λένε ότι απλώς έτυχε να την επιλέξουν να πεθάνει εκείνη τη μέρα. Άλλοι ότι πήρε τη θέση μιας συγκρατούμενής της, μιας Εβραίας. Παρότι χάθηκε μέσα στους θαλάμους αερίων, η μητέρα Μαρία διασώθηκε στη μνήμη της Εκκλησίας. Λίγο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, άρχισαν να εκδίδονται βιβλία για τον πρόσωπό της στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ρωσικά. Την 1η Μαΐου του 2004, στον καθεδρικό του Αγίου Αλέξανδρ Νεύσκι στο Παρίσι, έγινε η τελετή της επίσημης αγιοποίησης της μητέρας Μαρίας, του γιού της Γιούρη, του πατρός Δημητρίου Κλεπινίν και της Ηλία Φονταμίνσκι. Η μητέρα Μαρία μας κληροδότησε σε μία μόνο πρόταση, την πιο πυκνή αποτύπωση του πιστεύω της. Κάθε πρόσωπο είναι και μια εικόνα του σαρκωμένου Θεού στον κόσμο. Εξ αυτής της παραδοχής, έλεγε, προκύπτει η υποχρέωσή μας να τιμούμε την εικόνα του Θεού σε κάθε πρόσωπο. Για εκείνη μόνο ένας δρόμος υπήρχε για τον Παράδεισο. Να ελέει τους συνανθρώπους της όπως και ο Θεός την ίδια. Όπως εξηγούσε, ο δρόμος για τον Θεό περνάει μέσα από την αγάπη για τον άνθρωπο. Κατά την τελική κρίση, δεν θα ερωτηθώ πόσο πέτυχα στη μοναστική μου άσκηση, ούτε πόσες υποκλίσεις και μετάνοιες έκανα, αλλά αντί τούτων
αν τάισα τους πεινασμένους, αν έντυσα τους γυμνούς, αν επισκέφτηκα τους αρρώστους και τους φυλακισμένους. Αυτά είναι που θα με ρωτήσει ο Θεός. Στην ιστορία του χριστιανισμού η Αγία Ανυπακοή δεν είναι διόλου ασυνήθιστη. Το ημερολόγιο της Εκκλησίας ήδη από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι και σήμερα βρήθη Αγίων οι οποίοι αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τις εντολές που τους δόθηκαν ως ένα βαθμό χάρη στην αγάπη που έτρεφαν για τους εχθρούς τους. Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, να προσαρμοστούν ή να υπακούσουν, που αρνήθηκαν να ευχαριστήσουν τον κυβερνήτη, να προσκυνήσουν τα είδωλα ή να σκοτώσουν, να δώσουν στρεβλή μαρτυρία, να αποκηρύξουν την πίστη τους ή να κλείσουν τα μάτια στον υποφέροντα συνάνθρωπό τους. Η Αγία Ανυπακοή προς τον άνθρωπο χτίστηκε πάνω στο βράχο της Αγίας Υπακοής στο Θεό. Κάθε μέρα του χρόνου εορτάζεται και ένας τέτοιος Άγιος. Και πόσοι άλλοι δεν υπάρχουν ακόμα που δεν αγιοποιήθηκαν επειδή πέθαναν πρόσφατα. Και στις μέρες μας έχουμε μάρτυρες, οι οποίοι πεθαίνουν αρνούμενοι να εγκαταλείψουν την πίστη τους ή να την προσαρμόσουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας που ζουν. Μακάρι ο Άγιος Αλέξανδρος του Μονάχου, η Αγία Μαρία των Παρισίων και όλοι οι Άγιοι που αντιστάθηκαν στην εξουσία να μας χαρίζουν το θάρρος που χρειαζόμαστε όταν έρχεται η ώρα για τα μεγάλα όχι, να μπορούμε και να τα πούμε.

Σ' όλη μας τη ζωή το Χριστό να αναγνωρίζουμε στο πρόσωπο των άλλων. Η Dorothy Day είχε μια αγαπημένη ρίση του Αγίου Ιωάννου του Σταυρού που τόσο συχνά την επαναλάμβανε, ώστε σχεδόν να γίνει δική της. Η αγάπη είναι το κριτήριο με το οποίο πρόκειται να κριθούμε. Αυτές οι λίγες λέξεις συμπυκνώνουν εμπολύ σε όλο το Ευαγγέλιο. Η έσχατη αποτίμηση της ζωής μας, η τελική κρίση, θα εξαρτηθεί από το αν δείξαμε κι εμείς έμπρακτα το έλεος που δείχνει ο Θεός. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη τη δόξα αυτού και μαζί με αυτόν όλοι οι Άγιοι Αγγελοί του, τότε θα καθίσει στο θρόνο του τον λαμπρό και ένδοξο και θα συναχθούν εμπρός του όλα τα έθνη της γης από τις δημιουργίες του Αδάμ μέχρι τη συντελείας του κόσμου και θα χωρίσει αυτούς μεταξύ των με όση ευκολία χωρίζει ο ποιμήν τα πρόβατα από τα ερήφια και θα θέσει τα μεν πρόβατα εις τα δεξιά και τα δε ερήφια εις τα αριστερά. Τότε θα στραφεί ο βασιλεύς εις εκείνους που θα ευρίσκονται στα δεξιά του και θα πει «Ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του πατρός μου και κληρονομήσατε τη βασιλεία των ουρανών, η οποία έχει ετοιμαστεί για σας από τότε που θεμελιώνεται ο κόσμος. Διότι επείνασα και μου δώσατε να φάγω, εδίψασα και με εποτίσατε. Ήμουν ξένος που δεν είχα τόπο να μείνω και με επήρατε εις το σπίτι σας. Ήμουν γυμνός και με ενδύσατε. Αρρώστησα και με επισκεφτήκατε στη φυλακή ήμουν και ήλθατε να με δείτε». Τότε θα αποκριθούν προς αυτόν οι δίκαιοι και θα πούν «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο και σε θρέψαμε, ή διψασμένο και σου δώσαμε νερό. Πότε δεν σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε, ή γυμνό και σε ενδύσαμε. Πότε δεν σε είδαμε ασθενή ή φυλακισμένο και ήλθαμε σε επίσκεψή σου». Και θα αποκριθεί σε αυτός ο βασιλεύς «Αληθινά σας λέγω, κάθε τι που εκάματε, δια να εξυπηρετήσετε έναν από τους αδελφούς μου που φαίνονται άσημοι και ελάχιστοι μέσα στην κοινωνία, το εκάματι σε με». Τότε θα πει και εις εκείνους που στέκονται εις τα αριστερά του «Φύγετε μακριά από εμέ, εσείς οι καταραμένοι, και πηγαίνετε εις το αιώνιον πυρ που έχει ετοιμαστεί δια των διάβολων και τους πονηρούς αγγέλους του, διότι επείνασα και δεν μου δώσατε να φάγω, εδίψησα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμουν και δεν με πήρατε στο σπίτι σας, γυμνός και δεν με ενδύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν με επισκεφτήκατε». Τότε θα αποκριθούν και αυτοί λέγοντες «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο ή διψασμένο ή ξένο ή γυμνό ή ασθενή ή φυλακισμένο και δεν σε υπηρετήσαμε». Τότε θα αποκριθεί σε αυτούς και θα πει «Αλήθεια σας λέγω, εφόσον δεν εκάματε τα καλά αυτά εις έναν από αυτούς που ο κόσμος θεωρεί πολύ μικρούς, ούτε εις εμέ τα εκάματε». Και θα απέλθουν αυτοί εις την αιώνια κόλαση μαζί με το διάβολο, οι δε δίκαιοι εις την αιώνια ζωή μαζί με το Θεό. Πουθενά αλλού μέσα στο Ευαγγέλιο δεν συναντάμε σε τέτοια πυκνότητα τα προτεύοντα της πίστης. Για να βεβαιωθεί ότι οι μαθητές του έχουν συλλάβει το κέριο, ο Ιησούς ταυτίζεται με τους αναγκεμένους και ξεκαθαρίζει ότι η στάση μας απέναντί τους είναι στάση απέναντί του. Όπερ σημαίνει το εξής απλό: όποιος επιζητεί το έλεος του Θεού να το προσφέρει και ο ίδιος στους συνανθρώπους του. Σχεδόν σε όλες τις παλιές εκκλησίες της Ευρώπης βρίσκεται και από μια οπτική αναπαράσταση της τελικής χρήσης. Ο Χριστός εικονίζεται στο θρόνο του. Απ' τη μια μεριά έχει στο πλάι του την Παναγία και απ' την άλλη τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Κάτω απ' τη μια βρίσκονται οι ευλογημένοι που παίρνουν το δρόμο για τον Παράδεισο. Απ' την άλλη οι κατηραμένοι, τους οποίους σέρνουν μέχρι τα σαγόνια τερατόμορφοι δράκοι, φιγούρες διαβόλων. Στον εξαιρετική ομορφιά καθεδρικό του Αγίου Λαζάρου στα Ότων της Γαλλίας, η ανάγλυφη απεικόνιση της τελικής κρίσης είναι λαξευμένη σε έναν τεράστιο πέτρινο ημικυκλικό τύμπανο πάνω από τις επιβλητικές πόρτες της δυτικής εισόδου του ναού. Αποτελεί ένα από τα εκλεκτότερα δείγματα ρωμανικού ρυθμού και δεν υπάρχει επισκέπτης που να μην κοντοσταθεί στη θέα της. Τον μεσαίωνα μάλιστα, που τα ζωηρά χρώματα επιβίωναν ακόμη πάνω στην πέτρα, η αναπαράσταση θα ήταν καθυλωτική και ασφαλώς πιο τρομακτική. Μια εύγλωτη υπενθύμηση ότι η υπόθεση της πίστης, την οποία μέρα με τη μέρα υπηρετούμε ή προδίδουμε με κάθε μας απόφαση, δεν έχει εγγυημένα θετική έκβαση. Μπορεί το κεντρικό μήνυμα της τελικής κρίσης να είναι η φιλοξενία, το έλεος και η σωτηρία, αλλά ενέχει και μια βαρύνουσα προειδοποίηση. Αν οι επιλογές μας προσυδειάζουν στην κόλαση και διαπλάθουν μια κολλασμένη ζωή, εκεί θα καταλήξουμε. Αν φυσικά δεν βρισκόμαστε ήδη, όπως συμβαίνει όταν η κόλαση γίνεται άξονα της ζωής μας. Το πέτρινο χαρακτικό του Αγίου Λαζάρου
δραματοποιεί οπτικά τη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που μπαίνουν στον παράδεισο και σε αυτούς που καταλήγουν στην κόλαση. Κάτω από τα πόδια του Ιησού και σε όλο το πλάτος του έργου διακρίνεται μια μακριά σειρά αναστημένων ανδρών και γυναικών να στέκονται πάνω στα φέρετρά τους. Στο κέντρο ένας άγγελος που κρατά σπαθί κοιτά λυπημένος τους δυστυχείς που βρίσκονται δεξιά του, τους καταδικασμένους. Εστιάζοντας πάνω τους, παρατηρείς ότι ο καθένας είναι εγκλωβισμένος στον εαυτό του. Δεν κοιτιούνται μεταξύ τους και κανείς δεν βλέπει τον Χριστό. Όπως δεν τον είδαν στην επίγεια ζωή, έτσι δεν τον βλέπουν και τώρα. Αντίθετα, οι σεσωσμένοι έχουν το βλέμμα ψηλά, ατενίζουν με ενθουσιασμό και αγαλίαση τη μορφή του Χριστού. Αν και γενικά το όνομα του Δημιουργού σπανίως μας γίνεται γνωστό, στην περίπτωση αυτή είμαστε τυχεροί. Ο καλλιτέχνης λεγόταν Κιζέλμπερντους. Αν λοιπόν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο με τα δικά του κριτήρια, τότε μαθαίνουμε ότι είμαστε στον παράδεισο όταν αντικρίζουμε τον Ιησού ή έχουμε συνείδηση της παρουσίας του. Παράδεισος δηλαδή είναι η μετοχή στη Θεία Ζωή, να βλέπεις επιτέλους αυτό που ανέκαθεν ήταν κοντά σου, στην καρδιά της πραγματικότητας, αλλά παρέμενε κατά κάποιο τρόπο δυσδιάκριτο, ορατό διεσόπτρον ενίγματι. Η δομένη εν συνόλο η εικονοποίηση του έργου θέτει για τον καθένα μας το μεγάλο ερώτημα. Αν δεν είμαι ικανός να αναγνωρίσω τον Χριστό στο πρόσωπο αυτών που θεωρώ εχθρούς μου, αν δεν μπορώ να τον δω στους άσχημους και πάσης φύσεως διαλυμένους, αν δεν μπορώ να τον ανακαλύψω σε όσους έχουν τις λάθος απόψεις, τους φτωχούς και στους ναυαγισμένους της ζωής, τότε πώς θα τον βρω στον Ίνο και στον Άρτο και στην μεταθάνατο ζωή? Αν σε αυτόν εδώ τον κόσμο δεν πλησιάσω αυτούς με τους οποίους ταυτίστηκε, από πού και ως πού νομιμοποιούμε να φανταστώ ότι θα θέλω να είμαι μαζί του ή μαζί του στον παράδεισο? Αφού κάθε μέρα της επίγειας ζωής μου τους απέφευγα, πώς θα γίνει να τους θέλω παρέα μου στην αιωνιότητα? Επισκεπτόμενος τον καθεδρικό του Αγίου Λαζάρου, αλλά και άλλους ναούς, έτυχε να ακούσω τον εξής προβληματισμό εκ μέρους των έκθαβων θεατών, ποικίλων αποκονίσεων της τελικής κρίσης. Γιατί κρινόμαστε όλοι μαζί και όχι ο καθένας μόνος του όταν πεθαίνει? Κατά τη γνώμη μου, η πιο εύγλωτη απάντηση είναι ότι για να σταθμιστεί η θετική και αρνητική συγκομιδή του καθενός, η ιστορία πρέπει πρώτα να φτάσει στο τέλος της. Διότι η αγάπη που δείξαμε ή δεν δείξαμε θα ασκεί διαδοχική επιρροή μέχρι τα έσχατα του χρόνου. Οι πράξεις του Αδάμ και της Εύας, του Μωυσή και του Ηρώδη, του Πιλάτου, των Αποστόλων, του Κέσσαρα Αυγούστου, του Χίτλερ, του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ή της Ντόροθι Ντέι, οι δικές μας ή οι δικές μου, όσα σε τελική ανάλυση κάναμε ή δεν κάναμε, εξακολουθούν να έχουν και θα έχουν για πάντα τη σημασία και τις επιπτώσεις τους, καλές ή κακές.

Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν δυσβάστακτο το γεγονός ότι ο Ιησούς κήρυξε όχι μόνο τον παράδεισο αλλά και την κόλαση. Από την επί του όρους ομιλία και εξής, τα Ευαγγέλια συναντάμε πολλές αναφορές στην κόλαση. Πώς μπορεί, ρωτούν πολλοί, ο Θεός της αγάπης να επιτρέπει να υπάρχει κόλαση? Τη μόνη απάντηση που με καλύπτει πάνω σε αυτό το θέμα την άκουσα σε έναν παλιό γοτθικό ναό της Πράγας το 1964 κατά το πρώτο μου ταξίδι στην Ευρώπη. Ο κήρυκας, ένας γενναίος άνδρας που είχε διαμαρτυρηθεί κατά των κομμουνιστικών απαγορεύσεων, είχε δει από πρώτο χέρι τι θα πει φυλακή. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και δεν θυμάμαι με ακρίβεια τα λεγόμενά του, παρά μόνο συγκράτησα αυτό που είναι πλέον για μένα η ουσία του θέματος. Και ποια είναι αυτή? Ότι ο Θεός μας επιτρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο μας. Δεν μας εξαναγκάζει να αγαπάμε, ούτε να μπούμε σαν αγέλη στον παράδεισο, ούτε μας υποχρεώνει να αναγνωρίσουμε την παρουσία του Θεού. Μόνο μια πρόσκληση μας απευθύνει. Επιλέγουμε κάθε στιγμή, και άλλοτε οι επιλογές μας μιλεύονται από τη συμπόνια και την αγάπη, άλλοτε πάλι από το φόβο, τον φθόνο, το θυμό, το μίσος και την περηφάνεια. Από τα παιδικά μας χρόνια, ίσα με τώρα, επιλέγουμε. Ελπίζω ότι ο Θεός μέσα στο άπειρο έλεος του, ακόμα και από την κόλαση, θα μας αφήσει να διαλέξουμε το παράδεισο. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο αναπαράγουμε τις παλιές μας συνήθειες και υπεραμεινόμαστε των επιλογών μας, μεταγράφοντές τις ενίοτε σε ιδεολογία, σε φιλοσοφικές θεωρίες, ακόμη και σε θεολογία. Η επανάληψη αγιοποιεί τις επιλογές μας. Έτσι εξηγείται η συμπεριφορά μας, αφενός η ικανότητά μας να λέμε καθημερινά μια ζωή ολόκληρη αυτό το «Ουκ είδα τον άνθρωπο» και όχι τρεις φορές μονάχα όπως έκανε ο Πέτρος υπό το καθεστώς του φόβου, και αφετέρου η ευκολία με την οποία καταδικάζουμε όσους θα θέλαμε να εξαφανίσουμε ή να δούμε νεκρούς. Ένας τυποτένιος είναι, σπέβδουμε εμείς. Κανείς δεν του φταίει για όσα τραβάει, μόνο εαυτός του. Τα βάσανά του δεν με αφορούν. Είναι εχθρός, του αξίζει να πεθάνει. Το πρωτοσέλιδο του πρώτου τεύχους του καθολικού εργάτη, την προετοιμασία της έκδοσης του οποίου μου εμπιστεύτηκε η Dorothy Day, κοσμεί μια γραβούρα του Fritz Eichenberg, η οποία απεικονίζει τη βασιλεία της ειρήνης. Κάτω από τα χοντρά προστατευτικά κλαδιά ενός μεγάλου δέντρου, ο λύκος έκανε παρέα με τα αρνή, η λεοπάρδαλη με την κατσίκα, το κουνέλι με την αρκούδα και στο κέντρο ένα παιδί με ένα λιοντάρι. Όλα καλά και όλα ωραία μεταξύ τους. Σαν τούτη την αναπαράσταση του ανακτημένου παραδείσου, το φίδι ακίνδυνο πλέον κουλουριάζεται γαλήνιο κοντά στα πόδια του παιδιού. Η εξεικόνιση της ζωής χωρίς εχθρότητα και αιματοχυσίες αποκαλύπτει τη βασιλεία του Θεού, την οποία και πλησιάζουμε με τις καθημερινές μας επιλογές. Ποιο είναι το απόσταγμα κάθε παραβολής και κάθε κίνησης του Ιησού? Ότι αυτή τη στιγμή τώρα μπορούμε να διαβούμε τις πύλες της βασιλείας, ότι ό,τι συνθήκες και αν επικρατούν γύρω μας, θα πρέπει απλώς να ζούμε έχοντας επίγνωση της παρουσίας του Θεού, μιας παρουσίας που περιλαμβάνει και τους διπλανούς μας, ακόμα και τους εχθρούς μας. Λειτουργώντας έτσι, θα διαπιστώσουμε πόσο δίκιο είχε η Αγία Κατερίνη του Σινά όταν έλεγε ότι και ο δρόμος για τον παράδεισο, παράδεισος είναι, διότι ο Ιησούς είπε «Εγώ είμαι η οδός». Από τη μεριά μας, ας αρκεστούμε να προσθέσουμε ότι και ο δρόμος για την κόλαση, κόλαση είναι. Στοιχηματίζω ότι σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι της Εκκλησίας οι οποίοι αραιά και που παραδέχονται έστω στον εαυτό τους πως η παραβολή της τελικής κρίσης τους απογοητεύει. Σαν να τους ακούω να λένε «Μα καλά, δεν θα μπορούσε να προσθέσει και κάτι για τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι βαπτισμένοι όσοι ανήκουν στη σωστή Εκκλησία και διαβάζουν το σωστό σύμβολο της πίστεως? Δεν θα τέριαζε στην περίσταση να διακηρύξει «Αν θέλετε να κληρονομήσετε την αιώνια ζωή, ομολογήστε με ως Κύριο και Σωτήρα σας και θα σωθείτε». Γιατί εξάλλου να μην προεξαγγείλει ότι η τελική κρίση θα είναι ένας θεολογικός διαγωνισμός όπου όσοι πετύχουν στις εύστοχες απαντήσεις θα αριστεύσουν βαθμολογικά? Να όμως που ο Χριστός, ενώ ιδρύει την Εκκλησία, φαίνεται να απεχθάνεται τον ιδρυματισμό. Το έλεος είναι η έγνοια του. Εξού και η Εκκλησία που ιδρύει καλείται να μας καθελκύσει στο θείο έλεος και να μας καταστήσει διανομής, παρόχους του και όχι αποκλειστικούς δικαιούχους. Στη Θεία Λειτουργία

Πάθησα να είμαι χριστιανός χωρίς αυτήν, δεν τα πήγα και τόσο καλά. Την χρειαζόμαστε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κυροφυλαχτούμε. Όχι μόνο διότι ως θεσμός και όχι ως μυστική πραγματικότητα τίνει εκφύσεως να ειδωλοποιεί τον εαυτό της, αλλά επιπλέον διότι οι θρησκευτικοί ηγέτες και εμείς οι ίδιοι αρέσκονται να ξεχνούν, να αγνοούν, να υποβιβάζουν ή να παραχώνουν σε δυσανάγνωστες υποσημειώσεις τα πιο δύσκολα και απαιτητικά στοιχεία του Ευαγγελίου, καθώς και να προσαρμόζουν καταλήλως τα εθνικά συμφέροντα σε συγκεκριμένα πολιτικά πλαίσια ή να μεταμφιέζουν σε ευσέβεια τον καριερισμό μερίδας του κλήρου. Όπως παρατηρούσε ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμον στο ημερολόγιο του, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια επαγγελματική θρησκευτικότητα. Ενώ αρκετά μετά σημειώνει ότι κανείς δεν παρεμποδίζει περισσότερο την Εκκλησία από όσο ο ίδιος της ο εαυτός. Επομένως, παρότι η συμμετοχή μας στην Εκκλησία δεν αρκεί για τη σωτηρία μας, εμείς την έχουμε ανάγκη. Γιατί όπως μας είπε ο Χριστός, κάθε φορά που 2-3 από εμάς συναγόμαστε στο όνομά του, είναι και αυτός παρόν. Γιατί η Εκκλησία είναι ο θεματοφύλακας των ιερών κειμένων και του πιστεύου. Γιατί έχουμε ανάγκη να συμμετέχουμε σε μια κοινότητα δοξολογίας και ανάμνησης, ευγνωμοσύνης, στοχασμού και μυστηριακής συνάντησης. Διότι ο Ιησούς μας κάλεσε να τον βρίσκουμε στη μοιρασιά του ψωμιού. Διότι η Εκκλησία είναι εκείνη η κοινότητα που ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε, αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή συνείδηση της παρουσίας του Θεού, που αρνείται τα σύνορα και δεν ανεμίζει σημαίες, που μας βοηθά να συνδεόμαστε με ανθρώπους, τους οποίους σε διαφορετική περίπτωση θα απορρίπταμε, θα καταδικάζαμε ως εχθρούς. Χρειαζόμαστε μια κοινότητα πίστης για να γευτούμε τη συγχώρηση του Θεού. Κάθε φορά που σαν τους βιαστικούς διαβάτες που αγνόησαν τον τραυματισμένο καθοδόν προς την Ιεριχώ, ζούμε τυφλοί και αδιάφοροι, ανυποψίαστοι για το ότι ο Ιησούς κρύβεται σε αυτούς που αποφεύγουμε, σε αυτούς που είμαστε έτοιμοι να συντρίψουμε. Την έχουμε ανάγκη λοιπόν σαν σχολείο αγάπης, ελέους και θεραπείας.

Επίλογος. Οι δύο ηλικιωμένοι και ο ένοπλος νεαρός. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω αυτό το βιβλίο με μια ιστορία. Την έχω ξαναπεί και από ό,τι φαίνεται θα την πω αρκετές φορές ακόμη. Αφορά στην συνάντηση ενός ηλικιωμένου ζευγαριού με έναν ένοπλο νεαρό. Κατά βάθος δεν πραγματεύεται την προστασία της ζωής του εχθρού μέσω της θερμής φιλοξενίας του και κατ' επέκταση τη σωτηρία πολλών ζώων, φυσικά και των δύο γερόντων. Δείχνει εν τέλει πόσο αληθεύει η ρίση του Αγίου Ιωάννου του Σταυρού. Εκεί που δεν υπάρχει αγάπη, πρόσφερε την εσύ και θα τη βρεις. Η Λουίζ και ο Νάθαν Ντέγκριφιλντ, 70άριδες και δυο, ζούσαν στο Μέισον του Τενεσί και ανήκαν στην ομολογία των βαπτιστών. 1984. Ένα πρωί του Φεβρουαρίου, ο Ρίλι Αρζενό, φυγάς εδώ και λίγες μέρες από τις φυλακές, εισβάλλει στο σπίτι τους και στοχεύοντάς τους, τους απειλεί. Καθίστε καλά και μη με αναγκάστε να σας πυροβολήσω. Η Λουίζ, σαν τις γιαγιάδες που αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία κάθε κρίση ή ένα μικρό ατύχημα του εγγονού τους, παρέμεινε ψύχρεμη. «Νεαρέ μου», του απευθύνθηκε, «είμαι χριστιανή και δεν πιστεύω στη βία. Κατέβασε το όπλο σου και κάτσε κάτω. Εδώ μέσα βία δεν επιτρέπεται». Ο Ρίλεϊ την υπάκουσε και ακούμπησε το όπλο στον καναπέ. «Κυρία», απάντησε, «πεινάω. Τρεις μέρες δεν έχω βάλει μπουκιά στο στόμα μου». Μέχρι ο Νάθα να φέρει

στον απρόσμενο επισκέπτη ένα ζευγάρι στεγνές κάλτσες, η Λουίζ έφτιαξε ένα ονειρεμένο πρωινό. Αυγά με μπέικον, τόστ, γάλα, καφέ. Έβγαλε και τις καλύτερες πετσέτες της για την περίσταση. Με το που έκατσαν στο τραπέζι, η οικοδέσποινα φέρνει το χέρι του νεαρού στο δικό της και του λέει: «Νεαρέ μου, ας ευχαριστήσουμε το Θεό που ήρθες κοντά μας και που είσαι ασφαλής». Εν συνεχεία έκανε μια προσευχή και το ρώτησε αν θα ήθελε και αυτός να πει δύο λόγια στον Κύριο. Ο Ρίλεϊ δεν είχε κάποια ιδέα, οπότε για να τον διευκολύνει πρότεινε: «Μπορείς απλώς να πεις «Ο Ιησούς εδάκρισε». Αργότερα ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε πώς και έγινε να διαλέξει αυτή τη φράση. «Επειδή κατάλαβα ότι δεν είχε κάποιο υπόβαθρο εκκλησιαστικό», απάντησε εκείνη. «Θέλησε να ξεκινήσει με κάτι απλό και σύντομο, καταλαβαίνετε». Αφού έφαγαν, πιάνει το χέρι του ξανά. Ο Ρίλεϊ έτρεμε από την κορφή ως τα νύχια. «Νεαρέ, σε αγαπώ και σε αγαπά και ο Θεός. Ο Θεός μας αγαπά όλους, τον καθένα μας και σένα ξεχωριστά. Από την πολύ του αγάπη για σένα, ο Θεός πέθανε». Κατόπιν φτάνει η αστυνομία. Ακούγοντας τις σιρήνες να πλησιάζουν, ο Ρίλεϊ φοβήθηκε. «Με το που έρθω θα με σκοτώσουν». «Μην ανησυχείς, θα τους μιλήσω εγώ», τον ηρεμεί η Λουίζ. Έτσι και έγινε. Βγήκε στη βεράντα του σπιτιού και μίλησε στους αστυνομικούς με τέτοια ακριβώς λόγια. «Για κατεβάστε όλοι σας τα όπλα. Εδώ πέρα βία δεν επιτρέπω σε κανέναν». Οι αστυνομικοί, υπάκουοι όσο και ο Ρίλεϊ, έχωσαν τα όπλα στις θήκες τους και λίγο αργότερα ο νεαρός είχε επιστρέψει στη φυλακή χωρίς να μπάθει κανένα στο παραμικρό. Φυσικά μπορεί ο Νάθαν και η Λουίζ Ντέγκρενφριντ να είχαν σκοτωθεί. Καλοί αξιοπρεπείς άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα. Απ' την άλλη, δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι το θερμό τους καλωσόρισμα στον τρομαγμένο νέο τους προστάτευσε καλύτερα από κάθε όπλο. Η ιστορία έχει και συνέχεια, δεν τελειώνει με την επιστροφή του Ρίλεϊ στη φυλακή. Ζητήθηκε από το ζευγάρι να κινηθεί εναντίον του με την κατηγορία της ομηρίας, αλλά αρνήθηκαν και οι δυο τους. «Μα το αγόρι δεν μας έβλαψε», επέμεινε η Λουίζ. Τελικά, αφού και οι δύο τους αρνήθηκαν να καταθέσουν, οι κατηγορίες κατέπεσαν, αν και η ποινή του προσαυξήθηκε λόγω της απόπειρας απόδρασης. Η Λουίζ άρχισε να αλληλογραφεί μαζί του και του ζήτησε φωτογραφία του για να τη βάλει στο οικογενειακό της άλμπουμ, ενώ βρίσκονταν σε επικοινωνία μέχρι την απελευθέρωσή του το 1995. Μάλιστα κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για αυτήν και ο Ρίλεϊ της τηλεφωνούσε στα γενέθλιά της και την περίοδο των Χριστουγέννων, όπως ανέφερε η κόρη της Ίντα Μάρσαλ σε ένα δημοσιογράφο μετά το θάνατό της το 1998. Η επιρροή της πάνω του υπήρξε βαθύτατη. «Μέσα στη μοναξιά της φυλακής κοίταξα προς τα πίσω τη ζωή μου και κατάλαβα ότι τη χαράμιζα», ανέφερε σε μια συνέντευξη το 1991. Θυμόταν χαρακτηριστικά μια από τις επισκέψεις της στη φυλακή. Άρχισε να προσεύχεται με αυτά τα λόγια: «Θεέ μου, ειδού το τέκνο σου, με γνωρίζεις και σε γνωρίζω». Και συμπληρώνει: «Μια τέτοια σχέση ήθελα με το Θεό». Το 1988 γίνεται χριστιανός και εξηγεί ότι «συνειδητοποίησα πως η συνάντησή μου με την οικογένεια Ντέκρεφριντς, αλλά και άλλα γεγονότα της ζωής μου, δεν ήταν συμπτώσεις, ότι κάποιος με πρόσεχε από ψηλά». Η Λουίζ ρωτήθηκε πολλές φορές για την ημέρα εκείνη της εισβολής του στο σπίτι της. «Δεν τρομοκρατηθήκατε?» της απευθύνει το ερώτημα ένας ρεπόρτερ. «Μα δεν ήμουν μόνη», απάντησε. «Ο σωτήρας μου ήταν μαζί μου, δεν φοβήθηκα». Ξετυλίγοντας το νήμα των γεγονότων που οδήγησαν στη μεταστροφή του, ο Ρίλεϊ περιγράφει το ίδιο πράγμα. «Η κυρία Ντέκραφιντ ήταν ο αληθινός χριστιανισμός», είπε στους οικείους της κατά την κηδεία της. «Δεν φοβόταν. Μάλιστα στην ακολουθία κάθισε μαζί με τους κοντινούς συγγενείς της στην πρώτη σειρά. Ήταν δε ένας εξ αυτών που μετέφεραν στην πλάτη του στο φερετρό της». Η Λουίζ και ο Νάθαν έχουν πεθάνει, αλλά η θερμή υποδοχή που προσέφεραν στο φυγά έχει γίνει πια παραβολή διδακτική της φιλοξενίας και των έργων ελέους. «Με κυνηγούσαν και εσύ μου πρόσφερες καταφύγιο. Πεινούσα και μου έφτιαξες πρωινό. Διψούσα και μου έβαλες καφέ. Είχα βρεγμένες κάλτσες και μου έδωσες στεγνές. Ήμουν έτοιμος να σκοτώσω και με ελευθέρωσες από το όπλο μου». Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Jim Forrest «Αγαπώντας τον εχθρό μου», εκδόσεις Πορφύρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε, το χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθείτε σαν θλιβωτές με, πολύ επανίσθητε πε με. Πολύ λέγουν την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σίδε, Κύριε, τη λύπη μου, η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκρασα και πήγουσε με ξόρου αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνο, εξηγέρθηνε το Κύριο, αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσε με από μοιράδουλα, ούτω κύκλο είναι πετεθεμένον μη. Ανάστα, Κύριε, σώσε με, Θεός μου, ότι εσύ επάταξε πάντα στου εθεραντά μη Ματέω. Οδόντα αμαρτωλό συνέτριψα, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνο, εξηγέρθηνε το Κύριο, αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμώσαι λέξει με, μη δε το οργή σου παιδεύσου με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν μη και επεστήριξε επί με τη γύρα σου. Ού και στην ίαση εν τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ού και στην ειρήνη εν τη σωστή μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρε την κεφαλή μου. Όσοι ο φορτή βαρύ βαρύδισαν επί με. Προσώσουν και σάψαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμην. Ότι εψώμη πλήστην μπεγμάτων και ούκα συνίαση σε τη σαρκή μου. Εκακώθηκε, ταπεινώθηκε ω φόδρα, οριόμενα προ τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ω τον αγμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθηκε, κατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου, και αυτό ούκα αισθημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίε μου ήγγισαν και έστησαν, και οι εγγυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και ξεβιάζονται ζητούνται στη ψυχή μου. Και οι ζητούντες τα κακά με λάλησα ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δύο σήκω φως σου κήκων και ουσί άλλαλο σου κανήκω το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχουνε το στόμα τευτό ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα σοις ακούσε Κύριε Θεός μου, ότι είπων μήποτε επί χαρώσει μη εχθροί μου και ενδος αληθένε πόδας μου, επε με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσιγας έτοιμος και αλγιδόμενο οποίο με στήγε παντός. Ότι την ονομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δέχτυροι μου ζώσει και κρατέονται περ' εμέ, εκεί επιληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες με κακά αντί αγαθών, ενδιέμβαλό με πεκαταδίου εικόνα αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω, εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλώς η σάρξ μου αγιερή μου και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν το γεύθυσιν του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον τελεώς υπερζώα στα χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρες μου σε εξταίωτος και ποιότητος. Εμπληστεί η ψυχή μου και χείλε γαλιάσως εν έση το στόμα μου. Ή εμνημονευός επί της τρομής με τις όρτες εμελέτων είσαι. Ότι γεννείς βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σε γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβλε δεξιά σου. Αυτοί δυσμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθίζονται στις χείρες των οφέας, μερίδες αλλαπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εμφραθείστε επί το Θεό, επενεθείστε πάσο μνήμον αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λελούντων άδικα. Εν τη όρθιση σε μελέτων εσύ, ότι γίνει τη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σε βαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβει δεξιά σου. Δόξα πατρίκη, ιό και γιο πνεύματι, και νυν και η κύη του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα πατρίκη, ιό και γιο πνεύματι, και νυν και η κύη του αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, μέρεσε και έκαρσα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτουν οποίος η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι πλήστηκα κόνη η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά το καταβενόν των Ισλάκων. Εγεννήθη ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύθοντες εν τάφο. Ούν ου καμνήσεις έτη για αυτή εκ της χειρός απόστησαν. Έθετο με λάκο κατωτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επε με επεστερήθω θυμό σου και πάντα στους μετορισμούς επίγεις επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου που μου έθεντο με ευθελημέ αυτής, παρεδόθηκε και ούκ εξεπορευόμην, ή οφθαλμού μη σθένησαν από το χείας. Εκέ έκραξα προς Κύριο όλη την ημέρα, διεπέτασα προς έτας χείρας μου, Μη τη νεκρή πει θαυμάσια, ιατρή να στήσει ότι εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε τη σύντου τάφου το ελαιό σου και την αλήθειά σου την απολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου γη επιλελισμένη. Εγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Είναι τι Κύριε από την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου από εμού. Το γόση με εγώ και εν κόπησε γνεωτητό μου. Υψωθήστε, ταπεινώθη και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον η οργή σου, επιβερισμή σου ξεδάραξαν με. Εγκύκλωσα με ω είδωρο όλη την ημέρα, περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνα από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον όποιο η προσευχή μου, κλείνω του ούσου στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντατε εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνω πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλαντεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφαλούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακοίνει στήσιο το σιετού νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτό το Μωυσή, τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και λίμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστής τη ουδές των αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησιν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδου γεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών, καθώς ον απέκουσαν αν το λέει αποδεισμών, εμάκρυν αφαιμών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έκανε το πλάσμα ημών εμνής του τυχουσιασμέν. Άνθρωπος η χόρτος η ημέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη το τόπον αυτού. Το δέλος του Κύριου από του αιώνας και ως του αιώνας επί τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού η ποιησίων της φυλάωση διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιησε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούντος ο λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής με νότησε τη δέησή μου τελειθία σου, εισάκουσόν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις χρήση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί σε την όποιό σου παζών. Ότι καταδείξουν εχθρός την ψυχή με ταπείνωση εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος και κηδίωσε επέ με το πνεύμα μου, εν εμή ταράθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτσεν πάση της έργη σου, εν ποίημα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέδασα προσέτας χείρας με ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον με Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και με θύσει με τις καταβαίνες λάκων. Ακουστών ποιησό μη το πρί το ελαιός ότι επισύλπισα. Γνώρισό με Κύριε δον εν υπορεύσουμε ότι πρόσε ήρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε. Προσέκατε έφυγον δίδαξό με το ποιν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσε με γη ευθυένη και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου και το ελέη σου ξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον με Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσον με Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Ελπίσιμον Κύριε, δόξα σου.
2: Κύριε δεηθώμε.
3: Κύριε δεηθών.
2: Πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, στον πάντων ενώσεως του Κυρίου
3: δεηθώμεν.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Πέρ Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Ελέησον.
2: Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Ελέησον.
2: Υπέρ πλέον των οδηπορούντων ασούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Ελέησον.
2: Υπέρ του ρίστινε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Ελέησον.
2: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
3: Κύριε ελέησον.
2: Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί και εις τους

Πότιφας, αυθάρτων γύρας, επαξίους νικήτα φερών είμαι, σίγαρ νικήτσας εχθρόν την παράταξην, διαπυρός των αγώνων ετέλεσας, μάρτης ένδοξε Χριστόν, το Θεόν νικέτευε,

0: ευχόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διέφυλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σεφράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.
1: Αγία Θεοτόκη,
0: με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σώων το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: Στη ζωή των απάντων, παράδεισον είναι ο ξασωτήρ, το πίστη προσελθόν τη ηλιστή και τρυφή κατηξιώθη. Ομολογώση, μνήστητη μου κύριε, δέξεω περ εκείνο και ημά, κραυγάζοντα, ημάρτω με πάντε θείε πλαχνία σου, μη υπερίδηση μα.
1: Απλώσωσε σταυρό τα σπαλά μα, η τύρμον τα έθνη τα μακράνα, που σου γεγονότα.

0: κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμώ εξάλληψε το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ονομία μου γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη γεπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου πείσα. Όπως αν δικαιωθεί σε τις λόγες σου και νικήσει, θα το κρίνεστε σε. Ιδού γάρα εν ανομία στην ελήφθη και να αμαρτία σε εκεί σε με μήτρη μου. Ιδού γάρα λίθεν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά με. Ραντί με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνεί με και υπερχεί όλα λευκανθήσω με. Ακουτή με αγαλίε και ευρωσύνη αγαλιάσω το στέτε τα επινομένα. Απόστριψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομία με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγέννησον έτσι εγκάτη μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μία τον έλυσε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου, το σωτηρίο σου και πνεύματα γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σωδού σου και σε βύση επί σε επιστρέψη. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία εδώ κάνω ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και σου δενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία σου τη Ιών και οικοδομηθεί του τα τη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίε τη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και λογαυτώματα, τότε ανήσυν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
1: Σταυρό χαράξα Μοσίε απευθεία ράβδο, την Ερυθρέα διέτε με το Ισραήλ πεζεύσαντι. Την δε επιστρεπτικό φαραώ τη άρμα η κρατή σα σύνοσαν. Επέβριου διαγράψα το αίτη των όπλων. Διό Χριστό, άσομεν το Θεό ημών, ότι δε δόξαστε. Δόξα σου εθεσμόν δόξαση. Των λύπων πάλε Μωσής, του αχράνου του πάθους, εν εαυτό προέφηνε των ιερών μεσούμενος, σταυρόδε σχηματιστής, τεταμένες τρόπεων, παλάμες, ήγηρε το κράτος δύο λέζας αμαλήψου πανόλους, δύο Χριστό άσομον το Θεό ημών, ότι δε δόξαστε. Δόξασε το σημείο δόξαση. Ανέθηκε Μωυσής, επιστήλης άκος, φθοροποιού λυτήριων και ιοβόλου δείγματος, και ξύλο τύπο σταυρού των προσγεί σειρώμενων, όφιν προσέδισαν εγκάρισον εν τούτο, τριαμβεύσα στο πείμα. Διό Χριστό άσομον το Θεό ημών, ότι δε δόξαστε. Δόξασε το σημείο δόξαση. Υπέδειξεν ουρανός του σταυρού το τρόπεων, το ευσεβίες κράτορη και βασιλή θεόφρονη, εχθρών ενώδης μενών κατευλήθη το φρίαγμα. Απάτη ανατράπηδε και πίστη κυκλώθη, γης της πέρας η θεία. Διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών, ότι δε δόξαστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόν νεκρό σας, το δυσαρκό σου φρόνημα, τον νουν κατάβγασον φωτιστική λαμπρότητα, την συν ανημνή σε πανήγυριν, ως νικητής πανάριστος, καθηκετεύων Χριστών, ο Νικήτα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόν. Υιόν των εκ των παθών γενόμενων αποτιθέμενος, τους εκισμούς υπέμεινα στερός, και χιτώνα των έντιμων μαρτυρικός εμπέδισε, εξώνεμάτων φαινόμενων, ο Νικήτα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νύνται και θαυμασία ανέδειξα σοδόν αθλήσεως υπέρ ημών το ξύλο προσπαγής. Απαρχή γάρια γέννησε Νικήτα της των μαρτύρων δέσποτα ομολογίας και στερότητος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων μην. Η πύλη της προσημάς σου Κύριε συγκαταβάσεως, ανατοηλήν και ήλιον και φως, μυστικός εκαλούμενον, υπερθειός εξίστραψε διπλούν τη φύση των φιλάνθρωπων. Ράφτος εις τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται. Το βλαστόκαρ προκρίνει τον ιερέα. Τη στηρευούση δε πρώην εκκλησία, νυν εξήν τη εξήλων σταυρού, ει κράτο και στερεύων. Δόξα σου, δόξα μου, δόξα σου. Ω επαφή και ραπεζωμένη είδωρα κρότομο, απειθούν τη λαό και σκληροκαρδίο, τη θεοκλήτου ευήλου εκκλησία του μυστήριο, ει ο σταυρό στο κράτο και στερεύων. Δόξα σου, δόξα μου, δόξα σου. Πλευρά αχράν του λόχη τροθήσει, είδωρ συνέματι εξευλήθη, εγγενίζων διαθήκην και ρητρικών αμαρτία. Των πιστών γαρ σταυρός κάφημα και βασιλέων κράτος και στερεώμα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Στερότητη της ψυχής, τα στον τυράννων απειλάς έφερες, μάρτης Χριστού εν δόξα Νικήτα, θεία δυναστεία ρωνήμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Σαρκό σου των σκορπισμών και των μελών την εκοπήν είναι εγκάς μάρτης Χριστού πανέφημε Νικήτα. Την δεσίν ψυχήν συνεκρότησες. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Εφραίνεται επί σύ, ο των μαρτύρων του Χριστού Σύλλογος, την νήμην την σύν σήμερον επιτελουμένη θεόμενος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μαρία, το καθαρόν της παρθενίας και σεπτόν σκήνομα, τα χαλεπά τραύματα της εμείς καρδίας θεράπευσαν. Εφραίνεται επί σύ, η Εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα, Συ μου ίσχυς, Κύριε, και καταφυγή και στερέωμα.
2: Και την ειρήνη του Κυρίου
1: δεηθώμεν. Κύριε
2: Λαϊσό. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Λαϊσό.
2: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συγκύριε.
2: Ότι εσύ ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Το εψωφίσαι το σταυρό εκουσίως του υπονίμου σου κυρίου πολιτεία, το συκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά την πολεμία, τη συμμαχία ανέχει εντυσήν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων.
1: Τον πόνον μακάριε κατά τρυφών της σαρκός, την θείαν και άπονον εν παραδείσο τρυφήν, αξίως απειλήφας, στέφος αθανασίας εκ Θεού δεδεγμένος, όθεν και των θαυμάτων ποταμούς αναβλήσω νικήτα, της πόθο καταφεύγουσι

0: μας εχθρούς βλασιμώσισε και απειλώσιν ημίν. Χριστέ ο Θεός ημών, ανελετό σταυρό σου, τους ημάς πολεμούντας, γνώτωσαν πως ισχύει ορθοδόξων η πίστης, πρεβίες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Σε ποιή κοκκύρια της οικονομίας σου των μυστήριων κατενόησε τα έργα σου και δόξα σάσου τη θεότητα. Δόξα Θεός ημών, δόξαση. Πικρογόνος μετέβαλε ξύλο μου εσείς πηγάς, εν ερήμο πάλε το σταυρό προς την ευσέβεια των εθνών προφαίνω τη μετάθεση. Δόξα Θεός ημών, δόξαση. Ο βυθό κόλπος άμενος τέμνωσαν. Ανέδωκεν Ιορδάνης ξύλο το σταυρό και το βαπτίσμα τη. Την τομή της πλάνης τεκμερώμενος. Δόξα Θεός ημών, δόξαση. Ιερός προς τη βάζεται ο τετραμερής λαός προηγουμένος της εν τύπο μαρτυρίου σκηνής σταυροτύπης τάξης εκκληζόμενος. Δόξω Θεός ημών, δόξασε θαυμαστός εφαλπούμενος τας ηλιακάς βολάς εξηκόντησαν ο σταυρός και ειδηγήσαν τον ουρανίτη δόξαν του Θεού ημών. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμών εν ειδόμενος Κυρίου τη θεωρία και τες αυτούλα πρότησιν, εν ρυφών ο μάρτης πάσου νου και σθάνετο και χαίρον εκράβαζε, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε, Άγιε του Θεού πρέσβε περιμών, λελιτρωμένο στο αίμα του δεσπότου αθλητής Νικήτας, το ίδιο αίμα χαίρον προσκομίζει Χριστό, διόν ανερούμενος δόξα η Θεέ μου εκράβαζε, Άγιε του Θεού πρέσβε περιμών, πεπί ρεσμένο στο έρωτη του Σωτήρος, ειδωλικήν ο μάρτης κατεπάτησε φλόγα, πασάντε δαιμόνων ισχύν και κράζει το κτίσατι, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Περαγία Θεωτό και σώσουν, δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματιν, και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ωραϊσμένος ποικίλη φωτοχυσία, ο ουρανός ο έμψυχός σου του Βασιλέως, τον Βασιλευόντο Χριστέ Παρθένος η άχρατος, νυν ο Θεοτόκος δοξάζεται. Ούτρης μακάρις των ξύλων ετάφη Χριστός ο Βασιλεύς και Κύριος, δίουν πέπτο κοινο ξύλο απατήσας, το εν σιδηλεαστής Θεό το προσπαγέδιος αρκεί, το παρέχω την ειρήνη της φυχές ημών. Δόξω Θεός ημών, δόξαση, σε το είδημο ξύλο ενώ ετάφη Χριστός, ή την εδέν φυλάτωσα στεφωμένη ροφέα σταυραί δέστη, το βρεκτόν δε χειρουβή μίξε το σύ, παγέντη Χριστό, το παρέχω την ειρήνη τες φυχές ημών. Δόξω Θεός ημών, δόξαση, η υποχθονία δυνάμεις αντίπαλη του Σταυρού, φρύτους η χαρατώμενον, το σημείον εν αέρι, όλουσιν ο ουρανίων γηγενών. Γένος δε ηγόνη κάμπτη Χριστό, το παρέχω την ειρήνη τες φυχές ημών. Δόξω Θεός ημών, δόξαση, μαρμαριγές ακυρά της φανής ο Θείος Σταυρός, εσκοτισμένης ένθεση, της εμπλάνια πάντης το Θείον Φέγκος, αποστράψας εκεί, τον εν αυτό παγέντη Χριστό, τα παρέχουν τη ρήνη της ψυχές ημών. Άγιε του Θεού, πρέσβε περιμών, της δύνατη λαλήνη σου Νικήτα τα έπλαθα πανεύμε τους στεφάνους, ως δωρείται Χριστός η υπέρ αυτού αθλήσαντη. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμών οι μάρτυρες εν κει τους αγώνας ανήσαντες, ουρανίων εν υψής της παρασού ζωοδότα την αντίδοση έλαβον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύμα την ηλάμπης ως φωστήριο Νικήτα πανέφημε, φως δεύτερον χρηματίσας το φωτί το μεγάλο, εν δόξος παριστάμενος, και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, φως άχρονον ημίν, υπορχόνο γενόμενον, εγέννησας Θεομήτωρ της εν σκότη του βίου και κόσμου κατεφώτισας. Νοτίου θυρός εις πλάχνης παλαμάς Ιωνάς σταυριδός διεκπέτασας το σωτήριον πάθος προδιετύπουσα φως όθεν τρίμερος εκδής την υπερκόσμιον ανάστασιν υπεζωγράφησε τους αρκεί προσπαγέντος Χριστού του Θεού και τριημέρο γέρση του κόσμου φωτίσαντος. Δόξω Θεός ημών, δόξαση, ο γύρα καμφής κενός ο τριχωθής ανορθού το Ιακώβ χείρας αμύψας την ενέργεια φαίνοντος ζηφόρου σταυρού την παλαιότητα και γάρ του νομικού σκιώδος γράμματος εικονογράφησεν ο εν τούτος αρκεί προσπαγής Θεός και την ψυχο λέθριον όσων της πλάνης απείλασε. Δόξω Θεός ημών, δόξαση, νεαζούσες θείης παλάμας, ο Θείος Ισραήλ σταυροειδός κάρα σε δήλου, ως πρεσβύτερον κλαίος ο νομολάτρης λαός, υποπτευθείς όθεν ούτως εξυπάτησθε, ου κυλίωσε των ζηφόρων τύπων, υπερέξει λαός γαρ Χριστού του Θεού, νεοπαγής ανεβώα σταυρό τυχιζόμενος. Δόξη Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, ελεχθείς τες καλονές του κτίσατος ένδοξε, και τα σεκήθεν εμφάσεις τεδεγμένος μάκαρ ανεπτερώθης και θανάτου καταφρόνων αυτό προς ενοχώρησας. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, ρεόντων λογιστικό χρυσάμενο σόφρονη, τα μη καινούμενα μάρτης προτιμήσα σώμα σου τες βασάνης, ό Νικήτα με τεφροσύνης χαίρων παρέδοκας. Δόξα Πατρική, ο Γεγιο Πνεύματι, και νυν και οικείς τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως βήλωνε το δρυμό σε μόνη ευράμενος και καθαρότητα των κρίνων και κυλάδων άθος ο Θεό, ως Θεοτόρ, ο νυμφίος ο νοητός, εν σύ κατεσκήνουσε.
2: Ίσως η μεταφωνής εν έσεως Κύριε, η Εκκλησία βοάσει, εκδαιμόν ολίθρου και καθαρμένη, το δίκτον εκ της πλευράς σου, ρεύσαντι αίματι.
3: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διεύχυλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
3: Της Παναγίας χράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εύχους και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαρή ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξον αναπέμπωμεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν της πλάνης τεμών το κράτος την στάση σου και ενίκης λαβών το στέφος τη αθλίζη σου, της αγγέλης ένδοξε στην αγάλη Νικήτα αφαιρώνημε, συν αυτής Χριστό το Θεό, πρεσβεύω να πάψω υπερπάντων ημών.
2: Υπερπάντων ημών.
4: Του νόσιν ευθύς στη ψυχή σου καθαρόν μου, κάθαρόν μου τη φρέναν και το σών εντολών εργάτη σώτεραν άδειξον, ή να ισχύσω κατά παλέσε τα ασπικύλα στον παθόν μου επαναστάσεις, νικητικών αυταρσίας βραβείονται δέξαστε, πρεσβείες του σου γενναίου αυτοφόρου Νικήτα, φιλάνθρωπε. Και γάρ αυτός ημάς, εν τη μνήμη αυτού συνεκάλεσε, συνεκαλέσατο. Πρεσβεύω να πάψω υπερπάντων ημών.
2: Υπερπάντων ημών.
4: Τη δεκάτη πέμπτη του αυτού μηνός άθλησης του Αγίου Δόξου μεγαλομάρτυρος Νικήτα. Φλέγει Νικήτα και γίνει νικηφόρος, ή μάλλον υπήρ πυρφόρος νικηφόρος. Πέμπτη και δεκάτη καμίνο βλήθη Νικήτας. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Ιησού Πατρός ημών, φιλοθέου πρεσβυτέρου του Θαυματουργού. Ζήσας ο Φιλόθεος ως Θεό φίλος, ζωή άλυπτον έβρε συν Θεού φίλης. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Δόξου Μάρτυρος Πορφυρίου του Απονίνου. Βάπτισμα παίξε προτραπής παίζεις πλάνη, ρίπτιδε Πορφύριε και τέρμη ξύφη. Και αυτή η μέρα η έβρεσης του Αγίου Λιψάνου του Αγίου Πατρός Σιμών Ακακίου Επισκόπου Μελγενής. Τιμώντες ημείς έβρεσης του Λιψάνου έβριμε Ακάκιε και τον κακό λύση. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Μάξιμος ξύφη τελειούται. Χριστόν θεωρώσει προτείνοντα στέφος της Συν προτείνης Μάξιμε ξύφη κάρα. Και αυτή η μέρα μη, και αυτή η μέρα οι Άγιοι δύο κόρε ξύφη τελειούνται. Γνώμην έχουσε και προθυμία μία, κόρε δύο κλείνουσι αυχένας ξύφη. Και αυτή η μέρα η έβρεσης του Αγίου Λιψάνου, του Αγίου Δόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Έβριμα κενών ο Στέφανος τη χτίση, Θεού μεγίστου πρωταγωνιστής μέγας. Η αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Σιμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Μισθαγωγού. Ο Αγίου Πατήρ ημών Βυσσαρίων, ο δεύτερος Αρχιεπίσκοπος Λαρίστης και τρίτης, ο Θαυματουργός εν ειρήνη τελειούται. Όσιος Πατήρ Γεράσιμος, ο χτίτορ της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος, της επωνομαζομένης Σουρβιάς, της παρατημακρινίτσα της Αγοράς, εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης ο Κρής, ο μαρτυρής σας εν τη Νέα Εφέσο, εν έτη χιλιοστό 811, ψήφι τελειούται. Τες σωσών Αγίων, ευχές Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον

0: αγιοτόκων και μητέρα του φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Φράντου υπερευλογημένης, δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούς υπάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα αναπέμπουση, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ως

0: ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτούς, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτό πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ χάλαζα χιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνα ερπετά και πετινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες, λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσοσίης αυτού της ίης Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσα το Κυρίο άσμα και νόνι ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσα δι' αυτόν και ίσιον αγαλιάωσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάντωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν τυπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και υψώσει η πραΐς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε, υψώες του Θεού εν το λάρι και αυτόν και ροφέ δίστο με τεσχερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν ναι, τις έθνες ελεγμούς της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και εις εν δόξη αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ενείτε το Θεό της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εστερεώμα της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχος σάλπικος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε αυτόν κυβάλης ευήγης, ενείτε αυτόν κυβάλης ελαγού. Πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριο.
1: Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και στη δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα εις το δείξατε το φως, δόξα εν υψίς της Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε, Πουράνη Θεέ, Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε Έμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο αμνό του Θεό, ο Υιός του Πατρό, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησε ο νημά σου αίρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση είναι μόνο καθήμενο στην δεξιά του Πατρό και ελέησε ο νημά. Ότι σήμωνο Άγιο, σήμωνο Κύριο Ιησού Χριστό, ει δόξα Θεού Πατρό, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε γενέσου το όνομά σου τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Πρόσταγμα, Κύριε καταφυγία, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου, τι Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόμεν του ποιήν το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σε το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλαιο τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρει του λαχθήν ημά. Ευλογητό η Κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου, σε όνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλαιο σου εφημά καθά περιφύσαμεν επί σε. Ευλογητό η Κύριε, διδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
2: Κυρώσου μεν την αθνήν δέηση ημών του Κυρίου.
3: Κύριε ελέησο.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
3: Κύριε ελέησο.
2: Την ημέραν πάσαν τελεία αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
3: Παράσκω Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
4: Παράσκω Κύριε.
2: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
4: Παράσκω Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
4: Παράσκω Κύριε.
2: Των υπόλοιπων χρόνων

0: πέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Άσου Κύριε.
0: Της Παναγίας Εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεός ελέους κυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και συ την δόξον αναπέμπομεν

0: Αγαθών, το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνοματί σου ύψιστε. Το αναγγέλιν το πρωί του έλεος σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησεν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησεν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησεν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, διγενήν και αεί και σώνα στον αιώνα μην. Παναγία Τριά ελέησον ημάς, Κύριε Λάς, αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και

0: Κυρίες ασθενείας ημών ένη και το όνομα σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και σώνα στον αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ορθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα. Και άφεση μη τα οφελήματα ημών ως και ημείς αφή με τις οφειλές ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.
1: Ότσο έστειν η ασυγεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: και των μεταπείς Θεούς ευλαβίας και φόβ Θεού ισιών τον εν αυτό, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών

0: σεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, κατά ξηράν θάλασσεν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας και ιεράς μονής ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και

0: αυτών και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εισή χάριτη,
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διεφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σώων το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Έτ και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπρευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ο Κύριος ευασίλευσε ενοργιζέστος εν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβήμ σαλευθεί το η γη.

την ελευθερία εις αφορμήν της αρχή, αλλά δια της αγάπης βλέπετε αλλήλ.

Το καιρό εκείνο επιρώτησαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τον Ιησούν, διατίου περιπατούσιν οι μαθητές σου κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά νύπτης χερσίνες θείουσι των άρτων. Ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς ότι καλώς προεφύτευσεν Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως και έγραπτε, ούτως ο λαός της χείλες είμαι τιμά, η δε καρδία αυτών όρο απέχει απ' εμού. Μάτιν δε σεβονται μεν διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αφέντες γάρ την εντολήν του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων, βαπτισμούς ξεσπάσεις,

Καλώς αθετείτε την εντολή του Θεού, ή να την παράδοση ημών τηρήσετε. Μωυσής γαρείπε, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα θανάτω τελευτάτω. Ημείς δε λέγεται, εάν είπε άνθρωπος το πατρί τη μητρή κορβά, ο εστι δώρον, ο εάνεξε μου ωφεληθείς, και ουκέτι αφιέται αυτόν που δεν φύσε το πατρί αυτού ή τη μητρή αυτού, ακυρούνται στον λόγον του Θεού,

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Εις η χάρη τη σοφία. Πάλιν και πολλάκις προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψεις επ' την δέηση ημών καθαρίσιμων τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Εδώ εις ημίναν ένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, συδόξαν αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Το δεις άξιος των συνδεδεμένων της αρχικές επιθυμίες και των έσπρος έρχεστε η προσοχή συνειδητήνηση βασιλεύου του Το γάρ διακονίσει μέγα και φοβερόν και αυτές οι ουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως δια την άθατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία να τρέφος και αναλυόντος και αγωνας άνθρωπος. Και τη λειτουργική τάφτη και ανεμάτων θυσία στην ιερουργία παρέδοκα σημείο δεσπότη των απάντων. Συγχαρμόνω κύριε ο Θεό, μόνο δεσπόζη των επουρανίων και των επιγείων, τα επιθρόν χειρουργικού επόχνωστων σεραφείων κύριο και βασιλεύση τη Μέλη, ο μόνο άγιο και εναγίη αναπαγόμενο, σε την ειδήσω από των μόνων αγαθών και ευήκων, επίβλεψον εκ μέτων αμαρτωλών και και ικάνω σου με τη δυνάμει του Αγίου σου πνεύματος συνδεδημένου την τη ιερατεία σου. Παραστηρητή Αγία σου τα αυτραπέ χειρουργή σε το Άγιο και άχρητο σου σώμα και το τίμιο νέμα. Σιγάρα προσέρχομαι κλείνα στον εμ' αυτού αφιένα και δέο μέσου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου και δε αποδοκιμάσει την εκπαίδευση. Αλλά αξίω σου προσελεχθεί εσύ υπέρ μου το αματούλο και αναξίω του στα δώρατά του. Σιγάρα προσφέρουν και προσφερόμενου και προσδεχόμενου και διαιδόμενου Χριστέ ο Θεό.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Των διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του.

άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπου της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός, εν έκφραστος απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνους αύτουσον, σοι και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον. Σοι κμιώντος εις τον ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλι. Και ο καπέστης πάντο ποιόνεως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Περ τούτων απάντων ευχαρίστουμεν σοι και το μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Περ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαρίστουμε εις και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσος και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεράφιμ εξαπτέργα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά.

0: Χριστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μία καρδία δοξάζει και ανυμνή. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος

0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τουρμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον, Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού.

φόρεξε Αγίου Κατοικητρίου και από Θεόν Λόγου Βασιλείου και Ελευθερή του Αγία σε εμά, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενο και όδε μην αοράτω είναι. Καταξίωσον την κρατεά σου, κύριε, μεταδούν εμήν του αχράντου σώματο και του κοινού αίματο και διημών παντή το λαό.

0: Pozdrav. Αλληλούια.
1: Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

0: προσώπιο δικών της των μυστηρίων. Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάση την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα μου, αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επίσης υπεπιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν, αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξον και ευχαριστία και προσκυνήσιν αναπέμπομεν το Πατρί και το

Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώφιου, Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Οερών Αήλων, δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου Επισκόπου και Πολιούχου Αθηνών, του Εναγίης Πατρόσιμων Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου και την Θεία Μυσταγωγία Επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων

0: Η Αγία Τριάδα, φυλάξε πάντα εμάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τρίτη, είναι 15 του μηνός Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 που ξεκίνησε την 31η Αυγούστου και έχει ως θέμα θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος. Για να δούμε πώς διαμορφώνεται και το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 με βάση το αφιέρωμα. 9.30 αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κοταξής διαβάζει από το βιβλίο του Γιώταμι Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», εκδόσεις Ακρίτας. Στις 10. Μοναχισμός και εξουσία. Αντίσταση, κριτική και πνευματική ελευθερία με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11. Ο Πατριάρχης και η Αυτοκρατορική Αυλή. Ισορροπία, ένταση και θεσμική συνύπαρξη. Στις 12. Το αλάτι της γης με το λάμπρο λιάβα. Στη 1. Λαός, τελετουργία και πολιτική νομιμοποίηση με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Λευκός Στρατός και η Διεθνής Εκστρατεία εναντίον του Κόκκινου Στρατού, σχέσεις επαναστατημένης Ρωσίας και Τουρκίας» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Είναι μια εκπομπή που έγινε στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή», ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Στις 4, η μουσική των Αγγέλων με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα.

0: στις 5. Βυζαντινή πολιτική σκέψη, θεολογία, φιλοσοφία και πρακτική διακυβέρνηση με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6. Πόλεμος, ειρήνη και θεία πρόνοια, η βυζαντινή θεώρηση της βίας και της άμυνας με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Σπασμένη συνειρμή» του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού, εκδόσεις Δόμος. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα ως το 1915». Στις 9 είναι η ακολουθία του Αποδείπνου. 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Το Αηδόνι της Ανατολής» Ιωάννης ο Χρυσόστομος της ζωής Κανάβα, εκδόσεις Αρμός. Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.
1: Η ώρα είναι

Σήμερα, 15 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νικήτα του Γότθου και των Αγίων που μαρτύρησαν μαζί του. Τη μνήμη του Οσίου Φιλοθέου, του Θαυματουργού, του Αγίου Μάρτυρος Πορφυρίου του Απομίμων, την έβρεση των λειψάνων του Αγίου Ακακίου Επισκόπου Μελιτινής, του Αγίου Σιμεών, ο οποίος ήταν Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, την έβρεση των λειψάνων του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, του Αγίου Βυσαρίωνος του Δευτέρου Μητροπολίτου Λαρίσης του Θαυματουργού, τη μνήμη του Οσίου Γερασίμου του Δευτέρου, ο οποίος ήταν ο κτήτορας της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος από την Πελοπόννησο, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου, ο οποίος καταγόταν από την Κρήτη και μαρτύρησε στη Νέα Έφεσο, του Οσίου Μελετίου, ο οποίος ήταν ο κτήτορ της Μονής του Στεργίου, του Αγίου Νικήτα, επισκόπου Χήτρων της Κύπρου, του Αγίου Ευστοχίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, του Αγίου Ιωσήφ του Νέου Μητροπολίτου Τεμισβάρ και του Οσίου Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ηγούμενος σε μοναστήρι της Γεωργίας.

Για τον Άγιο Βυσσαρίωνα θα μιλήσουμε σήμερα, ο οποίος γεννήθηκε στις Μεγάλες Πύλες, σημερινή πύλη ή Πόρτα Παναγιά των Θεσσαλικών Τρικάλων κατά το 1490. Ήταν γιος λεβιτικής οικογένειας, η οποία ανέδειξε αρχιερείς, μοναχούς και μοναχές και ανετράφη εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Σε ηλικία 10 ετών, μόλις τέλειωσε τα κοινά γράμματα, κυριευμένος από διάπειρο πόθο προς το Θεό και τον εισάγγελο μοναχικό βίο, προσήλθε στο Μητροπολίτη Λαρίσης Μάρκο για να μοιηθεί κοντά του στην πνευματική ζωή. Ο συναξαριστής σημειώνει ότι η έδρα του Μητροπολίτου Λαρίσης από τα μέσα του 14ου αιώνος ως το 1763 είχε μεταφερθεί στα Τρίκαλα. Για πολλά χρόνια υπηρετούσε άοκνα το πνευματικό του πατέρα, υποτάσσοντας στην κρίση εκείνου όλα τα θελήματα και τους λογισμούς του με τόση αφοσίωση και βλάβεια, ώστε όταν τον έβλεπε νόμιζε ότι έβλεπε τον ίδιο τον Χριστό. Δια της θελίας υπακοής απέκτησε την ταπείνωση, την μητέρα όλων των αρετών. Γι' αυτό και ο Μάρκος το χειροτώνησε διάκονο και στη συνέχεια πρεσβύτερο. Αργότερα, περί το 1516-1517, τον εξέλεξε επίσκοπο του χειρεύοντος θρόνου Ελασσόνος και Δομενίκου. Δεν έγινε όμως δεκτός από τον κλήρο και το λαό της επαρχίας του, αφενός μεν από φθόνο του διαβόλου, αφετέρου δε επειδή η επισκοπή αυτή δεν δεχόταν να υποτακτεί στον Μητροπολίτη Λαρίσης που είχε χειροτονήσει τον Άγιο. Τον έδιωξαν και ζήτησαν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Θεόληπτο τον Πρώτο να διορίσει άλλον επίσκοπο. Χωρίς να λυπηθεί ή να μνησικακίσει για την ατιμία που του έγινε, ο Άγιος θεώρησε την αποπομπή του ως θεόσταλτη ευκαιρία για ησυχία και επέστρεψε στα Τρίκαλα, κοντά στο γέροντά του Μάρκο. Για 4 χρόνια, δηλαδή από το 1517 ως το 1521, ως ταπεινός δούλος υπηρετούσε όχι μόνον εκείνον, αλλά και όλους τους φτωχούς, τους ξένους και τους αρρώστους που κατέφευγαν για βοήθεια στην εκκλησία. Για να αποφύγει τον ανθρώπινο έπαινο, νύχτα επισκεπτόταν τους ασθενείς και φτωχούς και τους παρηγορούσε καθισμένος στο προσκέφαλό τους και με τα χέρια του έπλαινε τα ρούχα τους. Όταν το 1521 πέθανε ο έξαρχος της Επισκοπής Σταγών, σημερινή Καλαμπάκα, διάκονος Νικάνορ, οι κάτοικοι ζήτησαν να αναλάβει τη διαπίμασή τους ο Βυσσαρίων. Εδώ συναξαριστής κάνει την εξής σημείωση. Την ίδια εποχή το 1518 στους γειτονικούς βράχους των Μετεώρων ανέβηκαν οι αδελφοί Θεοφάνης και Νεκτάριος, οι Αψαράδες, και έγιναν κτίδωρες της Μονής Βαρλαάμ. Την πρώτη δεκαετία του ίδιου αιώνος ο Μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος ο Ελεήμων και ο έξαρχος των Σταγών Νικάνορ ανήγεραν τη μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Περί το 1530 οι πυρώτες αδελφοί Μάξιμος και Ιωάσαφ ανακαίνισαν την ερημωμένη μονή του Ρουσάνου και την κατέστησαν κοινόβιο, ενώ περί το 1540-1545 ολοκληρώθηκε το καθολικό της μονής του Μεγάλου Μετεώρου, το Ανεγερθέν το 1380-1388 διαδοχικά από τους κτήτορές του Αθανάσιο και Ιωάσαφ, τους Μετεωρίτες. Κατά την εξαετία 1521-1527 ο Άγιος Βυσσαρίων, που παρέμεινε στη θέση αυτή, μόνο θλίψεις και πειρασμούς γνώρισε από κάποιον χερέκακο και ασεβή ιερέα, τον Δομέτιο, ο οποίος διαρκώς τον κατέτρεχε. Μετά την κοίμηση του Μάρκου, με απέτηση του Θεσσαλικού κλήρου και λαού, εξελέγει Μητροπολίτης Λαρίσης και ανήλθε στο Μητροπολιτικό θρόνο επί Πατριάρχου Ιερεμίου του Πρώτου. Ως ιεράρχης ο Άγιος ανεδείχθη αληθινός ποιμήν του υποδούλου λαού, αναπτύσσοντας αξιοθαύμαστη κατά τους πικρούς εκείνους χρόνους της δουλείας ποιμαντική και κοινωνική δραστηριότητα. Όπως ο ίδιος έγραφε, δεν έδωκε ύπνο της οφθαλμής του ουδέ της βλεφάρης του νησταγμών, αλλά σύμπαντα το χρόνο της ζωής του όρθριζε εκνικτός και γρηγορούσε μοχθώντας όσο κανείς άλλος, καθώς μαρτυρούν και τα ίδια του τα έργα.
έχοντας συνεργό το αξίωμα, εκδήλωσε όλη του τη συμπάθεια προς τον ταλαιπωρημένο λαό, καθιστώντας τη Μητρόπολη του πηγή ελέους και φιλανθρωπίας. Με χρήματα της Εκκλησίας εξαγόρασε πολλούς χριστιανούς εχμαλώτους από τους Τούρκους, ανήγειρε ναούς, επανέφερε στην Εκκλησία την Εφταξία που είχε διασαλευθεί κατά τον πρώτο αιώνα της δουλείας, οργάνωσε σε κοινότητες τους Έλληνες που είχαν καταφύγει στα βουνά, άνοιξε δρόμους στη Θεσσαλία έως την Ήπειρο, ενώ κατασκεύασε και γέφυρες. Η πιο περίφημη από αυτές είναι η γέφυρα του Κόρακα στον Αχελώο. Στο σημείο αυτό του ποταμού το χειμώνα, όταν τα νερά πλημμύριζαν, πνίγονταν από το ραγδαίο ρεύμα οι περισσότεροι διαβάτες. Το δυσκολοκατόρθωτο αυτό έργο που κανείς πριν από εκείνο δεν τολμούσε να επιχειρήσει, ανέλαβε και διεύθυνε μόνος του Άγιος, με άμετρους σκόπους και έξοδα και πολλούς κινδύνους. Για να διευκολύνει την αναχώρηση των εραστών του Θεού από τον κόσμο, αλλά και για να έχει ο ίδιος τόπον καταπαύσεως από τη δίνη των αναπόφευκτων περισπασμών, ανήγειρε με τη βοήθεια του αδελφού του Ιγνατίου, επισκόπου Καπούας και Φαναρίου, τη Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τη γνωστή ως Δούσικο, στο καταπράσινο βουνό πάνω από τη γενέτειρά του. 5 χρόνια μετά την αποπεράτωση της Μονής, κουρασμένος από το ευρύ ποιμαντικό και κοινωνικό του έργο, ασθένησε. Αισθανόμενος να τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του, προσκάλεσε τους αρχιερείς, κληρικούς και μοναχούς της επαρχίας του, τους παρέδωσε τις τελευταίες του νουθεσίες και στις 13 Σεπτεμβρίου του 1540 απέθεσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού σε ηλικία μόλις 50 ετών. Εδώ συνεξαριστή σημειώνει ότι η μνήμη του καθιερώθηκε εξ αρχής στις 15 Σεπτεμβρίου λόγω των δύο μεγάλων εορτών, των εγγενείων του Ναού της Αναστάσεως στις 13 και της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14. Οι μοναχοί του Δουσίκου ενταφίασαν τον πνευματικό τους πατέρα στο Ναό του Αγίου Νικολάου, είναι ο σημερινός κημητηριακός ναός που ο ίδιος είχε κτίσει σε αμπελώνα στους πρόποδες του βουνού. Αργότερα, ένας αγαρινός υπηρέτης της Μονής έκλεψε το λείψανο του Αγίου και το πούλησε στη Δύση. Η τιμία κάρα, η οποία κατά θαυματουργικό τρόπο διασώθηκε από την κλοπή, φυλάσσεται στη Μονή του και επιτελεί άπειρα θαύματα και μάλιστα κατά της Πανόλους και της Ακρίδας. Η μνήμη του τιμάται ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, την Ίσο Λευκάδα, αλλά και στις παραδουνάβιες χώρες.

Αγαπητοί ακροατές, από το Συναξάρι της ημέρας σήμερα μιλήσαμε για τον Άγιο Βυσσαρίωνα τον Δεύτερο, Μητροπολίτη Λαρίσης. Τώρα θα περάσουμε στην κίνηση στους δρόμους, η οποία σήμερα είναι ως εξής. Ιδιαίτερα αυξημένη στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο από Δαφνή έως Δηληστήρια. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στην έξοδο από Κτέλ έως Αχαρνών, αλλά και στην είσοδο από Αττική Οδό έως Κτέλ. Στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλίουπολη. Στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού και στο λιμάνι του Πειραιά.

Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού. Για σήμερα λοιπόν αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους και κατά τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά υπηρωτικά της κεντρικής χώρας, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, καθώς και της Κρήτης. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές στα Επτάνησα το μεσημέρι. Νεφώσεις αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σε κάποιες περιοχές θα ξεκινήσουν από τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το βράδυ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένεται να υποχωρήσουν από τις πρώτες και όλες πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 ως 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 ως 29, στην Ήπειρο από 11 ως 30, στη Θεσσαλία από 13 ως 29, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 ως 31, στην Πελοπόννησο από 11 ως 29 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 30, στα Επτάνησα από 13 ως 29, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 έως 27 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 20 έως 38 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Ασθενείς 2 με 3 μποφόρ από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις θα πνέουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στον Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς έως 3 μποφόρ τοπικά από διάφορες διευθύνσεις. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από τις νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου. Το 668 πεθαίνει ο Κώστας ο δεύτερος Βυζαντινός Αυτοκράτορας. Το 1254 γεννιέται ο Ιταλός εξερευνητής Μάρκο Πόλο. Το 1415 πεθαίνει ο Βυζαντινός Λόγιος Μανουήλ Χρυσολοράς. Το 1556 ο Κάρολος ο Πέμπτος επιστρέφει στην Ισπανία. 1656 η Γαλλία και η Αγγλία υπογράφουν ειρηνευτική συμφωνία. 1789 γεννιέται ο Αμερικανός συγγραφέας James Fenimore Cooper. 1812 ο Γαλλικός στρατός υπό τον Ναπολέοντα φτάνει προς το Κρεμλίνο. 1821 νίκη σουλιωτών κατά Τουρκαλβανών στα πέντε πηγάδια, για το γεγονός αυτό θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1873 αποχωρούν από τη Γαλλία τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα. 1890 γεννιέται η Αγγλίδα συγγραφέας Αγκάθα Χρίστη. 1908 πρώτη παράσταση οπερέτα στην Αθήνα από ελληνικό θίασο με αρχιμουσικό τον Θεόφραστο Σακελαρίδη. 1912 πραγματοποιείται με επιτυχία στο Βόλο συνέδριο για το αγροτικό ζήτημα. Οι εισηγήσεις και συζητήσεις περιστρέφονται στο πρόβλημα της αναγκαστικής απαλωτρίωσης των μεγάλων τσιφλικιών. 1917 ο Πρωθυπουργός Αλεξάνδερ Κερένσκι ανακηρύσει τη Ρωσία σε δημοκρατία, η οποία δεν θα επιζήσει πάνω από 1,5 μήνα, καθώς στις αρχές του Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου θα επικρατήσουν οι Μπολσεβίκοι του Λένιν. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινή. 1920 καταργούνται οι φυλακές Παλαμιδίου στο Ναύπλιο. 1928 Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την Πενικυλίνη. 1934 αρχίζουν να αφαιρούνται οι γραμμές του τραμ από τους δρόμους της Αθήνας. Στη θέση του θα δρομολογηθούν λεωφορεία. 1935 ο Αδόλφος Χίτλερ υιοθετεί τη σβάστικα ως επίσημο σύμβολο της ναζιστικής Γερμανίας. Την ίδια ημέρα ψηφίζονται από το Συνέδριο των Γερμανών Εθνικοσοσιαλιστών οι φυλετικοί νόμοι της Νιρεμβέργης, οι οποίοι κατοχυρώνουν νομικά τον αντισημιτισμό. Ειδικότερα ο νόμος για τη γερμανική ηθαγένεια και ο νόμος για την προστασία του γερμανικού αίματος και της γερμανικής τιμής αφαιρούν τη γερμανική υπηκότητα από Γερμανοεβραίους και απαγορεύουν το γάμο ανάμεσα σε Εβραίους και μη Εβραίους.

Σαν σήμερα το 1938 πεθαίνει ο γλύπτης Γιαννούλης Χαλεπάς. Το 1944 οι Ναζί εκτελούν 43 άνδρες, 2 γυναίκες και ένα βρέφος 6 μηνών στην κοινότητα Αγδόχεια Κρήτης. 1951 ο Εμίλ Ζάτοπεκ κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στα 20.000 μέτρα. 1952 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παραχωρεί την Ερυθρέα στην Αιθιοπία. 1959 ο Νικίτα Χρουτσόφ είναι ο πρώτος γραμματέας της Σοβιετικής Ένωσης που επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επίσκεψη θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. 1961 οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλαμβάνουν τις υπόγειες πυρηνικές δοκιμές. 1975 στην Ελλάδα αρχίζουν να κυκλοφορούν δοκιμαστικά τρόλεϊ χωρίς εισπράκτορα. 1982 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος ξεσηκώνει θύελλα στο Ισραήλ μετά την προσωπική ακρόαση που έδωσε στον Παλαιστίνιο ηγέτη Γιάσερ Άραφατ. 1991 το διαστημικό λεωφορείο Discovery θέτει σε τροχιά δορυφόρο που θα συγκεντρώνει πληροφορίες για τις τρύπες όζοντος της γης. 2000 ξεκινούν οι 27η Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Ο Νίκος Χαγλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που πατάει τον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. 2001. Βρισκόμαστε σε πόλεμο, αναφέρει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, σε δήλωσή του και υπόσχεται σαρωτική, επίμονη και αποτελεσματική απάντηση στα χτυπήματα των τρομοκρατών της 11ης Σεπτεμβρίου.

Για να δούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, τι πληροφορίες έχουμε για τη μάχη των πέντε πηγαδιών που έγινε σαν σήμερα το 1821 ή πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Η θέση Πέντε Πηγάδια στην περιοχή Κλεισούρα της Πρέβεζας αποτέλεσε τον συγκοινωνιακό κόμβο μεταξύ Άρτας και Ιωαννίνων. Στην περιοχή υπήρχε ένα μικρό τετράγωνο χειρό που είχε κτιστεί από τον Πασά του Βερατίου και Δερβέναγα της Υπήρου, Κούρτ Αχμέτ Πασά, το 1760. Το πρώτο κάστρο καταστράφηκε, αλλά επειδή το σημείο που βρισκόταν είχε μεγάλη στρατηγική σημασία, γύρω στο 1805 ο Αλή Παυσάς αποφάσισε να κτίσει εκεί ένα δεύτερο οχυρό, το κάστρο Πέντε Πηγάδια, στην κορυφή ενός κατάφυτου λόφου στους δυτικούς πρόποδες του Ξηροβουνίου, στη θέση όπου υπήρχε παλαιότερα ένα χάνι για τους διερχόμενους ταξιδιώτες. Επρόκειτο για ένα μικρό διόροφο χειροματικό έργο φρούριο του 19ου αιώνα που παραμένει και σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση και έχει κτιστεί σε σχήμα σταυρού. Το φρούριο αυτό και την κείμενη θέση του είχαν καταλάβει σουλιώτες από το Δεκέμβριο του 1820. Ο Σελίμ Πασάς προσπάθησε να την επανακτήσει με 5.000 άνδρες, αλλά ιτήθηκε με μεγάλες απώλειες από τον Μάρκο Μπότσαρη. Λίγους μήνες αργότερα, όταν απειλήθηκε το Τόσκες, η περιοχή στρατηγικής σημασίας που αποτελούσε πύλη για το Σούλι, ο Κουρσίτ Πασάς έστειλε στρατό 3.500 ανδρών με επικεφαλής τον Αλβανό Σούλτζι Κόρτσα για να ενισχύσει την εκεί Οθωμανική φρουρά. Τότε ο Γεώργιος Δράκος με 350 σουλιώτες και ο Αλβανός σύμμαχός του Άγο Μουχουρδάρης, αξιωματικός του Αλή Πασά με 200 άνδρες του, κατέλαβαν τα πέντε πηγάδια για να εμποδίσουν το σώμα του Κόρτσα να φτάσει στο Τόσκεση. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1821 συγκρούστηκαν με τους Οθωμανούς και τους κατατρόπουσαν. Δύο ημέρες αργότερα οι Οθωμανοί επιτέθηκαν και πάλι. Έκαναν μάλιστα μια απόπειρα να περικυκλώσουν τους αμυνόμενους, αλλά ιτήθηκαν από τους άνδρες του Μουχουρδάρη. Η επίθεση τους στήγησε 200 νεκρούς και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Οι σουλιώτες έχασαν 3 άνδρες, ενώ οι Αλβανοί 12.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή. Κάθε μέρα, νέα μέρα. Ο Τάσος Παπαδημητρίου είναι σήμερα στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222. Απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Για τον πλανήτη Ερμή θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, τον μικρότερο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, ο οποίος πιθανότατα έχει συρρυκνωθεί. Διαβάσαμε την είδηση και θέσαμε αυτό το ερώτημα στον Διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, τον κύριο Μάνο Κιτσόνα. Και αλήθεια, τι είναι η έννοια συρρύκνωσης? Έχει την ίδια έννοια όπως τη γνωρίζουμε εμείς εδώ στη Γη για τους πλανήτες? Να καλωσορίσουμε τον Διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, τον κύριο Μάνο Κιτσόνα. Κύριε Κιτσόνα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας και από το Πλανητάριο. Νομίζω ότι η περιγραφή αυτή τη φορά και η δημοσιογραφική ταιριάζει πάρα πολύ στην πραγματικότητα. Μιλάμε για τον πλανήτη Ερμή, όπως είπατε, το μικρότερο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος και επίσης αυτόν που είναι πιο κοντά στον ήλιο. Σκεφτείτε ότι ο Ερμής είναι λίγο μεγαλύτερος από τη Σελήνη και σε αρκετά πράγματα μοιάζει έτσι με τη Σελήνη. Η είδηση λοιπόν που έχουμε για την συρρύκνωσή του αφορά στο ότι τα πράγματα, το ξέραμε ότι συρρυκνώνεται, απλώς φαίνεται ότι συρρυκνώνεται με μεγαλύτερο ρυθμό. Και όταν λέμε συρρύκνωση εννοούμε ακριβώς αυτό που λέει η λέξη, δηλαδή μαζεύει ο πλανήτης. Πώς γερνάμε εμείς και αποκτούμε ρητίδες σιγά σιγά, κατά κάποιο τρόπο με μια αντίστοιχη αναλογία γερνάει και ο πλανήτης Ερμής, όπως όλοι οι πλανήτες εξάλλου, και συρρυκνώνεται. Αυτή είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Όλα αυτά σχετίζονται με την ίδια τη δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Οι συνθήκες τότε ήταν πολύ διαφορετικές και από τους αρχικούς σχηματισμούς που ήταν τα πρώτα στάδια σχηματισμού των πλανητών, που υπήρχε τεράστιες θερμότητες, οι επιφάνειες τους είχαν ακόμα ηφαιστειακή λάβα, δεν είχαν διαμορφωθεί ακόμα οι πλανήτες όπως τους ξέρουμε σήμερα, και ειδικά οι τέσσερις πρώτοι πλανήτες μέσα στους οποίους είναι και η Γη, που είναι οι λεγόμενοι βραχώδεις πλανήτες, άρχισαν σιγά σιγά να μετασχηματίζονται με το πέρασμα εκατομμυρίων ετών, να κρυώνουν, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο και να μαζεύουν. Έτσι, σκεφτείτε αυτή τη διαδικασία στη διάρκεια εκατομμυρίων ετών. Και στα χρόνια που εμείς μπορούμε να παρατηρήσουμε λοιπόν τον Ερμή, φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με αργό ρυθμό μεν, αλλά συνεχίζεται. Αυτά τα δεδομένα που έχουν οι επιστήμονες τους έδειξαν τώρα ότι μάλλον αυτό γίνεται πιο γρήγορα από αυτό που νομίζαμε μέχρι τώρα. Πρέπει να σας πω ότι είναι αρκετά δύσκολο να μελετήσουμε τον Ερμή για πολλούς λόγους. Ένας είναι βέβαια ότι είναι πολύ κοντά στον ήλιο, άρα είναι δύσκολο να πάει εκεί ένα διαστημόπλιο. Σκεφτείτε ότι μόνο ένα διαστημόπλιο έχει πάει σε τροχιά στον Ερμή, και αυτό έγινε το 2008 μέχρι το 2015 περίπου, ήταν σε τροχιά το διαστημόπλιο Messenger της NASA, ενώ άλλο ένα αρκετά χρόνια πιο πριν, το Mariner 10, είχε περάσει, έκανε μερικά περάσματα και το φωτογράφησε. Αυτά τα δύο μόνο, από τα οποία, όπως σας είπα, μόνο το ένα είχε μπει σε τροχιά. Τώρα υπάρχει μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και της αντίστοιχης Ιαπωνικής, η οποία έχει φύγει ήδη από το 2018, έφτασε στην περιοχή του Ερμή το 2021. Βλέπετε, θέλουν και χρόνια, ναι, για να πάνε οι αποστολές. Φέτος μπήκε σε τροχιά. Σκεφτείτε ότι μια αποστολή που έφυγε το 2018, φέτος μπαίνει σε τροχιά εκεί στον Ερμή, και με δύο ρομποτικές διαστημοσυσκευές θα μελετήσει τα επόμενα χρόνια τον Ερμή. Από αυτή την αποστολή περιμένουμε πολύ πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, καθώς έχει εξελιγμένα όργανα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να μας φέρει στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η γεωλογική του δομή.
0: Ναι.
3: Και από εκεί υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία για τη συρρίκνωσή του, όπως είπαμε.
0: Παίζει κάποια σημασία το γεγονός ότι είναι ο πλανήτης που είναι πιο κοντά στον ήλιο? Μας είπατε κάτι τέτοιο στο ξεκίνημα της συνομιλίας μας. Μπορεί γι' αυτό να συρρυκνώνεται?
3: Ναι, φυσικά. Η σύσταση, η δομή, ναι, όλα αυτά του κάθε πλανήτη είναι άμεσα σχετιζόμενα με την απόσταση του από τον ήλιο. Ο ήλιος είναι το κυρίαρχο σώμα, κύριε Χουζούρη, στο σύστημά μας. Άμα δείτε ποτέ, όπως τα δείχνουμε και εδώ στο πλανητάριο, μία εικόνα που δείχνει τον ήλιο ολόκληρο και δίπλα ακριβώς τους πλανήτες, που είναι σαν, τι να σας πω, σαν μυρμήγκια δίπλα στον τεράστιο ήλιο, τότε μπορεί κανείς να καταλάβει εύκολα ότι όλα εξαρτώνται από τον ήλιο. Δηλαδή, η επίδραση του ήλιου, που σχετίζεται φυσικά με την απόσταση από την οποία βρίσκεται ο κάθε πλανήτης, είναι αυτή η οποία διαμορφώνει τη δομή και τη φύση, ας πούμε, του κάθε πλανήτη. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στη Γη, διότι η Γη βρίσκεται σε μια απόσταση που μπορούμε να έχουμε νερό σε υγρή μορφή, βοηθάει να έχουμε ατμόσφαιρα, βοηθάει να έχει η Γη μια κλίση σε σχέση και με το φεγγάρι, που βοηθάει τις εποχές και όλη την δυνατότητα να υπάρχει ζωή. Αν ήμασταν πολύ κοντά, όπως είναι ο Ερμής και η Αφροδίτη, αναπτύσσονται τεράστιες θερμοκρασίες. Φτάνει μέχρι 420 βαθμούς Κελσίου, σκεφτείτε. Έτσι, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή. Αν ήμασταν πολύ μακριά, όπως είναι οι άλλοι πλανήτες, ο Κρόνος, ο Δίας, ο Πλούτονας, ο Πλούτονας είναι πλανήτης νάνος, ο Ποσειδώνας και ο Ουρανός, είναι παγωμένοι κόσμοι. Μόνο στη δικιά μας περιοχή, ναι, υπάρχει αυτή η τύχη να μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία που να φιλοξενεί ο πλανήτης ζωή.
0: Η συρρίκνωση είναι μια εξελεκτική διαδικασία, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς.
0: Απλά, αν έχω καταλάβει καλά, κύριε Κιτσόνα, στον Ερμή γίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα.
3: Σωστά. Ακριβώς.
0: Αν θα μπορούσε να το πει,
3: ναι,
0: έτσι,
3: ναι, σωστά,
0: κανείς, επειδή
3: σωστά,
0: είναι κοντά στον ήλιο, ενώ οι άλλοι, ναι, πλανήτες που είναι πιο μακριά, και αυτοί συρρυκνώνονται μέσα,
3: φυσικά,
0: από τη διαδικασία της εξέλιξης,
3: αλλά σε μικρότερο,
0: πολύ πιο αργά.
3: Ναι, πολύ πιο αργά. Γενικά, η επίδραση φυσικά του ήλιου σε έναν πλανήτη που είναι πολύ κοντά, ναι, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό έχει σαν, ναι, αποτέλεσμα την πιο δραστική, ας πούμε, μεταβολή του πλανήτη.
0: Και όταν λέμε, βέβαια, όπως μας έχετε εξηγήσει πολλές φορές, με τους δικούς μας όρους, συρρυκνώνεται πιο αργά, συρρυκνώνεται πιο σύντομα, μιλάμε πάντα για εκατομμύρια χρόνια, με,
3: ναι,
0: τη δική,
3: βέβαια,
0: μας μέτρηση.
3: Βέβαια, ναι, ναι, δεν είναι από χτες μέχρι αύριο, αλλά όμως μπορούν να τα υπολογίσουν αυτά οι επιστήμονες με τα δεδομένα που έχουν. Βέβαια, να σας πω ότι είναι θεωρητικά αυτά, φυσικά,
0: ναι,
3: έτσι, κάνουν,
0: ναι,
3: υπολογισμούς με βάση κάποιες μετρήσεις, θεωρητικούς υπολογισμούς. Και επειδή είπαμε ότι οι μετρήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες, αργούν αυτά τα αποτελέσματα να αποδειχτούν, ας το πούμε. Έτσι, αυτή η είδηση που βγήκε τώρα για την ακόμα πιο γρήγορη συρρίκνωση του Ερμή είναι μια θεωρητική υπόθεση με βάση δεδομένα. Δεν έχει απόδειξη, περιμένουμε και άλλα στοιχεία για να μπορούν να πούνε με μεγαλύτερη βεβαιότητα. Πάντως όλα δείχνουν ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ενδέχεται να είναι και ακόμα μεγαλύτερη, ο ρυθμός δηλαδή συρρίκνωσης να είναι ακόμα μεγαλύτερος από αυτό που έχουν προτείνει τώρα, για παράδειγμα, έτσι. Αλλά χρειάζονται δεδομένα για όλα αυτά, όπως έχουμε συζητήσει και για άλλους πλανήτες και δορυφόρους και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε στοιχεία, κυρία Χουζούρη, και γι' αυτό βλέπετε οι αποστολές αργούν. Δηλαδή φεύγει από τη γη, σας λέω, φεύγει από τη γη με σημερινά δεδομένα, έτσι, φεύγει η αποστολή Μπέπι Κολόμπο που σας είπα, της Ευρωπαϊκής και της Ιαπωνικής Διαστημικής Υπηρεσίας το 2018, και φέτος 8 χρόνια μετά μπαίνει σε τροχιά. Μάλιστα. Δηλαδή οι επιστήμονες αυτοί, σκεφτείτε να είναι κάποιος επιστήμονας εκεί, να είναι, ξέρω εγώ, 30 χρονών, 38 χρονών θα είναι σήμερα, που θα μπει σε τροχιά, όχι που θα πάρει τα δεδομένα και θα τα μελετήσει. Θέλει άλλα τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι διαδικασίες που παίρνουν πάρα πολλά χρόνια, και γι' αυτό θα επεξεργάζονται ομάδες οι οποίες εναλλάσσονται. Θυμηθείτε το θέμα με τα Voyager, τα οποία φύγανε το 1977 και ακόμα στέλνουν κάποια δεδομένα. Μάλιστα. Πόσοι επιστήμονες από εκείνους που ήταν το 1977 υπάρχουν σήμερα?
0: Έχετε δίκιο.
3: Είναι λοιπόν πράγματα που είναι έξω από την κλίμακα την ανθρώπινη.
0: Μάλιστα.
3: Το σύμπαν είναι κάτι που είναι πολύ έξω. Ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ μικρό σε σχέση με όλο αυτό το οποίο παρατηρεί και προσπαθεί να το καταλάβει. Γι' αυτό δυσκολεύεται, γι' αυτό όλα αυτά παίρνουν χρόνο και βέβαια όλα εξελίσσονται και έχουμε τη δυνατότητα με τους υπολογιστές να κάνουμε καλύτερη έρευνα, ας το πούμε, και πιο γρήγορα με την τεχνητή νοημοσύνη, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά και πάλι θέλει πάρα πολύ καιρό.
0: Μάλιστα. Τις επόμενες μέρες έχετε το Φεστιβάλ Επιστήμης στο Ίδρυμα Ευγενίδου, κύριε Κιτσόνα. Είναι και μια επέτειος φέτος. Το Ίδρυμα Ευγενίδου συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχουν και ειδικές προβολές στο ψηφιακό πλανητάριο, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως, πολύ σωστά το αναφέρατε. Το Ίδρυμα Ευγενίδου φέτος γιορτάζει τα 70 χρόνια προσφοράς του και λειτουργίας του. Το Πλανητάριο 60, πρέπει να σας πω, ταυτόχρονα. Ναι. Και έχουν γίνει ήδη αρκετές εκδηλώσεις, θα γίνουν και ακόμα μερικές. Το Φεστιβάλ Επιστήμης που αναφέρατε είναι μια μεγάλη δράση που θα γίνει αυτήν την Παρασκευή και το Σάββατο. Ειδικά στο Πλανητάριο έχουμε την Παρασκευή τρεις προβολές που έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε στο Πλανητάριό μας. Το «Από τη γη στη Σελήνη», τη «Μεγάλη περιπέτεια» και το «Ταξίδι στο μέλλον», που είναι η τριλογία της εξερεύνησης του διαστήματος, όπως τη λέμε. Θα είναι ανοιχτή και η έκθεση επιστήμης και τεχνολογίας να την επισκεφτεί το κοινό. Και αμέσως μετά υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος αναφορικά με την ψευδοεπιστήμη, θα έλεγα, και σε σχέση πάντα με τα θέματα που παρουσιάζουμε εδώ, αν πήγαμε στο φεγγάρι, όλα αυτά τα στοιχεία, αν η γη είναι επίπεδη ή σφαιρική, όλα αυτά τα στοιχεία, θα γίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με στοιχεία από επιστήμονες πάνω σε αυτό το θέμα. Να πω ότι θα έχουμε και το Σάββατο ακόμα περισσότερες δράσεις, οι οποίες θα είναι και το πρωί και το απόγευμα ως το βράδυ, όπου συμμετέχουν όλα τα τμήματα, ας πούμε, του Ιδρύματος, η βιβλιοθήκη, το Εργαστήριο Τεχνολογίας, το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και στο Πλανητάριο φυσικά. Θα έχουμε μόνο συγκεκριμένες προβολές, μάλιστα είναι μια ζωντανή περιήγηση στο διάστημα, την οποία θα κάνω εγώ μαζί με τους τεχνικούς που θα πλοηγούν, ας πούμε, το σύστημα του Πλανηταρίου. Δεν θα έχουμε δηλαδή τις κανονικές μας παραστάσεις. Νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα που μπορεί να δει κανείς μέσα στο Πλανητάριο. Αυτά λοιπόν μπορεί να τα δει κανείς στο ίντερνετ και να προμηθευτεί τα δωρεάν εισιτήρια για να μπορεί να έρθει και να εξασφαλίσει θέση. Όλα τα στοιχεία υπάρχουν εκεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος, για να μπορεί κανείς και να δει ακριβώς ποιες ώρες είναι, τι τον ενδιαφέρει και να έρθει. Είναι και για διαφορετικές ηλικίες, δεν είναι για μικρά παιδιά, πρέπει να πω, είναι για παιδιά από 10 ετών και πάνω οι περισσότερες από αυτές τις δράσεις, Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Γίνεται πρώτη φορά ένα τέτοιο φεστιβάλ επιστήμης εδώ στο Ίδρυμα Ευγενίδου και νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια και θα το ευχαριστηθεί ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Κύριε Κιτσόνα, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, τον κύριο Μάνο Κιτσόνα.

0: Πρόσφατα, αγαπητοί ακροατές, αναφερθήκαμε στον μεγάλο Έλληνα γλύπτη, το Γιαννούλη το Χαλεπά, με αφορμή μία ημερίδα στο Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού, όπου υπάρχει και μια μόνιμη έκθεση των έργων του, και με αφορμή ακόμη άλλο ένα γεγονός. Αν θυμάμαι καλά, δόθηκε στο Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού ένα έργο του Γιαννούλη Χαλεπά, το οποίο φαίνεται ότι πέρασε μια μεγάλη διαδικασία από την Ελλάδα, πήγε στην Αμερική, επέστρεψε εδώ, η οικογένεια στην οποία ήταν στην κατοχή της το έδωσε και εκτίθεται. Δεν είχαμε μιλήσει όμως για την ζωή του, και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που αναφερόμαστε στο Γιαννούλη Χαλεπά, ιδιαίτερα αν κανείς θέλει να δει τη διαδρομή της ζωής του, νομίζω ότι μόνο συγκίνηση μπορεί να νιώσει για μία τελείως διαφορετική εποχή, μια τελείως διαφορετική κοινωνία και μία οικογένεια που είχε ένα ιδιαίτερα ευφυές παιδί με μεγάλο ταλέντο, που φαίνεται ότι κάποια στιγμή στη ζωή του αντιμετώπισε κάποια ψυχολογικά προβλήματα, από λιγότερο ως περισσότερο σοβαρά στη συνέχεια. Όμως οι συνθήκες της εποχής ήταν τέτοιες, προφανώς δεν υπήρχαν οι γνώσεις που υπάρχουν σήμερα, και ο Χαλεπάς αντιμετωπίστηκε έτσι με έναν δύσκολο τρόπο, επιλέγω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Όμως και πάλι αυτός ο άνθρωπος μέσα από τις δυσκολίες της ζωής έλαμψε με τα έργα του. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο, από τον οποίο ζητήσαμε σήμερα να μας μιλήσει για τον Γιαννούλη Χαλεπά, τη ζωή και το έργο του. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Όπως πολύ σωστά είπατε, για να πιάσω το νήμα από εσάς, όντως ο Γιαννούλης Χαλεπάς είναι ένα πρόσωπο που

ζωή σε ένα χωριό του 19ου αιώνα για ένα παιδί που έχει πρώιμες ικανότητες και δείχνει αυτές τις ικανότητες, ασχέτως εάν το ίδιο το περιβάλλον ήταν αντίστοιχο, δηλαδή ο πατέρας του, όπως γνωρίζουμε, είχε μια επιχείρηση μαρμαρογλυπτικής μαρμαροτεχνίας και μάλιστα αρκετά ανθυρή. Να φανταστείτε ότι είχε υποκαταστήματα σε πολλά σημεία της Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό. Και πρέπει να πούμε ότι εκτός από την Τίνο, τη Σύρο και τον Πειραιά, υπήρχαν υποκαταστήματα στη Σμύρνη, το Βουκουρέστι και το Γαλάτσι της Ρουμανίας. Μάλιστα στη Ρουμανία εργάστηκε και ο αδελφός του Γιαννούλη Χαλεπά, ο Νικόλαος, ο οποίος ήταν επίσης μαρμαρογλύπτης και εκείνος, και από τον οποίο έχουμε και αρκετές πληροφορίες για τη ζωή του Γιαννούλη Χαλεπά. Όντως λοιπόν τα πράγματα ήταν δύσκολα για τον μικρό Γιαννούλη, ο οποίος δεν προοριζόταν από την οικογένειά του για γλύπτης, γιατί η Τινιακή, λόγω του συγκεκριμένου σημείου του νησιού και ειδικά η Τινιακή που ήταν στο βόρειο μέρος της Τίνου, στην Οξομεριά όπως λέγεται, στην οποία είχε γεννηθεί και ο Γιαννούλης Χαλεπάς, στον πύργο όπως είπα, ή θα προορίζονταν για γλύπτες, μαρμαρογλύπτες κυρίως, μια σκληρή δουλειά, όχι απλή και εύκολη, δεν υπήρχαν τα ηλεκτρικά εργαλεία το 19ο αιώνα και παλαιότερα που υπάρχουν σήμερα, ή θα γίνονταν ναυτικοί, επικίνδυνο επάγγελμα που δύσκολα οι οικογένειες άφηναν τα παιδιά τους και τα προσανατόλιζαν προς την ναυτοσύνη. Ο πατέρας του λοιπόν ήθελε να τον κάνει έμπορο, αλλά ο μικρός Γιαννούλης αντιδρούσε βεβαίως, και στο τέλος η επιμονή του και η έθεση που είχε έπεισε και τον πατέρα του να τον αφήσει να σπουδάσει γλυπτική στο Σχολείο των Τεχνών της Αθήνας, όπου έρχεται στα τέλη της δεκαετίας του 1860, κατοικεί στο κέντρο της πόλης, η οικογένεια ολόκληρη μαζί του, μένουν στη συνοικία των Τινιακών όπως είναι γνωστή, εκεί που είναι σήμερα ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής, στο κέντρο της πόλης. Ο Γιαννούλης σπουδάζει γλυπτική με δάσκαλο τον Λεωνίδα Δρόση, τον σημαντικό αυτόν γλύπτη των γλυπτών της Ακαδημίας Αθηνών, και αφού ολοκληρώνει τις σπουδές του, φεύγει και για την Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου τη δεκαετία του 1870, όπου συνεχίζει τις σπουδές του και τις ολοκληρώνει. Διακρίνεται, πρέπει να πω, και από τα χρόνια των σπουδών του στην Αθήνα και από τα χρόνια των σπουδών του στο Μόναχο, βραβεύεται και δείχνει ότι έχει ένα λαμπρό μέλλον. Επιστρέφει στην Αθήνα και αυτό συμβαίνει τη δεκαετία του 1870 και δουλεύει στο πατρικό εργαστήριο, γιατί όπως είπα ο πατέρας του είχε στην Αθήνα εργαστήριο, το οποίο βρισκόταν και αυτό στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της πόλης. Άλλωστε όλα τα εργαστήρια γλυπτικής στο 19ο αιώνα, όπως και η Αθήνα, ήταν μια μικρή, θα έλεγε κανείς, έκταση γύρω από το σημερινό κέντρο και το Σύνταγμα. Εκεί ο Γιαννούλης Χαλεπάς αναλαμβάνει και το άγαλμα της Σοφίας Αφεντάκη, γνωστό ως Κοιμωμένη, που στήθηκε τελικά, ανιδρύθηκε τελικά στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Δείχνει λοιπόν και στο εργαστήριο το πατρικό ότι έχει αρκετές ικανότητες και όλη αυτή η εργασία του είναι πραγματικά αποκαλυπτική ενός μεγάλου γλύπτη που θα ήταν εάν δεν αντιμετώπιζε τα ψυχικά προβλήματα, κυρίως από μελαγχολία και απογοήτευση, αν σκεφτεί κανείς και το κλίμα που αντιμετώπισε την Ελλάδα το 19ο αιώνα. Έτσι λοιπόν εγκλείεται από το 1888 στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας και μένει στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας 14 ολόκληρα χρόνια, μέχρι το 1902. Έτσι λοιπόν αυτό το διάστημα είναι, θα έλεγε κανείς, νεκρό διάστημα. Ξέρουμε ότι ένα μικρό μόνο γλυπτό δούλεψε στο
ψυχιατρίο

0: Κέρκυρας, ένα μικρό, μια μικρή μορφή. Έπρεπε να βγει από το ψυχιατρίο, οπότε και μετά την έξοδό του αρχίζει βαθμιαία να ξαναβρίσκει τον εαυτό του, συνδέεται πάλι με ομοτέχνους του, όπως ήταν ο Γλύπτης Αντώνιος Σόχος, ο Λάζαρος Σόχος, επίσης ο θείος του Αντώνιου Σόχου, τινιακοί γλύπτες. Ο Λάζαρος Σόχος, να θυμίσω, είναι ο γλύπτης που έχει φιλοτεχνήσει τον έφηπο Ανδριάντα του Κολοκοτρώνη στην οδό Σταδίου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί οι δύο επανεκτιμούν το Γιαννούλη Χαλεπά και από το 1916 και μετά, που φεύγει από τη ζωή η μητέρα του, η οποία φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα καταπιεστική απέναντι στον γιο της, μπορεί και κατά κάποιο τρόπο βρίσκει πάλι την άνεση που είχε να δουλέψει, γιατί πρέπει να πούμε ότι ζει κοντά στη μητέρα του στο χωριό. Εκεί ουσιαστικά γνωρίζουμε ότι εκτυλίσσεται και η πρώτη σημαντική καλλιτεχνική περίοδος του, μετά από τα χρόνια του πατρικού εργαστηρίου. Και βεβαίως η δεκαετία του 1920 και του 1930 είναι οι δύο δεκαετίες της καταξίωσής του. Βραβεύεται από την Ακαδημία Αθηνών, όπου πραγματοποιείται και η πρώτη του έκθεση, την οποία προλογίζει μάλιστα ο γλύπτης Θωμάς Θωμόπουλος, επίσης σημαντικός γλύπτης και καθηγητής της γλυπτικής στη Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι ο γλύπτης που έχει φιλοτεχνήσει τον Ανδριάντα του Χαρίλαου Τρικούπη στην οδό Σταδίου πάλι, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο απ' έξω. Και βεβαίως ακολουθούν και άλλες αναγνωρίσεις του Γιαννούλη Χαλεπά, ενώ από τον Αύγουστο του 1930 η ανιψιά του Ειρήνη τον φέρνει στην Αθήνα και κατοικεί έκτοτε μέχρι τον θάνατό του το 1938 στην οδό Δαφνομήλη 35, κάτω από το Λυκαβιτό, που μέχρι σήμερα υπάρχει το σπίτι στο οποίο έζησε ο Γιαννούλης Χαλεπάς και μια επιγραφή που θυμίζει ότι υπήρξε εκεί και εργάστηκε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια έφυγε από τη ζωή το 1938, σαν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Και έτσι έκλεισε ένας κύκλος, ο οποίος πραγματικά ήταν τραγικός κύκλος για έναν καλλιτέχνη που δεν του άξιζε οπωσδήποτε τέτοια πορεία ζωής.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτήν την αναδρομή στη ζωή και το έργο του Γιαννούλη Χαλεπά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Εκκλησία Άνθρωπος Θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο. Του Χαραλάμπου Σωτηρόπουλου, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πρώτο μέρος του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου παρουσιάζεται σωτηριολογική διάσταση του θεανθρωπίνου οργανισμού της Εκκλησίας και η σημασία του ευχαριστιακού βιώματος για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ενώ στο δεύτερο μέρος εκτίθεται η θεώρηση του θανάτου υπό το πρίσμα της μέλουσας και αιωνίας ζωής. Εκκλησία Άνθρωπος Θάνατος, ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
7: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στον Κεραμικό θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνει ομιλία. Οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να απολογηθούν στη 1 το μεσημέρι καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Με βάση το νέο κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». Καταδιοκτικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρομένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες και οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση με ντρόουνς εναντίον της Ουκρανίας. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και την Κρήτη. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της μέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Άνιμα, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, Καλιστό και WWF Ελλάς κατέθεσαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν πρόσφατα άγνωστα άτομα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου τον Μάρτιο του 2026. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Μυρτώ Καρύδη, την υπεύθυνη πολιτικής για την προστασία ειδών της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Κυρία Καρύδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τώρα, τι να πει κανείς και τι να σχολιάσει για αυτό το αποτρόπαιο και τραγικό γεγονός. Θέλετε λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να μας θυμίσετε τι έγινε?
1: Ναι, φυσικά. Δυστυχώς, 6 μήνες μετά, είμαστε πάλι εδώ και συζητάμε το ίδιο θέμα.
0: Ναι.
1: Όπου τον Μάρτιο του 2026... ανεβρέθηκαν στη Δαδιά 25 δηλητηριασμένα ζώα, μεταξύ αυτών 9 μαυρόγυπες, και πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, και λόγω της τοποθεσίας και λόγω του ότι έπληξε τον πληθυσμό του μαυρόγυπα στη Δαδιά, που είναι ήδη πολύ μειωμένος και ήδη γίνονται πολυετής προσπάθειες διατήρησης και προστασίας του, όλα αυτά κατατάσσουν αυτό το περιστατικό σε ένα από τα σφοδρότερα της χώρας, και εν μέρει αυτός είναι και ο λόγος που έχουν κινητοποιηθεί τόσο η οργάνωσή μας και οι υπόλοιπες οργανώσεις μέλη της ομάδας εργασίας ενάντια στη δηλητήρια, για να πιέσουμε και το Υπουργείο και τις αρμόδιες αρχές να δώσουν σε αυτό το περιστατικό την σοβαρότητα που του αρμόζει, την προσοχή που του αρμόζει, και να καταφέρουμε να εξιχνιαστεί επιτέλους.
0: Καταρχάς πούμε κάτι, ότι είναι ένα γεγονός, θα αφήσω την περιοχή και το είδος, προστατευόμενη περιοχή, σπάνιο είδος, που, mm-hmm. κανονικά, που είναι αποτρόπαιο όπου και αν συμβεί. Και στη γειτονιά μας να συμβεί και πιο δίπλα να συμβεί, είναι κάτι που είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο, και προφανώς δεν υπάρχει καμία νομική βάση στο να χρησιμοποιούνται δηλητηριασμένα δολώματα. Τώρα εδώ μιλάμε για μια προστατευόμενη περιοχή και ένα προστατευόμενο είδος και σπάνιο είδος.
1: Ακριβώς, δηλαδή προστίθονται τα επίπεδα σοβαρότητας, αν θέλετε. Και μάλιστα να πω ότι η δηλητηρίαση η άγρια ζωής και η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων με αλλαγές της νομοθεσίας, έτσι, κάπως πρόσφατες, πλέον θεωρείται κακούργημα και τιμωρείται και με κάθειξη έως 10 ετών και με χρηματική ποινή. Δηλαδή είναι ένα αρκετά σοβαρό έγκλημα στα μάτια του νόμου. Ωστόσο, δυστυχώς, διαχρονικά έχουμε δει και με αυτό το περιστατικό και με άλλα παρόμοια, ότι για κάποιο λόγο δεν του δίνεται η αρμόζουσα σημασία από τις αρχές για την εξιχνίασή του. Και αν μου επιτρέπετε εδώ να χρησιμοποιήσω ως ένα παράδειγμα που κάπως τσούζει την Ελλάδα, αλλά είναι σημαντικό για να χρωματίσει την κατάσταση. Στη γειτονική μας Βουλγαρία, τώρα τον Αύγουστο, συνέβη ένα πολύ παρόμοιο περιστατικό με δηλητηρίαση 8 άγριων κηπών, και μέσα σε μερικές μόνο ημέρες είχε εξιχνιαστεί. Είχαν ολοκληρωθεί η νεκροψία και οι τοξικολογικές αναλύσεις που απαιτούνται, και είχε συλληφθεί ένας υπεύθυνος, ένας δράστης, ο οποίος εν τέλει ομολόγησε κιόλας και η δικαιοσύνη θα πάρει το δρόμο της. Και βλέπουμε ότι εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε αντίστοιχη, αν όχι καλύτερη, τεχνογνωσία, εκπαίδευση, υποδομές, παλεύουμε τόσους μήνες ίσα-ίσα για να βγουν, για παράδειγμα, τοξικολογικές αναλύσεις. Δεν έχουμε δηλαδή κανένα νέο για την έκβαση των ερευνών από τις αρχές. Δεν έχουμε δει από το Υπουργείο την απαραίτητη, αν θέλετε, βούληση και αποφασιστικότητα για να προχωρήσει η υπόθεση παρακάτω, και όλα αυτά είναι και ουσιαστικά αυτά που μας όθησαν να προβούμε και στη μήνυση σαν οργανώσεις.
0: Κυρία Καρύδη, από την εμπειρία σας. Γιατί κάποιος μπορεί να προβεί σε αυτή την αποτρόπαια πράξη?
1: Θα σας πω, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Αφήνω στην άκρη τη δηλητηρίαση και τη χρήση φόλας που μπορεί να γίνει σε μια γειτονιά, σε μια συνοικία, σε μια κατοικημένη περιοχή. Όταν μιλάμε για την ύπαιθρο, δύο είναι, αν θέλετε, οι κύριοι λόγοι. Ο ένας είναι είτε λόγω κάποιας αντιδικίας μεταξύ χρηστών γης, όπως αποκαλούμε, δηλαδή μπορεί κάποιος κυνηγός με κάποιο κτηνοτρόφο να έχουν κάποια διαφορά, κάποιοι κυνηγοί μεταξύ τους, κάποιοι κτηνοτρόφοι. Και η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι ένας τρόπος αντιεκδίκησης, είτε να σκοτώσει κάποιος με το σκυλί κάποιου άλλου, το κυνηγόσκυλο. Αυτή είναι μια περίπτωση. Η άλλη είναι ότι ο στόχος είναι κατευθείαν, αν θέλετε, στα πλαίσια της αυτοδικίας, η δολοφονία ενός άγριου ζώου, όπως μπορεί να είναι μια αρκούδα, μια αλεπού ή ένας λύκος, την οποία θεωρούμε ότι απειλεί είτε τα ζώα μας, είτε την κοινότητά μας. Το πρόβλημα είναι όμως ότι άπαξ και βγει ένα δηλητηριασμένο δόλωμα εκεί έξω, δεν μπορούμε να ελέγξουμε ποιον και ποια ζώα θα επηρεάσει, και άρα μπορεί να το φάει ένα σκύλος, μπορεί να το φάει μια γάτα π.χ., μπορεί να το φάει μια αλεπού, αλλά αυτό το ζώο μετά μπορεί να φαγωθεί από κάποιο άλλο, όπως είναι ένας λύκος, ένας γήπας που είναι και πτωματοφάγα ζώα, και να δημιουργηθεί μια τεράστια αλυσιδωτή αντίδραση με μεγάλη οικολογική επίπτωση και καταστροφή. Και να πω κιόλας κάτι το οποίο δυστυχώς δεν ακούγεται αρκετά, ότι κάποια αυτοδολώματα που χρησιμοποιούνται είναι πάρα πολύ επικίνδυνες τοξικές ουσίες. Κάποια από αυτά είναι και παράνομα, έχουν εισαχθεί στη χώρα με τρόπους και με δίκτυα τα οποία προφανώς δεν γνωρίζουμε. Και έχουν πολύ μεγάλο ρίσκο και για την ανθρώπινη υγεία. Δηλαδή, χτύπα ξύλο μπορεί κάποια στιγμή να προκύψει και κάποιο περιστατικό που και άνθρωποι έχουν δηλητηριαστεί κατά λάθος. Γιατί ακριβώς οι ουσίες που χρησιμοποιούνται και η ποσότητα που χρησιμοποιείται είναι φοβερά τοξική και για τον άνθρωπο.
0: Διαβάζω ότι αυτοί που τοποθέτησαν αυτά τα δηλητηριασμένα δολώματα το έκαναν εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής: επιτρέπεται το κυνήγι σε ένα εθνικό πάρκο?
1: Σε κάποια σημεία μπορεί να επιτρέπεται. Έχει να κάνει με τη ζωνοποίηση που λέμε εμείς του πάρκου. Δηλαδή δεν επιτρέπεται σε όλα τα σημεία και σίγουρα όχι στον πυρήνα. Και γι' αυτό θεωρητικά υπάρχει και ανάλογη φύλαξη. Το Μάρτιο δεν επιτρέπεται γενικώς το κυνήγι. Έχει τελειώσει η κυνηγική περίοδος από το Φεβρουάριο.
0: Άρα εδώ πέρα είναι η μία παρανομία μετά την άλλη. Η μία παρανομία μετά την άλλη, πραγματικά.
1: Ναι, ακριβώς. Αν μιλάμε δηλαδή για κυνήγι, ότι όντως κυνηγούσαν κιόλας εκεί, τότε ναι, βέβαια δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση για το αν αυτό συνέβαινε. Δηλαδή μπορεί απλά να... τώρα η περιοχή εκεί πέρα που μιλάμε είναι πολύ μακριά από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ναι, από το γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι δραστηριοποιούνται κυνηγητικές ομάδες στην περιοχή και για την εκγύμναση σκύλων, για παράδειγμα. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε η δραστηριότητα ποια ήταν που οδήγησε στο να θέλουν οι όποιοι δράστες να τοποθετήσουν τα δηλητηριασμένα δολώματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που ξέρουμε είναι η καταστροφή που έχει μείνει στα χέρια μας, για το πόσο μικρός είναι ο συνολικός πληθυσμός του μαυρόγυπα στην Ελλάδα. Αυτό το περιστατικό είναι πραγματικά καταστροφικό. Η πλήρης έκτασή του και η επίπτωσή του στους μαυρόγυπες θα φανεί στα επόμενα χρόνια, που θα δούμε αν και πόσο έχει επηρεαστεί και η αναπαραγωγική επιτυχία του είδους, γιατί έγινε και μέσα στην αναπαραγωγική περίοδο για τους μαυρόγυπες η δηλητηρίαση. Δηλαδή έχουμε πολλά στοιχεία που μπλέκονται εδώ πέρα. Το θέμα είναι τουλάχιστον να καταφέρουν οι αρχές και οι αρμόδιοι επιτέλους να πάρουν αυτή την υπόθεση σοβαρά. Είναι μια υπόθεση ορόσημο κατά εμάς, και μια υπόθεση η οποία είναι επιτέλους η ευκαιρία να δείξουμε ότι δεν είναι πια ανοιχτή αυτή η παράνομη δραστηριότητα. Δηλαδή τόσα περιστατικά και τόσα χρόνια, και στην Ελλάδα δεν έχει προσαχθεί ούτε ένα άτομο, δεν έχει συλληφθεί για χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, για δολοφονία άγρια ζωή.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε εδώ ότι είναι μια προσπάθεια κοινή των περιβαλλοντικών οργανώσεων στις οποίες αναφερθήκαμε. Είναι κάτι που κάνετε όλοι μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κυρία Καρίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθούμε να μην χρειαστεί να ξανακάνουμε αναφορά σε τέτοια γεγονότα. Περιμένουμε βέβαια τις αποφάσεις και να δούμε το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μακάρι να μην ξαναχρειαστεί και να έχουμε τη χαρά πάντα να φιλοξενούμε εσάς και τους συνεργάτες σας για τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Μυρτοκαρίδη, την υπεύθυνη πολιτικής για την προστασία ειδών της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.

0: Ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του αυτές τις μέρες, αγαπητοί ακροατές, από μία ιατρική πράξη που έγινε σε ένα ιατρείο. Ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση και προφανώς δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα της δικαιοσύνης από εδώ και πέρα και της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε, για το πώς έγινε, για το αν έπρεπε να γίνει εκεί κλπ. Με αφορμή αυτό το γεγονός, εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για την θεραπευτική πλασμαφαίρεση με τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, τον καθηγητή θεραπευτικής ογκολογίας αιματολογίας και διευθυντή της θεραπευτικής κλινικής στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, πρώην πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Θα θέλατε να μας πείτε τι είναι η πλασμαφαίρεση, πού πρέπει να γίνεται και ποιος πρέπει να την κάνει?
1: Ναι. Η πλασμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη θεραπευτική προσέγγιση όπου χρησιμοποιούμε ένα μηχάνημα το οποίο διαχωρίζει, αμέσως από το οποίο περνάει το αίμα του ασθενή και διαχωρίζει τα κύτταρα, δηλαδή τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια από το πλάσμα. Το πλάσμα είναι το υγρό μέσα στο οποίο κολυμπούν, να πούμε, τα κύτταρα του αίματος. Παίρνουμε το πλάσμα και αντικαθίσταται είτε με άλλο πλάσμα, αυτό που λέμε νοπό κατεψυγμένο, φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα, fresh frozen πλάσμα, είτε με αλβουμίνη. Αυτό γίνεται σε περιπτώσεις και παθήσεις όπου υπάρχουν αντισώματα ή παράγοντες οι οποίοι μέσα στο πλάσμα, οι οποίοι ευθύνονται για τις παθήσεις αυτές. Συνήθως πρόκειται για νευρολογικές παθήσεις όπως είναι το σύνδρομο Guillain-Barré, για αιματολογικές παθήσεις όπως είναι η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, καθώς και για άλλες καταστάσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες και για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις. Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης πραγματοποιείται σε χώρο νοσοκομιακό, δεδομένου ότι απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνολόγοι, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς επίσης και ιατρική παρακολούθηση του ασθενή.
0: Μάλιστα. Στις περιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκατε και σε κάποια είπατε αιματολογικά, νευρολογικά νοσήματα συγκεκριμένα κλπ, αυτή η ιατρική πράξη γίνεται μία φορά ή είναι κάτι που πρέπει να επαναλαμβάνεται?
1: Μπορεί να επαναλαμβάνεται.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα με την πάθηση μπορεί να χρειαστεί να γίνονται διάφορες συνεδρίες.
0: Μάλιστα.
1: Παρακολουθώντας και την κλινική ανταπόκριση του ασθενή.
0: Αυτό πάντως είναι κάτι, καταλαβαίνω, που θα το κρίνει ο θεράπων ιατρός ή μια ομάδα ιατρών, αν χρειάζεται ο ασθενής να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Βεβαίως. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις, συγκεκριμένες παθήσεις, συγκεκριμένες φάσεις των παθήσεων, όπου έχει αποδειχθεί ότι αυτή η πλασμαφαίρεση, δηλαδή η απομάκρυνση του πλάσματος του ασθενή και η αντικατάστασή του από άλλο πλάσμα ή από αλβουμίνη, μπορεί να βοηθήσει στο πρόβλημα το ιατρικό που έχει, συγκεκριμένη πάθηση.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε, κύριε καθηγητά, ότι δεν είναι κάτι που γίνεται προληπτικά, να το πούμε έτσι, γιατί
1: όχι,
0: κάνει
1: όχι,
0: καλό.
1: Δεν
0: είναι κάτι απλό αυτό που μας είπατε, αυτή η ιατρική πράξη. Πρέπει να συντρέχουν λόγοι για να γίνει.
1: Ούτε προληπτικά, ούτε γενικά για να αφαιρέσουμε τοξίνες εντός ή εκτός εισαγωγικών, ούτε για ευεξία, ούτε για αντιγύρανση. Δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις.
0: Μάλιστα. Αυτή η ιατρική πράξη γίνεται στην Ελλάδα σε μεγάλα νοσοκομεία, υποθέτω?
1: Βεβαίως γίνεται. Στο δικό μας το νοσοκομείο, παράδειγμα, στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, σε συνεργασία με το νεφρολογικό τμήμα, διενεργούμε πάνω από 100 συνεδρίες πλασμαφαίρεσης το χρόνο. δεδομένου ότι καλύπτουμε και νευρολογικά περιστατικά από το αγενήτιο και αιματολογικά περιστατικά, υπάρχουν αιμολυτικά ουρεμικά σύνδρομα που έχουμε και μεγάλη γυναικολογική μευτική κλινική. Επομένως, μάλιστα, είναι μια διαδικασία που στα μεγάλα νοσοκομεία πραγματοποιείται ως ρουτίνα με εξειδικευμένο προσωπικό και σε ειδικούς χώρους.
0: Άρα, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνω για άλλη μια φορά ότι γενικά να είμαστε προσεκτικοί. Το διαδίκτυο δεν μπορεί να είναι γιατρός σε καμία περίπτωση. Τα κοινωνικά δίκτυα το ίδιο. Επιλέγουμε για σοβαρές καταστάσεις υγείας να ζητήσουμε τη γνώμη των επιστημόνων και ειδικά έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στους Έλληνες γιατρούς των ελληνικών νοσοκομείων, των μεγάλων νοσοκομείων της χώρας. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, θα το θυμώνται οι ακροατές μας και τα χρόνια που υπήρξατε πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θυμάμαι, κύριε καθηγητά, ότι βλέπαμε πόσο ψηλά ήταν η ιατρική σχολή της Αθήνας σε σχέση με σχολές του εξωτερικού και είμαστε περήφανοι για τους πολύ καλούς γιατρούς που έχουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, τον καθηγητή θεραπευτικής ογκολογίας αιματολογίας, διευθυντή της θεραπευτικής κλινικής του νοσοκομείου Αλεξάνδρα και πρώην πρίτανη του Εθνικού και Καποδεστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών.

περασμένη εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές, ξεκινήσαμε μία αναφορά στην Κόρινθο και την ιστορία της. Μιλήσαμε για την μυθολογία. Είπαμε στη συνέχεια ότι η αρχαία Κόρινθος κατοικήθηκε από τα νεολιθικά χρόνια, ότι η οικονομική άνθηση της πόλης έφτασε στο απόγειό της κατά τον 7ο και 6ο αιώνα. Έχουμε πει ότι εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, η Κόρινθος είχε τη δυνατότητα να ελέγχει το πέρασμα από τη στερεά Ελλάδα στην Πελοπόννησο και το αντίστροφο. Ο Ισθμός, η στενή λωρίδα της γης που χώριζε τις δύο θάλασσες, έφερε πολλές δυσκολίες όμως στους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη του εμπορίου. Ο τύρανος Περίανδρος σκέφτηκε να κατασκευάσει έναν ειδικό δρόμο πάνω στο οποίο θα μεταφέρονταν τα πλοία από τον Κορινθιακό στο Σαρωνικό κόλπο και αντίστροφα διαμέσου της Ξηράς. Τα οικονομικά συμφέροντα ήταν τεράστια, οπότε κάθε μέσο θα επιστρατευόταν για τη διευκόλυνσή τους. Εξάλλου, οι αποικίες της Ιταλίας και της Σικελίας, με τις οποίες το Κορινθιακό εμπόριο είχε στενές σχέσεις, βρίσκονταν ήδη σε μεγάλη άνθηση. Παράλληλα, η διάνοιξη του Δίωλκου από τον Περίανδρο και η ένωση του Κορινθιακού με τον Σαρωνικό αποτελούσε εγγύηση για τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά των αθηναϊκών προϊόντων στις ελληνικές αποικίες της Δύσης. Φυσικά, το κέρδος των Κορινθίων από τον ρόλο του διαμετακομιστή δεν ήταν ασήμαντο. Η Κόρινθος εισέπρατε υψηλά τελωνιακά τέλη για εμπορεύματα που περνούσαν από τον Ισθμό. Πολλά πλοία έφταναν στα λιμάνια της Κορίνθου, Φοίνικες έμποροι, Καρχιδόνοι, διάφοροι Ασιάτες, καραβάνια ολόκληρα που έφερναν υφάσματα, στολίδια, αρώματα και μοίρα της Ανατολής στο μεγάλο αυτό εμπορικό κέντρο. Από τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. ωστόσο, η άνοδος της Αθήνας και η κυριαρχία της στην παραγωγή αγκίων και στο εμπόριο της Μεσογείου επέφερε σταδιακά περιορισμό της επιρροής των Κορινθίων, ιδίως μετά τους Περσικούς πολέμους, όπου παρά την ισχυρή συμμετοχή τους αναγκάστηκαν να αποδεχτούν την πρωτοκαθεδρία των Αθηναίων. Στον Πελοποννησιακό πόλεμο 431 με 404 π.Χ. η Κόρινθος τάχθηκε ανοιχτά στο πλευρό της Σπάρτης, παροτρύνοντάς την εξ αρχής να στραφεί στρατιωτικά εναντίον των Αθηναίων. Παρά την ήττα της Αθήνας όμως και παρά τη συμμετοχή της σε μια σειρά από πολεμικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και ο λεγόμενος Κορινθιακός πόλεμος εναντίον της Σπάρτης, η πόλη της Κορίνθου δεν κατόρθωσε να ανακτήσει την παλιά της δύναμη. Η διοργάνωση ενός πανελληνίου συνεδρίου στην Κόρινθο το 337 π.Χ. από τον βασιλιά Φίλιππο II της Μακεδονίας, της νέας αναδυόμενης δύναμης του ελληνικού κόσμου, την επανέφερε προσωρινά στο προσκήνιο, ωστόσο πολύ γρήγορα υποτάχθηκε στους Μακεδόνες. Την αποτείναξη του Μακεδονικού ζυγού το 243 π.Χ. από τον Άρατο τον Σικιώνιο ακολούθησε η προσχώρησή της στην Αχαϊκή Συμπολιτεία, μία ομοσπονδία κρατών μελών της Νότιας Ελλάδας.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Σε πολύ λίγο, στις 10, ξεκινάει το αφιέρωμα με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Είμαστε στην περίοδο του Βυζαντίου, 4ο με 15ο αιώνα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

στο χώρο του Παπαδιαμάντη. Η Σκιάθος. Και φυσικά ο Παπαδιαμάντης. Νομίζω πως μπόρεσα να την προλάβω τη Σκιάθο στις 12 παρατέταρτο, γιατί σε λίγο θα είναι αργά. Ήδη την έχουν ανακαλύψει πολλοί. Η Προκυμαία, οι Αμμουδιές, οι Ακτές, τα κεντρικά και τα απόκεντρα, όλα εγέμισαν από το γυμνό, μισόγυμνο, πολύγλωσσο, αδιάφορο και ακατανόητο πλήθος του αιώνα. Θαλαμιγοί με δικές μας και ξένες σημαίες αράζουν στους κόρφους της. Σουηδοί και Βέλγοι και Ελβετοί και λοιποί κατασκηνώνουν στα ρόδινα ακρογιάλια της κάτω από τα μεγάλα πεύκα. Το καράβι της συγκοινωνίας πηγαίνει και έρχεται φορτωμένο. Ο κοσμοπολίτικος περιηγητισμός, αυτή η οικονομικά ωφέλιμη αλλά αισθητικά ανυπόφορη πειρατεία, προχωρεί με γοργά βήματα στη νέα κατάκτηση. Σε λίγο θα έχει υποστεί και η Σκιάθος την τύχη της Ίδρας και της Μυκόνου. Θα προσπαθεί να διατηρήσει την αρχαία ψυχή της, το αρχαίγωνο φρόνημά της αδούλωτο, και δεν θα το κατορθώνει. Θα γίνει ένας τόπος πολύχρωμος, όλος επιφάνεια, όλος φλούδι, χωρίς στέρεο ύφος, μια γλιώδης μέδουσα που θα επιπλέει χωρίς νόημα στα νερά του Αιγαίου. Για την ώρα διατηρεί ακόμη κάτι από την ομορφιά της και τη γαλήνη της. Διασώζει κάτι από την λυρική της κατάνοιξη. Η Πολύχνη, στο βάθος του μεγάλου όρμου, όλοι αναφορικά, πλακοστρωμένα δρομάκια και ασβεστοχρισμένα σπίτια με σκιερές εμπατές και αυλές γεμάτες λουλούδια, είναι απομονωμένη από την ύπαιθρη χώρα. Πολιτείες άλλες ή χωριά δεν υπάρχουν. Μονάχα σπιτάκια της ερημιάς από κατόπι σε κατόπι και βουβά εξοκλήσια, καλύβια ξωμάχων και άσυλα ψαράδων. Δρόμοι δεν έγιναν ακόμη. Γιδόστρατες και σκληρά μονοπάτια οδηγούν από βουνό σε λαγκάδι και από λαγκάδι σε βραχοτοπιά και από βραχοτοπιά σε κοιλάδα. Ένα νησί χωρίς αυτοκίνητο. Είδα ένα, σταματημένο στην Προκυμαία, ασάλευτο, άνεργο. Ήταν μια δίκαιη τιμωρία.

Την πρώτη βραδιά επήγα στο Μπούρτζι, το μικρό πευκόφυτο νησί που δένεται με την πολιτεία με σύντομο πετροχτισμένο δρομάκι. Εκεί βρίσκεται το μνημείο του Παπαδιαμάντη, αντίκριτου η πρωτομή του Μωραϊτίδη, ένα κεφάλι ιερατικό με μακριά γενιάδα. Ήθελα να συνομιλήσω με τον Παπαδιαμάντη, να τον ρωτήσω πώς κατορθώνει να επιζεί ανάμεσα στο πολύχρωμο πλήθος, ανάμεσα σε αυτούς τους φράγκους, τους ανορθόδοξους, τους ακατάνικτους. Μα ήταν τόσο συλλογισμένος που δεν τα αποφάσισα να ταράξω τη σιωπή του. Ο Καρκαβίτσας είχε γράψει κάποτε: «Όμορφη είναι η σκιάθος του Θεού». Μα η σκιάθος του Παπαδιαμάντη μου φαίνεται ωραιότερη. Ο λόγος είναι σωστός. Κανένας δεν κατόρθωσε για τον τόπο του όσα για τη σκιάθο ο Παπαδιαμάντης. Πήρε τους γυαλούς της, τους λόφους της, τις σπηλιές της, τους κατακομματιασμένους της βράχους, τα εξοκλήσια της, τα μοναστήρια της, τα επόλια της και τα καΐκια της και τα καπηλιά της και τα δρομάκια της και τα σπιτάκια της και τους ανθρώπους της, τους απλοϊκούς ανθρώπους της στεριάς και της θάλασσας. Πήρε την ιδιορυθμία και τη γοητεία του φυσικού και του ανθρώπινου τοπίου και τα ανέβασε με την νοσταλγία του, με τον καημό του, με τη λυρική δύναμή του, με την περιγραφική του ικανότητα στην περιοπή της Αθανασίας. Έτσι υπάρχει μια σκιάθος με τον Παπαδιαμάντη και σκιάθος χωρίς αυτόν. Και η πρώτη δεν είναι μονάχα η ωραιότερη, καθώς μας είπε ο Καρκαβίτσας, είναι και η αληθινότερη. Μας έλεγε καπετάνιος καλοπροαίρετος και ομιλητικός, όχι βαρύς, καθώς είναι καμιά φορά η θαλασσινή, όταν πήραμε το καΐκι να επιχειρήσουμε το γύρο του νησιού. Με πολλή προθυμία και συχνά απροσκάλεστος, μας ονομάτιζε τον κάθε γυαλό και τον κάθε κάβο. Πηγαίναμε με εκείνο το χαρακτηριστικό διήγημα του Παπαδιαμάντη: «Στο Χριστό, στο κάστρο, στη θύμησή μας». Οι συμπλωτήρες του διηγήματος, ο Παπαφραγκούλης και η συντροφιά του, πολεμούσαν με το γρεγολεβάντε του χειμώνα. Εμείς είχαμε να λογαριαστούμε με τον Μπουνέντε του Αυγούστου. Έτσι επήραμε τον αντίθετο δρόμο. Βγήκαμε ανάμεσα στο νησάκι το Μαραγκό και την Μπούντα, αφήσαμε τα άλλα νησιά, το Αρκάκι, τα Αραπάκια, το Ασπρονήσι, τους Σιδεριάδες, αγναντέψαμε το Ξάνεμο και την απόκριμνη Κορακοφολιά, το Μέγα Γυαλό και το λιμανάκι του Νικοτσάρα. Ο τόπος πήρε το όνομά του από τον ακαταδάμαστο πολεμιστή της στεριάς και της θάλασσας που τον έφεραν εκεί οι σύντροφοί του στα 1808 και τον έθαψαν. Έπειτα μπήκαμε σε βάρκα και ταξιδέψαμε μέσα στη σπηλιά, τη λεγόμενη σκοτεινή, βαθιά και απότομη, που πάει για λίγο με τους χρωματισμούς των βράχων της και του νερού της να μιμηθεί τη γαλάζια σπηλιά του Κάπρι. Περάσαμε τέλος στην τρύπια πέτρα και τη γεμάτη άσπρα βότσαλα ακτή της Λαλαριάς, τα Λαλάρια, και πέσαμε στα ριζά του κάστρου, του Ερυπιώνα με τις πολλές εκκλησιές, όπου σε φοβερή βροχοτοπιά ήταν άλλοτε, στα χρόνια των Γκουρσάρων, πυργωμένη η πολιτεία του νησιού, κατάψιλη, σαν βίγλα αντίκρι στο Μέγα Πέλαγος.

ανεβαίνουμε από δύσκολο μονοπάτι στο κάστρο. Είναι μεμονωμένος ευθυτενής βράχος, εφού οι κάτοικοι εξ ανάγκης είχαν κλειστεί διαφύλαξην κατά των πειρατών και των βαρβάρων. Εκαταλειπώντες αυτών έρημων μετά το 1821, ότε εκτίσθη η σημερινή μεσημβρινή πολύχνη. Μέχρι προ ολίγων ετών εσώζοντο ακόμη. Γράφει ο Παπαδιαμάντης, οικείε τινές μεταστέγας και τα πατώματά των εντός του φρουρίου. Σήμερα δεν απομένουν παρά χαλάσματα και οι εκκλησιές που τις φροντίζουν ηλικιωμένες, μαυροφορεμένες γυναίκες και μανάδες, ξεντεμένων ή και κοιμημένων, που σκαρφαλώνουν από τους γύρω τόπους στο ερυπωμένο καστροπύργι. Η ώρα του κάστρου, αναδιπλωμένη επάνω στην ανάμνηση του Παπαδιαμάντη, υπήρξε από τις πολυτιμότερες του μικρού αυτού ταξιδιού.

Προχωρούμε προς τον κάβο του Αγίου Σώζοντος. Ο τόπος είναι σκληρός και υποβλητικός, σκηνικό τραγωδίας. Εκεί προσπάθησε να σωθεί καταδιωγμένη από τους τακτικούς η φόνισσα του Παπαδιαμάντη, η Φραγκογιανού, η παιδεμένη γυναίκα που είχε ψηλώσει ο νους της. Εκεί εστάθηκε μια στιγμή πριν την πάρει το κύμα, μετέωρη, ανάμεσα στη θεία και την ανθρώπινη δικαιοσύνη, σκοτεινή, απελπισμένη, ανυπεράσπιστη. Αντικρίζουμε τις Κεχριές, τη μεγάλη ολόστρωτη αμμουδιά. Κι ύστερα τις άλλες θαυμαστές αγκάλες, το μικρό και το μεγάλο ασέλινο, την ελιά. Ο καπετάνιος, άξιος του Παπαδιαμάντη, γίνεται ο μικροσκοπικός στράβωνας του νησιού. Ορθός, με το δάχτυλο τεντωμένο, δείχνει με καμάρι, με δίκαιη καύχηση, τα κατατόπια. Περνούμε τους κάβους της Αγίας Ελένης και της Τουρκοβίγλας. Ξεμπαρκάρουμε στις Κουκουναριές, ένα θαυμαστό τόξο, στην Ούγια Ζωντανού Δάσους. Είναι η Χρυσή Αμμουδιά. Ασημένια, έπρεπε σωστότερα να την πουν. Κάτω από το κάθετο φως του Αυγούστου απλώνεται ο άμμος, γεμάτος φωσφορισμούς. Είναι το πέτρωμα της ακτής που θρυψαλίζεται και σμίγει με την άμμο και λάμπει και ασημογυαλίζει. Αστράφτουν τα νερά, αστράφτει και η αμμουδιά. Τα πάντα ζουν στην εφηβεία του ελληνικού μύθου. Πώς να μην αποκτήσει διπλή ψυχή, πώς να μην γίνει ειδωλολάτρης και χριστιανός ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όλο φως και όλος κατάνοιξη. Και οι κάβοι διαδέχονται τους κάβους και οι γυαλοί τους γυαλούς. Ύστερα από τις Κουκουναριές, ο Πλατανιάς. Ύστερα από τον Πλατανιά, οι Αχλαδιές. Δεν αναφέρω παρά ό,τι ιδιαίτερα έχω προσέξει, γιατί ο τόπος αυτός είναι όλος καρδιά. Παντού ανοίγει καταφύγια για τους φιλέριμους, για τους αποκαμωμένους. Ακόμα και όπου ορθώνεται η πέτρα γυμνή και σκυθροπή και απότομη, υπάρχει κάποια φιλία, μια ανθρωπιά. Δεν είναι καθόλου παράδοξο πως ο Παπαδιαμάντης δεν μπόρεσε να πλάσει κακούς ανθρώπους. Μια φόνισσα έπλασε, και εκείνη από κατατρεγμό και από καημό και από παραφροσύνη δικαιωμένη.

Ναυτική πολιτεία η Σκιάθος. Έζησε την ακμή και την παρακμή της ναυτιλίας με το πανί και την ποιήσή της. Άλλοτε η προκυμαία δεν υπήρχε. Η αμμουδιά κατέβαινε μαλακή ίσα με το ανήσυχο κύμα. Το λιμάνι ήταν γεμάτο καράβια, έτοιμα μόλις αγιάσουν τα νερά να σαλπάρουν για όλες τις θάλασσες του νότου και της ανατολής, να ανεβούν ίσα με τη μαύρη θάλασσα. Τα καπηλιά ζούσαν το μόχθο και την ομορφιά του πελάγου. Εκεί ο Παπαδιαμάντης, καθισμένος απόμερα, σιωπηλός, με το ραβδί ανάμεσα στα ρυκνά γόνατά του, με το κεφάλι κατεβασμένο,

Όπως όλα τα ελληνικά νησιά, έτσι και η Σκιάθος είναι κατάσπαρτη από εξοκλήσια που σαν κατανυκτικό περιδέριο περιβάλλουν το μεγαλώνυμο μοναστήρι της Παναγιάς της Κουνίστριας. Κι ύστερα χύνονται και κατεβαίνουν από κορφές και πλαγιές τους γυαλούς. Περιδέριο σχηματίζουν και τα νησάκια και η μοναχική βράχη και οι ερημικές ξέρες ολόγυρα στο νησί. Ο Τσουγκριάς, το Τσουγκριάκι, ο Μαραγκός, τα Μυρμηγκονήσια, το Αρκάκι, τα Αραπάκια, το Ασπρονήσι, οι Σιδεριάδες, τα Αστρονήσια, ένα πλήθος άλλα, ασήμαντα, ανώνυμα, ψίχουλα βράχων που λάμπουν μέσα στο καλοκαιρινό φως καθώς θρηματισμένα άστρα, μηνύματα από μακρινούς κόσμους. Και ο Παπαδιαμάντης αγρυπνεί. Το πατρογονικό του σπίτι ανακαινισμένο τόσο που να μπορεί να στέκει στα πόδια του, φτωχό, αστόλιστο, στενόχωρο, και η ολόγυρα γειτονιά με τα στενά της δρομάκια, με τη στέρησή της, με τη θαλασσινή νοσταλγία της, διατηρούν κάποιο άρωμα ταπεινοφροσύνης, τη συνείδηση του θαυμαστού ελαχίστου που υπήρξε ο κόσμος του Παπαδιαμάντη, που είναι πάντα η Σκιάθος. Στον άρθικα της Παναγιάς, της Μητρόπολης του νησιού, βρίσκεται σε ξύλινο κουτί η κάρα του Παπαδιαμάντη. Εκεί σημά, στη σκοκόνα στο σπίτι που το χτίζε ο παλιός καπετάνιος με περισσή αρχοντιά και που το πεπρωμένο δεν τον άφησε να το συμπληρώσει και μένει από τότε χωρίς σκεπή, με τα πορτοπαράθυρα ανοιχτά και τους τοίχους ρημαγμένους. Όπως άλλοτε στους νάρθηκες εζωγράφιζαν τους αρχαίους σοφούς για να δείξουν πόσο άξιοι θα ήταν να περάσουν στο χριστιανικό αγιολόγιο αν οι χρονολογίες δεν τους είχαν προδώσει. Έτσι και τώρα αυτόν το χριστιανό που δεν πρόφτασε να γιάσει τον έχουν αποθέσει στην είσοδο της μεγάλης εκκλησιάς να ακούει τα τραγούδια του Θεού και να εφραίνεται.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
5: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στον Κεραμικό θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνει ομιλία. Οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να απολογηθούν στη 1 το μεσημέρι καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Με βάση το νέο κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Καταδιοκτικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση με ντρόνς εναντίον της Ουκρανίας. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας καθώς και την Κρήτη. Στην Αττική, νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι μοναχισμός και εξουσία, αντίσταση, κριτική και πνευματική ελευθερία. Με τον προσκεκλημένο μας τον κύριο Δημήτριο Μόσο, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: να καλωσορίσουμε όμως τον προσκεκλημένο μας, τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Μόσχο, και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Ευχαριστούμε θερμά για την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε μαζί σας για αυτό το θέμα. Μοναχισμός και εξουσία, αντίσταση, κριτική και πνευματική ελευθερία. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας, κύριε καθηγητά, ότι είμαστε στην περίοδο του Βυζαντίου και σήμερα θα δούμε αυτό το θέμα κάτω από την χρονική περίοδο, από τον 4ο αιώνα έως τον 15ο αιώνα. Κύριε καθηγητά, πώς είναι ο μοναχισμός τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν?
1: Καταρχήν να πούμε ότι εντάξει, είμαστε σε μια αρκετά πρώιμη φάση.
0: Ναι.
1: Ο 4ος αιώνας ανήκει αυτό στην περίοδο που οι ιστορικοί γενικά ονομάζουν ύστερη αρχαιότητα. Mm-hmm. Δηλαδή μια περίοδος που έχει το ελληνορωμαϊκό στοιχείο πάρα πολύ έντονο, αλλά πλέον ο χριστιανισμός έχει κάνει για τα καλά ήδη από τα μέσα του 3ου αιώνα την παρουσία του αισθητή στο δημόσιο χώρο. Οπότε με το που γίνεται νόμιμη θρησκεία το 313, χοντρικά λέμε τώρα, αλλάζει μια ολόκληρη εποχή, έτσι. Ο μοναχισμός ταυτίζεται με αυτή την πλούσια περίοδο του 4ου αιώνα, που γίνονται και πολλά άλλα πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό που τον χαρακτηρίζει βεβαίως είναι μια προσπάθεια, κάτι που υπήρχε πριν την Εκκλησία, εντάξει, με διάφορες ομάδες ή άτομα, ας πούμε, που ζούσαν μέσα στις πόλεις και τις ενορίες, ας πούμε, θα λέγαμε, μέσα στην κοινότητα, να οικοδομηθεί μια κοινότητα, κατά κάποιο τρόπο μια πρόληψη, θα λέγαμε, των εσχάτων, με το όραμα της τελειότητας, με το όραμα μιας πρόγευσης της ουράνιας Ιερουσαλήμ επί της γης, και αυτό στον πιο ακατάλληλο, θα λέγαμε, για τα ανθρώπινα δεδομένα τόπο, που είναι η έρημος. Αυτό κυρίως στην Αίγυπτο. Βεβαίως υπήρχαν παρόμοιες ομάδες και στη Συρία, και είναι μια ολόκληρη ιστορία πώς αυτό, ας πούμε, εμφανίζεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει τώρα για την εκπομπή μας εδώ, είναι ότι αυτή η στάση, ενώ από την παλιότερη έρευνα, ας πούμε, και παλιότερη έτσι, προσέγγιση, αντιμετωπιζόταν ως φυγή από τον κόσμο, έτσι, η άσκηση ως φυγή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι έφευγαν, ας πούμε, εξού και η λέξη αναχώρηση, γιατί η λέξη αναχωρητής σε πολλά παπυρικά κείμενα, ας πούμε, του 4ου αιώνα ή ακόμη και του 5ου, είναι αυτοί οι οποίοι εγκαταλείπουν το καλλιεργημένο μέρος για να μην επομισθούν τους φόρους, και με αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να το επομίζεται η υπόλοιπη κοινότητα, και γινόταν μια ολόκληρη, ένας επιμερισμός, ας πούμε, αυτά σώζονται, και πολλοί υπέθεσαν ότι οι αναχωρητές προήλθαν από αυτή την τάξη ανθρώπων. Στην πραγματικότητα όμως, η πιο σύγχρονη έρευνα τώρα, αυτό που ουσιαστικά ονόμασε ο Μέγας Αθανάσιος στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου, του πατέρα των ασκητών, ότι η έρημος ολόκληρη μετατράπηκε σε μια πόλη, αυτό φαίνεται να έχει πολλές διαστάσεις, θα λέγαμε και πολιτικές. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά οι άνθρωποι έφευγαν στην έρημο, αλλά έφευγαν στην έρημο συγκροτώντας ένα πρότυπο μιας ουράνιας πόλης πάνω στη γη. Και αυτό και η ουράνια πόλη, η λέξη πόλη, ο θεσμός της πόλεως, έχει αυτόχρημα, έτσι αυτομάτως, σημασία πολιτική.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή ένα νέο πολιτικό υποκείμενο, θα λέγαμε. Είναι μια κοινότητα η οποία δημιουργείται. Δεν είναι ένας ασκητές. Και αυτό φαίνεται σε πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη αμέσως από την πρώτη γενεά των μεγάλων ασκητών, δηλαδή του Αμούν, ας πούμε, της Νητρίας, των πρωτοπόρων δηλαδή, που βλέπουμε, ας πούμε, ότι οριοθετούν την μοναστική έτσι, περιοχή, που είναι ένα τείχος. Το τείχος αργότερα παίρνει σημαντικό ρόλο, δηλαδή είναι το όριο μεταξύ κόσμου και μοναστηριού. Αυτό έχει να κάνει και με την αρχαία τελετουργία της οριοθέτησης μιας νέας πόλης, ας πούμε, στην αρχαιότητα κτλ. Δηλαδή αυτομάτως έχει μια τέτοιου είδους διάσταση. Τώρα, το δεύτερο σημαντικό είναι και σε επίπεδο ιδεολογίας, θα λέγαμε, αυτοκρατορικής. Έχουμε μια ωραία ιστορία που λέει ότι όταν, ας πούμε, ο Μέγας Κωνσταντίνος και τα παιδιά του έστειλαν ένα γράμμα στον Μέγα Αντώνιο, έτσι για να τον επενέσουν και τέλος πάντων τον καλέσουν και τα λοιπά, τα ανάκτορα και αυτά όλα, μάθαμε δηλαδή μια νέα προσωπικότητα θα λέγαμε, ένας νέος στάρ θα λέγαμε σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όταν μαζεύτηκε η κοινότητά του και του είπε, ας πούμε, ότι να έστειλε, ας πούμε, και ο Αυτοκράτορας εδώ, έτσι, ο βασιλέας έστειλε γράμμα, ας πούμε, και λοιπά, και τους είπε, μη θαυμάζετε ότι ο επίγειος βασιλέας έστειλε γράμμα, ας πούμε, σε εμάς εδώ, πρέπει να, το πιο πολύ πρέπει να θαυμάζετε ότι ο ουράνιος βασιλέας, έτσι, ο Θεός έστειλε δια του Υιού του, τον νόμο του, το θέλημά του, ας πούμε, το κατέγραψε και τα λοιπά και ήρθε να μας το διδάξει. Και αυτό απεικονίζει υπό μία έννοια και την, ας πούμε, την πολιτική, θα λέγαμε, ανεξαρτησία του μοναχισμού, ακόμη και σε μια εξουσία που είναι χριστιανική, έτσι, που δεν είναι πια παγανιστική, ας πούμε, όπως ήταν πριν, που απαιτούσε θυσίες για τον Αυτοκράτορα σαν Θεό, ας πούμε, παρόλο που είναι χριστιανός δηλαδή. Οπότε λοιπόν, ναι, τελικά νομίζω ότι αυτή η ιστορία έχει μια πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε ότι ο μοναχισμός ξεκινά με ένα πνεύμα, όπως το είπατε σωστά, ελευθερίας, ναι, όχι αναγκαστικά επανάστασης, όχι να βγει για να διαμαρτυρηθεί, ούτε και αυτό είναι απολύτως σωστό. Ας πούμε ο Χάρνακ το είχε πει πρώτος αυτό, έτσι, ένα είδος κινήματος διαμαρτυρίας απέναντι στην εκοσμίκευση του χριστιανισμού και την υποταγή του, ας πούμε. Δεν είναι με αυτή την έννοια διαμαρτυρία. Είναι όμως μια θετική αντιπρόταση ότι αν, ας πούμε, τα πράγματα είναι έτσι, υπάρχει και κάτι άλλο πιο πέρα από αυτά που πρέπει να μην το ξεχνάμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι στην αρχή του μοναχισμός.
0: Επειδή κάνατε αναφορά σε μια πόλη μέσα σε εισαγωγικά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή την περίοδο είναι νωρίς για να κάνουμε λόγο για κοινοβιακό μοναχισμό? Χρησιμοποίησατε τη λέξη κοινότητα. Αυτό, ναι, σημαίνει ότι υπάρχει το κοινοβιακό σύστημα σε αυτή την πόλη?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα μόλις την προηγούμενη εδώ εβδομάδα έγινε μια πολύ σημαντική ένα πολύ σημαντικό συνέδριο σε μια ιταλική, σε ένα ιταλικό μοναστήρι που κάνει κάθε χρόνο για τέτοια πράγματα και ασχολήθηκε με τον παχωμιακό μοναχισμό και εκεί εμφανίστηκε πάλι αυτή η διάσταση που λέτε της πόλεως. Πράγματι, ο κοινοβιακός μοναχισμός, ναι, έχει μια μικρή χρονική διαφορά, δηλαδή λίγο καιρό μετά εμφανίζεται. Ο ίδιος ο Μέγας Αντώνιος είπε ότι όταν πήγα εγώ δεν υπήρχαν ακόμη κοινόβια. Όμως, από την άλλη μεριά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε μοναστική κοινότητα ουσιαστικά είναι μια μικρή κοινότητα. Δηλαδή και ο Μέγας Αντώνιος αποκτά διάσταση το έργο του, όταν έρχονται μαθητές και μένουν δίπλα του.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά μιλάμε, ας πούμε, ουσιαστικά για μοναχισμό. Μέχρι εκεί ήταν μια ατομική του, ας πούμε, είχε πάει σε έναν τάφο, είχε πάει κάπου, ας πούμε, και έμενε μόνος του για πολύ καιρό. Και ο βίος του δίνει έμφαση από εκεί και μετά. Βγαίνει και έχει τους πρώτους μαθητές. Και όλες αυτού του είδους οι ομάδες, και του Μακαρίου του Αιγυπτίου, βέβαια, στη Σκήτη, και του Αμούν της Μητρίας, και αργότερα τα Κελία, και όλη αυτή η χώρα είναι ουσιαστικά κοινότητες, μόνο που είναι μικρές, δίνουν έμφαση πιο πολύ σε ένα οικογενειακό μοντέλο, ενώ το κοινόβιο βέβαια, όπως λέτε σωστά, ξεκινά εξ υπαρχής με μια διάσταση εμφανώς πολιτική και θεσμική, διότι ο πατέρας αυτής της ιστορίας στην Αίγυπτο, δηλαδή ο Μέγας Παχώμιος, συνέλαβε την ιδέα μιας ομάδας όπου, όπως λέει ο ίδιος, θα κυβερνώσει αλλήλους. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα η διακονία, σαν μίμηση της σταυρικής θυσίας του Χριστού, η διακονία ανθρώπου προς τον άνθρωπο είναι το πρότυπο της μοναστικής ζωής, αλλά όχι απλά η διακονία, δηλαδή ο ίδιος να διακονήσει, αυτό το ξεκίνησε, αλλά δεν, ας πούμε, δεν έπιασε πάρα πολύ στην αρχή, το ξαναλανσάρισε μετά, ας πούμε, με καινούριο τρόπο. Αυτό μας λένε οι αποσπασματικά σωζόμενοι σαχιδικοί, δηλαδή η αρχαία η κοπτική βία, όχι η νεότερη κοπτική. Αλλά η νεότερη κοπτική και η ελληνική μας δίνουν ένα σύνολο, το σύνολο της προσπάθειάς του. Και εκεί βλέπουμε ότι δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό που λέει πώς κυβερνώσει να λύλεις. Δηλαδή, πώς ο ένας διακονεί τον άλλον σε ένα σύστημα ισότιμο, θεσμικά οργανωμένο. Και αυτό ξεκαθαρίζει, θα λέγαμε, το όραμα της Νέας Ιερουσαλήμ, του νέου λαού του Θεού, που σε πολλές επιστολές που αναφέρει κτλ. Με έναν βαθύ πνευματικό τρόπο. Δηλαδή, δίνει μια, θα λέγαμε, πνευματική, με την ουσιαστική έννοια, δηλαδή το αγιοπνευματική, θα λέγαμε, και σταυρική, σταυροαναστάσιμη και εσχατολογική αντίληψη, τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν μεταξύ τους. Ναι. Στον τρόπο που οι άνθρωποι μαθαίνουν να υπηρετούν ένας τον άλλον. Αυτό είναι, ας πούμε, χοντρικά το κοινόβιο. Και αυτονόητα βέβαια έχει αμέσως και αυτό μια πολιτική διάσταση, διότι είναι ένα πρότυπο πάλι μιας νέας πόλεως, έτσι, μιας εναλλακτικής θα λέγαμε σήμερα πόλεως. Και το ίδιο αργότερα λοιπόν, αν θέλετε να κάνουμε και ένα τέτοιο άλμα, λίγο καιρό μετά, προς το τέλος του, προς τις τελευταίες δεκαετίες πια του 4ου αιώνα, δηλαδή αυτά ήταν το 320, 330, 347 πέθανε ο Παχώμιος. Μετά ας πούμε έχουμε τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος πήγε στην Αίγυπτο και έπιασε ας πούμε το νόημα, αλλά έφτιαξε μοναστικές κοινότητες που είναι μέσα στα πλαίσια ας πούμε της εκκλησιαστικής του έτσι, δικαιοδοσίας. Και εκείνος όμως έβλεπε τις μικρές αυτές κοινότητες ως πρότυπο αγάπης και προσφοράς. Και έχουμε και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό, τις τελευταίες εκεί δεκαετίες που είναι πρεσβύτερος στην Αντιόχεια, και έχουμε το φαινόμενο να φεύγουν πάρα πολλοί νέοι και να πηγαίνουν στα γύρω μοναστήρια εκεί στο Σύπυλο, γύρω από την Αντιόχεια. Και επειδή πολλοί νέοι ήταν και από των ανωτέρων τάξεων, γιατί η Αντιόχεια ήταν μια μεγάλη πόλη όπως είναι σήμερα, ξέρω εγώ, το Παρίσι, έτσι, ας πούμε η Νέα Υόρκη, μια μεγάλη με πλουσίους, με μια ανώτερη τάξη, ας πούμε, ήταν κέντρα περιστασιακά και του αυτοκράτορα, του διοικητή της Ανατολής, ξέρετε. Ήταν μια μεγάλη πόλη, ας πούμε, πλούσια, και φεύγανε πολύ πλούσιοι νέοι. Πολλοί από αυτούς δεν ήταν καν χριστιανοί. Γίνονταν χριστιανοί και αμέσως γίνονταν μοναχοί. Και φυσικά άρχισαν οι διάφορες οικογένειες να διαμαρτυρούνται ότι τα παιδιά μας, αυτό θα γίνει περιουσία, τι θα γίνει. Έτσι, αυτό που λένε και σήμερα πολλές φορές. Και εκεί έγραψε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος μια τριλογία, τρία έργα, εναντίον των κατηγόρων του μοναχικού βιβλίου. Και πάρα πολύ, με πάρα πολύ έτσι, μελετημένο, ας πούμε, θα λέγαμε, και προσεκτικό τρόπο, αλλά ξεκάθαρο, λέει ότι ξέρετε γιατί συμβαίνει. Ότι επειδή οι πόλεις εκατήλθησαν, ας πούμε, κέντρα αδικίας, ανομίας και όλα αυτά τα πράγματα, αντί να είναι, να είμαστε, ας πούμε, υπερήφανοι για τις πόλεις μας, και αυτό είναι επίσης ένα ενδιαφέρον, έτσι, υπάρχει ένας πατριωτισμός, δηλαδή η Αντιόχεια είναι μια χριστιανική πόλη πλέον, ας πούμε, έπρεπε να είμαστε υπερήφανοι για αυτήν. Αλλά ανταυτού βλέπουμε αδικία, βλέπουμε ανομία, βλέπουμε χάος μέσα στις πόλεις, και οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν για να δείξουν, έτσι, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο τα πράγματα να αλλάξουν. Δηλαδή κατανοεί το μοναχισμό ως κίνημα, θα λέγαμε σήμερα, κοινωνικής διαμαρτυρίας. Και λέει, και εγώ θα ήθελα να μην φεύγανε, λέει, και να πηγαίνουν στα μοναστήρια, εάν όμως οι πόλεις λειτουργούσαν. Αλλά αφού δεν λειτουργούν, λέει, δεν πρέπει να κατηγορούμε αυτούς, πρέπει να κατηγορούμε εμάς, τους θεσμούς και όλα αυτά τα οποία πηγαίνουν στραβά στην πόλη. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Και νομίζω ότι αποκαλύπτει, ας πούμε, από πολύ νωρίς τη διάσταση αυτή της κριτικής που ασκεί ο μοναχισμός στα κοινωνικά δεδομένα.
0: Μου έκανε εντύπωση κάτι που είπατε για τον Μέγα Βασίλειο. Κάνατε τώρα αναφορά στη σχέση με τον επίσκοπο. Δεν ξέρω αν αυτό συνέβαινε και τα πρώτα χρόνια του μοναχισμού, δηλαδή όταν αναφερθήκατε στο μοναχισμό στην Αίγυπτο, στη Συρία, την Παλαιστίνη και στις άλλες περιοχές, αλλά εδώ είπατε για πρώτη φορά αναφέρατε αυτό το πράγμα. Άρα ο μοναχός και το μοναστήρι είναι σε σχέση με τον επίσκοπο.
1: Λοιπόν, αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο η σχέση με την πολιτική εξουσία, έτσι, αλλά θα λέγαμε και με την εκκλησιαστική, με την ευρεία. Ναι. Κοιτάξτε, είναι λίγο περίπλοκο, δεν είναι τόσο απλό. Βεβαίως τα κείμενα, ειδικά αυτά που προέρχονται φυσικό το λόγο και από ανθρώπους που υπερασπίζονται, που είναι οι ίδιοι επίσκοποι, δηλαδή ο Μέγας Αθανάσιος που περιγράφει το βίο του Μεγάλου Αντωνίου, έτσι, οπωσδήποτε δίνουν έμφαση στο ότι και οι ασκητές δεν χωρίστηκαν από την Εκκλησία και κάνανε δικά τους πράγματα.
0: Ναι.
1: Και αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια. Δηλαδή, σίγουρα εάν είχαμε κινήσεις οι οποίες ήταν ξεκάθαρα, θα λέγαμε, ριζοσπαστικοποιημένες απέναντι στην εκκλησιαστική τάξη, θα το μαθαίναμε. Δηλαδή έχουμε και τέτοιες άλλωστε. Υπάρχουν, ας πούμε, παλιότερες ασκητικές ομάδες, όπως είναι οι Μελιτιανοί, που ήταν εκκλησιαστικοί αντίπαλοι του Μεγάλου Αθανασίου στην Αίγυπτο, ή οι λεγόμενοι Ευσταθιανοί, δηλαδή του Ευσταθίου, οι οπαδοί του Ευσταθίου, που έκαναν ένα κοινωνικό έργο, αλλά ταυτόχρονα είναι ριζοσπαστικοποιημένη αντίληψη ότι έχει έρθει ήδη η βασιλεία του Θεού, και κυκλοφορούσαν άντρες μαζί με γυναίκες ντυμένες με αντρικά ρούχα, επειδή θεώρησαν ότι ήδη πραγματώνουμε το όραμα της βασιλείας. Ήταν δηλαδή ένα ριζοσπαστικό φαινόμενο αυτό. Όταν και κατηγόρησαν τον Ευστάθιο, όταν έγινε επίσκοπος Σεβαστίας, ότι τώρα κατά κάποιο τρόπο μπήκες και εσύ στο κατεστημένο, θα λέγαμε, και έγινε και εσύ επίσκοπος. Αυτές είναι ριζοσπαστικές κινήσεις, οι οποίες όμως δεν, οι ίδιες καθεαυτές δεν καθορίζουν τη συνολικότερη εικόνα του μοναχισμού, που πράγματι δεν έχει, αυτό το λένε όλοι, το λένε και μάλιστα το λένε και μελετητές έξω από τα ορθόδοξα δεδομένα, δηλαδή που θα λέγαμε ότι θα ήταν πιο επικριτική, όπως ο Καρλ Χόησι, που λέει ας πούμε ότι πουθενά δεν εμφανίζουμε στα, βλέπουμε στα κείμενα του μοναχισμού κάποια κριτική, ευθεία κριτική στην εκκλησιαστική ιεραρχία. Αλλά έχουμε όμως μια κριτική όταν η εκκλησιαστική ιεραρχία πολλές φορές γίνεται και αυτή, ας πούμε, ξεχνάει την αποστολή της, ναι. Και έχουμε φαινόμενα όπου ας πούμε γίνεται εκμετάλλευση, γίνεται δυνάστευση. Κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, τέτοιας φωνής κριτικής είναι ο Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, που είναι τον 5ο αιώνα, ας πούμε. Ή έχουμε, ξέρω εγώ, ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τους χρησιμοποιήσει η εκκλησιαστική εξουσία, όπως είναι, ας πούμε, ο περίφημος ή και διαβόητος, δεν ξέρω, Θεόφιλος Αλεξανδρίας, που κυνήγησε, ας πούμε, και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, βέβαια, τον Άγιο Χρυσόστομο, ο οποίος προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τους μακρούς λεγόμενους αδερφούς που ήταν στα κελία, και αυτοί δεν θέλησαν να πάνε να χειροτονηθούν και να κάνουν αυτό το πράγμα, και τους κυνήγησε ύστερα. Δηλαδή, έχουμε και τέτοιου είδους εσωτερικές, θα λέγαμε, συγκρούσεις, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι από αυτές τις συγκρούσεις προκύπτει ότι αμφισβητείται η εκκλησιαστική του επισκόπου. Αυτό
0: και καταλαβαίνω από τα παραδείγματα που μας δώσατε ότι κάποιοι μεμονωμένοι μοναχοί ασκούν κριτική απέναντι στην εκκλησιαστική εξουσία για διάφορους λόγους. Δεν χρησιμοποιήσατε κάποιο παράδειγμα ότι ένα ολόκληρο μοναστήρι αντιπαρατίθεται, παραδείγματος χάρη, στον Πατριάρχη, στον Επίσκοπο?
1: Κοιτάξτε, στη φάση αυτή που είμαστε ακόμη, όχι, διότι όντως είναι ένα φαινόμενο που εμπεριέχει και την Εκκλησία σαν, και σαν θεσμό. Δηλαδή υπάρχουν και κληρικοί που γίνονται μοναχοί, υπάρχουν ασκητές οι οποίοι, μάλλον υπάρχουν επίσκοποι οι οποίοι διεκδικούν το, θα λέγαμε, και αυτοί μέρος από το χάρισμα. Είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι όταν τελειώνει ο Μέγας Αθανάσιος το βίο του Μεγάλου Αντωνίου, λέει ότι οι στενοί του άνθρωποι, δηλαδή ήταν ο ίδιος, το Μεγάλο Αντωνίου ήταν ο ίδιος ο Μέγας Αθανάσιος και ο Σεραπείων Θμούαιος, και λέει ότι μοιραστήκαν τη μιλωτή του, δηλαδή το πανοφόρι του. Αυτό δεν είναι τυχαία εικόνα. Τη μιλωτή του πήρε του προφήτη Ηλία ο προφήτης Ελισσαίος, όπως ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή είναι μια εικονική, ας πούμε, ένα εικονικό παράδειγμα για να δείξουν ότι και αυτοί μετέχουν και συνεχίζουν το χάρισμα του ασκητή. Δηλαδή δεν παίρνουν ασκητής ιερατικό, παίρνουν ιερείς ασκητικό. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης ο Μέγας Βασίλειος, που κατανοεί τον εαυτό του και ως, δηλαδή βλέπει το ασκητικό πρότυπο και το θαυμάζει. Δηλαδή δεν είναι η σύγκρουση αυτή έτσι όπως τη φανταζόμαστε. Ναι. Από την άλλη μεριά όμως, όταν, ας πούμε, πλησιάζουν ή, ξέρω εγώ, κάποιοι καλούν τον Παχώμιο σε μια ανάκριση, σε μια απολογία, θα λέγαμε, ναι. Είναι η περιβόητη αυτή σύνοδος στη Λατόπολη, που είναι στην Κάτω Αίγυπτο, ναι. Που εκεί τον ανακρίνουν, γιατί λέει ότι έχει το χάρισμα της καρδιογνωσίας, και λέει, μας λες ότι είσαι, ας πούμε, όπως λέμε εμείς, το προορατικό χάρισμα. Για πες μας γι' αυτό, δηλαδή, με την αίσθηση ότι μπορεί να τους αμφισβητεί. Και του λέει, μα τι είναι αυτά που λέτε, ό,τι χάρισμα έχει ο καθένας μέσα στην Εκκλησία προέρχεται από τον Θεό. Δεν κάτσουμε να συζητήσουμε τι έχει ο ένας και τι έχει ο άλλος, και δεν βλέπετε, λέει, τόσα άτομα πώς κυβερνιόνται, λέει, χωρίς προβλήματα. Αυτό από τον Θεό είναι, δεν από μένα. Δηλαδή δεν αμφισβητεί, δεν πάει να του πει ότι εγώ έχω χάρισμα και ας πούμε τι μου λέτε. Αλλά βέβαια και αυτή η κίνηση που έγινε, που θεωρείται μια, ας πούμε, έτσι, αμφισβήτηση της θεσμικής, θα λέγαμε, Εκκλησίας προς τον Παχώμιο, στην πραγματικότητα ήταν εσωτερικό ζήτημα, γιατί κάποιοι ήταν και παλιοί του καλόγεροι. Ο επίσκοπος Μούρη, ας πούμε, ήταν παλιός μοναχός από την κοινωνία, ναι. Από τον σύνδεσμο, δηλαδή, κοινοβιακό. Άρα, λέω, θέλω να πω ότι όσο και να ψάξουμε, δεν θα βρούμε ένα διακηρυκτικό εναντίον. Αλλά, βέβαια, πολλές φορές αργότερα έχουμε τα φαινόμενα των εκκλησιαστικοπολιτικών, ας πούμε, αντιδράσεων, δηλαδή τα χριστολογικές έρηβες. Υπάρχουν μοναστήρια που διαφωνούν, ξέρω εγώ, με τη σύνοδο. Είτε, ναι. Ας πούμε, την καταδίκη, ξέρω εγώ, του Νεστορίου, ή μετά, ας πούμε, το άλλο άκρο. Δηλαδή έχουμε, ας πούμε, μοναστήρια στην Κωνσταντινούπολη. Τέτοια ζητήματα, ναι. Αλλά αυτά αφορούν πλέον καθαρά εσωτερικές κινήσεις. Δεν αμφισβητούν, δηλαδή, την ίδια την ύπαρξη του επισκόπου. Τώρα, την άλλη μεριά, βέβαια, για να σταματήσουν αυτά σε γενικές γραμμές, έχουμε την κλασική, έτσι, ρύθμιση που γίνεται το 451.
0: Αυτό ακριβώς θα σας ρώταγα, ναι, τώρα, ναι, κύριε καθηγητά. Το ότι έχουμε μια οικουμενική σύνοδο που ασχολείται με το θέμα του μοναχισμού, γιατί φαίνεται ότι έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Εσείς ξεκινήσατε από τους αναχωρητές της ερήμου και εδώ πέρα έχουμε μοναστήρια που κτίζονται κοντά στις πόλεις.
1: Ναι,
0: μοναχούς,
1: ναι, ναι,
0: που ίσως κυκλοφορούν στην πόλη, ενώ τώρα δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη «δεν το επιτρέπει ο επίσκοπος». Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κανόνες μοναχικής ζωής, φαίνεται ότι κάπως παρεκκλίνουν, φαντάζομαι ότι κάποιο θέμα θα πρέπει να δημιουργήθηκε.
1: Κοιτάξτε,
0: οι επίσκοποι να το έθεσαν στη σύνοδο. Ναι.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι διόγκωση, έτσι, δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλους πληθυσμούς,
0: ναι,
1: μοναστικούς. Δηλαδή αυτό το λένε πολλές φορές τα κείμενα. Ας πούμε, η ιστορία των κατέγγυλων των μοναχών, λέει, στην Οξύριχο ήταν οι κάτοικοι, ήταν και απ' έξω μοναχοί, ας πούμε. Και φαίνεται υπερβολή. Αλλά δεν είναι υπερβολή, γιατί έχουμε τις αρχαιολογικές, ας πούμε, διαπιστώσεις. Είτε στα κελία που έγιναν, ας πούμε, τη δεκαετία του 60, είτε υπάρχει μια πολύ σημαντική εργασία για τα μοναστήρια της Παλαιστίνης. Που πράγματι τα νούμερα που δίνουν είναι πολύ μεγάλα. Οπότε από εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι έχει δημιουργηθεί μια δυναμική, ας πούμε, πολύ ισχυρή, που όποιος, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο την ελέγχει, μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα. Και αυτό κυρίως εμφανίζεται στις χριστολογικές έρητες. Δηλαδή μετά το 428-430 γίνεται η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, η Τοπική Σύνοδος Κωνσταντινούπολη που καταδικάζει τον Ευτυχή, το 448-449 σύνοδος που θα τον, σε δεύτερο βαθμό θα τον εκδικάσει, που καταλήγει στη λεγόμενη Ληστρική Σύνοδο στην Έφεσο. Εν συνεχεία το 451 Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, μια περίοδος δηλαδή μεγάλης, ας πούμε, αναταραχής, η οποία δεν τελειώνει με την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Ναι. Παρόλο που γίνεται αυτή, ότι κάθε νέο μοναστήρι πρέπει να περνά την έγκριση του τοπικού επισκόπου, που είναι και λογικό, γιατί ο επίσκοπος, ας πούμε, είναι έτσι σε μεγάλο βαθμό συντονιστής και υπεύθυνος σε μια τοπική εκκλησία, αλλά συνεχίζει μια κατάσταση αρκετά ανεξέλεγκτη, η οποία βεβαίως δεν σταματάει εκεί. Έτσι. Υπάρχουν μοναστήρια που επιδιώκουν για πολλά χρόνια, και εν μέρει αυτό υπάρχει, μπορώ να πω και σχεδόν μέχρι σήμερα, να υπαχθούν σε μια ευρύτερη, ανώτερη αρχή, στον Αυτοκράτορα εκείνη την εποχή, στον Πατριάρχη, θα λέγαμε αργότερα, έτσι, ώστε να αποφεύγουν τον τοπικό έλεγχο. Δηλαδή, αυτά είναι δικλείδες, ας πούμε, θα λέγαμε, διαφυγής σε ένα δύσκολο, ας πούμε, τοπίο, γιατί ακριβώς οι μοναχοί διεκδικούν πάντοτε αυτό που είπατε, την ανεξαρτησία τους και τη δυνατότητα κριτικής τους. Αλλά πολλές φορές και αυτή η ανεξαρτησία πρέπει από άλλους πάλι να κρίνεται αν, ας πούμε, είναι όντως φορέας του πνεύματος ή είναι φορέας, ας πούμε, κάποιου άλλου κοσμικού, κάποιας φιλολογικής κοσμικής εξουσίας.
0: Άρα,
1: αυτό στην Εκκλησία είναι το
0: είναι μια τάση εκοσμίκευσης στο μοναχισμό εκείνα τα χρόνια αυτό.
1: Κοιτάξτε, η Εκκλησία συνολικά πάντοτε διατρέχει τον κίνδυνο της εκκοσμίκευσης, καθώς ακόμη δεν έχει έρθει, έτσι, το τέλος της ιστορίας.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε, και έτσι δεν είναι. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι πάντα υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Αυτό φαίνεται, ας πούμε, από ένα παράδειγμα. Ενώ ο ίδιος ο Παχώμιος, σε μια πολύ ωραία ιστορία, το παραλυπόμενα, επικρίνει έναν μοναχό που πήγε να προμηθευτεί σιτάρι και του έδωσε ένας ευσεβής άνθρωπος, ένας πολιτευόμενος, όπως λέει, από μια πόλη, ένας αξιωματούχος, δηλαδή σιτάρι που είχαν από τα στρατηγικά αποθέματα για να περάσουν τον καιρό με πολύ χαμηλή τιμή. Φήμωσε ο Παχώμιος και εκμεταλλεύτηκε, λέει, την ευσέβεια του ανθρώπου για να πάρει, ας πούμε, φθηνό, να πας το γυρίσεις πίσω, ας πούμε. Έτσι ήταν, σε αυτό το πράγμα ήταν τελείως ακέραιος. Αλλά μερικές δεκαετίες αργότερα σώζονται, ας πούμε, σώζονται επιστολές και ιδιωτικοί πάπηροι που λένε στον τοπικό, ας πούμε, άρχοντα εκεί ότι δώσε μας, ας πούμε, κάτι και εμείς θα σας προσευχόμαστε για σένα, που είναι η αντιστροφή αυτής της ιστορίας, δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Ή έχουμε νόμους από τον Ιουστινιανό που λέει ότι απαγορεύεται να πολλούνται μοναστήρια. Υπάρχει το φαινόμενο ότι άλλος είχε χρήματα και αγόραζε ένα ολόκληρο μοναστήρι σαν να είναι, ας πούμε, ένα κτίσμα και γινόταν ηγούμενο. Αυτά είναι φαινόμενα που υπήρχαν και τα ξέρουμε αυτά από τους κανόνες και τους νόμους και τα λοιπά και από όλα αυτά. Και βεβαίως και αυτά έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Γιατί και εκεί υπάρχει το πρόβλημα της εξουσίας και της εκοσμίκευσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά σχετικά μέσα στον 5ο αιώνα. Από εκεί και πέρα, ναι, τα πράγματα βέβαια είναι αρκετά διαφορετικά.
0: Ναι. Τώρα ίσως προχωράω πολύ, κύριε καθηγητά, αλλά σκέφτομαι ότι πρέπει να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η περίοδος της οικονομαχίας
1: Ναι.
0: Και εδώ έχει Κοιτάξτε, ενδιαφέρον δείτε. Μάλλον λίγο να, ναι. θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε λίγο ποια είναι η κατάσταση του μοναχισμού εκείνη την περίοδο και στη συνέχεια να δούμε λίγο πώς αντιδράει ο μοναχισμός στην πολιτική εξουσία.
1: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν έχουν συμβεί κοσμογονικές ας πούμε αλλαγές, έτσι, από τον 6ο αιώνα, μετά δηλαδή από τον Ιουστινιανό και τα λοιπά, και πηγαίνοντας προς τον 7ο, έχουμε μια πολύ μεγάλη μετάλλαξη της περίοδου που ονομάζουμε ιστεριαρχαιότητα. Δηλαδή έχουμε κάμψη των μεγάλων πόλεων, έχουμε πολύ μεγάλη φτωχοποίηση ας πούμε της κοινωνίας, έχουμε κάμψη των υποδομών, έτσι, και περνάμε σταδιακά σε αυτό που οι ιστορικοί ονομάζουν σκοτεινούς χρόνους, δηλαδή Dark Ages, από ότι μετά τον 7ο αιώνα έχουμε επιδρομές. Γιατί γίνεται τώρα αυτό, είναι περίπλοκο. Είναι μια ολόκληρη. Υπάρχει μια μέθοδος, ας πούμε, τα δούμε. Υπάρχουν φυσικές καταστροφές, υπάρχουν κοινωνικές, ας πούμε, δημογραφικές αλλαγές, επιδρομές. Τόσο πολλά πράγματα. Οι Πέρσες κλπ. Είναι πολλά. Καταραίουν οι πόλεις και δεν μπορούν να ξαναχτιστούν. Υπάρχει σπάνης οικονομική και κάμψη οικονομική, γιατί σταματάνε οι δρόμοι με την Τέσμα, πολλά με την Ασία κλπ. Όταν σταματάνε οι μεγάλες πόλεις, εδώ είναι το ενδιαφέρον, υπάρχει μια συμβιωτική σχέση με τα μοναστήρια. Δηλαδή, οι μεγάλες πόλεις και η εξωστρεφής κουλτούρα της ύστερης αρχαιότητας που βασιζόταν στις πόλεις έκρεφε και τα μοναστήρια ως το, κατά κάποιο τρόπο, τον εξισορροπητικό τους παράγοντα, το συμπλήρωμά τους. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όταν μετά οι πόλεις οι μεγάλες καταραίουν, μοιραία και τα περισσότερα μοναστήρια, τα μεγάλα μοναστικά κέντρα που ξέραμε, ας πούμε, στην Παλαιστίνη ή περιφερειακά κάποια στη Μικρά Ασία κτλ. Παρακμάζουν και δεν μπορούν να ξαναγίνουν. Και ουσιαστικά έχουμε στο νέο Βυζαντινό κράτος, δηλαδή το κράτος που προκύπτει μετά από την Αραβοκρατία, όπου και στην Αραβοκρατία έχουμε μια σύντομη περίοδο εκεί, αλλά δεν μας τώρα, ας μην ασχοληθούμε με αυτήν, γιατί είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Έχουμε δηλαδή τα Βαλκάνια και την Μικρά Ασία. Είναι περιοχές που ακόμα προσπαθούν να συνέλθουν κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, αυτές οι περιοχές δεν μπορούν να ζήσουν, ας πούμε, έχοντας μεγάλα μοναστικά, ας πούμε, κέντρα όπως τα είχαν πριν. Και έχουμε μια περίοδο που κυρίως είναι οι ασκητές οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μεμονωμένοι και τα λοιπά γύρω από την Κωνσταντινούπολη, ορισμένα μοναστικά κέντρα. Και
0: κύριε καθηγητά, δεν σας ακούμε. Δεν ξέρω, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή. Να ακούσουμε λίγο μουσική και να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον κύριο καθηγητή.

Αγαπητοί ακροατές, συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτριο Μόσχο, τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Το θέμα που συζητάμε είναι μοναχισμός και εξουσία, αντίσταση, κριτική και πνευματική ελευθερία. Είμαστε στην περίοδο του Βυζαντίου, εκεί περίπου από τον 4ο αιώνα έως το 15ο. Κύριε καθηγητά, σας ακούμε τώρα και πάλι. Ζητούμε συγγνώμη, αγαπητοί ακροατές, για την ταλαιπωρία. Βλέπετε, η τεχνολογία μας προδίδει για άλλη μία φορά. Το ερώτημα που θέσαμε στον καθηγητή, τον κύριο Μόσχο, αφορούσε την περίοδο της οικονομαχίας. Ο κύριος καθηγητής μας περιγράφει λίγο το πώς είναι η περίοδος αυτή από πολιτικής, κοινωνικής και εκκλησιαστικής άποψης, γιατί προφανώς η οικονομαχία είναι μια μεγάλη τομή. Και πραγματικά θέλουμε να δούμε τι αλλάζει αυτήν την περίοδο στον μοναχισμό. Να ακούσουμε λίγο μουσική και μόλις είναι έτοιμη τηλεφωνική επικοινωνία συνεχίζουμε την εκπομπή.

0: Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν μας ακούτε.
1: Τώρα σας ακούω. Ναι.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς. Κύριε καθηγητά, λέγαμε λοιπόν ότι θέλαμε λίγο να μπούμε σιγά σιγά στην περίοδο της οικονομαχίας,
1: ναι, ναι,
0: και μας περιγράφετε την εποχή πώς είναι από πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, ναι, ναι, και στρατηγικής άποψης.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και λέγαμε ότι ο μοναχισμός λοιπόν πέρασε μια κάμψη μεγάλη για αντικειμενικούς λόγους, αλλά πριν από αυτό, δηλαδή στην αρχή της Αραβοκρατίας, ξέρουμε όλη την μεγάλη περιπέτεια που μπήκε η Εκκλησία μέσα από το, πώς το λένε, το μεγαλεπίβολο αυτό σχέδιο, ας πούμε, το θεαματικό του Ηρακλείου, να πει ότι λύνω τα πάντα, φτιάχνω μια ενιαία χριστιανική οικουμένη τώρα που νίκησε και τους Πέρσες. Και αυτό είναι το φόντο στο οποίο επιβλήθηκε η θεωρία που λέμε για τον μονοθελητισμό και τον μονοενεργητισμό, ναι, έτσι. Και φυσικά εκεί μια μεγάλη ομάδα, κυρίως από τα μοναστήρια της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου, αντέδρασαν με πρωτεργάτη βεβαίως τον Σοφρόνιο μετέπειτα Ιεροσόλυμων και κυρίως τον Μάξιμο τον Ομολογητή. Αυτοί οι άνθρωποι πήγανε και, καθώς διώχνονταν από τους Άραβες, πέρασαν πρώτα στη Βόρεια Αφρική, δηλαδή τη σημερινή, ας πούμε, την Ισή, Αλγερία κλπ. Και μετά απέναντι στην Ιταλία και πήγαν στη Ρώμη. Και ήταν η μεγαλύτερη, θα λέγαμε, αντιπολίτευση στην πολιτική του Ηρακλείου και του γιού του κυρίως που ήταν, ναι, επιβάλλει και έκανε όλα αυτά τα διατάγματα και τον τύπο και τα λοιπά και τους κυνήγησε και όλα αυτά. Οπότε από εκεί και ύστερα όμως, καθώς πλέον η περίοδος, δηλαδή μετασχηματίζεται το Βυζαντινό κράτος και γίνεται αυτό που ξέρουμε ως Μεσοβυζαντινό, δεν υπήρχε πλέον άλλη, ας πούμε, άλλη αντιπολίτευση. Και όταν οι απόγονοι πλέον του Ηρακλείου και κυρίως ο Ιουστινιανός ο δεύτερος που έκανε την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, αυτό έγινε το 690, επέβαλε ουσιαστικά μια καινούργια χριστιανική κοινωνία, αλλά άξονας του για αυτή την κοινωνία, δηλαδή ο μοχλός για να το πετύχει αυτό, ήταν κυρίως οι επίσκοποι, οι οποίοι είχαν απομείνει ως διοικητική μηχανή μέσα στην πτωχευμένη, θα λέγαμε, αυτοκρατορία. Και αυτή είναι μια περίοδος στην οποία ο μοναχισμός κατά κάποιο τρόπο μπαίνει στο στόχαστρο. Δηλαδή βλέπουμε κανόνες που απαγορεύουν τους αναχωρητές να κυκλοφορούν από πόλη σε πόλη, μπαίνουν πολύ ψηλά στάνταρ για το πώς θα γίνονται καινούργιοι μοναχοί κτλ. Υπάρχει δηλαδή μια αντίδραση από τη μεριά μιας εξουσίας που θέλει να εμφανίσει μια χριστιανική πολιτεία, δηλαδή.
0: Ότι οργανωμένη.
1: Ναι, ακριβώς, εκ των άνω προς,
0: ναι,
1: τα κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: μάλιστα.
1: Πολλοί κανόνες της Πενθέκτης, ας πούμε, της Σεντρούλο λεγόμενης, ναι, συνόδου, είναι ακριβώς πάνω σε αυτή τη γραμμή. Αυτό συνεχίζεται, αλλά τα προβλήματα δεν σταματάνε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: είναι φανερό για την κοινωνία ότι απέχει πολύ από το να έχει κατά κάποιο τρόπο μια ιδεώδη χριστιανική πολιτεία. Έχουμε καινούργια προβλήματα γιατί οι Άραβες επιτίθενται, γιατί νικάνε, για διάφορους λόγους βεβαίως. Πολλοί προβληματίζονται πως οι Άραβες τελικά είναι πιο σωστοί πιστοί. Πιστεύουν στον πραγματικό θεό, γιατί νικάνε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τέτοια. Και το αποτέλεσμα ήταν όπως σε γενικές γραμμές ξέρουμε, τα διατάγματα και οι προσπάθειες των Σύρων, λεγόμενων Ισαύρων αυτοκρατόρων, ας πούμε, να, μετά τους εμφυλίους που γίνονται κτλ., να εξαφανιστούν εικόνες από την Εκκλησία κλπ. Τότε λοιπόν βλέπουμε ότι οι μοναχοί που είναι πιο κοντά στην κοινωνία και την καταλαβαίνουν και βρίσκονται, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις κοντά στους ανθρώπους, παρά τα προβλήματα, έλλειψη μόρφωσης, γιατί υπάρχει ένα κενό παιδευτικό και όλα αυτά, καταλαβαίνουν καλύτερα τη δυνατότητα σύνθεσης. Δηλαδή ότι δεν είναι που φταίνε εικόνες, ας πούμε, αλλά ότι η έννοια της ευσέβειας πάει πιο βαθιά, πιο ουσιαστικά. Και κατά κάποιο τρόπο παίρνουν και σκυτάλι, που παίρνουν τα ηνία στο να διαμορφώσουν ένα πρότυπο, ένα ιδεώδες για μια χριστιανική κοινωνία, και φυσικά έρχονται σε σύγκρουση με την πολιτεία που δεν το ανέχεται αυτό για λόγους καθαρά σε εκείνη τη φάση τακτική, σου λέει ποιος είναι αυτός που θα αμφισβητήσει, ας πούμε, και τα λοιπά. Και έτσι η οικονομαχία μετατρέπεται σε ένα όχημα στο οποίο ο μοναχισμός αποκτά μια μεγαλύτερη σημασία για την κοινωνία. Δηλαδή περιέργως, ενώ την κυνηγάει το μοναχισμό, ή τέλος πάντων αυτό πιθανότατα έχει γίνει, γιατί δεν είναι και εύκολο τώρα. Η οικονομαχία είναι και μια περίοδος που οι πηγές ακόμα έτσι δεν συμφωνούν απόλυτα σε όλα. Αλλά φαίνεται ότι έχει ένα αίσθημα, δημιουργεί ένα αίσθημα αντιμοναχικού από πάνω. Αντιθέτως, η κοινωνία το στηρίζει και βλέπουμε την επέκταση του μοναχισμού από τη Μικρά Ασία προς την Ελλάδα, προς τα Βαλκάνια. Έτσι. Έχουμε, ας πούμε, είδατε πώς δημιουργούνται νέα μοναστικά κέντρα, οι μοναχοί που πάνε στον όρο, στον Άφωνα και δημιουργούν διαπαρχές του λεγόμενου Αγίου Όρους, ή πολλοί άλλοι φεύγουν και πάνε στη Σικελία ή στην κάτω Ιταλία. Οπότε ο μοναχισμός από εκεί που κατά κάποιο τρόπο πήγαν να τον καταπνίξουν, αντιθέτως προχώρησε και πήγε και προς τη Δύση. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο μοναχισμός αυτή την περίοδο εμπλουτίζεται κιόλας με διαφορετικές έτσι παραδόσεις ασκητικές, αφού έχουμε αυτές τις μετακινήσεις?
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν καταφέρνει να ενσωματώσει, μάλλον όχι να ενσωματώσει, να εμπολιάσει τη λειτουργική ζωή που ήταν ένα στοιχείο κυρίως από τα μεγάλα προσκυνηματικά και πολιτικά κέντρα, Ιεροσόλυμα, Κωνσταντινούπολη και στη Δύση Ρώμη, να βάλει μέσα και στοιχεία λατρείας που είχαν οι μοναχοί, δηλαδή τη συνεχής ας πούμε αναγνώση των ψαλμών και τις προσευχές. Αυτό είναι σημαντικό γιατί η ίδια κοινωνία δηλαδή το θέλησε, ή ας πούμε οι νηστείες που ξέρουμε αργότερα ότι πολλαπλασιάζονται γιατί η κοινωνία ας πούμε προσβλέπει τους μοναχούς, πώς ζούσαν αυτοί, τι κάνανε, να το κάνουμε κι εμείς. Ναι. Είναι ένα παράδειγμα δηλαδή για την κοινωνία. Και έτσι μετά την οικονομαχία, δηλαδή μετά τον 81ο αιώνα και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη και σε πολλά άλλα μέρη μέσω της Κωνσταντινούπολης, έχουμε μια μεγάλη εξέλιξη, ας πούμε θα λέγαμε, του μοναχισμού. Βέβαια, γιατί τώρα δεν είναι το θέμα μας, αλλά ένα μεγάλο μοναστικό κέντρο και εκτός Βυζαντίου επίσης συνέβαλε την καταπολέμηση της οικονομαχίας, και αυτό είναι βέβαια η Λαύρα του Αγίου Σάββα, στην οποία έζησε ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ναι. Είναι ένα μεγάλο κέντρο και παιδείας και πολιτισμού και διαμόρφωσης της λατρείας, του τυπικού, του σαββαϊτικού τυπικού, που είναι ας πούμε αυτό που ξέρουμε με το ιεροσολυμητικό, δηλαδή τυπικό ερχόταν από εκεί. Οπότε και εκεί πάλι, και εκτός δηλαδή Βυζαντινού κράτους, οι μοναχοί ας πούμε συνέχισαν να παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και παιδευτικά και από πλευράς λατρείας και σαν κοινωνικό πρότυπο. Επομένως, ο μοναχισμός στην οικονομαχία έχει μια πολύ πλούσια, πολύ πλουσιότερη ιστορία από αυτή που συνήθως το αποδίδω.
0: Μάλιστα.
1: Για να φτάσουμε σε μια κοινωνία που υιοθετεί στο μεδούλι της, ας πούμε, αυτό που λέμε άσκηση, σημαίνει ας πούμε ασκητική προσέγγιση στον κόσμο, στη φύση, στη διατροφή. Όλα αυτά που ξέρουμε για το Βυζάντιο δηλαδή έχουν μετά τον 9ο αιώνα, ας πούμε, εκεί, 9ο 10ο, έχουν βρει ας πούμε την εφαρμογή τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Προχωρούν όσο υπάρχουν και προσκυνηματικά κέντρα σε μεμονωμένους αρχίτες στον ελλαδικό χώρο, για παράδειγμα ο Μελέτιος, ο Άγιος Λουκάς, εντός Λουκάς ο Ινστιτή και τα λοιπά. Δηλαδή και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και η σχέση που έχουν με μια Ορθοδοξία η οποία ακόμη μάχεται τους Άραβες, έτσι. Είναι δηλαδή σε μια περίοδο που όντως θέλει μια πανστρατιά. Εκεί η μοναχή κατά κάποιο τρόπο δίνει τον τόνο.
0: Μάλιστα. Μετά την περίοδο της οικονομαχίας, έχει λυθεί το θέμα της σχέσης με τον επίσκοπο? Δηλαδή ότι ένα μοναστικό κέντρο δεν μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα χωρίς να αναφέρεται στον τοπικό επίσκοπο. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα λυθεί?
1: Δεν λύνεται ποτέ τελείως, γιατί πολλά μοναστήρια ας πούμε επιδιώκουν να έχουν κυρίως προστασία από τον αυτοκράτορα. Δηλαδή να έχουν ας πούμε μια παρουσία που να παρακάμπτει κατά κάποιο τρόπο τον τοπικό επίσκοπο, ο οποίος βέβαια τοπικός επίσκοπος επίσης δεν είναι ο επίσκοπος που ήταν κάποτε, δηλαδή είναι πιο πολύ ταυτόχρονα ένας πολιτικός παράγοντας που βοηθάει την καλή διοίκηση της πόλης, της μικρής πόλης πια, γιατί οι πόλεις λέγονται κάστρα, είναι μικρές, μικρομένες πόλεις. Δηλαδή δεν έχει και τη δυνατότητα να επεκτείνει ας πούμε την εξουσία του. Αλλά βέβαια κυρίως ότι τα μοναστήρια είναι σε πολλές περιπτώσεις αυτοκρατορικές παρουσίες που δίνουν προνόμια ή φτιάχνουν ας πούμε που βασίζονται σε δωρητές ότι έχουν κάποια υψηλή καταγωγή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ας πούμε όσος Αθανάσιος Αφρίτης, ή τα μοναστήρια που φτιάχτηκαν με αυτοκρατορικά χρήματα με τον Όσιο του ή στο Ιστιμονή Δαφνίου. Αυτά είναι χρήματα που δεν τα έκαναν ας πούμε τοπικοί εκεί οι ασκητές. Είναι φανερό ότι ήταν από υψηλή δηλαδή προέλευση. Φυσικά ο επίσκοπος δεν συνεργαστεί με αυτά τα ιδρύματα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί ο κανόνας να λέει ότι πρέπει να γίνει τη σχετική, αλλά όταν το ο αυτοκράτορας ας πούμε παρεμβαίνει, δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτό... ή μετά την πολιτική ας πούμε της δημιουργίας ενός πώς το λένε, συνδέσμου, όπως γίνεται ξέρω εγώ τα μοναστήρια του Ολύμπου και της Μυσσηνίας και κυρίως το Άγιο Όρος,
0: ναι,
1: που συγκρίνεται και το τυπικό τους.
0: Αυτό βέβαια διαβάζεται και αλλιώς που μας λέτε τώρα, ότι όταν ένα μοναστήρι έχει ευεργετηθεί από τον αυτοκράτορα, προφανώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να του ασκήσει κριτική.
1: Αυτό επίσης είναι ένα άλλο ζήτημα, ότι ναι, πράγματι πολλές είναι αυτοκρατορικές ας πούμε οι καθιδρύσεις. Βεβαίως ανάλογα με την αιστεία, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε και διαφοροποιημένη υπηρεσία, αλλά οι μοναχοί βρίσκουν πάντα έναν τρόπο και τα ενοποιούν αυτά, όπως και οι ίδιοι οι αυτοκράτορες άλλωστε. Δηλαδή, η Μακεδονική δυναστεία, ας πούμε, διαδέχθηκε τη δυναστεία του Αμορίου με μια φρικτή δολοφονία, έτσι, του Μιχαήλ του Τρίτου. Και ωστόσο υπάρχουν τελετές που υποχρεώνουν τους Μακεδόνες αυτοκράτορες, από τους ίδιους, από τον Κωνσταντίνο Μπορφίνη κτλ., να πηγαίνουν να αποτείνουν φόρο τιμής, ας πούμε, στον τάφο του Μιχαήλ του Τρίτου. Δηλαδή, ήταν μια διαδικασία, ας πούμε, διαμόρφωσης ενός ενοποιητικού τυπικού για να μπορεί να κατευθεί το κράτος, και μέσα εκεί και οι μοναχοί παίζουν και αυτοί κάποιο ρόλο. Ναι, έχετε δίκιο, είναι δύσκολο να ασκήσει κριτική και δεν έχω και... Δηλαδή πρέπει να ψάξει κανείς πολύ προσεκτικά για να βρει κυρίως ας πούμε σε μοναστικό επίπεδο, εάν προφητεύει ας πούμε έναν κανένα φορά και εκ των υστέρων, δηλαδή έρχεται κάποιος ανταπαιτητής και έχει μαζί του κάποιους ασκητές οι οποίοι είχαν προφητεύσει την άνοδό του. Έτσι. Αυτό ας πούμε δείχνει ένα φατριασμό πολλές φορές που δημιουργείται. Αλλά αυτό είναι σε ένα επίπεδο εξουσίας. Ναι, δηλαδή, σε σχέση με τους ανθρώπους όμως, οι μοναχοί παίζουν ένα καθοδηγητικό ρόλο και ναι, εκεί ας πούμε βλέπουμε μια διαδικασία που έχει μια αξία αυτό για την... για την μέση ας πούμε κατάσταση του πιστού. Τώρα υπάρχουν και περιπτώσεις όπου αυτό θα γίνει μετά τον 11ο αιώνα που υπάρχει μια οικονομική ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Πολλοί ιδρύουν και λαϊκοί μοναστήρια τα οποία έχουν σκοπό να γίνουν να αποκομίσουν μια χαριστική όπως λέμε από το κράτος, δηλαδή μια απαγή από φόρους, με αποτέλεσμα πολλοί να δωρίζουν την περιουσία του στο μοναστήρι και μετά να τη διοικούν μέσω ενός αξιώματος, οικονόμου ή κάτι άλλο που έχουν μέσα στο μοναστήρι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το φαινόμενο μου θυμίζει λίγο τις δικές μας τις, πώς το λένε, τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες και τέτοια πράγματα, mm-hmm. έτσι. Ήταν μια, ας πούμε, ένα έβριμα, ένα τρίκ, το οποίο πες φορές η άξια τάξη στο Βυζάντιο μετά τον 10ο αιώνα το έκανε. Ευσεβείς αυτοκράτορες όπως ήταν ο Νικηφόρος Φωκάς, το είχαν απαγορεύσει, δηλαδή λέγανε ότι δεν θέλουμε να ιδρύονται νέα μοναστήρια και αν θέλετε να δείξετε την ευσέβειά σας με χρήματα, πώς το λένε, ακαινήστε τα παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μια χαρά υπάρχουν παλιά που πρέπει να ανακαινήσετε, δεν να ιδρύσετε καινούργια. Τα παλιά είναι δεδομένο δηλαδή θεσμικό ας πούμε περίβλημα, ενώ αυτοί φτιάχναν καινούργια για να τα ελέγχουν. Και είχαν λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις.
0: Κύριε καθηγητά, να κάνουμε ένα χρονικό άλμα γιατί τρέχει ο χρόνος. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας μιλήσετε τώρα για το φαινόμενο του ησυχασμού. Το φαινόμενο του ησυχασμού θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν μια πράξη αντίστασης.
1: Αντίστασης πολιτικής, εννοείται.
0: Ναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε. Η ιστοροβυζαντινή περίοδος είναι μια περίοδος, παρόλα αυτά που εμείς πιστεύουμε συνήθως έτσι ρομαντικά, είναι μια περίοδος έντονης κινητικότητας και σχέσης με τα ευρύτερα ευρωπαϊκά δεδομένα και τη θρησκευτικότητα την ευρωπαϊκή και την οικονομία την ευρωπαϊκή. Διότι μετά το 1204 και μετά την αποκατάσταση μεγάλων δομητικών

0: και όχι απέναντι στη Δύση καθ' αυτή. Αυτό που συνήθως λέμε για τον ισχασμό ως αντιδυτικό, ας πούμε, αντιδυτική θεολογία, δεν είναι σωστό. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ο Ριωτός Στρατάς είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε να απαντήσει σε κατηγορίες του Βαλάμ του Καλαβρού, που προέρχεται από την Ιταλία, αλλά έχει ελληνική παιδεία και ασχολείται με ελληνικά πράγματα, με τα οποία ασχολούνταν και η ντόπια βυζαντινή διανόηση, δηλαδή ουσιαστικά τον νεοπλατωνισμό μέσα στη θεολογία. Αυτό ήταν το μεγάλο μας καρφί, δηλαδή μια κοινωνία πλούσια και μορφωμένη. Ήθελε να βάλει τη φιλοσοφία και να, μέσα από τη φιλοσοφία να ερευνήσει θεολογικά την ένωση του ανθρώπου και τη σωτηρία. Και σε αυτό αντιδρά λοιπόν ο μας, προτάσσοντας μια θεολογία της πράξης, της αγάπης. Αυτό είναι η άσκηση με την ευρία έννοια της και δεν είναι μόνο για ασκητές. Και στην πορεία βεβαίως ο Γρηγόριος Παλαμάς διατυπώνει πια και μια διδασκαλία για τη σχέση με Θεού ανθρώπου και Θεού κόσμου, διδασκαλία όσο πλέον περιουσίας και ενεργειών, που τι είναι μια επικαιροποιημένη δογματική γλώσσα με βάση τα δεδομένα της εποχής. Είναι δηλαδή αυτό που θα λέγαμε εμείς, που είπε αργότερα ο Γιώργος Φιλός και η νεοπατερική σύνθεση, ουσιαστικά ξεκινά από το Γρηγόριο Παλαμά. Δηλαδή να παίρνει τις παλιές δογματικές και πατερικές, ας πούμε, πραγματίες και στοχασμούς για το πώς τη σχέση με τον Θεό και τις μετασχηματίζει με μια καινούργια ορολογία, γι' αυτό και τον κυνήγησαν πολύ, ακριβώς για να απαντήσει τα προβλήματα εκείνης εποχής, ότι η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου δεν είναι η νεοπλατωνική αποτύπωση του νου του Θεού στον κόσμο, όπως λέγανε οι πλατωνίζοντες, ας πούμε, και μαθηματικίζοντες, ας πούμε, και τα λοιπά, και άρα μαθαίνω μαθηματικά, μαθαίνω και σώζομαι, ας πούμε, κάπως έτσι, αλλά είναι η ένωση μέσα από την ελευθερία, που είναι η ενέργεια του Θεού μέσα από την πρόσληψη του ανθρώπου, μέσα από την άσκηση, την αγάπη, την πίστη του Ευαγγελίου κτλ. Απαντήσεις, ναι, είναι μια αντίσταση ο ησυχασμός, αλλά βέβαια έμενε πλάκι, βέβαια, πολύ προβλήματα τα πολιτικά της εποχής, δηλαδή στις δύο μερίδες του εμφυλίου πολέμου. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Αλλά ο ίδιος ο ησυχασμός είναι η αναβίωση μέσα από το μοναστικό περιβάλλον ενός νέου τρόπου να προσεγγίζει ο άνθρωπος το Θεό, τη σχέση του με τον κόσμο, τη σωτηρία του κτλ. Και αυτό που επίσης ξεχνάμε είναι ότι αυτό δεν είναι μοναδικό στην περιοχή Αγγλικάνη. Είναι ένα φαινόμενο γενικά του 14ου αιώνα στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουμε και εκεί διαφόρους οι οποίοι στρέφονται, δηλαδή ας πούμε θρησκευτικές κινήσεις, ξέρω εγώ, στο Βέλγιο, τους οπαδούς του λεγόμενου John Wycliffe στην Αγγλία, που μιλούν για το όνομα του Ιησού, σε αντίθεση, λέει, ας πούμε, κάνουμε, ξέρω εγώ, λατρεία των Αγίων, πρέπει να πάμε κατευθείαν να προσεγγίσουμε με προσευχές το όνομα του Ιησού, που θυμίζει λίγο τη μονολόγηση, την προσευχή των Ισχαρίων. Είναι δηλαδή μια ευρύτερη εποχή αναμόχλευσης του τι θέλει, ας πούμε, να πετύχει. Γιατί έβλεπε ότι και η Εκκλησία στη Δύση με τον Πάπα είχε ξεφτυλιστεί αρκετά λόγω της Αβινιών και λόγω, ας πούμε, της Πανόλους, που δεν δίνανε απαντήσεις οι άνθρωποι, ο Θεός, ας πούμε, στη Μωρή με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Και αυτό γίνονταν στη Δύση. Στην Ανατολή λοιπόν έγινε όμως με την Δύση χαρακτηριστικά αυτά τα καλά δομικά υλικά που είχε η Ανατολή, που ήταν η πατερική σκηνή, οι αποφάσεις των συνόδων. Έτσι, ο ισχασμός είναι μια επικαιροποίηση της έκτης Οικουμενικής Συνόδου και τα λοιπά. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία υπήρχαν, οι μοναχοί γύρω από τον Γρηγόριο Παλαμά στο Άγιο Όρος, όχι όλο το Άγιο Όρος, και αυτό επίσης είναι ενδιαφέρον, δηλαδή ο ίδιος ο Γρηγόριος Παλαμάς παραπονιέται ότι δεν είναι και όλο το Άγιο Όρος, όμως ένα πολύ μεγάλο μέρος, μετέφερε αυτή την εμπειρία που είχε αποκτηθεί, τη μακρά παράδοση, την προσευχή, τον Γρηγόριο Σιναήτη, όλους τους προηγούμενους, τα μετασκεύασε σε ένα καινούριο τρόπο να βλέπει κανείς το Θεό, και αυτό συνεχίστηκε και αργότερα και με ανθρώπους που δεν ήταν ασκητές ακριβώς, αλλά εμπνεύστηκαν από αυτή την νέα γλώσσα, όπως είπε ο Σκαβάσιλας. Δηλαδή έχουμε μια πηγή του μοναχισμού, αυτό είναι το ενδιαφέρον, που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους της εποχής να αντιμετωπίσουν σε μια πολύ σε αυτό που θα αποτελεί την νεωτερικότητα ή την πρώιμη νεωτερικότητα του 15ου-16ου αιώνα.
1: Κύριε καθηγητά, σας αφήσαμε χωρίς μουσικό διάλειμμα, σας κουράσαμε σήμερα, να εκμεταλλευτούμε το χρόνο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, με πάρα πολλές προεκτάσεις. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που είχαμε να σας ακούσουμε σήμερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Δημήτριος Μόσχος, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Το θέμα που συζητήσαμε ήταν «Μοναχισμός και εξουσία, αντίσταση, κριτική και πνευματική ελευθερία», στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, που

0: Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Ο Πατριάρχης και η Αυτοκρατορική Αυλή. Ισορροπία, ένταση και θεσμική συνύπαρξη». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στα χρόνια του Βυζαντίου, σε αυτούς τους 11 αιώνες, πυκνούς σε γεγονότα αιώνες, από τον 4ο μέχρι τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτή την σχέση ουσιαστικά του Πατριάρχη με τον Αυτοκράτορα, με την Αυτοκρατορική Αυλή, να δούμε μέσα από συγκεκριμένα γεγονότα, μέσα από συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες, ποια είναι αυτή η σχέση, αν υπάρχει ισορροπία, αν προκαλείται ένταση, αν υπάρχει θεσμική συνύπαρξη, πώς τα πράγματα εξελίσσονται στο διάβα του χρόνου, πάντοτε στα χρόνια του Βυζαντίου, και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια του σημερινού μας καλεσμένου να πούμε πολλά πράγματα, να δώσουμε πολλά στοιχεία, πολλές πληροφορίες. Καλωσορίζουμε αμέσως τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, κύριε Κώστα, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε για αυτό το θέμα.
1: Χαρά μου και τιμή μου.
0: Να είστε καλά, και ξεκινώντας, δώστε μας λίγο ίσως έτσι κάποια πρώτα στοιχεία, έτσι εν είδη εισαγωγής, εν είδη προλόγου για το σημερινό μας θέμα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας, ίσως κάποια βασικά στοιχεία?
1: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η σχέση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, δηλαδή του Επισκόπου της πόλης του Κωνσταντινουπόλεως, με την Αυτοκρατορική Αυλή ήταν πολύμορφη, θα λέγαμε, καθόλου στατική. Διαμορφώθηκε μέσα από μια μακρά ιστορική εξέλιξη που ξεκίνησε από τη θεωρητική θεμελίωση της αρχής της συναλληλίας, όπως λέμε, που θα εξηγήσουμε και στη συνέχεια τι είναι αυτή η συναλληλία.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως εξελίχθηκε αυτή η σχέση μέσα από περιόδους τόσο θεσμικής συνεργασίας όσο και οξυτάτων συγκρούσεων. Καταρχάς, κύριε Σπυρόπουλε, πρέπει να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τον όρο Αυτοκρατορική Αυλή.
0: Ναι.
1: Στις βυζαντινές πηγές αυτό το σύνολο ανθρώπων, αυτό το σώμα, θα λέγαμε, εμφανίζεται με το όνομα είτε το Ιερών Παλάτιων, είτε σπανιότερα η Βασίλειος Αυλή, ή ακόμα και απλά οι Άρχοντες. Ποιοι αποτελούν αυτή την αυλή? Καταρχάς ο Αυτοκράτορας, και πολύ σημαντικό η αυτοκρατορική οικογένεια, η σύζυγος του Αυτοκράτορα, τα παιδιά του και ούτω καθεξής. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι ανώτεροι πολιτικοί γραφειοκράτες και αξιωματούχοι. Παραδείγματος χάρη, θα λέγαμε, ο παρακοιμόμενος, ο οποίος είναι ο έμπιστος του Αυτοκράτορα που κοιμόταν δίπλα στο δωμάτιο του, ο οποίος είχε τεράστια δύναμη καθώς ήλεγχε την πρόσβαση στον ηγεμόνα. Υπάρχει βεβαίως ο μέγας λογοθέτης, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο πρωθυπουργός της αυτοκρατορίας, ο πρωτοβεστιάριος που είναι υπεύθυνος για την προσωπική περιουσία και το θησαυροφυλάκιο του αυτοκράτορα και ούτω καθεξής. Ένα άλλο σημαντικό μέρος της αυλής είναι οι ευνούχοι του παλατιού, οι οποίοι συνήθως έχουν αρκετή δύναμη μέσα στο παλάτι, διότι τους εμπιστεύονται οι αυτοκράτορες. Βεβαίως υπάρχει και η σύγκλητος, το οποίο είναι, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, το συμβούλιο της πόλης. Η σύγκλητος είναι ένα σώμα το οποίο είχε αρκετά μεγάλη δύναμη τους πρώτους Βυζαντινούς αιώνες, αλλά καθώς προχωρά έτσι η ιστορία, μειώνεται η πραγματική δύναμη της σύγκλητου και αποκτά όλο και περισσότερο συμβολικό ρόλο. Σημαντικό ρόλο επίσης στην αυλή παίζουν και οι στρατιωτικοί διοικητές, όπως ο Μέγας Δούξ, δηλαδή ο επικεφαλής του ναυτικού, ο Μέγας Δομέστικος, οι διοικητές βεβαίως της αυτοκρατορικής φρουράς και ούτω καθεξής. Και τέλος, πολύ σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι μέρος της αυλής θεωρούνταν και ο ίδιος ο Πατριάρχης, και μάλιστα και ορισμένοι ανώτεροι οφθικιάλοι του Πατριαρχείου, όπως για παράδειγμα ο Χαρτοφύλακας. Και αυτό διότι είχαν συγκεκριμένο ρόλο να επιτελέσουν μέσα στην ιεραρχία της αυτοκρατορίας. Ποιος είναι ο ρόλος αυτός που είχαν να επιτελέσουν? Για να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρόλος του Πατριάρχη μέσα στην Βυζαντινή Οικουμένη, θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό που είπαμε πριν, στην αρχή της συναλληλίας.
0: Με τι έχουμε να κάνουμε, τι είναι αυτή η αρχή, αν θα θέλαμε λίγο να το εξηγήσουμε όσο γίνεται πιο απλά και κατανοητά, κύριε Κώστα?
1: Βεβαίως. Θα λέγαμε ότι είναι το ιδεολογικό πλαίσιο που καθορίζει τη σχέση μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας στο Βυζάντιο. Έτσι, την καταγράφει αυτή την αρχή ο Ιουστινιανός, την έκτη νεαρά, στον νόμο αυτό που αναφέρει ότι η ιεροσύνη και η βασιλεία είναι δύο θεία δώρα προς την ανθρωπότητα, και η ιεροσύνη βεβαίως υπηρετεί τα θεία πράγματα, ενώ η βασιλεία διευθύνει τα ανθρώπινα. Είναι δηλαδή στην ουσία δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στην πράξη όμως η βασιλεία δεν εκπροσωπούνταν μόνο από τον αυτοκράτορα, αλλά από ολόκληρη την αυτοκρατορική αυλή, έτσι ώστε η συναλλημία απαιτούσε την αδαιμονική συνύπαρξη του Πατριάρχη όχι μόνο με τον ηγεμόνα, αλλά και με τους πολιτικούς αξιωματούχους και τη γραφειοκρατία που διοικούσαν το κράτος.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι σύνθετα, έτσι, δεν είναι τόσο απλά, ενδεχομένως με ό,τι μπορεί να φαίνεται από μια πρώτη ανάγνωση στο σημερινό μας θέμα, κύριε Κώστα.
1: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως η αρχή αυτή της συναλληλίας, όπως καταγράφεται από τον Ιουστινιανό, αλλά και αργότερα και από τον Μέγα Φώτιο στην λεγόμενη εισαγωγή του, πολλές φορές ήταν μόνο στη θεωρία, η πράξη ήταν στην πραγματικότητα πιο περίπλοκη, και αυτό ξεκινά ήδη από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος στην ουσία νομιμοποίησε τη χριστιανική πίστη και εν τέλει και ο ίδιος μεταστράφηκε στο χριστιανισμό. Το ερώτημα που κυριαρχούσε στις τάξεις της Εκκλησίας είναι πώς συνυπάρχουμε πλέον με αυτή την αυτοκρατορία που μέχρι πρότινος μας εδίωκε. Πώς περνούμε δηλαδή από τους διωγμούς στη συνεργασία. Και έτσι πιο συγκεκριμένα στο θέμα μας τώρα, με τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Νέα Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή, ο επίσκοπος της τοπικής πόλης του Βυζαντίου, ονομάζεται πλέον επίσκοπος Νέας Ρώμης, παίρνει σύντομα τον τίτλο του αρχιεπισκόπου της Νέας Ρώμης, και βεβαίως καλείται πλέον να παίξει ένα αναβαθμισμένο ρόλο τη νέα αυτοκρατορική διοίκηση που προσπαθεί έτσι να στήσει ο Μέγας Κωνσταντίνος και οι διάδοχοι του. Πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι ο ρόλος του επισκόπου της Νέας Ρώμης στην καθόλου εκκλησία την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν σχετικά περιορισμένος, και αυτό διότι υπήρχαν βεβαίως οι άλλες μεγάλες σημαντικές επισκοπές, δηλαδή η Ρώμη, η Αλεξάνδρεια και η Αντιόχεια κυρίως.
0: Ναι.
1: Οι οποίες έτσι είχαν τον πρώτο λόγο στα θεολογικά και εκκλησιαστικά πράγματα της εποχής. Γι' αυτό και βλέπουμε, για παράδειγμα, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, προεδρεύων δεν ήταν ο επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, ήταν μάλλον ο επίσκοπος της Αντιοχίας. Αυτό βεβαίως προσπαθούν να το αλλάξουν οι περί των αυτοκράτορα.
0: Δηλαδή η σύμβουλή του, η αυτοκρατορική αυλή, προσπαθούν να το αλλάξουν αυτό.
1: Βεβαίως και ο ίδιος αυτοκράτορας, αλλά και η αυλική του, διότι πρέπει να αναφέρουμε ότι την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των διαδόχων του η αυτοκρατορία είναι τεράστια, εκτείνεται από την Ισπανία μέχρι την Περσία, και οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοκράτορας έπρεπε να λείπει από την πρωτεύουσα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οπότε η αυλή είχε πλέον μια σημαντική εξουσία και ήταν αυτοί που έτρεχαν, θα λέγαμε, το κράτος την καθημερινή του λειτουργία.
0: Είχε ένα ρόλο αναβαθμισμένο, δηλαδή η αυλή τότε.
1: Ακριβώς. Είχε ένα εκ των πραγμάτων δηλαδή αναβαθμισμένο ρόλο. Εφόσον ο αυτοκράτορας συχνά έλειπε από την πρωτεύουσα, είτε σε εκστρατείες είτε σε περιοδίες, εκ των πραγμάτων η αυλή έπρεπε να αποφασίσει για τα καθημερινά πράγματα του, πώς λειτουργεί πλέον αυτό το κράτος. Και προσπαθεί η αυλή να αναβαθμίσει βεβαίως το ρόλο και τη θέση του επισκόπου της Κωνσταντινούπολης, εφόσον είναι πλέον η πρώτη πόλη του κράτους. Λογικά θα πρέπει να είναι και η πρώτη επισκοπή του κράτους. Και για να το πετύχουν αυτό επιλέγουν οι αυτοκράτορες και οι περί αυτούς φημισμένους κληρικούς για τη θέση του επισκόπου. Έτσι έχουμε βεβαίως τις περιπτώσεις του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος καλείται να αναλάβει την επισκοπή της Κωνσταντινούπολης, και μετά βεβαίως έχουμε και την περίπτωση του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. ο οποίος ήταν ήδη γνωστός για τη ρητορική του δυνότητα, ήταν πρεσβύτερος στην εκκλησία της Αντιόχειας και είχε έτσι φήμη τόσο για την ρητορική του ικανότητα αλλά και για τον ασκητικό του χαρακτήρα. Έτσι το 397, όταν εκοιμήθη ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Νεκτάριος, καλείται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος από τον Αυτοκράτορα Αρκάδιο και την αυλή του για να διαδεχτεί τον Άστη Κοιμηθέντα Νεκτάριο. Παρ' όλα αυτά, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν δίστασε να τα βάλει με το παλάτι. Καταρχάς, είναι γνωστό ότι τα έβαλε με τον ευνούχο Ευτρόπιο, ο οποίος είχε τον τίτλο του Πρεπόσιτου του Κιτώνος, δηλαδή ήταν πολύ κοντά στον αυτοκράτορα Αρκάδιο, και μάλιστα λένε ότι οι πηγές μας λένε ότι ο Αρκάδιος ήταν έτσι ασθενής πολιτικά, οπότε στην ουσία την αυτοκρατορία τη διοικούσε ο Ευτρόπιος, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς που επέλεξαν στην ουσία τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και εφόσον είχαν επιλέξει τον Ιωάννη, είχαν την, έτσι, την προσμονή ότι θα τους υπήκουε. Βεβαίως, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως γνωρίζουμε, ήταν πολύ δυναμικός χαρακτήρας, και όταν ο Ευτρόπιος επιχείρησε να καταργήσει ένα νόμο που έδινε δικαίωμα ασύλου σε όσους κατέφευγαν μέσα στις εκκλησίες, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αντιστάθηκε στεναρά, καταγγέλλοντας την αλαζονία της αυλικής γραφειοκρατίας. Σε μια ηρωνία της τύχης, θα λέγαμε, ο Ευτρόπιος, μερικά χρόνια αργότερα, λόγω της σκληρότητάς του, έπεσε από την εύνοια της αυλής και κατέφυγε έντρομος στην Αγία Σοφία, αναζητώντας προστασία στον ίδιο νόμο που προήγιος προσπάθησε να καταργήσει. Και τότε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τον προστάτευσε, βεβαίως, από τον οργισμένο όχλο και τον στρατό, εκφωνώντας από τον άμβονα της Αγίας Σοφίας μια περίφημη ομιλία εις Ευτρόπιον. Βεβαίως, ο Άγιος Ιωάννης εν τέλει εξορίστηκε δύο φορές, επειδή τα έβαλε και με την αυτοκράτηρα Ευδοξία, την οποία ήλεγξε για κάποιες ανήθικες της πράξης. Και οι περί τον αυτοκράτορα τον έπεισαν να στείλει τον Αρχιεπίσκοπο στην εξορία, όπου και τιμήθη το 407.
0: Μάλιστα.
1: Περνώντας τώρα στον 5ο αιώνα, που είναι ο λεγόμενος αιώνας των χριστολογικών
0: αιρέσεων, ναι, των χριστολογικών αιρέσεων,
1: βλέπουμε μια προσπάθεια πλέον να κατοχυρωθεί θεσμικά η θέση του Πατριάρχη, τόσο εντός του πλαισίου της καθόλου Εκκλησίας, της Οικουμενικής Εκκλησίας, αλλά και σε σχέση και με το παλάτι. Και αυτό διότι οι Αρχιεπίσκοποι Κωνσταντινούπολης ήταν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένοι από την βούληση αυλικών παραγόντων, οι οποίοι μάλιστα εμπλέκονται άμεσα και δυναμικά στις χριστολογικές έρηδες. Παραδείγματος χάρη, όταν ο πρεσβύτερος Νεστόριος από την Αντιόχεια εκλέγεται Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως το 428, με τη στήριξη του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου, έρχεται, όπως γνωρίζουμε, σε θεολογική διαμάχη με τον Επίσκοπο της Αλεξανδρίας, τον Άγιο Κύριλλο. Σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Νεστορίου και Κυρίλλου, η κόντρα, θα λέγαμε, μεταξύ των δύο δεν παραμένει εντός μόνο θεολογικού πλαισίου, και αυτό διότι υπήρχαν από πίσω κάποιες αυλικές φατρίες που υποστήριζαν η μία φατρία μεν τον Νεστόριο, η άλλη τους Αλεξανδρείς θεολόγους. Πίσω από τον Κύριλλο Αλεξανδρίας ήταν η αδελφή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου, η ισχυρή Πουλχερία, η οποία εχθρευόταν τον Νεστόριο, ειδικά μετά από κάποια απόψεις που εξέφρασε ο Νεστόριος περί της Παναγίας, την οποία αρνούνταν να αποκαλέσει Θεοτόκο και την αποκαλούσε Χριστοτόκο. Είχε απέναντί του την αδελφή του Θεοδοσίου, την Πουλχερία. Από την άλλη, όμως, έχουμε έναν ευνούχο ονόματι Χρυσάφιο, ο οποίος είχε γι' αυτός έτσι μεγάλη δύναμη μέσα στην αυλή, ο οποίος υποστηρίζει αρχικά τον Νεστόριο και μετέπειτα υποστηρίζει τον Αρχιμανδρίτη Ευτυχή, ο οποίος Αρχιμανδρίτης Ευτυχής είναι αυτός που εκφράζει πρώτος τις μονοφυσιτικές απόψεις.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα στην σύνοδο που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου καταδικάζεται ο Ευτυχής με την προεδρία, υπό την προεδρία του Επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Αγίου Φλαβιανού, ο Χρυσάφιος εναντιώνεται έντονα στον Άγιο Φλαβιανό. Και μάλιστα όταν το 449 συγκαλείται μια σύνοδο στην Έφεσο, η οποία έμεινε στην ιστορία ως ηλιστρική σύνοδο, έρχεται στην Έφεσο ο Επισκόπος Αλεξανδρίας Διόσκορος, ο οποίος ανατρέπει τα πάντα στην σύνοδο και καταδικάζει παράνομα και παράτυπα τον Φλαβιανό, και μάλιστα με την υποστήριξη του αυτού του ευνούχου του Χρυσαφίου, οι άνδρες του Διοσπόρου συλλαμβάνουν και κακοποιούν τον Φλαβιανό Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος πέθανε από τα τραύματα του μερικές μέρες μετά.
0: Κύριε Κώστα, μέσα από αυτά τα παραδείγματα βλέπουμε νομίζω πάρα πολύ καθαρά ότι είναι μια πολύμορφη σχέση, όπως είπατε και αυτή και εσείς στην αρχή της συζήτησής μας, αυτή του Πατριάρχη με την Αυτοκρατορική Αυλή κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το διάβα αυτών των 11 αιώνων, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα βεβαίως με τη βοήθειά σας πάντοτε σε πολύ λίγο, συνεχίζοντας εδώ τη συζήτησή μας μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, και μαζί του συζητάμε ο κύριος Κυριακός Κώστα, υποψήφιος διδάκτορ εκκλησιαστικής ιστορίας στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναφερόμαστε σήμερα ουσιαστικά στη σχέση του Πατριάρχη με την Αυτοκρατορική Αυλή, ισορροπία, ένταση και θεσμική συνύπαρξη, πάντοτε κατά την περίοδο του Βυζαντίου, από τον 4ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Προηγουμένως, είχαμε μείνει ουσιαστικά σε ένα γεγονός, νομίζω, πολύ χαρακτηριστικό για το θέμα μας, του 5ου αιώνα. Έτσι, όπου έχουμε τις χριστολογικές αιρέσεις, κύριε Κώστα, αυτή την διαμάχη εκεί του Νεστόριου με τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Κύριλο.
1: Βεβαίως. Και όπως είχαμε αναφέρει, η αυλή παίζει έτσι μεγάλο ρόλο σε αυτές τις θεολογικές διαμάχες, και αυτό μάλιστα φαίνεται πλέον ξεκάθαρα και στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο στην Χαλκιδόνα, η οποία συγκαλείται από την αυτοκράτηρα πλέον Πουλχερία, την αδελφή του Θεοδοσίου του Δευτέρου, η οποία τον διαδέχτηκε μαζί με τον σύζυγό της, τον Μαρκιανό, και συγκαλούν την Σύνοδο της Χαλκιδόνας ακριβώς απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, έτσι ώστε να έχουν υπό τον έλεγχο τους τις εργασίες της Συνόδου και να μην παρεκτραπούν, όπως είπαμε ότι συνέβη στην σύνοδο της, τη μυστική σύνοδο της Εφέσου 2 χρόνια πριν, όπου οι άνδρες του Διοσκόρου χτύπησαν μέχρι θανάτου τον Φλαβιανό Κωνσταντινουπόλεως. Την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο τώρα διατυπώνεται πλέον ξεκάθαρα το δόγμα των δύο θύσεων του Χριστού και προεδρεύει, σημαντικό γεγονός αυτό για την ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προεδρεύει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Ανατόλιος, ο οποίος έχει την πλήρη στήριξη της αυλής. Και μάλιστα μέσα στην Σύνοδο υπάρχουν αξιωματούχοι, στην ουσία αυτοκρατορικοί εκπρόσωποι, για να διατηρήσουν την τάξη. Περνώντας τώρα στον 6ο και στον 7ο αιώνα, η θέση του Πατριάρχη λαμβάνει πλέον πιο θεσμικό χαρακτήρα. Μάλιστα, επί βασιλείας του Ιουστινιανού του Πρώτου, η πατριαρχική δικαιοδοσία ενσωματώθηκε επίσημα στο ρωμαϊκό δίκαιο. Και ο Πατριάρχης και ο Χαρτοφύλακας, ο επικεφαλής δηλαδή της Πατριαρχικής Καγκελαρίας, απέκτησαν επίσημο ρόλο στην αστική διοίκηση της Κωνσταντινούπολης, τη φιλανθρωπία και, πολύ σημαντικό, στις δικαστικές προσφυγές των πολιτών.
0: Μάλιστα. Οπότε αναβαθμίζεται θεσμικά, έτσι, ο ρόλος του Πατριάρχη, έτσι δεν είναι, του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, μέσα από αυτές τις εξελίξεις.
1: Αναβαθμίζεται θεσμικά τόσο στη θέση του μεταξύ των υπολείπων επισκόπων της Εκκλησίας, όσο και σε σχέση με την κρατική διοίκηση, θα λέγαμε, διότι αποκτά συγκεκριμένους ρόλους μέσα στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον ο Πατριάρχης και το Πατριαρχείο. Μάλιστα, έχουν η Σύνοδος του Πατριαρχείου κάποια στιγμή αποκτά ρόλο, ας πούμε, θα λέγαμε, εφετίου, δικαστικού εφετίου, δηλαδή μπορούσαν να καταφύγουν σε αυτή τόσο αξιωματούχοι όσο και για απλοί πολίτες, για να δικάσουν τις καθημερινές τους διαφωνίες και περιπτώσεις.
0: Αυτή η εξέλιξη, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Κώστα, να ρωτήσω, αυτή η εξέλιξη επηρεάζει έτσι τις σχέσεις του Πατριάρχη με την Αυτοκρατορική Αυλή, με τους άρχοντες, έτσι όπως είπαμε και προηγουμένως?
1: Ναι. Βεβαίως υπάρχει αυτή, πλέον καλούνται να συνεργαστούν θεσμικά οι αξιωματούχοι, και κυρίως θα λέγαμε ο πιο έτσι στενός συνεργάτης, θα λέγαμε, του Πατριάρχη είναι ο έπαρχος της Κωνσταντινούπολης. Είναι ένας αξιωματούχος ο οποίος χοντρικά θα λέγαμε είναι το αντίστοιχο του Δημάρχου με σημερινά δεδομένα, αλλά βεβαίως έχει και άλλες ευθύνες, όπως για παράδειγμα τη διανομή των τροφών, τη λειτουργία των αγορών, έχει υπό την ευθύνη του κάποια δικαστήρια για αστικές υποθέσεις, και στην ουσία ο ρόλος του επάρχου συμπληρώνεται από το ρόλο του Πατριάρχη, του Πατριαρχείου, οι οποίοι έχουν και αυτοί έτσι ένα μέρος της δικαστικής εξουσίας, ένα μέρος υπό την ευθύνη τους κάποια φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα οποία βεβαίως για να τα τρέξουν χρειάζονται τη συνεργασία του επάρχου. Και βεβαίως πλέον καλούνται οι δύο θεσμοί, η Αυλή και το Πατριαρχείο, να συνεργαστούν θεσμικά, έτσι ώστε να λειτουργήσει ομαλά η Κωνσταντινούπολη και το κράτος ευρύτερα. Βεβαίως η θεσμική πλέον αυτή θέση του Πατριάρχη έρχεται με ένα κόστος. Και αυτό το κόστος είναι ότι ο Αυτοκράτορας δεν αρχίται πια να επηρεάζει τον Πατριάρχη μέσω των αυλικών φατριών, αλλά σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλει άμεσα ο ίδιος ο Αυτοκράτορας δογματικές αποφάσεις. Και αυτό το βλέπουμε έντονα στην βασιλεία του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού, στην λεγόμενη υπόθεση των τριών κεφαλαίων, στην οποία ο Ιουστινιανός με ένα διάταγμα καταδικάζει τρεις παλαιότερους θεολόγους, σε μια προσπάθεια να προσετεριστεί βεβαίως τις εκκλησίες της Ανατολής, τις μονοφυσιτικές εκκλησίες της Ανατολής. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μινάς αναγκάζεται η υποπίεση να υπογράψει αυτό το διάταγμα του Ιουστινιανού, ενώ ο Πάπας Ρώμης Βιγίλιος κρατείται ουσιαστικά όμοιρος στην Κωνσταντινούπολη μέχρι να συμμορφωθεί με την αυτοκρατορική πολιτική.
0: Βλέπουμε εδώ, ότι ο αυτοκράτορας θέλει να επιβάλλει έτσι, κάποια πράγματα με τις αποφάσεις του, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
1: βεβαίως και υπάρχει πλέον αυτή η τάση να επιβάλλουν δογματικά ζητήματα με διατάγματα οι αυτοκράτορες, όχι όπως παλαιότερα με θεολογικές διαβουλεύσεις και συνόδους. Έχουμε βεβαίως την υπόθεση των τριών κεφαλαίων, μετά έχουμε το ενωτικό του Ζήνωνα, έχουμε τα διατάγματα του Ηρακλείου και ούτω καθεξής, που επιβάλλουν στην ουσία την αυτοκρατορική πολιτική, θεολογική πολιτική με διατάγματα, και καλείται πλέον ο Πατριάρχης είτε να συμμορφωθεί είτε να αποχωρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Απλά να αναφέρω έτσι μια περίεργη υπόθεση που συνέβη στα χρόνια του Ιουστινιανού. Πρόκειται για την περίπτωση του Πατριάρχη Ανθίμου, ο οποίος εκλέγεται Πατριάρχης με την υποστήριξη της Αυτοκράτηρας Θεοδόρας, της σύζυγου του Ιουστινιανού, η οποία γνωρίζουμε και από την ιστορία ότι είχε μεγάλη δύναμη, διότι της είχε βεβαίως μεγάλη αδυναμία ο Ιουστινιανός. Όμως γνωρίζουμε ότι η Θεοδόρα ήταν έτσι συμπαθής προς τις μονοφυσιτικές απόψεις, και ο Άνθιμος αυτός ο Πατριάρχης καθαιρέθηκε μόλις ένα χρόνο μετά την εκλογή του από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό, λόγω του ότι ακριβώς εξέφρασε κάποιες μονοφυσιτικές απόψεις. Επίσημα καταδικάστηκε μεν, και ο Ιουστινιανός έδωσε εντολή να εξοριστεί αυτός ο Άνθιμος. Η Θεοδόρα όμως τον έκρυψε στα προσωπικά της διαμερίσματα μέσα στο παλάτι, όπου και παρέμεινε ασφαλής για 12 ολόκληρα χρόνια, με τον Ιουστινιανό να ανακαλύπτει την παρουσία του μόνο μετά το θάνατο της Αυτοκράτηρας Θεοδόρας το 548.
0: Μάλιστα.
1: Πρόκειται έτσι για μια
0: περίπτωση. Πολύ ιδιαίτερη αυτή η περίπτωση, κύριε Κώστα.
1: Ακριβώς, που δείχνει ακριβώς και τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών της αυλής και των πατριαρχών σε ορισμένες περιπτώσεις. Περνώντας τώρα στον...
0: Συνεχίστε.
1: Περνώντας τώρα στον 7ο αιώνα, όπως είπαμε, και ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος είχε έτσι μια τάση να επιβάλλει τις προσωπικές του έτσι, θεολογικές απόψεις με διατάγματα. Βεβαίως είχε την εργάτη του τον Πατριάρχη Σέργιο, τον πρώτο, ο οποίος συνεργάζεται με τον Αυτοκράτορα και την Αυλή, ώστε και να διατυπώσουν μαζί την θεολογική φόρμουλα του μονοθελητισμού, η οποία ήταν μια φόρμουλα που προσπαθούσε έτσι, να συμβιβάσει τις ορθοδόξες απόψεις της Χαλκιδόνας με τις μονοφυσιτικές απόψεις των Ανατολικών Εκκλησιών. Αλλά έτσι, όπως γνωρίζουμε και από την ιστορία, ο Πατριάρχης Σέργιος παίζει και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδια την υπεράσπιση της Κωνσταντινούπολης στην πολιορκία των Αβάρων και των Περσών, μαζί με έναν πατρίκιο που άφησε ο Ηράκλειος στον τόπο του. Οπότε βλέπουμε ότι ο Πατριάρχης έχει πλέον και ένα θεσμικό, πολιτικό ρόλο, θα λέγαμε κάποιες φορές, μέσα στην ίδια την Κωνσταντινούπολη.
0: Θα πούμε περισσότερα εδώ σε λίγο, πάντοτε με την βοήθειά σας, κύριε Κώστα. Μας βοηθάτε πάρα πολύ με τα παραδείγματα έτσι που μας δίνετε και μας εξηγείτε αναλυτικά και με κάθε λεπτομέρεια. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πάντοτε εδώ, συνεχίζοντας την συζήτησή μας. Πάμε αμέσως τώρα σε μία σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιόφωνο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα: Ο Πατριάρχης και η Αυτοκρατορική Αυλή, Ισορροπία, Ένταση και Θεσμική Συνύπαρξη, στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο Θρησκεία και Πολιτική, μέρος δεύτερο. Εμείς, φίλες και φίλοι, περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει πριν από την απαραίτητη διακοπή, κύριε Κώστα. Βρισκόμαστε ουσιαστικά στον 7ο αιώνα, έτσι αναφερόμαστε πάντοτε στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και μας λέγατε για αυτή την σχέση του αυτοκράτορα Ηράκλειου με τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τον Σέργιο τον Πρώτο, μια σχέση, θα λέγαμε, συνεργασίας, αν σωστά έχουμε καταλάβει.
1: Βεβαίως, είναι μια σχέση συνεργασίας τόσο στα θεολογικά ζητήματα, mm-hmm. όσο και στα πολιτικά, θα λέγαμε, στη διοίκηση της αυτοκρατορίας. Και αυτό, βέβαια, η σχέση μεταξύ των δύο ανδρών δείχνει πλέον ότι ο Πατριάρχης είναι για τα καλά θεσμοθετημένος ο ρόλος του mm-hmm. μέσα στην αυτοκρατορική διοίκηση. Βεβαίως η σχέση αυτή μεταξύ αυτοκράτορα και πατριάρχη, αυλής και πατριαρχείου, παλατιού και πατριαρχείου, θα περάσει μια μεγάλη κρίση στην περίοδο βεβαίως της οικονομαχίας. Mm-hmm. Η σχέση αυτή γίνεται σχεδόν πλέον αποκλειστικά ζήτημα προσωπικής επιβίωσης του πατριάρχη απέναντι σε μια αυτοκρατορική πολιτική χωρίς περιθώρια αντίρρησης. Βεβαίως υπάρχει το παράδειγμα του πατριάρχη Γερμανού του Πρώτου, ο οποίος αρνείται να υπογράψει και να συμφωνήσει με την οικονομαχική πολιτική του Λέοντος του Τρίτου του Ισαύρου, και πάρα αυτά καθερείται. Και ο διάδοχος του Γερμανού Αναστάσιος είναι μεν πρόθυμος να συμμορφωθεί με την οικονομαχική πολιτική, αλλά το 741 συμμετείχε μαζί με κάποιους αυλικούς σε μια αποτυχημένη αντασία εναντίον του Κωνσταντίνου του Πέμπτου, ο οποίος Κωνσταντίνος Πέμπτος βεβαίως καταφέρνει να ανατρέψει τα σχέδια των στασιαστών, τιμωρεί μεν δημόσια τον Πατριάρχη Αναστάσιμο, αλλά τον κρατά στο θρόνο και τον έτσι τον χρησιμοποιεί και μετέπειτα για να προωθήσει τις οικονομαχικές του απόψεις.
0: Γιατί τον κρατά στον θρόνο, παρά το γεγονός ότι τον τιμωρεί δημόσια, κύριε Κώστα?
1: Προφανώς διότι ο Αναστάσιος ήταν πρόθυμος να ακολουθήσει την οικονομαχική πολιτική, και όπως είχε δείξει και με την, έτσι, σύμπραξη του με τον πατέρα του Κωνσταντίνου, τον Λέοντα, του οποίου είχε προσυπογράψει τα οικονομαχικά διατάγματα. Προφανώς ο Κωνσταντίνος χρειαζόταν κάποιον εκκλησιαστικό άνδρα σε αυτή τη θέση που να τον βοηθήσει να προωθήσει τις δικές του απόψεις. Βεβαίως ο Κωνσταντίνος είχε ο ίδιος τη φήμη ότι ήθελε να δείχνει τον εαυτό του ως θεολόγο, και συμμετείχε μάλιστα και ίδιος προσωπικά στη συνόδο, στη συνόδο της Ιερίας και το καθεξής. Οπότε είχε την ανάγκη ενός ανθρώπου που θα δεχόταν ακριβώς τις οικονομαχικές του απόψεις χωρίς αντίρρηση.
0: Εδώ παίζουν, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Κώστα, να ρωτήσω κάτι, παίζουν ρόλο εδώ και οι ιστορικές συνθήκες κάθε φορά κατά την περίοδο αυτή του Βυζαντίου όσον αφορά τη σχέση του Πατριάρχη με την αυτοκρατορική αυλή, γιατί υπάρχουν και ενδεχομένως κάποιοι εξωτερικοί εχθροί, υπάρχουν ίσως και κάποια συμφέροντα πολιτικά κάθε φορά?
1: Βεβαίως υπάρχουν όλα αυτά που λέτε, και μάλιστα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με την επέλαση των Αράβων μεγάλα μέρη της χριστιανικής οικουμένης πλέον βρίσκονται υπό ξένον έλεγχο, το οποίο τι σημαίνει, τουλάχιστον για τη δική μας περίπτωση, σημαίνει ότι οι μεγάλες επισκοπικές έδρες της Ανατολής, η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια και το καθεξής, βρίσκονται πλέον υπό αραβική διοίκηση, το οποίο δίνει βεβαίως στον επίσκοπο της Κωνσταντινούπολης ένα πλέον αναβαθμισμένο ακόμα πιο αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι στην ουσία η ορατή κεφαλή της Εκκλησίας και με αυτό συνδιαλέγεται καθημερινά και ο ίδιος Αυτοκράτορας. Και αυτό βεβαίως επηρεάζει τη σχέση μεταξύ του Παλατιού και του Πατριαρχείου. Βεβαίως υπάρχουν οι επιδρομές, οι εξωτερικές, οι επιθέσεις των Αράβων. Υπάρχει μια σχετική αστάθεια και οι ήσαυροι, οι λεγόμενοι αυτοκράτορες, οι οικονομάχοι αυτοί αυτοκράτορες, παρόλο που στην εκκλησιαστική ιστοριογραφία έχουν μείνει αρνητικά, αρνητικές φιγούρες, έχουν συμβάλει στα μέγιστα τουλάχιστον να ανακοπεί η επέλαση των Αράβων. Mm. Και βεβαίως σε εποχές κρίσης όπως είναι αυτή η εποχή, προσπαθεί αυτοκρατορία να αναδιοργανωθεί μετά από αυτές τις μεγάλες απώλειες εδαφικές, η κεντρική εξουσία αποκτά ένα πολύ σημαντικό ρόλο και βεβαίως αυτό δίνει και στους ίδιους τους αυτοκράτορες τη δυνατότητα να επιβάλλουν τις απόψεις τους με διατάγματα και στα θεολογικά ζητήματα όπως είναι η οικονομαχία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα περνώντας στην επόμενη φάση, μετά τον θάνατο του οικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντος του Τετάρτου, αναλαμβάνει την αντιβασιλεία η σύζυγος του αυτοκράτηρα Ειρήνη Αθηναία, η οποία είναι βεβαίως γνωστή για την αντίθεση της στην οικονομαχία, και ο οικονομάχος Πατριάρχης Παύλος ο Τέταρτος παραιτείται δημοσίως το 784 δηλώνοντας μετάνοια. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον, η Ειρήνη επιλέγει ως διάδοχο του Πατριάρχη τον Ταράσιο, τον Πατριάρχη που προείδρευσε βεβαίως την 7η Οικουμενική Σύνοδο, ο οποίος Ταράσιος όμως όταν τον επέλεξε η Ειρήνη ήταν αυλικός γραμματέας, ήταν πρωτοασυκρίτης, δηλαδή ήταν επικεφαλής της αυτοκρατορικής γραφειοκρατίας θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο βεβαίως είναι ενδιαφέρον, διότι προφανώς η Ειρήνη τον γνώριζε τον Ταράσιο και γνώριζε ότι θα μπορούσε να στηριχθεί επάνω του για να αναστηλώσει τις εικόνες στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Αλλά έχει έτσι ενδιαφέρον ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επιλέγεται όχι από τις τάξεις του κλήρου πλέον, αλλά από την γραφειοκρατία, την κρατική γραφειοκρατία.
0: Αυτό γίνεται πρώτη φορά. Γίνεται πρώτη φορά.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι, νομίζω ο Ταράσιος ήταν ο πρώτος και βεβαίως όχι ο μόνος. Έχουμε τον 9ο αιώνα βεβαίως στην περίπτωση του Μεγάλου Φωτίου, ο οποίος πώς έγινε Πατριάρχης. Υπήρχε μια σύγκρουση μεταξύ του και Σαραβάρδα, ο οποίος ήταν ο θείος του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Τρίτου και στην ουσία διοικούσε την αυτοκρατορία εν ονόματι του Μιχαήλ, και συνομωτεί ο Κέσσαρας αυτός ο Βάρδας με τον Μιχαήλ για να παραγκονίσουν την μητέρα του Μιχαήλ, την αυτοκράτηρα Θεοδώρα, την Αγία Αυτοκράτηρα Θεοδώρα, που αναστήλωσε οριστικά στις εικόνες το 843, και απαιτούν από τον Πατριάρχη Γνάτιο να εγκλήσει την εκθρονισμένη αυτοκράτηρα Θεοδώρα σε μοναστήρι. Ο Ιγνάτιος βεβαίως αρνήθηκε και επέβαλε ακοινωνισία στον Βάρδα λόγω και της ανήθικης του διαγωγής. Και ο Βάρδας χρησιμοποίησε τότε την κρατική γραφειοκρατία για να καθαιρέσει και να εξορίσει τον Πατριάρχη Γνάτιο και να διορίσει στη θέση του τον Φώτιο, ο οποίος ήταν τότε λαϊκός και κατά πάσα πιθανότητα έφερε και αυτό τον τίτλο του πρωτοασυκρίτη, δηλαδή του επικεφαλής της γραφειοκρατίας του Βυζαντίου. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτή όλη η ιστορία προκάλεσε το λεγόμενο Φώτιο σχίσμα, το οποίο διήσκησε έτσι για μερικά χρόνια, και ο Ιγνάτιος μάλιστα μετά επανήλθε διαδεχόμενος στο Φώτιο και μετά πάλι ο Φώτιος. Αλλά σε αυτό, στην Πατριαρχία του Φωτίου, υπάρχει πλέον μια σχεδόν αρμονική, θα λέγαμε, συνεργασία μεταξύ του κράτους και του Πατριαρχείου. Έχουμε βεβαίως την περίπτωση της Ιεραποστολής των αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου στην Μοραβία, τους οποίους αποστέλει ο ίδιος ο Πατριάρχης ο Φώτιος μετά από πρόσκληση του ηγεμόνα της Μοραβία. Και βλέπουμε πλέον έτσι τον θεσμικό ρόλο του Πατριάρχη σε σχέση με την Αυλή να έχει έτσι μια ακμή, θα λέγαμε, αυτή τη σχέση. Βεβαίως είναι σχεδόν αρμονική η σχέση στον 9ο αιώνα.
0: Μάλιστα. Αυτό πώς προκύπτει, ποιος είναι ο ρόλος εδώ του Πατριάρχη Φωτίου, του Μεγάλου Φωτίου, πάντοτε έτσι σε σχέση με ακριβώς με τον ρόλο του Πατριάρχη και τον ρόλο του Αυτοκράτορα έτσι, και της Αυλής και πώς έχουν τα πράγματα
1: βέβαια,
0: μεταξύ τους.
1: Ο Φώτιος, προτού ακόμα γίνει Πατριάρχης, είχε τη φήμη του πολυμαθούς και του σοφού και μάλιστα τον είχαν χρησιμοποιήσει, τον είχε χρησιμοποιήσει η Αυλίος ως διπλωμάτη σε κάποιες αποστολές προς το Αραβικό Χαλιφάτο και το καθεξής. Οπότε ήταν έτσι μια πνευματική φυσιογνωμία ήδη πριν να ανεβεί στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης και κατά πάσα πιθανότητα και αυτός ήταν ο λόγος που τον επέλεξε ο Βάρδας τον Φώτιο για να διαδεχτεί τον Ιγνάτιο, διότι ήταν έτσι μια φυσιογνωμία έτσι, που έχει ρέει μεγάλης αποδοχής στην ανώτερη κοινωνία. Μάλιστα είχε και πολλούς μαθητές όπως γνωρίζουμε ο ίδιος ο Φώτιος. Και βεβαίως η προσωπικότητα του Φωτίου έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτή την σταθεροποίηση, θα λέγαμε, τις σχέσεις μεταξύ του Πατριαρχείου και της Αυλής, η οποία βεβαίως αυτή η σχέση κωδικοποιείται και τελετουργικά πλέον, θα λέγαμε, κατά την μέση περίοδο. Έχουμε έτσι ορισμένα τελετουργικά εγχειρίδια, όπως για παράδειγμα το περί βασιλείου τάξεως του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου. Έχουμε βεβαίως και το λεγόμενο κλητορολόγιο του Θεοφύλου, το οποίο είναι ένα έγγραφο που καταγράφει τους αξιωματούχους της Αυλής με σειρά έτσι, προτεραιότητας. Μέσα από αυτά τα κείμενα βλέπουμε ότι η σχέση του Πατριάρχη και της Αυλής εκφράζεται μέσα από αυστηρά καθορισμένους ρόλους. Για παράδειγμα, κατά τις μεγάλες εορτές, ο Πατριάρχης υποδεχόταν στην είσοδο της Αγίας Σοφίας, στις πύλες της Αγίας Σοφίας, την αυλική πομπή, επικεφαλής της οποίας ήταν βεβαίως ο ίδιος Αυτοκράτορας. Και ο Αυτοκράτορας και οι ανώτατοι αξιωματούχοι υποβάλλουν τα σεβάσματά τους στον Πατριάρχη, λαμβάνουν την ευλογία του και μετά μπαίνουν στην Αγία Σοφία. Βεβαίως πρέπει, όσον αφορά τα τελετουργικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Πατριάρχης κατήχε το αποκλειστικό προνόμιο της τέψης του Αυτοκράτορα. Και επίσης πολύ σημαντικό, ευλογούσε ο Πατριάρχης τα σύμβολα εξουσίας των ανώτερων αυλικών, όπως για παράδειγμα αυτών που έφεραν το τίτλο του Κέσσαρα, πριν να απονεμηθούν από τον Αυτοκράτορα.
0: Μάλιστα. Πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους αυτοί και επίσημα δηλαδή.
1: Βεβαίως έπρεπε να πάρουν την ευχή του Πατριάρχη μέσα από αυτή την τελετουργική ευλόγηση, την ευλογία των συμβόλων της εξουσίας τους. Και επίσης πολύ σημαντικό, στα επίσημα γεύματα στο παλάτι που υπήρχαν βεβαίως καθορισμένες μέρες στον χρόνο που λάμβαναν χώρα αυτά τα επίσημα γεύματα, ο Πατριάρχης καθόταν πάντοτε δίπλα στον Αυτοκράτορα, συνήθως στη δεξιά του πλευρά ή στα αριστερά του. Οπότε θα λέγαμε ότι σε θέματα πρωτοκόλλου ο Πατριάρχης υπερήχε από όλους τους πολιτικούς και στρατιωτικούς διοικητές της Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Κώστα. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε αμέσως τώρα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, τη δεύτερη μουσική μας ανάπαυλα για σήμερα, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με τον υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κυριακό Κώστα. Αναφερόμαστε στον Πατριάρχη και την Αυτοκρατορική Αυλή, ισορροπία, ένταση και θεσμική συνύπαρξη. Αυτό είναι το θέμα μας, πάντοτε κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από τον 4ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Έχουμε αναφερθεί σε συγκεκριμένα παραδείγματα που ουσιαστικά αποτυπώνουν αυτήν την σχέση, αν υπήρχε και πότε ισορροπία, ένταση και μια θεσμική συνύπαρξη. Είχαμε μείνει στον 9ο αιώνα και το τι ουσιαστικά ισχύει από την στιγμή που Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, έτσι γίνεται ο Ιερός Φώτιος, ο Μέγας Φώτιος, έχουμε την δική του Πατριαρχία, πως μας είπατε έχουμε μια σχεδόν αρμονική συνεργασία, αλλά έχουμε και κάποιες εξελίξεις όσον αφορά και το ίδιο το πρωτόκολλο, που μας δείχνουν ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία και μια άγαστη, θα λέγαμε, συνύπαρξη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και βεβαίως το πρωτόκολλο αυτό και η τελετουργία και η όλη τελετουργική εμφάνιση του Πατριάρχη και του Αυτοκράτορα στηρίζονται, όπως είπαμε στην αρχή, τη θεωρητική αρχή της συναλληλίας, αυτή θα λέγαμε ιδεολογία της συνεργασίας μεταξύ της κοσμικής εξουσίας και της εκκλησιαστικής εξουσίας. Όπως είχατε πει, μείναμε στην περίπτωση του Μεγάλου Φωτίου. Πρέπει να αναφέρουμε βεβαίως και την περίπτωση του Πατριάρχη Νικολάου Μυστικού, ο οποίος ήταν εκ των διαδόχων του Φωτίου και ο οποίος ήταν μεν στενός συνεργάτης και φίλος του Αυτοκράτορα Λέοντος Έκτου του Σοφού, ήδη πριν γίνει Πατριάρχης. Αλλά στο ζήτημα της τετραγαμίας του Λέοντος του Σοφού, όταν ο Λέων ήθελε να πάρει τέταρτη σύζυγο για να αποκτήσει διάδοχο, ο Νικόλαος ο Μυστικός δεν δίστασε να του κλείσει στην ουσία τις πόρτες της Αγίας Σοφίας. Και με αποτέλεσμα βεβαίως ο Νικόλαος ο Μυστικός να εξοριστεί από τον Λέοντα. Αλλά ο Λέων τον ανακάλεσε λίγο πριν να πεθάνει ο Αυτοκράτορας και τον επανέφερε στον πατριαρχικό θρόνο τον Νικόλαο τον Μυστικό. Και αυτό έχει σημασία, διότι όταν πέθανε ο Λέων ο Σοφός και τον διαδέχτηκε ο Αυτοκράτορας Αλέξανδρος, ο οποίος πέθανε μετά από ένα χρόνο, ο πατριάρχης Νικόλαος Μυστικός ήταν ένα από τα τέσσερα μέλη της αντιβασιλείας που διοικούσαν την αυτοκρατορία μέχρι να ενηλικιωθεί ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, και μάλιστα ηγήθηκε του συμβουλίου αυτού της αντιβασιλείας στις διαπραγματεύσεις για ειρήνη με τον τσάρο της Βουλγαρίας, τον Σιμεών. Οπότε βλέπουμε ότι ο Πατριάρχης, με συγχωρείτε, σε συγκεκριμένες ιστορικές περιστάσεις καλείται να αναλάβει και σημαντικά πολιτικά καθήκοντα, όταν βεβαίως το απαιτούν οι περιστάσεις.
0: Και ίσως αυτό έχει να κάνει κάθε φορά και με τον ίδιο τον Αυτοκράτορα, έτσι, και τα θέλω του ίδιου του Αυτοκράτορα και τις επιδιώξεις του, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, ακόμη και όταν είναι πολύ συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες.
1: Βεβαίως, παίζουν μεγάλο ρόλο.
0: Ή της αυλής, για να πω καλύτερα, και της αυτοκρατορικής αυλής, ναι, τα πρόσωπα, ναι.
1: Βέβαια, τα πρόσωπα, και όπως είδαμε μέχρι τώρα, και οι πατριάρχες, οι ίδιοι πατριάρχες που γνωρίζουμε ότι ως προσωπικότητες ήταν έτσι πιο δυναμικοί, δεν διστάζουν να τα βάλουν με την αυλή όταν χρειάζεται. Είδαμε βεβαίως την περίπτωση του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου και ούτω καθεξής. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και ο Νικόλαος ο Μυστικός, ο οποίος ως ισχυρή προσωπικότητα και βέβαια το θεσμικό βάρος της θέσης του Πατριάρχη, δεν δίστασε να τα βάλει με τον Αυτοκράτορα και να του πει αυτό που πας να κάνεις είναι ενάντια στη χριστιανική ηθική. Τώρα, επειδή βλέπω ότι τρέχει ο χρόνος,
0: δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, περίπου αλλά 4 λεπτά, 4 με 4,5 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Κώστα.
1: Ωραία, πολύ επιγραμματικά απλά να αναφέρουμε πώς εξελίσσεται η σχέση στην ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Στην εποχή των Κομνηνών, δηλαδή μιλάμε για τέλος του 11ου αιώνα με 12ου αιώνα, η οικομνημία της συστήνουν ένα κράτος πιο συγκεντρωτικό και στηρίζονται στην οικογένειά τους στην ουσία για να διοικήσουν το κράτος. Έτσι δίνουν, κάνουν επιγαμίες με άλλες αριστοκρατικές οικογένειες της αυτοκρατορίας, και σε αυτό το πλαίσιο ο πατριάρχης

0: στην αυτοκρατορία της Νίκαιας, στην υπεροχή έναντι των άλλων διαδόχων κρατηδίων, δηλαδή του κράτους της Ηπείρου, του κράτους της Τραπεζούντος και το καθεξής. Βεβαίως η παρουσία του Πατριάρχη στην Αυλή της Νίκαιας ήταν ένας από τους λόγους που έδωσαν αυτή την νομιμοποίηση στους ηγεμόνες της Νίκαιας για να διεκδικήσουν μετά την Κωνσταντινούπολη, όπως και το έπραξαν επί Μιχαήλ Παλαιολόγου, ο οποίος είναι βεβαίως ιδρυτής της δυναστείας των Παλαιολόγων, της τελευταίας δυναστείας του Βυζαντίου. Τώρα, στα χρόνια των Παλαιολόγων έχουμε έτσι, όπως λένε οι ιστορικοί, μια αντίθεση, η οποία είναι ότι το κράτος μεν εξασθενεί και οικονομικά και στρατιωτικά και πολιτικά. Από την άλλη όμως το Πατριαρχείο έτσι έχει μια πνευματική ακτινοβολία που υπερβαίνει πλέον τα όρια του κράτους του Βυζαντινού. Και βεβαίως ο ρόλος του Πατριαρχείου είναι σημαντικός τόσο στις ενωτικές προσπάθειες των Παλαιολόγων, όσο βεβαίως και πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό, στον εμφύλιο που ξέσπασε στα μέσα του 14ου αιώνα, που συνέπεσε και με την έρηδα του ησυχασμού.
1: Μάλιστα.
0: Στον οποίο εμφύλιο παίζουν ρόλο και οι πατριάρχες, οι οποίοι παίρνουν το μέρος μίας από τις δύο παρατάξεις αυτού του εμφυλίου.
1: Μάλιστα. Είπαμε πολλά νομίζω σήμερα με τη βοήθειά σας και μέσα από έτσι συγκεκριμένα παραδείγματα, για να μπορέσουμε όλοι μας να καταλάβουμε όσο γίνεται έτσι περισσότερο το σημερινό μας θέμα. Περνάνε από νομίζω πολλές φάσεις και το είδαμε αυτό, κύριε Κώστα, οι σχέσεις του Πατριάρχη με την Αυτοκρατορική Αυλή κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και φάσεις που έτσι έντασης, ιδιαίτερης έντασης και ταραχών και ισορροπίας και θεσμικής βεβαίως συνύπαρξης, ιδιαίτερα μετά τον 6ο αιώνα και μετά, όπως μας είπατε και εσείς, και κατά την περίοδο του Ιερού Φωτίου, ο οποίος ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, υπήρχε μια αγαστή συνεργασία. Βλέπουμε αυτήν την ποικιλομορφία, θα λέγαμε έτσι, στις σχέσεις και σε αυτή την συνύπαρξη μεταξύ του Πατριάρχη και της Αυτοκρατορικής Αυλής, και το ρόλο βεβαίως των προσώπων κάθε φορά και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κώστα, για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας για το θέμα αυτό. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.

Συνομίλησαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Ο Πατριάρχης και η Αυτοκρατορική Αυλή, Ισορροπία, Ένταση και Θεσμική Συνύπαρξη», στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και Πολιτική, Μέρος Δεύτερο». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σε νέα επιχείρηση περί συλλογής αλλοδαπών προχώρησαν λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι 74 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για το ναυάγιο της Λέμβου το βράδυ της Κυριακής. Στον Κεραμικό θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνει ομιλία. Οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να απολογηθούν σε περίπου μία ώρα καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Με βάση το νέο κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικό έδαφος, εάν οι σύμμαχοι μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια ουσιαστική δέσμευση από τη Ρωσία, πως δεν θα πλήξει κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας. Καταδιοκτικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Βροχές και καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και την Κρήτη. Στην Αττική, νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της μέρας. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

ένας υπέροχος μικρασιάτικος καρσιλαμάς, χορός Αντικριστός, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μουσικά μας ταξίδια με το αλάτι της γης, που θα μας φέρουν στην Μικρά Ασία και την πόλη Κωνσταντινούπολη. Ηχογραφήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με την επιμέλεια από δύο παλέμαχους σπουδαίους λαϊκούς οργανοπαίχτες, τον ακορντεονίστα Λάζαρο Κουλαξίζη και τον λαγουτιέρη και κιθαρίστα Κώστα Πίτσο. Στο πρώτο μέρος, ο Λάζαρος Κουλαξίζης με το ακορντεόν του.

Σκοπός Κόνιαλης. Μια μελωδία η οποία από το εικόνιο της Καπαδοκίας ταξίδεψε σε όλο τον ελληνισμό από τη Θράκη μέχρι την Κύπρο σε διάφορες παραλλαγές. Και ήταν ο σπουδαίος Λάζαρος Κουλαξίζης, ένα όνομα συνυφασμένο με τον ήχο και την ελληνική τέχνη στο ακορντεόν. Οι γονείς του κατέφυγαν το 1922 πρόσφυγες στην Κέρκυρα, όπου το 1925 γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας, ο Γιώργος, που εξελίχθηκε επίσης σε εξαιρετικό μουσικό και συνθέτη λαϊκών τραγουδιών. Ακολούθησε η μετακόμιση της οικογένειας στην Καβάλα, στην προσφυγική συνοικία 18, όπου γεννήθηκαν τα υπόλοιπα 4 παιδιά της οικογένειας, με μικρότερο τον Λάζαρο το 1934. Ο πατέρας τους έπαιζε αρμόνικα, έναν ιδιαίτερο τύπο ακορντεόν με κουμπιά που έφερε μαζί του από την πόλη, και μίλησε στο όργανο τον πρωτότοκο Γιώργο. Τα άλλα δύο αγόρια τα έστειλε στο οδείο για να μάθουν κιθάρα και βιολί, ενώ ο Βενιαμίν, ο Λαζαράκης όπως τον έλεγαν, προοριζόταν για το κλαρίνο, ώστε να δημιουργηθεί μια οικογενειακή ορχήστρα. Όμως η μεγάλη του αγάπη ήταν εξ αρχής το ακορντεόν, που άρχισε να μαθαίνει μόνος του κρυφά. Αυτοδίδακτος, ανέβηκε για πρώτη φορά στο πάλκο σε ηλικία μόλις 10 χρόνων και από τότε διένυσε μια μοναδική πορεία για περισσότερα από 70 χρόνια.

Συρτό σαζυγία με το Λάζαρο Κουλαξίζη στο ακορντεόν. Όπως είπαμε, αυτοδίδακτος, ανέβηκε για πρώτη φορά στο πάλκο σε ηλικία μόλις 10 χρόνων και από τότε διένυσε μια μοναδική πορεία για περισσότερα από 70 χρόνια. Ο Λάζαρος Κουλαξίζης κατέβηκε στην Αθήνα το 1953 ακολουθώντας τον αδελφό του τον Γιώργο και ξεκίνησε από τα λαϊκά κέντρα στην Κοκκινιά, το Χαϊδάρι και το Εγάλεο με τη φήμη του να εξαπλώνεται. «Ήρθε ο Λάζαρος και γέμισε η ορχήστρα», έλεγαν χαρακτηριστικά, εκτιμώντας τη μουσική του αντίληψη, τη δεξιοτεχνία, το προσωπικό του ύφος και το συναδελφικό του πνεύμα. Περιζήτητος και χαλκέντερος, ο Κουλαξίζης συνεργάστηκε στα κέντρα, σε συναυλίες, σε εκπομπές και βεβαίως στη δισκογραφία, με όλα ανεξαιρέτως τα μεγάλα ονόματα στο χώρο του δημοτικού, του λαϊκού και του νεότερου ελληνικού τραγουδιού. Ο κατάλογος μακρύς και ατέλειωτος περιλαμβάνει και μια μακρόχρονη διαμονή στην Αμερική στη δεκαετία του 60, πρώτα με τον Στέλιο Καζαντζίδη και κατόπιν με τον Πάνο Γαβαλά, με «Κερασάκι στην τούρτα», μια εμφάνιση σε χολιγουδιανό σίριαλ δίπλα στον Τέλη Σαβάλας. Να ακούσουμε τώρα το Λάζαρο Κουλαξίζη να συνοδεύει με το ακορντεόν του τον Αγάθωνα Ιακωβίδη στο γνωστό και αγαπημένο «Μανέ της Καληνυχτιάς».

Μανές της Καληνυχτιάς με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη στο τραγούδι και τον Λάζαρο Κουλαξίζη στο ακορντεόν. Το ακορντεόν του Λάζαρου, όργανο δημοτικό αλλά και αστικό, λαϊκό αλλά και έντεχνο, δυτικό αλλά και βαλκάνιο, γεφυρώνει τα μουσικά είδη πέρα από στεγανά και προκαταλήψεις. Ενώνει τις ρουμάνικες χώρες με τα παρισινά βαλσάκια, τους καρσιλαμάδες με τα ταγκό, τα πολίτικα χασάπικα και συρτά με κομμάτια κλασικά, τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά με τσιγκάνικες ρομάντσες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 χρονολογείται και η πρώτη συνεργασία του Κουλαξίζη με τη Γλυκερία στο ξεκίνημά της με μικρασιάτικα τραγούδια, ακολουθώντας την ως μόνιμος συνεργάτης για 25 ολόκληρα χρόνια. Την ίδια περίοδο συνεργάστηκε στενά και με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη, που θα τον ακούσουμε τώρα στο γνωστό και αγαπημένο τραγούδι των ψαράδων της Προποντίδας «Εγώ είμαι του ψαρά ο γιος».

Επίσης πρέπει να αναφέρουμε και τη συνεργασία του Λάζαρου Κουλαξίζη με τον αείμνηστο συνθέτη και ερευνητή Γιώργο Παπαδάκη, τόσο στην περίφημη λαϊκή ορχήστρα του στο κέντρο του Σαμπάνι, όσο και βεβαίως στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση σε μοναδικές μουσικές καταγραφές. Με το ακορντεόν του Κουλαξίζη κυριολεκτικά να κεντάει με τη φροντίδα και τη γνώση του Γιώργου Παπαδάκη. Πολύτιμα ντοκουμέντα που ευτυχώς αρκετά από αυτά είναι πλέον προσβάσιμα στο διαδίκτυο. Σήμερα ο Λάζαρος στα 92 του χρόνια ζει μόνιμα στους αντιφιλίππους της Καβάλας, στους πρόποδες του Παγκαίου, όπου όπως του αρέσει να τονίζει είχε τα χρυσορυχεία του ο Μεγαλέξανδρος. Φύλακας άγγελος η αφοσιωμένη σύντροφός του η κυρία Ελένη, με την οποία μετράνε από το 1959 67 χρόνια γάμου. Αποφεύγει να λέει ότι έχει αποσυρθεί, δηλώνοντας ακόμη μάχημος. Του στέλνουμε και από εδώ την αγάπη και τη σκέψη μας, μαζί με τις ευχαριστίες μας από καρδιάς για όλα όσα έχει προσφέρει.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

το κλασικό πολίτικο συρτό, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Στο σημερινό μουσικό διπορικό με το Αλάτι της Γης ταξιδεύουμε στην πόλη και τη Σμύρνη μέσα από ηχογραφήσεις που επιμελήθηκαν δύο παλέμαχοι σπουδαίοι λαϊκοί οργανοπαίχτες. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε τον σπουδαίο ακορντεονίστα, τον Λάζαρο Κουλαξίζη, και τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας να περάσουμε στον λαγουτιέρη και κιθαρίστα Κώστα Πίτσο. Μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Από τη Σμύρνη στην Κωνσταντινούπολη», μαζί του στο κλαρίνο ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, στο βιολί ο Στάθης Κουκουλάρης και στο ούτι ο Νίκος Αραγούδας, και βεβαίως μαζί του στο τραγούδι η αχώριστη σύντροφός του, η Γιασεμή Αραγούδα.

Χορεύεις χαϊδεμένη μου, ο Καρσιλαμάς της Δημητρούλας από τα παράλια της Μικράς Ασίας, από την περιοχή της Ερυθρέας, με την Γιασεμή Σαραγούδα. Και όπως σημειώνει ο Ηλίας Κατσούλης στο άνθετο φυλάδιο σε αυτή τη δισκογραφική έκδοση από τη Σμύρνη στην Κωνσταντινούπολη, η πόλη, η ωραία με τις δόξες και τις πίκρες της, θάμπωνε τα μάτια του Δημητρού, του ήρωα του μυθιστορήματος Λοξάνδρα της Μαρίας Ιορδανίδου, και τον έκανε να αναφωνήσει μόλις την πρωτοείδε: «Χαίρε Κωνσταντινούπολης, των πόλεων η βασιλής». Η πόλη μας κληρονόμησε εξαιρετικά δείγματα αστικού τραγουδιού. Έχει για Παναγιά, Καροτσέρι, Σταταυλιανό Χασάπικο και τόσα άλλα. Αλλά δεν έφτασε ποτέ το αριθμητικό μέγεθος των τραγουδιών της Σμύρνης. Ίσως γιατί η τουρκική εξουσία στην πόλη ήταν έντονα παρούσα, η φυλετική σύνθεση του πληθυσμού διαφορετική, η γεωγραφική θέση λιγότερο δεσπόζουσα από εκείνη της Σμύρνης. Γιατί πράγματι η Σμύρνη ήταν είσοδος της Ευρώπης στην Ανατολή, αλλά και κατάληξη όλων των μετακινούμενων από την Ασιατική ενδοχώρα. Μεγάλο κέντρο για κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα και κατά συνέπεια με έντονη πολιτιστική ανάπτυξη και ζωή, όπου κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο. 270.000 ο πληθυσμός της πριν το 22, με 140.000 τους Έλληνες.

Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ, η παλιά και αγαπημένη Σμυρνέικη λαϊκή καντάδα. Και όπως αφηγείται η περίφημη Σμυρνιά τραγουδίστρια Αγγελική Αγγελίτσα Παπάζογλου, η Σμύρνη ήταν το σημείο όπου συναντώνταν μουσικά η Ανατολή με τη Δύση. «Είμαστε κοσμοπολίτες εμείς, αγαπούσαμε όλο τον κόσμο», έλεγε. Παλιές βυζαντινές μπαλάντες, ιταλικές κανσονέτες, γαλλικές και ρουμάνικες μελωδίες, σέρβικη και τούρκικη σκοπή και τραγούδια, εβραϊκά και αρμένικα, συνάντησαν αγιοπελαγίτικα αλλά και παραδοσιακά ελληνικά και γεννήθηκαν τραγούδια και μουσικές, όλα δουλεμένα με το ελληνικό πνεύμα, με την ελληνική αίσθηση για το ωραίο, που πατούν στέρεα στην ποιητική δομή του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού και που δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν με τόλμη και φαντασία την αρμονική γλώσσα της Δύσης και τα τεχνάσματα και τη γοητεία της Ανατολής. «Η Σμύρνη ήταν μια πόλη ερωτική και ερωτεύσιμη», λέει ο Ηλίας Κατσούλης. Ο αφηγητής ήρωας στα ματωμένα χώματα της Διδός Σωτηρίου έχει έρθει από το χωριό του και έχει μόλις γνωριστεί με την πόλη. Το πρώτο βράδυ που πέφτει να κοιμηθεί, στριφογυρίζει και της μιλάει σαν ερωτευμένος. «Είσαι όμορφη, το ξέρεις, είσαι πολύ όμορφη», λέει. Και ήταν όμορφη στα αλήθεια η Σμύρνη. Τα σπίτια της μύριζαν κηδόνι, σταφύλι γλυκό, αρμπαρόριζα, σίκα, πεπόνι, μουσταλευριά, τσιγαριστό κρεμμύδι και κεφτέδες. Οι ταβέρνες έμεναν ανοιχτές ημέρα και νύχτα. Οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν και γλεντούσαν καλά. Όλος εκείνος ο χαροπός, ξένιαστος κόσμος, μπαινόβγαινε με σαματά στις λέσχες και στα καφενεία και έμοιαζε να ζει πανηγύρι και όχι μια καθημερινή μέρα δουλειάς. Αυτός ήταν ο κόσμος της Σμύρνης. Όπως έλεγε η Αγγελική Παπάζογλου, γλεντούσαμε εμείς, δεν μυρολογούσαμε. Κάθε βράδυ γλέντι γινότανε. Παίρναμε ένα μπουκάλι ούζο, ένα μεζέ και άρχιζε το γλέντι. Η Σμύρνη ήταν εξαστεριά που φώταε και τα τραγούδια η πρίκα της.

Το ζεϊμπέκικο για την Πέργαμο και όπως σημειώνει ο Ηλίας Κατσούλης, ας αρχίσουν οι χοροί και ας κρατήσουν οι χοροί, ομαδικοί, κυκλωτικοί, αλλά και χοροί του ζευγαριού. Ο Ζωηρός Ιρτός, ο Καρσιλαμάς, χορός Αντικριστός, με τα μάτια να συνομιλούν και τα κορμιά να λαχταρούν. Ο Χασάπικος με τις ποικίλες παραλλαγές, όπου τα σώματα ελεύθερα αυτοσχεδιάζουν, όπως και στο ζεϊμπέκικο που αποδίδεται στη φυλή των ζεϊμπέκιδων της Θράκης. Τον χόρευαν τα παλικάρια που, όπως έλεγε η Αγγελική Παπάζογλου, ήταν πάνω από το Θεό και θέλανε να μην τους κόβει ο τραγουδιστής το ρυθμό. Γι' αυτό τα ζεϊμπέκικα δεν είχαν λόγια και τα παλικάρια χόρευαν ολομόναχα. Είμαι νταΐς και όταν χορεύω το ζεϊμπέκικο, μπάλο, καρσιλαμά και τσιφτετέλη, με το γλυκό του Γιωβανάκη το βιολί, όλη η Σμύρνη να με καμαρώνει θέλει. Σε αυτούς τους ανθρώπους, τους τόπους, τις μουσικές, σε αυτά τα τραγούδια, άνθια ευλαβίας και άνθια ευωδίας, η ψυχή μας πάντα επιστρέφει, σαν να την παρασέρνουν οι στίχοι του Νίκου Εγκονόπουλου. Της αγάπης τα βάσανα με έχουν φέρει στο ευγενικό το Περιγιάλι και όλο ο νους μου είναι σε μιαν υπέροχη υπερήφανη μαγνόλια, όπου σε αυτά εδώ τα μέρη θάλει και ανθίζει.

0: Στην πόλη και τη Σμύρνη ταξιδέψαμε στο σημερινό μας μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης, μέσα από ηχογραφήσεις που επιμελήθηκαν δύο παλέμαχοι σπουδαίοι λαϊκοί οργανοπαίχτες. Στο πρώτο μέρος ο ακορδεονίστας Λάζαρος Κουλαξίζης και στο δεύτερο ο λαγουτιέρης και κιθαρίστας Κώστας Πίτσος. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 210-72-98-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210 95 95 6.

0: 6692.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι...

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Λαός, τελετουργία και πολιτική νομιμοποίηση, η δημόσια λατρεία ως πολιτικό γεγονός». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 72 98 222.

0: Στο Βυζάντιο λοιπόν η δημόσια λατρεία δεν ήταν απλώς μια θρησκευτική πράξη. Ήταν ένα σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό γεγονός το οποίο αυτοκράτορας, εκκλησία και λαός συναντούσαν τον ίδιο χώρο και συμμετείχαν σε ένα τελετουργικό σύστημα που έδινε, θα λέγαμε, μια ορατή μορφή στην εξουσία. Οι λιτανίες, οι μεγάλες εορτές, οι αυτοκρατορικές πομπές, οι δοξολογίες και η παρουσία του πλήθους στους ναούς και στους δημόσιους χώρους λειτουργούσαν ως μηχανισμοί πολιτικής επικοινωνίας και νομιμοποίησης. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι ένα θέμα που δεν έχει διερευνηθεί, τουλάχιστον ή δεν έχει ακουστεί από το αφιέρωμά μας μέχρι τώρα, για το ποια δηλαδή, πώς δηλαδή αυτή η δημόσια λατρεία λειτουργούσε και ως ένα πολιτικό γεγονός, και θα επιχειρήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή να δώσουμε απαντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα μέσα από την επικοινωνία που θα πραγματοποιήσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή με τον κύριο Ηλία Γιαρένη, καθηγητή ιστορίας της Βυζαντινής Παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλημέρα κύριε Παπά, καλημέρα σε εσάς και στους ακροάτες.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης και να παρακαλέσουμε να ακούσουμε από εσάς μια πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση και στην πορεία βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε και κάποια ερωτήματα.
1: Ναι, ουσιαστικά έχουμε το ζήτημα της δημόσιας λατρείας, το οποίο και εσείς εισαγωγικά θέσατε, νομίζω με πολύ σωστό τρόπο. Η λατρεία, η απόδοση τιμής στον Θεό, στον Βυζαντινό κόσμο, ήταν κατεξοχήν δημόσιο γεγονός. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με την Εκκλησία, με την Εκκλησία ως κοινότητα, η οποία αποδίδει αυτήν την τιμή. Συνεπώς είναι ένα δημόσιο γεγονός με μεγάλη κοινωνική αξία, το οποίο όμως έχει και πολιτικό πρόσημο. Θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο και την κοινωνική του διάσταση και το πολιτικό πρόσημο, νομίζω, πρόσημο σήμερα στην συζήτησή μας, και να δούμε ακριβώς πώς ο λαός έχει το λαϊκό στοιχείο στον Βυζαντινό κόσμο, είχε αυτήν την συμμετοχή και την λειτουργία στο πλαίσιο της τελετουργίας, στο πλαίσιο της απόδοσης τιμής. Θα μας είναι χρήσιμα κάποια στοιχεία τα οποία είχαμε αναφέρει στην χθεσινή μας εκπομπή για το πώς ακριβώς συμπλέκεται το στοιχείο της, του λαού στην εκλογή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα, δηλαδή πώς ο λαός εννοείται ως πολιτιακός παράγων στο Βυζάντιο, ο λαός με την μορφή του ιδίως των δήμων και του στρατού, και βέβαια και με την συμμετοχή της συγκλήτου που αποδίδει ένα κοινωνικό στοιχείο ανώτερο. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η δημόσια διάσταση αυτού του γεγονότος και πώς ακριβώς θα προσπαθήσουμε να δούμε σύντομα και κάπως στα κεντρικά στοιχεία του πώς αυτό συμπλέκεται και υπηρετεί την συνολικότερη κοινωνική και πολιτική διάσταση στο Βυζάντιο.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λοιπόν αρχικά, αν δεν έχετε αντίρρηση κύριε καθηγητά, για αυτόν τον ρόλο του λαού στις βυζαντινές δημόσιες τελετουργίες και αν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματική πολιτική συμμετοχή ή κυρίως για μια συμβολική παρουσία, και θέτουμε αυτό το ερώτημα με το διαζευτικό «ή», γιατί βρισκόμαστε στην προνεωτερική περίοδο και η έννοια της δημοκρατίας δεν είναι κάτι που το συναντάμε, έτσι.
1: Ναι. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, βεβαίως, γιατί η έννοια της δημοκρατίας, όπως έχει να κάνει με την, με την διάσταση που δίνουν οι επαναστάσεις του 18ου αιώνα, δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχουν βεβαίως δημοκρατίες. Η δημοκρατία είναι δημοκρατικά στοιχεία, δημοκρατικά πολιτεύματα. Δεν είναι επινόηση της νεωτερικότητας, άλλωστε και ο όρος τον οποίο σήμερα χρησιμοποιούμε και στα ελληνικά είναι ακριβώς απόδοση του αρχαιοελληνικού δημοκρατία. Έχουμε την Αθηναϊκή, την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία λοιπόν, η οποία είναι πολύ πριν την νεωτερικότητα. Έχουμε την Ρεσπούμπλικα στον ρωμαϊκό κόσμο, η οποία επίσης είναι πριν από την νεωτερικότητα. Συνεπώς έχουμε δημοκρατικά στοιχεία στα πολιτεύματα και πολιτεύματα με δημοκρατικά χαρακτηριστικά πριν την νεωτερικότητα. Όχι ακριβώς με τον χαρακτήρα τον οποίο παίρνουν στο τέλος του 18ου και στον 19ο αιώνα, αλλά με χαρακτηριστικά πολύ ενδιαφέροντα. Συνεπώς ο λαός σε κάποια πολιτεύματα έχει έναν ενεργό πολιτικό ρόλο και στο Βυζάντιο έχουμε μία απήχηση στοιχείων δημοκρατικότητας πολύ σημαντικών, καθώς ο λαός είναι ακριβώς πολιτιακός παράγων. Δηλαδή, σύμφωνα με την πολιτική ιδεολογία αλλά και με την πρακτική η οποία ακολουθείται, ο λαός είναι αρμόδιος για να εκλέξει τον Βυζαντινό αυτοκράτορα μέσω των δήμων, οι οποίοι είναι πολλές φορές ήταν και αντίπαλοι και με χαρακτηριστικά νεανικά, αθλητικά, αγωνιστικά κλπ. Και μέσω του στρατού, ο οποίος νοείται κατά την ρωμαϊκή πολιτική αντίληψη ως ο κατεξοχήν λαός. Η σύγκλητος παίζει ένα ρόλο επίσης σε αυτήν την διαδικασία. Συνεπώς ο λαός δεν είναι άμυρος από άποψη πολιτιακή του ποιος θα είναι ο αυτοκράτορας, και από τη στιγμή που είναι σημαντικός πολιτιακός παράγων, υπάρχει και ενός είδους λογοδοσία του αυτοκράτορα στους υπηκόους. Δηλαδή, οι υπήκοοι ή το σώμα το οποίο εκλέγει τον αυτοκράτορα, υπόκειται βέβαια στην μεγάλη εξουσία του, η οποία είναι εκτενέστατη και έχει και στοιχεία απολυτότητας, αναφερθήκαμε λίγο χθες στην συζήτησή μας, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτοί οι οποίοι εκλέγουν ελέγχουν με έναν τρόπο τον αυτοκράτορα, δηλαδή παρακολουθούν το πώς ασκεί αυτήν την εξουσία που τους δόθηκε, που θυμίζω ότι τους δόθηκε ακριβώς με εκλογή από τον λαό, αλλά και, και με την άδεια του ίδιου του Θεού. Έτσι, είναι θεόπεμπτος ο εκάστοτε Βυζαντινός αυτοκράτορας. Επομένως παρακολουθείται από το λαϊκό στοιχείο και από τους παράγοντες οι οποίοι θέλουν βέβαια κάθε φορά να ελέγξουν τον λαό και να τον καθοδηγήσουν, και αρκετές φορές αμφισβητείται η εξουσία του όταν αυτή δεν θεωρείται σύμφωνη με την πολιτική ιδεολογία στην οποία είχαμε αναφερθεί χθες. Όταν δηλαδή ο αυτοκράτορας δεν εμφανίζεται λυσιτελής, δεν εμφανίζεται αποτελεσματικός στην άσκηση της εξουσίας του με στόχο την ασφάλεια, την σωτηρία, την καλή ζωή και την προκοπή των υπηκόων του της αυτοκρατορίας αλλά και των κατοίκων της αυτοκρατορίας, με στήριξη των πιο αδύναμων κάθε φορά μελών της κοινωνίας. Συνεπώς έχουμε κάποιους όρους οι οποίοι εμφανίζονται ήδη κατά τον 9ο και 10ο αιώνα, που υπενήσονται ένα είδος λογοδοσίας του Βυζαντινού αυτοκράτορα στους υπηκόους. Άρα ο λαός έχει μία συμμετοχή στα πολιτικά ζητήματα. Στο παρελθόν αυτή είχε υποτιμηθεί αρκετά στο πλαίσιο της βιβλιογραφίας, στο πλαίσιο της εικόνας που είχαμε για το Βυζάντιο. Φαίνεται ότι είναι σημαντικότερη αυτή η συμμετοχή από ό,τι θεωρούνταν παλαιότερα. Και επίσης ο λαός κάποιες φορές οδηγείται ή αποφασίζει να αμφισβητήσει την αυτοκρατορική εξουσία μέσω μιας δημόσιας λειτουργίας, μέσω, για παράδειγμα, μιας αποδοκιμασίας του υψηλών αυτοκρατορικών αξιωματούχων ή και του ίδιου του Βυζαντινού αυτοκράτορα σε μια δημόσια τελετουργία, θα μπορούσε να εκφραστεί μια δυσαρέσκεια, μια αμφισβήτηση της αυτοκρατορικής εξουσίας, και είναι κάτι βέβαια το οποίο δεν ήταν καθόλου αρεστό στον Βυζαντινό αυτοκράτορα. Συνεπώς θα έπρεπε ο Βυζαντινός αυτοκράτορας κάθε φορά, για να μπορεί να νομιμοποιείται και να συνεχώς να επικυρώνεται η νομιμοποίηση της εξουσίας του, να έχει πράξει με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε όπου εμφανίζεται στο πλαίσιο δημόσιων εμφανίσεων, δημόσιων τελετουργιών, δημόσιων πρακτικών, όχι μόνο να μην υπάρχουν αποδοκιμασίες, αλλά να επεφημείται, να υμνείται από τους υπηκόους. Ασφαλώς, επειδή μιλάμε για μεγάλα πληθυσμιακά μεγέθη, συχνά αυτά δεν γίνονται αυθόρμητα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι καθοδηγούν με βάση τα δικά τους συμφέροντα λαϊκά στρώματα προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Και αυτό βέβαια συνέβαινε και στον Βυζαντινό κόσμο, όχι μόνο στον Βυζαντινό κόσμο, είναι κάπως διαχρονικό φαινόμενο, αλλά συνέβαινε και στον Βυζαντινό κόσμο. Φαίνεται λοιπόν ότι στο Βυζάντιο, από πολιτική άποψη, έχουμε μια συνέρεση της ρωμαϊκής, του ρωμαϊκού δικαίου και της ρωμαϊκής πολιτικής αντίληψης, και σε αυτήν τη συνέρεση έχουμε έναν συγκερασμό στοιχείων που έρχονται από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, αλλά και από την πολύ πλούσια παράδοση της ρωμαϊκής ρεσπούμπλικα. Επομένως και τα δύο αυτά λειτουργούν ως κρίσιμα πρότυπα για την Βυζαντινή πολιτεία, για την Βυζαντινή βασιλεία, για την Βυζαντινή πολιτεία, γιατί έχουμε και τους δύο αυτούς όρους να εμφανίζονται στις πηγές.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία μας.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Λαός, τελετουργία και πολιτική νομιμοποίηση». Η δημόσια λατρεία ως πολιτικό γεγονός, επαναλαμβάνουμε ότι είναι ένα θέμα που σίγουρα ζητάει κάποιες απαντήσεις πιο εξειδικευμένες, και τολμάμε σήμερα να επιχειρήσουμε αυτές τις απαντήσεις μέσα από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε και σήμερα με τον προσκεκλημένο μας, τον καθηγητή ιστορίας της Βυζαντινής Παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Ηλία Γιαρένη, και νομίζουμε ότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές οι πρώτες αναφορές που έκανε ο κύριος καθηγητής για τον τρόπο που βλέπουμε τη δημοκρατία στο Βυζάντιο. Αν επιχειρήσουμε δηλαδή να φορέσουμε τα γυαλιά της νεωτερικότητας, δεν θα μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε εκεί την έννοια της δημοκρατίας όπως την γνωρίζουμε από τα τέλη του 18ου αιώνα. Όμως ο λαός παραμένει μια πολύ σημαντική συνιστός αυτής της εξίσωσης της εξουσίας, που συνηθίζουμε να στρέφουμε το βλέμμα μας βεβαίως προς τον αυτοκράτορα και τον πατριάρχη κάθε φορά όταν μιλάμε για Βυζάντιο και εξουσία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο λαός είναι εξοβελισμένος. Τουλάχιστον μέσα από τις αναφορές του κυρίου καθηγητή φαίνεται ότι έχει έναν ρόλο, και είναι ένας ρόλος σημαντικός. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν στην πορεία της σημερινής μας κουβέντας να δούμε πώς έρχεται στην επιφάνεια αυτός ο ρόλος και μέσα από την δημόσια λατρεία. Και θέλουμε να σας ρωτήσουμε τώρα, κύριε καθηγητά, πώς λοιπόν οι λιτανίες, οι θρησκευτικές γιορτές, οι δημόσιες τελετές μετέτρεπαν την πίστη σε ένα συλλογικό πολιτικό γεγονός και ενίσχυαν και την νομιμοποίηση του αυτοκράτορα εξ αυτού.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Κύριε Παπά, ισχύει απολύτως αυτό που αναφέρατε πριν, ότι ουσιαστικά έχουμε και μέσα από τη βιβλιογραφία αλλά και μέσα από τις βυζαντινές πηγές είναι πολύ δύσκολο να ανιχνεύσει κάποιος ρόλο του βυζαντινού λαού, διότι στην πραγματικότητα οι πηγές είναι απολύτως ραμμένες στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας και ιδίως στους χώρους του παλατιού, στους χώρους του πατριαρχείου, του πατριαρχικού οίκου, των υψηλών αξιωματούχων κλπ. Κάποιες φορές λοιπόν έχουμε αδιόρατη την λειτουργία του λαού, ο οποίος όμως υπήρχε, ήταν ένα βασικό στοιχείο, είχε μία συμμετοχή, η οποία βέβαια ήταν δυνητική συμμετοχή, ήταν μέσα από συγκεκριμένα φίλτρα και προϋποθέσεις, και πολλές φορές βέβαια και αυτή η συμμετοχή χειραγωγούνταν. Ο λαός βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ακριβώς τι είναι σε κάθε κράτος, στο πλαίσιο κάθε πολιτεύματος. Στον Βυζαντινό κόσμο βέβαια, που είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, μία κατεξοχήν χριστιανοκεντρική κοινωνία, μία κοινωνία στην οποία η χριστιανική πίστη, η χριστιανική θρησκεία δεν είναι στο περιθώριο αλλά βρίσκεται κατεξοχήν στο επίκεντρο, και οι λιτανίες και οι θρησκευτικές εορτές και οι τελετές αποτελούν κεντρικά γεγονότα τα οποία έχουν μεγάλη κοινωνική σημασία, και βέβαια και αυτή η κοινωνική σημασία έχει και πολιτικές πτυχές, ή μπορεί να έχει και πολιτικές πτυχές. Σε πολλές από αυτές τις περιστάσεις στην Βυζαντινή πρωτεύουσα είναι παρόν ο ίδιος ο Βυζαντινός αυτοκράτορας, μέλη του αυτοκρατορικού οίκου, σημαντικοί αξιωματούχοι. Η συμμετοχή τους βέβαια είναι απολύτως σύμφωνη με τον χαρακτήρα της εξουσίας στον Βυζαντινό κόσμο, η οποία θεωρείται ότι είναι θεοπέμπτη και θα πρέπει να είναι και χριστομίμητη. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας λοιπόν με την παρουσία του θα πρέπει να κάθε φορά με την παρουσία, το υπενηθήκαμε λίγο πριν, να επιβεβαιώνεται η δημοφιλία του, η αγάπη των υπηκόων προς το πρόσωπό του και η πίστη τους ότι αυτός είναι ο κατάλληλος ηγεμόνας, ο οποίος θα συνεχίσει την λαμπρά παράδοση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, θα μπορέσει να προστατεύσει με επιτυχία τα εδάφη της Αυτοκρατορίας, θα μπορέσει να δώσει τις προϋποθέσεις για την οικονομική άνθηση, αλλά και κοινωνική συνοχή στο κράτος, θα μπορέσει να δώσει, να εφαρμόσει πολιτικές που θα ανακουφίσουν πιθανά χυμαζόμενα στρώματα κοινωνικά. Οι λιτανίες, οι θρησκευτικές εορτές και όλες αυτές οι τελετές αποδίδουν βέβαια την πρέπουσα τιμή στον Θεό και στην Θεοτόκο. Κατεξοχήν έχουμε πολλές τελετές, λιτανίες κλπ. Αφιερωμένες στην Θεοτόκο, ιδίως στην Κωνσταντινούπολη, και αποδίδουν βέβαια την τιμή, την πρέπουσα σε αυτά τα πρόσωπα που είναι, θεωρούνται ότι είναι οι κατεξοχήν προστάτες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δηλαδή είναι οι προστάτες του νέου Ισραήλ, όπως νοούσαν οι Βυζαντινοί τον εαυτό τους. Ο ίδιος ο Θεός φροντίζει για την σωτηρία αυτού του κράτους και βεβαίως είναι η εξουσία του κάθε Βυζαντινού Αυτοκράτορα είναι εν Χριστώ βασιλεί, όπως αποδίδεται και στην επίσημη τιτλοφορία του εκάστοτε Βυζαντινού Αυτοκράτορα, δηλαδή αναφέρεται η εξουσία του απολύτως στον ίδιο τον Χριστό, που είναι ο κατεξοχήν βασιλέας. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας είναι μια εικόνα του επιγής, όπως προσπαθήσαμε στην χθεσινή μας εκπομπή να δώσουμε κάπως αναλυτικότερα. Τώρα, τι συνέβαινε αν αυτό το οποίο επιδιωκόταν και αυτό το οποίο αναμενόταν δεν γινόταν, δηλαδή ποιο ήταν το επιδιωκόμενο και αναμενόμενο? Η εμφάνιση του Βυζαντινού Αυτοκράτορα να συμπέσει, να προκαλέσει ακριβώς τις επεφημίες, τα εγκόμια, τις ιαχές των πιστών, οι οποίοι λάμβαναν μέρος και έδιναν το σώμα και την μεγάλη το πλήθος και το σώμα σε αυτές τις λιτανίες. Οι λιτανίες στον Βυζαντινό κόσμο ήταν πάνδημες, επομένως ο λαός ήταν εκεί, θεωρούνταν βασικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής, ήταν στο επίκεντρο και όχι στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, προετοιμάζονταν για αυτές με μεγάλη επιμέλεια και φρόντιζε μεγάλο μέρος του λαού για την οργάνωσή τους, για την απόδοση της ημής όπως έπρεπε. Εάν δεν συνέβαινε το αναμενόμενο και επιδιωκόμενο και εάν οι πράξεις του Βυζαντινού Αυτοκράτορα είχαν προκαλέσει δυσαρέσκεια ή αγανάκτηση και δυσφορία σε τμήματα του Βυζαντινού λαού, τότε θα έπρεπε να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις ώστε να μπορέσει να ανατραπεί η κακή εικόνα του Αυτοκράτορα σε μέρος του λαού. Εάν αυτό δεν συνέβαινε, τα πράγματα θα μπορούσαν να πάρουν διαστάσεις επικίνδυνες για την νομιμοποίηση της εξουσίας του Αυτοκράτορα και καταλαβαίνετε ότι εάν γιγαντωνόταν ένα κλίμα αντίστασης και αντίδρασης και αν αυτό εκφραζόταν στον δημόσιο χώρο με αποδοκιμασίες, με κραυγές δυσαρέσκειας κλπ, τότε αυτό μπορούσε να επεκταθεί σε ακόμη μεγαλύτερα τμήματα του λαού από όσα αρχικά ενέπλεκε. Συνεπώς, ο δημόσιος χώρος είναι ένας χώρος στον οποίο ο οποίος έχει πάντοτε μια μεγάλη πολιτική διάσταση. Ήταν κεντρική αυτή η διάσταση και στον Βυζαντινό κόσμο, στους ναούς, στις μονές, στις λεωφόρους, στον υπόδρομο, ο οποίος ήταν επίσης μια σημαντική, ένα σημαντικός χώρος της κοινωνικότητας των Βυζαντινών και στον οποίο ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας επίσης ήταν παρόν σε πολλές περιστάσεις, σε όλους αυτούς τους χώρους, οι οποίοι χώροι, οι δημόσιοι χώροι ήταν με κομβική την παρουσία του Χριστού, της Θεοτόκου και των Αγίων. Σε όλους αυτούς τους χώρους ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, η νομιμοποίησή του θα έπρεπε να επικυρώνεται, να επιβεβαιώνεται και να επικυρώνεται, έτσι ώστε να είναι ενθουσιώδης κατά το δυνατόν η αποδοχή στον Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Αυτήν την νομιμοποίηση και την επικύρωση την διευκόλυνε η ιδιότητα του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Θεοπέμπτου, όμως θα έπρεπε και αυτός κάθε φορά να επιβεβαιώνει αυτήν την ιδιότητα ως Θεοπέμπτου και να μην φαίνεται ότι έρχεται με τις πράξεις του, με τις αποφάσεις του, την γενικότερη συμπεριφορά του, σε αντίθεση με το ηθικό πλαίσιο του χριστιανισμού και με τις ιδιότητες οι οποίες θα έπρεπε να τον κοσμούν.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι το ηθικό πλαίσιο είναι αυτό που καθορίζει, θα λέγαμε, και τα πολιτικά όρια μέσα στα οποία κινείται ο αυτοκράτορας, αν το καταλαβαίνουμε σωστά.
1: Σωστά, είναι ένα ηθικό πλαίσιο το οποίο δεν έχει να κάνει όμως μόνο με το ζήτημα της προσωπικής ή οικογενειακής του ζωής, αλλά ένα ηθικό πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με την σχέση του με τους άλλους, με την σχέση του με τους κατοίκους της αυτοκρατορίας. Τίθενται δηλαδή ζητήματα, είναι αρκούντος φιλάνθρωπος ο αυτοκράτορας όπως θα έπρεπε να είναι, είναι αρκούντος ανιδιοτελής, είναι γενναίος, είναι αυτοθυσιαστικός εάν χρειαστεί για τους υπηκόους του. Εάν κάποιος μπορούσε με μεγάλη ευκολία να πει για κάποιον Βυζαντινό αυτοκράτορα ότι δεν είχε αυτά τα στοιχεία, τότε ετίθεται ένα ζήτημα νομιμότητας της εξουσίας του, γιατί η εξουσία του φαινόταν να έρχεται σε αντίθεση με αυτά τα δεδομένα. Και βέβαια αυτές τις τάσεις αμφισβήτησης της εξουσίας κάποιων αυτοκρατόρων τις ενίσχυαν και τις πρημοδοτούσαν, τις προσπαθώντας επωφεληθούν από αυτές στρατιωτικοί και πολιτικοί άρχοντες, οι οποίοι ήθελαν να λάβουν για λογαριασμό των ίδιων την αυτοκρατορική εξουσία, κάτι το οποίο ήταν κάποιες φορές εφικτό, το επέτρεπε η απουσία της αυτόματης κληρονομικής διαδοχής στον Βυζαντινό κόσμο και το επέτρεπε και η ύπαρξη στρατού στο πλαίσιο αρχόντων στο Βυζάντιο. Υπάρχουν δηλαδή πολιτικοί άρχοντες και στρατιωτικοί αξιωματούχοι οι οποίοι έχουν στη διάθεσή του στρατό. Συνεπώς, δυνητικά, εάν υπήρχαν και οι άλλες κοινωνικές προϋποθέσεις στις οποίες αναφερθήκαμε, θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν το Βυζαντινό Αυτοκράτορα εμπράκτος πλέον και να ακόμη και να τον ανατρέψουν ανακηρύσσοντας κάποιον άλλον ως αυτοκράτορα, ως βασιλέα Ρωμαίων. Κάθε φορά θυμίζω ότι έχουμε αυτοκρατορική εκλογή στον Βυζαντινό κόσμο, δεν έχουμε αυτόματη κληρονομική διαδοχή και κάθε φορά έχουμε μια εκλογή με συγκεκριμένα κριτήρια, κάτι που είναι ένα στοιχείο που μπορεί να διευκολύνει στιγμές αστάθειας στον Βυζαντινό κόσμο και έχουμε αρκετές από αυτές.
0: Μάλιστα. Και αντιλαμβανόμαστε βεβαίως από αυτά που μας λέτε, κύριε καθηγητά, ότι ο ρόλος του λαού στην νομιμοποίηση του αυτοκράτορα ήταν σημαντικός. Μπορεί να μην ήταν το κυρίαρχο θέμα, αν θέλετε, για την ίδια την εξουσία του, αυτές οι επιφημίες που ούτως ή άλλως θα έπρεπε να υπάρχουν όταν εμφανιζόταν ο αυτοκράτορας. Καταλαβαίνουμε όμως πόσο σημαντικός, ακόμα πιο σημαντικός ήταν ο ρόλος του λαού και του στρατού στις περιπτώσεις που είχαμε την ανατροπή ενός αυτοκράτορα. Εκεί πλέον δρούσαν έτσι ιστορικά πολύ έντονα αυτά τα δύο σώματα, ο λαός και ο στρατός, σε αυτές τις περιπτώσεις, και είναι πολλές οι περιπτώσεις στην ιστορία του Βυζαντίου που είχαμε αυτές τις ανατροπές και τις μηχανογραφίες, τις ίντριγκες που οδηγούσαν σε αυτές τις καταστάσεις μέσα από τη λέξη βυζαντινισμός που μας έχει σώσει και ο ποιητής. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, κύριε καθηγητά, να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Λαός, τελετουργία λοιπόν και πολιτική νομιμοποίηση, η δημόσια λατρεία ως πολιτικό γεγονός. Εντάσσεται και αυτή η εκπομπή στο πλαίσιο του αφιερώματος το 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Ηλία Γιαρένη, καθηγητή ιστορίας της Βυζαντινής Παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και πριν συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και σήμερα επικοινωνία μας με τον κύριο καθηγητή, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό λοιπόν περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις και πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όσα συζητάμε και στη σημερινή εκπομπή, αλλά και ευρύτερα στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Τώρα, κύριε καθηγητά, είπατε πιο πριν ότι η Κωνσταντινούπολη και οι πηγές ουσιαστικά ιστορικές που έχουμε για τα τεκτενόμενα και τα συμβαίνοντα εκεί είναι πάντοτε πολύ περισσότερες από ό,τι μπορεί κάποιος να εντοπίσει στην Βυζαντινή επαρχία. Άλλωστε η καρδιά της αυτοκρατορίας πάλεται στην Κωνσταντινούπολη. Τι θα λέγαμε λοιπόν για το ρόλο που έπαιζε η πρωτεύουσα ως σκηνή, σε εισαγωγικά η λέξη αυτή, της αυτοκρατορικής τελετουργίας? Πώς συνδέονταν ο υπόδρομος, η Αγία Σοφία και οι δημόσιοι χώροι με την προβολή της εξουσίας? Και επειδή χρησιμοποιούμε εδώ πέρα και την λέξη υπόδρομος, έρχεται στο μυαλό μας αμέσως η σπουδαιότερη, η σημαντικότερη στάση που εντοπίστηκε ποτέ στο Βυζάντιο, η στάση του Νίκα.
1: Ναι, πολύ σωστά. Είναι χώροι λοιπόν δημόσιοι στην Κωνσταντινούπολη, στην βασιλεύουσα, στην κατεξοχήν πόλη. Δεν είναι τυχαία ακριβώς η επιλογή της λέξης πόλη απλώς για να δηλώσει την Κωνσταντινούπολη. Είναι η πόλη στην οποία όλοι θα ήθελαν εκείνη την περίοδο να ζήσουν, η πόλη. Συνεπώς είναι ακριβώς το κέντρο της αυτοκρατορίας, η κατεξοχήν πρωτεύουσά της για όλη την περίοδο της ύπαρξης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Θυμίζω ότι η μόνη περίοδος κατά την οποία υπήρχε ένα Βυζάντιο χωρίς Κωνσταντινούπολη ήταν από την άλωση του 1204 έως την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1261. Επομένως ήταν μια πρωτεύουσα, η κατεξοχήν πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, η κατεξοχήν πόλη της Οικουμένης, και βέβαια ήταν εκεί όπου ήταν και ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, ο βασιλεύς Ρωμαίων, αλλά και ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Σημαντικοί λοιπόν άξονες, σημαντικοί φύλακες από πολιτική και πνευματική άποψη των δεδομένων της αυτοκρατορίας. Οι δημόσιοι χώροι βέβαια είχαν έναν κεντρικό ρόλο στο τι γινόταν στους δημόσιους χώρους, οι τελετουργίες, οι λιτανίες, οι θρησκευτικές εορτές. Δεν ήταν μόνο σε κτίρια, εκτείνονταν σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Σύντομα είπα πριν ότι οι λεωφόροι, οι οδοί της Κωνσταντινούπολης ήταν γεμάτη με εικόνες, με θρησκευτικές εικόνες. Η παρουσία του χριστιανισμού λοιπόν σε αυτήν την χριστιανοκεντρική πρωτεύουσα ήταν συνεχής. Οι εικόνες δεν βρίσκονταν μόνο στις οικίες και στους ναούς και στις μονές της βασιλεύουσας, αλλά βρίσκονταν παντού, ήταν πανταχού παρούσες. Αφού είχε υπάρξει βέβαια όλη η μεγάλη συζήτηση για το εάν θα πρέπει να υπάρχουν οι εικόνες, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, το αφήνω προς το παρόν λόγω χρόνου. Τώρα, κεντρικά σημεία, κεντρικά τοπόσημα της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης είναι μνημεία τα οποία νομίζω όλοι γνωρίζουν, όπως ο υπόδρομος που ιδιαίτερα αγαπούσαν οι Βυζαντινοί, αγαπούσαν ιδιαίτερα τις αρματοδρομίες, είχαν και τους δήμους οι οποίοι επικεντρώνονταν σε αυτήν την λειτουργία, είχαν και νεανικά χαρακτηριστικά, κάποιες φορές είχαν και μεγάλες αντιπαραθέσεις μεταξύ τους οι δήμοι. Το λαϊκό στοιχείο λοιπόν με αυτήν την ενασχόληση με τον αθλητισμό και την αντιπαράθεση σε αντίπαλες ομάδες, με τα λαβαρά τους, με τις ιαχές προς τον ένα ή τον άλλο αγωνιζόμενο, ένα κλίμα αντιπαλότητας βέβαια, το οποίο υπήρχε και το οποίο κάποιες φορές ξέφευγε και από τα όρια, λαμβάνοντας ακόμη και χαρακτηριστικά χουλιγκάνικα, θα λέγαμε.
0: Μας θυμίζουν τα γήπεδα όλα αυτά που περιγράφεται, τα σημερινά γήπεδα.
1: Ναι, είχαν. Ακριβώς, είχαν και έναν αθλητικό και νεανικό χαρακτήρα οι Δήμοι, ή μία μερίδα των Δήμων. Συνεπώς έχουμε πάρα πολλά χαρακτηριστικά αντιπαραθέσεων, ακόμη και επιθέσεων της μιας ομάδας προς τις άλλες, προς την άλλη, τραυματισμών κλπ. Έχουμε από τις πηγές πολλά στοιχεία για αυτό. Ο υπόδρομος ήταν ένα κεντρικό σημείο για την Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη. Η αθλητική λειτουργία ήταν σημαντική, όμως γύρω από αυτήν υπήρχε και μια κοινωνική λειτουργία με πολιτικό και ιδεολογικό συμβολισμό και στοιχείο. Ο αυτοκράτορας και οι αξιωματούχοι, πηγαίνοντας στον υπόδρομο, θα έπρεπε να επεφημούνται, όπως αναφέραμε πριν, να αποτυπώνεται και να επιβεβαιώνεται η νομιμοφροσύνη των υπηκόων του λαού προς τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα και τους αξιωματούχους του. Όταν αυτό δεν συνέβαινε, κάποιες φορές αυτό το στοιχείο εκφραζόταν εκεί που υπήρχαν μεγάλες συγκεντρώσεις λαϊκού στοιχείου, και ένας τέτοιος χώρος είναι ο υπόδρομος. Τέτοια ακριβώς είναι η περίπτωση της λεγόμενης τάσης του Νίκα, η οποία εκδηλώνεται κατά τη βασιλεία του Ιουσενιένου του πρώτου στον 6ο αιώνα, και εκεί έχουμε έναν συνασπισμό αντίπαλων δήμων που φαίνεται ότι συμφωνούν ότι ο Ιουσενιανός δεν λειτουργεί με βάση αυτά τα οποία θα ήθελαν, και είναι μια στάση η οποία καταπνίγηκε, αλλά στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης εξέγερσης, μια μεγάλη εξέγερση εναντίον του αυτοκράτορα, είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφές σε μνημεία της Κωνσταντινούπολης, σε χώρους της Κωνσταντινούπολης. Είναι ακριβώς ο υπόβαθρο για την διαμόρφωση και του σημερινού ναού της Αγίας Σοφίας. Ο ναός της Αγίας Σοφίας και άλλη έχει μια κομβική λειτουργία στον Βυζαντινό κόσμο. Ο ναός της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολεως είναι στο μετέχμιο θρησκευτικού και πολιτικού μνημείου, με την λειτουργία εκεί της, με την παρουσία του Βυζαντινού Αυτοκράτορα και του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, και την απόδοση, την εμβληματική απόδοση τιμής στον Θεό και στην Αγία του Θεού Σοφία, η οποία θα έπρεπε με έναν τρόπο να εμπνέει και τους παρισάμενους σε αυτόν τον ναό. Ο αυτοκράτορας θα έπρεπε να είναι παρόν σε αυτές τις στις λειτουργίες στον ναό τον συγκεκριμένο. Ήταν κεντρική η παρουσία του και μέλη του αυτοκρατορικού οίκου ήταν παρόντα, άνδρες και γυναίκες, και έχουμε βέβαια στον συγκεκριμένο ναό και την απόδοση πορτρέτων του αυτοκράτορα, αλλά και αυγουστών του Βυζαντίου. Δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η απόδοση, ακριβώς επειδή ο συγκεκριμένος ναός είναι μια συνέρεση, ο εμβληματικός αυτός ναός είναι μια συνέρεση ναού με έναν χώρο δημόσιο με πολιτικό πρόσημο. Ο ναός της Αγίας Σοφίας βέβαια είναι εμβληματικός όπου υπάρχει και στον Βυζαντινό κόσμο, δεν υπήρχε μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Θυμίζω την ύπαρξη ναών της Αγίας του Θεού Σοφίας και σε άλλες σημαντικές πόλεις όπως η Νίκαια, η Τραπεζούντα, η Βυζή κλπ. Και θυμίζω βέβαια και την εμβληματικότητα του ναού της Αγίας Σοφίας της Νίκαιας. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε βέβαια τις πολύ άσχημες εξελίξεις ως προς το στάτους των συγκεκριμένων ναών σήμερα, δηλαδή την μετατροπή πολλών από αυτούς τους ναούς, ιδίως αυτών των ναών που είναι αφιερωμένες στην Αγία Σοφία, στην Αγία του Θεού Σοφία, να μετατρέπονται σε τεμένοι. Υπάρχουν σημαντικοί ναοί στον Βυζαντινό κόσμο και πέραν της Αγίας Σοφίας, στην Κωνσταντινούπολη, ο ναός της Αγίας Ειρήνης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στον κεντρικό ιστό των μνημείων της πόλης, ίσως κάποιοι από τους ακροατές που έχουν επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη να έχουν δει και τον ναό της Αγίας Ειρήνης, πολύ σημαντικός επίσης ναός, αλλά είναι το πλέγμα των μνημείων και όλος ο δημόσιος χώρος, στον οποίο είναι κεντρική η παρουσία του χριστιανικού στοιχείου, που συμπλέκεται αυτό το χριστιανικό στοιχείο με τον χαρακτήρα της εξουσίας στον Βυζαντινό κόσμο, γιατί η κάθε εξουσία στο Βυζάντιο για να θεωρηθεί ως νόμιμη θα πρέπει να αναφέρεται στον Θεό, στον Χριστό και να μπορεί να διεκδικήσει στοιχεία συνάφειας με το χρυσομίμητο στο οποίο αναφερθήκαμε πριν.
0: Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο όμως απαντάτε και σε μια ερώτηση που θέλαμε να θέσουμε ακόμα για το πώς μπορούσε ο ίδιος ο λαός μέσα από τις επιφημίες ή τις διαμαρτυρίες σε αυτές τις δημόσιες εκδηλώσεις να μην λειτουργεί μόνο ως θεατής αλλά και ως παράγοντας πολιτικής νομιμοποίησης ή απονομιμοποίησης ενός αυτοκράτορα. Η περίπτωση της στάσης του Νίκα είναι εξαιρετικά χαρακτηριστική. Βεβαίως δεν μπορούμε να φανταστούμε ποια ήταν η ψυχολογία εκείνη την ώρα του Βυζαντινού αυτοκράτορα όταν βρέθηκε μέσα στον υπόδρομο και ενώ πιθανότατα να περίμενε τις επιφημίες που γνώριζε να βλέπει κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν μπορούμε να φανταστούμε το σοκ, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως, ασφαλώς υπάρχουν κινήσεις σε αυτήν την διάσταση του κάθε Βυζαντινού ηγεμόνα, ο οποίος έχει και μια συγκεκριμένη πολιτική διάσταση, επομένως και πληροφορίες έχει για το τι γίνεται στην πρωτεύουσα, οι οποίες όμως πολλές φορές τα δεδομένα ξεπερνούν και τις πληροφορίες και την εικόνα που είχε. Δεν ήταν όμως πλήρως ανήθερος του τι ακριβώς συνέβαινε και φαίνεται ότι κατάστρωνε συγκεκριμένα σχέδια βέβαια για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, το οποίο ήταν για αυτόν ένα ζήτημα πολιτικής ύπαρξης ή ακόμη και επιβίωσης και όχι μόνο πολιτικά, αλλά και από άποψη ζωής.
0: Ναι, μάλιστα. Να κάνουμε ένα ακόμα τελευταίο μουσικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε με ένα ερώτημα ακόμα που θέλουμε να θέσουμε στην σημερινή μας επικοινωνία με τον κύριο Ηλία Γιαρένη, καθηγητή ιστορίας της Βυζαντινής Παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

0: Μπαίνουμε στα τελευταία 7-8 λεπτά της σημερινής εκπομπής και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ηλία Γιαρένη. Τώρα, κύριε καθηγητά, να θέσουμε ένα ακόμα ερώτημα που εύκολα μπορεί να το σκεφτεί ο καθένας που μας ακούει όλη αυτή την ώρα. Πού θα λέγαμε ότι συναντώνται στη δημόσια τελετουργία η θρησκευτική λατρεία και η πολιτική εξουσία και σε ποιο σημείο μια θρησκευτική τελετή μετατρέπεται, θα λέγαμε, ουσιαστικά σε μια πράξη πολιτικής νομιμοποίησης. Εύκολα μπορεί να φανταστεί κάποιος τη στέψη του αυτοκράτορα, όμως αγνοούμε κάποια πράγματα που θεωρούνται δεδομένα βεβαίως για έναν αυτοκράτορα, ότι σε μια εκκλησία θα παντρευτεί, θα βαφτίσει τα παιδιά του και η κηδεία του θα γίνει βεβαίως με τους όρους που γνωρίζουμε.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Βεβαίως η θρησκευτική λατρεία και η πολιτική εξουσία συμπλέκονται με οργανικό τρόπο στον Βυζαντινό κόσμο. Έχουμε βέβαια την στέψη του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Η στέψη ουσιαστικά επικυρώνει την εκλογή και την αναγόρευση η οποία έχει γίνει. Δίνει έναν λαμπρότερο χαρακτήρα στον ήδη εκλεγμένο και αναγορευμένο αυτοκράτορα. Επομένως είναι μια πολύ σημαντική τελετή που δείχνει ακριβώς την συμπλοκή της θρησκευτικής λατρείας και της πολιτικής εξουσίας στον Βυζαντινό κόσμο. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας όμως και όλα τα μέλη του οίκου του θα έπρεπε να δείχνουν και έδειχναν στον Βυζαντινό κόσμο ευσέβεια, ευλάβεια και συμμετείχαν τακτικότατα στις θρησκευτικές τελετές, οι οποίες είχαν βέβαια και κοινωνική διάσταση. Οι θρησκευτικές τελετές, οι ακολουθίες, οι λιτανίες, όλα αυτά στον Βυζαντινό κόσμο ήταν βασικό στοιχείο της κοινωνικότητας. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι για τις γυναίκες στον Βυζαντινό κόσμο οι ναοί ήταν από τους ελάχιστους χώρους στους οποίους είχαν μία δυνατότητα κοινωνικής παρουσίας, καθώς ο κοινωνικός τους ορίζοντας ήταν αρκετά περιορισμένος. Όμως μία γυναίκα μπορούσε ελεύθερα να κινείται στον ναό και να εκφράζει την πίστη της. Γι' αυτό τον λόγο ήδη από τον Βυζαντινό κόσμο έχουμε την ιδιαίτερη σύνδεση των γυναικών με την απόδοση τιμής και ιδίως και με την απόδοση τιμής στις εικόνες. Έχουμε λοιπόν την συμπλοκή, την συναρμογή της θείας θρησκευτικής λατρείας με την πολιτική εξουσία. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας είναι παρόν σε όλες τις σημαντικές εορτές. Έχει διαμορφώσει μάλιστα ως χριστιανός ηγεμόνας προς επίδειξη της ευλάβειάς του ένα σημαντικό παρεκκλήσιο, τον ναό της Θεοτόκου του Φάρου μέσα στο αυτοκρατορικό παλάτι, όπου διαμορφώνει μια πολύ μεγάλη συλλογή ιχνών, ιστορικών ιχνών της παρουσίας του Χριστού, δηλαδή ο αυτοκράτορας ως εικόνα του Χριστού επί γης, συγκεντρώνει τα ιστορικά ίχνη του Χριστού και τα έχει στο παρεκκλήσιό του και βέβαια είχε πάρα πολύ σημαντικά λείψανα επίσης στον ναό. Πηγαίνει λοιπόν προς προσκύνηση αυτών των λειψάνων, είναι παρόν σε όλες τις μεγάλες εορτές, είναι παρόν στις κύριες τελετές, στις λιτανίες κλπ. Αυτά τα κάνει ακριβώς από προσωπική ευσέβεια ως χριστιανός, αλλά οφείλει κιόλας να τα κάνει εκ της ιδιότητάς του, επειδή κάθε φορά οφείλει να δείχνει ότι είναι ο πρώτος ευσεβής ή δυνατόν και ο πλέον ευσεβής από τους υπηκόους της αυτοκρατορίας. Δίνει ένα παράδειγμα δηλαδή με την στάση του και την καθημερινή του διάσταση και παρουσία ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, ο οποίος θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα χριστιανικά δεδομένα, με αυτά τα οποία ο χριστιανισμός κελεύει. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικές αυτή η παρουσία είναι πολύ σημαντική και επικυρώνει σε επίπεδο συμβολικό αυτήν την σύνδεση του ίδιου του Βυζαντινού Αυτοκράτορα με τον Χριστό, και μια σύνδεση η οποία δηλώνεται και από την επίσημη τιτλοφορία του, και την σύνδεση των μελών του οίκου του με την συμβολική σύνδεση. Τα μέλη του αυτοκρατορικού οίκου είναι μέλη αυτής της βασιλείου τάξης.

0: του χριστιανού ηγεμόνα, του βασιλέως Ρωμαίων, αλλά και στην καλή εικόνα για την εξουσία του, η οποία διαπνεόταν από τα χριστιανικά ιδεώδη και ήταν χρυσομίμητη. Αυτό το σχήμα λοιπόν ακολουθείται στον Βυζαντινό κόσμο από τον αυτοκράτορα.
1: Μάλιστα. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό και στην ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής, της δεύτερης που είχαμε τη χαρά και την τιμή να επικοινωνήσουμε και να συζητήσουμε με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ηλία Γιαρένη, καθηγητή ιστορίας της Βυζαντινής Παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε, κύριε καθηγητά, και τα όσα ωφέλιμα ακούσαμε από εσάς και στη σημερινή μας επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά, για την πρόσκληση, για την χαρά της επικοινωνίας και της συζήτησης, και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους ακροατές μας που μπήκαν στον κόπο να αφιερώσουν λίγο χρόνο για να ακούσουν αυτά. Ελπίζω να μην ήταν πολύ βαρετά και θα χαρώ να έχω κάποια σχόλια ή παρατηρήσεις ή ερωτήματα. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για εμένα. Θα ήθελα... σαν κλείσιμο, εάν έχουμε ένα λεπτό, να τονίσω ότι ο ένδοξος βυζαντινισμός του Καβάφη δηλώνει ένα στοιχείο στο οποίο αναφέρεται με μεγάλη αγάπη ο Αλεξανδρινός, και είναι μια μεγάλη αγάπη την οποία δείχνουν συνολικά οι μεγάλοι Έλληνες ποιητές προς το Βυζάντιο. Δεν συμμερίζονται την εικόνα ούτε ο Σεφέρης, ούτε ο Ελίτης, ούτε ο Καβάφης, την δυτική εικόνα για το Βυζάντιο. Είναι μια αέναη σειρά ίντριγκας και δολοπλοκίας. Αναφέρονται με πολύ μεγάλη αγάπη σε αυτό που ο Αλεξανδρινός όρισε τον ένδοξό μας βυζαντινισμό.
1: Έτσι, έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπά.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Λαός», τελετουργία και πολιτική νομιμοποίηση, η δημόσια λατρεία ως πολιτικό γεγονός. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.

0: θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέα Λέμβος με μετανάστες νότια της Γάβδου, περισσότερα από 160 άτομα στη δομή των Χανίων. Ο Υπουργός Ναυτιλίας μίλησε για τις συνθήκες του ναυαγίου την Κυριακή, τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και τόνισε την ανάγκη κλειστής δομής στο Ηράκλειο. Αποφυλακίστηκε σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έχουμε στροφή προς τη βία και την ακροδεξιά. Δεν έρχονται, είναι εδώ. Μη κρατικά ΑΕΗ, τροπολογία για την αναγνώριση χρόνου σπουδών των φοιτητών. Δωρεάν δράσεις προληπτικής ιατρικής τον Σεπτέμβριο από τον Δήμο Αθηναίων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικό έδαφος, εάν οι σύμμαχοι μπορούν να δεσμεύσουν τη Ρωσία πως δεν θα πλήξει κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας. Ένταση Δανίας και Ρωσίας, ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς ελικόπτερο της Δανίας. Οι Χούθοι ελέγχουν σχεδόν όλη τη δυτική ακτή της Ιεμένης, σφίγγει ο κλοιός το Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Βροχές και καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας καθώς και την Κρήτη. Στην Αττική νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της μέρας. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.

Αμύωτες φαίνεται πως συνεχίζουν οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου τις τελευταίες ώρες, με τις έρευνες για το ναυάγιο της Λέμβου το βράδυ της Κυριακής να παραμένουν δυστυχώς άκαρπες. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μία ακόμη Λέμβος με 46 άτομα εντοπίστηκε στα νότια της Γάβδου από παραπλέον φορτηγό πλοίο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε σκάφος της Frontex που έκανε την περισυλλογή από τη θάλασσα, ενώ οι μετανάστες καλά στην υγεία τους όλοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας στα νότια των Χανίων. Πλέον η δομή πρώτης υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας που λειτουργεί στο πρώην εκθεσιακό κέντρο της Αγίας Χανίων έχει ξεπεράσει τα 120 άτομα από τις προηγούμενες διασώσεις, ενώ με τις πρωινές αφήξεις ο αριθμός έχει ξεπεράσει τα 170 άτομα. Στο ναυάγιο της Κυριακής, στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος, αλλά και στην ανάγκη δημιουργίας κλειστής δομής στο Ηράκλειο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Με φόντο το ναυάγιο με μετανάστες νότια της Γάβδου, από το οποίο διασώθηκαν 51 άνθρωποι, ένας εντοπίστηκε νεκρός και οι έρευνες για αγνοωμένους συνεχίζονται, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην επιχείρηση διάσωσης. Η διάσωση έγινε ανοιχτά των χωρικών μας υδάτων. Εκεί στην περιοχή υπάρχουν μόνο εμπορικά πλοία. Αυτά είναι πλοία ξηρού φορτίου, LNG και άλλα. Από αυτά έγινε η πρώτη προσπάθεια διάσωσης μέχρι ότου φτάσουν τα πλοία του λιμενικού σώματος και της Frontex, τα drones, ένα αέρια μέσα και ούτω καθεξής, σημείωσε ο Υπουργός. Ο κύριος Κικίλιας υπογράμμισε το ρόλο του λιμενικού στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και στις επιχειρήσεις διάσωσης, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη αντιμετώπισης των διακινητών. Εμείς έχουμε θαλάσσια σύνορα και τα φυλάμε με τιτάνιες προσπάθειες των ανδρών και γυναικών του λιμενικού σώματος. Παράλληλα, έχουμε κάνει και χιλιάδες διασώσεις. Χιλιάδες ανθρώπινες ζωές έχουν σωθεί στο Αιγαίο ή στη Μεσόγειο, επειδή άνδρες και γυναίκες του λιμενικού έχουν πάει και έχουν κάνει έρευνα και διάσωση, ανέφερε. Πρόσθεσε πως έχει ενισχυθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα του λιμενικού στη Μεσόγειο με νέα σκάφη, drones και εναέρια μέσα της Frontex, καθώς και με την παρουσία Έλληνα αξιωματικού στη Λιβύη. Αναφερόμενος στις μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία, ο Υπουργός απέδωσε τη σημαντική μείωσή τους και στη συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή. Από εκεί έχουμε 60% μείωση των μεταναστευτικών ροών. Πρέπει να πω πως στο κομμάτι αυτό υπάρχει συνεργασία με την αντίστοιχη τουρκική ακτοφυλακή και γι' αυτό και οι ροές έχουν μειωθεί τόσο πολύ από τα τουρκικά παράλια. Για τις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη από τη Λιβύη, ο κύριος Κικίλιας χαρακτήρισε σημαντική τη συμβολή της προσωρινής κλειστής δομής στα Χανιά και τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας αντίστοιχης δομής στο Ηράκλειο. Αυτό το οποίο έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα άλλα νησιά θα έπρεπε να έχει γίνει και στην Κρήτη. Κάποιοι όμως το εμποδίζουν και του βάζουν τρικλοποδιά. Δηλαδή, να γίνει τι? Ένα προσωρινό κέντρο και στο Ηράκλειο, έτσι ώστε αυτούς τους ανθρώπους να μην τους έχουμε μέσα στο λιμάνι, ανέφερε. Ο Υπουργός έδωσε έμφαση και στον αποτρεπτικό χαρακτήρα μιας κλειστής δομής, εξηγώντας πως όσοι φτάνουν στη χώρα θα πρέπει να ελέγχονται ως προς το αν δικαιούνται διεθνή προστασία. Είναι αποτρεπτικό το να υπάρχει μια κλειστή δομή, γιατί ξέρει αυτός ο οποίος θα έρθει από απέναντι ή από νότια, πλέον από τη Λιβύη, πως δεν θα έρθεις εκεί και μετά θα φύγεις. Θα έρθεις εκεί και θα πας σε μία κλειστή δομή και θα ελεγχθείς αν νόμιμα έχεις μπει στη χώρα ή όχι. Αν είσαι πρόσφυγας, περνάς. Αν δεν είσαι, γυρίζεις πίσω, σημείωσε ο κύριος Κικίλιας. Αποφυλακίστηκε σήμερα το μεσημέρι από το κατάστημα κράτησης Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Όπως διεμήνησε ο ίδιος προημερών δια της δικηγόρου του Βάσος Πανταζή,
Η κάθοδός του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές είναι σίγουρη. Ο ίδιος θα ανοίξει τα χαρτιά του σε συνέντευξη τύπου, της οποίας η ημερομηνία δεν έχει προσώρας προαναγγελθεί. Τα σενάρια για το επόμενο πολιτικό βήμα Κασιδιάρη έχουν πάρει φωτιά, ενώ η είδηση πως ο αδελφός του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο αίτηση για τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος προκειμένου να διεκδικήσει την κάθοδό του στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν επαληθεύεται. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει τίποτε για τις προθέσεις του ίδιου του Ηλία Κασιδιάρη, που φαίνεται πως επιχειρεί να επιστρέψει στον εκλογικό στίβο με διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά. Πληροφορίες της Καθημερινής αναφέρουν πως δεν στοχεύει στη δημιουργία νέου πολιτικού σχηματισμού, γνωρίζοντας πως είναι σχεδόν αδύνατον το όνομά του να περάσει τον έλεγχο του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου, αλλά εμφανίζεται έτοιμος να δώσει μόνο τη στήριξή του σε άλλο κόμμα, χωρίς να συμμετέχει σε αυτό. Τώρα, για υπαρκτή στροφή τμήματος της κοινωνίας προς την ακροδεξιά και τη βία, έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνδέοντας τη συζήτηση με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο επανόδου του στην πολιτική σκηνή. Μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση, ο Υπουργός υποστήριξε πως πρόκειται για ένα πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα το οποίο δεν βρίσκεται πρώτων πυλών, αλλά έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του. Εδώ η μεγάλη εικόνα είναι πως έχουμε μία στροφή, όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή προς τη βία, στροφή προς την ακροδεξιά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός και πρόσθεσε: «Δεν φοβάμαι, απλώς λέω ότι υπάρχουν. Δεν τα φοβάμαι, ούτε έρχονται. Είναι εδώ και είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο εκφράζεται». Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επικαλέστηκε ως παράδειγμα τα εκλογικά αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα, την περιφέρεια που ο ίδιος εκλέγεται, υπενθυμίζοντας την επίδοση που είχαν καταγράψει οι Σπαρτιάτες. Όπως σημείωσε, το κόμμα είχε συγκεντρώσει περίπου 5%, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, δεν ήταν πουθενά παρόντες και δεν έκαναν ούτε μία ομιλία. Ο Υπουργός συνέδεσε την εικόνα αυτή με όσα έχουν καταγραφεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας ειδική αναφορά στη Γερμανία και στην άνοδο του AfD. Σημείωσε πως όταν το κόμμα έκανε τα πρώτα του βήματα, τα κοινοβουλευτικά κόμματα και μέρος του γερμανικού τύπου το αντιμετώπιζαν ως τοξικό, για να αποδειχθεί στη συνέχεια πως είχε αποκτήσει σημαντική διείσδυση στη γερμανική κοινωνία. Θέματα που αφορούν στην αναγνώριση του διανυθέντος χρόνου σπουδών φοιτητών στα μη κρατικά πανεπιστήμια, νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ρυθμίζει τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που κατατέθηκε χθες στο πλαίσιο νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, με την εν λόγω τροπολογία διαμορφώνεται ειδικό πλαίσιο για την αναγνώριση του ήδη διανυθέντος χρόνου σπουδών και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων φοιτητών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις στις οποίες σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή αποφάσεις πιστοποίησης ακυρώθηκαν μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση. Όπως επισημαίνεται, η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους, ώστε το ακαδημαϊκό έτος να μην χαθεί για κανέναν φοιτητή. Το Υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει πως η αναγνώριση του χρόνου σπουδών πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με το ακυρωτικό αποτέλεσμα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με την προϋπόθεση ότι το αρχικό πιστοποιηθέν πρόγραμμα σπουδών πιστοποιείται εκ νέου από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Έτσι, διασφαλίζεται πως κανένας φοιτητής δεν χάνει χρόνο σπουδών ή πιστωτικές μονάδες που απέκτησε καλόπιστα, εφόσον συνεχίζει στο ίδιο εκ νέου πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες που έχουν ήδη αποκτηθεί από επιτυχώς ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
προσμετρώνται κανονικά για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των σπουδών, τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος και για κάθε νόμιμη αιτία αναφέρεται χαρακτηριστικά από πλευράς Υπουργείου Παιδείας. Ένα νέο κύκλο δωρεάν δράσεων για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας υλοποιεί τον μήνα Σεπτέμβριο ο Δήμος Αθηναίων μέσω των Δημοτικών Ιατρείων. Το πρόγραμμα που έχει επιμεληθεί το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επανέναρξη του ιατρείου διακοπής καπνίσματος, δωρεάν rapid tests, διαδικτυακό σεμινάριο για την πρόληψη και διαχείριση της άνοιας, αλλά και τη συμμετοχή του Δήμου στο Φεστιβάλ Ατσχάιμερ 2026. Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και απευθύνονται στους πολίτες με στόχο την έγκαιρη πρόληψη, ενημέρωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας. Από σήμερα λοιπόν επαναλειτουργεί το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου Αθηναίων. Απευθύνεται σε δημότες και κατοίκους του Δήμου Αθηναίων και πραγματοποιείται σε ολιγομελή τμήματα έως 10 άτομα. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εξατομικευμένη συμβουλευτική, φαρμακευτική θεραπεία, συστηματική παρακολούθηση. Οι υπηρεσίες παρέχονται στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στα Άνω Πατήσια υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της Παρασκευής Κατσαούνου, καθηγήτριας πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Μονάδα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ευαγγελισμός. Στόχος του ιατρείου είναι να στηρίξει όσους επιθυμούν να κόψουν το κάπνισμα, προσφέροντάς τους επιστημονική καθοδήγηση για μια ασφαλή και αποτελεσματική προσπάθεια. Παράλληλα, επιδιώκεται η κινητοποίηση των καπνιστών που δεν αισθάνονται ακόμη έτοιμοι να διακόψουν, ώστε να μπορέσουν σε μεταγενέστερο χρόνο να προχωρήσουν στην οριστική διακοπή. Για πληροφορίες και συμμετοχές μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210 20 15 510. Για πληροφορίες και συμμετοχές ξαναλέω πως μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210 20 15 510. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικό έδαφος εάν οι σύμμαχοι μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια ουσιαστική δέσμευση από τη Ρωσία πως δεν θα πλήξει τις κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας. Οι δηλώσεις του ακολούθησαν τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει να μην πλήττουν τις ενεργειακές υποδομές της άλλης πλευράς. Η Ρωσία δεν σχολίασε άμεσα τον ισχυρισμό του Τραμπ. Προηγούμενες προσπάθειες για τη σύναψη έστω και μερικής εκεχηρίας έχουν επανειλημμένα καταρρεύσει μέσα σε λίγες ώρες, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις. Ο Τραμπ δεν παρήχε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε μια μέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τον Ουκρανό ομόλογό του να σταματήσει να στοχεύει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες υποδομές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και διανομή ντίζελ, υποστηρίζοντας πως οι επιθέσεις προκαλούν παγκόσμια έλλειψη. Οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες και το υψηλό κόστος καυσίμων που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν έχει καταστεί μείζον ζήτημα για το κόμμα του Τραμπ εν ώψη των επερχόμενων εκλογών για το Κογκρέσο. Η Ουκρανία αναμένει ακόμη συγκεκριμένο σχέδιο εκεχηρίας από τους συμμάχους της. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο μέτωπο της Ουκρανίας, σοβαρή βλάβη έπληξε τμήματα του Ολλανδικού σιδηροδρομικού δικτύου νωρίς σήμερα και η εταιρεία που διαχειρίζεται τις σιδηροδρομικές υποδομές της χώρας ανακοίνωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο δολιοφθοράς ως αιτία του προβλήματος. Εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία υλικά που είχαν τοποθετηθεί σκόπιμα επάνω στις ράγες. Αυτό
προκαλεί βλάβες στα κυκλώματα ελέγχου της γραμμής. Φαίνεται πως πρόκειται για περίπτωση δολιοφθοράς, ανέφερε σε ανακοίνωση της η εταιρεία ProRail, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι είδους υλικά βρέθηκαν στις σιδηροδρομικές γραμμές. Δεν υπήρξαν άμεσα στοιχεία που να υποδεικνύουν ποιος ενδέχεται να κρύβεται πίσω από την προφανή δολιοφθορά. Η Εθνική Σιδηροδρομική Εταιρεία ΕΝΕΣ ανακοίνωσε πως τα δρομολόγια των τρένων στις περιοχές γύρω από τις πόλεις Τσβόλε, Ντεφέντερ και Αμερσφόρτ επηρεάστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής. Χιλιάδες επιβάτες δε έμειναν καθυλωμένοι στις πλατφόρμες των σιδηροδρομικών σταθμών. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των σιδηροδρομικών δρομολογίων, ανέφερε η ΕΝΕΣ σε μήνυμά της προς τους επιβάτες. Η αναστάτωση σημειώθηκε την ημέρα που η Ολλανδική κυβέρνηση παρουσιάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό στο Κοινοβούλιο, γεγονός που προσελκύει χιλιάδες κόσμου στη Χάγη για να παρακολουθήσουν τη βασιλική οικογένεια να διασχίζει την πόλη με άμαξες. Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε 2 φωτοβολίδες προς δανέζικο στρατιωτικό ελικόπτερο σε διεθνή ύδατα στη Βαλτική θάλασσα, στα ανοιχτά των ακτών της Δανίας, η μία από τις οποίες πέρασε σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτό, σύμφωνα με την Κοπενχάγη. Το στρατιωτικό ελικόπτερο Φενέκ εκτελούσε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας, η οποία είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Μία από τις φωτοβολίδες πέρασε κοντά από το ελικόπτερο. Οι φωτοβολίδες χρησιμοποιούνται συνήθως στη θάλασσα ως προειδοποιητικό σινιάλο. Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν κατήγγειλε την ανεύθυνη ενέργεια της Ρωσίας. Οι ρωσικές ενέργειες έχουν στόχο να εκφοβήσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Δεν θα το επιτύχουν, δεν θα υποχωρήσουμε, τόνισε η Δανή πρωθυπουργός. Και σε νέα σαφώς πιο επικίνδυνη φάση έρχεται η κρίση στην Ερυθρά θάλασσα, καθώς οι Χούθοι έχουν πλέον αποκτήσει ουσιαστικό έλεγχο σχεδόν ολόκληρης της δυτικής ακτής της Ιεμένης, ενισχύοντας την παρουσία τους κατά μήκος μιας ζώνης που οδηγεί στις θαλάσσιες προσβάσεις του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για την παγκόσμια ναυτιλία και τις ενεργειακές ροές. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συμπίπτει με νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και με την αυξανόμενη πίεση στις εναλλακτικές οδούς εξαγωγής σαουδαραβικού πετρελαίου προς την Ερυθρά θάλασσα. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Reuters, αξιωματούχοι της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης ανέφεραν πως παρά την εντατικοποίηση των αεροπορικών βομβαρδισμών από σαουδαραβικές και ιεμενικές δυνάμεις, οι Χούθοι διατηρούν αποτελεσματικό έλεγχο σχεδόν σε ολόκληρη τη δυτική ακτή της χώρας κατά μήκος της Ερυθράς θάλασσας. Πρόκειται για εξέλιξη που διευρύνει σημαντικά το αποτύπωμα των Χούθη μετά τις τελευταίες εδαφικές προωθήσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνουν τη στρατηγική σημασία περιοχή της Μόκα και το Πέριμ Μαγιούμ, το νησί στην είσοδο της Ερυθράς θάλασσας. Η εδραίωση αυτών των θέσεων αυξάνει τον γεωπολιτικό κίνδυνο γύρω από το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, μέσω του οποίου διέρχονται εμπορικά πλοία που κινούνται μεταξύ Ινδικού ωκεανού, Ερυθράς θάλασσας και διόρυγας του Σουέζ. Την ίδια στιγμή, οι Χούθοι άνοιξαν εκ νέου το μέτωπο εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν δεκάδες πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον της στρατιωτικής αεροπορικής βάσης στο Χάμις Μουσέτ, στη νότια Σαουδική Αραβία. Στους στόχους, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν, περιλαμβάνονται υπόστεγα αεροσκαφών, συστήματα ραντάρ, διάδρομοι προσγείωσης και αποθήκες πυρομαχικών. Οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν έκτακτες προειδοποιήσεις στην περιοχή και σε ακόμη 3 πόλεις του Νότου, ενώ η υποσαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός ανακοίνωσε πως 13 άμαχοι τραυματίστηκαν.
Για την ναυτιλία και τις αγορές ενέργειας όμως, το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η κατάσταση ασφαλείας έχει αρχίσει να αγγίζει και τις υποδομές της Ερυθράς Θάλασσας, μέσω των οποίων το Ριάντ επιχειρεί να παρακάμψει το Ορμούζ. Συναγερμός εκδόθηκε ακόμη και στο Γιάμπου, το βασικό πετρελαϊκό κέντρο της Σαουδικής Αραβίας, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, προτού οι αρχές ανακοινώσουν αργότερα ότι ο κίνδυνος έχει περάσει.

0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα Τρίτη, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και την Κρήτη. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Προτού ακούσουμε το δελτίο με την κυρία Πηγή Ζαχαρία, να πούμε πως εξαιτίας αυτής της κατάστασης συνεχίζεται για 16η ημέρα η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με νέα αναζωπήρωση να καταγράφεται από το βράδυ της Δευτέρας. Οι φλόγες εμφανίστηκαν στην πλαγιά απέναντι από την ιστορική μονή στο Μίου, ενώ ενεργές εστίες έχουν κατέβει στην χαράδρα του ΑΟΟΥ, καίγοντας πυκνή βλάστηση πάνω από το ποτάμι. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία Κρήτη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην νοτιοδυτική, κυρίως Πελοπόννησο, και στη δυτική και τη νότια Κρήτη, καθώς και τα κύθυρα, πιθανόν να είναι και το τόπο έντονα. Εξασθένιση αναμένεται το βράδυ και περιορισμό των φαινομένων στην περιοχή κυθύρων Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους στα υπηρωτικά, ενώ στο βόρειο Ιόνιο, πιθανόν και στις Κυκλάδες, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Και περιορισμένες ορατότητες τις απογευματινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, οι άνεμοι στο Ιόνιο πνέουν, στο βόρειο Ιόνιο είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο νότιο Ιόνιο είναι νότιο ανατολική 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στην περιοχή των κυθύρων είναι ανατολική μέχρι και 7 μποφόρ, βόρειο-ανατολική μέχρι και 7 μποφόρ, καθώς και στη δυτική Κρήτη. Οι θερμοκρασίες σήμερα, η μικρότερη θερμοκρασία είναι 17 βαθμούς που έχουμε στην Τρίπολη, 18 στα Κύθυρα και που έχουν βροχή και τα δύο, και επίσης στις 21 βαθμούς έχουμε στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στην Ανδραβίδα, στη Λάρις, στην Καλαμάτα, στο Λεωνίδιο, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Σούδα, στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης, σε όλες τις περιοχές βροχή. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία σήμερα ήταν 30 βαθμοί στο Καστελόριζο και 31 στην Κέρκυρα. Το Καστελόριζο έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 5 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και πολύ γρήγορα στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική τώρα έχει συννεφιά με πιθανότητα για βροχή, κυρίως στα βόρεια και στα δυτικά του νομού, και με ανέμους νοτιάδες 3 μποφόρ, οι οποίοι όμως στα ανατολικά είναι πιο ενισχυμένοι και φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, έχει 25 βαθμούς ελαχίστη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Ραφίνα και στο Λαύριο, και η μεγαλύτερη θερμοκρασία στην Αττική είναι 31 βαθμούς στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας και στο Σκηνιά η θερμοκρασία είναι στις 29 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη τώρα έχει νεφώσεις με νοτιοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι το βράδυ θα γίνουν βόρειο-ανατολική εντάσεως 3 μποφόρ και ρήπες, οι οποίες θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ, με πιθανότητα για βροχή. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει 26 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 28. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Λοιπόν, για αύριο Τετάρτη, ναι, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Βαθμία στα Δωδεκάνησα. ενώ στην Κρήτη και στην περιοχή των Κυθύρων θα εκδοθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους έντονες. Πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί και στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά υπηρετικά και τα 12 στους 29 με 30. Πιο αναλυτικά, Θράκη 16 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι, το ίδιο και στην Ανατολική Μακεδονία. Κεντρική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 12 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Θεσσαλία 17 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 20 βαθμοί το πρωί με 29 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 18-19 το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησο 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Στη Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 13 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20. Η Αττική, οι Κυκλάδες, συγγνώμη, οι Κυκλάδες 22 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά Εύβοια 17 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Η Κρήτη 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα 20 βαθμοί το πρωί, 28-29 το μεσημέρι. Η Αττική 18 βαθμούς το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη 16 βαθμοί το πρωί μέχρι 27 το μεσημέρι. Στην Αττική για αύριο υπάρχει πιθανότητα για βροχή με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ και στα ανατολικά πιο ενισχυμένους, φτάνοντας στα 5 με τα 6 μποφόρ με συννεφιά, ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει κυρίως μεσημέρι και απόγευμα βροχές και όμβρους στα γύρω ορεινά με νεφώσεις και βορειοανατολικούς ανέμους αρχικά 3 μποφόρ, οι οποίοι από το απόγευμα θα γίνουν νότιο-δυτικοί με την ίδια ένταση. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά, που εκφώνησε το δελτίο, και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ηχορυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Σιητικό Ισλάμ και πολιτική. Το Σιητικό Ισλάμ είναι ο μεγαλύτερος μειοψηφών κλάδος του Ισλάμ και ρυθμεί το 15% του 1,5 δισεκατομμυρίου μουσουλμάνων παγκοσμίως. Όπως ακριβώς οι Σουνίτες που αποτελούν την πλειοψηφία, έτσι και οι Σιήτες διαιρούνται σε αρκετές σέχτες, οι μεγαλύτεροι από τις οποίες είναι η σέχτα των Ιμαμιτών ή Δωδεκαδικών Σιητών, που είναι και η πιο σημαντική πολιτικά. Η κατάσταση δεν ήταν πάντα έτσι. Αν αυτός ο απολογισμός γινόταν σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της πρώτης χιλιετίας του Ισλάμ, το επίκεντρο θα ήταν η σέχτα των Ισμαηλιτών ή Επταδιστών, οι οποίοι ίδρυσαν το χαλιφάτο των Φατιμιδών κατά τον 11ο και τον 12ο αιώνα, αλλά και πολλά άλλα κράτη σε κατοπινές περιόδους. Εφόσον όμως βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και το κεφάλαιο υπόκειται σε περιορισμούς, θα επικεντρωθούμε στο ημαμητικό σιητικό Ισλάμ και θα αναλύσουμε την πολιτική του επίδραση σε σχέση με το Ιράν, τη βασική του έδρα από την εποχή που οι Σαφαβίδες το επέλεξαν ως κύρια θρησκεία της αυτοκρατορίας που ίδρυσαν εκεί κατά τον 16ο αιώνα. Μετά την Ιρανική Επανάσταση το 1979, το στάτους της χώρας ως κέντρο του Σιητικού Ισλάμ ενδυναμώθηκε περισσότερο με τη σύσταση της πρώτης πλήρως Ισλαμικής κληρικής θεοκρατίας. Εν μέρει χάρη στην απήχηση και τους πόρους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το πολιτικό Σιητικό Ισλάμ απέκτησε από τη δεκαετία του 80 μεγάλη δυναμική στα περισσότερα από τα κράτη που είχαν σημαντικό πληθυσμό Σιητών. Τα κράτη με 10% ή και περισσότερους Σιήτες είναι το Αζερμπαϊτζάν, το Μπαχρέιν, το Ιράκ, ο Λίβανος, η Ιεμένη, το Κουβέιτ, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Δεν είναι μόνο οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις των Σιητικών κοινοτήτων. Είναι και άλλες διαφοροποιήσεις συμπεριλαμβανομένων της δυναμικής των θεσμών, των διαφόρων στην κοινωνική σύνθεση των Σιητικών σεχτών, των γεωπολιτικών παραγόντων και της σημασίας άλλων ταυτοτικών δεξαμενών που συνέβαλαν στη σημαντική ποικιλία των τρόπων με τους οποίους επέδρασε η επωνομαζόμενη αναβίωση του Σιητικού Ισλάμ. Σημειώστε ωστόσο ότι η απόρρια της σημαντικής γεωπολιτικής διασποράς τους και των πολιτισμικών πόρων τους είναι ότι η πολιτική επιρροή των Σιητών έχει υπάρξει ιστορικά μεγαλύτερη από τον αριθμό τους και η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ίδια μέχρι σήμερα. Στο πρώτο μέρος λοιπόν αυτού του κεφαλαίου μελετώνται τα ιερά θεμέλια του Σιητικού Ισλάμ με βάση τα οποία αναπτύχθηκαν όλες οι μετέπειτα σιητικές πολιτικές προσεγγίσεις, μετριοπαθείς ή επαναστατικές, θεοκρατικές ή πλουραλιστικές. Αυτά τα θεμέλια τέθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία οι πρωτοσιήτες έχασαν πολλές μάχες στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν, να διατηρήσουν ή να ανανεώσουν την ορθά καθοδηγούμενη σε εισαγωγικά μορφή διακυβέρνησης. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην περίοδο που χαρακτηρίζεται από την ήσυχη απόρριψη της πολιτικής και την εδραίωση της ιδιωτικής νομολογίας. Στο τρίτο μέρος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στην περίοδο που μεσολάβησε από την ανάδυση του Σιητικού Ισλάμ από ένα καθεστώς ημιορατότητας σε επίσημη θρησκεία του νέου κράτους των Σαλαφιδών μέχρι τη Συνταγματική Επανάσταση του Ιράν, η οποία χώρισε την ιεροκρατία των Σιητών σε υπέρμαχους και πολέμιους της δημοκρατίας. Στο τέταρτο μέρος εξετάζεται η ανάπτυξη του δημοκρατικού και του θεοκρατικού Σιητικού Ισλάμ υπό τη μοναρχία των εξυγχρονιστών Παχλαβή, οι οποίοι στοχοποίησαν το Ισλάμ ως εμπόδιο για την επίτευξη της ανάπτυξης.
Το πέμπτο μέρος εστιάζει στην υπεροχή του θεοκρατικού σιητικού Ισλάμ του Χομεϊνί από το 1979, καθώς και στην αντιφατική πραγμάτωσή του ως Ισλαμικής Θεοδημοκρατίας. Το κεφάλαιο καταλήγει με παρατηρήσεις για τις ευρύτερες πολιτικές και τις προοπτικές του σιητικού Ισλάμ. Τα θεμέλια του Ισλάμ και η ανάδυση του σιητικού Ισλάμ. Αν και σηματοδοτεί μια ποικιλόμορφη και μεταβαλλόμενη παράδοση, το Ισλάμ θεωρείται εύλογα ή κατεξοχήν πολιτική θρησκεία. Ως η τελική αναμόρφωση της αβραμικής παράδοσης, το πολιτικό μείγμα κοσμικής και πνευματικής εξουσίας του Μωάμεθ κατάφερε να υλοποιήσει τη χιλιετή εβραϊκή νοσταλγία για μια εποχή κατά την οποία οι Ισραηλίτες θα ήταν ενωμένοι υπό έναν και μοναδικό προφήτη βασιλιά. Ο Ιουδαϊσμός, όπως παρατηρεί ο Βέμπερ, σε θεωρητικό επίπεδο δεν απέρριψε ποτέ το κράτος και την καταπίεσή του. Αντιθέτως, ανέμενε στο πρόσωπο του Μεσσία τον δικό του πανίσχυρο πολιτικό ηγέτη. Ο Μωάμεθ, απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τον χριστιανικό οικουμενισμό, εκπληρώνει αυτή την προσδοκία διευρύνοντας το περιορισμένο σώμα του λαού του Γιαχβέ, στο σύνολο πλέον της ανθρωπότητας. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο Μωάμεθ ίδρυσε ένα ιερό κράτος και έλυσε το πρόβλημα της καθυστέρησης της επιστροφής του Σωτήρα, αλλά και του παρατεταμένου διαχωρισμού του κοσμικού από το θρησκευτικό βασίλειο. Δεν εκπλήσει λοιπόν το γεγονός ότι η ανάδυση του σιητικού Ισλάμ ανοιχνεύεται την εποχή που υπήρχαν οι διαμάχες σχετικά με τη διαδοχή του Μωάμεθ μετά τον θάνατό του το 632 μετά Χριστόν. Οι οπαδοί Σχία του Άλι, εξαδέλφου του γαμπρού του Μωάμεθ, έχασαν τη μάχη της διαδοχής στο Συμβούλιο Διαβούλευσης της Κοινότητας εναντί του Αμπουμπάκρ, του άλλου συντρόφου και πεθερού του προφήτη και των πρωτοσουνιτών οπαδών του. Μετά την εδραίωση του σιητικού Ισλάμ ως κλάδου του Ισλάμ, αυτή η διαμάχη θεωρήθηκε η πρώτη από μια σειρά άδικων ενεργειών που διέπραξαν οι σφετεριστές χαλίφιδες απέναντι στους πραγματικούς διαδόχους, όπως αναφερόταν, παραδείγματος χάρη τον Άλι και τον αδιαμφισβήτητο σε εισαγωγικά απόγονό του. Για την αποφυγή μαρτυρίων, μοίρα που θεωρείται ότι υπέστησαν όλοι οι προπάτορές του, ο τελευταίος και δωδέκατος ημάμ εισήλθε σε κατάσταση απόκρυψης το 874. Αν και αυτή η αρχαίγονη ανακατασκευή της διάσπασης σουνιτικού και σιητικού Ισλάμ είναι κατανοητή υπό το φως της ανασκόπησης του ίδιου του σχίσματος, δεν υποστηρίζεται από ιστορικές αποδείξεις, όσο εξονυχιστικό έλεγχο και αν κάνει κάποιος, αλλά ούτε και από τις μυθοπλαστικές αναφορές, οι οποίες λειτουργήσαν για πολλές γενιές πιστών ως πραγματικά γεγονότα που καθόρισαν τις πράξεις τους. Η κύρια παρατήρηση εδώ είναι ότι, αν και απρόθυμα, ο ίδιος ο Άλι αποδέχθηκε την συνενετική απόφαση των υψηλών προσώπων της κοινότητας και έθεσε τον εαυτό του υποψήφιο ως τέταρτο χαλίφι. Επίσης συμπεριλήφθηκε από τους μελλοντικούς Σουνίτες ως ο ίστατος από τους ιδιαίτερα αξιοσέβαστους ορθά καθοδηγουμένους χαλίφιδες. Ο καθαγιασμός αυτών των χαλίφιδων συνέβη όταν η βάση του συμμετοχικού πολιτεύματός τους αντικαταστάθηκε από τη δυναστική αρχή και την ένοπλη εξουσία της φατρίας των Ομαγιαδών. Αυτό και άλλα δεδομένα δείχνουν την ανάδυση του χαλιφάτου των Ομαγιαδών, το οποίο έβαλε τέρμα στην εκ των υστέρων θεωρούμενη ιερή εποχή της δημοκρατικής πολιτικής και θεωρείται το σημείο αναφοράς της διέρασης μεταξύ Σουνιτών και Σιητών. Όλοι οι σημαντικοί κλάδοι του Ισλάμ εδραιώθηκαν ανάλογα με την αντίδρασή τους στο ζήτημα που τέθηκε όταν οι Ομαγιάδες άρπαξαν βία το πανίσχυρο ορθά καθοδηγημένο χαλιφάτο και το μετέτρεψαν σε κληρονομικό θεσμό. Πώς να συμφιλιώσουν τον διαχωρισμό του σπαθιού από τον λόγο με τον αυτόκλητο ρόλο τους ως εντολοδόχων της διατήρησης της ενότητας της περιόδου του σπαθιού και του λόγου που εκπροσωπούνταν από τον διορισμό του προφήτη και τη δημοκρατική αποστολή των διαδόχων του.
Οι επιλογές των Σιητών και των Σουνιτών επηρεάστηκαν σημαντικά από το παράδειγμα των ιών του Αλή, του ρεαλιστή Χασάν και του ιδεαλιστή Χουσεΐν, δεύτερου και τρίτου ημάμ των Σιητών αντίστοιχα. Ο Χασάν, που εκλέχθηκε πέμπτος χαλίφης μετά τη δολοφονία του πατέρα του κατά την ένοπλη εξέγερση των Ομαγιαδών ενάντια στον Άλη, παρετήθηκε από τη θέση του υπέρ του επαναστάτη Μαγιουγάχ, δηλώνοντας: «Θεωρώ προτιμότερο οτιδήποτε μας γλιτώνει από το να χυθεί αίμα σε σχέση με οτιδήποτε δημιουργεί αιτίες για να χυθεί». Ως αντάλλαγμα έγινε συμφωνία ότι ο νέος χαλίφης θα επέτρεπε στην κοινότητα, την Ούμα, να επιλέξει τον διάδοχό της. Αντί γι' αυτό, ο Μουγιγιάχ διόρισε διάδοχό του, χωρίς γνωμοδότηση, τον διεφθαρμένο γιο του Γιαζίντ, προκαλώντας με αυτό τον τρόπο την εξέγερση του Χωσεΐν, από τον οποίο ο λαός της πόλης Κούφα ζήτησε να ηγηθεί στη μάχη ενάντια στον Γιαζίντ, αλλά κατόπιν εγκαταλείφθηκε μπροστά στην αίτητη δύναμη που εξαπέλυσε ο νέος χαλίφης. Ο Χουσεΐν αρνήθηκε να δραπετεύσει ή να παραδοθεί και θανατώθηκε μαρτυρικά μαζί με τους στενότερους συντρόφους του. Ο μαρτυρικός του θάνατος θεωρείται το πλέον αναγνωρίσιμο και αξιομνημόνευτο γεγονός του σιητικού Ισλάμ. Εν ώψη αυτής της διπλής αποτυχίας αλλά και των υπόλοιπων προσπαθειών αποκατάστασης του ορθά καθοδηγούμενου χαλιφάτου, ακόμα και μετά την επιτυχία της επανάστασης των Αβασιδών και την ανατροπή των Ομαγιαδών το 750, οι πολιτικές θεολογίες των Σιητών και των Σουνιτών αναπτύχθηκαν μέσω δύο διαφορετικών εκδοχών του ησυχασμού, που μπορούν να διακριθούν σε αντιπολιτευτική και συμβιβαστική ή ρεαλιστική. Η αναδυόμενη ιεροκρατία των Σουνιτών, αποθυμένη από τη διαιρετότητα και τη ματαιότητα της αντιπολίτευσης των κυβερνώντων χαλίφιδων, αλλά και η αφοσιωμένη στη διαφύλεξη της κληρονομιάς του Ισλάμ από το δεσποτισμό τους, ανέπτυξε μια ευρηματική δεύτερη καλύτερη λύση, η οποία επικράτησε μέχρι την παρέμβαση του δυτικού εξυγχρονισμού. Καθαγιάζοντας τα εν μέρη κατασκευασμένα λόγια και τις πράξεις του Μωάμεθ και αντλώντας από αυτά, οι σε εισαγωγικά παραδοσιακοί στοχαστές ανέπτυξαν τον Ισλαμικό νόμο Σαρία, που αντικατέστησε ουσιαστικά το Κοράνι και έγινε ο απόλυτος οδηγός των μουσουλμάνων. Αυτό τους βοήθησε πρώτον να διευρύνουν και να αναλύσουν το περιορισμένο και ασαφές νομικό περιεχόμενο του Κορανίου και δεύτερον να επισκιάσουν όλους τους εν ζωή διεκδικητές της κληρονομιάς του νεκρού Μωάμεθ του Ισλάμ, συμπεριλαμβανομένων των χαλίφιδων, των Σιητών ημάμ, των ορθολογιστών θεολόγων και των Σούφι. Οπλισμένοι λοιπόν με τη Σαρία, οι άνθρωποι του λόγου έπληξαν τη συμφωνία με τους χειριστές του σπαθιού, η οποία διαχώριζε το πολιτικό από το θρησκευτικό βασίλειο, αλλά την έκρυψε υπό τη θέα της ενωτικής κληρονομιάς της ιερής εποχής. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι χαλίφιδες διατήρησαν τον τίτλο των αρχηγών των πιστών, αλλά δεν ασχολήθηκαν με ζητήματα πίστης και θρησκευτικής εγκαθίδρυσης. Αν και πρόβαλαν μια κατανοητή και δεσμευτική σαρία, άφησαν την πολιτική σφαίρα στους κυβερνήτες και δεν ακολούθησαν ούτε ανέπτυξαν μια αυθεντική ισλαμική πολιτική κληρονομιά. Η νεωτερικότητα της Δύσης κατέδειξε τελικά το επιζήμιο κόστος αυτού του ιδεολογικού συγκερασμού, του ιδεώδους και του πραγματικού στο σουνιτικό Ισλάμ, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος της πύλης της Ιτζιχάντ. Από αυτή την οπτική, το σιητικό Ισλάμ παρουσιάζεται ως μία αντιθετική, εξελικτική περίπτωση, παρόλο που φαινόταν να έχει χάσει την μάχη της ηγεμονίας εξαιτίας σοβαρών ισλαμικών, ακόμα και πρωτομοντέρνων λόγων. Την επιμονή στο χαλιφάτο, καθώς το προστατευμένο παιδί του Άλη υπονόμευσε την πιθανότητα αντιπαράθεσης με τις κυβερνώσες δυναστείες και ελαχιστοποίησε τον ρόλο της κοινότητας, τη Σούμα, και της διαφούλευσης, τη Σούρα, και την επιμονή στην θεϊκή έγκριση και ιερότητα των ημάμ, οι οποίες έρχονταν σε αντίθεση με την αντίληψη ότι ο Μωάμεθ είναι ο τελευταίος αγγελιαφόρος. Η πλήρης ερμηνεία αυτού του παράδοξου προϋποθέτει έναν συγκριτικό απολογισμό της ανάπτυξης του σουνιτικού Ισλάμ.
εδώ δεν μπορεί παρά να δοθεί μόνο μια σύντομη επισκόπηση της πορείας του σιιτικού Ισλάμ.

Σιητικό Ισλάμ και πολιτικές αρχές. Αναδυόμενο ως αντίδραση στις αδικίες που υπέστησαν ο Άλι και η οικογένεια του Μωάμεθ στα χέρια των σφετεριστών χαλίφιδων, το Σιητικό Ισλάμ επικεντρώθηκε στο ιδανικό της δικαιοσύνης και στην εναντίωση στους κυβερνώντες χαλίφιδες. Επιπλέον στις τρεις οικουμενικές αρχές του Ισλάμ, δηλαδή στο ότι δεν υπάρχουν άλλοι θεοί πλην του Θεού, στο ότι ο Μωάμεθ είναι ο αγγελιοφόρος του και επίσης στην Ανάσταση Σιήτες Μουσουλμάνοι πρόσθεσαν άλλες δύο. Αυτές είναι η δικαιοσύνη και η θεϊκής καθοδήγησης ηγεσία που επιβεβαιώνονται στο παλιό κάλεσμα για προσευχή, το οποίο επιβάλλει στην κοινότητα να λειτουργεί δίκαια και σε κάποιες εκδοχές επικαιρώνει και τον θεϊκό διορισμό του Άλι ως ηγέτη οδηγού των μουσουλμάνων. Οι κύριες σιητικές έκτες προέκυψαν από διαφωνίες γύρω από ζητήματα που αφορούσαν την ηγεσία και την οργάνωση του αγώνα για δίκαιη διακυβέρνηση. Οι Ισμαηλίτες δημιούργησαν μια κεντρική ιεραποστολικού τύπου οργάνωση γύρω από τον απόγονο του Ισμαήλ, τον μεγαλύτερο γιο του εκ του Ιμάμ, ο οποίος είχε ήδη πεθάνει, και τελικά ίδρυσαν την αυτοκρατορία των Φατιμιδών στην Βόρεια Αφρική. Για κάποια περίοδο αυτή η επαναστατική κληρονομική μίξη του ημαμάτου με το χαλιφάτο αποτέλεσε την κυριότερη απειλή για το χαλιφάτο των Αβασιδών και τα συμμαχικά σουλτανάτα. Στο τέλος πάντως κάτι τέτοιο αποδείχθηκε μη βιώσιμο, καθώς ο Κεσαροπαπισμός καθυστέρησε το έργο των Ισμαηλιτών Ιεραποστόλων και άφησε την αυτοκρατορία με έναν πληθυσμό σουνιτών πρόθυμων να αναστηλώσουν τη σουνιτική διακυβέρνηση και σε μια πολιτική κατάσταση που απειλούνταν από τους ανίκανους διαδόχους ηγέτες, τον πατριμονιαλισμό και την αδελφική αντιπαλότητα. Αντίθετα, η ικανότητα της ιεροκρατίας των ημάμ για εξελικτική πορεία βελτιώθηκε δια της σιωπηλής μετάθεσης του αγώνα για δικαιοσύνη σε ένα προσδιόριστο μέλλον, το οποίο σηματοδοτείται από την επιστροφή. Η ιδέα της απόκρυψης του ημάμ άνοιξε τον δρόμο για τέσσερις μεγάλες διαδρομές εξέλιξης. Πρώτον, διατήρησε τον οικουμενικό ισχυρισμό του Σιητικού Ισλάμ ότι ο Θεός δεν αφήνει ποτέ τον κόσμο μόνο του, χωρίς έναν θνητό καθοδηγητή, και ταυτόχρονα ελαχιστοποίησε τις όποιες βλαπτικές συνέπειες θα μπορούσε να επιφέρει η παρουσία αυτού του θνητού καθοδηγητή, θεσμικές και πολιτικές, κάνοντάς τον ημάμ αόρατο. Έτσι, το ημαμάτο σταμάτησε να αποτελεί πηγή πολιτικο-θρησκευτικού σχίσματος, καθώς εξαρτιόταν από το κληρονομικό προσωπικό χάρισμα, γεγονός που εμπόδιζε τη θεσμική ανάπτυξη άλλων σιητικών σεχτών. Δεύτερον, η απόκρυψη του ημάμ ολοκλήρωσε τη διαφοροποίηση του ίδιου του θρησκευτικού πεδίου, αποσύροντας τον μοναδικό νόμιμο αρμόδιο φορέα εμπρόσθετης δράσης για την ανασύσταση της αρχικής ενότητας των πολιτικών και των θρησκευτικών αρχών. Εφόσον ο τελευταίος ημάμ είχε γίνει αόρατος για να προστατευτεί, έτσι και οι οπαδοί του είχαν μια συλλογική υποχρέωση να αυτοπροστατευτούν μέχρι τη στιγμή της επιστροφής του. Αυτό επικύρωσε την πρακτική της απόκρυψης των πραγματικών πεπιθήσεων κάποιου ως ένα μέσο προστασίας των Σιητών από την καταδίωξή τους από τους Σουνίτες, ηγέτες και ιερείς. Επακόλουθο αυτής της διπλής απόκρυψης, αλλά και της απόστασης από την ισχύουσα πολιτική τάξη πραγμάτων, ήταν η εξάρτηση από την κοινότητα και τους πόρους της. Εγκαταλείποντας κάθε διεκδίκηση διακυβέρνησης ή κάθε ελπίδα μεταρρύθμισης ή αντικατάστασης της διακυβέρνησης, η κοινότητα των Σιητών ξεκίνησε μια περιορισμένης μορφής αυτοδιοίκηση, η οποία αργότερα οδήγησε στην ανάδυση της ιεροκρατίας με εξαιρετική αυτονομία και αυτενέργεια σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο και αλλού με εξαίρεση τον δυτικό χριστιανισμό. Τρίτον, η απόκρυψη δημιούργησε ένα τεράστιο κενό στις καρδιές.

ανάγκες των σιητών για ζωντανή καθοδήγηση, που ήταν και ο λόγος για τον οποίο εξ αρχής ακολούθησαν τον ιμάμ. Αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο με την αναμονή της επιστροφής του ιμάμ, αλλά και δια της σταδιακής ανάληψης των προφητικών σε εισαγωγικά λειτουργιών του από το ιερατείο ή υψηλότερες βαθμίδες του οποίου οι μουτσταχίτς διατήρησαν σε αντίθεση με τους mainstream σουνίτες νομικούς την αυτόνομη χρήση της ορθής κρίσης της Ιτζιχάντ. Αν και αυτή η υποτιθέμενη εξουσιοδότηση διευρύνθηκε αιώνες αργότερα και στις πολιτικές λειτουργίες του ιμάμ, κατά τη μεταρρύθμιση του Ιράν από τον Χομεϊνί, το αποπολιτικοποιημένο νομικιστικό σιητικό Ισλάμ παρέμενε σημαίνον, τόσο αυτοτελώς όσο και κατά παράδοξο τρόπο ως πηγή νομιμοποίησης των πολιτικών θεοκρατικών εκδοχών του.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις «Πεδίο», τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας.

0: προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι

η Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Λευκός Στρατός και η Διεθνής Εκστρατεία εναντίον του Κόκκινου Στρατού. Σχέσεις επαναστατημένης Ρωσίας και Τουρκίας.

αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στην Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, στον Λευκό Στρατό και στη Διεθνή Εκστρατεία εναντίον του Κόκκινου Στρατού, καθώς επίσης και στις σχέσεις της επαναστατημένης Ρωσίας με την Τουρκία. Καλεσμένος ο ιστορικός, ο κύριος Βλάσης Αγτζίδης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Αγτζίδη.
1: Γεια σας κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Κύριε Αγτζίδη, ποια γεγονότα οδηγούν στην Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 και πώς αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν τον ελλαδικό χώρο?
1: Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο flashback, όπως θα λέγαμε, ναι. Δηλαδή να πάμε πολύ πιο πίσω για να διερευνήσουμε τις συνθήκες της Ρωσίας, οι οποίες το 17 εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα οδηγήσουν στις επαναστατικές εκρήξεις, που μια από αυτές θα είναι και η Οκτωβριανή Επανάσταση, αλλά όντως έχει προηγηθεί μια μεγάλη περίοδος προετοιμασίας η οποία ξεκινάει από τον 19ο αιώνα και οφείλεται πάνω στις εσωτερικές ρωσικές δυσπλασίες. Δηλαδή μια χώρα με απόλυτη απολυταρχία, με φεουδαρχική δομή, με πολύ μεγάλες κοινωνικές αντιθέσεις, η οποία πάρα πολύ γρήγορα μέσα στο 19ο αιώνα επεκτάθηκε τόσο στα ανατολικά, έφτασε μέχρι την Χερσόνησο της Καμτσάτκα, δηλαδή στην Άπο Ανατολή, είτε νότια καταλαμβάνοντας τον Κάφκασο και προσεγγίζοντας ουσιαστικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και βεβαίως το ίδιο προσπαθούσε και δυτικά, συγκρουόμενος με τους βαλτικούς λαούς ή με την Πολωνία, να επεκτείνει την, θα λέγαμε, κυριαρχία. Άρα λοιπόν η Ρωσική Αυτοκρατορία μπαίνει στον 20ο αιώνα κουβαλώντας πολύ μεγάλες αντιθέσεις, και εσωτερικές και κοινωνικές αλλά και διεθνείς. Το σύστημα είναι απολυταρχικό. Υπάρχουν, όπως είπαμε και στην αρχή, εκρηκτικές εσωτερικές κοινωνικές διαφορές, οι οποίες είναι αυτές που στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα προκαλέσουν την έκρηξη και ουσιαστικά θα δώσουν όλη την δυνατότητα να οργανωθούν κινήματα, διαφόρων ειδών κινήματα. Τα περιγράφει και ο Ντοστογεύσκη και πάρα πολλοί μεγάλοι Ρώσοι συγγραφείς περιγράφουν όλη εκείνη την κατάσταση που στις αρχές του 20ου αιώνα θα πάρει τη μορφή χαοτικών εξεγέρσεων, όπως είναι η Επανάσταση του 1905, όταν η Ρωσία ιτάται στον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο και αρχίζουν οι μεγάλες διαμαρτυρίες των εργαζόμενων, οι οποίοι ζουν σε άθλιες συνθήκες, και έχουμε εκείνη τη φοβερά αιματηρή καταστολή αυτών των ειρηνικών καταρχάς διαδηλώσεων το 1905, με αποτέλεσμα εκεί να έχουμε την πρώτη μεγάλη λαϊκή, κυριολεκτικά λαϊκή εξέγερση. Δεν είναι καθοδηγούμενη, δεν υπάρχουν αυτά που θα ζήσουμε αργότερα, ειδικά μετά τον Απρίλιο του 17, όταν θα φτάσει ο Λένιν στην επαναστατημένη Ρωσία, που πλέον έχουμε μηχανισμούς και κόμματα που καθοδηγούν τις εξεγέρσεις. Ακόμα έχουμε πραγματικά τις αυθόρμητες εκρήξεις μπροστά στις μεγάλες αντιθέσεις, στις μεγάλες αδικίες κλπ. Η πρώτη λοιπόν μεγάλη επανάσταση που πραγματικά θα δρομολογήσει διαδικασίες μιας αυτοσυνείδησης στην ίδια τη Ρωσία είναι η επανάσταση αποτυχημένη του 1905. Τι λέμε αποτυχημένη? Γιατί καταστάλθηκε με εκατοντάδες θύματα από την τσαρική απολυταρχία. Το τσαρικό καθεστώς ήταν ένα πολύ σκληρό καθεστώς εσωτερικής, έτσι τα λέγαμε, καταπίεσης και καταστολής, πλαισιωμένο από την αριστοκρατία αλλά και από τον κλήρο. Δηλαδή ο ρωσικός ο κλήρος είχε μια πολύ μεγάλη διαφορά από τον ελληνικό τον κλήρο. Ήταν κομμάτι της απολυταρχικής εξουσίας. Και γι' αυτό αυτό το τρίπτυχο τσάρος, αριστοκράτες και εκκλησία ήταν πάντα και φάνηκε μέχρι το τέλος σε μια έτσι, κατάσταση αντίθεσης με τις πολύ μεγάλες λαϊκές κοινωνικές ομάδες. Έπαιζε δηλαδή αυτό το ρόλο. Αντιθέτως, ο Έλληνας ιερέας ήταν ένα κομμάτι του ίδιου του λαού και έχουμε πολύ εντυπωσιακές έτσι, μαρτυρίες Ρώσων περιηγητών στον Κάφκασο, όπου ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα υπάρχουν πολύ μεγάλες ελληνικές εγκαταστάσεις, όπου συγκρίνει το Ρώσο και τον Έλληνα ιερέα και βεβαίως εγκομιάζει τον Έλληνα ιερέα, ο οποίος είναι ένα κομμάτι του ίδιου του λαού, που είναι και εργαζόμενος, δεν διαφοροποιείται, ενώ κατακρίνει το Ρώσο ιερέα, ο οποίος είναι μαζί με τον αριστοκράτη, τον αστυνομικό κλπ. Και βρίσκεται σε μια διαφορετική θέση από τη θέση που βρίσκεται ο υπόλοιπος λαός. Είναι μια, έτσι, ένα περιηγητικό του 1906-1907 στον Κάφκασο του Βάσικοφ, που κάνει ακριβώς αυτή την σύγκριση. Κάποια στιγμή το είχαμε δημοσιεύσει σε ένα εκκλησιαστικό περιοδικό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Αλλά αυτό το λέω απλά για να δείξω ότι πόσο, για να κατανοήσουμε μάλλον καλύτερα, πόσο ήταν έντονες οι εσωτερικές κοινωνικές αντιθέσεις στο εσωτερικό της ρωσικής κοινωνίας. Και βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι η κυρίαρχη ιδεολογία πλέον είναι ο πανσλαβισμός. Ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα η ρωσική τσαρική αυλή υιοθετεί τον πανσλαβισμό ως ένα μέσο εξάπλωσης της κυριαρχίας στο εξωτερικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον η κύρια, έτσι θα λέγαμε, ιδεολογική βάση με την οποία προσπαθεί να συγκροτήσει το χώρο της, την ιδεολογία της, είναι η έννοια του είμαστε όλοι Σλάβοι, κομμάτια της ίδιας φυλής. Ουσιαστικά προσπαθεί να ενσωματώσει όλους τους Σλάβους σε ένα σχέδιο μεγαλορωσικής, όπως τα λέγαμε, επέκτασης. Και βεβαίως αυτό θα το βιώσουμε πάρα πολύ έντονα με το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-78, όταν οι Ρώσοι θα κατανικήσουν τους Οθωμανούς, θα φτάσουν σχεδόν μέχρι έξω από την Κωνσταντινούπολη και ουσιαστικά θα επιβάλλουν με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Ο Άγιος Στέφανος είναι έξω από την Κωνσταντινούπολη, ήταν μια ελληνική κομμόπολη από την οποία προέρχεται και ο Άγιος Στέφανος της Αττικής σήμερα. Είναι οι πρόσφυγες από τον Άγιο Στέφανο της Κωνσταντινούπολης που εγκαταστάθηκαν στην Αττική. Εκεί υπογράφηκε μια συνθήκη μεταξύ της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με την οποία δημιουργούσαν οι Ρώσοι τη Μεγάλη Βουλγαρία, δηλαδή της έδιναν την ύπαρξη της Βουλγαρίας της σημερινής, της Ανατολικής Ρωμυλίας που την ενσωμάτωναν εξ αρχής και της έδιναν και όλη την Οθωμανική Μακεδονία, δηλαδή και τη σημερινή Ελληνική Μακεδονία. Βεβαίως αυτή η συνθήκη ήταν θνησυγενής, γιατί λίγους μήνες μετά, στη συνθήκη του Βερολίνου, θα οι υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης θα την ακυρώσουν και έτσι θα περιοριστούν τα σλαβικά, τα πασλαβιστικά κέρδη στο πριγκιπάτο της Βουλγαρίας. Θα δημιουργηθεί μια αυτόνομη ζώνη νοτιότερα της Ανατολικής Ρωμυλίας, όπου στα παράλια θα έχουμε μεγάλους ελληνικούς πληθυσμούς, στα σημερινά δηλαδή βουλγαρικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Είναι μια περιοχή που βαθμία οι Βούλγαροι θα την ενσωματώσουν, θα την απορροφήσουν στο βουλγαρικό κράτος. Έτσι λίγο πολύ θα κινηθεί η ρωσική πολιτική και στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό, έως τη στιγμή που θα αρχίσει στην Ευρώπη η μεγάλη διαδικασία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που είναι μια μεγάλη διαδικασία που εκεί εμπλέκονται πλέον όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Και βεβαίως ξέρουμε ότι όλη αυτή το μεγάλο πόλεμο, τον κύριο πόλεμο του 20ου αιώνα, ο δεύτερος παγκόσμιος είναι απόρρια του πρώτου, ο μεγάλος πόλεμος είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Εκεί πραγματικά γίνεται προσπάθεια να ξαναοριστεί ο πλανήτης όσον αφορά τους χώρους επιρροής, την νομή του πλούτου και όλα αυτά. Των πρώτων υλών, φυσικά, αυτά εννοούμε όταν εννοούμε την νομή του παγκόσμιου πλούτου. Η αφορμή θα είναι, και όχι μόνο η αφορμή, αλλά και η αιτία, θα είναι η προσπάθεια των Γερμανών να ξαναδημιουργήσουν νέες ισορροπίες σε πλανητικό πλέον επίπεδο. Αυτό το ξέρουμε, είναι η διαδικασία της, πλέον και της γερμανικής ολοκλήρωσης, όταν ο Βίσμαρκ θα καταφέρει να ενώσει βιαίως τα γερμανικά κρατήδια πλην της Αυστρίας, η οποία θα αμυνθεί και θα παραμείνει ως μια γερμανική χώρα, αλλά ξεχωριστή, με δικιά της ανεξαρτησία, ανεξάρτητη από την κυρίως Γερμανία. Και ο Βίσμαρκ και αργότερα όλοι όσοι θα τον αντικαταστήσουν πλέον θα έχουν ως όραμα την επαναδιαπραγμάτευση των όρων της παγκόσμιας κυριαρχίας. Αυτή είναι η βάση η οποία θα οδηγήσει λίγο αργότερα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βεβαίως και εκεί έχουμε πλέον τη διαμόρφωση των μεγάλων σχηματισμών και των στρατιωτικών συσχετισμών και συμμαχίων μεταξύ της Αντάντα από τη μια, με κέντρο την Μεγάλη Βρετανία και την Αγγλία, και από την άλλη της λεγόμενης των κεντρικών δυνάμεων της των δυνάμεων δηλαδή που συγκροτούνται με βάση τη Γερμανία, την Αυστρο-Ουγγαρία, και στην οποία αργότερα θα προσθεθεί και η Βουλγαρία, θα προσθεθεί και η Οθωμανική Αυτοκρατορία κλπ. Στην Αντάντ, δηλαδή στην Τριπλή Συμμαχία, θα είναι η Γαλλία, η Βρετανία και η Ρωσία. Και η Ιταλία φυσικά, και σιγά σιγά θα μπουν και άλλα κράτη, θα μπει η Ρουμανία και τελευταία και ασθενένουσα, το 17 θα μπει και η Ελλάδα. Και η Ελλάδα εμπλέκεται σε όλη αυτή τη διαδικασία με έναν πολύ έντονο και δυναμικό τρόπο που θα καθορίσει και το δικό της μέλλον με την ουσία, γιατί όλο αυτό θα καταλήξει στη Μικρασιατική Εκστρατεία και όπου θα συντριβούν οι Έλληνες. Αλλά αυτό είναι μια μεταγενέστερη σελίδα αυτού που συζητάμε.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κύριε Αχτζίδη, για ποιο λόγο γίνανε οι επαναστάσεις αυτές στη Ρωσία και για ποιο λόγο εμπλέκεται η Ελλάδα?
1: Ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ανάμεσα στα δύο μεγάλα στρατόπεδα της Ευρώπης. Δηλαδή από τη μια είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, και ειδικά η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία έχουν και μια παράδοση ευρωπαϊκού διαφωτισμού που οδηγεί σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, από την οποία προέρχονται και όλες οι σύγχρονες δημοκρατίες ως μοντέλα, θα λέγαμε. Σε αυτή τη διαδικασία θα ενταχθούν και άλλες χώρες, και η Ρωσική Τσαρική Αυτοκρατορία θα ενταχθεί στην ΑΝΤΑΤ και η Ρουμανία κλπ. Από την άλλη θα υπάρχει το στρατόπεδο της Γερμανίας, της Αυστρο-Ουγγαρίας, που σε ιδεολογικό επίπεδο εκφράζει το φιλετισμό. Δηλαδή ο Γερμανός έχει μεγάλο ενδιαφέρον στα ιδεολογικά, γιατί αυτά θα τα δούμε να εμφανίζονται και στην Ελλάδα στην εποχή του διχασμού, αυτές οι ξεχωριστές ιδεολογικές βάσεις. Η Γερμανία δεν έχει περάσει το διαφωτισμό, δεν έχει δηλαδή αυτή τη δημοκρατική παράδοση που έχουν οι μεγάλες αστικές δημοκρατίες της Ευρώπης. Είναι για λόγους άλλους ο τρόπος με τον οποίο συγκροτήθηκε, απέκτησε την κρατική ενότητα. Θα διαμορφώσει μια άλλη ιδεολογική βάση, έτσι θα λέγαμε, που λέγεται αντιδιαφωτισμός. Δηλαδή στη βάση είναι ο φιλετικός ρομαντισμός, ο γερμανικός ρομαντισμός, που βασίζεται πάνω στη φυλή, στη ράτσα, και όχι στις αξίες τις ανθρωπιστικές, δηλαδή ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα, όπως προέκυψαν από τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτή η έννοια της φυλής ως υπέρτατο κριτήριο είναι αυτή που θα καθορίζει την γερμανική παρέμβαση, τη γερμανική πολιτική, και θα κωδικοποιηθεί με το γερμανικό μιλιταρισμό. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ακριβώς όλο αυτό το μοντέλο θα υιοθετηθεί από τους νεότουρκους, δηλαδή από αυτό το ακραίο εθνικιστικό ρεύμα, το στρατιωτικό, που θα πάρει πραξικόπημα την εξουσία στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη και θα αλλάξει άρδιν όλες τις ισορροπίες στην Αιγαίος Ανατολή. Ακριβώς θα εμπνέεται από το γερμανικό φιλετισμό, από το γερμανικό ρατσισμό, όπως τα λέγαμε, και πάνω σε αυτή την ιδεολογία θα βασίσουν οι νεότουρκοι όλο το σχεδιασμό για τις εθνικές εκαθαρίσεις των χριστιανικών κοινοτήτων, αυτό που πλέον σήμερα το έχουμε αναγνωρίσει ότι ως γενοκτονία κατά Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων κλπ. Όλα αυτά λοιπόν βλέπετε πως δένονται μεταξύ τους. Τώρα, ξεκινώντας ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος τον Αύγουστο του 1914, μπαίνουμε σε τρομακτικές συγκρούσεις και αλλαγές στο χώρο της Ευρώπης. Είναι δύο μέτωπα, το δυτικό μέτωπο όπου οι Γερμανοί, οι Αυστρο-Ούγγροι κλπ. Συγκρούονται με Βρετανούς και Γάλλους με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, και υπάρχει και το ανατολικό μέτωπο όπου συγκρούονται οι ίδιες δυνάμεις με τους Ρώσους. Τώρα τι συμβαίνει? Οι Ρώσοι είναι ένα πολύ άριθμο έθνος, έχουν επιστρατεύσει περί τα 11 εκατομμύρια αγρότες συνολικά σε όλη τη διαδικασία του πολέμου, δηλαδή από το 14 έως το τέλος 17, αρχές 18, έχουν 3 εκατομμύρια νεκρούς οι Ρώσοι, για να φανταστείτε, έτσι.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός, δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Τεράστια ανθρωποσφαγή και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς έχουν και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί. Δεν είναι... Είναι μια τεράστια πραγματικά ανθρωποσφαγή ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση της Ρωσίας? Στην περίπτωση της Ρωσίας όλες οι δομές είναι καθυστερημένες. Δεν υπάρχουν οδικά δίκτυα, δεν υπάρχει καλό εφοδιαστικό σύστημα, δεν υπάρχει επαρκής στρατιωτική υποστήριξη από όψη μηχανική κλπ. Όπως έχουν οι υπόλοιπες δυνάμεις. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται μεγάλες επιθέσεις, και το ανατολικό μέτωπο είναι ένα παγιωμένο μέτωπο, δεν εξελίσσεται, ακριβώς γιατί οι Ρώσοι δεν μπορούν να κάνουν πετυχημένες επιθέσεις, γιατί δεν έχουν μια υποδομή, έτσι θα λέγαμε, τεχνολογική. Αυτή με αποτέλεσμα να έχουν τεράστιο αριθμό θυμάτων. Αυτή την τεχνολογική δομή επιχειρούν οι άλλοι σύμμαχοι να τις τη δώσουν. Πώς να τις το δώσουν? Να αποκτήσουν ευθεία γραμμή με τους Ρώσους. Δεν έχουν ευθεία γραμμή οι Ρώσοι με τους Γάλλους και τους Βρετανούς, δεν επικοινωνούν εκείνη την εποχή, ούτε μέσω... Η Αμερική είναι μια ουδέτερη χώρα. Το 17 θα μπει στον πόλεμο. Και πώς ονειρεύονται οι σύμμαχοι, όπως λέμε, η Αντάτ, να αποκτήσει ευθεία επαφή με τους Ρώσους, ώστε να μπορέσει να τους ενισχύσει, για να μπορέσουν αυτοί να διασπάσουν εις βάρος των Γερμανών το ανατολικό μέτωπο, κατανικώντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Νικώντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 15, ώστε να πιάσουν, πρώτον, εγκαίρως να τη θέσουν εκτός μάχης και να πιάσουν επαφή με τους Ρώσους, να τους βοηθήσουν τους Ρώσους, ώστε να μην έχουν όλα αυτά τα εσωτερικά προβλήματα. Και δεν μπλέκεται η Ελλάς. Πώς εμπλέκεται η Ελλάς? Εκείνο τον καιρό η Ελλάς έχει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ δύο δυνάμεων, των Φιλογερμανών και των Φιλοβρετανών. Δηλαδή αυτών που θέλουν η Ελλάδα να βγει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων, έναντι φοβερών ανταλλαγμάτων που μας δίνανε οι σύμμαχοι, δηλαδή Θράκη, Βόρειο Ήπειρο, πλήρη εντολή στη Μικρά Ασία. Δηλαδή εμείς, η Ελλάς αντικαθιστά την ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία σε όλη την Αιγαίος Ανατολή, την Κύπρο, επί της ουσίας ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Αυτό ήταν το φιλοβρετανικό μπλοκ, το οποίο το εξέφραζε ο Βενιζέλος με τους φιλελεύθερους. Αλλά υπήρχε το φιλογερμανικό μπλοκ, που το εξέφραζε ο Κωνσταντίνος, ο βασιλιάς, μαζί με το επιτελείο στρατού, δηλαδή τον Ιωάννη Μεταξά, τον Βίκτορα Δούσμανη, τον Παπαβασιλείου. Σε αυτούς είχε προσθεθεί και ο Γεώργιος Στρέιτ, ο εκδότης ο Ένσλιν κλπ. Είναι η λεγόμενη μικρή αυλή του βασιλέως Κωνσταντίνου, που ήταν προσανατολισμένη προς τους Γερμανούς με έναν άνθρωπο κλειδί. Ποιος ήταν? Η βασίλισσα Σοφία, η αδελφή του Γερμανού αυτοκράτορα. Και έτσι η Ελλάδα, με αφορμή το τι θα κάνει, θα πάρει μέρος στην επιχείρηση των συμμάχων για να, ώστε το 1915 να ιτηθεί η Τουρκία, το οποίο βεβαίως έπρεπε να συμβεί. Γιατί εκεί είχαν ξεκινήσει οι γενοκτονίες των χριστιανικών πληθυσμών, πρώτα των Ελλήνων και στη συνέχεια των Αρμενίων. Η Ελλάδα έπρεπε να εμπλακεί άμεσα, πέρα από τα μεταπολεμικά κέρδη, για να σταματήσει τη διαδικασία της γενοκτονίας. Δυστυχώς δεν θα τα καταφέρει, γιατί θα επικρατήσουν οι Φιλογερμανοί στην Ελλάδα. Και από το 1915, ή δηλαδή από το Φλεβάρι, από το Φεβρουάριο του 2015, θα απορριφθεί το σχέδιο να πάρει η Ελλάδα μέρος σε αυτή την εκστρατεία στην Καλλίπολη. Θα την κάνουν οι σύμμαχοι, θα κρατήσει 6 μήνες. Αλλά θεωρείται ότι η απουσία της Ελλάδας συνετέλεσε στο να μην πετύχουν οι σύμμαχοι το στρατηγικό του στόχο. Δηλαδή, να νικήσουν και να υποχρεώσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην οποία κυριαρχούσαν οι Νεότουρκοι, να παραδοθεί ανεφορών. Αυτό δεν θα το ξεχάσουν ποτέ οι σύμμαχοι και θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά αργότερα, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920. Αλλά αυτό είναι μεταγενέστερο. Έτσι λοιπόν, με την αποτυχία της εκστρατείας στην Καλλίπολη, με τη φιλογερμανική ουδετερότητα που επιλέγει η Ελλάδα για 2 χρόνια, από το 15-16 έως σχεδόν το καλοκαίρι του 17. Θα μπει στο τέλος, θα μπει η Ελλάδα στον πόλεμο, αλλά θα μπει στο τέλος. Η Ρωσία θα παραμείνει απομονωμένη. Δεν θα μπορέσει να έχει δηλαδή την στρατιωτική υποστήριξη από τους συμμάχους της, δηλαδή από την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία, ώστε να αυξήσει τη δυναμική της στο ανατολικό μέτωπο. Έτσι λοιπόν αυτό το ανατολικό μέτωπο θα παραμείνει επί χρόνια στατικό, δημιουργώντας και αυξάνοντας τις κοινωνικές αντιθέσεις και τη μεγάλη φτώχεια στο εσωτερικό της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Αυτό λοιπόν θα επιφέρει τις μεγάλες λαϊκές διαμαρτυρίες. Αυτές οι λαϊκές διαμαρτυρίες ουσιαστικά θα ξεκινήσουν και θα ενταθούν στην Αγία Πετρούπολη, που είναι και η πρωτεύουσα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, το Φεβρουάριο του 1917, με τεράστιες απεργίες, με δυναμικές διαδηλώσεις. Και έτσι ουσιαστικά θα έχουμε μια από τα κάτω. Προσέξτε, από τα κάτω είναι πολύ σημαντικό, είναι μεγάλη διαφορά αυτού που θα γίνει αργότερα με τον Οκτώβριο, λίγους μήνες μετά, με τους Μπολσεβίκους. Έχουμε μια λαϊκή επανάσταση από τα κάτω, που ανατρέπει τον τζάρο και τον τζαρισμό. Και στην εξουσία βεβαίως έρχονται οι φιλελεύθεροι, οι δημοκρατικές ας πούμε δυνάμεις της Ρωσίας, που είναι οι αστικές δυνάμεις. Δηλαδή ο τσάρος και όλη η αυλή σε κοινωνικό επίπεδο εκφράζει την παλιά αριστοκρατία. Δηλαδή κυρίως τους μεγάλους γεωκτήμονες, τους φεουδάρχες κλπ. Οι δημοκράτες που ανεβαίνουν εκφράζουν τα πιο προοδευτικά αστικά στοιχεία, τα αστικά στρώματα που ήδη έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Γι' αυτό είναι και πολύ πιο δημοκρατικά, είναι πολύ πιο φιλελεύθερα. Και ουσιαστικά αυτά είναι τα οποία θα υπερνικήσουν τους τσαρικούς το Φεβρουάριο του 2017 και θα διαχειριστούν τελικά την εξουσία. Έτσι λοιπόν Υπάρχει και μια υποτυπώδης έτσι, βουλή που λέγεται Δούμα, η οποία πλέον με την καθαίρεση του Τσάρου αποκτάει κυριαρχικό ρόλο στην πολιτική ζωή της Ρωσίας. Ουσιαστικά ζητά την παρέτηση του Τσάρου, ο οποίος εγκαταλείπει την εξουσία τον Μάρτιο του 1917. Δεν υπάρχει κανένας διάδοχος, κανείς δεν δέχεται να τον αντικαταστήσει σε όλες αυτές τις συνθήκες, και έτσι οριστικά η μοναρχία, η πανσλαβιστική μοναρχία, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έχει πανσλαβιστικό προσανατολισμό, ανατρέπεται οριστικά μετά τη Φεβρουαρινή Επανάσταση του 1917. Προσωρινά αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία ο πρίγκιπας Λβόφ, ένας δημοκρατικός φιλελεύθερος πολιτικός, ο οποίος αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτή την τάξη που ανέφερα πριν, δηλαδή τον είναι φορέας ενός αστικού, προσπάθειας αστικού εξυγχρονισμού της ρωσικής κοινωνίας. Και όταν λέμε ρωσική κοινωνία, είναι μια κοινωνία η οποία είναι εξαιρετικά καθυστερημένη και προνεωτερική. Φεουδαρχικές δομές, έχει κολίγους, έχει δουλοπάρικους κλπ. Δηλαδή είναι μια κοινωνία η οποία είναι πολύ πιο καθυστερημένη από ό,τι υπάρχει εκείνη την εποχή στο χώρο της Ευρώπης. Εκφράζει λοιπόν ο Λβόφ, ο πρίγκιπας Λβόφ, αυτή την προσπάθεια για έναν αστικό εξυγχρονισμό της Ρωσίας μέσα σε συνθήκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Βεβαίως ο πόλεμος συνεχίζεται, αποφασίζουν οι νικητές, οι επαναστάτες, να συνεχίσουν τον πόλεμο, δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την πολεμική προσπάθεια, και έτσι η Ρωσία, εφαρμόζοντας αφενός το φιλελεύθερο πρόγραμμα, αφετέρου συνεχίζει και τον πόλεμο, ο οποίος εξελίσσεται με ένα πολύ έντονο τρόπο. Ναι. Όσον αφορά τώρα τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα,
0: πριν περάσουμε στα ελληνικά συμφέροντα, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία μη κρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας στην Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. Σε όλα αυτά δηλαδή τα γεγονότα που προηγήθηκαν πριν αναφερθήκαμε, θα αναφερθούμε στον Λευκό Στρατό και στη Διεθνή Εκστρατεία εναντίον του Κόκκινου Στρατού, καθώς επίσης και στις σχέσεις της επαναστατημένης Ρωσίας με την Τουρκία. Συνομιλούμε με τον ιστορικό, τον κύριο Βλάση Αγτζίδη. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Είχαμε μείνει, κύριε Αγτζίδη, στο σημείο εκείνο που λέγατε για τα ελληνικά συμφέροντα.
1: Μπράβο. Εκείνη την εποχή, όπως είπαμε, έχουν πάρει την εξουσία οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, έχουν εκδιώξει τον Τσάρο επί της ουσίας. Στην Ελλάδα έχουν κυριαρχήσει οι φιλογερμανοί. Δηλαδή δεν συμμετέχει ακόμη η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ όμως στην περιοχή του Πόντου, στα πλαίσια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ρώσοι έχουν καταλάβει το μισό μικρασιατικό πόντο. Δηλαδή ο μισός ελληνισμός του Πόντου έχει απελευθερωθεί, ή έτσι νιώθει τουλάχιστον, από λόγω της επέκτασης του ρωσικού στρατού και της ρωσικής κυριαρχίας. Στην Τραπεζούντα υπάρχει προσωρινή κυβέρνηση Τραπεζούντος με επικεφαλή στο Χρύσανθο, το Μητροπολίτη Τραπεζούντος στο Χρύσανθο, που αργότερα θα γίνει και Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος μετά αργότερα, όταν μετά το τέλος της μικρασιατικής καταστροφής. Στο χώρο των εσωτερικών της Ρωσίας, γιατί εκεί μείναμε, οι φιλελεύθεροι κάνουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή καταργούν τα πογκρόμ κατά των μειονοτήτων, εφαρμόζουν το οκτάωρο, χορηγούν το δικαίωμα του εκλέγεται, του εκλέγεσαι στις γυναίκες. Άρα λοιπόν προσπαθούν να κινηθούν σε δύο επίπεδα. Από τη μια, φιλελευθερωποίηση της ρωσικής κοινωνίας, και από την άλλη συνέχιση του πρώτου παγκοσμίου πολέμου εις βάρος της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Εκείνη την εποχή όμως θα έρθει στην Ελλάδα, στην Ρωσία, η πιο σκληρή επαναστατική ομάδα που έως τότε βρισκόταν σε εξορία. Είναι η ομάδα του Λένιν και των Μπολσεβίκων. Είναι πραγματικά μια σκληρή ομάδα, λειτουργεί με έναν τρόπο έτσι αρκετά συνωμοτικό, και βεβαίως την έλευσή της τον Μάρτιο του 17 την έλευσή της στη Ρωσία τη διευκολύνει ο Κάιζερ, δηλαδή ο Γερμανός αυτοκράτορας. Γιατί οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες ήξεραν πάρα πολύ καλά την κατάσταση στη Ρωσία, ευνόησαν να αποσταλεί μέσα εκεί η πιο ακραία επαναστατική ομάδα. Και όντως είναι ένα πετυχημένο γερμανικό project, το οποίο τελικά θα οδηγήσει την δεύτερη επανάσταση, η οποία είναι η λεγόμενη Οκτωβριανή Επανάσταση. Δηλαδή ο Λένιν με έναν πολύ έξυπνο και φύ τρόπο σε αυτή την κατάσταση της κατάρρευσης, της μεγάλης αναρχίας, του χάους που υπήρχε στη Ρωσία λόγω της πολιτικής αλλαγής, λόγω της συνέχισης του πολέμου, θα καταφέρει να εδραιώσει τη θέση του, όχι όμως να γίνει κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Αυτό θα γίνει αργότερα, όταν θα με μια πολεμική ουσιαστικά επιχείρηση τον Οκτώβριο του 1917 θα ανατρέψει την κυβέρνηση του Κερένσκι. Ο Λβόφ, όπως είπε ο πρίγκιπας Βόφ, ήδη από το Μάρτιο θα παραιτηθεί και στη θέση του θα αναλάβει ο Κερένσκι. Ο Κερένσκι είναι σοσιαλδημοκράτης, γιατί για να έχουμε μια πλήρη εικόνα των πολιτικών ισορροπιών, η τσαρική μοναρχία έχει αποχωρήσει και διαχειρίζονται την εξουσία πλέον οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, οι οποίοι έχουν διάφορες αποχρώσεις. Ο Κερένσκι, ο οποίος είναι και ο τελευταίος δημοκρατικός θα λέγαμε πρωθυπουργός της επαναστατημένης Ρωσίας, είναι σοσιαλδημοκράτης, είναι κεντροαριστερός, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Θα ανατραπεί από τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι έχουν ένα δικό τους σχέδιο, ένα δικό τους μοντέλο, θέλουν επί της ουσίας την απόλυτη εξουσία. Οπότε μια συμμαχία έτσι ακραίων επαναστατικών οργανώσεων, 24 Οκτωβρίου με το παλιό ημερολόγιο του 1917, θα επιτεθούν θα καταργήσουν ουσιαστικά την διακυβέρνηση Κερένσκι. Ουσιαστικά είναι ένα επίπεδο εσωτερικών στρατιωτικών συγκρούσεων. Δεν έχουμε κάποια μεγαλειώδη επανάσταση όπως ήταν αυτή του Φεβρουαρίου. Ήταν περισσότερο συγκρούσεις των διαφόρων ομάδων εξουσίας. Τελικά θα επικρατήσουν οι Μπολσεβίκοι, οι οποίοι πλέον θα εδραιώσουν μια δικιά τους πολιτική. Ακριβώς αυτή την κατάσταση της πλήρους από διάλυσης, κάποιοι παλιοί στρατιωτικοί θα αρχίσουν να αυτονομούνται και να προσπαθούν να ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση. Αυτούς θα τους ονομάσουμε λευκούς, ας το πούμε έτσι. Βεβαίως οι λευκοί αρχίζουν να εδραιώνονται και να γίνονται πολύ ισχυροί δύναμοι όταν ο Λένιν τα υπογράψει το Μάρτιο του 18, την ειρήνευση με την Γερμανία ανεφόρων, παραχωρώντας φοβερά προνόμια στους Γερμανούς. Δηλαδή η Ρωσία με τους φιλελεύθερους δημοκράτες θα παραμένει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τον Λένιν, πιθανόν γιατί δεν μπορούν να τα καταφέρουν, πιθανόν γιατί είναι τα χρέη που έχουν προς την κυβέρνηση προς τον Κάιζερ της Γερμανίας που τους διευκόλυνε να φτάσουν στο εσωτερικό της Ρωσίας, υπογράφει τη συνθήκη του λεγόμενου Μπρεστ-Λιτόφσκ. Επί της ουσίας τι κάνει, μεταθέτει τη νεαρή πλέον Σοβιετική Ρωσία από μια αντιγερμανική στάση σε μια φιλογερμανική στάση. Βεβαίως την ειρήνη την πληρώνει παραχωρώντας όλη την Ουκρανία και όλη την Κρυμαία στους Γερμανούς και ένα μεγάλο μέρος του Νότιου Καυκάσου, δηλαδή Κάρς Αρνταχάν, στους Νεότουρκους. Και εδώ έχουμε άλλη μια εμπλοκή των Ελλήνων, γιατί στο Κάρς και στο Αρνταχάν κατοικούν περίπου 70.000 Έλληνες, οι οποίοι όταν παραδίδεται στους Τούρκους η περιοχή αυτή λόγω του Μπρεστ-Λιτόφσκ της συνθήκης, υποχρεώνονται, εκπατρίζονται, φεύγουν στο εσωτερικό της Ρωσίας σε άθλιες συνθήκες, και είναι αυτούς που το 19 θα αποσταλεί η Επιτροπή Καζαντζάκη να προσπαθήσει όσο γίνεται να διασώσει και να τους μεταφέρει στην Ελλάδα αυτούς τους πρόσφυγες. Λοιπόν, όταν μετά τη στίχη του Μπρεσλιτόσκ υπάρχει μια πολύ μεγάλη εσωτερική αντιπαράθεση μέσα στη ρωσική ηγεσία. Η αριστερά του Λένιν είναι εναντίον αυτής της φιλογερμανικής συμπεριφοράς και αρχίζουν οι έντονες συγκρούσεις. Συγκρούσεις που θα φτάσουν και στην απόπειρα δολοφονίας του Λένιν από μια αριστερή σοσιαλ επαναστάτησα, η οποία θα αποτύχει, αλλά το Λένιν θα τον τραυματίσει και εξαιτίας αυτού του τραύματος το 1924 θα πεθάνει. Τότε λοιπόν ξεκινάει η μεγάλη σύγκρουση, η οποία θα ονομαστεί εμφύλιος ρωσικός πόλεμος, που θα κρατήσει σχεδόν 3 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή είναι τα στρατεύματα των Λευκών, δηλαδή αυτοί που αντιδρούν προς τη νέα αυτή κατάσταση, που μπορεί δεν είναι μόνο τσαρική, είναι και μη μπολσεβίκη. Είναι οι μενσεβίκοι στο Κάφκασο. Οι μενσεβίκοι είναι μαρξιστές δημοκράτες σοσιαλ επαναστάτες. Δηλαδή είναι πολλοί αυτοί που αντιδρούν και με τους οποίους συγκρούονται οι μπολσεβίκοι, είναι πάρα πολλών αποχρώσεων. Οι κύριες βεβαίως δυνάμεις των Λευκών, Βράγκελ κλπ, είναι παλιοί τσαρικοί στρατιωτικοί και στρατηγοί. Σε αυτή ακριβώς την περίπτωση έρχονται οι δυτικοί και προσπαθούν να βοηθήσουν τα αντιμπολσεβικικά στρατεύματα, να βοηθήσουν τους Λευκούς. Και τότε όντως, στο τέλος του 1918, μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, να σημειώσουμε ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει με την υποταγή της Τουρκίας ανεφόρων τον Οκτώβριο του 18 και την απόλυτη παράδοση της Γερμανίας τον Νοέμβριο του 18. Αμέσως μετά σημειωτέων ότι οι Νεότουρκοι, λόγω ακριβώς το ότι η Ελλάδα δεν είχε παρέμβει, παρενέβη μόνο το 17 όταν ανατράπηκε η μοναρχική κυβέρνηση και στη θέση της ήρθε ο Βενιζέλος, θα συμμετάσχει λίγο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο τέλος και θα δώσει 2 μεγάλες μάχες στο μακεδονικό μέτωπο, Ραβινέ και Σκρά, πετυχημένες, πολύ σημαντικές, αλλά πάλι η συμμετοχή της Ελλάδας στη νίκη των συμμάχων δεν ήταν τόσο ισχυρή, ήταν υποτονική, αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα θα κάτσει στο στρατόπεδο των νικητών και θα πάρει κάποια κομμάτια, όπως είναι η Θράκη, η Δυτική και η Ανατολική, και η εντολή στο Σαντζάκι ο Σμύρνης. Την Ανατολική Θράκη και την Σμύρνη δεν θα μπορέσει να τις κρατήσει λόγω του δικού μας εθνικού διχασμού, αλλά από αυτή τη συμμετοχή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα μας μείνει η Δυτική Θράκη. Αν δεν είχε πάρει έστω την τελευταία στιγμή η Ελλάδα μέρος στον πόλεμο, αυτή τη στιγμή τα σύνορα θα ήταν στην Καβάλα. Τέλος πάντων, οι Δυτικοί αποφασίζουν να βοηθήσουν τους Λευκούς στην σύγκρουση με τους Μπολσεβίκους. Και έτσι στο τέλος του 18 αποστέλουν κυρίως γαλλικά και βρετανικά στρατεύματα τόσο στην περιοχή Οδυσσού, Κρυμαίας κλπ, όσο και από την άλλη πλευρά, από την περιοχή του Αρχάγγελου. Στο στρατό αυτό θα συμμετάσχει και η Ελλάδα με 23.500 στρατιώτες. Είναι αυτό που ζητούν οι Γάλλοι από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να είναι θετική με τα ελληνικά αιτήματα στην διαλυμένη πλέον Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οπότε η Ελλάδα συμμετέχει στον πόλεμο, παίρνει μέρος σε κάποιες μάχες. Φυσικά οι Μπολσεβίκοι είναι πάρα πολύ δυνατοί με τον κόκκινο στρατό που έχει οργανώσει ο Τρότσκι. Γάλλοι και Έλληνες ιτώνται και βαθμοί αποχωρούν και έτσι μπορούμε να πούμε ότι επικρατούν οι Μπολσεβίκοι στο χώρο της παλιάς ρωσικής αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες θα επιστρέψουν, τότε θα πάρουν την εντολή για τη Σμύρνη το Μάιο του 19 και τα στρατεύματα αυτά, καθώς φεύγουν από τη Ρωσία, τα ηττημένα στρατεύματα των Ελλήνων και των Γάλλων, τα μεν ελληνικά θα φτάσουν στη Σμύρνη και θα δημιουργήσουν όλη αυτή την προσπάθεια ενσωμάτωση του Σαντζακίου Σμύρνη στην Ελλάδα. Και θα αρχίσει μια άλλη πλέον ιστορική διαδικασία. Στον χώρο της παλιάς Ρωσίας θα εδραιωθεί η κυριαρχία του Λένιν, ο οποίος θα αποκτήσει πλέον νέες γεωπολιτικές, θα λέγαμε, συμμαχίες. Και εκεί ακριβώς θα εμπλέκεται και η επόμενη φάση, που είναι η φάση της σοβιετοτουρκικής, καλύτερα σοβιετοκεμαλικής συνεννόησης και συνεργασίας από τη μια, και από την άλλη είναι η δικιά μας μικρασιατική εκστρατεία, που αυτά θα εμπλακούν, θα συναντηθούν και οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
0: Και όπως μας είπατε, κύριε Αρτζίδη, η συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο για τον ελληνισμό της Μαύρης Θάλασσας.
1: Ναι, βέβαια, γιατί μετά τη συνθήκη του Μπρεσλιτόφσκ τα ρωσικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν από τον Ανατολικό Πόντο που έχουν καταλάβει Και εκεί βεβαίως θα έχουμε ένα μεγάλο κύμα πλέον εξόδου Ελλήνων. Υπολογίζεται ότι περίπου 80.000 Έλληνες από την περιοχή του Πόντου, μιλάμε για το Μάρτιο του 18, πολύ νωρίς, 80.000 Έλληνες από την περιοχή του Ανατολικού Πόντου και 70.000 Έλληνες από την περιοχή του Κάρς Κερνταχάν, δηλαδή του Νότιου Καυκάσου, που επίσης αποδίδονται στους Τούρκους, στους Νεότουρκους καλύτερα, θα γίνουν πρόσφυγες στο εσωτερικό της Ρωσίας, η οποία βρίσκεται σε ένα σκληρό εμφύλιο πόλεμο. Θα είναι δραματικές οι συνθήκες διαβίωσης αυτού του πληθυσμού, που θα αρχίσει σιγά σιγά βαθμία να προσπαθεί να έρθει προς την Ελλάδα. Ή μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου να προσπαθήσουν να ξαναγυρίσουν στις πατρογονικές εστίες του Μικρασιατικού Πόντου, αλλά ο Πόντος θα εξαιρεθεί των ρυθμίσεων των μεταπολεμικών, γιατί ακριβώς η Ελλάδα, όπως είπαμε και πριν, μπήκε την τελευταία στιγμή στον πόλεμο, άρα η δυναμική της και η δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι περισσότερο ήταν πάρα πολύ μειωμένη.
0: Και όλες αυτές οι εξελίξεις επηρέασαν τις σχέσεις της επαναστατημένης Ρωσίας με την Τουρκία. Θα λέγαμε ότι πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο.
1: Ακριβώς. Όπως είπαμε, η γραμμή του Λένιν ήταν φιλογερμανική. Δηλαδή στρέφει τη Σοβιετική Ρωσία σε μια φιλία με τη Γερμανία. Άρα κατά συνέπεια και σε μια φιλία με την νεοτουρκική Οθωμανική Αυτοκρατορία, με τους νεότουρκους. Δηλαδή αλλάζει τελείως στρατόπεδο μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ σε πρώτη φάση η Ρωσία και η Τσαρική Ρωσία αλλά και η Δημοκρατική Ρωσία μετά το Φεβρουάριο του 2017 παραμένει στο συμμαχικό στρατόπεδο και ανταγωνίζεται και πολεμάει κατά τόσο των Γερμανών και των Αυστριακών όσο και κατά των Νεότουρκων, η Σοβιετική Ρωσία, η Ρωσία του Λένιν, αποκτά, αλλάζει τελείως στρατόπεδο. Γίνεται και φιλογερμανική και φιλονεοτουρκική. Άρα λοιπόν όταν ιτώνται οι Νεότουρκοι μετά τον Οκτώβριο του 18 που όπως είπαμε παραδίδεται ανεφόρον η Οθωμανική Αυτοκρατορία και φεύγει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διαλύεται ο Οθωμανικός στρατός, την καταλαμβάνουν πλήρως οι σύμμαχοι, οι συμμαχικές δυνάμεις, η ηγεσία των Νεοτούρκων, η οποία βαρυνόταν με όλα τα εγκλήματα γενοκτονίας κατά Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων την περίοδο 14-18, με ένα γερμανικό υποβρύχιο διαφεύγει. Και πού πάει? Πάει στην Οδυσσό, απέναντι, που κατέχει ένα μέρος τότε της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Αυτά όλα τα μέρη της νότιας σημερινής Ουκρανίας τότε λεγόταν Νέα Ρωσία. Πηγαίνει στην Οδυσσό, όπου εκεί είναι ένα φιλόξενο φυσικά περιβάλλον, και από την Οδυσσό μετά θα πάνε στο Βερολίνο, όπου θα φιλοξενηθούν από τους παλιούς Γερμανούς συμμάχους, που μπορεί να είχαν ιτηθεί, αλλά είχαν για χρόνια φτιάξει πολύ θερμές και γόνιμες δομικές σχέσεις η Γερμανία αξιωματική με τους Νεότουρκους. Και πάντα αυτή η ομάδα των Γερμανών αξιωματικών που έζησε στην Τουρκία, εκπαίδευσε τον νεοτουρκικό στρατό, ήταν μια γέφυρα που συνέδεε αυτές τις δύο χώρες. Και να πούμε και ότι ακριβώς αυτοί οι Γερμανοί που έζησαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είδαν τις γενοκτονίες και μετά γύρισαν στη Γερμανία, είναι μια από τις βάσεις του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος, δηλαδή από τις βάσεις τις στρατιωτικές που στήριξαν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία στη δεκαετία του 30. Δηλαδή όλα αυτά βλέπετε πως συνδέονται μεταξύ τους, όλα αυτά τα γεγονότα δεν είναι απομονωμένα, τίποτα δεν είναι απομονωμένο, είναι ένα παζλ. Λοιπόν, οι Μπολσεβίκοι λοιπόν ουσιαστικά αποκτούν μια πολύ καλή σχέση με την νεοτουρκική ηγεσία. Και όταν ξεκινούν οι μεγάλες προσπάθειες έτσι να ανταγωνιστούν τους εχθρούς τους, ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Σοβιετικής Ρωσίας? Η Μεγάλη Βρετανία, η οποία τότε είναι η κυρίαρχη δύναμη. Είναι η μεγάλη αποικιοκρατική δύναμη, ελέγχει τα πάντα. Ελέγχει τις θάλασσες, ελέγχει την Ινδία, έχει μεγάλες αποικίες κλπ. Είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής. Πώς θα ανταγωνιστεί η ρωσική, η σοβιετική πλέον Ρωσία τους Βρετανούς? Προσπαθώντας να υποκινήσει τα λεγόμενα αντιαπικιοκρατικά κινήματα της Από Ανατολής. Αλλά τι είναι αυτά τα κινήματα? Είναι ισλαμιστικά, εθνικιστικά και παντουρκιστικά. Ποιος θα ήταν αυτός λοιπόν που θα μπορούσε να βοηθήσει τους Σοβιετικούς να πετύχουν αυτή την εξέγερση κατά των Βρετανών? Οι Νεότουρκοι, οι παλιοί Νεότουρκοι που είχαν φτιάξει προνομιακές σχέσεις από το 1908 που πήραν την εξουσία έως το 1918 που ιτήθηκαν και έφυγαν. Αυτή είναι η βάση της σοβιετοτουρκικής ουσιαστικά προσέγγισης.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κύριε Αχτζίδη, ποιες πολιτικές στάσεις ήταν αυτές που προκάλεσαν την επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1917?
1: Κοιτάξτε, στη ρωσική κοινωνία, ήδη από την εποχή του κινήματος των Δεκεμβριστών, δηλαδή από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, υπήρχε ακόμα και στο χώρο της αριστοκρατίας ένα πολύ ισχυρό δημοκρατικό ρεύμα, το οποίο επεδίωκε τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, αυτοί συνέχισαν να υπάρχουν και είναι μια από τις, θα λέγαμε, δυνάμεις οι οποίες συνέβαλαν σε αυτή την αντιτσαρική εξέγερση. Ας πούμε, ο πιο έτσι γνωστός από αυτούς είναι ο πρίγκιπας Λβόφ, που θα αναλάβει και την πρωθυπουργία την επόμενη μέρα μετά της, θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός. Θα είναι σε αυτή τη Δούμα, δηλαδή την Ρωσική Βουλή, υπάρχει η δημοκρατική τάση με τον Ρατζιένκο, τον πρόεδρο, ο οποίος θα τον διεκδικήσει αυτό. Υπάρχουν οι σοσιαλδημοκράτες, δηλαδή οι μαρξιστές δημοκράτες, οι οποίοι είναι της παράδοσης του Πλεχάνοφ, όπως ήταν ο δικός μας ο Γιάννης ο Πασαλίδης. Μέσα από εκεί, από αυτά τα ρεύματα, ουσιαστικά ανδρώθηκαν αυτοί οι πολιτικοί άνδρες. Δεν είναι Μπολσεβίκοι, είναι δημοκράτες μαρξιστές. Όλοι αυτοί, δηλαδή, θέλουν δημοκρατία, θέλουν αστική δημοκρατία με κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Υπάρχουν όλες αυτές οι αποκλίσεις, οι οποίες σήμερα δεν είναι ορατές, γιατί δεν υπάρχει γνώση και έχουν σκεπαστεί από πολύ έτσι στερεοτυπικές αντιλήψεις. Αυτοί όλοι είναι οι πολιτικές δυνάμεις που προκαλούν εκείνη την πραγματικά λαϊκή εξέγερση και ανατρέπουν τον τζαρισμό. Ας πούμε, η Μπολσεβίκη είναι ένα μικρό ρεύμα επί της ουσίας, το πιο αυταρχικό ρεύμα μέσα στο χώρο των επαναστάτων, αλλά θα καταφέρει τελικά να επικρατήσει.
0: Καθώς φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, τι θα λέγαμε, κύριε Αχτζίδη, για όλη αυτή την κατάσταση που επικράτησε και κατά την περίοδο της Οκτωβριανής Επανάστασης με το Λευκό Στρατό και την
1: Ρωσική Επανάσταση? Σαφώς άλλαξε άρδιν τις ισορροπίες σε όλη την Ευρώπη. Και είναι μια εποχή που ξαναφτιαχνόταν ο γεωπολιτικός χάρτης της Ευρώπης και ειδικά της Εγγύης Ανατολής που μας ενδιέφερε εμάς. Δηλαδή, αποχωρούσε πλέον οριστικά και αμετάκλητα από την ιστορία η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια περιοχή όπου είναι η σημερινή Τουρκία, όπου οι Έλληνες ήταν περίπου το 13 με 20% ήταν 2,2 εκατομμύρια. Δηλαδή οι Έλληνες είχαν έμπρακτα συμφέροντα στο χώρο της εκπεσούσης πλέον Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Σαντζάκιο Σμύρης, Ανατολική Θράκη, Μικρασιατικό Πόντο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα εμπλεκόταν στα γεγονότα αυτά. Απλά δεν κατάφερε εκείνη την εποχή όμως να μπορέσει να κατανοήσει και να αξιοποιήσει το διεθνή παράγοντα. Καταρχάς το ότι στην Ευρώπη άλλαξε τελείως η ισορροπία με την επανάσταση των Μπολσεβίκων, που σήμαινε ότι πλέον για τους συμμάχους μας μπήκε και μια άλλη παράμετρος. Έπρεπε δηλαδή να ορθώσουν ένα φράγμα προς τη νέα αυτή τάξη πραγμάτων, δεν φαίνεται ότι επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την ελληνική πολιτική ζωή, η οποία ήταν στα πλαίσια ενός εθνικού διχασμού, δηλαδή φιλομοναρχική εναντίον φιλελευθέρων βενιζελικών. Και οι παλιοί φιλογερμανοί, όταν θα καταλάβουν την εξουσία τον Νοέμβριο του 20, με εκλογές φυσικά, θα κάνουν τρομακτικά λάθη, το ένα πάνω στο άλλο, θα σπάσουν το συμμαχικό μέτωπο, δηλαδή ενώ το συμμαχικό μέτωπο ήδη είχε υπονομευτεί αντικειμενικά λόγω των αλλαγών που αναφέραμε πριν, έρχονται και το διασπούν με την επαναφορά στο θρόνο του Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν φιλογερμανός και οι σύμμαχοι θεωρούσαν ότι εξαιτίας τους ιτήθηκαν στην Καλλίπολη το 1915, ότι δηλαδή έπαιξε ένα ρόλο υπονομευτικό των συμμαχικών.

0: προσέγγισαν, αλλά πρωτίστως με τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι με τον Κεμάλ έπαιξαν το αντιδυτικό χαρτί στον χώρο της Αιγής Ανατολής. Και οι μεγάλοι χαμένοι φυσικά ήταν οι Έλληνες και οι Αρμένοι, οι οποίοι απέτυχαν να παρεύουν σε ένα τέτοιο τρομακτικό ιστορικό μετέχμιο.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Συνομιλήσαμε με τον ιστορικό, τον κύριο Βλάση Αγτζίδη. Η Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Λευκός Στρατός και η Διεθνής Εκστρατεία εναντίον του Κόκκινου Στρατού, σχέσεις επαναστατημένης Ρωσίας και Τουρκίας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». «Θεολογία και διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Νέα Λέμβος με μετανάστες νότια της Γάβδου, περισσότερα από 160 άτομα στη δομή των Χανίων. Ο Υπουργός Ναυτιλίας μίλησε για τις συνθήκες του ναυαγίου την περασμένη Κυριακή, τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και τόνισε την ανάγκη κλειστής δομής στο Ηράκλειο. Στην Ολομέλεια, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο βαθμολόγιο στο δημόσιο. Έχουμε στροφή προς τη βία και την ακροδεξιά. Δεν έρχονται, είναι εδώ, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τροπολογία για την αναγνώριση χρόνου σπουδών των φοιτητών στα μη κρατικά ΑΕΗ. Δωρεάν δράσεις προληπτικής ιατρικής τον Σεπτέμβριο από τον Δήμο Αθηναίων. Στην διεθνή επικαιρότητα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικό έδαφος εάν οι σύμμαχοι μπορέσουν να δεσμεύσουν τη Ρωσία ότι δεν θα πλήξει κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας. Και ο καιρός για αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές στους 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 27 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτή την ώρα μία σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα μας κάθε Τρίτη θα είναι από τη Μυζαλτική Παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Και ξεκινάμε με το πρώτο άκουσμα, το οποίο σήμερα θα είναι από το ψηφιακό δίσκο «Ύμνη από την ακολουθία του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου», το οποίο ο ημέτερος χορός των Αθήνες Συλλόγων Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολης το εξέδωκε το δυσχιλιοστό έτος. Συγκεκριμένα η εγγραφή εγένετο τον Ιούλιο του 2000 για λογαριασμό του ιερού καθίσματος του Μιλοποτάμου, ο οποίος πανηγυρίζει την ημέρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου. Θα ξεκινήσουμε με στίχους «Ακ του Μακάριος Ανήρ», ως συνηθίζεται να ψάλετε εις τους πανηγυρικούς εσπερινούς και εις μήνες εορταζομένων Αγίων, ως το τυπικό επιτάσσει. Είναι του Μανουήλ Πρωτοψάλτου, το οποίο καλοποιήθηκε από τον Θρασίβολο Στανίτσα και Δημοσθένη Παϊκόπουλο ως προς τη στίχη του αριστερού χορού. Ψάλλει ο χορός του Εναθήνης Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως υπό τη διεύθυνση του Δημοσθένους Παϊκόπουλου.

Ακούσαμε στίχους εκ του Μακάριος Ανίρ, ησύχων πλάγιων Τετάρτου, από χοροδίαν του Συλλόγου Μουσικοφίνου Κωνσταντινούπολεως υπό τη διεύθυνση του Δημοσθένους Παϊκοπούλου. Θα συνεχίσουμε με το κεκραγάριο και το κατευθυνθήτο του πρώτου ήχου, το οποίο ενυψάλλει εις των ψηφιακών δίσκων αυτών επί τούτο, είναι εις πρώτον αλλά εκ του δι, διότι ακολουθούν ομόηχα και ομότροπα προσώμια.

Και μετά το κεκραγάριον του πρώτου ήχου θα ακολουθήσουν στη χερά προσώμια του Εσπερινού από την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου. Ο χορός είναι ο ίδιος του Συλλόγου των Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως υπό την διεύθυνση του κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 μεγακύκλου στον FM και ακούμε την εκπομπή από τη Μυσαλτική Παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα αρχίσουμε από το δοξαστικό των ένων της ακολουθίας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου. Ο ήχος είναι Πλάιος Τετάρτου και η σύνθεση εγένετο επιμελία του Δημοσθένου Παϊκοπούλου. Ο χορός είναι ο ίδιος του μουσικοφίλων της Κωνσταντινούπολης.

Μετά το δοξαστικό του πλαγίου Τετάρτου του Ιδιώνων της Σταθοπεδαρχίαν, θα ακούσουμε και ένα προσώμιον στοιχειρών, το χέρι σωτή αγάπη Χριστού, από τα Απόστηκα του Εσπερινού, ο χορός των μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολης.

Μετά το προσώμιο των αποστήχων του πλαγίου πρώτου θα ακούσουμε το απολυτίκιον της εορτής του Αγίου ησύχων πρώτων εκλήθης ως ο Παύλος.

Το Απολυτίκιον του πρώτου ήχου εψάλλει από τον χορό των Αθήνας Μουσικοφύλου Κωνσταντινούπολεως και από την σειρά ύμνη από την ακολουθία του Αγίου Μεγαλογράφου Ευσταθίου, τον ψηφιακό δίσκο που είχε εκδώσει προδεκαετίας ο Σύλλογος Μουσικοφύλων Κωνσταντινούπολεως δια λογαριασμών του Ιερού Καθίσματος του Μιλοποτάμου. Θα συνεχίσουμε τώρα με δύο καθίσματα του όρθρου, το πρώτον ησύχων πρώτων και το δεύτερον ησύχων τέταρτον κατά το κατεπλάγιο Ιωσήφ. Ψάλλουν μονοδιακός ο Καλίστατος Κοφόπουλος το πρώτον, το δεύτερον ο Στυλιανός Τσιριβίδης, αμφότεροι μέλη του χορού του Εναθήνες Συλλόγου Μουσικοφύλων Κωνσταντινούπολεως.

Μετά τα καθίσματα που εψάλισαν μονοδιακώς από τον Καλίστρα τον Κοφόπουλο και Στυλιανό Τσιριβίδη του χορού του Ενεθνή Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως, θα ακούσουμε τον μεγάλο Κωνσταντίνο Πρίγκο να μας ψάλει εις αργών μέλος δύο ιρμούς από τα Καταβασίες Σταυρών Χαράξας και συγκεκριμένα το «Ότρις Μακάρις των Ξύλων» και το «Έκνοον Πρόσταγμα Τυράννου Δισεβούς».

Ακούσαμε την πέμπτη και εβδόμη οδύν του σειρμού, δηλαδή των κατασκευασιών Σταυρών Χαράξας, από τον Κωνσταντίνο Πρίγκον, τον αείμνηστο που τόσο αριστοτεχνικά τα απέδωκε. Θα συνεχίσουμε με το στοιχειρό προσώμιο των ένων της εορτής του Αγίου Ευσταθίου επί τη μνήμη προθήμως από τον χορό του Εναθήνης Συλλόγου Μουσικοφωνίου Κωνσταντινούπολεως, πάλιν με τον Δημοσθένη Παϊκόπουλον χοραρχούντα.

Ακούσαμε και το τελευταίο στοιχειρών προσώμιων των ένων ησύχων πρώτων επί τη μνήμη Προθήμος από τον χορόν των Εθνίτη Συλλόγου Μουσικοφίνου Κωνσταντινούπολεως. Όλα αυτά ήσαν από το ψηφιακό δίσκο για τον Άγιον Ευστάθιον που είχε εκδώσει προ δεκαετίες ο Σύλλογος Μουσικοφίνου Κωνσταντινούπολεως. Τώρα θα ακούσουμε ένα ιδιόμελον το οποίο ψάλεται την ώρα του ασπασμού του Τιμίου Σταυρού μετά την ακολουθία της υψώσεως στο τέλος του όρθρου από τον Βασίλειον Εμμανουηλίδη, διατελέσαντα άρχοντα λαμπαδάριν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Είναι το περίφημο δευτέρου ήχου «Δεύτε πιστή το ζώο ποιον ξύλων προσκυνήσομεν». Αυτό το έψαλε εις δίσκον βινιλίου που είχε εκδοθεί το 1983 με την βοήθεια του Πολιτιστικού Κέντρου Λονδίνου, ο Βασίλειος Εμμανουηλίδης. Το κείμενο είναι του Λέοντος Δεσπότου, είναι του αυτοκράτορος Λέοντος του Σοφού, είναι μεστών βαθιστοχάστων θεολογικών ενιών και είναι ένας συνοψισμός της καθόλου θεολογίας της Εκκλησίας μας.

τότε της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με τον αείμνηστο επίσης Στρασίβουλο Στανίτσα, που θα μας ψάλει τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν Δέσποτα, εισήχων δεύτερον, καθώς και δύναμης σύντομων ειδικών του.

Και με τον Θρασίμπουλο Στανίτσα κλείνει αυτή η εκπομπή για να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

0: η μουσική των αγγέλων.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larché. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 5.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Βυζαντινή πολιτική σκέψη, θεολογία, φιλοσοφία και πρακτική διακυβέρνηση. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Πάμε λοιπόν στην Βυζαντινή περίοδο, 4ο-15ος αιώνας, και να δούμε ποια είναι η πολιτική σκέψη αυτής της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας, που διαπνέεται και από θεολογία και από φιλοσοφία και από πρακτική διακυβέρνηση, που λέει ο τίτλος μας. Να καλωσορίσουμε κοντά μας τον κύριο Τάσο Μανδραπίλια, επίκουρο καθηγητή θρησκευτικής ρητορικής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Μανδραπίλιας είναι δόκτωρο φιλόσοφη ιστορίας και αρχαιολογίας στην φιλοσοφία της αναγέννησης και τη ρητορική, και έχει διατελέσει και πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία και όχι μόνο. Είναι τιμή μας λοιπόν που σήμερα τον έχουμε κοντά μας να μας αναπτύξει αυτό το ενδιαφέρον θέμα. Γιατί όταν μια αυτοκρατορία είναι χίλια χρόνια, είναι η μεγαλύτερη στην διάρκεια της κοσμικής ιστορίας η αυτοκρατορία, είναι πολύ ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με όλα αυτά. Κύριε Μανδραπίλια, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, για πέστε μας δύο λόγια έτσι εισαγωγικά για την Βυζαντινή αυτοκρατορία, για να μπούμε μετά και στο κυρίως θέμα.
1: Κοιτάξτε, επειδή η Βυζαντινή Αυτοκρατορία διήρκησε χίλια χρόνια, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ναι. Δηλαδή, αν θα θέλουμε να συζητήσουμε για την Βυζαντινή πολιτική σκέψη, στην πραγματικότητα πρέπει να αναστοχαστούμε σε σχέση με τις μεγάλες αντινομίες της ανθρώπινης εξουσίας. Δηλαδή, αυτή την αέναη σύγκρουση ανάμεσα στο απόλυτα ιδεώδες και από την άλλη στη σκληρή πραγματικότητα, την ένταση ανάμεσα στην κοσμική τάξη και την εκκλησιαστική, και τον τρόπο με τον οποίο οι μεταφυσικές πεποιθήσεις καθορίζουν την πολιτική πράξη και την ιστορία κατά επέκταση.
0: Και είχαμε συγκρούσεις, έτσι, σε όλους τους αιώνες.
1: Δεν σταμάτησαν οι συγκρούσεις.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή είναι τεράστια αυτή η ιστορική περίοδος, στην πραγματικότητα πρέπει να σκεφτούμε πάνω σε κάποιες βασικές έννοιες. Δηλαδή, το τι είναι η εξουσία, από πού αντλεί την νομιμοποίησή της, ποια η σχέση του άρχοντα, δηλαδή το αυτοκράτορα, με τον νόμο, τι σημαίνει δικαιοσύνη σε αυτή την πολιτεία, ποιος σε θεωρεί το καλός ηγεμόνας, και αν αυτός ο ηγεμόνας, αυτός ο κυβερνήτης, πρέπει να είναι απλώς ικανός ή να είναι ταυτόχρονα και ενάρετος. Και αν τελικά αυτή η κοινωνία μπορεί να κυβερνηθεί μόνο με τον νόμο, το στρατό, την οικονομική δύναμη, το εμπόριο, τους διάφορους διοικητικούς μηχανισμούς, ή χρειάζεται και ένα ηθικό και πνευματικό υπόβαθρο. Αυτά τα ερωτήματα, τα οποία προφανώς είναι συνυφασμένα με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, δεν είναι καινοφανή. Δηλαδή τα έχουμε συναντήσει και στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, κυρίως στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στη στοϊκή μας παράδοση, αργότερα στη Ρώμη, στους πατέρες της Εκκλησίας μας και φυσικά σε όλη την μακραίωνη Βυζαντινή παράδοση. Εδώ νομίζω ότι είναι το σημείο που πρέπει να κρατήσουμε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τη Βυζαντινή πολιτική σκέψη, δεν πρέπει να φανταστούμε ένα σύστημα, ένα manual, ας πούμε, πολιτικής φιλοσοφίας, το οποίο γράφτηκε κάποτε και περιγράφει ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος της αυτοκρατορίας το ίδιο. Δεν ήταν ποτέ η Βυζαντινή πολιτική σκέψη ένα πιστό σύστημα, αλλά εγώ θα τη χαρακτήριζα ως περισσότερο μια μεγάλη πνευματική παράδοση. Δηλαδή μια παράδοση η οποία διαμορφώνεται μέσα από την ιστορία του Ρωμαϊκού κράτους αρχικά, μετά με το χριστιανικό μήνυμα που εξαπλώθηκε, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και το ρωμαϊκό δίκαιο, όπως και την πατερική γραμματεία και την παιδεία δηλαδή και τη ρητορική, η οποία όλα αυτά συνέθεσαν όλο αυτό το μεγάλο οικοδόμημα, και να δούμε ότι το Βυζάντιο δεν ήταν απλώς ένας κόσμος ιδεών, ήταν ένα πραγματικό κράτος το οποίο είχε πραγματικά ζητήματα να αντιμετωπίσει, είχε εχθρούς, είχε διοίκηση, είχε φόρους, είχε στρατό, είχε διπλωματία, είχε νόμους, είχε δικαστήρια και διαφορετικές κοινωνικές τάξεις.
0: Και μιλάμε για αυτοκρατορία.
1: Οικονομικές και όχι μόνο. Mm-hmm. Είχε επαναστάσεις, συγκρούσεις, εμφύλειες. Βέβαια, διαφορετικούς λαούς. Είχε μια τεράστια γραφειοκρατία, αξιωματούχους, στρατιωτικούς, δικαστές, πατριάρχοι, επισκόπους, μοναχούς, εμπόρους, όλοι αυτοί όμως συνέθεταν αυτό το τεράστιο οικοδόμημα. Οπότε πρέπει να ειδωθεί η πολιτική σκέψη κυρίως από δύο επίπεδα. Δηλαδή, υπάρχει το επίπεδο του ιδανικού. Δηλαδή, πώς πρέπει ο αυτοκράτορας, γιατί πάντοτε είχαμε αυτοκράτορα, πώς να κυβερνά, τι αρετές πρέπει να διαθέτει, ποια είναι η σχέση του με το Θεό, η σχέση του με το λαό, πώς να αντιμετωπίσει τους εχθρούς, πώς να συγκεντρώνει τους φόρους, πώς να διοικεί, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι και πεζά, αλλά είναι και πνευματικά. Και όλα αυτά δεν έγιναν σε μια εποχή η οποία ήταν πλάτη, είχαμε εποχές και ακμής και παρακμής. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι ο αυτοκράτορας πλέον, ήδη από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τυπικά ο Ιουλιανός είναι αυτός ο οποίος απαγορεύει τη λατρεία του αυτοκράτορα ως θεού. Είχε τονίσει βέβαια και στο παρελθόν, αλλά γίνεται αυτός ο μετασχηματισμός, ο οποίος τι μας λέει, ότι ο αυτοκράτορας δεν είναι πλέον ο θεός, αλλά είναι ο αντιπρόσωπος ή ο εκφραστής, θα λέγαμε, του λόγου. Αυτή η σύλληψη είναι συναρπαστική, έτσι, και δεν επιλύει κάποιο πρόβλημα νομιμοποίησης μονομιάς, διότι η εξουσία δεν αντλείται από τη βούληση των συγκλητικών ή των λεγιώνων, αλλά από την ουράνια ιεραρχία. Και εδώ πέρα υπάρχει βέβαια και ένα τίμημα και μια αντίφαση, διότι η αυτοκρατορία στο μυαλό πολλών, όπως και του Ευσεβίου που έχει γράψει και την ιστορία, ας πούμε, είναι η επίγειες, η εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Οπότε η οποιαδήποτε πολιτική αμφισβήτηση πάβει να είναι μια απλή διαφωνία, αλλά μετατρέπεται και σε μια αποστασία, σε μια αμαρτία.
0: Κύριε Μαντραπίλια, αυτό με τον αυτοκράτορα και με το Θεό.
1: Εντάξει, με το υπερβατικό.
0: Δεν με ακούει.
1: Ναι.
0: Μ' ακούτε, κύριε Μαντραπίλια? Αυτό με το να είναι να ταυτίζεται ο αυτοκράτορας με το Θεό και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο έρχεται σαν κληρονομιά από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όχι από την αρχαιότητα. Ο Ιουλιανός λοιπόν, όταν το καταργεί, επαναφέρει μια σκέψη που υπήρχε πιο δημοκρατική από την αρχαιότητα, έτσι, και στον ελληνικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Οπότε όντως είναι μια τομή.
1: Ξέρουμε ότι ήταν ο μέγας πουντίφιξ όλων, δηλαδή των αρχαίων. Είναι μια μεγάλη τομή. Και βέβαια, εντάξει, ξέρετε, ο 4ος αιώνας είναι ίσως από τους πιο σημαντικούς αιώνες που έχει ζήσει το ανθρώπινο γένος, διότι γίνανε μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, εκπομπές εκ εκπομπών θα μπορούσατε να κάνετε μόνο για τις αλλαγές που έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Γιατί ζούσαμε σε μια Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία η οποία ήταν σε μια απόλυτη πτώση. Μόνο αν μιλήσουμε για το τι αλλαγές έκανε σε σχέση με τη δουλεία, για τις σωματικές ποινές, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία νομίζουμε εμείς και κυρίως νομίζει η Δύση ότι είχαν λυθεί αυτά τα ζητήματα. Αυτά τα ζητήματα, να σας θυμίσω, ότι υπήρχαν μέχρι από ένα αιώνα περίπου. Και δεν είχαν λυθεί στην υποτίθεται προηγμένη Δύση. Λοιπόν, γίνανε πάρα πολλά πράγματα και υπάρχει και μια θέαση, ας πούμε ο κεσαροπαπισμός, όπως τον αντιλαμβάνονται κάποιοι, κυρίως στη Δύση, που οι ιστορικοί της έχουν υποκύψει σε ένα πειρασμό να δουν το Βυζάντιο ως ένα, ξέρω εγώ, ασιατικό, μονολυθικό, δεσποτικό κράτος, όπου ο αυτοκράτορας απλά υπαγόρευε ένα δόγμα και ασκούσε μια εξουσία χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Προφανώς υπάρχει μια συμφωνία, αυτό που έλεγαν και οι νεαρές του Ιουστινιανού, αν θυμάμαι καλά, η έκτη νεαρά, περί σχέσης ιεροσύνης και Imperium, ότι δεν είναι προφανώς μια ιδανική, αλλά μια, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια, να συναντηθούν αυτές οι δύο εξουσίες. Και φυσικά πολλές φορές βλέπουμε ότι υπήρξε και μεγάλη διάσταση μεταξύ εκκλησίας και αυτοκράτορα. Δηλαδή δεν υπήρξε μια ένταση πολλές φορές. Ο αυτοκράτορας κρατούσε το ξύφος, όριζε τα σύνορα, συγκαλούσε οικουμενικές συνόδους, εξόριζε ενίοτε απίθαρκους πατριάρχες. Όμως αυτό που δεν πρέπει να παραβλέψουμε είναι το εξής, ότι η εκκλησία διατηρούσε ένα απροσπέλαστο χειρό. Αυτό ήταν το ίδιο τους το δόγμα. Δηλαδή, όταν οι αυτοκράτορες προσπάθησαν να επιβάλλουν διάφορους θεολογικούς συμβασμούς για να σώσουν από τη δική τους αντίληψη την ενότητα του κράτους. Φανταστείτε, ας πούμε, την εποχή της οικονομαχίας ή τις παραμονές της άλωσης με την Ένωση των Εκκλησιών. Συνάντησαν μια λυσαλέα αντίσταση και του λαού και των μοναχών και του κλήρου. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε εμείς ένα κεσόραγο παπισμό, όπως μπορεί ένας δυτικός ιστορικός έτσι λίγο ψυχρά να το δει, αλλά είχαμε ένα διαρκές, επιτρέψτε μου τη φράση, μπραντεφέρ μεταξύ των δύο εξουσιών. Και η σχέση αυτή ήταν πάντοτε δυναμική. Πολλές φορές συγκρουσιακή βέβαια. Και η πολιτική εξουσία αναγνώριζε ότι υπήρχε μια σφαίρα αληθείας πέρα από τη δική της δικαιοδοσία. Δηλαδή κάτι που κανένα σύγχρονος ολοκληρωτισμός δεν θα μπορούσε να το ανεχθεί ποτέ. Ξέρετε, ο Ράντσμαν έλεγε ότι το Βυζάντιο είναι θεοκρατικό κράτος. Αλλά αν ακούσουμε σήμερα τη λέξη θεοκρατικό κράτος, αμέσως το μυαλό μας θα πάει στο Ιράν και σε κάποια άλλα κράτη τέτοιου τύπου, το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Ακριβώς. Πάμε εντελώς αλλού. Εδώ πέρα έχουμε ένα άλλο, μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή ο αυτοκράτορας δεν είχε κανέναν θνητό από πάνω του να τον ελέγξει, αλλά όφιλε να υποτάσσεται εκουσίως στο Θεό και στο νόμο. Δηλαδή είχε γράψει ένας διάκονος της εποχής του Ιουστινιανού, αγαπητός, ότι λέει κατά την ουσία του σώματος ο βασιλιάς είναι ίσως με κάθε άνθρωπο, κατά την εξουσία όμως του αξιώματος είναι όμοιος με το Θεό. Δηλαδή αυτό ήταν ένα ηθικό ανάγχωμα που υπήρχε στο Βυζαντινό κράτος, όπως το ονομάζουμε σήμερα το Ρωμαϊκό.
0: Είχε του τέστη απόλυτες εξουσίες.
1: Δηλαδή αν ο αυτοκράτορας παραβίαζε τη δικαιοσύνη.
0: Έχουμε καθυστέρηση στον ήχο.
1: Είχε απόλυτες εξουσίες, αλλά ο ίδιος όμως υποτασσόταν σε ένα θεϊκό νόμο. Δηλαδή αυτό δεν ξέρω τώρα.
0: Ναι, είναι τεχνικό το θέμα και εγώ δεν ξέρω.
1: Αν ο αυτοκράτορας δηλαδή παραβίαζε τη δικαιοσύνη, θέλετε να περιμένω λίγο να το δούμε?
0: Λοιπόν, ναι, σας ακούμε.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Ωραία. Δηλαδή τι ήθελα να πω, ότι αν ο αυτοκράτορας παραβιάσει τη δικαιοσύνη, αν πάψει να επιδεικνύει τη φιλανθρωπία του, που ήταν μια κατεξοχήν αυτοκρατορική αρετή στο Βυζάντιο, εξέπειπτε αυτομάτως από την τάξη του νόμιμου ηγεμόνα και μετατρεπόταν σε ένα τύραννο. Και ένας τύραννος για την βυζαντινή πολιτική συνείδηση είχε χάσει την θεία έννοια. Και δεν υπήρχε βέβαια συνταγματικό δικαστήριο εκείνη την εποχή για να τον καθαιρέσει, αλλά υπήρχε η ηθική νομιμοποίηση της εξουσίας, η οποία κατέρε και έτσι άνοιγε το δρόμο για τη βίαιη ανατροπή του. Βίαιες ανατροπές έχουμε πάρα πολλές στη μακραίωνη ιστορία του Βυζαντινού κράτους. Δηλαδή, νομιμοποιούταν μια εξέγερση, ένας εταιρισμός σε ένα πολίτευμα το οποίο θεωρούσε τον αυτοκράτορα, ας πούμε, εκλεκτό του Θεού, αλλά αν ο ίδιος δεν τα πήγαινε καλά, η εξέγερση αυτή νομιμοποιείται με κάποιο τρόπο. Ήταν σαν η θεία πρόνοια, η θεία οικονομία, ακριβώς να προστάτευε το κράτος. Δηλαδή, στο Βυζάντιο δεν υπήρξε ποτέ ένας αυστηρός, αδιαφυσβήτητος νόμος κληρονομικής διαδοχής, όπως ήταν το δίκαιο της πρωτοτοκίας στην δυτική φεουδαρχία. Η βασιλεία ήταν θεωρητικά ένα λειτουργήμα χαρισματικό, ανοιχτό σε οποιοδήποτε Ρωμαίο πολίτη. Φυσικά έπρεπε να ήταν ορθόδοξος. Και αυτό το βλέπουμε ότι διότι πάρα πολλοί απλοί άνθρωποι από τα κατώτατα στρώματα κατάφεραν, κυρίως στρατιωτικοί, να πάρουν το θρόνο. Από την άλλη, αν δούμε λίγο την ιστορία, θα δούμε ότι περίπου οι μισοί αυτοκράτορες ανατράπηκαν με πραξικόπημα. Τυφλώθηκαν, δολοφονήθηκαν. Έχουμε πάρα πολλές δολοφονίες με δηλητήριο. Οπότε εδώ υπάρχει μια έννοια θεοδικίας της ιστορίας και μιας πρόνοιας, ότι οι Βυζαντινοί, ας πούμε, πίστευαν ότι ο Θεός επιλέγει τον αυτοκράτορα, αλλά η επιλογή αυτή δεν είναι μια λευκή επιταγή. Δηλαδή, αν ο ηγεμόνας αποτύχανε σε κάτι, αν είχε νικηθεί ας πούμε στο πεδίο της μάχης, ή αν ο λαός δεν περνούσε καλά, λιμοκτονούσε, αν είχε υποπέσει σε κάποια αίρεση, αυτό ερμηνευόταν ως μια απόσυρση της Θείας Χάριτος. Οπότε η επιτυχία μιας εξέγερσης αποτελούσε και με αυτόν τον παράδοξο και λίγο κοινικό τρόπο την ίδια την απόδειξη της θείας επικύρωσής της. Δηλαδή αν ο στασιαστής νικούσε, σήμαινε ότι ο Θεός τον είχε επιλέξει. Αν αποτύχανε, κατατασσόταν και αυτό στην τάξη αυτού των προδοτών εναντίον του αυτοκράτορα. Θα έλεγε δηλαδή κανένας ότι σε αυτόν τον λίγο ακραίο μακιαβελισμό οι άνθρωποι είχαν βάλει έναν έτσι μεταφυσικό μανδύα. Όμως πίσω από αυτή την έτσι άγρια κατάσταση κρυβόταν και μια έτσι δημοκρατική αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή η εξουσία ήταν υπό όρους και ο αυτοκράτορας όφιλε διαρκώς να είναι αποτελεσματικός για το κοινό καλό. Δηλαδή θα έλεγα ότι ήταν μια ευφυής σύλληψη και αρκετά παρεξηγημένη δηλαδή αυτή η οικονομία. Ένας δυτικός, ξέρετε, δεν μπορεί να την καταλάβει τόσο καλά. Δηλαδή έχουν ένα νομικισμό οι δυτικοί, μια καρδιανή σκέψη λίγο απόλυτη, και έχουν μάθει να ζουν με κανόνες. Δηλαδή αυτοί, το ξέρετε, θα έχετε ακούσει το περίφημο ρητό ότι ας αποδοθεί δικαιοσύνη και ας χαθεί ο κόσμος. Γι' αυτό για τους Βυζαντινούς ας πούμε αυτό το πράγμα δεν υπήρχε στη δική τους αντίληψη. Θα το λέγαμε ότι μοιάζει λίγο με τον προτεσταντισμό, έτσι όπως η δυτική αντίληψη. Η οικονομία λοιπόν ήταν σκόπιμη, έτσι, συνειδητή παρέκκληση από τη δογματική τη νομική αυστηρότητα με σκοπό την επίτευξη ενός ανωτέρου αγαθού ή την αποφυγή έτσι μιας μεγαλύτερης καταγωγής. Είναι ένας τρόπος που συνδέουμε ας πούμε το Θεό με τη διαχείριση της σωτηρίας του πεπτοκότος ανθρώπου, και μετατράπηκε πολλές φορές και σε ένα εργαλείο του κράτους αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν το κράτος αντιμετώπιζε μια θανάσιμη απειλή, όταν έπρεπε να κλειστεί μια συνθήκη με έναν επικίνδυνο εχθρό ή να γεφυρωθεί ένα εσωτερικό σχίσμα, οι αυτοκράτορες υπήρξαν ρεαλιστές όπως και οι πατριάρχες και προσπαθούσαν να βρουν μια λύση. Δηλαδή έκαναν πολλές φορές κάποιες παραχωρήσεις οι οποίες θεωρητικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν απαράδεκτες. Πάντοτε βέβαια είχαμε και διάφορους ζηλωτές οι οποίοι πάντοτε αντιδρούσαν. Αλλά υπήρχε αυτό που λέμε η τέχνη του εφικτού σε έναν ατελή κόσμο. Και ένας φιλελεύθερος άνθρωπος ή ένας ρεαλιστής στοχαστής νομίζω ότι θα εκτιμούσε βαθύτατα την Βυζαντινή ας πούμε τάξη. Και μια και λέμε για τάξη, επίσης αν δούμε και λίγο το τελετουργικό του Βυζαντίου, δηλαδή την εικόνα ή το λόγο, στη βυζαντινή πολιτική κοσμοθεωρία ας πούμε η τελετουργία είχε πράγματι έτσι μια οντολογική, ήταν μια οντολογική άμυνα. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε λίγο και την ιστορία ότι οι Βυζαντινοί ζούσαν με μια υπαρξιακή αγωνία και είχαν και μια ταξία γύρω τους. Δηλαδή ο κόσμος έξω από τα σύνορα αυτής της αυτοκρατορίας ήταν ένας κόσμος ο οποίος δεν μπορούμε εμείς να το φανταστούμε εύκολα. Πολύ δύσκολο.
0: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, για πολιτική σκέψη. Κάνουμε στο Βυζάντιο θεολογία, φιλοσοφία, πρακτική διακυβέρνηση και όπως μας είπε και ο καλεσμένος μας, ο καθηγητής ο κ. Στάσος Μανδραπίλιας, είναι μια χιλιόχρονη πολιτική κατάσταση με διαφορετικές καταστάσεις όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Αλλά υπάρχει όμως κάτι κοινό στην σκέψη, μας το έχει αναλύσει. Κύριε Μανδραπίλια, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία, συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, ναι, σας έλεγα το εξής, ότι ακόμα και το τυπικό, δηλαδή την τελετουργία του Βυζαντινού κράτους, πρέπει να τη δούμε με έναν άλλο τρόπο, διότι αν διαβάσουμε για παράδειγμα τα περί βασιλείου τάξεως του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου, η πρώτη εντύπωση ενός σύγχρονου ανθρώπου θα είναι σχεδόν αποκλειστική. Δηλαδή περιγράφει μια κινησιολογία, ενδύματα, ατελείωτες διαδικασίες, επιθυμίες, μηχανισμούς που ανυψώνουν το χρόνο, ένα πράγμα το οποίο σε ένα σύγχρονο άνθρωπο μπορεί να φαντάζει και γκροτέσκο. Όμως, ξέρετε, είναι εύκολο να τα απορρίπτουμε αυτά ως μια κενή ανατολίτικη ματαιοδοξία, όμως θα ήταν ένα τραγικό λάθος, διότι η τελετουργία είναι αυτό που ξεκίνησα να σας λέω, υπήρξε μια οντολογική άμυνα για αυτή την αυτοκρατορία. Δηλαδή, οι Βυζαντινοί ζούσαν με μια υπαρξιακή αγωνία της αταξίας που ήταν γύρω τους. Δηλαδή, ο κόσμος έξω από τα σύνορα της αυτοκρατορίας ήταν το σκοτάδι, η βαρβαρότητα, το χάος που απειλούσε να καταπιεί αυτόν τον πολιτισμό ανά πάσα ώρα και στιγμή. Η τάξη λοιπόν ήταν η αντανάκλαση της θείας αρμονίας επί της γης. Κάθε κίνηση η οποία γινόταν στο Ιερό Παλάτιο, κάθε υπόκληση, κάθε λέξη που προφερόταν σε μια διπλωματική δεξίωση ήταν υπολογισμένη με μαθηματική ακρίβεια για να δηλώσει ότι αυτή η αυτοκρατορία συμμετέχει σε μια αιώνια αμετάβλητη κοσμική τάξη. Δηλαδή, όταν ένας ξένος πρέσβης έμπαινε στη μεγάλη αίθουσα και έβλεπαν αυτά τα μηχανικά λιοντάρια να βρυχώνται, τον αυτοκράτορα να ύπταται στον αέρα, δεν ήταν απλά μια προπαγάνδα έτσι, εντυπωσιασμού. Ήταν και αυτό. Αλλά ήταν μια δραματουργική δήλωση ότι ο πόλεμος ήταν ένας πόλεμος εναντίον ενός άλλου κόσμου. Δηλαδή η τελετουργία αυτή ήταν μια πανοπλία ενός κράτους που ήξερε πραγματικά ότι τα στρατεύματά του πολλές φορές υπολείπονταν αριθμητικά εναντίον των εχθρών, αλλά ήξερε ότι ήταν ένα κράτος το οποίο ήταν προηγμένο, πολιτισμένο και απήχε έτη φωτό σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ξέρετε, λέω πολλές φορές στους μαθητές μου ή τώρα φοιτητές μου πια στο Πανεπιστήμιο ότι δεν μπορούμε εμείς κατανοούμε τον κόσμο, τον προηγμένο κόσμο, αμέσως αν μας ζητήσει κάποιος να φανταστούμε ποιες είναι οι σημαντικές πόλεις, θα πούμε το Λονδίνο, το Παρίσι, η Νέα Υόρκη κτλ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι για χιλιάδες χρόνια το κέντρο του κόσμου ήταν στην Ανατολή. Δηλαδή ήταν η Κωνσταντινούπολη, η Αντιόχεια, η Αλεξάνδρεια. Όλος ο πολιτισμός, όλα τα σημαντικά μέρη της ανθρωπότητας για χιλιάδες χρόνια βρίσκονταν σε αυτή την Ανατολή. Και πρέπει να δούμε ότι αυτό το κράτος είχε και άλλη κοσμοθεωρία. Για παράδειγμα, δεν είχε ποτέ ιερό πόλεμο με την έννοια που και στη Δύση, μέσω σταυροφοριών, αλλά και στο Ισλάμ, λόγω τζιχάντ, αυτή η έννοια είχε υιοθετηθεί. Δηλαδή, δεν πρέπει να αναλυθεί ότι ενώ ένα κράτος το οποίο ήταν θεοκρατικό, όπως ήταν το Βυζάντιο, ουδέποτε ανέπτυξε μια θεωρία ιερού πολέμου ανάλογη με αυτή των δυτικών σταυροφόρων ή των Ισλαμιστών. Διότι για την Βυζαντινή συνείδηση, για τους ανθρώπους του, ο πόλεμος δεν είχε ποτέ κάτι το ιερό. Ούτε μπορούσε να εξασφαλίσει η σωτηρία της πηγής του ανθρώπου και των πολεμιστών. Να υπενθυμίσω ότι ο Μέγας Βασίλειος, στον περίφημο κανόνα του, συνιστά στους στρατιώτες του να επιστρέφουν από το πόλεμο, να απέχουν από τη θεία κοινωνία για 3 χρόνια, επειδή έστω κι αν εκτελούσαν το καθήκον τους, υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, τα χέρια τους είχαν μολυνθεί από το ανθρώπινο αίμα. 3 χρόνια είναι πάρα πολύ για κάποιον πιστό. Δεν ξέρω σημερινοί άνθρωποι πώς το διαλαμβάνονται αυτό, αλλά για τον άνθρωπο της εποχής ήταν πάρα πολύ βαρύ αυτό. Δηλαδή ο πόλεμος ήταν ένα, δυστυχώς, ένα αναγκαίο κακό, μια αποτυχία της λογικής, και ποτέ δεν ήταν μια ενάρετη πράξη αυτή καθεαυτή. Και αυτό μας εξηγεί διότι η Βυζαντινή ανέπτυξε μια τόσο περίτεχνη και πολλές φορές κοινική διπλωματία. Προτιμούσαν, ας πούμε, χίλιες φορές να εξαγοράσουν έναν εισβολέα ή να σπείρουν τη Διχόνη ανάμεσα σε κάποιες βαρβαρικές φυλές.
0: Διπλωματία, να... δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως. Να οργανώσουν γάμους, να χρησιμοποιήσουν κατασκόπους, παρά να εμπλακούν σε μια αιματοχυσία, δηλαδή σε μια μάχη εκ του συστάδιν. Ακόμα και αν μπορούσαν να την κερδίσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Εδώ να κάνουμε μια μικρή διακοπή, αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε ευθύς αμέσως.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Αυτό που λέγαμε για την αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι και η Εκκλησία απέναντι στον πόλεμο φαίνεται και από το παράδειγμα το ιστορικό του Νικηφόρου Φωκά, ο οποίος προσπάθησε να ανακηρύξει τους πεσόντες στρατιώτες μάρτυρες.
0: Ναι.
1: Αλλά η Εκκλησία αντιστάθηκε στεναρά και απέρριψε αυτή την πρόταση. Αυτός ο βαθύς σκεπτικισμός απέναντι στο στρατιωτικό ηρωισμό δείχνει μια εξαιρετικά όρημη και θα έλεγα απομυθοποιημένη αντίληψη της κρατικής βίας, όπως θα λέγαμε σήμερα. Δηλαδή δείχνει και μια ποιότητα η οποία δεν υπήρχε ούτε στην Ανατολή ούτε και στη Δύση φυσικά. Και ξέρετε, οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν τους εαυτούς τους Ρωμαίους και το κράτος Ρεσπούμπλικα, δηλαδή Βασιλεία των Ρωμαίων ή απλά πολιτεία, χωρίς αυτό να ήταν ένας κούφιος αναχρονισμός, διότι κάτω από την χριστιανική ρητορική και το ανατολικό τυπικό, οι θεσμικές ρίζες της Ρώμης αλλά και κατ' επέκταση της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας παρέμεναν ζωντανές. Και όταν λέμε δημοκρατία, δεν είναι εμείς σκεφτόμαστε ένα αυστηρό τυπικό πολίτευμα, αλλά την διαφορά που είχαμε, ας πούμε, από τους Ασιάτες. Να σας θυμίσω ένα ιστορικό παράδειγμα με τον Μεγαλέξανδρο, ο οποίος όταν κατέκτησε την Ασία, έγινε στόχος των ίδιων των φίλων που είχαν μεγαλώσει μαζί. Γιατί? Διότι έπρεπε να ντύνεται με ασιατικά ρούχα και είχε ζητήσει να τον προσκυνούν. Όχι όπως προσκυνούσαν τον μεγάλο βασιλιά της Περσίας, που ξέρετε, αυτοί πέθανε μπρούμι τα κανονικά και προσκυνούσαν κατά αυτόν τον τρόπο. Έκαναν μια ελαφρά υπόκληση όπως οι Έλληνες έκαναν στα αρχαία τους ιερά. Και αυτό ενόχλησε πάρα πολύ τους Έλληνες, γιατί θεωρούσαν ότι ο Αλέξανδρος ναι, μεν είναι ο βασιλιάς του, αλλά αυτοί ήταν Έλληνες και δεν μπορούν να προσκυνήσουν κανέναν. Και ξέρουμε μετά τι έγινε με το Μέλλανα, Κλήτο και όλη αυτή την ιστορία, όπου πήρε μια άλλη τροπή. Αλλά και ο Αλέξανδρος έπρεπε ένα κόσμο ο οποίος ήταν από την Ασία και ήταν συνηθισμένος πραγματικά ούτε να μπορέσει να κοιτάξει το μεγάλο βασιλιά, να προσπαθήσει να κυβερνήσει. Δηλαδή, ο αυτοκράτορας, για να γυρίσουμε πάλι στο Βυζάντιο, δεν ήταν ένας απόλυτος μονάρχης όπως τον φανταζόμαστε σήμερα, αλλά ήταν ένας ανώτατος Ρωμαίος αξιωματούχος και συνήθως στρατιωτικός. Η νομιμοποίησή του λοιπόν απαιτούσε τη σύμπραξη τριών παραγόντων. Το στρατό, που σας είπα, τη συμβλή του ή του Δήμου. Ο λαός της Κωνσταντινούπολης στον υπόδρομο δεν ήταν μια σιωπηλή μάζα, ήταν η ζωντανή συνέλευση του ρωμαϊκού λαού. Με τα όποια κόμματα και τις ομάδες, δηλαδή τους πράσινους, τους βένετους, οι οποίοι λειτουργούσαν σε ένα περίεργο έτσι μείγμα πολιτικών κομμάτων, αθλητικών σωματείων και ενός είδους έτσι πολιτοφυλακής. Αλλά στον υπόδρομο, ο λαός όμως μπορούσε να ασκήσει μια ανοιχτή κριτική προς τον αυτοκράτορα. Μπορούσε να απαιτήσει την απόλυση διφθαρμένων υπουργών. Μπορούσε να εξεγερθεί, όπως είδαμε στην τραγική κατάληξη στη στάση του Μίκα. Όμως ο αυτοκράτορας από την άλλη ήταν υποχρεωμένος να καθίσει στο κάθισμα και να ακούσει τις φωνές των υπηκών του. Δηλαδή το Βυζαντινό πολίτευμα ήταν μια περίπλοκη ισορροπία ανάμεσα πράγματι σε μια πολιταρχία, αλλά και σε μια ιδιότυπη μορφή, θα λέγαμε, άμεσης δημόσιας λογοδοσίας. Και όταν ο μονάρχης έχανε την επαφή του με τη λαϊκή βούληση, το θρόνο του τον κατάπινε η εξέγερση.
0: Και αυτό είναι ένα μάθημα για τις, γιατί μόνο έτσι μπορεί να διοικηθεί μια μεγάλη σε έκταση περιοχή. Δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη δημοκρατία, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
1: Βέβαια, αυτό ξέρετε είναι και ένα μήνυμα τώρα στις μέρες μας, διότι εμείς θεωρούμε ότι έχουμε μια δημοκρατία και βλέπουμε ότι τελικά η παρέμβασή μας σε σχέση με την παρέμβαση που είχαν πολίτες σε άλλα καθεστώτα τα οποία τα θεωρούμε πολιταρχικά, παραδείγματος χάρη της αρχαίας Σπάρτης, είναι μηδαμινή σε σχέση με εκείνη που είχαν οι άνθρωποι σε αυτά τα καθεστώτα. Οπότε είναι λίγο ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε κάπως καλύτερα.
0: Είναι δηλαδή πρότυπο και για πολλές καταστάσεις πολιτικές στην συνέχεια το πώς λειτουργήσε το Βυζάντιο πολιτικά, έτσι, γιατί διήρκησε και πολλά χρόνια.
1: Κοιτάξτε, αυτό μπορούμε να το δούμε και μέσω των αυτοκρατόρων. Ξέρετε, όλοι σχεδόν οι αυτοκράτορες, τουλάχιστον οι επιτυχημένοι,
0: ναι,
1: αλλά και οι αποτυχημένοι πολλοί, ήταν πολεμιστές.
0: Έτσι, ναι.
1: Και ήταν ταυτόχρονα άνθρωποι, αυτή για μένα είναι η ειδοποιώς διαφορά, που είχαν μέσα τους μία πίστη. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θεωρούσαν τον εαυτό τους όχι το ύψιστο σημείο, αλλά κάποιον άνθρωπο ο οποίος υποτάσσεται ή πρέπει να υποτάσσεται στη Θεία Βούληση. Μπορεί να μην το κατάφερναν πάντοτε, αλλά ήταν ένα ζήτημα αρχής για αυτούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, τώρα η διοικητική δομή του κράτους δεν ήταν μια απλή πρακτική αναγκαιότητα για τη συλλογή φόρων ή τη στρατολόγηση, όπως ήταν αργότερα, ας πούμε, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ο Σουλτάνος όριζε τους πασάδες στα πασαλίκια τα λεγόμενα, ας πούμε, της αυτοκρατορίας του. Αν του έφεραν τους φόρους ήταν καλοί και του έφεραν και στρατό. Αν όχι, τους έπαιρναν το κεφάλι. Στο Βυζάντιο ήταν μια ορατή έκφραση της οντολογικής τάξη του σύμπαντος. Ήταν πιο σημαντικό. Δηλαδή, αυτό το στοιχείο νομίζω ότι προσέδωσε και στο Βυζαντινό κράτος έτσι μια ανθεκτικότητα.
0: Έτσι, ναι.
1: Και βέβαια και καμιά φορά και μια καμψία, διότι κάθε αλλαγή στην κάθε διοικητική πυραμίδα έμοιαζε μια διασάλευση αυτής της αρμονίας. Δηλαδή, η εξουσία έγινε και μια μορφή έτσι μυσταγωγίας, όπου η υπακοή στην ιεραρχία δεν ήταν απλώς ένα πολιτικό καθήκον, αλλά μια πνευματική άσκηση εναρμόνισης με το θείο θέλημα. Τώρα πάντοτε με τον τρόπο τον οποίο τον αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι της εποχής, έτσι. Και ήταν και μια, νομίζω, και μια επιτυχημένη απόπειρα στην ιστορία του ανθρώπου να ενδυθεί η κρατική μηχανή το κύρος του ιερού. Δηλαδή είχε, θυμάμαι τώρα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που τι είχε μείνει η Κωνσταντινούπολη και τα περίχωρά της, το Δεσποτάτο του Μιστρά και 2-3 μέρη στα οποία, ας πούμε, ακόμη πήρε. Και όμως αυτή η αυτοκρατορία ήταν αξιοθαύμαστη. Δηλαδή δεν είναι ένα φοβερό πράγμα το πώς αντέδρασε η Βυζαντινή πολιτική φιλοσοφία στο λυκόφως αυτής της αυτοκρατορίας? Ακόμα όχι, δεν ήταν όλα προς καλό. Δηλαδή είχαμε αυτή τη ριζοσπαστική σκέψη του πλήθωνα. Αλλά φτάνουμε στο 15ο αιώνα, όπου έχει καταρρεύσει το Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία δεν είναι πια οικουμενική, δεν είναι οικουμένη. Είναι αυτή η κούφτα εδάφη γύρω από την πόλη και στην Πελοπόννησο, και είναι όλοι περικυκλωμένοι από τους Οθωμανούς. είναι συγκλονιστικό, ας πούμε, να παρατηρεί κάποιος ότι μπροστά σε αυτή την επικείμενη καταστροφή το ανθρώπινο πνεύμα διεργάζεται διάφορες ριζοσπαστικές λύσεις. Δηλαδή, όταν εμφανίστηκε ο Γεώργιος Πλήθων γεμιστός στο Μιστρά, κάνει κάτι αδιανόητο. Δηλαδή, τι λέει? Ότι θα εγκαταλείψουμε τη χριστιανική οικουμενικότητα και θα πάμε στον δεσπότη, τον Θεόδωρο, τον Παθεολόγο, και θα του πούμε «Εσμέν γάρ Έλληνες στο γένος». Δηλαδή, προσέξτε, αυτό δεν είναι μια εθνική μόνο, δεν έχει μια εθνική διάσταση. Προτείνει μια αναδιοργάνωση μιας κοινωνίας, εμπνευσμένη ευθέως φυσικά από την πολιτεία του Πλάτωνα, δηλαδή κοινοκτημοσύνη, διαχωρισμό των πολιτών σε παραγωγούς και σε πολεμιστές, και ακόμα και την επιστροφή σε αυτόν τον ιδιότυπο νεοπλατωνικό πολυθεϊσμό. Αλλά τι κάνει? Αντιπροσωπεύει εκείνη τη στιγμή που είναι όλοι σε μία απόγνωση ένα παράδειγμα που δεν μπορεί να ερμηνεύσει την πραγματικότητα. Δηλαδή, αντί για την υπομονή της θείας πρόνοιας, που θέλει μία έτσι ανθρώπινη δράση η οποία δεν είναι εύκολη να την πετύχουμε, αυτός τι θέλει? Μια εθνική συσπήρωση και μια κοινωνική μηχανική η οποία προσπαθεί να σώσει το Βυζάντι. Βέβαια, αυτή η στροφή από τη ρωμαϊκή οικουμενικότητα στο καθαρά ελληνικό σηματοδοτεί και την γέννηση της νεότερης συνείδησης που έχουμε μέχρι σήμερα στο ελληνικό κράτος, έτσι. Και είναι και τραγικό που αυτή η σκέψη δεν παραδόθηκε ακόμα και όταν δίπλα της όλα κατέρεαν. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε ένα διάλογο πολιτισμικό. Είναι φοβερά ενδιαφέρον. Έχουμε μεγάλες προσωπικότητες οι οποίες προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν σε πνευματικό επίπεδο την εποχή, ας πούμε, που έχει καταρρεύσει το σύμπαν. Δηλαδή, ακόμα και όταν έπεσε η πόλη, σκέφτομαι εκείνο το Γεώργιο Τραπεζούντιο, ο οποίος είχε πάει στην Ρώμη και προσπαθούσε να εμπλέξει τον Πάπα της Ρώμης στέλνοντας επιστολές στο Μωάμεθ, λέγοντάς του ότι μπορεί να γίνει χριστιανός, να τον πείσει τώρα να γίνει χριστιανός για να φτιαχτεί μια μεγάλη αυτοκρατορία που όλοι μπορούν να ζήσουν, ας πούμε, αρμονικά. Τρέλες, θα έλεγε κάποιος σήμερα, αλλά βλέπετε ότι αυτή η αυτοκρατορία στα έσχατά της παράγει σκέψη. Αυτό που μπορούμε να το δούμε. Αυτό το πράγμα από μόνο του είναι συγκλονιστικό, ακόμα και αν αυτά μπορεί κάποιος να τα χαρακτηρίσει ακόμα και ανοησίες. Ναι, πράγματι δεν πέτυχαν, αλλά βλέπουμε μια η μεταλαμπάδευση, ας πούμε, του αρχαίου πνεύματος, κυρίως του Πλάτωνα, γιατί τον Αριστοτέλη κάπως τον γνώριζαν και στη Δύση, όχι όλα του τα έργα, αυτά τα οποία είχαν επιλέξει. Πώς, ας πούμε, ξεκινά μαζί με την ευχάριστη συγκυρία που λέγεται Γουτεμβέργιος, ξεκινάνε το ζήτημα της αναγέννησης, στη Φλωρεντία. Δηλαδή βλέπουμε ότι σε ψυχά το Βυζάντιο και παρόλα αυτά μεταλαμπαδεύεται η γνώση του στον προηγμένο, ας πούμε, κόσμο που πλέον δυστυχώς πάει στη Δύση.
0: Τον κάνει προηγμένο το Βυζάντιο.
1: Τον κάνει προηγμένο, γιατί δεν ήταν πριν.
0: Δεν ήταν πριν
1: και αυτό, ξέρετε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ούτε να το παραβλέπουμε. Διότι είναι εύκολη η κριτική στο Βυζάντιο, αλλά για να σκεφτούμε λίγο τι γινόταν στη Δύση και την περίοδο, δηλαδή πού βρισκόταν ο πολιτισμός, σε τι κατάσταση. Γιατί, ξέρετε, καμιά φορά διαρκώς κριτικάρουμε τον εαυτό μας. Τώρα εμείς, όταν λέω τον εαυτό μας, είμαστε και εμείς μέρος αυτής της παραδόσεως, έτσι. Και δεν βλέπουμε τώρα πραγματικά σε τι επίπεδο ήταν ο κόσμος. Δηλαδή, ποιες από τις χριστιανικές αρχές πραγματικά στη Δύση μέχρι πριν από ένα αιώνα υπήρχαν? Δεν είχαμε βασανισμούς, δεν είχαμε δουλεμπόριο, δεν είχαμε σκλαβιά. Λίγα χρόνια πριν. Και έχουμε μια Βυζαντινή αυτοκρατορία που τα πράγματα ήταν σαφώς καλύτερα. Όχι ότι δεν υπήρχαν τέτοιες ανισότητες, υπήρχαν. Αλλά όχι όμως με τον τρόπο που μπορεί κάποιος σύγχρονος μας να το φανταστεί. Δεν ξέρω, πολλές φορές σκέφτομαι το εξής, ότι θυμάμαι μικρός είχα διαβάσει τις ιστορίες του Μεστραδίν Χόντα, όπου έκανε τον καδί, δηλαδή τον δικαστή, και τι έλεγε. Κάποια στιγμή δικάζει, Ο ένας κατηγορούμενος λέει την ιστορία του, του λέει δίκιο έχεις. Μιλάει ο αντίδικός του, γυρνάει ο Χόντζας, του λέει και εσύ δίκιο έχεις. Πετάγεται ένας από το ακροατήριο, του λέει μα Χόντζα μου πώς γίνεται να έχουν και οι δύο δίκιο. Και λέει και ο Χόντζας και εσύ δίκιο έχεις. Προσπαθώ να ερμηνεύσω έτσι ας πούμε τη συμπεριφορά δηλαδή των ενωτικών. Δεν πήγαν οι άνθρωποι αυτοί να σώσουν από τη μεριά τους την αυτοκρατορία. Οι ανθενωτικοί δεν επενέβησαν και τελικά ξέρουμε την κατάληξη. Αλλά να σας θέσω εγώ ένα ερώτημα. Τι απέγινε ο ελληνισμός της Νοτιού Ιταλίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορούμε, ξέρετε, καμιά φορά οι αποφάσεις της ζωής δεν είναι τόσο εύκολες και τόσο να παίρνουμε πρόχειρες ας πούμε αποφάσεις για το τι είναι καλό και τι δεν είναι. Και δεν μιλάω για το δογματικό, διότι στο δόγμα δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι, αλλά για μια ιστορική πραγματικότητα. Και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Κακομοίρης, και αυτός προσπαθούσε να σώσει ό,τι σώζεται. Εντάξει, πρέπει και εμείς δηλαδή να τον δούμε από αυτό το πρίσμα.
0: Και είχαν ετοιμάσει και το Μιστρά, έτσι, για να κρατήσει αντίβαρο. Τελικά δεν κατορθώθηκε να γίνει αυτό.
1: Ξέρετε, εδώ η πολιτική εξουσία πρέπει να κρίνεται με τον τρόπο από τον οποίο υπηρετεί τον άνθρωπο και το κοινό καλό. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που διαπερνά, ας πούμε, τη φιλοσοφία, διαπερνά την εικόνα ενός ιδανικού βυζαντινού ηγεμόνα. Και ξέρετε, ο ηγεμόνας πρέπει να είναι και δυνατός, αλλά να μην είναι αφαίρετος. Να είναι γενναίος, αλλά να μην είναι πολεμοχαρής. Να είναι ευσεβής και να μην είναι υποκριτής. Να είναι μορφωμένος, όχι αλαζόνας. Αλλά όλα αυτά. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε πεπερασμένα όντα και προσπαθούμε να τα βλέπουμε με έναν τρόπο έτσι λίγο πιο διστασμένο.
0: Η λειτουργία της θεολογικής σκέψης στην πολιτική πραγματικότητα του Βυζαντίου βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε καθηγητά?
1: Δεν βοήθησε. Όχι, βοήθησε, διαμόρφωσε.
0: Διαμόρφωσε ακριβώς, ναι.
1: Διαμόρφωσε. Διότι, να σας πω κάτι απλό, ένας ηγεμόνας πώς βλέπει την εξουσία, ως προνόμιο ή ως διακονία? Δηλαδή, πώς οι σημερινοί ηγέτες βλέπουν ως διακονία το λειτουργήμά τους? Νομίζω κανένας.
0: Έτσι ισχύει αυτό.
1: Αυτό είναι μια διαφορετική βάση συζήτησης του τότε με το τώρα.
0: Και το
1: δεν θα πω ότι το τότε, ναι, τότε ήταν απολύτως επιτυχημένο. Προφανώς όχι, διότι είμαστε άνθρωποι. Αλλά όταν ξεκινάμε και από διαφορετική βάση.
0: Και αυτό φαίνεται και από τη λέξη υπουργός, υπούργημα, υπηρέτης του λαού δηλαδή. Έτσι,
1: έτσι.
0: Το οποίο κανείς δεν το σκέφτεται έτσι σήμερα. Ένας ακροατής που μας ακούει μας πηγαίνει και στο πρακτικό κομμάτι, ότι για το ναυτικό. Δεν πρέπει, λέει, να λησμονούμε ότι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν έντονη η ισχύ του ναυτικού, το οποίο όταν έπαψε να υπάρχει η αυτοκρατορία έχασε πολλά εδάφη. Και εδώ να θυμηθώ και τον δάσκαλό μας, τον κύριο Χρυσό, θα τον έχουμε και τις επόμενες μέρες πάλι, ο οποίος σε μια εκπομπή είπε ακριβώς ότι η έλλειψη του ναυτικού ήταν που έριξε την αυτοκρατορία σε μεγάλο βαθμό.
1: Βέβαια, όπως ήταν και τα προνόμια στους νετούς, τα οποία δυστυχώς βοήθησαν στο να μην έχει την εξέλιξή της η αυτοκρατορία όπως θα έπρεπε να την έχει. Βέβαια, από την άλλη, θυμίσω ότι γιατί ήταν σοβαρή η αυτοκρατορία η Βυζαντινή, διότι το υγρό πύρ, ας πούμε, αυτό το φοβερό μυστικό όπλο το οποίο, ή το ελληνικό πύρ όπως το λέγαμε, πήρε το μυστικό στον τάφο της η αυτοκρατορία αυτή. Ξέρετε, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ότι δεν ήταν μια τυχαία αυτοκρατορία στην ιστορία του ανθρώπινου γένους.
0: Αποδεδειγμένο αυτό και λόγω της μακρόχρονης διάρκειάς της, έτσι. Αποδεικνύεται αυτό που λέτε. Να τα μαζέψουμε λιγάκι όλα αυτά. Έχουμε ακόμα γύρω στα 10 λεπτά λιγότερο.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα κρατούσα τα εξής, ότι εδώ έχουμε να δούμε σε μια αυτοκρατορία ότι δεν μελετούμε μόνο κείμενα του παρελθόντος έτσι, για να μάθουμε απλά μια ιστορία. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πάνω στα πράγματα. Και οι μαρτυρίες ενός πολιτισμού που προσπάθησε έτσι να συνδέσει την εξουσία με την αρετή, τη φιλοσοφία με την πολιτική, τη θεολογία με την κοινωνία, την παιδεία με την ευθύνη, ίσως μετά από τόσους αιώνες τα ερωτήματα είναι τα εξής, ότι δεν είναι το ζήτημα ποιος έχει τη δύναμη, αλλά τι την κάνει τη δύναμη. Όχι ποιος μπορεί να κυβερνήσει, αλλά το πώς μπορεί να κυβερνήσει. Όχι ποιος πείθει, αλλά το λόγο για ποιο πράγμα πείθει. Και αν αυτή η εξουσία είναι αυτό που σας έλεγα πριν, πρέπει να είναι προνόμιο ή διακονία. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή είναι η καρδιά και της βυζαντινής πολιτικής σκέψης. Δηλαδή, είναι η συνάντηση της ελληνικής φιλοσοφίας, της ρωμαϊκής πολιτικής παράδοσης και της χριστιανικής θεολογίας. Δηλαδή, μια σκέψη που αναπτύχθηκε και από την βυζαντινή ρητορική, που δοκιμάστηκε σε μια καθημερινή διακυβέρνηση, μια κατάσταση που γνώρισε εντάξει, και την επιτυχία για πάρα πολλά χρόνια και αποτυχίες βέβαια, αλλά με πολύ δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή φανταστείτε όλους τους εχθρούς από την αρχή, δηλαδή αυτή η αυτοκρατορία δεν σταμάτησε ένα χρόνο να πολεμάει και έζησε πάνω από 1000 χρόνια και δεν σταμάτησε να υπάρχει μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Γιατί, ξέρετε, τυπικά μια αυτοκρατορία τελειώνει. Οι δομές, οι πολιτικές μπορεί να καταρρεύσουν, οι θρόνοι χάνονται, αλλά οι ιδέες, η γλώσσα, ο πολιτισμός, τα κείμενα, αυτά ζουν. Και είναι και η πληρονομιά αυτή του Βυζαντίου. Και θα σκεφτόμαστε, ας πούμε, τον άνθρωπο, την κοινωνία, την εξουσία, την πίστη, την παιδεία, τη δικαιοσύνη. Υπάρχει αυτό το ερώτημα, δηλαδή, πώς είναι να κυβερνάς δίκαια. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το κερδίσουμε από το Βυζάντιο. Δηλαδή, όχι τόσο στην ισχύ που είχε ο εκάστοτε αυτοκράτορας ανά τις διαφορετικές περιόδους, αλλά στην ποιότητα του ήθους του. Δηλαδή, το πόσο δίκαιος προσπαθούσε να είναι, στη φρόνηση που είχε, στην παιδεία του, στην ευθύνη απέναντι στον κόσμο του. Δηλαδή, πόσους και πόσους αυτοκράτορες δεν μπορούμε να σκεφτούμε για το πώς έζησαν και το πώς πέθαναν. Με τι τρόπο. Τελικά υπηρέτησαν το κοινό καλό. Νομίζω ότι αυτός είναι ο κόσμος της βυζαντινής πολιτικής σκέψης και είναι ο κόσμος στον οποίο η θεολογία συναντά τη φιλοσοφία και τη σκέψη και την πολιτική. Και γυρνάμε ξανά στον άνθρωπο που κυβερνά, που υπακούει, που διδάσκει, που πιστεύει. Γιατί ένα βασικό στοιχείο είναι αυτό, ότι μιλάμε για μια κοινωνία η οποία είχε βαθιά πίστη και η πίστη ήταν κάτι το οποίο την ακολουθούσε στην καθημερινότητά της, όχι στα μεγάλα μόνο. Δηλαδή η πιο απλή πράξη του ανθρώπου ήταν συνυφασμένη με την πίστη. Και θεωρώ ότι το σημαντικό είναι ότι είναι αυτή η ιστορία της πολιτικής και πνευματικής παράδοσης η οποία επέζησε και μετά το Βυζάντιο. Δηλαδή ότι η πολιτεία δεν είναι μόνο τα όπλα, τα τείχη, αλλά κυρίως είναι η παιδεία, είναι η δικαιοσύνη, είναι οι κανόνες της, είναι το ήθος των ανθρώπων που πέρασαν σε αυτή τη μακραίωνη ιστορία και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συνέθεσαν αυτή την μαγευτική για μένα, ας πούμε, περίοδο την οποία έζησε ο άνθρωπος. Ξέρετε, έχουμε μία τάση να πιστεύουν οι σημερινοί άνθρωποι ότι η πορεία του ανθρώπου πάντοτε κλιμακωτά πάει προς τα πάνω. Δεν είναι πραγματικότητα αυτό. Έχουμε και πτώση, έχουμε και καλύτερες εποχές στο παρελθόν, έχουμε και χειρότερες. Δηλαδή δεν είναι μια πορεία προς το καλύτερο πάντοτε. Τώρα νομίζω ότι ζούμε μια περίοδο που μοιάζει με τα τελευταία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Δηλαδή δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Υπάρχει μόνο μια πίεση προς τα κάτω και πλέμπα και νομπίλητας, πράγματα τα οποία μας καλούν να σκεφτούμε το παρελθόν μας και το που οδήγησαν αυτές οι ανακατατάξεις. Δεν ξέρω, εγώ βρίσκω πολλά κοινά σε αυτήν την περίοδο, δηλαδή νομίζω ότι είμαστε σε μια πτωτική έτσι κατάσταση και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ξανά το και να σκεφτούμε πάνω στα γεγονότα από πού μπορούμε να αντιλήσουμε κάποια παραδείγματα για να βελτιώσουμε τις απαιτήσεις μας από την έννοια της πολιτικής, διότι η πολιτική δεν είναι μόνο η πολιτική μας, είναι και το τι κάνουμε καθημερινά ως πράξη στη ζωή μας.
0: Και δεν είναι τυχαίο που πολλοί αυτοκράτορες είναι και άγιοι της Εκκλησίας μας, έτσι, αυτό που λέγεται. Βεβαίως. Κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα τι να σας πω, δηλαδή να ξαναγυρνάω στο Μεγάλο Κωνσταντίνο, όπου η Δύση δεν μπορεί ακόμα να χωνέψει ότι μετέφερε το κέντρο του κόσμου από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Mm. Και επανέρχεται διαρκώς στις σημαντικές αμαρτίες που έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος, αλλά ξεχνά τα πόσα καλά έκανε, όχι για την αυτοκρατορία, για τους ανθρώπους. Γιατί μέχρι τότε οι άνθρωποι ακροτηριάζονταν, βασανίζονταν, τυφλώνονταν με τα συρροή. Αλλά όλα αυτά άλλαξαν. Ήρθε ένας νέος κόσμος ο οποίος, εντάξει, ήταν σαφώς διαφορετικός από αυτή την πτωτική κατάσταση που ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Ακροατής που μας ακούει λέει, αρκεί να διαβάσει κάποιος το έργο του Προκοπίου Περικτισμάτων για να καταλάβει και να κατανοήσει τόσο την έγκλη της αυτοκρατορίας όσο και τον οργασμό ανέγερσης οικοδομημάτων, λιμανιών, υδραγωγείων, εκπαιδευτηρίων κλπ.
1: Εγώ να σας πω και κάτι άλλο πέρα από αυτό. Η αισθητική. Δηλαδή βλέπετε τώρα, εμείς ζούμε σε έναν κόσμο. Βλέπω έξω το παράθυρό μου εδώ την Αθήνα. Σκέφτομαι πολλές φορές τι άνθρωποι θα βγούμε μέσα από αυτά τα κουτάκια, τα τετράγωνα που ζούμε. Δηλαδή, αν πάμε σε μια αρχαία πόλη, σε μια βυζαντινή πόλη και δούμε πώς ήταν τα πράγματα, πώς ήταν η αγορά, πώς ζούσε ο κόσμος, θα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Ο Προκόπιος, εντάξει, πάντοτε είναι και είχε και ωραίο τρόπο με τον οποίο έγραφε. Εντάξει, είχε και ρητορική παιδεία και είχε φοιτήσει, ήταν και σοφιστής. Έχει πάντοτε μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Βυζαντινή πολιτική σκέψη, θεολογία, φιλοσοφία και πρακτική διακυβέρνηση» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία ιερατική διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210 95 595 692.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί αύριο τους νέους πρέσβεις Νιγηρίας, Εστονίας, Δανίας, Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Αύριο το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στις 7 το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Την προσεχή Δευτέρα αναμένεται η απόφαση για το κινητό του Σταθμάρχη στη δίκη για τα Τέμπη. Συντάχθηκε με την εισαγγελική πρόταση ο συνήγορός του. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Από 18 Σεπτεμβρίου σε λειτουργία οι νέες συγκοινωνιακές συνδέσεις σε Ανατολική και Δυτική Αττική. Νέα Λέμβος με μετανάστες νότια της Γάβδου, περισσότερα από 160 άτομα στην δομή των Χανίων. Στην διεθνή επικαιρότητα, Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους παρά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα εξετάσουμε στη σημερινή εκπομπή τη σχέση πολέμου, της ειρήνης και της θείας πρόνοιας στην βυζαντινή πολιτική σκέψη. Πώς αντιμετώπισε μια χριστιανική αυτοκρατορία το δύσκολο και διαχρονικό δίλημα ανάμεσα στην ειρήνη ως χριστιανικό ιδανικό και στην ανάγκη της άμυνας? Μπορεί η βία να θεωρηθεί ποτέ ηθικά ανεκτή χωρίς να μετατραπεί σε ιερό πόλεμο? Και ποια θέση είχε μέσα σε όλα αυτά η έννοια της θείας πρόνοιας? Στα ερωτήματα αυτά και σε άλλα ακόμη, αγαπητοί ακροατές, θα δώσουμε απαντήσεις στην σημερινή εκπομπή, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον κύριο Βασίλη Πάι-Πάι, καθηγητή διεθνούς πολιτικής θεωρίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Πάι-Πάι.
1: Γεια σας, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Κύριε καθηγητά, όταν μιλάμε, κάνουμε λόγο για πόλεμο και ειρήνη στο Βυζάντιο, ποια είναι η βασική πολιτική και θεολογική αφετηρία από την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε ώστε να μην προβάλλουμε πάνω στο Βυζάντιο σύγχρονες αντιλήψεις περί πολέμου?
1: Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο για να μην υποπέσουμε, όπως λέτε και εσείς, σε αναχρονισμούς. Όταν θέλουμε να εξετάσουμε το ζήτημα του πολέμου και της ειρήνης στο Βυζάντιο, να δούμε πρώτα τι ήταν το Βυζάντιο, το οποίο βέβαια η λέξη Βυζάντιο αποτελεί ίδια ένα αναχρονισμό. Μιλάμε για την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά για συμβατικούς λόγους θα χρησιμοποιήσουμε στη συνομιλία μας την ορολογία Βυζάντιο. Το Βυζάντιο είναι μια χριστιανική αυτοκρατορία λοιπόν μεσαιωνικού τύπου. Δεν είναι ένα εθνικό κράτος, είναι ένα κράτος συγκροτημένο κατά τα νεωτερικά πρότυπα. Βασική λοιπόν αφετηρία σε αυτό το πλαίσιο είναι να αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο όχι ως αυτόνομη, κοσμική και κυρίαρχη δραστηριότητα ενός κράτους, έτσι όπως είναι στα νεωτερικά πρότυπα, στα νεωτερικά χρόνια, και όπως την αντιμετωπίζουμε στη σύγχρονη θεωρία διεθνών σχέσεων. Πρέπει να δούμε ότι στο βυζαντινό πλαίσιο η πολιτική τάξη, αυτοκρατορική εξουσία και χριστιανική κοσμολογία είναι πολύ πιο βαθιά αλληλένδετες. Δεν υπάρχει δηλαδή στο Βυζάντιο μια απλή αντιστοιχία με τη σύγχρονη διάκριση, παραδείγματος χάρη, μεταξύ πολιτικής και θρησκείας. Η κρίσιμη επομένως αφετηρία είναι να δούμε τη θεολογικοπολιτική συγκρότηση της βυζαντινής τάξης. Το Βυζάντιο δεν αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως ένα διεθνές σύστημα κυρίαρχων, ηθικά αυτόνομων και τυπικά ισότιμων κρατών. Έτσι, αυτό που λέμε κυρίως στις διεθνείς σχέσεις στον εσωτερικό κόσμο. Η αυτοκρατορία εννοείται μέσα σε μια χριστιανική οικουμένη, είναι κρίσιμη αυτή η έννοια της οικουμένης. Αν δούμε, αν διαβάσουμε το δίτομο περίφημο έργο του Δημήτριου Μπολένσκι για τη Βυζαντινή Κοινοπολιτεία, θα δούμε ότι η αυτοκρατορία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της στην κορυφή μιας κοσμικής και πολιτικής τάξης που έχει συγκεκριμένο θεολογικό νόημα και συγκεκριμένες ιεραρχίες. Ο αυτοκράτορας δεν είναι ένας απλός πολιτικός ηγέτης μιας εδαφικής επικράτειας, έτσι. Και επομένως ο πόλεμος στο ίδιο πλαίσιο δεν είναι απλώς ένα εργαλείο εξωτερικής πολιτικής όπως το βλέπουμε στους νεωτερικούς καιρούς. Η πολιτική εξουσία υπηρετεί ένα θεολογικό κοσμολογικό προορισμό και αποσκοπεί στη διατήρηση μιας τάξης η οποία νοείται ως μέρος της θείας οικονομίας της ιστορίας. Αυτό έχει μια πολύ σημαντική συνέπεια για την κατανόηση του πολέμου, νομίζω. Ο πόλεμος μπορεί να είναι, και θα δούμε αργότερα στη συζήτησή μας, ότι για τους Βυζαντινούς μπορεί να θεωρηθεί πολιτικά αναγκαίος, ακόμη και αναπόφευκτος, χωρίς όμως αυτό να το μετατρέπει εύκολα σε ιερό πόλεμο. Και εδώ βρίσκεται μία από τις σημαντικές αποστάσεις από την νεότερη έννοια του ιερού πολέμου. Είναι η Βυζαντινή Χριστιανική Παράδοση διατηρεί, θα έλεγα, θα το αναπτύξουμε αυτό και περαιτέρω αργότερα, μια βαθιά αντιπολεμική ηθική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζει ότι η αυτοκρατορική εξουσία μπορεί να προσφύγει στη βία για την προστασία της κοινότητας και την αποκατάσταση της τάξης. Αυτή η ένταση ανάμεσα στα δύο στοιχεία δεν είναι νομίζω ένα πρόβλημα στο βυζαντινό συγκείμενο που μπορεί να λυθεί με μια σύγχρονη θεωρία του δικαίου πολέμου. Θα ήταν αναχρονισμός δηλαδή να προβάλλουμε πάνω στο Βυζάντιο μια θεωρία του δικαίου πολέμου. Αυτή η ένταση νομίζω είναι δομικό χαρακτηριστικό της ίδιας της βυζαντινής πολιτικής θεολογίας. Το σωστότερο θα ήταν να ρωτήσουμε λοιπόν πότε θεωρούσαν οι Βυζαντινοί, να μην ρωτήσουμε μάλλον πότε θεωρούσαν οι Βυζαντινοί ένα πόλεμο δίκαιο, το οποίο είναι μια αναχρονιστική ενδεχομένως ερώτηση, αλλά να ρωτήσουμε σε ποια κοσμολογία και σε ποια αντίληψη πολιτικής τάξης αποκτούσε νόημα η χρήση βίας στο Βυζάντιο. Η δεύτερη ερώτηση μας προστατεύει από την προβολή πάνω στο Βυζάντιο νεωτερικών κατηγοριών, όπως είναι το εθνικό συμφέρον, η κυριαρχία, η εδαφική επικράτεια, η διάκριση θρησκείας και πολιτικής, η έννοια των θρησκευτικών πολέμων, τα οποία όλες αυτές είναι νεωτερικές έννοιες. Όσο αν αυτές οι έννοιες να είχαν ακριβώς την ίδια σημασία που απέκτησαν αργότερα στην νεωτερική Ευρώπη. Επομένως, για το Βυζάντιο, πόλεμος και ειρήνη δεν αποτελούν δύο διακριτές επιλογές εξωτερικής πολιτικής ενός κυρίαρχου κράτους, αλλά δύο τρόπους με τους οποίους η αυτοκρατορική πολιτική εξουσία διαχειρίζεται αυτή την τάξη ή την αταξία και την αποκατάστασή της στα πλαίσια της χριστιανικής οικουμένης.
0: Κύριε Παϊπάη, η χριστιανική ειρήνη είναι κάτι πολύ περισσότερο από την απουσία πολέμου. Πώς μεταφράζεται αυτή η αντίληψη σε πολιτικούς όρους όταν το κράτος καλείται ταυτόχρονα να προστατεύσει την κοινωνία και τα σύνορά του?
1: Ναι, εδώ ακριβώς βρίσκεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πολιτική συνέπεια της βυζαντινής αντίληψης της ειρήνης. Γιατί η ειρήνη στο βυζαντινό πλαίσιο δεν σημαίνει απλώς ότι τα όπλα έχουν σιγήσει. Σημαίνει την αποκατάσταση, όπως ανέφερα πριν, και διατήρηση της μιας ορθής τάξης πραγμάτων της χριστιανικής οικουμένης. Επομένως, πολιτικά η ειρήνη είναι θετική κατάσταση τάξης δικαιοσύνης και κοινωνικής αυταξίας. Και όχι απλώς μια αρνητική κατάσταση μη πολέμου, θα λέγαμε έτσι. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος έχει ένα διτό καθήκον. Από τη μια πλευρά, ο αυτοκράτορας οφείλει να προστατεύει την κοινωνία από την εξωτερική βία ή από μια εσωτερική αναστάτωση. Η στρατιωτική ισχύ λοιπόν είναι απολύτως συμβατή με την επιδίωξη της ειρήνης. Είναι η άμυνα των συνόρων, η αποτροπή του εχθρού. Όλα αυτά μπορούν να θεωρηθούν μέσα για τη διαφύλαξη της ειρήνης. Από την άλλη όμως, η προστασία της πολιτείας δεν αποτελεί αυτό το σκοπό. Έτσι, αυτό έχει σημασία. Η εξουσία δεν νομιμοποιείται απλώς επειδή είναι αποτελεσματική στην επιβίωση του κράτους. Ο σκοπός της είναι η διαφύλαξη μιας πολιτικής κοινότητας που πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυτά τα χαρακτηριστικά, από δικαιοσύνη, τάξη και ευσέβεια. Έτσι. Ο αυτοκράτορας είναι μεν, και αυτό το βλέπουμε σε πολλά σημαντικά κείμενα, όπως είναι το περίφημο Βυζαντινή Θεοκρατία του Στίβεν Ράνσιμαν, το βιβλίο για την πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας της Αρβελέρ. Βλέπουμε τον αυτοκράτορα να χαρακτηρίζεται ως η επίγεια εικόνα του Θεού. Αλλά αυτό, προσέξτε εδώ, έχει σημασία. Δεν συνεπάγεται μια θεωρία θεϊκής αντιπροσώπευσης. Ο αυτοκράτορας δεν είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού επί της γης, αλλά είναι χριστομιμητής. Δηλαδή πρέπει να μιμείται το Χριστό, εάν δεν το μιμείται, απονομιμοποιείται, θα λέγαμε. Γι' αυτό και η βυζαντινή λογική δεν οδηγεί εύκολα σε μια αντίληψη σύμφωνα με την οποία, θα λέγαμε, μια συμβατική αντίληψη ότι η ασφάλεια απαιτεί πόλεμο. Θα έλεγα μάλλον ότι η χρήση βίας μπορεί να είναι αναγκαία για χάρη μιας ευρύτερης ειρήνης. Έτσι. Η βία είναι στην καλύτερη περίπτωση θεραπευτικό μέσο για τους Βυζαντινούς ή αμυντικό μέσο για την αποκατάσταση μιας διαταραγμένης τάξης. Δεν αποτελεί η ίδια η βία θετικό αγαθό. Και αυτό εξηγεί γιατί η βυζαντινή χριστιανική σκέψη μπορούσε από τη μία να συνδυάζει την αναγνώριση της αναγκαιότητας του πολέμου με μια την ίδια στιγμή βαθιά δυσπιστία απέναντι στη βία. Οπότε αν το μεταφέρουμε αυτό σε πολιτικούς όρους, θα λέγαμε ότι η βυζαντινή ειρήνη είναι περισσότερο κοντά στην έννοια της ειρήνης ως θετικής έφτακτης κατάστασης, παρά σε αυτή την έννοια της ειρήνης ως απουσίας πολέμου. Το κράτος υπερασπίζεται τα σύνορά του, όχι επειδή η εδαφική κυριαρχία αποτελεί υπέρτατη αξία, αλλά επειδή η προστασία της πολιτικής κοινότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της τάξης που αυτή η κοινότητα ενσαρκώνει. Δηλαδή, η νίκη στον πόλεμο χωρίς αποκατάσταση της τάξης δεν είναι ακόμα ειρήνη για τους Βυζαντινούς. Αυτό έχει σημασία.
0: Κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η βυζαντινή σκέψη βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άκρα, δηλαδή από τη μία την απόρριψη της βίας ως χριστιανικού ιδανικού και από την άλλη την αναγνώριση της άμυνας ως αναγκαίας πολιτικής ευθύνης.
1: Ναι, θα έλεγα αυτή είναι μια καλή διατύπωση, με την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουμε αυτά τα δύο άκρα ως δύο πλήρες διακριτές και ισότιμες θεωρίες. Δηλαδή δεν καλούμαστε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ειρηνισμό και πραγματισμό ενδεχομένως. Εδώ τι συμβαίνει στη βυζαντινή σκέψη? Από τη μια πλευρά υπάρχει το χριστιανικό ιδανικό της ειρήνης και της μη βίας, η δασκαλία του Χριστού, ιδίως η εντολή της αγάπης προς τον εχθρό, έτσι γνωρίζουμε, δημιουργεί εδώ ένα ισχυρό κανονιστικό όριο απέναντι στη χρήση βίας. Ο πόλεμος δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο δοξασμού και η θανάτωση του άλλου δεν μπορεί εύκολα να αποκτήσει θετικό ηθικό περιεχόμενο. Έτσι. Με αυτή την έννοια υπάρχει μια μόνιμη, θα έλεγα, ηθική δυσφορία απέναντι στη βία στο Βυζάντιο, ακόμα και όταν αυτή θεωρείται πολιτικά αναγκαία. Την άλλη όμως, η χριστιανική πολιτική τάξη δεν μπορεί να διαφορήσει για την πραγματικότητα της βίας, η οποία είναι αποτέλεσμα της πεπτοκίας φύσης του ανθρώπου. Έτσι. Αυτό το αναγνωρίζουν οι Βυζαντινοί. Ο αυτοκράτορας έχει ευθύνη να προστατεύσει την πολιτική κοινότητα, τους πιπικούς του, αλλά και την τάξη, τη χριστιανική τάξη που του έχει πιστευθεί η Θεία Πρόνοια. Αν κάτι απειλήσει αυτή την τάξη, μια εξωτερική επίθεση, μια εσωτερική αναστάτωση, η μη χρήση βίας μπορεί και η ίδια να καταστεί αποτυχία πολιτικής ευθύνης. Έτσι, οπότε πρέπει να δράσει ο αυτοκράτορας για την προστασία των υπηκών και της τάξης που του έχει εμπιστευτεί η Θεία Πρόνοια. Εδώ όμως βρίσκεται η κρίσιμη διαφοροποίηση. Το ζήτημα δεν είναι ότι ο χριστιανισμός επιτρέπει τον πόλεμο ως θετικό αγαθό, που αυτό δεν συμβαίνει, αλλά ότι αναγνωρίζει την ανάγκη της εξουσίας να αντιμετωπίσει ένα κόσμο στον οποίο η βία αποτελεί πραγματικότητα. Έτσι, που είναι, αυτό είναι μια αντανάκλαση, οι Βυζαντινοί το γνωρίζουν, της προπτωκίας φύσης του ανθρώπου. Άρα θα απέφευγα τη σύγχρονη διαπίστωση, όπως ανέφερα και πριν, ότι υπάρχει μια απλή αντίθεση ή ένταση μεταξύ ειρηνισμού και ρεαλισμού. Μια πιο σωστή περιγραφή του διλήμματος εδώ είναι ότι πιθανόν έχουμε να κάνουμε με μια ασυμμετρία μεταξύ κανονιστικού ιδανικού και πολιτικής αναγκαιότητας. Η ειρήνη και η αποχή από τη βία αποτελούν το υψηλότερο χριστιανικό ιδανικό, φυσικά. Η άσκηση βίας αποτελεί μια αναγκαία αλλά προβληματική πολιτική πρακτική, η οποία χρειάζεται πάντοτε δικαιολόγηση. Και δεν πάβει εξαιτίας αυτής της δικαιολόγησης να είναι ηθικά προβληματική. Και αυτό έχει μια ενδιαφέρουσα συνέπεια. Ο καλός χριστιανός αυτοκράτορας δεν είναι ούτε ο απόλυτα ειρηνιστής ηγεμόνας, ούτε ο αποτελεσματικός πολεμιστής, έτσι, που απλώς εξασφαλίζει την επιβίωση του κράτους. Είναι εκείνος που καλείται να διαχειριστεί αυτή την ένταση, αυτή την αναπόφευκτη ένταση ανάμεσα στο ιστορικό παρόν που διαπνέεται από αυτή την αμαρτωλότητα του ανθρώπου, έτσι, και το εσχατολογικό μέλλον απ' την άλλη. Να χρησιμοποιήσει δηλαδή όταν απαιτείται τη βία προκειμένου να προστατεύσει την ειρήνη, χωρίς όμως ποτέ να μετατρέψει αυτή τη βία σε αυτοσκοπό ή να ξεχάσει ότι ο τελικός σκοπός της πολιτικής διακυβέρνησης είναι η ειρήνη. Δηλαδή εδώ η βυζαντινή σκέψη τι μας δείχνει? Μας δείχνει μια διαφορετική σχέση, θα έλεγα, μεταξύ ειρήνης, βίας και πολιτικής ευθύνης, όπου η ειρήνη παραμένει ο τελικός κανονιστικός ορίζοντας, ενώ η βία αποτελεί μια τραγική συνέπεια της διακυβέρνησης ενός πεπτοκότους και συγκρουσιακού κόσμου, θα λέει.
0: Μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Παϊπάη, υπήρξε πράγματι στο Βυζάντιο μια θεωρία δίκαιου πολέμου ή ο όρος αυτός που έχει ισχυρότερη συστηματική παρουσία στην δυτική πολιτική σκέψη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν τον εφαρμόζουμε στην Ανατολή?
1: Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και είναι, θα έλεγα, αρκετά διαφιλονικούμενη απάντηση. Η κυρίαρχη άποψη είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν εφαρμόζουμε τη θεωρία του δικαίου πολέμου στο Βυζάντιο. Υπάρχουν σαφώς κριτήρια και επιχειρήματα που μπορούν να νομιμοποιήσουν την προσφυγή στον πόλεμο και αυτά κατά καιρούς προβλήθηκαν στη Βυζαντινή ιστορία. Μην ξεχνάμε, η Βυζαντινή ιστορία είναι μια ιστορία χιλίων χρόνων και πρέπει να περιοδολογήσουμε τις διάφορες φάσεις της. Δεν είναι όλες οι φάσεις της Βυζαντινής ιστορίας, δεν διαπνέονται από τα ίδια κριτήρια και από τις ίδιες διαθέσεις. Αλλά είναι δύσκολο, νομίζω, να μιλήσουμε ακρεφνώς για ένα βυζαντινό jus ad bellum, δηλαδή για ένα βυζαντινό δίκαιο του πολέμου, με τη συστηματικότητα βέβαια που αυτό αποκτά στη δυτική μεσαιωνική σχολαστική σκέψη. Ειδικά από τον Ακινάτη, το 13ο αιώνα και δόθε, και με αποκορύφωμα φυσικά τους σχολαστικούς του 16ου και του 17ου αιώνα. Νομίζω ότι η βασική διαφορά στη βυζαντινή παράδοση είναι ότι το πρόβλημα δεν τίθεται πρωτίστως υπό ποιες προϋποθέσεις ένας πόλεμος είναι ηθικά δίκαιος. Αυτό είναι μια ερώτηση που δεν κάνουν οι Βυζαντινοί. Η χριστιανική αφετηρία παραμένει περισσότερο, η βυζαντινή χριστιανική αφετηρία παραμένει περισσότερο επιφυλακτική απέναντι στον πόλεμο συνολικά. Η αυτοκρατορική εξουσία, όπως προανέφερα, μπορεί να έχει καθήκον να προστατεύσει την κοινότητα από ένα επιτιθέμενο, να αποκαταστήσει την τάξη, να απελευθερώσει πληθυσμούς που υφίστανται ενδεχομένως κατά πίεση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο πόλεμος μετατρέπεται αυτομάτως σε θετικά δίκαιη πράξη, έτσι.
0: Ναι.
1: Η αναγκαιότητα της άμυνας, θα έλεγα, και η ηθική αξία του πολέμου είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εδώ βρίσκεται και μια ουσιώδης διαφορά από τη δυτική παράδοση του δικαίου πολέμου. Στη Λατινική Δύση, όπως ξέρουμε, ιδιαίτερα από τον Αυγουστίνο και μετά, που θεωρείται ο πατέρας της σκέψης περί δικαίου πολέμου στη Δύση, αλλά και μετά μέσω του κανονικού δικαίου στη Δύση και της σχολαστικής θεολογίας, αναπτύσσει σταδιακά ένα περισσότερο συστηματικό λεξιλόγιο, ένα λεξιλόγιο κριτηρίων για το τι είναι δίκαιος πόλεμος. Δηλαδή, κοιτάμε να δούμε αν υπάρχει δίκαιη αιτία για να ονομάσουμε κάτι ένα πόλεμο δίκαιο, αν κηρύττεται από μια νόμιμη εξουσία, αν υπάρχει δίκαιη πρόθεση, αν διεξάγεται με όρους αναλογικότητας και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα γνωστά κριτήρια του δικαίου πολέμου. Στο Βυζάντιο, αντίθετα, νομίζω ότι βρίσκουμε διάσπαρτες θεολογικές, κανονικές, ιστοριογραφικές, πολιτικές κρίσεις για τον πόλεμο, αλλά όχι ένα αντίστοιχα συνεκτικό θεωρητικό οικοδόμημα, έτσι. Και εδώ θα έβαζα μια σημαντική επιφύλαξη.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την απουσία συστηματικής θεωρίας στο Βυζάντιο περί δικαίου πολέμου σε απουσία πολιτικής σκέψης για τον πόλεμο. Οι Βυζαντινοί ασφαλώς προβληματίζονται για το πότε και γιατί η πολεμική βία είναι περιττή. Συγγνώμη, για το πότε και γιατί η πολεμική βία όχι είναι περιττή, είναι επιτρεπτή.
0: Ναι.
1: Για τη σχέση δηλαδή μεταξύ άμυνας και επιθετικότητας. Για την ευθύνη του αυτοκράτορα. Για τις πνευματικές συνέπειες της θανάτωσης στον πόλεμο, δηλαδή ποιες είναι οι πνευματικές συνέπειες στο στρατιώτη που θανατώνει τον αντίπαλο, τον εχθρό στον πόλεμο. Απλά αυτά τα ερωτήματα για τους Βυζαντινούς οργανώνονται σε ένα διαφορετικό θεολογικό-πολιτικό πλαίσιο. Παραδείγματος χάρη, είναι σημαντικό το ζήτημα της μετάνοιας του στρατιώτη. Στη Βυζαντινή κανονική παράδοση μπορούσε να αντιμετωπιστεί η θανάτωση στη μάχη, παραδείγματος χάρη, ως κάτι που απαιτεί πνευματική θεραπεία. Ακόμα δηλαδή και αν η συμμετοχή στον πόλεμο θεωρείται πολιτικά αναγκαία, χρειάζεται η αντιμετώπιση μετά του στρατιώτη χρειάζεται ένα είδος πνευματικής θεραπείας. Και αυτό ακριβώς δείχνει την αμφισημία εδώ με την οποία αντιμετωπίζουν οι Βυζαντινοί το γεγονός. Εδώ υπενθυμίζω ότι η βασική παράμετρος της βυζαντινής θεραπευτικής αντίληψης περί πολέμου και ειρήνης είναι ο περίφημος 13ος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος απαγορεύει σε όσους σκοτώνουν στη μάχη τη θεία μετάληψη για 3 χρόνια ως θεραπευτικό μέσο, έτσι, για την ίαση μιας ψυχής που βρίσκεται σε διαδικασία ουσιαστικά μετάνοιας και εξηλαίωσης. Ο στρατιώτης σε αυτό το πλαίσιο δεν θεωρείται φυσικά ένοχος επειδή σκότωσε στη μάχη με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν ένας κοινός φωνιάς, αλλά η πράξη της αφαίρεσης ζωής δεν αποκτάει αυτομάτως θετικό χαρακτήρα ή ηθική νομιμοποίηση. Χρειάζεται δηλαδή μια περίοδος θεραπείας. για να μπορέσει να επανέλθει ο στρατιώτης ουσιαστικά στην τάξη της Θείας Μετάλλησης. Αυτό έτσι ως παράδειγμα για να καταλάβουμε.
0: Κύριε καθηγητά, και τι ακριβώς σημαίνει η διάκριση ανάμεσα στον δίκαιο πόλεμο και τον ιερό πόλεμο? Γιατί έχει σημασία ότι το Βυζάντιο μπορούσε να νομιμοποιεί έναν πόλεμο ως αμυντικό, χωρίς κατά ανάγκη να τον μετατρέπει σε θρησκευτικά ιερό αγώνα?
1: Ναι, αυτή είναι, θα έλεγα, μια κρίσιμη διάκριση, γιατί μας επιτρέπει να καταλάβουμε έτσι τη βυζαντινή θέαση του πολέμου, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με την ιδέα μιας σταυροφορίας ή ενός ιερού πολέμου. Έτσι, ο δίκαιος πόλεμος και ο ιερός πόλεμος απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα, πρώτα απ' όλα. Ο δίκαιος πόλεμος δηλαδή, αφορά κυρίως τη δικαιολόγηση της προσφυγής στη βία. Εδώ ρωτάμε ερωτήσεις του τύπου: υπάρχει άδικη επίθεση, υπάρχει νόμιμη πολιτική εξουσία που αποφασίζει ένα δίκαιο πόλεμο? Είναι η στρατιωτική δράση αναγκαία για την προστασία μιας κοινότητας και την αποκατάσταση της τάξης, η τιμωρία των υπευθύνων, αυτών που ξεκίνησαν έναν άδικο πόλεμο δηλαδή? Ο χαρακτηρισμός λοιπόν δίκαιος εδώ αφορά την ηθικοπολιτική νομιμοποίηση μιας πράξης. Από την άλλη, ο ιερός πόλεμος προσδίδει, νομίζω, στη σύγκρουση ένα πολύ ισχυρότερο θρησκευτικό και σωτηριολογικό χαρακτήρα. Ο αντίπαλος δεν είναι απλά επιτιθέμενος ή πολιτικός εχθρός, αλλά παρουσιάζεται ως οχθρός της πίστης, και ο ίδιος ο πόλεμος αποκτά χαρακτήρα θρησκευτικού καθήκοντος. Στο Βυζάντιο αυτό έχει σημασία. Το ότι ο πόλεμος, όπως ανέφερα, μπορεί να θεωρηθεί αναγκαίος και θεωρούνταν αναγκαίος ενίοτε, ή έστω σε εισαγωγικά, ας το πούμε, δίκαιος, εάν πρόκειται περί αυτοάμυνας, δεν σημαίνει ότι γινόταν ότι αυτομάτως γινόταν πόλεμος του Θεού, έτσι, ιερός πόλεμος. Η αυτοκρατορία μπορούσε να υπερασπιστεί την επικράτεια και το χριστιανικό πληθυσμό της απέναντι σε ένα επιτιθέμενο, χωρίς να θεωρήσει ότι η στρατιωτική σύγκρουση αποτελεί από μόνη της μια πράξη θρησκευτικής σωτηρίας, ας πούμε. Ο εχθρός δηλαδή μπορεί να είναι πολιτικός ή στρατιωτικός αντίπαλος, μπορεί να μετατρέπεται κατά ανάγκη σε απόλυτο θρησκευτικό εχθρό. Δηλαδή, είναι σημαντικό εδώ πάλι να επισημάνουμε ότι η βυζαντινή πολιτική θεολογία δείχνει μια αμφιθυμία απέναντι στη βία. Έτσι, αν ο πόλεμος γινόταν κυριολεκτικά ιερός, τότε θα μπορούσε να αποκτήσει θετικό περιεχόμενο, ακόμα και σωτηριολογικό περιεχόμενο. Έτσι. Η πολεμική βία θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως υπηρεσία προς τον Θεό. Όμως η βυζαντινή χριστιανική ηθική δυσκολεύεται ακριβώς να κάνει αυτή τη μετάβαση. Έτσι. Η άμυνα μπορεί να είναι αναγκαία, η θυσία του στρατιώτη μπορεί να τιμηθεί ενίοτε στη μάχη, η νίκη μπορεί να πανηγυριστεί πολιτικά ενδεχομένως, αλλά η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής δεν πάβει εξαιτίας αυτού να είναι ηθικά προβληματικό γεγονός. Παραδείγματος χάρη, και εδώ αυτό είναι χαρακτηριστικό, η αυτοκρατορία αρνήθηκε να αγιοκατατάξει στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην υπηρεσία της αυτοκρατορίας. Ναι. Είναι χαρακτηριστική εδώ η περίπτωση το 10ο αιώνα του Πατριάρχη Πολύεφικτου, έτσι, που αντιστάθηκε στις αξιώσεις ενός αυτοκράτορα ασκητή, του Νικηφόρου Φωκά, ο οποίος επί μόνος του ζητούσε να αγιοποιήσει τους πεσόντες στρατιώτες για την ανάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες. Πιέσεις βέβαια αυτού του είδους πάντα υπήρχαν προς αυτή την κατεύθυνση, με χαρακτηριστικές περιόδους αυτή του Νικηφόρου Φωκά, αλλά και αργότερα, θα έλεγα ακόμα περισσότερο, επί Μανουήλ Κομνηνού το 12ο αιώνα, όταν το Βυζάντιο βρέθηκε στη διαδικασία ανάκτησης ή προσπάθησε να ανακτήσει τη Μικρά Ασία από τους Τούρκους. Οπότε και τότε έγινε μια προσπάθεια να ενδυθεί αυτή η προσπάθεια, τα χαρακτηριστικά σταυροφορίας, τα χαρακτηριστικά ιερού πολέμου δηλαδή. Αλλά δεν επικράτησε αυτή η οπτική.
0: Και όπως αναφέρει και ένας ακροατής, και σήμερα ακόμα ισχύει στους κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας ότι δεν μπορεί κάποιος να ανακηρυχθεί Άγιος, ακόμα και αν ήταν, λέει, ιερωμένος, όταν έχει σκοτώσει άνθρωπο σε μάχη ή σε πόλεμο, όσο δικαιολογημένο και αν είναι.
1: Ναι, αυτό είναι και το θέμα οικονομίας. Του ακροατή. Θα επισέλθουμε στα ζητήματα της οικονομίας αργότερα
0: στη συνέχεια. να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα, κύριε καθηγητά.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο», εξετάζουμε στη σημερινή εκπομπή τη σχέση πολέμου, ειρήνης και θείας πρόνοιας στην βυζαντινή πολιτική σκέψη. Καλεσμένος ο κύριος Βασίλειος Παϊπάης, καθηγητής διεθνούς πολιτικής θεωρίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Παϊπάη, η άμυνα της αυτοκρατορίας μπορούσε να θεωρηθεί θεμητή, αλλά μπορούσε η ίδια η αυτοκρατορία να θεωρήσει τον εαυτό της φορέα μιας θείας αποστολής? Και πού βρίσκεται το όριο ανάμεσα στην θεμητή πολιτική νομιμοποίηση και στην εκκλησιαστική ή θρησκευτική νομιμοποίηση της κρατικής ισχύως?
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση, γιατί και εδώ γύρονται πολλά ερωτήματα και πολλές παρεξηγήσεις εμφυλοφορούν επίσης. Νομίζω ότι το Βυζάντιο μπορούσε να αντιλαμβάνεται την αυτοκρατορική εξουσία ως ενταγμένη στη θεία οικονομία, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι κάθε συγκεκριμένη πολιτική ή στρατιωτική πράξη της αυτοκρατορίας ήταν αυτομάτως θεολογικά έτσι, νομιμοποιημένη. Αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο όριο. Η βυζαντινή αυτοκρατορική ιδεολογία αποδίδει στον αυτοκράτορα μια ιδιαίτερη αποστολή, έτσι, να διαφυλάσσει την τάξη, την ειρήνη, την ορθόδοξη πολιτεία, να είναι φιλάνθρωπος και να αποδίδει δικαιοσύνη, αυτό που είπαμε παραπάνω, δηλαδή να είναι χριστομιμητής. Όχι, πήγε εικόνα ως χριστομιμητής, επιμένω σε αυτό, όχι ως αντιπρόσωπος του Θεού επί της γης. Η αυτοκρατορία δεν είναι λοιπόν απλώς ένας μηχανισμός διοίκησης ή ένας μηχανισμός ισχύος. Έχει θεολογικά νοηματοδοτημένο πολιτικό σκοπό. Από αυτή την άποψη θα ήταν βέβαια λάθος και αναχρονιστικό να εισαγάγουμε τη σύγχρονη διάκριση σε αυτή την περίπτωση μεταξύ κοσμικού κράτους και θρησκείας. Έτσι και να θεωρήσουμε ότι η θρησκεία απλώς προσθέθηκε εκ των υστέρων στην πολιτική νομιμοποίηση. Αυτά είναι σχήματα νεωτερικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια και επίσης από την άλλη πλευρά η ιεροποίηση κάθε κρατικής πράξης. Δεν συνέβαινε ούτε αυτό στο Βυζάντιο. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά στο να πούμε ότι η αυτοκρατορική εξουσία έχει θεώθεν ανατεθειμένη ευθύνη, παραδείγματος χάρη, έτσι, και να πούμε από την άλλη ότι ό,τι κάνει ο αυτοκράτορας είναι θέλημα Θεού. Έτσι. Δεν ισχύει το δεύτερο. Το πρώτο αποτελεί κεντρικό στοιχείο της βυζαντινής πολιτικής θεολογίας. Το δεύτερο ουσιαστικά καταλύει την ίδια την κανονιστική αυτονομία της χριστιανικής ειδικής και της Εκκλησίας. Αλλά και την ίδια και την αυτοκατανόηση της αυτοκρατορικής εξουσίας, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, αυτό ήταν το πλαίσιο της αυτοκρατορικής ιδεολογίας. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει, και εδώ δεν θέλω να εξοραίζω καταστάσεις βέβαια, ότι κατά καιρούς δεν αναπτύχθηκε μια αυτοκρατορική ιδεολογία πιο ιεροκρατική, θα λέγαμε. Δεν ήταν όμως αυτό το κύριο ρεύμα της βυζαντινής θεοκρατίας και δεν επικράτησε. Πού βρίσκεται λοιπόν το όριο? Νομίζω ότι το όριο βρίσκεται στην αξίωση της Εκκλησίας και της θεολογικής παράδοσης να κρίνουν την εξουσία και όχι απλώς να την επικυρώνουν. Ο αυτοκράτορας μπορεί να είναι ο προστάτης της Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Τάξης, αλλά δεν γίνεται εξαιτίας αυτού φυσικά θεολογικά αλάνθαστος. Έτσι, η εξουσία του είναι διακονία, είναι υπουργική. Έχει ένα σκοπό ο οποίος βρίσκεται πέρα από την ίδια την εξουσία. Και αυτό είναι ιδιαίτερο εμφανές στην περίπτωση του πολέμου. Η αυτοκρατορία, όπως είπα, μπορεί να πει έχουμε καθήκον να υπερασπιστούμε την κοινότητα από την επίθεση. Είναι πολύ διαφορετικό όμως να πει, επειδή ο πόλεμός μας είναι πόλεμος της αυτοκρατορίας του Θεού, η βία που ασκούμε είναι καθεαυτή ιερή. Εκεί περνάμε από την πολιτική νομιμοποίηση υπό θεολογικούς περιορισμούς στη θρησκευτική νομιμοποίηση της ίδιας της κρατικής βίας. Και αυτό εξηγεί γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό να μην ταυτίζουμε τη βυζαντινή χριστιανική πολιτεία με ένα καθεστώς στο οποίο το κράτος έχει από μόνο του πρόσβαση στη θεία αλήθεια, να το πούμε έτσι. Η θεολογικοποίηση δηλαδή της πολιτικής τάξης που ισχύει αυτό στο Βυζάντιο δεν συνεπάγεται αναγκαστικά θεοποίηση της πολιτικής εξουσίας. Αυτά τα δύο πρέπει να τα δούμε ξεχωριστά. Είναι αυτή ακριβώς η διάκριση, νομίζω, που μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί το Βυζάντιο μπορεί ταυτόχρονα να είναι μια έντονα χριστιανική αυτοκρατορική, μια έντονη χριστιανική αυτοκρατορία με έντονα χριστιανική αυτοκρατορική ιδεολογία και να έχει την ίδια στιγμή μια βαθιά επιφύλαξη απέναντι στην ηθική της βίας. Η αυτοκρατορία δηλαδή μπορεί να έχει θεία αποστολή να διατηρεί την ειρήνη, δεν αποκτά όμως εξαιτίας αυτής της αποστολής το δικαίωμα να μετατρέπει κάθε πόλεμό της σε ιερό ή κάθε πολιτική της επιλογή σε θέλημα του Θεού, ας πούμε.
0: Ειδικά ως προς την σχέση εκκλησίας και αυτοκρατορικής εξουσίας, τι μας αποκαλύπτει η βυζαντινή στάση απέναντι στους στρατιώτες που σκοτώνονταν στη μάχη? Γιατί η εκκλησία δεν δέχτηκε εύκολα να τους αντιμετωπίσει ως μάρτυρες ακόμη και όταν πολεμούσαν για την άμυνα της αυτοκρατορίας?
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Αναφερθήκαμε και πιο πάνω λίγο σε αυτό το σημείο. Είναι αυτό, νομίζω, είναι ένα από τα πιο αποκαλυπτικά σημεία της Βυζαντινής τάσης απέναντι στον πόλεμο. Γιατί δείχνει ότι η Εκκλησία δεν ταύτιζε την πολιτική υπεράσπιση της αυτοκρατορίας με την πνευματική μαρτυρία στο Βυζάντιο. Έτσι. Τι είναι ο μάρτυρας με την αυστηρή χριστιανική έννοια? Είναι εκείνος που υποφέρει ή πεθαίνει επειδή αρνείται να προδώσει την πίστη του. Έτσι. Ο στρατιώτης που πεθαίνει στη μάχη, ακόμα και όταν υπερασπίζεται δίκαια την κοινότητά του, είναι κάτι άλλο. Έτσι. Πεθαίνει για ένα διαφορετικό λόγο. Επιτελεί ένα πολιτικό και στρατικό καθήκον. Αυτό μπορεί να είναι θεμητό, ακόμα και ηρωικό ενδεχομένως, αλλά δεν μετατρέπεται αυτομάτως ή δεν μετατρέπει, θα λέγαμε, αυτομάτως το θάνατό του σε μαρτύριο. Έτσι. Εδώ φαίνεται η διάκριση ανάμεσα σε δύο λογικές, θα έλεγα. Η αυτοκρατορική εξουσία μπορεί να λέει αυτός ο άνθρωπος πέθανε υπερασπιζόμενος την πατρίδα και την αυτοκρατορία. Έτσι. Η Εκκλησία όμως οφείλει να ρωτήσει για ποιο λόγο πέθανε ως χριστιανός. Η δεύτερη ερώτηση είναι διαφορετική και αυστηρότερη. Έτσι. Η στρατιωτική θυσία δεν ισοδυναμεί με χριστιανική μαρτυρία σε αυτή την περίπτωση. Αυτό νομίζω εξηγεί και τη σημασία της κανονικής παράδοσης που προανέφερα σχετικά με τη θανάτωση στον πόλεμο. Είναι αυτή η περίφημη στάση του, αυστηρή στάση του Μεγάλου Βασιλείου, ότι ακόμα και εκείνος που σκοτώνει σε πόλεμο χρειάζεται πνευματική αντιμετώπιση ουσιαστικά. Παρότι η πράξη, φυσικά, να είμαστε καθαροί εδώ, δεν εξομοιώνεται με φόνο εκ προμελέτης. Υπάρχει μια αμφισημία. Έτσι. Η Εκκλησία μπορεί να αναγνωρίσει την πολιτική αναγκαιότητα της βίας, της πολεμικής βίας, χωρίς να της αποδώσει όμως πνευματική αγιότητα. Έτσι. Και εδώ βρίσκεται μια βαθύτερη θεολογικοπολιτική συνέπεια. Αν οι στρατιώτες που σκοτώνονταν για την αυτοκρατορία αναγνωρίζονταν αυτομάτως ως μάρτυρες, τότε αυτόματα η αυτοκρατορική υπόθεση, η κρατική υπόθεση θα μπορούσε να μετατραπεί σε υπόθεση σωτηρίας. Έτσι. Ο θάνατος για την αυτοκρατορία θα μπορούσε να εξισωθεί με το θάνατο για τον Χριστό. Αυτό θα προσέδιδε στην κρατική βία ένα είδος θρησκευτικής νομιμοποίησης και που η Εκκλησία, ακριβώς λόγω της δικής της θεολογικής παράδοσης, αντιμετώπιζε πάντοτε με επιφύλαξη. Και αυτό, νομίζω, λειτουργούσε πάντοτε ως πνευματικό όριο στην αυτοκρατορική εξουσία. Η Εκκλησία δεν αρνείται δηλαδή την αυτοκρατορική ευθύνη να προστατεύσει την κοινότητα, αρνείται όμως να αφήσει την αυτοκρατορία να αποφασίσει μόνη της ποιος θάνατος είναι εξαγιασμένος ή μαρτυρικός. Η αυτοκρατορία δηλαδή μπορεί να απαιτεί από τον στρατιώτη να θυσιάσει τη ζωή του για την πολιτική κοινότητα, δεν μπορεί όμως μόνο για αυτό το λόγο να μετατρέψει αυτή τη θυσία σε χριστιανικό μαρτύριο.
0: Τι θα λέγατε στο σημείο αυτό να σταθούμε, κύριε καθηγητά, στην έννοια της θείας πρόνοιας? Όταν το Βυζάντιο ιτάται, η ήττα θεωρείται αναγκαστικά ένδειξη ότι ο πόλεμος ήταν άδικος ή η θεία πρόνοια παραμένει ένα μυστήριο που δεν μπορεί να ταυτιστεί με το αποτέλεσμα της μάχης?
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, η βυζαντινή έννοια, νομίζω, της θείας πρόνοιας δεν επιτρέπει μια απλή εξίσωση ανάμεσα στην στρατιωτική επιτυχία από τη μια και στη θεϊκή εύνοια από την άλλη, αλλά ούτε ανάμεσα στην ήττα και στην αδικία, δηλαδή αν ιτηθείς είσαι ουσιαστικά εκπροσωπείς το άδικο. Η βυζαντινή σκέψη μπορούσε ασφαλώς να ερμηνεύσει μια νίκη ως ένδειξη θείας βοήθειας, έτσι, και αυτό το είδαμε, ξέρω εγώ, στις πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους τον 6ο αιώνα και από τους Άραβες τον 8ο αιώνα. Και η αυτοκρατορική και η ιστοριογραφική ρητορική συχνά παρουσιάζει το Θεό σε εκείνον που προστατεύει την αυτοκρατορία και χαρίζει την νίκη στους υπερασπιστές της. Έτσι, αυτό υπάρχει. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της μάχης αποτελεί ένα ασφαλές κριτήριο για την ηθική ή θεολογική αξιολόγηση του πολέμου. Έτσι, η διάκριση εδώ νομίζω είναι κρίσιμη. Η θεία πρόνοια μπορεί να επιτρέπει ή να χρησιμοποιεί ένα ιστορικό γεγονός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγκρίνει ηθικά κάθε πράξη που οδήγησε σε αυτό. Δηλαδή, μια ήττα μπορεί και να ερμηνευτεί ως παιδαγωγική ή διορθωτική κρίση, ως συνέπεια των αμαρτιών και της απομάκρυνσης, ξέρω εγώ, από την ορθή τάξη. Έτσι. Αλλά δεν προκύπτει ως εκ τούτου αυτομάτως το συμπέρασμα «ιτηθήκαμε, άρα ο αντίπαλος είχε δίκιο». Η ιστορία δεν λειτουργεί δηλαδή ως ένας απλός θεολογικός πίνακας αποτελεσμάτων εδώ. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί αλλιώς θα καταλήγαμε σε μια μηχανιστική λογική, μια μηχανιστική θεολογία της ιστορίας, ότι νίκη σούτε ο Θεός είναι μαζί μας, ήττα ο Θεός είναι εναντίον μας. Νομίζω ότι η βυζαντινή αντίληψη της πρόνοιας είναι λίγο πιο σύνθετη. Το ιστορικό αποτέλεσμα παραμένει θεολογικά αμφίσιμο. Ο άνθρωπος βλέπει, εννοείται, το αποτέλεσμα της μάχης, αλλά δεν βλέπει το πλήρες νόημα της θείας πρόνοιας. Επομένως, η ήττα μπορεί να προκαλέσει μετάνοια και αυτοκριτική, αλλά δεν παρέχει από μόνη της μια τελική ετοιμιγορία για τη δικαιοσύνη του πολέμου. Έτσι. Αυτό έχει μια ενδιαφέρουσα συνέπεια, νομίζω, για τη σχέση προθείας πρόνοιας και πολιτικής νομιμοποίησης. Η αυτοκρατορία μπορεί να επικαλείται τη θεία προστασία, αλλά δεν μπορεί να μετατρέψει κάθε πολιτική επιτυχία σε απόδειξη ότι η συγκεκριμένη πολιτική της ήταν θεόθεν εγκεκριμένη. Έτσι. Αντίστοιχα, μια καταστροφή από την άλλη πλευρά δεν αποδεικνύει αυτομάτως ότι η αυτοκρατορία είχε άδικο, έτσι, ή ότι ο αντίπαλος είναι ο φορέας της θείας δικαιοσύνης. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ βαθύ στοιχείο θεολογικού αυτοπεριορισμού, νομίζω, της αυτοκρατορικής εξουσίας. Αν η πρόνοια ήταν απολύτως ταυτισμένη με το αποτέλεσμα της μάχης, τότε ο νικητής θα μπορούσε τον υστέρο να ισχυριστεί: «Η νίκη μου αποδεικνύει ότι ο Θεός δικαίωσε τον πόλεμό μου». Η βυζαντινή θεολογία της πρόνοιας δεν επιτρέπει, νομίζω, αυτή την εύκολη λογική. Η πρόνοια ανήκει στο Θεό, η ερμηνεία της δεν ανήκει αυτομάτως στον αυτοκράτορα. Η νίκη μπορεί να ερμηνευθεί ως θεία βοήθεια, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη της απόλυτης δικαιοσύνης του νικητή. Η ήττα μπορεί από την άλλη πλευρά να ερμηνευθεί ως θεία παιδαγωγία ή κρίση, αλλά δεν αποτελεί πάλι απόδειξη της δικαιοσύνης του αντιπάλου. Οπότε από αυτή την άποψη η βυζαντινή θεολογία της πρόνοιας λειτουργεί σχεδόν ως αντίβαρο στην απόλυτη αυτοπεποίθηση της πολιτικής εξουσίας. Μπορεί να νικήσει δηλαδή, να πολεμήσει, να νικηθεί ή να νικήσει ο αυτοκράτορας, δεν μπορεί όμως να γνωρίζει από το αποτέλεσμα και μόνο τι ακριβώς θέλει ο Θεός μέσα στην ιστορία.
0: Η έννοια της οικονομίας που έχετε αναδείξει στη μελέτη σας, κύριε Παϊπά, για την Ορθόδοξη Πολιτική Θεολογία, μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε αυτήν την ευελιξία, δηλαδή όχι έναν απόλυτο ειρηνισμό, αλλά μια πρακτική διαχείριση της αναπόφευκτης σύγκρουσης χωρίς θεοποίηση της βίας?
1: Ναι. Εδώ θα έλεγα ότι η ποιμαντορική έννοια της οικονομίας, είναι μια ποιμαντορική έννοια η έννοια της οικονομίας, είναι ίσως η πιο κατάλληλη, όπως την αναφέρατε, για να εξηγήσουμε, να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε αυτή την ευελιξία. Αρκεί να μην την καταλάβουμε αυτή την ευελιξία ως απλό ρεαλισμό ή πραγματισμό. Αυτές, ξέρετε, είναι νεωτερικές έννοιες που προβάλλουμε πάνω σε αυτή την έννοια. Ή να τη δούμε, ξέρω εγώ, την οικονομία ως μια εύκολη εξαίρεση από το χριστιανικό κανόνα. Μια προσαρμογή στα πραγματιστικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι στην Ορθόδοξη Πολιτική Θεολογία η οικονομία δηλώνει ακριβώς τι. Την ικανότητα διαχείρισης εκείνος πράγματος. Της ιστορικά, της πεπτοκίας πραγματικότητας την οποία βιώνουμε στην ιστορία από τη μία, που δεν ανταποκρίνεται φυσικά πλήρως στο εσχατολογικό ιδανικό. Η ένταση δηλαδή εδώ που καλείται να διαχειριστεί η οικονομία είναι η ένταση ανάμεσα στην πεπτοκία πραγματικότητα, στην αμαρτωλή κατάσταση του ανθρώπου και στην εσχατολογική προοπτική. Είναι αυτό το παύλιο, το ήδη αλλά όχι ακόμα. Αυτό προσπαθεί, αυτή την ένταση ανάμεσα στο ήδη αλλά όχι ακόμα. Το χριστιανικό ιδανικό παραμένει η ειρήνη, η αγάπη προς τον εχθρό, η αποφυγή της βίας. Όμως η πολιτική κοινότητα βρίσκεται μέσα σε έναν κόσμο που υπάρχει αδικία, έτσι, επιθετικότητα, σύγκρουση, ανάγκη προστασίας των αδυνάτων κτλ. Η οικονομία επιτρέπει επομένως μια πρακτική προσαρμογή χωρίς εγκατάλειψη του τελικού εσχατολογικού ορίζοντα. Δεν μετατρέπει όμως το κακό σε αγαθό. Έχει σημασία αυτό. Δεν αλλάζει την ηθική σημασία της βίας. Διαχειρίζεται την αναγκαιότητά της μέσα σε έναν ατελή κόσμο, και αυτό εξηγεί γιατί η άμυνα της κοινότητας μπορεί να θεωρηθεί πολιτικά και ενδεχομένως καμιά φορά ηθικά αναγκαία, χωρίς η πολεμική πράξη να αποκτήσει θετικό ή σχεδόν δίκαιο ή ιερό περιεχόμενο, έτσι όπως αναφέραμε. Και εδώ η έννοια είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το Βυζάντιο. Αυτοκράτορας νομίζω έχει πραγματική ευθύνη από τη μια για την προστασία της πολιτικής κοινότητας. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν να ζει ήδη σε μια κατάσταση εσχατολογικής ειρήνης. Έχει ευθύνη δηλαδή. Η οικονομία επιτρέπει να γεφυρωθεί αυτή η απόσταση από, θα λέγαμε, ανάμεσα στο πώς είναι ο κόσμος από τη σκοπιά της λυτρώσεως, από την εσχατολογική σκοπιά, και στο πώς είναι ο κόσμος μέσα στην ιστορία. Η πολιτική εξουσία μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει καταναγκασμό για να προστατεύσει την ειρήνη, αλλά ο καταναγκασμός παραμένει μέσο, έτσι, και όχι τελικός σκοπός. Και αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί η οικονομία δεν ισοδυναμεί, νομίζω, στο πλαίσιο του Βυζαντινού, με αυτό που καταλαβαίνουμε στην εποχή μας ως realpolitik. Δηλαδή η πολιτική των συμφερόντων, ας πούμε. Στη realpolitik η αναγκαιότητα μπορεί τελικά να γίνει η ίδια κριτήριο νομιμότητας. Μπορείς να πεις δηλαδή κάτι είναι αναγκαίο, άρα επιτρέπεται. Στην οικονομία αυτό είναι το μακιαβελικό. Αυτή είναι η μακιαβελική αντίληψη. Κάτι είναι αναγκαίο, άρα επιτρέπεται. Στην οικονομία συμβαίνει κάτι διαφορετικό, στην αντίληψη της οικονομίας. Έτσι. Η αναγκαιότητα αναγνωρίζεται υπό την πίεση ενός κανόνα που εξακολουθεί να ισχύει. Αυτό που διαχειρίζεται η οικονομία είναι η απόσταση ανάμεσα στο πνευματικά υποφελές και στην επιλείψιμη πράξη, και αυτή η απόσταση δεν εξαφανίζεται, παραμένει. Γι' αυτό θα απέφευγα να πω ότι η οικονομία είναι απλώς μια μέση οδός, έτσι, μια επιλογή πραγματιστική μεταξύ ειρηνισμού και από τη μια και πολεμοχαρούς ρεαλισμό την άλλη. Είναι μάλλον ένας τρόπος να κατοικεί η πολιτική μέσα στην ένταση μεταξύ του χριστιανικού ιδεώδους και της ιστορικής αναγκαιότητας.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία και η πολιτική εξουσία λειτουργούν συμπληρωματικά στην αντιμετώπιση του πολέμου, αλλά χωρίς η μία να απορροφά πλήρως την άλλη.
1: Ναι, αυτή είναι η αντίληψη, η βυζαντινή αντίληψη που έχει αναφερθεί καμιά φορά με τον όρο συναλληλία ή συμφωνία.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχει αποκτά ένα ιδιαίτερο πλαίσιο, νομίζω, η έννοια της οικονομίας μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το δούμε απλά ως κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Εκκλησίας και κράτους, αυτή τη σχέση συναλληλίας, αλλά για μια σχέση διακριτών και αλληλοσυμπληρούμενων ευθυνών μέσα στην ίδια τη χριστιανική οικουμένη, τη χριστιανική πολιτική τάξη. Από τη μια, η πολιτική εξουσία έχει την ευθύνη της προστασίας της πολιτικής κοινότητας, άμυνα συνόρων, διπλωματία, αντιμετώπιση εξωτερικής απειλής κτλ. Η Εκκλησία, απ' την άλλη, δεν αναλαμβάνει να διευθύνει το στρατό, ούτε αποφασίζει στρατηγικά, φυσικά. Έτσι. Έχει διαφορετική ευθύνη να διατηρεί το θεολογικό και ηθικό μέτρο μέσα στο οποίο αξιολογείται η πολιτική χρήση της ισχύως, νομίζω. Η σχέση λειτουργεί ακριβώς επειδή οι δύο πλευρές δεν ταυτίζονται. Η πολιτική εξουσία μπορεί να πει ο πόλεμος είναι αναγκαίος για την προστασία της κοινότητας. Η Εκκλησία μπορεί να απαντήσει η προστασία της κοινότητας είναι ευθύνη σου, αλλά η βία που χρησιμοποιείς δεν πάβει να υπόκειται σε χριστιανική κρίση. Έτσι. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί η συναλληλία δεν πρέπει να συγχέεται επίσης ούτε με τη συμβατική έννοια της θεοκρατίας, ούτε με τον κεσαροπαπισμό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θεοκρατία, διότι η Εκκλησία δεν απορροφά την πολιτική εξουσία και δεν μετατρέπει την αυτοκρατορική διακυβέρνηση της εκκλησιαστικής διοίκησης, φυσικά, έτσι. Αλλά δεν είναι και κεσαροπαπισμός. Αν φυσικά με τον όρο αυτό εννοούμε ότι ο αυτοκράτορας έχει απεριόριστη εξουσία πάνω στην Εκκλησία και μπορεί να αποφασίζει ο ίδιος για το θρησκευτικό νόημα των πράξεών του, αν και τέτοιες παρεκβάσεις έχουν γίνει στην ιστορία τη Βυζαντινή. Έτσι, να θυμηθούμε μια σειρά αριανών αυτοκρατόρων τον 5ο αιώνα και τον 5ο και τον 6ο αιώνα, αλλά και την περίοδο της οικονομαχίας στην οποία θα αναφερθώ. Ναι, στην περίοδο της οικονομαχίας εκεί βλέπουμε ότι η αυτοκρατορική εξουσία μπορούσε να επιχειρήσει να επιβάλλει μια συγκεκριμένη θρησκευτική πολιτική, αλλά επίσης ότι η εκκλησιαστική παράδοση μπορούσε τελικά να αντισταθεί και να αμφισβητήσει την αυτοκρατορική επιλογή.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Η σχέση επομένως δεν ήταν αυτοκράτορος που αποφασίζει και η εκκλησία επικυρώνει, αλλά ούτε και η εκκλησία κυβερνά την αυτοκρατορία. Ήταν μια διαρκή διαπραγμάτευση, θα έλεγα.
0: Άρα,
1: με το ποιος έχει την αρμοδιότητα.
0: Άρα υπάρχει, κύριε καθηγητά, μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στη βυζαντινή πολιτική θεολογία και στη μεταγενέστερη δυτική αντίληψη.
1: Νομίζω ότι ναι. Βέβαια δεν πρέπει να το δούμε ως απόλυτη αντίθεση, ναι, μεταξύ Βυζαντίου και Δύσης, έτσι. Υπάρχει στη βυζαντινή παράδοση επίσης, υπάρχουν έντονα θρησκευτικές αναπαραστάσεις του πολέμου, όπως επίσης η δυτική παράδοση δεν αντιμετωπίζει εξ αρχής κάθε πόλεμο ιερό, έτσι. Υπάρχει και είναι λίγο και στερεοτυπική αυτή η διάκριση. Στη Δυτική Ευρώπη, όντως, ιδίως από τον 11ο αιώνα με την ιδεολογία των Σταυροφοριών, μπορούμε να δούμε μια διαφορετική εξέλιξη. Εκεί η πολεμική δράση μπορούσε να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο όπου η ίδια συμμετοχή στον πόλεμο αποκτούσε σωτηριολογικό περιεχόμενο, σωτηριολογικό νόημα. Έτσι. Ο Σταυροφόρος δεν πολεμά απλά για να υπερασπιστεί την πολιτική του κοινότητα. Έτσι. Καλείται να αναλάβει ένα θρησκευτικό καθήκον. Η θρησκεία σε αυτό το πλαίσιο δεν περιορίζεται στην νομιμοποίηση απλά ή στην αξιολόγηση πολιτικής βίας. Μπορεί να μετατρέψει την ίδια την πολεμική πράξη σε πρακτική θρησκευτικής ευλάβειας. Έτσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ανατολή, μπορούμε να πούμε ελαφρά την καρδία, ότι η Ανατολή είχε δίκαιη ειρήνη από τη μια, ενώ η Δύση είχε δίκαιο ιερό πόλεμο. Ήταν υπερβολικά συστηματικό, θα έλεγα. Η βυζαντινή πολεμική ρητορική μπορούσε επίσης να είναι έντονα θρησκευτική. Και οι σταυροφορίες δεν αποτελούσαν πάντοτε απλά μια εγκατάλειψη της ειδικής παράδοσης του δίκαιου πολέμου. Έτσι. Είχαν στοιχεία δίκαιου πολέμου επίσης. Το ενδιαφέρον βρίσκεται νομίζω στην αλλαγή της σχέσης μεταξύ πολέμου, θρησκευτικού καθήκοντος και σωτηρίας. Και εδώ νομίζω βρίσκεται το βαθύτερο σημείο της σύγκρισης. Απ' τη μια, στο βυζαντινό μοντέλο, η θεολογική νοηματοδότηση της πολιτικής τάξης δεν χρειάζεται να καταλήξει στη θεοποίηση της πολιτικής βίας. Έτσι. Αυτό οι Βυζαντινοί αντιστέκονταν σε αυτό.
0: Ναι. Από τη σκοπιά της διεθνούς πολιτικής θεωρίας, τι μας διδάσκει τελικά η Βυζαντινή περίπτωση για τη σχέση κρατικής κυριαρχίας, αυτοάμυνας και ηθικού περιορισμού της βίας, κύριε Παϊπάη? Υπάρχει κάτι που να θυμίζει σύγχρονες συζητήσεις για το δικαίωμα ενός κράτους στην αυτοάμυνα?
1: Ναι. Αυτό νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε, και πάλι χωρίς αναχρονισμούς, να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορεί να συνεισφέρει η βυζαντινή πολιτική ιδεολογία σε αυτό το ερώτημα. Νομίζω ότι μας επιτρέπει να σκεφτούμε την αυτοάμυνα, το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, χωρίς να την ταυτίσουμε με ένα περιόριστο δικαίωμα κυριαρχικής αυτοσυντήρησης. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η έννοια, μια ενδιαφέρουσα αναλογία, θα λέγαμε, τις σύγχρονες συζητήσεις για το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, ιδίως αυτές που διατυπώνονται γύρω από το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τη θεωρία του δικαίου πολέμου, το jus ad bellum, που λέγεται στα λατινικά. Και στις δύο περιπτώσεις νομίζω ότι τίθεται ένα βασικό, παρόμοιο βασικό ερώτημα: εάν η πολιτική κοινότητα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία για να αντιμετωπίσει μια σοβαρή απειλή, και τι περιορίζει αυτό το δικαίωμα. Η βυζαντινή περίπτωση μας βοηθάει νομίζω να διακρίνουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Στη σύγχρονη συζήτηση συχνά συχαίονται το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και την ηθική νομιμοποίηση κάθε μέσου που χρησιμοποιείται στο όνομα της αυτοάμυνας, από την άλλη. Έτσι. Το πρώτο μπορεί να αναγνωρίζεται χωρίς να συνεπάγεται το δεύτερο. Εδώ η βυζαντινή περίπτωση ουσιαστικά λειτουργεί ως μια πρώιμη μορφή διάκρισης ανάμεσα στο δικαίωμα να πολεμήσεις και στο πώς επιτρέπεται να πολεμήσεις. Δηλαδή αυτό που αργότερα έγινε στο περιεχόμενο του δικαίου πολέμου, η διαφορά ανάμεσα στο jus ad bellum και το jus in bello. Πότε δηλαδή δικαιολογείται, είναι δίκαιος ένας πόλεμος και πώς επιτρέπεται, τι είναι ηθικά νομιμοποιημένο να κάνεις στα πλαίσια ενός πολέμου.
0: Και καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, έχουμε 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε. Όταν ένα κράτος βρίσκεται αντιμέτωπο με υπαρξιακή απειλή, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η άμυνά του χωρίς να μετατρέψει την ανάγκη επιβίωσης σε λευκή επιταγή, κύριε καθηγητά, για κάθε μορφή βίας?
1: Είναι μια πολύ επίκαιρη ερώτηση, όλοι καταλαβαίνουμε γιατί. Νομίζω ότι θα έλεγα ότι εδώ ακριβώς φαίνεται το όριο που θέτει η βυζαντινή πολιτική θεολογία. Η υπαρξιακή απειλή μπορεί να διευρύνει, θα έλεγα, το πεδίο της πολιτικά αναγκαίας δράσης, αλλά δεν καταργεί το ηθικό όριο της βίας. Έτσι. Είναι καθήκον της πολιτικής εξουσίας να προστατεύσει την πολιτική κοινότητα, αλλά δεν μπορεί να δικαιολογεί την πλήρη αντιστροφή των αξιών που υποτίθεται, αυτή η προστασία δηλαδή, να δικαιολογεί την πλήρη αντιστροφή των αξιών που υποτίθεται ότι η ίδια η πολιτική τάξη προστατεύει. Και εδώ η οικονομία, η έννοια της οικονομίας που ανέφερα, είναι πολύ χρήσιμη. Σε ακραίες συνθήκες, η πολιτική εξουσία μπορεί να αναγκαστεί να κάνει πράγματα, έτσι, που από την άποψη του χριστιανικού ιδεώδους δεν θα αποτελούσαν κανονιστικό πρότυπο. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Βυζαντινοί μας λένε τι, ότι η οικονομία δεν αποτελεί κατάσταση εξαίρεσης. Δηλαδή ότι, με την έννοια ότι μόλις εμφανιστεί μια υπαρξιακή απειλή, αναστέλλονται όλοι οι κανόνες. Είναι μάλλον ένας, όπως ανέφερα, τρόπος διαχείρισης της απόστασης ανάμεσα στο ιδεώδες και στην ιστορική αναγκαιότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν εξαλείφονται όλα αυτά που πρέπει να αναλογιστούμε. Όταν καταφεύγουμε αναγκαία αναπόφευκτα στη χρήση βίας, έτσι. Η επικρίση της αυτοάμυνας δηλαδή δεν εξαλείφει τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλλαγικότητας, της διάκρισης, οι οποίες, και εδώ έχει σημασία αυτό, πριν γίνουν κριτήρια του δικαίου πολέμου, αποτελούσαν στο μεσιανικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούσε και το Βυζάντιο οδοδείκτες ηθικής διακυβέρνησης. Δεν ήταν απλά κριτήρια δικαίου πολέμου, ήταν οδοδείκτες ηθικής διακυβέρνησης. Η πολιτική εξουσία δηλαδή δεν επιτρέπεται να μετατρέψει τη δική της επιβίωση σε ταυτόσιμη με την επιβίωση του καλού ή της αλήθειας. Αυτό είναι κάτι που το Βυζάντιο μας το δείχνει ξεκάθαρα. Το γεγονός ότι η αυτοκρατορία δηλαδή πρέπει να προστατευτεί δεν σημαίνει ότι κάθε αυτοκρατορική απόφαση είναι αυτομάτως δίκαιη ή ότι κάθε εχθρός μπορεί να απανθρωποιηθεί έτσι. Η άμυνα επομένως παραμένει αντικείμενο ηθικής κρίσης.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Βασίλειο Παϊπάη.

Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εν Αθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε χρυσό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό χρυσό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσον αβαλόμενο όσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι από την ασφάλεια αυτή, ου κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνο. Άβδισο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην πεδία, ει τον τόπο νόνε θεμελίω αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού τον έργο σου ορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατένων χόρτων της κτίνες και οκλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνου τη δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενε του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και σας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλου. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλαστα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένεται ο νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού.

0: Πρεσβυτέριο του σε Χριστό διακονία πάντω του κλήρου και του λαού, κυρίου Δαϊθόμε. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσακης και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Τάφης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Της Παναγίας αχράντο υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Κύριον τε κόσμον συνυψώσαντα.
1: Ένε και το όνοματό σου υπέμεινεσαι, Κύριε, πέμεινε η ψυχή μου στο λόγο σου, ήρθεις εν η ψυχή μου επί των Κυρίων. Ήρα στο πλανόμενο σωτήρ, πρόβατον επόμον και τούτο, τόσο προσήξας, Πατρί.

0: υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφαιρετών αυτής.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Έτι δόμεθα υπέ των μακαρίων και ειδημοκτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερ

0: αμονιτάπτη και υπέν των περαισθόντων αδελφών ημών, των επεδοχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Διαλέσον.
0: Ό,τι ελεήμων και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχει και σε διδόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

μαρτύρους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο θυμάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό.

0: μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: γιατί εσύ οι δούλοι παρέκλειναν τα κεφαλά σου, δε αυτόν υπέταξαν αφιένα σου, την εξανθρωπών ανεμένα βοήθεια, αν όσο περίμενε έλεο και τη συνεπεδεχόμη σωτηρία. Του διαφύλαξαν επαντή καιρό και κατά την παρούσα εσπέρα και την προσούσα νύχτα από παντό εχθρού, ο πα αντικειμένε συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νυν και αϊ. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, γαπίσματα υπήν εγκάς και σταύρωσιν μακρόθυμε και ονείδη θέλων πάντας εκχειρός. Λύτρος αστέ του πλάνου, ο μόνος οδότης και πανικτήρμων και φιλάνθρωπος.
2: Υψούνται Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείται το υποποδίον των ποδών αυτού.

0: σου, δέσποτα κατορήμων σου, εν ειρήνη, ο τίδων, η οφθαλμή μου, το σωτηριόν σου, ο ήτιεμς απρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άμφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στεριός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή τάφη, την πόλη τάφη, εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκιος όσων ημάς,
2: την ημιωτέρα των χερουβίων και ανεξωτέρα συγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεό λόγο τεκούσα την όντω σε τόπο σε μεγαλύνουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίγη σε όνα στον αιώνα μην. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πατερά και ευλόγησου.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό και επίσημο δόξα σε Χριστό ο αληθινό Θεό ημών τη πεσβεία Παναχράνου και Παναμό Μαγία αυτού Μητρό. Η νάμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασία των παμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών υπουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Και εσύ του τιμίου και ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευθυμίας, της και τη μνήμην επιτελούμεν και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσιμας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκόρ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Σπασμένη συνειρμή». Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1993.

Ανυπεράσπιστος. Στάθηκα πάντα ανυπεράσπιστος μπροστά στους άλλους, όπως οι νεκροί. Τάσος Λιβαδίτης. Ανυπεράσπιστος δεν σημαίνει αδύνατος, μήτε αθώος. Απλώς είναι ο άνθρωπος που αρνήθηκε να αμυνθεί με τα συμβατικά όπλα ενός κόσμου διεφθαρμένου από κατεστημένες αμαρτίες, και αυτή του την υπεροχή τη φύλαξε ως κόρην οφθαλμού. Γι' αυτό αισθάνεται εκλεκτική συγγένεια στον ουρανό με τους ασώματους, στη γη με τους νεκρούς.

Τι είδε? Διερωτήθηκε ποτέ κανείς επισταμένος γιατί κλαίνε τη νύχτα τα σκυλιά? Ίσως αυτά να οσμίζονται μες στο σκοτάδι, διακινούμενο περισσότερο θάνατο. Ίσως να βλέπουν όνειρα πιο εφιαλτικά από τα δικά μας.

Σπασμένη συνειρμή. Η μνήμη κατάφυτη με κυπαρίσια. Ρίτσος. Η εικόνα του δέντρου ήταν άλλοτε όχι απλώς δεμένη με το πράσινο. Δέντρο και πράσινο ήταν κάποτε για όλους μια θαλερή αυτονόητη ταυτότητα. Κι ας είχαν πάντα τα δέντρα και τα ξερά τους κλαδιά και τη φαιόμαυρη φλούδα του κορμού σημάδια του χρόνου. Το ίδιο όταν έλεγες άλλοτε νέος, έφερνες πάντα στο νου έναν άνθρωπο γεμάτος φρίγος και ζωή. Και ας γνωρίζαμε όλοι και κάποιους νέους, υποτονικούς ή θλιμμένους, ακόμη και φηματικούς. Σήμερα δυστυχώς τα ονόματα δεν δηλώνουν πια τίποτε το αυτονόητο. Γι' αυτό πρέπει να τα λέμε προσεκτικά, σχεδόν με κάποια καχυποψία, σαν να μιλούμε σε μικρά παιδιά, ξεχωρίζοντας ευδιάκριτα τις συλλαβές, για να προφθαίνει και ο συνομιλητής να ελέγχει την αξιοπιστία των λέξεων.

Ίστρος αδιαίρετος. Επιδιώκοντας να φτάσεις στον προορισμό σου όσο γίνεται πιο καθυστερημένα. Αλέξανδρος Κοσματόπουλος. Είναι σαν να τοποθετείς αλλού τον ήλιο όταν επιχειρείς να αλλάξεις μόνος σου τη λογική του κόσμου, τολμώντας να δοκιμάσεις υπό ιδίαν ευθύνην το κοινώς θεωρούμενο ως ασύμφορο. Αλλά και ο Ίστρος, εξίσου αδιαίρετος, όταν αξιωθείς να πατήσεις πρώτος μια κορυφή που δεν ήταν σε ύψωμα, αλλά κρυβόταν στο βάθος, ανυποψίαστη διαπαντός.

Θα ήταν αφύσικο. Όποιος θέλει να γνωρίσει τη φύση, πρέπει να γνωρίσει την κίνηση. Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ενώ εσύ αγωνιζόσουν να αρθρώσεις θεμελιώδεις αλήθειες ζωής, όχι μονάχα σε σύμβολα του αλφαβήτου, αλλά κυρίως με ανάλογο βηματισμό σε ένα τοπίο πυρηνικού χειμώνα, εσμός ανθρωποειδών συνωμοτούσε με δήθεν τακτικές διαδικασίες να ματαιώσει οριστικά και εφόλης της ύλης, όπως θριαμβολογούσαν, το ανυποχώρητο πρόσωπό σου. Θα ήταν όμως αφύσικο να σε παρακάμψουν όσοι γεννήθηκαν φιλιστέοι ή εξελίχθηκαν εκ πεπιθήσεως καθοδόν, θητεύοντας μάλιστα σε ένα επάγγελμα τόσο ρευστό και διεστραμμένο, αφού εσύ επέμεινες πάντα να λογοδοτείς αυστηρός κατά αντιμολύαν και προπαντός με παιδική αισιοδοξία και ειλικρίνεια.

Επίκληση ζωής. Γύρω του εμπορεύονται ή απλώς πλήττουν. Αυτός γράφει στίχους που θα πει φοβερίζει το άγνωστο, ξορκίζει σαν πρωτόγνωστο σκοτάδι, μονολογεί, μικρό παιδί που παίζει στα χώματα. Τέτοια νομίσματα δεν έχουν πέρασει στην αγορά, όμως εναντιώνονται στο θάνατο. Είναι και αυτό επίκληση ζωής.

Το ύφασμα. Υλικό με αντίσταση σχεδόν μηδενική, καθώς το κόβεις ή το διαμορφώνεις για να παρηγορεί και να ντύνει προπαντός τους αδύνατους, αφού οι δυνατοί μπορούν να αντέξουν οποιαδήποτε γύμνια. Υλικό που δεν έχει δική του γραμμή, θα ρίσκει είναι τελείως ασπόνδυλο, ακολουθεί τις αιχμές ξένων σωμάτων, καταφάσκοντας το περίγραμμα του ταπεινού με την ίδια πιστότητα που αναδεικνύει το σχήμα του ένδοξου. Υλικό που αποπνέει ένα φρέσκο αέρα σαν προολίγου κομμένο γρασίδι, αγκαλιάζει ή αποφλοιώνει με την ίδια ευελιξία το ορφανό μας κορμί.

Το σχεδόν και το περίπου. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του κόσμου, η ένταση στο ήδη και το ούπο. Εν τούτης, εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως πάντα υπάρχει η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο ψέμα και την αλήθεια, όπως μπορούμε και συλλαμβάνομαι σαν αστυνομικά σκυλιά τις οσμές του θανάτου. Όσο κι αν κάποτε μας κουράζει το σχεδόν και το περίπου, παίρνεις ανάσα σαν υπολογίζεις τα πράγματα καθοδόν, γιατί το απόλυτο είναι μια πόρτα κατάκλειστη και η ψυχή μας πάσχει εκγενετής από κάθε μορφής κλειστοφοβία.

Εμπάργο. Κοίταζα τα πλακάκια της κουζίνας. Πόσο δίκιο είχε ο καημένος ο Παγκράτιος που δεν άφηνε άπλυτα πιάτα στον νεροχύτη. Ο ήλιος, ανατέλλοντας, μεταβάλλει σε πάνδημη φωταψία όλα τα ράκη του κόσμου. Ποιος θα μας μάθει τη νέα τάξη πραγμάτων που εισηγείται η ποίηση? Είμαστε όλοι αθεράπευτα σημαδεμένοι από την προπατορική αμαρτία που τη λέμε κοινή λογική, κι είναι ο οριζοντάς μας κάτω από εμπάργο, τιμωρημένοι να βλέπουμε μισές αλήθειες.

0: Γράμματα και αριθμοί. Ανορθόγραφα τα παιδιά. Οι προφήτες τραυλή και βραδίγλωση. Λαλίστατη μόνο η τρελή. Όμως εμείς δεν ζητούμε πια το καθόλου. Αρκούμενοι στο κατά προσέγγισιν. Γι' αυτό επιμένουμε στην ορθογραφία, στην ορθοφωνία, τον ορθό λόγο. Κάποια στιγμή αρχίζουμε να δημονούμε, υποπτευόμενοι πως τα ορθά είναι ασυγκρίτως λιγότερα από τα πλάγια. Πράγμα άλλωστε που μαντεύουμε και από το γεγονός ότι όρθιοι είναι πάντα ελάχιστοι, ενώ οι πολλοί πεπτοκότες. Μεθυσμένη η ψυχή στην απόγνωση παίρνει βουνά και λαγκάδια, ξεσπώντας σε φωνήματα ασυνάρτητα. Και τότε είναι που συναρτάται πληρέστερα ο τετραπέρατος κόσμος. Έτσι αποκαλύπτονται οι αριθμοί, όχι πια ως αυθαίρετα ιδεογράμματα, αλλά ως αθριζόμενοι ρυθμοί. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις.

0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Επίσκεψη στη Μεγάλη Βρετανία πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Τους νέους πρέσβεις Νιγηρίας, Εστονίας, Δανίας, Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας θα δεχθεί αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη Βουλή θα μιλήσει αύριο το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για την αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος. Στις 7 το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο βαθμολόγιο στο δημόσιο. Την προσεχή Δευτέρα αναμένεται η απόφαση για το κινητό του Σταθμάρχη στη δίκη για τα Τέμπη. Συντάχθηκε με την εισαγγελική πρόταση ο συνήγορός του. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Από τις 18 Σεπτεμβρίου σε λειτουργία οι νέες συγκοινωνιακές συνδέσεις σε Ανατολική και Δυτική Αττική. Δύο νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, από Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 10.

Η Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή, εμείς ξεκινάμε την πρώτη μας αναφορά στην περιοχή της Καπαδοκίας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, από τα προϊστορικά χρόνια, από την περίοδο της προϊστορίας μέχρι και την αρχαιότητα, και θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας σήμερα και τον καλωσορίζουμε, ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός και θα μας βοηθήσει. Χαίρετε κύριε Σιδηρόπουλε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, χαίρετε, μια χαρά κύριε Σιδηρόπουλε, εσείς?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, εν είδη έτσι μιας μικρής εισαγωγής, στην αρχή της συνομιλίας μας? Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, Καπαδοκία λοιπόν, μια περιοχή που σήμερα ως πρώτη εικόνα μας έρχεται, μια περιοχή με να πετάνε αερόστατα, ένας πολύ όμορφος προορισμός, συγχρονώς επίσης στο μυαλό μας αποτελεί την κοιτίδα του χριστιανισμού. Εν τούτης όμως είναι μια περιοχή με πάρα πολύ πλούσια ιστορία, mm-hmm. που μπορούμε να την αρχίσουμε να την ξετυλίγουμε από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια. Μια περιοχή που βλέποντας ότι έχει μια τρομερή γεωφυσιολογία, έχει ψηλούς κονικούς βράχους, λαξευμένους σχηματισμούς, υπόγεια περάσματα, τα οποία ανάγονται από την πρώιμη αρχαιότητα, mm-hmm. και γενικότερα από χθες κιόλας αποτελούσε έναν χώρο με έντονο ενεργειακό πεδίο. Ένας χώρος που πραγματικά κρύβει, είναι δύσκολο να ξετυλίξεις το κουβάρι της ιστορίας της, πως κρύβει πάρα πολλά μυστικά. Mm-hmm. Γενικότερα η Καπαδοκία αποτελούσε και ακόμα αποτελεί, λόγω της μνημιακής τοπογραφίας της, έναν τόπο πολλαπλών θρύλων, πολιτισμών στο κέντρο της Μικράς Ασίας, και γενικότερα περιβάλλεται από ένα είδος μυστηρίου. Και πολλές φορές αυτό το μυστήριο μιας περιοχής και η σύμπλεξή της με την ιστορία αποτελεί και τη μαγεία για κάποιον που προσπαθεί να την προσεγγίσει. Αυτή τη στιγμή βλέποντας την εικόνα της, αποτελείται από ένα οροπέδιο με ηφαιστιακά πετρώματα, mm-hmm. ένα τοπίο που δημιουργήθηκε από εκρήξεις ηφαιστείων 10 εκατομμύρια σχεδόν χρόνια πριν, και γενικότερα η λάβα που απλώθηκε δημιούργησε τις εντυπωσιακές μορφολογικές συνθέσεις που αποτελούν, όπως σας είπα, σήμερα βλέποντας, να επισκεφτεί κάποιος, ένα μαγευτικό σεληνιακό τοπίο. Ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζουμε, και θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά αυτή την εικόνα να τη βάλουμε μέσα στο ιστορικό της περίγραμμα, να γυρίσουμε λίγο, να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και να δούμε το πώς, τι έχει συμβεί στον χώρο αυτό που ακόμα για κάποιους θεωρείται και ιερός.
0: Μάλιστα. Σας ακούμε, ναι, έτσι να έρθουμε λοιπόν, λίγο τώρα πιο αναλυτικά,
1: να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία. Καπαδοκία λοιπόν, βεβαίως, κάνουμε μια συζήτηση επικοδομητική θεωρώ. Υπάρχει πολλής χώρος και άρχετος χρόνος. Λοιπόν, Καπαδοκία λοιπόν, αν προσπαθήσεις να αναλύσεις, να αντιληφθείς μια περιοχή, να γνωρίσεις μια περιοχή, αναζητάς πρωτίστως την ονομασία της, mm-hmm. Και την προέλευση του ονόματός της. Εδώ πέρα, ακόμα και για την προέλευση, όσον αφορά την προέλευση του ονόματος, υπάρχουν διάφοροι μύθοι. Θεωρείται η Καπαδοκία, θεωρείται η χώρα των αλόγων στην περσική γλώσσα. Επίσης η λέξη Καπαδοκία για κάποιους κατοχυρώθηκε από ένα ιαπετικό έθνος που εγκαταστάθηκε στην περιοχή γύρω στο 1600 π.Χ. Άλλοι λένε ότι η περιοχή της Καπαδοκίας και ο χώρος Καπαδοκίας προήλθε από τον ποταμό Κάπαδοξ, ή κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από τη συνθετότητα της λέξης άπα, που είναι νερό, και δοκό, που σημαίνει θεωρώ. Λοιπόν, εν τούτης, σας είπα ότι ο μύθος παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην αρχαιότητα, και προσπαθούμε πολλές φορές μέσα από τις ιστορικές πηγές που έχουμε, τις πρωτογενείς πηγές της εποχής εκείνης, να απομονώσουμε το τι πραγματικά είναι ιστορία, τι είναι μύθος, και πόσο κατά πόσο ενδεχομένως ο μύθος βασίζεται στην ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η λέξη επίσημα, άμα προσπαθούμε να πούμε την ετυμολογία της λέξης και όπου προήρθε η λέξη Καπαδοκία, Πρώτη φορά η λέξη, η ονομασία, η προέλευση της ονομασίας μαρτυρείται από τον Ηρόδοτο. Σύμφωνα με επίση, παρόλα αυτά όμως, θεωρητικά ότι εκχωρήθηκε η περιοχή αυτή από έναν ομώνυμο Πέρσι ως ανταμοιβή, επειδή έσωσε τον Πέρσι βασιλιά από ένα λιοντάρι, είτε στον Ασσύριο ήρω Καπάδοκο, το γιο του Νινίου, ή τέλος στον ποταμό Καπάδοκο. Ήταν αυτή γενικότερα οι αναφορές ακόμα και του Ηροδότου. Έχουν μέσα, δεν έχουν μια τελεολογική σκοπιά. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς από προήλθε η ονομασία. Παρ' όλα αυτά έχουμε τις πρώτες αναφορές όσον αφορά την ονομασία της. Τώρα, γενικότερα, αναζητώντας τις αρχαίες πηγές, οι αρχαίες πηγές λοιπόν μνημονεύουν την περιοχή ως Ασσυρία, άλλοι ως Λευκοσυρία, ως Λευκοσυριακή, και οι κάτοικοι της, εκτός από Ακαπαδόκες, ονομάζονται, τυκλοφορούνται επίσης και ως Σύριοι, ως Ασσύριοι ή Λευκοσύριοι. Εθνικά που συνδέονται με την Ασσυριακή κυριαρχία στην περιοχή αυτή, αφού Σύριους γενικότερα αποκαλούσαν οι Έλληνες τους Ασσύριους. Τώρα, όσον αφορά τώρα τη λέξη Λευκοσύρη που ακούστηκε πάλι, οι αρχαίοι συγγραφείς απέδιδαν το πρώτο συνθετικό στο χρώμα της επιδερμίδας του λαού, που ήταν ανοιχτόχρωμο και από εκείνο των κατοίκων της Νότιας Συρίας. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτή την εκδοχή των Λευκοσύριων την ερμηνεύεται σήμερα, την αποδέχονται μόνο μια μερίδα νεότερων μελετητών, ενώ άλλοι τη θεωρούν ως μια λαϊκή ετυμολογία, ένας λαϊκός μύθος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τα στοιχεία που έχουμε όσον αφορά την αναζητώση, λέει και κάποιος που γνωρίζουμε στοιχεία, ποιοι έχουν μιλήσει για την Καπαδοκία, για την αρχαιότητα, από πού έχουμε αναφορές. Οι αναφορές λοιπόν που έχουμε για την περιοχή εκείνη της σημερινής Καπαδοκίας, του Καπαδοκία του χθες όμως, της ιστορίας της, προέρχονται κυρίως από γεωγράφους, από περιηγητές, από ανθρώπους οι οποίοι συνέγραψαν έργα ουσιαστικά, και κυρίως, θα πούμε ποιοι ήταν αυτοί, και από φιλοσόφους, θα σας πω ποιος έχει μιλήσει για την Καπαδοκία, άνθρωποι οι οποίοι αναζητούσαν στοιχεία της καθημερινότητας κυρίως στο χθες και στην ιστορία της περιοχής, ή προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν και τον Όμηρο. Και θα σας πω για τον Όμηρο, με τον Στράβωνα κυρίως.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πρωτογενείς πηγές που έχουμε για την περιοχή, που έχουμε αναφορά στην περιοχή αυτή, προέρχονται από τον επιγραμματικά, από τον Ηρόδοτο, από τον Ξενοφόντα, από τον Πλούταρχο, από τον Δημοσθένη, από τον Οπιανό, από τον Λουκιανό και από τον Στράβωνα με τα γεωγραφικά του. Και η κύρια πηγή πληροφοριών αποτελεί ο Στράβωνας, ένας περιηγητής, ένας γεωγράφος, ένας στοικός φιλόσοφος, ένας μεγάλος θαυμαστής του Ομήρου, ο οποίος είχε ως σκοπό ζωής να αποδείξει ότι αυτά τα οποία ο Όμηρος περιέγραφε υπήρξαν στην πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν, μέσα από τα 17 του βιβλία, κάνει αναφορές και στην Καπαδοκία.
0: Μάλιστα. Πώς την χαρακτηρίζει, αν θέλετε, πώς την περιγράφει μάλλον την περιοχή αυτή της Καπαδοκίας ο
1: Στράβωνας? Θα σας πω τι γίνεται με το Στράβωνα. Μου έχει μείνει, προσπαθώντας να αντλήσω πηγές, πληροφορίες από τις πηγές, ο Στράβωνας βλέποντας, αντικρίζοντας την Καπαδοκία και τον χώρο της, είχε μαγευτεί, αλλά όχι, είχε μαγευτεί έχοντας και μια φοβική σχέση για αυτόν τον χώρο. Θεωρούνταν δηλαδή, μέσα από τις δοξασίες και τους μύθους που είχε διαβάσει και κατέγραφε, θεωρούσε την Καπαδοκία ως μια περιοχή ιερή, μια περιοχή με πλούσιο ενεργειακό φορτίο και πεδίο, και χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι στις αναφορές του λέει ότι έβλεπε πουλιά να περνάνε από το χώρο της Καπαδοκίας και να πεθαίνουν, γιατί υπήρχε μια λαϊκή δοξασία και ένας μύθος που έλεγε ότι στην περιοχή αυτή ήταν οι πύλες του Άδη. Δηλαδή είχε μαγευτεί, αλλά είχε και τρομοκρατηθεί μέσα εισαγωγικά. Τώρα, να γνωρίσουμε λίγο γενικότερα την γεωγραφική της τοποθέτηση.
0: Βεβαίως, να δούμε με ποιες άλλες περιοχές εκεί συνορεύει η Καπαδοκία, που βρίσκεται ακριβώς.
1: Ωραία. Γενικότερα, όπως σας είπα, η πληρέστερη σωζόμενη περιγραφή της περιοχής προέρχεται από τον Στράβωνα. Ωραία, ο οποίος και από το χθες και κιόλας, από τη μέσα στα ιστορικά του κείμενα, μέσα από τα περιηγητικά του κείμενα, με την, παραλληλίζει την Καπαδοκία με τον ισθμό μιας μεγάλης Χερσονήσου της Μικράς Ασίας, ο οποίος ορίζεται από τον Εύξηνο Πόντο στο βορρά, τον Ισικό Κόλπο στο νότο. Λοιπόν, σύμφωνα με τις περιγραφές του Στράβωνα που έχουμε, γιατί σας είπα ότι βλέπουμε την Καπαδοκία μέσα από το πρίσμα της διαχρονίας της, οι Καπαδόκες κατοικούσαν στην περιοχή που συνόρευε στα δυτικά με την Παφλαγονία, τη Φρυγία, τη Γαλατία, τη Λικαονία, την Κολχίδα, τη Μεγάλη Αρμενία, βόρεια με τον Εύξηνο Πόντο και με την Κιλικία. Τώρα, παρόλα αυτά, η Καπαδοκία της αρχαίας εποχής δεν είχε ακριβή σύνορα, γιατί κατά τη διάρκεια των φυλών, των ομαδικών φυλών, των πληθυσμών που πέρασαν κατακτητών ημί μέσα από τα σύνορά της, γνώρισε και πολλές μεταβολές στη διαχρονία της. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο η ονομασία Καπαδοκία δεν έχει έναν αυστηρό καθορισμένο γεωγραφικό τόπο. Λοιπόν, έχουμε εικόνα για τους οικισμούς των Καπαδόκιων Συρίων, όπου ήταν οι κάτοικοι που εκτείνονταν και δυτικά του Άλιους ποταμού. Γενικότερα μέχρι από τον 5ο αιώνα στην π.Χ. Το φυσικό σύνορο της Καπαδοκίας ήταν ο ποταμός Άλης. Ενώ η Καπαδοκία οριοθετούνταν και από τον ποταμό Θερμόδοντα. Τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, άλλα στοιχεία, φυσικό σύνορο επίσης αποτελεί για την Καπαδοκία η λίμνη Τάτα και ο Ταύρος, και σαν ανατολικά η περιοχή του Εφράτη αποτέλεσε το ανατολικό σύνορο με την Αρμενία, ένα σύνορο το οποίο εκτινόταν στη γραμμή Μελιτινή, Σεβάστια και Θεμίσκυρα.
0: Καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά μεγάλη η περιοχή που καλύπτει, έτσι, η Καπαδοκία, μεγάλη σε έκταση, έτσι δεν είναι?
1: Είναι μεγάλη σε έκταση και είναι δύσκολα να οριοθετηθεί. Σήμερα είναι οριοθετημένη. Στην αρχαιότητά όμως όχι. Mm-hmm. Αυτό είναι η δυσκολία. Και δεν υπήρχαν και τα τεχνητά μέσα ενδεχομένως τότε, της εποχής εκείνης, να αριοθετηθεί με όρους σημερινούς. Mm-hmm.
0: Υπάρχει, μας, έτσι ως περιοχή, έχει κάτι άλλο να μας δείξει, αν θέλετε, εκτός από αυτά που είπαμε στην αρχή, με τα εφαστιακά πετρέματα, τα οροπέδια, mm-hmm, και τα λοιπά, κάποιες ιδιαίτερες μορφολογικές συνθέσεις που έχουμε μέχρι και σήμερα όσον αφορά
1: σήμερα
0: ποταμούς, ή είναι δηλαδή μια έφορη περιοχή, έχει ποτάμια?
1: Ωραία.
0: Έχει...
1: γενικότερα υπάρχει και μια ανομοιογένεια όσον αφορά την βλάστηση και τον χώρο που καλύπτει η περιοχή της Καπαδοκίας. Δηλαδή το δυτικό μέρος της Καπαδοκίας στην αρχαιότητα και ακόμα και σήμερα είναι σχεδόν άδενδρο. Mm-hmm. Ενώ αυτό που βρίσκουμε σε αυθονία είναι το τρεχούμενο νερό από τις οροσειρές του Ταύρου και του Αντίταυρου που συνορεύει, που βρίσκονται εντός της περιοχής εκεί, στις Καπαδοκίας. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά, και αυτό το λόγο της, το γεγονός ότι υπήρχε και οι πηγές εδώ πέρα είναι συγκεκριμένες όσον αφορά τελικά κατά πόσο μπορούσαν να καρποφορήσουν δέντρα στην περιοχή εκείνη και πώς ήταν γόνιμοι, έχουμε και στις πηγές, ότι κάποιοι βλέπουν την Καπαδοκία σαν ένας χώρος με πλούσια βλάστηση και ένας χώρος παράδεισο, ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι ήταν μια στήραγή. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη γεωμορφολογία της, όσον αφορά πώς περί τα σύνορά της, δηλαδή προσπαθούμε να δούμε, το δύσκολο είναι να δούμε, έχουμε σήμερα μια εικόνα της Καπαδοκίας όπως τη γνωρίζουμε από φωτογραφίες, από ταξιδιωτικά ενδεχομένως, ταξιδιωτικές προσούρες, ενώ προσπαθούμε να φέρουμε μια εικόνα της Καπαδοκίας της αρχαιότητας. Ωραία, είναι λίγο δύσκολο, υπάρχει δηλαδή μια χρονική απόκληση πάρα πολύ μεγάλη, υπάρχουν λίγες πηγές και δεν μας δείχνουν πάρα πολλές εικόνες.
0: Μάλιστα, λοιπόν, θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ πάω με τη βοήθειά σας, κύριε Σιδηρόπουλε. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε εδώ την συνομιλία μας.

0: Στην Καπαδοκία αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές. Από την προϊστορία μέχρι και τα αρχαία χρόνια είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός. Να συνεχίσουμε, κύριε Σιδηρόπουλε, από εκεί που σταματήσαμε, να έρθουμε σιγά σιγά να πιάσουμε το νήμα από την αρχή και τα γεγονότα και τις μαρτυρίες τουλάχιστον που έχουμε στην διάθεσή μας από την προϊστορία και φτάνοντας έτσι αργότερα και στην αρχαιότητα. Τι μπορούμε να πούμε όσον αφορά την περίοδο αυτή της προϊστορίας?
1: Ωραία, θα ξεκινήσουμε λίγο την προϊστορία, την αρχαία εποχή. Θα δούμε ότι πρώτος, όπως σας είπα, που μνημονεύει την Καπαδοκία ήταν ο Ηρόδοτος. Οι αναφορές του δείχνουν ότι οι πρώτοι κάτοικοι Καπαδόκες πρέπει να εγκαταστάθηκαν περίπου στο 1600 π.Χ. Mm-hmm. Που την εποχή εκείνη ήταν το κράτος των Χεταίων με πρωτεύουσα τη Χατούσα. Λοιπόν, και γιατί σήμερα έχουν ευρεθεί τα περισσότερα μνημεία. Τώρα, γενικότερα οι Καπαδόκες της εποχής εκείνης φαίνεται πως είχαν μια στρατιωτική οργάνωση με έναν ανώτατο άρχοντα και άλλους δευτερεύοντες ηγεμόνες. Και μετά την εγκατάσταση στην περιοχή δημιουργούσαν πολλά μικρότερα κράτη με κληρονομικές δυναστείες. Mm-hmm. Με έναν ανώτατο άρχοντα, το βασιλιά, δηλαδή θα λέγαμε ένα κράτος φεουδαρχικό συριζόμενο στη στρατιωτική αριστοκρατία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι πριν προχωρήσουμε. Οι Καπαδόκες είχαν σχέση με τους Χεταίους?
1: Είχαν σχέση με τους Χεταίους. Οι Χεταίοι έχουν περάσει και από την περιοχή, όπως και οι Φρίγες. Έχουν αναμειχθεί διαφορετικοί πολιτισμοί, κυρίως και αργότερα ενεπλάγησαν μεταξύ τους. Είχαμε αρκετές επιγαμίες και ουσιαστικά δύσκολα διαχειρίζεσαι πλέον το ποια κατηγορία πληθυσμού, ποιον πληθυσμό μπορείς να διακρίνεις εύκολα για την εποχή εκείνη. Λοιπόν, συνεχίζοντας λοιπόν για τους Καπαδόκες, φαίνεται ότι ήταν ένα έθνος πολεμικό, όχι πολυπληθές, και εδώ όχι πολιτισμένο, και αυτό που έχει σημασία, που σας είπα κιόλας, επειδή το έθνος δεν ήταν την ολότητα του έθνους που γνωρίζουμε σήμερα, μιλάμε για φυλές, μιλάμε για νομαδικούς πληθυσμούς, αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι κατακτητές που πέρασαν από την περιοχή εκείνη να αναμίχθηκαν με τους γηγενείς πληθυσμούς, και να έχουμε και να μην μπορούμε να διακρίνουμε σήμερα τις καθαρές πληθυσμιακές, τα διαφορετικά πληθυσμιακά γνωρίσματα εθνολογικά. Τώρα, στις περιγραφές που έχουμε και από τον Ηρόδοτο όσον αφορά τους πρώτους κατοίκους, σας είπα, ότι κύριε Σπυρόπουλο, ότι η μυθολογία συνδέεται πάρα πολύ με την περιοχή εκείνη. Σκεφτείτε ότι η περιοχή συνδέεται με τον αρχαίο Έλληνα ήρωα Ηρακλή. Και ουσιαστικά
0: με ποιο τρόπο, κύριε Σιδηρόπουλε, δηλαδή τι αναφέρεται σχετικά με τον Ηρακλή?
1: Δηλαδή αναφέρεται ότι η Καπαδοκία πήρε το όνομά της από τον Καπάδοκα, που ήταν ο γιος του Νινίου, του βασιλιά της Ασσυρίας, και ανήκε στη γενιά των Ηρακλειδών, που ήταν απόγονοι του Ηρακλή. Λοιπόν, και έχουμε και μια άλλη μαρτυρία, μια γραπτή μαρτυρία, ότι ο Ηρόδοτος αναφέρει, και όπως και ο Στράβωνας, ότι ο Ηρακλής έπειτα από την αρπαγή του ιερού τρίποδα του Απόλλωνα τιμωρήθηκε από το Θεό να παραμείνει για 3 χρόνια στην υπηρεσία της βασίλισσας της Λιδίας, Ομφάλης. Και εκεί επιδόθηκε και σε αρκετούς άθλους, και ουσιαστικά με την Ομφάλη ο Ηρακλής απέκτησε έναν γιο, τον Αλκαίο, που ήταν ο προπάπους του Νινία. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια άμεση επαφή με την Καπαδοκία και τον πρώτο και τον αυτός που έδωσε ουσιαστικά, που ήταν που έδωσε το όνομα στην περιοχή εκείνη. Τώρα, γενικότερα κατά την προϊστορική εποχή, και αυτά που μας δείχνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα, είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολύ διαφορετικοί λαοί από τα εδάφη, αφήνοντας παράλληλα σημαντικούς πολιτισμούς. Και όπως μου είπατε, με ρωτήσατε στην αρχή, αφετηρία των λαών που πέρασαν, οι πρώτοι λαοί που φαίνεται ότι πέρασαν από την εποχή κατά την προϊστορία ήταν οι Χεταίοι. Λοιπόν, ουσιαστικά επίσης έχουμε φύλλα που περάσαν, ήταν και οι Λούβοι, αργότερα αναμίχθηκαν με τους γηγενείς, προσέφεραν αρκετά στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Κατά το δεύτερο μισό της τρίτης χιλετηρίδας φτάνουν γενικότερα επίσημα μέσα από τις αρχαίες πηγές, φτάνουν οι Χεταίοι, οι οποίοι ήταν ένας λαός για την εποχή εκείνη με βαθύτατη τεχνική γνώση, Λοιπόν, και γιατί εγκαθίστανται στην περιοχή εκείνη? Εγκαθίστανται για να συμβάλλουν ουσιαστικά σε μια εμπορική και μια καλλιτεχνική άνθηση που φαίνεται σήμερα από την αρχαιολογική σκαπάνη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι είναι αυτό λοιπόν που προσδίδουν ουσιαστικά, τι μας δείχνουν τα ευρήματα? Επειδή είπατε ότι γιατί ήταν και ένας λαός που είχαν μια έτσι τεχνική, ήταν ανεπτυγμένοι τεχνικά, ας πούμε.
1: Μνημεία.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε τα μνημεία του 13ου αιώνα π.Χ., οι οποίοι ανάγονται στους Χεταίους. Και μιλάμε ότι έχουμε σπηλιές, έχουμε λοξευμένους τάφους, έχουμε ζητήματα τη γεωμορφολογία, η οποία έχει καθοριστεί αμυγός από τους Χεταίους στην περιοχή εκείνη. Λοιπόν, και δημιουργούν ουσιαστικά στην περιοχή εκείνη και δημιουργούν υπόγειες πόλεις, υπόγεια τούνελ, δημιουργούν δηλαδή πολιτισμό. Δημιουργούν πολιτισμό και σκοπός να δημιουργήσουν μια ισχυρή αυτοκρατορία, με πρωτεύουσα τη Χετούσα και ως ορμητήριο ή ως κομβικό σημείο την περιοχή της Καπαδοκίας. Λοιπόν, τώρα, μετά τους Χεταίους αναφορές έχουμε στους Φρύγες, όπως είπαμε. Ένας λαός ο οποίος ήταν ένας λαός αμυγός γεωργικός, ήταν ένας λαός που ασχολούνταν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και το εμπόριο. Οι Φρύγες εγκαταστάθηκαν στην Καπαδοκία λόγω της παρακμής των Χεταίων, της χετιτικής αυτοκρατορίας, και έτσι βρήκαν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή τους. Φρύγες γενικότερα, οι οποίοι έχουμε αναφορά και από τα ομηρικά χρόνια. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το κέντρο δράσης τους, ήταν η ομώνυμη χώρα, η Φρυγία, που βρισκόταν στα βορειοδυτικά της Μικρασίας, και η περιοχή της Καπαδοκίας επηρεάστηκε σημαντικά από το φρυγικό πολιτισμό, αφού Φρύγες, θα το πούμε σήμερα εθνολογικά, Φρύγες και Σύριοι Καπαδόκες μαζί αποτέλεσαν αυτό που ονομάζουμε σήμερα καπαδοκικό έθνος της αρχαιότητας.
0: Έχουμε μια μίξη δηλαδή, έτσι.
1: Μια μίξη, ναι. Μια μίξη, και σας είπα ότι είναι δύσκολο να βγάλεις τα αμυγώς φρυγικά ή χετικικά, να πούμε έτσι, χαρακτηριστικά της εποχής.
0: Έχουν εκείνης. Ενδιαφέρον και αυτές οι αναφορές του Ομήρου, νομίζω, κύριε Σιδηρόπουλε, ναι.
1: Είναι οι αναφορές του Ομήρου, και πάνω στις αναφορές του Ομήρου σας είπα ότι εξ αρχής, κύριε Σπυρόπουλε, ότι βασίστηκε ο Στράβωνας, ο οποίος θεωρούσε τον Όμηρο αυθεντία και έβαλε σκοπό της ζωής του να ανακαλύψει και να ουσιαστικά επιβεβαιώσει, γιατί όχι να αποδομήσει, γιατί σκοπός ήταν, θεωρούσε τον Όμηρο αυθεντία, να επιβεβαιώσει όλες αυτές τις αναφορές του Ομήρου στα βιβλία του. Λοιπόν, συνεχίζουμε για την ιστορία. Στην ιστορία κάποια χαρακτηριστικά έχουμε, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, στα μέσα του 7ου αιώνα, έτσι επιγραμματικά, περίπου στα 880 π.Χ. έχουμε αναφορές και στους Ασσύριους. Λοιπόν, οι οποίοι προέρχονται, η ονομαδοσία τους έρχεται από τη λέξη Ασούρ, που σημαίνει θεός του ουρανού. Γενικότερα καταλαμβάνουν την περιοχή από τους Φρύγες. Εν αντιθέσει με τους Φρύγες, οι Ασσύριοι που καταλαμβάνουν την περιοχή της Καπαδοκίας αποτελούν έναν δυναμικό λαό που κατοικούσε αρχικά στη Μεσοποταμία και μετά εξαπλώθηκε στη Μικρασία. Στα χρόνια της κυριαρχίας των Ασσυρίων η Καπαδοκία γνωρίζει οικονομική εμπορική άνθηση, και αυτοί συνδέονται μυθολογικά με τον Ηρακλή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε μια συνέχεια εδώ πέρα, μια μυθολογική συνέχεια, μπορούμε να πούμε, των λαών που κατακτούν.
0: Βλέπουμε πως η μυθολογία συνδέεται με την ιστορία, έτσι, σιγά σιγά.
1: Βεβαίως.
0: Μέσα από όσα μας λέτε, κύριε Σιδηρόπουλε, θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε σε λίγο εδώ περισσότερα, να συνεχίσουμε αυτή την αναδρομή μας στο χρόνο, στην περιοχή της Καπαδοκίας, ήδη από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και τα αρχαία χρόνια, μέχρι και την αρχαιότητα. Θα πρέπει να κάνω μια σύντομη απαραίτητη διακοπή στο σημείο αυτό της συνομιλίας μας, κύριε Σιδηρόπουλε, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αναφερόμαστε στην Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία. Είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός. Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Είχαμε μείνει στους Ασσύριους, έχουμε αναφορές έτσι, για αυτούς περίπου το 880 π.Χ., οι οποίοι καταλαμβάνουν την Καπαδοκία. Κύριε Σιδηρόπουλε, όπως μας λέγατε προηγουμένως, τι είναι, αν θέλετε, ίσως το καινούριο που φέρνουν οι Ασσύριοι στην περιοχή της Καπαδοκίας?
1: Το
0: χαρακτηριστικό τους, ναι.
1: Το καινούριο είναι η ενασχόλησή τους με το εμπόριο και μια άλλη οπτική από τη γεωργική κουλτούρα των προηγούμενων κυρίως λαών. Να βλέπουμε εδώ πέρα ότι αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει, σας είπα εξ αρχής, με τους Χεταίους και με τους Φρίγες, και ήταν μια περιοχή η οποία είχε κατοικηθεί από μέσα σε εισαγωγικά απολύτης τους, έτσι, βάρβαρους λαούς, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και τώρα σιγά σιγά πλησιάζουμε που μπαίνουν και οι Έλληνες μέσα στον χώρο αυτό, και θα δούμε μετέπειτα, αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται και το πολιτισμικό αλλά και το πολιτικό και το οικονομικό ζήτημα της περιοχής εκείνης. Δηλαδή αρχίζουμε σιγά σιγά, οδεύουμε προς τον πολιτισμό. Mm-hmm. Λοιπόν, κατεβαίνοντας λοιπόν, ξετηρίγοντας σε συνέχεια το κουβάρι της ιστορίας της περιοχής, μέσα 7ο αιώνα π.Χ. Έλληνες κάτοικοι δηλαδή του ελληνικού χώρου ξεκινούν να δημιουργούν αποικίες σε όλη τη Μικρά Ασία και δεν ξεφεύγει και η Καπαδοκία από τις αποικίες των Ελλήνων. Δεν λείπει λοιπόν από την πολιτισμική επέκταση και ουσιαστικά η Καπαδοκία γίνεται γρήγορα και ένας ιδιαίτερος χώρος γραμμάτων και τεχνών.
0: Mm-hmm. Και ποιοι είναι οι πρώτοι άπικοι εκεί Έλληνες στην περιοχή της Καπαδοκίας τουλάχιστον?
1: Φύλλα έχουμε, ναι. Φύλλα αναφορές δεν έχουμε, τους έχουμε ως Έλληνες στην Καπαδοκία. Εκείνες δηλαδή πηγές ήταν κάποιοι Έλληνες, άπικοι δεν έχουμε αναφορές αν ήταν πιο συγκεκριμένο φύλλο, ήταν από το Στράβωνα. Mm-hmm. Και από τους και φιλοσόφους, και ο Αριστοτέλης έχει μιλήσει για την περιοχή εκείνη. Μιλάμε ότι έρχεται, αυτό που φαίνεται είναι η δυναμική που φέρνει ένας ελληνικός πολιτισμός στην περιοχή εκείνη, που έρχεται να πολιτήσει την περιοχή. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν βέβαια στην ανάδειξη ενός ιδιαίτερου χώρου γραμμάτων συμβάλλει ουσιαστικά και η μετέπειτα αποδοχή του ελληνικού στοιχείου από τους Πέρσες βασιλείς. Mm-hmm. Ακολουθώντας μετά, βλέποντας αφού αρχίζουν καταφτάνουν τα πρώτα φύλλα που εμπλέκονται με την Ιωνία, δηλαδή όλη τη Μικρά Ασία, ας πούμε, ουσιαστικά τα δωρικά φύλλα, ακολουθεί η βασιλεία του Κρήσου, η οποία και η Καπαδοκία αποτελεί μέρος ενός πλέον λιδικού κράτους που ουσιαστικά διατελεί υποκαθεστώς φεουδαρχικής αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Και η Λίδη, μετά δηλαδή από τους επίσημα από τους Ασσύριους πάμε, η Λίδη είναι ένας λαός που ζει με πολυτέλεια, είναι ένας λαός ο οποίος αρχίζει να έχει τεχνικές γνώσεις και αρχίζει να εκμεταλλεύεται τον ορυκτό πλούτο της περιοχής εκείνης. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά τους Λίδους η Καπαδοκία υποτάσσεται στους Μίδους.
0: Στους Πέρσες δηλαδή.
1: Έχουμε... Ναι, σιγά σιγά στους Πέρσες. Καταφέρει ουσιαστικά να δημιουργηθεί μια ολόκληρη αυτοκρατορία νικώντας τους Ασσυρίους. Ένας ημίδι, ο μυδικός λαός, ο μυδικός πληθυσμός, ο μυδικό έθνος, αποτελεί έναν ισχυρό λαό που αγαπούσε την τέχνη και τη διακόσμηση. Και μετά αυτό γίνεται γύρω στα 650, η Μίδη, μετά 100 χρόνια μετά, γύρω στο 550, η Καπαδοκία βρέθηκε επίσημα υπό περσική κατοχή. Ο βασιλιάς των Περσών, ο Κύρος, έχουμε αναφορές ότι νικά τον βασιλιά της Λιδίας Κρήσο και ενσωματώνει το κράτος του και τους Μίδους, και η Περσία αναδεικνύεται μια ισχυρότατη αυτοκρατορία. Mm-hmm. Με διοικητική οργάνωση, με διοικητική οργάνωση, με διαίρεση στις ατραπίες που γνωρίζουμε, στις δυτικές περιφέρειες, και Γενικότερα η Καπαδοκία, επειδή έχει, στην Καπαδοκία υπάρχουν, διορίζονται σατράπες, εγχώριοι άρχοντες, αυτό δίνει μια όθηση και μια ισχυροποίηση στην περιοχή.
0: Mm-hmm. Με ποιο τρόπο, με ποιο τρόπο γίνεται αυτό και τι σημαίνει, δηλαδή πώς το βλέπουμε?
1: Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει δηλαδή η περιοχή της Καπαδοκίας με τον δικό της τοποτηρητή, διοικητή, σατράπη να αποτελεί, να δημιουργεί μια οργανωτική δομή και σε κομμάτια διοικητικά και σε κομμάτια οικονομικά και ουσιαστικά να δημιουργεί, να κλείνει τα σύνορά της, να μην αποτελεί μια περιοχή που απλά είναι μια τεράστια περιοχή χωρίς φυσικά, με φυσικά σύνορα αλλά ουσιαστικά χωρίς εθνολογικά σύνορα, με μια περιοχή η οποία πλέον ξεκινάει να έχει αρχή, μέση και τέλος και να έχει μια οργάνωση.
0: Είναι και μια περίκλειστη περιοχή, γιατί είναι σε ένα σημείο έτσι της, της Ασίας που είναι πολύ ιδιαίτερο, έτσι. Το είπαμε και εξ αρχής, είναι αρκετά μεγάλη σε έκταση. Αυτό τη διευκολύνει δηλαδή για την ανάπτυξή της?
1: Ανάλογα την εποχή πάλι που μιλάμε, δηλαδή με τις ατραπίες και δυτική οργάνωση των Περσών αρχίζει να γίνεται μια περίκλειστη περιοχή. Ενώ πριν δεν είχαμε, σας είπα εξ αρχής κύριε Σπυρόπουλο, ότι τα σύνορά της ήταν απλά ακαθόριστα. Οι αναφορές δηλαδή είχαμε μια τεράστια περιοχή που έχει κάποια φυσικά σύνορα και το οποίο όμως εκτείνεται σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Ουσιαστικά δηλαδή η οργάνωση αυτή με τις ατραπίες της δίνει μια ταυτότητα.
0: Και αποτελεί πλέον μέρος έτσι της Περσικής Αυτοκρατορίας.
1: Περσικής Αυτοκρατορίας, βέβαια. Ωραία. Συνεχίζουμε με τους Πέρσες, θα ακολουθήσουμε λίγο, θα κουμπίσουμε τα Αλεξανδρινά, τα ελληνιστικά χρόνια, τα οποία στην εποχή, κατά τα Αλεξανδρινά και ελληνιστικά χρόνια, σημειώνονται σημαντικές αλλαγές τόσο σε διοικητικό τομέα όσο και γενικότερα στην ανάπτυξη ελληνικής γραμματείας στην περιοχή εκείνη. Είναι σημείο άξιο, σημείο αναφορά στο γεγονός ότι το 333 από μαρτυρία ο Αλέξανδρος περνάει στα πλαίσια της εκστρατείας του, περνάει από την Καπαδοκία χωρίς όμως να την καταστρέψει, παρόλο που τηρούσε υποπερσική κατοχή και εκείνος βρισκόταν σε πόλεμο με τους Πέρσες. Και γιατί, αναρωτιέται κάτι, γιατί και αν προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε την ψυχοσύνθεση, την κουλτούρα, την οτροπία, το μεγαλείο του Αλεξάνδρου, νομίζουμε ότι το γεγονός ότι δεν την ακουμπά στηρίζεται στους θρύλους περιερώτητας καπαδοκικής γης. Λοιπόν, και το μόνο που κάνει είναι να αλλάξει τον τοποτηρητή. Να την αλλάξει ένα σαντράπι της Καπαδοκίας που ουσιαστικά βάζει κάποιον οικείο.
0: Την κατακτά όμως, έτσι δεν είναι? Θέλω να
1: την
0: πω,
1: κατακτά, πλέον είναι... την κατακτά, ναι. Την κατακτά όχι πολεμικά, την κατακτά περισσότερο να πούμε το κατακτά πνευματικά. Είναι αυτό. Ήταν το μεγαλύτερο Αλεξάνδρου, ο οποίος δεν κατακτά μια γη, αλλά ουσιαστικά η λέξη κατακτό για τον Αλέξανδρο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ υποκειμενικό. Κατακτά ή μεταλαμπαδεύει κάτι διαφορετικό. Εδώ έχουμε μια ένσταση και είναι και το μεγάλο του Αλεξάνδρου που κατάφερε τελικά να εκπολιτήσει και να ακολουθήσει μια πολιτισμική διπλωματία.
0: Mm-hmm. Πώς αλλάζουν τα πράγματα έτσι για την περιοχή στην εποχή του Αλεξάνδρου? Έχουμε άλλη οργάνωση, έχουμε έτσι κάποια ιδιαίτερα στοιχεία, μαρτυρίες που μπορούμε να πούμε σχετικά με την οικονομία, την ανάπτυξη της περιοχής, την κοινωνία?
1: Μαρτυρίες έχουμε όσον αφορά την προσπάθεια εσωτερήκευσης μιας κοινής ελληνιστικής γλώσσας. Στα πλαίσια όμως, χωρίς να αλλοιωθεί η πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής εκείνης. Δηλαδή προσπάθησε να βάλει με την αλλαγή και τους ατράπη που προσπάθησε να ελέγξει ουσιαστικά την περιοχή εκείνη και οργανωτικά και διοικητικά και οικονομικά. Ο Αλέξανδρος ήθελε να δημιουργήσει στην αυτοκρατορία του, σε αυτούς που κατακτούσε, το αίσθημα του ανήκειν. Του ανήκειν όχι σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι οικείο, σε κάτι ενιαίο. Ουσιαστικά δηλαδή σκοπός ήταν η δημιουργία μιας κοινής συνοχής, μιας κοινής ταυτότητας στα πλαίσια και με την έννοια της ταυτότητας της εποχής εκείνης.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το δεύτερο έτσι μουσικό μας διάλειμμα σήμερα. Στην συνομιλία μας, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Βασίλη Σιδηρόπουλο, ο οποίος είναι ιστορικός, και επανερχόμαστε. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Αμέσως μετά.

0: Είναι κοντά μας ο ιστορικός, ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος. Μιλάμε για την Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια. Να συνεχίσουμε, κύριε Σιδηρόπουλε. Μας μιλούσατε για τον Μέγα Αλέξανδρο προηγουμένως, ο οποίος κατακτά ουσιαστικά την Καπαδοκία, την περιοχή αυτή. Ποια είναι η επόμενη στάση μας?
1: Λοιπόν, καταρχάς να κλείσουμε το κεφάλαιο του Αλεξάνδρου. Το σημαντικό, σας είπα κύριε Σπυρόπουλο, ότι θέλει να κρατήσει την ταυτότητα της περιοχής εκείνης, να σωματώσει, να εσωτερικεύσουν οι κάτοικοι και οι λαοί της περιοχής εκείνης τα στοιχεία που θέλει ο ίδιος να δώσει στην νέα ταυτότητα της αυτοκρατορίας της, χωρίς να αλλοιώσει το εθιμοτυπικό στοιχείο. Διατηρεί την αυτονομία και... Το μεγαλείο του Αλεξάνδρου και η στρατηγική του Αλεξάνδρου έρχεται μετά τον Αλέξανδρο. Ο θάρρος Αλεξάνδρου, οι επίγονοι αρχίζονται να μάχονται για την διανομή των εδαφών και η Καπαδοκία χάνει ουσιαστικά την κοινωνική συνοχή αυτή που προσπαθούσε να δημιουργήσει ο Αλέξανδρος. Αφού διαιρούνται σε βασίλεια και ουσιαστικά και ίδια ακόμα και μέσα στις διαμάχες των επιγόνων, η Καπαδοκία διαιρείται, διχοτομείται ανάμεσα στο Λυσίμαχο και στο Σέλευκο, και έτσι έχουμε την εποχή εκείνη τη Μεγάλη Καπαδοκία που ήταν προς το μέρος ο Ρωσιάς του Ταύρου και την Ποντική Καπαδοκία προς το μέρος του Πόντου, με ό,τι συνεπάγεται μια διαίρεση μιας περιοχής. Τώρα κατεβαίνοντας περνώντας τα χρόνια, ακολουθεί η Ρωμαϊκή εποχή. Πολύ γρήγορα θα πούμε ότι η Καπαδοκία κατά τη Ρωμαϊκή εποχή διατήρησε την πολιτισμική υπεροχή, αλλά υπήρξε μια διαφοροποίηση γενικότερα ως προς το θρησκευτικό λατρευτικό της προσανατολισμό. Δηλαδή, ενώ μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή οι Καπαδόκες είχαν μια πολυθεϊστική θρησκεία, πίστευαν δηλαδή, άλλοι πίστευαν στους Ολύμπιους θεούς, άλλοι πίστευαν στους Φρυγικούς θεούς, άλλοι στους Ιρανικούς θεούς, με την εμφάνιση του χριστιανισμού εστενίζονται σταδιακά το μονοθεϊσμό και ασπάζονται ουσιαστικά τη χριστιανική διδασκαλία. Και συνεχίζουμε μετά ο χριστιανισμός θέτει τα δικά του όρια, θέτει μια διαφορετική ταυτότητα και στα βυζαντινά χρόνια, που νομίζω κάποιος συνάδελφος θα ακολουθήσει μετά, αλλάζει η Καπαδοκία μια σελίδα ουσιαστικά και συνδέεται άμεσα με αυτό που ονομάζουμε σήμερα την Καπαδοκία ως την κοιτίδα του χριστιανισμού.
0: Μάλιστα. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, περίπου άλλα 12 λεπτά να αναφερθούμε έτσι, στην περιοχή της Καπαδοκίας. Την βλέπουμε σήμερα στην πρώτη μας αναφορά από την περίοδο της προϊστορίας έτσι, μέχρι και την αρχαιότητα. Κάναμε κάποιες πολύ μικρές αναφορές όσον αφορά την Ρωμαϊκή περίοδο και τα Βυζαντινά χρόνια. Αναφερθήκαμε βεβαίως και νωρίτερα και στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στα ελληνιστικά χρόνια. Τι άλλο έτσι μπορούμε να προσθέσουμε, κύριε Σιδηρόπουλε?
1: Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε αναφορές γενικότερα για την οικονομία της περιοχής διαχρονικά. Οι οποίες αναφορές έχουμε λιγοστές και πολλές φορές συχνά αντιφατικές πληροφορίες μας δίνουν οι πηγές, που δεν μας επιτρέπουν τη δημιουργία μιας σαφούς εικόνας για την αγροτική παραγωγή στην Καπαδοκία. Δηλαδή, συγκεκριμένα πηγές αναφέρουν, και μεταγενέστερες πηγές ρωμαϊκές, ο Κικέρον, παραδείγματος χάρη, αποκαλεί την περιοχή έρημο, ενώ άλλες πηγές παραδίδουν ότι είναι γόνιμη και πλούσια σε καρπούς.
0: Μπορεί κάποια τμήματα της να ήταν έτσι γόνιμα, κάποια άλλα όχι προφανώς. Έτσι.
1: Ναι, και σχετίζεται τώρα με οι περιηγητές της εποχής και οι γεωγράφοι, οι γεωγράφοι από ποια πλευρά πέρασαν της Καπαδοκίας και ποια πλευρά γνώριζαν της Καπαδοκίας, έχοντας μη καθορισμένα ουσιαστικά σύνορα. Δηλαδή, γνωρίζουμε, ας πούμε, ο Στράβωνος ότι ξεκινούσε πάντα τα ταξίδια του, την περιήγησή του από τη θάλασσα προς την Ηπειρωτική χώρα. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Δηλαδή, σχετίζεται η οπτική του κάθε συντάκτη μιας πηγής, σχετίζεται και με το ταξίδι που έκανε και από πού ξεκίνησε και μέχρι πού βρέθηκε.
0: Αυτό πώς μπορεί να τον επηρεάζει, τον γεωγράφο το συγκεκριμένο, και τις πληροφορίες που καταγράφει, έτσι?
1: Πώς τον επηρεάζει? Ναι. Θεωρώ ότι κάθε γεωγράφος, κάθε περιηγητής, και κυρίως ο Στράβωνος, που έχουν τις περισσότερες πληροφορίες, για να επισκεφτεί μια περιοχή την έχει μελετήσει εκ προημίου. Δηλαδή πατάει σε μέρη, προσπαθεί να πατήσει σε μέρη οι οποίοι έχουν ξανααναφερθεί. έχουν αναφερθεί από προγενέστερούς του. Σκοπός είναι να επιβεβαιώσει την οπτική των πρωτογενέστερων του. Και αυτό ουσιαστικά ένας άνθρωπος, δηλαδή υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο του ταξιδιού. Δηλαδή το κατά πού πας, τι θέλεις να δεις, πολλές φορές έγκυται και στην ξεκαθαρά υποκειμενική οπτική του ταξιδευτή, του τουρίστα της εποχής εκείνης. Γιατί είναι μια λέξη ο περιηγητής, λέμε στην αρχαιότητα, υπάρχουν περιηγητές και γεωγράφοι. Η λέξη περιηγητής είναι ένας σύγχρονος τουρίστας σήμερα. Που πολλές φορές η λέξη τουρίστας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, μας φαίνεται μια λέξη δεν αντυχεί όμορφα στα αυτιά μας, ενώ η λέξη περιηγητής είναι μια πιο βαρύγδουπη λέξη. Λοιπόν, άρα επομένως, ειδικά για το Στράβωνα, πήγαινε να επισκεφτεί τις περιοχές που έχουν καταγραφεί και αυτό ουσιαστικά, και τα μέρη που περνάει, ουσιαστικά είναι μέρη τα οποία έχουν μιλήσει κι άλλοι. Και γι' αυτό ενδεχομένως να βλέπει ή ο Κικέρο να βλέπει μια περιοχή ως έφορη ή ως καρποφόρα κάποιος άλλος. Λοιπόν, γενικότερα όμως, και γιατί το κλίμα μιας περιοχής είναι ίδιο μέσα σε γενικές γραμμές και στην αρχαιότητα αλλά και σήμερα, γενικότερα η περιοχή διαπνέεται από ένα επιρωτικό κλίμα το οποίο δεν ευνοούσε λογικά τις καλλιέργειες οποροφόρων δέντρων, ούτε τις αμπολοκαλλιέργειες, ούτε την ελαιοπαραγωγή. Λοιπόν, και γι' αυτό, π.χ. για παράδειγμα χάρη που είπαμε για τις αναφορές στις πηγές, ο Στράβων αναφέρει ότι η Μελιτινή ήταν η μόνη περιοχή της Καπαδοκίας όπου υπήρχαν καλλιεργημένα δέντρα, μεταξύ των οποίων και οι ελιές, το κρασί που παραγόταν εκεί, ο λεγόμενος Μοναρίτης Ίνος. Η μοναδική περιοχή, έτσι.
0: Μάλιστα. Μια συγκεκριμένη περιοχή. Η Μελιτινή είναι πόλη της Καπαδοκίας.
1: Είναι πόλη, ναι.
0: Ήδη λοιπόν από την αρχαιότητα τη βλέπουμε να εμφανίζεται.
1: Εμφανίζονται κάποιες πόλεις. Σιγά σιγά δηλαδή μετά τον 5ο αιώνα αρχίζονται συγκεκριμένα οργανωμένες πόλεις. Και εδώ πέρα η οργάνωση των πόλεων σχετίζεται και με τη φιλοσοφία των λαών και με την οργανωτική δομή των λαών και ουσιαστικά τον πολιτισμό των λαών.
0: Εκτός από τη Μελιτινή, ποιες άλλες πόλεις έτσι από τον 5ο αιώνα και μετά οργανώνονται σιγά σιγά και έχουμε μαρτυρίες για αυτές, κύριε Σιδηρόπουλε?
1: Μαρτυρίες έχουμε πόλεις άλλες. Άλλες πόλεις, να σκεφτούμε τώρα. Μελιτινή έχουμε περιοχές οι οποίες κοντά το, είναι περιοχές οι οποίες πόλεις κοντά στο Πόντο σήμερα εμφανίζονται. Υπάρχει μια πόλη η οποία συνδέθηκε με τον Σατράπη Σαβίκτα. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες γενικότερα ακόμα και η ονομασία των πόλεων διαφοροποιείται. Mm-hmm. Δηλαδή και ακόμα η λέξη Μελιτινή, η πόλη Μελιτινής δεν ήταν η ίδια, η ονομασία δεν ήταν η ίδια στην αρχαιότητα. Είναι οι ανασκαφές δημιούργησαν, σύγχρονες ανασκαφές δημιούργησαν την πόλη αυτή και το όνομά της.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, ναι.
0: Ήθελα
1: όσον
0: να
1: αφορά
0: σας...
1: τώρα κάτι την οικονομία, να συνεχίσουμε λίγο όσον αφορά την οικονομία. Εκτός από το... Είπαμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στην καλλιέργεια οποροφόρων δέντρων, όπως αναφέρει ο Στράβωνας. Ιδιαίτερη όμως ανάπτυξη γνωρίζει καλλιέργεια δημητριακών και κυρίως το σιτάρι. Σημείο κατά τεθέν και οικονομικός άξονας της Καπαδοκίας ήταν τα καπαδοκικά αρτοποιήματα. Γιατί θεωρούνται και νομίζω ακόμα θεωρούνται οι Καπαδόκες ως οι καλύτεροι αρτοποιοί. Υπάρχει ο φημισμένος καπαδοκικός άρτος, ένα είδος πολυτέλειας που παρασκευάζεται από πολλά διγάλα και γενικότερα είναι ιδιαίτερος άλμυρος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν και αφορά την ανάπτυξη του σιταριού, η ανάπτυξη του σιταριού σχετίζεται και με ένα κλίμα ο οποίος έχει πολλές εναλλαγές ξηρασίας και ψύχους. Πολλές φορές κατέστρεφε τις καλλιέργειες και γι' αυτό βλέπανε κάποιοι γεωγράφοι, κάποιοι περιηγητές βλέπανε ξηραμένα εδάφη και αυτό συνεχώς δημιουργούσε οικονομικούς τριγμούς και κοινωνικά προβλήματα, όπως και ένα φαινόμενο της εποχής εκείνης, έχει καταγραφεί πείνα. Η πείνα λόγω μιας κακιάς κοσοδιάς και λόγω ξηρασίας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ακολουθεί μετά η κτηνοτροφία που είναι πάλι συνδεδεμένη με την περιοχή. Και όπως και είπαμε, ξεκινήσαμε και τον λόγο μας ότι το όνομα Καπαδοκία προέρχεται και θεωρείται και η χώρα των αλόγων, έτσι, Και η Καπαδοκία έχει μεγάλη παράδοση στην εκτροφή κυρίως ύπων. Και εισάγονται ενδεχομένως και εξάγονται και σε άλλες περιοχές.
0: Τα μνημεία που έτσι έχουν απομείνει και αν θέλετε έχουν έρθει στο φως πλέον μετά από τις αρχαιολογικές ανασκαφές που έχουν γίνει στην περιοχή, τι είναι αυτό που μας δείχνουν για αυτή την περίοδο, αν θέλετε, από την προϊστορία μέχρι και την αρχαιότητα στην οποία αναφερόμαστε σήμερα?
1: Τα μνημεία έχουν, η Καπαδοκία έχει μια ιδιομορφία, όχι μόνο στον έδαφος της, όσον αφορά και την κατασκευή των πόλεων της. Δηλαδή, έχουν στην Καπαδοκία, είναι γεμάτη Καπαδοκία με υπόσκαφους οικισμούς. Υπόσκαφοι χώροι, ουσιαστικά, που σε αυτοί ανήκουν φυσικές πηγές, ανθρωπογενείς πηγές, κάποιες φυσικές πηγές που τροποποιημένες από τον άνθρωπο, ανθρώπινες κοιλότητες λαξευμένες από τον άνθρωπο. Και επίσης, κατά τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. χτίστηκαν από τους Φρύγες υπόγειες πόλεις στην Καπαδοκία, οι οποίοι δημιούργησαν τις κατοικίες σκάβοντας, λέει, το μαλακό ηφαιστιακό βράχο της περιοχής, και σήμερα στην Καπαδοκία έχουν βρεθεί περίπου 200 τέτοιες πόλεις. Τώρα, γιατί χτίζανε υπόγειες πόλεις? Η ιδέα πίσω από τις υπόγειες πόλεις ήταν ότι οι κάτοικοι πρέπει να προστατευτούν από μια ξένη εισβολή και θα μπορούσαν ουσιαστικά μέσα εκεί να ζήσουν χιλιάδες άνθρωποι με ασφάλεια και μυστικότητα. Και αυτό νομίζω μαρτυρά και την φυσιογνωμία της περιοχής ιστορικά, της περιοχής αυτής, η οποία έχουν περάσει πολύ διαφορετικοί λαοί, έχει κατακτηθεί πολλές φορές και έχει δημιουργηθεί μια ανασφάλεια στους κατοίκους. Mm-hmm. Και πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να σώσουν τον εαυτό τους.
0: Μάλιστα. Αυτές οι πόλεις, οι υπόσκαφες ήταν οργανωμένες, δηλαδή τι είναι αυτό που μας δείχνουν τα ευρήματα σήμερα? Ήταν καλά οργανωμένες δηλαδή?
1: Ήταν οργανωμένες πόλεις, εκκρατάνε ακόμα και τη δομή τους ακόμα και σήμερα, και ήταν πόλεις οι οποίοι είχαν συγκεκριμένα υπόσκαφοι οικισμοί αυτοί είχαν οργάνωση διοικητική. Δηλαδή μέσα υπήρχε ένα οργανωμένο σύστημα πόλης, το οποίο είπαμε, όπως σας είπα, ότι δημιουργήθηκε λόγω ασφάλειας και λόγω και έχοντας δώσει ουσιαστικά και την αφορμή και το αίτιο η γεωμορφολογία του εδάφους. Συν το γεγονός ότι η περιοχή αυτή έχει κατακτηθεί πολλές φορές και έπρεπε να δημιουργηθεί το αίσθημα της ασφάλειας. Και σε συνδυασμό με την ιερότητα της περιοχής αυτής, με το ενεργειακό πεδίο που αποπνέει θεωρητικά, δημιουργεί σε μια μυσταγωγική κατάσταση. Μάλιστα. Και δημιουργεί ακόμα ενδεχομένως για κάποιον που επισκέπτεται σήμερα.
0: Ολοκληρώνοντας, έτσι έχουμε περίπου 1-1,5 λεπτό στη διάθεσή μας. Τι είναι αυτό που πιστεύω ότι θα πρέπει να κρατήσουν από τη συνομιλία μας σήμερα, κύριε Σιδηρόπουλε, να κρατήσουν και οι ακροατές μας, έτσι?
1: Να κρατήσουμε, καταρχάς είναι ευχάριστο γεγονός να μιλάμε για μια περιοχή, για να προσπαθήσουμε να αγγίξουμε μια περιοχή η οποία έχει πλούσια ιστορία αλλά κοίταται μακρά σε σχέση με εμάς σήμερα. Δηλαδή είναι πολύ ιστορικά, είναι απομονωμένη, είναι πολύ μακριά. Και σήμερα απλά βλέπουμε το μεγαλείο της και το ενδυλιακό τομείο, και είναι ωραίο να ξεκινήσουμε να αναζητούμε το γιατί δημιουργήθηκε αυτό το μεγαλείο. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να μπούμε μέσα στην ιστορία, να ξεδιαλύνουμε, να αρχίσουμε να ανοίξουμε τον χρονοτούλο από τις ιστορίες τους. Κρατάμε το γεγονός ότι είναι μια περιοχή η οποία συμπλέκει, σας είπα, εξ αρχής το μύθο με την ιστορία. Πολλές φορές οι πηγές και αυτά που έχουμε ως αναφορές και θεωρητικά ιστορικά στοιχεία δεν ξέρουμε κατά πόσο βασίζονται στην ιστορία, απλά είναι μυθοπλασίες. Ο μύθος μας προκαλεί πολλές φορές και μας μαγεύει και μας προκαλεί να αναζητήσουμε κι άλλες τέτοιες διαφορετικές ενδεχομένως οπτικές, να αναζητήσουμε το χθες, και μας αρέσει μέσα από το μύθο. Mm-hmm. Είναι ωραίο, κρατάμε επίσης το γεγονός ότι αρχίζει σιγά σιγά μετά τον Αλέξανδρο και μετά τον 5ο αιώνα κυρίως να αρχίζει η περιοχή να αποκτά μια ταυτότητα, Ο Αλέξανδρος έρχεται να της προσδώσει αυτονομία, κάτι πολύ σημαντικό, σε μια περιοχή η οποία συνεχώς δεν είχε την αυτονομία της. Ήταν ένας απλά γεωγραφικός χώρος χωρίς σύνορα. Ο Αλέξανδρος σέβεται την περιοχή εκείνη, γιατί τη σέβεται λόγω της ιερότητάς του, αλλά της προσδίδει αυτονομία. Τη βάζει στις ράγες της εξέλιξης.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά οι λαοί που έρχονται σιγά σιγά να προσδώσουν ένα νέο στοιχείο και να δημιουργηθεί αυτή η πολυπρισματική, πολυσχηδή σήμερα καταδοχεία που αποπνέει ένα άρωμα διαφορετικής κουλτούρας, πολλαπλών και διαφορετικών πολιτισμών.
0: Κύριε Σιδηρόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα θέλαμε θερμά όμως να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφορά.

0: Φοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι πτωθυσιαστήριόν σου μόσχος. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχης, Κύριε, στο βοηθείς εμισπεύσω. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως ανιστά οπίσω και κατεσχυνθήτως ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγονται εσμή εύγε εύγε. Αγαλιάστος ακέφραθήτως αν επισηπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη μειχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν εδυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη. Μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσουν την ισχύν πέπτο καίνη τούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη, πατήσασα. Χαίρε των ειδώλων, των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαράω των νοητών. Χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνίες ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Σιγατάβασης γα θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένο μένει και τε κινήσχισα. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοδύσα το Πνεύματι, χαίρε τη Αυρέ τη Ζωή Αδαπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Κάφημα Σεβάσμιων Ιεραίων Ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο, χαίρε Διή Εγείρονται Τρόπαια, χαίρε Διή Εχθρή Καταπίπτουση, χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
3: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

Το αμπέλι της χείρας. Γλυκές ημέρες του Σεπτέμβρη. Η εξοχή στην πιο καλή της ώρα. Τα ρόδια, τα μήλα κοκκινοβολούσανε στα δέντρα, σαν αναμένα φαναράκια σε καταπράσινο ουρανό. Γυαλοκοπούσαν και τα σταφύλια. Σε λίγο θα άρχιζε ο τριγητός. «Αχ, πως επιθύμησα ένα περίπατο», αναστέναξε η βασίλισσα και με κοίταξε στα μάτια. «Ένα περίπατο στην εξοχή». Μόλις είχε συνέλθει από μια ελαφριά αδιαθεσία και λαχτάρισε την απλωσιά της εξοχής, τη μυρωδιά του ξεραμένου χόρτου, τον καθαρό αέρα, σημερίστηκα την ανάγκη της και τη βεβαίωσα πως θα της έκανε καλό. Γρήγορα ετοιμάστηκε το φορείο, οι γυναίκες που θα τη συνόδευαν, η δούλη, η προσωπική φρουρά του αυτοκράτορα και φυσικά εγώ. Από νωρίς είχα κερδίσει την εμπιστοσύνη της, όχι τόσο ως γιατρός, μα πιο πολύ ως άνθρωπος που αναγνωρίζει και το λίγο που του προσφέρουν. Οι ευγνώμονες είναι πιο αγαπητοί και πιο αποδεκτοί, ακόμη και από εκείνους που σου δίνουν ό,τι του ζητάς. Σε μια στροφή του δρόμου η Ευδοξία πρόσταξε να σταματήσει το φορείο. Άπλωσε και το χέρι να την κρατήσουν να κατεβεί. Περπάτησε λίγα βήματα και μπήκε στο αμπέλι που άφραγο απλωνόταν μπροστά της. «Θεέ μου, τι όμορφα σταφύλια», είπε και μπήκε μέσα μόνη της να κόψει ένα τσαμπί. Δεν τα κατάφερε, τη βοήθησε ένας δούλος. «Ενημερώστε σας παρακαλώ τον οικοκύρη πως του έκανα την τιμή και μπήκα στο αμπέλι του». Αυτό σήμαινε, σύμφωνα με μια παλιά συνήθεια, πως το αμπέλι από εκείνη τη στιγμή γινόταν δικό της. Ο δούλος που τη βοήθησε να κόψει το σταφύλι δάγκωσε τα χείλη του, γιατί το αμπέλι ανήκε σε μια χείρα και η καημένη από αυτό περίμενε να αναστήσει τα τέσσερα παιδάκια της. Ανέβηκε στο φορείο η βασίλισσα και γύρισε στο παλάτι. Τα μάγουλά της είχαν πάρει ένα ροδαλό χρώμα, τόσο από τον περίπατο όσο και από την ευχαρίστηση που η περιουσία της είχε αυξηθεί με τούτο το περίφημο απόκτημα. Και ενώ αυτό το κλίμα εφορίας επικρατούσε στο παλάτι, στο σπίτι της χείρας είχε ξεσπάσει θρήνος. «Άκου», της λέει ένας γείτονας, «με το κλάμα τίποτε δεν βγάζεις. Πάρε τα παιδιά σου από το χέρι και τρέχα στο παλάτι. Και αν δεν μπορείς να συναντήσεις τη βασίλισσα να της μιλήσεις για την κατάστασή σου, φρόντισε να δεις τουλάχιστον τον Ευτρόπιο, τον παρακοιμόμενο του Αρκαδίου. Αυτός λένε πως την επηρεάζει». Η χείρα βρήκε σοφή την υπόδειξη του γείτονα και μια και δυο τραβά για το παλάτι. Μα εκεί όχι μόνο τη βασίλισσα δεν της επιτρέψανε να δει ή έστω να μιλήσει στον παρακοιμόμενο, ούτε το κατόφλι του παλατιού δεν την αφήσανε να δρασκελήσει. Κι ας έκλαιγε η έρημη και ας τυπιόταν, κανέναν δεν συγκινούσε με τους θρήνους της. Τράβηξε για το επισκοπείο. Είχε ακούσει πως ο πατριάρχης είναι ο φίλος των πτωχών, γιατί όχι και των παιδιών της. Στο δρόμο μετάνιωσε. Ο νους της πήγε στη διακόνισσα Σιλβίνα. Θα τη θυμάσαι βέβαια τη Σιλβίνα, την κόρη του Γίλδωνα που την έφερε εχμάλωτη ο Θεοδόσιος στο παλάτι και ύστερα την πάντρεψε με τον ανεψιό της γυναίκας του, τον Ευρύδιο. Δεν στάθηκε η καημένη τυχερή στο γάμο της. Ο άντρας της, που ήταν καλότατος, έφυγε γρήγορα από τούτη τη ζωή. Την άφησε χείρα με δυο παιδιά και τόσο νέα. Ήταν δεν ήταν 22 χρονών και δεν θέλησε να ξαναπαντρευτεί. «Εγώ την τύχη μου τη γνώρισα», έλεγε σε όσους τη σύστηναν να σκεφτεί το μέλλον της, μια που ήταν τόσο μικρή ακόμη. «Εκεί που πάει να μου χαμογελάσει, την άλλη στιγμή μου δείχνει τα κοφτερά της δόντια». Αφοσιώθηκε στα παιδιά της και στην εκκλησία, σε έργα αγάπης. Ο μακαριστός Νεκτάριος πριν πεθάνει τη χειροτώνησε διακόνισσα. Ήμουν στη χειροτονία της. Έγινε την ώρα της θείας λειτουργίας.
γεμάτη η εκκλησιά. Μήλο να έριχνες δεν έπεφτε, τόσος κόσμος είχε μαζευτεί. Και όλο το πρεσβυτέριο εκεί. Και η Σιλβίνα μπρος στην ωραία πύλη, με το κεφάλι της κυμμένο και σκεπασμένο με το μαφόρι της. Ο Πατριάρχης με το δεξί του χέρι στην κορφή της διάβασε την ευχή. «Δέσποτα Κύριε, ομοιδέ γυναίκα σαν αθεμένα σε αυτάς και βουληθήσας καθώ προσήκε λειτουργήν της Αγίης Σίκης σου αποβαλόμενος, αλλά ταύτα σε τάξη λειτουργών προσδεξάμενος. Δόρισε την χάριν του Αγίου σου Πνεύματος και τη δούλη σου ταύτη βουληθήσει αναθήνεση εαυτήν». Και η ευχή έκλεισε με το αμήν που είπε ο διάκος και το επανέλαβε όλο το εκκλησίασμα. Στη συνέχεια ο Νεκτάριος απόθεσε το διακονικό ωράριο πάνω στον τράχυλό της, κάτω από το μαφόρι, και της πρόσφερε το Άγιο Δισκοπότηρο να κοινωνήσει. Με χέρια που έτρεμαν το έφερε στα χείλη της η Σιλβίνα, καθώς σήκωσε το κεφάλι να πάρει τη Θεία Κοινωνία και είδα το πρόσωπό της. «Θεέ μου, συγχώρεσέ με, σαν άγγελος μου φάνηκε. Μα τώρα τι κάθομαι και σου ανιστορώ αυτές τις λεπτομέρειες. Συμπάθαμε, το έχουν οι γέροι, όλο βγαίνουν από το θέμα τους. Έλεγα λοιπόν ότι ο λόγος της περνούσε στο παλάτι. Όλοι εκεί την αγαπούσαν, γιατί αυτή πρώτη τους αγαπούσε. Και έρχονταν άνθρωποι βασανισμένοι από την άκρη της αυτοκρατορίας και την παρακαλούσαν να μεσολαβήσει στο βασιλιά, πότε για το ένα ζήτημα, πότε για τ' άλλο, για ό,τι τους πέδευε τέλος πάντων.

Πήγε λοιπόν και η γυναίκα που λέγαμε και τη βρήκε. Ακούμπησε τον πόνο της. Αναστέναξε η Σιλβίνα. Τη συμπόνεσε. Για τούτο και της μίλησε με ειλικρίνεια. Δεν της έδωσε ψεύτικες υποσχέσεις, ελπίδες μάταιες. Θα έπρεπε να ξεχάσει το αμπέλι της. Δεν ήταν η πρώτη φορά που αυγάταινε με αυτόν τον τρόπο η ευδοξία τη βασιλική περιουσία, και ούτε υπήρχε περίπτωση να αναθεωρήσει την απόφασή της. Αυτό δεν το έκανε ποτέ. Γιατί να το κάνει τώρα? Άλλωστε, δεν της περνούσε καν από το νου ότι η πράξη της ήταν άδικη. Για τούτο και δεν το συζητούσε. Είχε βλέπει στον νόμο με το μέρος της. Τι που ήταν άγραφος. Ένας λόγος παραπάνω που θα έπρεπε όλοι να τον σέβονται. Με βαριά καρδιά βγήκε ξανά στο δρόμο η μικρομάνα. Με το παράπονο για τάδικο να την πνίγει, έσυρε τα βήματά της ως το επισκοπείο. Ήταν η τελευταία της απαντοχή. Την άκουσε με κατανόηση ο Πατριάρχης. Αυλακιά ο πόνος του στο μέτωπο. Της υποσχέθηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί. Μα ήταν σίγουρο πως δεν μπορούσε και πάρα πολλά. Το μόνο όπλο του ο άμβωνας. Το κήρυγμα της Κυριακής. Και το αμπέλι της χείρας. Απλά το πρόσχημα. Έτσι κι αλλιώς περίσευε η αδικία, χρέος του να την καυτηριάσει. «Δεν κατηγορώ τον πλούσιο», είπε σε εκείνο το κήρυγμα, «αλλά τον άρπαγα. Κι είναι άλλο πλούσιος και άλλο άρπαγας. Άλλο εύπορος και άλλο πλεονέκτης. Ξεχώριζε τα πράγματα και μη συγχαίει στα ασυμβίβαστα. Είσαι πλούσιος? Δεν σε εμποδίζω. Είσαι άπραγας? Σε κατηγορώ. Έχεις τα δικά σου. Απόλαυσέ τα. Παίρνεις τον άλλον? Δεν σιωπώ. Αναρωτιέσαι τι να κάνεις. Μίσησε τα χρήματα και αγάπησε τη ζωή σου. Μην επιθυμείς τα ξένα. Μην απογυμνώσεις τη χείρα. Μην κλέψεις το ορφανό. Μην αρπάζεις τα υλικά, αλλά τον ουρανό. Γιατί αρπάζεις το φτωχό που σε κατηγορεί? Άρπαξε το Χριστό που σε επαινεί. Είδες αχαριστία και μανία? Αρπάζεις από το φτωχό που έχει λίγα? Ο Χριστός λέει: άρπαξε εμένα, θα σε ευγνωμονώ για την αρπαγή. Τη βασιλεία τη δική μου άρπαξε και κέρδισε την. Θέλεις να με πετροβολήσεις για αυτά που σου λέω? Μπορείς να το κάνεις, δεν με νοιάζει. Μόνο για ένα πράγμα ενδιαφέρομαι. Την προκοπή των ακροατών μου. Και οι πλούσιοι και οι φτωχοί δικά μου παιδιά είναι. Η ίδια κοιλιά πόνεσε και για τους δύο. Οι ίδιοι πόνοι γέννησαν και τους δύο. Αν λοιπόν ενοχλείς το φτωχό, σε κατηγορώ. Γιατί δεν είναι του φτωχού τόσο μεγάλη η ζημιά όσοι του πλουσίου. Διότι ο φτωχός δεν ζημιώνεται τόσο πολύ, αφού ζημιώνεται οικονομικά. Εσύ όμως, ο πλούσιος, ζημιώνεσαι στην ψυχή. Η Ευδοξία δεν ήταν στην εκκλησία εκείνη την Κυριακή, και ποιος ξέρει πώς θα της μεταφέρανε όσα είπε ο Πατριάρχης. Για τούτο άστραψε και βρόντιξε. Τα έβαλε με τον Ευτρόπιο που τους επέβαλε για Πατριάρχη τούτο τον ασεβή. «Αυτό είναι έγκλημα καθοσιώσεως», του έλεγε. «Θα πρέπει να τιμωρηθεί όπως του αξίζει». Κι όλοι δα το ξέραμε. Τα εγκλήματα καθοσιώσεως τιμωρούνταν με θάνατο. Βέβαια ο Ιωάννης ούτε μία φορά δεν ανέφερε το όνομα της βασίλισσας στην ομιλία του. Μα έτσι κι αλλιώς το αμπέλι της χείρας έγινε το θέμα της ημέρας. Γι' αυτό μιλούσαν στα καταστήματα, γι' αυτό στα εργαστήρια, στα αρτοποιεία και στα λουτρά οι γυναίκες δεν είχαν τίποτα άλλο να πουν. Μα τα χειρότερα για τον Ιωάννη δεν είχαν ακόμη έρθει. Όσο για το αμπέλι, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι το ξαναπήρε η χείρα. Το άσυλο.
Είχαν περάσει 2 χρόνια από τότε που ο Ευτρόπιος είχε γίνει πρωθυπουργός. Μα έπρεπε κάθε μέρα να δίνει εξετάσεις στο βασιλιά για την αφοσίωσή του. Ύστερα μάλιστα και από το ξέσπασμα της Ευδοξίας για το ζήτημα του Αμπελιού, οι φόβοι του μεγάλωσαν για τη θέση του. Έτρεμε μην τον πετάξουν κάποια στιγμή έξω από το παλάτι. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της ανασφάλειας προσπαθούσε να φαίνεται όλο και πιο αφοσιωμένο στον Αρκάδιο, σκαρώνοντας ακόμη και φανταστικές συνωμοσίες σε βάρος του, σε βάρος του βασιλέα. Σε μια τέτοια φανταστική συνωμοσία έμπλεξε και το όνομα του ύπατου Τιμάσιου, και δεν το έκανε δίχως λόγο. Ο Τιμάσιος, που ο Αρκάδιος τον τιμούσε με την εμπιστοσύνη του, δεν έβλεπε με καλό μάτι τον Ευτρόπιο εξαιτίας της εύνοιας που του έδειχνε ο βασιλιάς. Έβρισκε ότι δεν την άξιζε και δεν το έκρυβε. Από αυτό το λόγο λοιπόν ο παρακοιμόμενος τον αντιπαθούσε και τον φοβόταν. Έβαζε με το νου μήπως επηρεάσει το βασιλιά και πάψει να τον εμπιστεύεται. Για τούτο και σκάρωσε το μύθο της συνωμοσίας και τον έφερε ως εγκέφαλό της. Ο Αρκάδιος δεν ήθελε να το πιστέψει. Ο πιο αφοσιωμένος φίλος του να συνωμοτεί εναντίον του. Όμως ο Ευτρόπιος προσκόμισε και αποδείξεις, και ο Τιμάσιος κρίθηκε ένοχος, ένοχος συνωμοσίας εναντίον του αυτοκράτορα, και αποφασίστηκε η εξορία του. Κανονικά, με μια τέτοια φοβερή κατηγορία θα έπρεπε να καταδικαστεί σε θάνατο. Μα δεν του πήγαινε του Αρκαδίου να δεχτεί την έσχατη των ποινών για τον πιο καλό του φίλο. Τον αγαπούσε. Έτσι, αποφάσισε την εξορία του. Ο Ευτρόπιος δηλαδή το αποφάσισε. Εκείνος απλά έβαλε την υπογραφή του. Τον έστειλαν στην Αφρική, στην όαση της Λιβύης, κατά μεσή στην έρημο, ποτέ να μην μπορέσει να ξαναδεί τη βασιλεύουσα, εκεί να αφήσει τα κόκαλά του. Στην εξορία τον ακολούθησε και η σύζυγός του, η Πενταδία. Πέρασε ο πρώτος, πέρασε και ο δεύτερος μήνας συντροφιά με λιγοστούς ηθαγενείς, μα η ζωή τους ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Δεν γινόταν να την αντέξουν για πολύ. Έπρεπε το δίχως άλλο να το σκάσουν. Όμως πώς? Βέβαια δεν υπήρχε φρουρά να τους φυλάγει, μα η έρημος είναι απέραντη και φυσικά δεν υπάρχουν δρόμοι. Πού να πήγαιναν? Και το χειρότερο, όπως τους πληροφόρησαν οι ηθαγενείς, σε λίγο θα άρχισαν να φυσούν εκείνοι οι φοβεροί αέριδες που ξεσηκώνουν σύννεφο τη σκόνη και την άμμο, και δεν υπάρχει τρόπος να την αποφύγεις, να μην σε τυλίξει όπως τα ψάρια με τα αλεύρι πριν τα ραδιάσει στο τηγάνι. Χώνεται στα αυτιά, στα μάτια, στα ρουθούνια, ούτε να φας μπορείς, ούτε να πιεις. Και αν σε βρεις στο δρόμο, σε θάβει ζωντανό. Κι ούτε περίπτωση υπάρχει κανείς να σε ξεθάψει. Θα έχεις γίνει η καρδιά ενός βουνού που ως πριν λίγο δεν σημειωνόταν σε κανένα χάρτη. Θα έχεις γίνει το κουκούτσι του.

Ο Τιμάσιος έδειχνε απελπισμένος. Η Πενταδία δεν μιλούσε. Στο κάτω-κάτω κανένας δεν την υποχρέωσε να έρθει και αυτή μαζί του. Εκείνες τις ημέρες έτυχε να περάσει από εκεί ένα καραβάνι και ήταν το πρώτο σημάδι μετά από τόσους μήνες που έφτανε από τον έξω κόσμο. «Θα το ακολουθήσουμε», είπε στην Πενταδία ο Τιμάσιος, «και όπου μας βγάλει. Χειρότερα από αυτού που είμαστε δεν θα είναι». Η γυναίκα, σαν πιο καχύποπτη όπως όλες οι γυναίκες, έβαλε με το νου μήπως οι άνθρωποι που συνόδευαν το καραβάνι ήταν βλαστοί από τον Ευτρόπιο. Για να τους παρασύρουν όχι στην ελευθερία όπως έλπιζε ο Τιμάσιος, αλλά στο θάνατο. Δεν μίλησε ωστόσο. Από φόβο μην καψαλήσει και αυτή την ελπίδα που για πρώτη φορά εδώ στην εξορία τους άλλαξε κάπως τη διάθεση του άνδρα της. Αχάραγα ξεκίνησαν την άλλη μέρα. Μα για κακή τους τύχη τους πρόλαβε στο δρόμο εκείνος ο αέρας που φοβούνταν. Έπειτα από μήνες έφτασε μόνη της η Πενταδία στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τιμάσιος δεν ξαναέδωσε σημάδια ζωής. Η Πενταδία τον έχασε μέσα σε εκείνο το κακό που τους βρήκε στο δρόμο προς την ελευθερία. Και ο άνθρωπος που την άρπαξε από το χέρι και την έσερνε να μην την παρασύρει ο αέρας δεν ήταν ο άντρας της όπως νόμιζε. Μετά από ώρες το κατάλαβε όταν πήρε κάπως να κατακάθεται η άμμος και η σκόνη και μπορούσε να ξεχωρίσει ο ένας τον άλλον. Ο ερχομός της Πενταδίας στη βασιλεύουσα γρήγορα μαθεύτηκε. Και ο πρώτος που το έμαθε ήταν ο Ευτρόπιος. Λιτούς και δεμένους έβαλε ο Ευτρόπιος να την βρουν. Δεν πίστευε ότι η Πενταδία γύρισε μονάχη από την άλλη άκρη του κόσμου. Μαζί της θα ήταν και ο Τιμάσιος και κάπου θα κρυβόταν. Μα θα το μάθαινε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το μάθει. Λίγο αν ζόριζε τη γυναίκα ήταν σίγουρος ότι θα του φανέρωνε τον κρυψώνα του. Φοβήθηκε η Πενταδία του το ζόρισμα. Δεν ήξερε ως πού θα μπορούσε να φτάσει. Προτίμησε να κρυφτεί. Στην αρχή κρυβόταν σε συγγενικά της σπίτια. Μα γρήγορα κατάλαβε ότι τα συγγενικά σπίτια δεν ήταν οι πιο σίγουροι κρυψώνες, χωρίς ότι μπορούσαν να βρουν και τον πελά τους οι άνθρωποι που την έκρυβαν. Να ακριβοπληρώσουν την καλοσύνη τους. Και τούτη η φόβη της Πενταδίας δεν ήταν αδικαιολόγητη. Οι στρατιώτες του Ευτροπίου σε όποιο σπίτι έμπαιναν και την έψαχναν συμπεριφέρονταν με αγριάδα, φοβερίζανε. Είχε περάσει μια εβδομάδα και η Πενταδία κάθε μέρα αναζητούσε άλλον κρυψώνα. Πιο σίγουρο. Και από τον Τιμάσιο κανένα νέο. Κουράστηκε να ρωτά μήπως τον είδε κανείς από τους δικούς της, μήπως είχε ακούσει κάτι. Κουράστηκε και να κρύβεται και να φοβάται για τους συγγενείς που τη φιλοξενούσαν μη βρούνε τον πελά τους. Και ο ξενώνας της Ολυμπιάδας που κάποιοι φίλοι της υπέδειξαν ήταν μακριά. Πώς να πάει ίσαμε εκεί δίχως να τη δουν. Τα λαγωνικά που είχε ξαμολύσει ο Ευτρόπιος θα την τζακώνανε στο δρόμο. Όμως δες πως τα οικονομεί ο Θεός, πως δίνει λύση εκεί που δεν την περιμένεις.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

0: Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Επίσκεψη στη Μεγάλη Βρετανία πραγματοποιεί ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος για αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης του κεραμικού. Στη Βουλή θα μιλήσει αύριο το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο βαθμολόγιο στο δημόσιο. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Από 18 Σεπτεμβρίου σε λειτουργία οι νέες συγκοινωνιακές συνδέσεις σε Ανατολική και Δυτική Αττική. Συνολικά 1.152 στρέμματα έχουν καεί στην περιοχή της Κόνιτσας. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα επαναλειτουργήσει τις επόμενες ημέρες, ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός και την μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Από την προηγούμενη εκπομπή έμειναν 4 στίχοι του 90ου ψαλμού, τους οποίους θα αναγνώσουμε σήμερα και μετά θα προσεγγίσουμε ένα νέο ψαλμό. Όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, ο 90ος ψαλμός έχει έναν διαλογικό χαρακτήρα, σαν να μιλάνε μεταξύ τους ο λαός, οι ιερείς, ο αρχιερέας. Στον 13 λοιπόν στίχο, οι ιερείς απαντούν στο λαό ότι με τη δύναμη που θα έχεις επειδή έχεις παραδοθεί στον Κύριο μπορείς να αντιμετωπίσεις δυσκολίες της ιστορίας. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβήσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Θα σταθείς πάνω στην ασπίδα. Η ασπίδα είναι ένα φαρμακερό φίδι της τάξεως των εχιδνών. Είναι μάλιστα και ο μυθικός δράκον που εξοντώθηκε από τον Άγιο Γεώργιο. Και ο βασιλίσκος είναι ένα δηλητηριώδες φίδι. Βασιλίσκος κατ' ουσίαν σημαίνει ο μικρός γιος του βασιλιά.

και βασιλίσκος ονομάζεται το φίδι που έχει ένα λοφείο στο κεφάλι του που μοιάζει σαν κορώνα. Λοιπόν, πάνω στα φαρμακερά φίδια, ας το κάνουμε ένα το φίδι, μπορείς να πατήσεις και να μην πάθεις τίποτα και μπορείς να καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Αυτή είναι η νοητή μας εχθρή. Θυμηθείτε ότι στη διήγηση της δημιουργίας ο διάβολος εμφανίζεται με την εικόνα του φιδιού και μην ξεχνάτε ότι το φίδι σε όλους τους αρχαίγονους λαούς είναι το σύμβολο της ζωής. Η ίδια η ζωή είναι ο πειρασμός του ανθρώπου. Ο διάλογος δηλαδή που κάνει ο άνθρωπος με τη ζωή του στείνει και την παγίδα συγχρόνως. Ενώ η εσωτερική του δύναμη, η δημιουργική δύναμη του ανθρώπου είναι να διαχειριστεί τη ζωή, εκτρέπει αυτήν την κατάσταση στο να κατέχει τη ζωή και να κυριαρχεί επί της ζωής, όχι να γίνει διαχειριστής της. Στην αρχαία διήγηση υπάρχει μία υπόδειξη στον άνθρωπο να φτάσει κλιμακωτά και να συνδεθεί με τον Υιό, ο οποίος είναι το δέντρο της ζωής. Να συνδεθεί με τον Υιό ώστε να μπορέσει να γίνει πραγματικός διαχειριστής όλης της δημιουργίας. Η δημιουργία δεν είναι μόνο η φύση, η κτήση, είναι και το πλήρωμα αυτής, όπως μας λέει ο Ψαλμωδός. Πάσα η γη και το πλήρωμα αυτής. Είναι όλα τα ζωντανά, είναι ο άνθρωπος, είναι οι συνάνθρωποι μας. Και ενώ ξεκινάει ο άνθρωπος να σχετίζεται με τα πράγματα της δημιουργίας, θυμηθείτε αυτή την εικόνα που μας δίνει το βιβλίο της Γενέσεως, ότι ονοματίζει τα πράγματα και ονοματίζω σημαίνει γνωρίζω, έχω σχέση. Ενώ λοιπόν ονοματίζει τα πράγματα, κάποια στιγμή χάνει την ισορροπία ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς πάει να γίνει Θεός στη θέση του Θεού, να αυτοθεωθεί ο ίδιος, και επέρχεται αυτή η σύγχυση. Στον Ευαγγελιστή Λουκά βλέπουμε ότι κάποια στιγμή περιγράφεται ένα επεισόδιο όπου ο Χριστός στέλνει τους μαθητές του, δοκιμαστικά θα μπορούσαμε να πούμε, να πάνε στις πόλεις και να δοκιμάσουν να μιλήσουν για το Μεσσία και να βγάλουν προς τους ανθρώπους αυτή την αγάπη, τη δύναμη του Θεού. Και μάλιστα λέει ότι πολλές φορές θεράπευσαν και αρρώστους. Γύρισαν λοιπόν από την αποστολή. «Κύριε», του είπαν όταν γύρισαν από αυτή την έκτακτη αποστολή, «στο όνομά σου τα δαιμόνια εξαφανίζονται». Και τους απαντάει ο Χριστός, «Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού». Εγγενιάζει δηλαδή ο Χριστός μια νέα κατάσταση σε αυτόν τον πόλεμο. Σε αυτόν τον πόλεμο δεν αμήνομαι, αλλά νικώ. Δεν κοιτάζω να προφυλαχθώ μόνον, αλλά νικώ. Και νικώ επειδή έχω ένα όνομα στα χέρια μου, το όνομα Ιησούς. «Εν το ονόματί σου εκβάλλομεν τα δαιμόνια», του λένε οι μαθητές. Τώρα έρχεται η εξαγγελία του αρχιερέα, του επικεφαλής του λαού, του επικεφαλής επίσης του ορατού οίκου του Θεού και λέει ότι «επεμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου». Είναι σαν να μιλάει ο Θεός τώρα. Απαντάει σε όλα αυτά ο ίδιος ο Θεός μέσω του εκπροσώπου του, του αρχιερέα. «Επειδή έλπισε σε μένα, θα τον προφυλάξω, θα τον σκεπάσω». Αυτά λέει ο Θεός. «Γιατί θα τον σκεπάσω? Γιατί με γνώρισε ότι έγνω το όνομά μου». Ακούστε, το ζητούμενο είναι να μάθουμε το όνομα του Κυρίου. Πάντα ήταν το ζητούμενο. Το όνομά του δεν το ξέρει κανείς, δεν το ήξερε κανείς. Τα ονόματα που κατατίθενται ως ονόματα θεοτήτων, του Θεού που μας ενδιαφέρει στην Παλαιά Διαθήκη, είναι επίθετα. Ό,τι τίθεται επί του ονόματος.
Είναι μια ολόκληρη ιστορία το όνομα του Θεού. Στις εβραϊκές γραφές το καθαυτό όνομα του Θεού ήταν άγνωστο, αλλά γραφόταν, αποτυπωνόταν με τέσσερα σύμβολα. Όμως, ό,τι ήταν άγνωστο στην Παλαιά Διαθήκη, στην ιστορία πριν από την σάρκωση του Λόγου, αυτό το άγνωστο το γνωρίζουμε όταν ο Υιός έρχεται ανάμεσά μας. Αυτός μας γνωρίζει το όνομα του Θεού, αποκαλύπτοντας ότι λέγεται Πατήρ του Υιού Του. Το όνομα του Θεού είναι μία σχέση, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Στους δύο επόμενους στίχους και τους τελευταίους, 15 και 16, συνεχίζει ο αρχιερέας να μας καταθέτει τη φωνή του Θεού, ή μάλλον συνεχίζει ο Θεός να μιλάει δια του αρχιερέα, του εκπροσώπου του. «Και κράξετε πρόσμε και επακούσομε αυτού, μεταυτού ημί εν θλίψη. Εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν». Αυτή είναι μια εξαγγελία συγκλονιστική. Απαρχής ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο να τον καλέσει, να καλέσει ο άνθρωπος το Θεό, να βγάλει αυτή την κραυγή της μοναξιάς του ο άνθρωπος προς τον Θεό. Η απάντηση είναι πάντα θετική. Ο Θεός θα ακούσει τη φωνή της μοναξιάς του ανθρώπου και θα βρεθεί μαζί του στον τόπο της θλίψεως, στον τόπο του θανάτου. Θα βρεθεί συμπαραστάτης του ανθρώπου, θα τον γλιτώσει από αυτή τη φθορά και από αυτόν τον θάνατο και από αυτή τη σύγχυση, και θα τον δοξάσει, θα τον γεμίσει με ζωή, μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν, και θα του δείξει το σωτήριο του, τη σωτηρία του. Πότε θα γίνουν αυτά? Ο Δαβίδ έχει χαρακτηριστεί προφήτης. Καταθέτει μια συγκλονιστική προφητεία με τους δύο αυτούς στίχους. Σε αυτούς τους δύο στίχους οι πατέρες βλέπουν την ενανθρώπιση του Λόγου. Ο Μέγας Αθανάσιος θα μας πει ότι αυτό το σωτήριον, αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο και εις το νέον ημάς αιώνα εισαγαγών, και συμβασιλεύσε αυτό και παρασκευάζον. Και θυμηθείτε τη στιγμή που ο γέροντας Σιμεών παίρνει το μικρό βρέφος στα χέρια του τον Ιησού, «Νίν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Για αυτό το σωτήριον μας μιλάει μερικούς αιώνες πριν από την ανανθρώπιση ο ποιητής και προφήτης Δαβίδ. Εδώ σταματάμε με τον 90ο λοιπόν ψαλμό, τον τελειώσαμε, και θα πάμε στον 37ο ψαλμό μετά από ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Ο 37ος ψαλμός είναι ο δεύτερος ψαλμός του εξάψαλμου. Όσοι έχετε πάει πρωί στον όρθρο, ακούτε τον εξάψαλμο, έχετε ακούσει αυτόν τον ψαλμό. Μας είναι μάλιστα πιο οικείος από τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, το βράδυ, στους τρεις νυμφίους δηλαδή και στον νυπτήρα, επειδή το βράδυ ψέλνεται ο όρθρος της άλλης ημέρας, στον οποίο βέβαια επισυνάπτεται και ο εξάψαλμος, και έτσι ακούμε αυτόν τον ψαλμό. Τον λέμε και ψαλμό της μετανοίας. Πριν ξεκινήσουμε την αναστήχο προσέγγιση, θα ήθελα να πω ότι οι ερμηνευτές, ακόμα και οι πατέρες ερμηνευτές, δηλαδή Μέγας Αθανάσιος, Ιερός Χρυσόστομος, Θεοδόρητος, που κυρίως έχουν ασχοληθεί με το σύνολο των ψαλμών, αλλά και σύγχρονοι ερμηνευτές θεολόγοι, εισάγουν μία επικαιρότητα του ψαλμού σε σχέση με τον ποιητή. Δηλαδή, μας λένε ότι ο ποιητής πάσχει σωματικά, έχει μια αρρώστια, κάτι τον ταλαιπωρεί ως αρρώστια σωματική, και την αποδίδει αυτή την αρρώστια σε μια θεία τιμωρία. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ αδύνατο σημείο να το πούμε αυτό το πράγμα. Εάν μιλάμε για ποιήση, η ποιήση έχει ένα καθολικό χαρακτήρα. Η ποιήση μιλάει για όλους τους ανθρώπους και όχι για αυτόν τον συγκεκριμένο που πάσχει. Θυμάμαι, και το λέω σε παρένθεση αυτό, την αντίδρασή μου σε μία ερμηνεία που οφείλεται στον Βαλέτα, ότι ο Παπαδιαμάντης έγραψε την ακολουθία του Αγίου Αντίπα ως τάμα, επειδή είχε πονόδοντο. Πράγματι υπάρχει ένα τροπάριο στους ένους αυτής της ακολουθίας που αναφέρεται σε πρώτο πρόσωπο τρόποντινά και δείχνει να οικετεύει για θεραπεία του άλγους των οδόντων. Αλλά δεν έγραψε αυτό το ποίημα επειδή είχε πονόδοντο και έταξε στον Άγιο Αντίπα. Το ίδιο κατά την γνώμη μου συμβαίνει και στον ψαλμό αυτό. Ο ψαλμός δεν γράφτηκε για μια συγκεκριμένη ασθένεια του ποιητή. Γράφτηκε για τη συνολική ασθένεια της ανθρώπινης φύσης, του ανθρώπου. Ο Δαβίδ καταθέτει έναν δρόμο, μία οδό. Η οδός αυτή λέγεται οδός της μετανοίας και για να μπορέσει να την περιγράψει αντλεί εικόνες από τη ζωή του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, ο οποίος πάσχει, πονάει, αρρωσταίνει, υποφέρει. Τέτοιες εικόνες αντλεί μέσα από τη ζωή για να περιγράψει την κατάσταση της απουσίας του Θεού από τη ζωή του ανθρώπου και της λαχτάρας του ανθρώπου να είναι μαζί με το Θεό. Και επειδή ο ίδιος αισθάνεται αδύναμος να πορευθεί προς τον Θεό, καλεί τον Θεό να έρθει σε Αυτόν. Αυτό θα έλεγα είναι το περιεχόμενο αυτού του ψαλμού. Είναι σαν να λέει ο ποιητής, «Κύριε, λαχταρώ να είμαι μαζί σου, αλλά είμαι αδύναμος να το επιτύχω. Γι' αυτό έλα εσύ και σύνδεσέ με μαζί σου». Ο πρώτος στίχος αυτού του ψαλμού αποτελεί και την επιγραφή του. «Ψαλμός το Δαβίδ, εις ανάμνηση περί του Σαββάτου». Ο τίτλος δηλαδή μας λέει ότι ο ψαλμός που αυτός αποδίδεται στον Δαβίδ. Μας λέει επίσης ότι αναφέρεται στην ημέρα του Σαββάτου. Η έκφραση «εις ανάμνηση περί του Σαββάτου» είναι εβραϊσμός ασφαλώς, είναι μία μεταγραφή εβραϊκής πρότασης. Θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε με την έκφραση «για να σπουδάσουμε το περιεχόμενο του Σαββάτου». Η λέξη Σάββατο στα εβραϊκά, όπως ξέρετε, σημαίνει κατάπαυση, πάβω από κάτι. Η αναφορά μας πάει στην αυγή της ιστορίας, όπως μας διηγείται το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Γένεση. Η δημιουργία, μας διηγείται η Γραφή, τελείωσε σε 6 στάδια που τα ονομάζει ημέρες και ήρθε το 7ο στάδιο που το ονομάζει και αυτό ημέρα. Κάθε ημέρα της δημιουργίας αρχίζει και τελειώνει με τη φράση «και εγένε το πρωί και εγένε το εσπέρα». Η έβδομη ημέρα δεν μετριέται όμως έτσι. Δεν έγινε πρωί και δεν έγινε ποτέ εσπέρα. Είναι μια ατέλειωτη ημέρα. Είναι ο χρόνος της εβδόμης ημέρας της δημιουργίας, κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται και η ανταρσία του ανθρώπου απέναντι του Θεού και η αποξένωση του ανθρώπου από τον Θεό. Με άλλα λόγια, η έβδομη ημέρα θα ήταν πράγματι μια ανέσπερη και ατελείωτη ημέρα για τη δημιουργία, για τον άνθρωπο, μια ημέρα γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Με την αμαρτία του ανθρώπου όμως, χάνεται αυτό το περιεχόμενο ή φαίνεται να χάνεται αυτό το περιεχόμενο της έβδομης ημέρας. Κατ' ουσίαν, ο Θεός δεν φεύγει από αυτόν τον χρόνο, αλλά η παρουσία του γίνεται μυστική. Δεν είναι πλέον εμφανής για όλη την ανθρωπότητα. Γίνεται η ημέρα της μυστικής παρουσίας του Θεού, κατά τη διάρκεια της οποίας εργάζεται τη σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή, είναι ένας χρόνος πλέον αυτή η έβδομη ημέρα, μέσα στον οποίο κυριαρχεί ο θάνατος και δια του θανάτου προετοιμάζεται η νέα ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και η τήρηση της αργίας του Σαββάτου στον Μωσαϊκό νόμο ξεκινά από πολύ νωρίς ως υπόμνηση της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία. Αποτελεί δηλαδή σπουδή επανέβρεσης της σχέσης με τον Θεό. Αυτή η μέρα πρέπει να υπενθυμίζει ότι ο Θεός υπάρχει μέσα στη δημιουργία του και υπάρχει σε διάλογο με τη δημιουργία του. Επικεφαλής αυτής της δημιουργίας είναι ο άνθρωπος, άρα υπάρχει σε διάλογο με τον άνθρωπο. Είτε το ξέρει ο άνθρωπος, είτε δεν το ξέρει. Είτε το αντιλαμβάνεται, είτε δεν το αντιλαμβάνεται. Αυτή την κατάσταση μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου που φέρει το όνομά του. «Εν το κόσμο ειν και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω». Πάντα δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού υπήρχε μέσα στην ιστορία, δια του Λόγου και Υιού του Θεού δημιουργήθηκε όλη η κτήση, αλλά ο κόσμος δεν τον αντελήφθη. Υπάρχει κατάπαυση, η οποία για πολλούς πατέρες σημαίνει την πρόνοια του Θεού. Υπάρχει μια μυστική παρουσία του Θεού και καλείται ο λαός να σπουδάσει αυτή την ημέρα, την ημέρα της καταπαύσεως. Ο μόνος τρόπος για να σπουδάσεις την ημέρα της καταπαύσεως είναι να περπατήσεις μέσα σε αυτή την ημέρα, να βρεις δηλαδή έναν δρόμο. Αυτός ο δρόμος, ήδη από τα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως μάλιστα στους προφήτες, είναι ο δρόμος της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σπουδάσεις την παρουσία του Θεού παρά μόνο μέσω της μετανοίας και της επικλήσεως του ονόματός του. Περιεχόμενο λοιπόν της αργίας του Σαββάτου είναι η μετάνοια, δηλαδή η κυριότερη οδός για την επανασύνδεση του ανθρώπου με το Θεό. Άρα ο ποιητής θέλει να μας πει ποιος είναι ο δρόμος του Σαββάτου, ο δρόμος της εβδόμης ημέρας. Σύμφωνα με το Πασχάλιο Χρονικό, ένα έργο των αρχών του 7ου αιώνα που ο συγγραφέας του μας είναι άγνωστος, Σάββατο ονομάζεται κάθε ημέρα που είναι αφιερωμένη σε εκκλησιαστική εορτή. Ήωθεν η Θεόπνευστος γραφή εκάστην ημέραν ανάπαυσιν έχουσαν Σάββατον ονομάζει. Το Σάββατο λοιπόν είναι μια υπόμνηση καταπαύσεως. Κατάπαυση κατ' ουσίαν υπάρχει μόνο σε μια ειρηναία κατάσταση. Αυτή την ειρηναία κατάσταση επαγγέλλεται απ' αρχής ο Θεός για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος διαταράσσει αυτή την ειρηναία κατάσταση και εισέρχεται σε έναν δρόμο συγχύσεως. Έρχεται τώρα να σπουδάσει την παρουσία μιας τέτοιας κατάστασης μέσα από την ενέργεια της μετανοίας, την διαρκή όμως ενέργεια της μετανοίας. Το «μετανοείται» του Ιωάννου του Προδρόμου είναι ενεστώτας, δηλαδή έχει διάρκεια, είναι κατάσταση, δεν λέει μετανοήστε, λέει μετανοείτε, και αυτήν την αντίληψη την κρατάει η εκκλησιαστική μας παράδοση. Διαβάζουμε στην ακολουθία της μετανοίας το αίτημα του ιερέα, όπως Κύριος ο Θεός δωρήσετε αυτό άφεσιν αμαρτιών και καιρών μετανοίας. Η μετάνοια δεν σταματάει ποτέ. Άρα η μετάνοια είναι πρώτον στάση ζωής και δεύτερον αυτό που πηγάζει από τη στάση, δηλαδή τρόπος ζωής. Δεν είναι πράξη άπαξ γενόμενη ή γινόμενη, είναι στάση ζωής, είναι διαρκής στάση ζωής. Από τη συναγωγή τώρα ο σαββατισμός περνάει στην εκκλησία. Ναι μεν με παραπλήσιο περιεχόμενο ως χρόνος μετανοίας, αλλά με σαφή διαφορετική αντίληψη του χρόνου και του τρόπου τήρησής του. Κατ' ουσίαν έχουμε μία μετακίνηση από την 7η ημέρα στην 8η ημέρα, κατά την οποία 8η ημέρα ψηλαφείται πλέον αυτή η Θεία Κατάπαυσης ως παράδεισος, και αυτό λόγω της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι ο Χριστός σαββατίζει την ημέρα του Σαββάτου, δηλαδή μένει σιωπηλός την ημέρα του Σαββάτου, και ψηλαφείται ο κενός τάφος την επομέρη της ημέρας του Σαββάτου. Αυτή η επόμενη ημέρα, που ήταν η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, στην εκκλησιαστική παράδοση γίνεται η 8η ημέρα της εβδομάδας. Είναι ένα νέο Σάββατο. Πάντως, κατάπαυση, Σάββατο πάλι, αλλά με άλλη προοπτική. Αυτή η ημέρα, η 8η, δεν θα τελειώσει ποτέ. Και αυτή την ημέρα ορισμένα τροπάρια μας την ονομάζουν Ιερή Ογδοάδα. Μέσα δηλαδή στη διάσταση της 7ης ημέρας του Σαββάτου, με την κυρίαρχη παρουσία του θανάτου, εισέρχεται η διάσταση της 8ης ημέρας, δηλαδή μιας ανέσπερης ημέρας του νέου ανθρώπου που αναγεννάται δια του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Δαβίδ, όταν γράφει αυτό το ποίημα, το γράφει για να τιμήσει τον Σαββατιαίο χρόνο και να υπογραμμίσει το περιεχόμενο αυτού του Σαββατιαίου χρόνου, δηλαδή του χρόνου τον οποίο ζούμε όλοι οι άνθρωποι, και να μιλήσει συγχρόνως για ένα νέο χρόνο που θα έρθει, χρόνο καταλλαγής με τον Θεό. Δεν τον ονομάζει ασφαλώς 8η ημέρα. Τη σύνδεση του Δαβίδ με αυτόν τον νέο χρόνο την βλέπουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Την καταθέτει ο Απόστολος Παύλος. «Φοβηθόμεν ουν μη ποτέ καταλυπωμένης επαγγελίας εισελθήν εις την κατάπαυσιν αυτού, δοκίτης εξ ημών υστερικένε». Να προσέξουμε δηλαδή να μην υστερηθούμε να μπούμε στην κατάπαυση του Κυρίου. Μη φοβηθούμε ότι θα τη χάσουμε αυτήν την κατάπαυση. Γιατί και γάρ εσμέν ευαγγελισμένη. Ο λόγος του σαββατισμού δεν ωφέλησε βέβαια τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό λέει ο Παύλος. Γιατί δεν είχε έρθει ο Χριστός. Ο λόγος του σαββατισμού λοιπόν που προσδιορίστηκε από τον ίδιο το Θεό, όπως υπογραμμίζει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, ήδη και γάρ που περί της εβδόμης ούτω και κατέπαυσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού, επαναπροσδιορίζεται μέσω του Δαβίδ ως σήμερον, με την προσθήκη ότι δεν πρέπει να αγνωρίσουμε την πρόκληση. Πάλιν την αορίζει ημέραν, σήμερον, εν Δαβίδε λέγον, μετά το σου των χρόνων, καθώς ήρητε, σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών. Τι έκανε ο πρώτος άνθρωπος? Σε εκείνο το τότε σήμερον δεν άκουσε της φωνής, παρά άκουσε, παρήκουσε της φωνής. Ο ποιητής έρχεται εδώ να υπογραμμίσει ότι υπάρχει ένα διαρκές σήμερον, όπου καλούμαστε να ακούσουμε τις φωνές του Θεού, δηλαδή να αντιληφθούμε την παρουσία Του.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είπα στην αρχή, ξεκινώντας τον 37ο ψαλμό, ότι κυρίαρχο πνεύμα του ψαλμού αυτού είναι η κατάθεση του πόνου που κουβαλάει ο άνθρωπος, μια κατάσταση που στον στίχο 9 παρακάτω γίνεται κραυγή. Οριόμην κραυγάζει ο άνθρωπος και επικαλείται τη θεία εσπλαχνία για τη λύτρωση από τον πόνο. Αυτό λοιπόν είναι το περιεχόμενο του ψαλμού, μια κραυγή. Στίχος 2. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, μη θυμώσεις μαζί μου και γίνεις ο έλεγχός μου με το θυμό αυτό και μη με ταλαιπωρήσεις εξαιτίας της οργής σου. Θυμός και οργή λοιπόν. Είναι κοινή νομίζω αντίληψη στους περισσότερους ανθρώπους να πιστεύουν ότι η Παλαιά Διαθήκη μας παρουσιάζει έναν οργισμένο Θεό και να καταθέτουμε διάφορες αισθάσεις, παραδείγματος χάρη τι Θεός είναι αυτός ο οποίος οργίζεται και πού είναι η αγάπη του Θεού και διάφορα τέτοια. Ποια είναι όμως αυτή η οργή του Θεού? Είναι η οργή της λαχτάρας. Η οργή δεν είναι πάντα μια δύναμη που ενεργεί προς τα έξω. Η οργή ενεργεί και προς τα μέσα. Είμαι θυμωμένος, έχω θυμώσει γιατί λαχταρώ και δεν έχω στην αγκαλιά μου αυτόν ή αυτήν που λαχταρώ. Αυτή είναι η οργή του Θεού. Ο Θεός, κατά μια ανθρωποπαθή έκφραση ασφαλώς, είναι οργισμένος. Δηλαδή, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, έχει τρελαθεί από τον έρωτά του για τον άνθρωπο. Είναι οργισμένος ως μανικός εραστής. Είναι θυμωμένος γιατί αυτόν που αγαπάει δεν τον έχει στην αγκαλιά του. Κατά τον Θεοδόρητο, στον στίχο αυτό ο ποιητής παρακαλάει να παιδευθεί. Θέλει να παιδευθεί για να γιατρευτεί από τον πόνο. Αλλά παρακαλάει να παιδευθεί ιατρικός και όχι δικαστικός. Παρακαλών ιατρικός, μη δικαστικός παιδευθύνε. Αλλά ποια είναι τελικά αυτή η οργή του Θεού? Ο Οσιέ, ένας από τους Ελλάσσονες προφήτες, δείχνει αυτήν ακριβώς τη λαχτάρα του Θεού για την ύμφη του. Όλο το περιεχόμενο του βιβλίου του προφήτη Οσιέ είναι πώς θα πάρει την ύμφη που τον εγκατέλειψε ξανά στην αγκαλιά του ο Θεός. Αυτό είναι όλο. Ένας γάμος. Έφυγε η νύμφη και πρέπει να ξανάρθει στην αγκαλιά. Ού μη ποιήσω κατά την οργήν του θυμού μου, ού μη εγκαταλείπω, διότι Θεός εγώ ημί και ουκ άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει οργή του Θεού και υπάρχει οργή του ανθρώπου. Η πρώτη ενεργείται εξ έρωτος, η δεύτερη ενεργείται λόγω εγωπάθειας. Ενδιαφέρουσα είναι και η αποκάλυψη του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος στο περίφημο απόσπασμα του 54ου κεφαλαίου μας περιγράφει αυτόν τον Θεό και την οργή του Θεού. «Χρόνων μικρών κατέλειπώνσε και μεταελαίους μεγάλου ελεήσωσε. Εν θυμό μικρό απέστρεψα το πρόσωπό μου από σου και εν ελέη αιωνίο ελεήσεσαι». Ταυτίζει δηλαδή την οργή, το θυμό, με το έλεος του. «Ο θυμός μου είναι το έλεος μου». Αυτά λέει ο Θεός. Αλλά δεν πάβει να είναι λαχτάρα αυτός ο θυμός. Σαν να μας λέει «Είμαι θυμωμένος γιατί δεν σε έχω στην αγκαλιά μου». Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας έχει καταθέσει το περιεχόμενο της οργής του Θεού, μιλώντας για την οργή του Ιησού. Ακούστε ένα απόσπασμα της περικοπής. «Και εισήλθε πάλιν στην συναγωγή, και είναι εκεί άνθρωπος εξηραμένην έχων την χείρα, και παρετήρουν αυτόν», εννοείται οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς παρετήρουν τον Ιησού, «ή της Σάββαση θεραπεύσει αυτόν», εάν κατά τη διάρκεια του Σαββάτου θα τον θεραπεύσει, «ή να κατηγορήσω συν αυτού». Και λέγει ο Ιησούς, «το ανθρώπο το εξηραμένην έχοντι την χείρα, έγειρε εις το μέσον». Και λέγει αυτής, δηλαδή προς τους Φαρισαίους και στους γραμματείς, «έξεστη της Σάββασιν αγαθοποιήσε ή κακοποιήσε, ψυχήν σώσε ή αποκτήνε, ιδέ αισιόπον». Και περιβλεψάμενος αυτούς μεταοργής, συλληπούμενος επί τη πορώση της καρδίας αυτών, λέγει το ανθρώπο, «έκτινον την χείρα σου», και εξέτεινε, και αποκατεστάθη η χείρα αυτού υγιής ως η άλλη. Η οργή του Ιησού, όπως τη γνωρίζουμε και από το γνωστό επεισόδιο της εκδίωσης των εμπόρων από το ναό, είναι λαχτάρα. Λαχτάρα για να γίνει ο Σαββατισμός πραγματικά χρόνος και τρόπος κατάπαυσης. Κατάπαυση, όπως είπαμε, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει λύπη, δεν υπάρχει σύγχυση. Υπάρχει ειρήνη, εσωτερική ειρήνη, αυτή είναι η κατάπαυση. Κλασική σε αυτή την περίπτωση, για να τελειώσω με τον στίχο αυτό, είναι και η διατύπωση του Αποστόλου Παύλου που διακρίνει την οργή από την αμαρτία. Υπάρχει οργή χωρίς αμαρτία, αλλά υπάρχει και οργή με αμαρτία. Η οργή του ανθρώπου προσδιορίζεται ως οργή με αμαρτία. Η οργή όμως του αναγεννημένου ανθρώπου αφαιρεί το στοιχείο της αμαρτίας. «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους. Αλλά οργίζεστε, πρέπει να θυμώνετε. Υπάρχει θυμός. Και υπάρχει θυμός γιατί υπάρχει θάνατος. Υπάρχει οργή γιατί υπάρχει θάνατος. Ας πάμε τώρα στο στίχο 3. «Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήρεξας επεμέ την χείρα σου». Το ενεπάγησαν από το ρήμα εν πίγνημη, αόριστος δεύτερος ενεπάγην. Εμπίγνημη σημαίνει καρφώνω με ένα ακόντιο, κάτι αιχμηρό. «Με κάρφωσαν τα βέλη σου», λέει ο ποιητής. «Όχι με κάρφωσες εσύ που έστειλες τα βέλη σου, αλλά εγώ νιώθω τα βέλη σου. Η απουσία σου είναι τα βέλη σου. Η απουσία σου αυτή μου τρυπάει τα μέλη μου, μου τρυπάει την ύπαρξή μου. Και επεστήριξας επεμέ την χείρα σου», ακούμπησε στο χέρι σου. «Το χέρι σου είναι βαρύ, έπεσε βαρύ επάνω μου το χέρι σου. Η παρουσία σου είναι βαριά για την ασθενή μου κατάσταση. Η παρουσία σου με υπερβαίνει, η αγάπη σου με συντρίβει. Μπροστά στο μέγα έλεό σου αισθάνομαι να λυγίζουν τα πόδια μου. Νιώθω ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ». Και συνεχίζει ο ποιητής, «ούκα εστιν ίασις εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκα εστιν ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου». Κατά λέξη, δεν έχει υγεία το κορμί μου γιατί οργίστηκες. Τα οστά μου πονούν εξαιτίας των αμαρτιών μου. Εδώ στο στίχο 4 μερικοί ερμηνευτές διαβλέπουν πως ο ποιητής έχει κάποιο σωματικό νόσημα. Έχει δεν έχει, δεν μας ενδιαφέρει. Περιγράφει δύο καταστάσεις στον στίχο αυτόν που μπορούμε να τον κάνουμε δύο ημιστίχια. «Η οργή σου δεν με αφήνει να γιατρευτώ και οι αμαρτίες μου δεν με αφήνουν να έχω εσωτερική ειρήνη». Αντιστρέψτε τα ημιστίχια. Βάλτε το δεύτερο ημιστίχιο πρώτο. το ποιητικό αίτιο είναι το δεύτερο ημιστίχιο. Το βάρος είναι στο δεύτερο ημιστίχιο. Ουκ έστιν ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Επειδή αμάρτησα ή επειδή αμαρτάνω. Αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκομαι της αμαρτίας δεν μου επιτρέπει να έχω ειρήνη. Η απουσία της ειρήνης μου παρουσιάζει τον θυμό σου και την οργή σου. Άρα η οργή του Θεού διαμορφώνεται από την κατάσταση του ανθρώπου. Δεν είναι ο Θεός που στέλνει την οργή. Είναι ο άνθρωπος που εισπράττει την απουσία του Θεού ως οργή. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ εμβαρύθησαν επ' εμέ, μας λέει στο στίχο 5. Την αμαρτία την ανάγει σε αμαρτίες, πολλές αμαρτίες. Στην αρχή μας λέει ότι οι αμαρτίες αυτές είναι όλη του η ύπαρξη. Τα οστά για τον Εβραίο είναι το αόρατο στοιχείο του ανθρώπου, είναι ο σκελετός πάνω στον οποίο στηρίζεται όλη του η ύπαρξη. Γι' αυτό και η έσχατη απώλεια της ειρήνης ενός ανθρώπου, κατά την εβραϊκή αντίληψη, είναι τα γυμνά και τετραχυλισμένα οστά, δηλαδή ο απόλυτος θάνατος. Οι αμαρτίες λοιπόν αυτές οι πολλές έχουν ξεχυλίσει το κεφάλι μου, μας λέει. Είναι μια εικόνα σαν να πνίγομαι και το νερό με έχει καλύψει. Υπερήραν την κεφαλή μου και με βαραίνουν σαν ένα βαρύ φορτίο. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Το προσώζεσαν παραπέμπει σε μια δυσοσμία. Τα μέλη μου έχουν σαπίσει και βρωμάνε. Και αυτό οφείλεται στην αφροσύνη μου. Οι αμαρτίες γίνονται πλέον αρρώστια. Σωματοποιούνται οι αμαρτίες. Οι αμαρτίες γίνονται ψηλαφυτές καταστάσεις του ανθρώπου. Παν αμάρτημα κατά αφροσύνη γίνεται, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και ο ίδιος ο ποιητής στον Ψαλμό 68 στο στίχο 6 θα γράψει: «Ο Θεός, σύ έγνωστην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ούπακ απεκρύβησαν». Η αφροσύνη ιδρύεται στην ανθρώπινη φύση εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος, όπως συνηθίσαμε να λέμε, την απαρχής αποξένωση του ανθρώπου από τον Θεό. Το προπατορικό αμάρτημα είναι μια βιασύνη του ανθρώπου να φτάσει στο Θεό. Είναι φυτεμένη ασφαλώς αυτή η λαχτάρα μέσα στη φύση του ανθρώπου, να φτάσει σε αυτό που αργότερα οι πατέρες θα ονομάσουν θέωση. Αλλά ο άνθρωπος θέλει να φτάσει με το δικό του τρόπο. Δεν είμαστε πολύ μακριά, νομίζω, από την πραγματικότητα. Αν υποστηρίξω ότι το προπατορικό αμάρτημα είναι παρόν στη ζωή του καθενός μας, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, από μικρά παιδιά μέχρι γέροντες, το κάνουμε υποκρύπτοντας μέσα στις ενέργειές μας έναν δικό μας τρόπο, ατομικό τρόπο. Μας πάει κάπου αυτό? Δεν ξέρω. Πάντως θέλουμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, αλλά αυτή την οδό την ακολουθούμε με τον δικό μας τρόπο. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό λέγεται αφροσύνη, απουσία φρόνησης. Συνεχίζει να περιγράφει ο ποιητής την κατάσταση της φθοράς. «Εταλαιπώρεσα και κατεκάμφθην έως τέλους. Όλη την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμην». Αρχίζει δηλαδή τώρα να περιγράφει από τον 7 στίχο και μετά μια κατάσταση στην οποία τον έχει φέρει η αμαρτία, δηλαδή η ασθένεια. Η ασθένειά του είναι η αμαρτία του. Και όταν λέω η αμαρτία του, δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένη πράξη. Ξεχάστε τη ζωή του Δαβίδ, αν αμάρτησε. Στον 50ο ψαλμό μιλήσαμε για μια συγκεκριμένη ασφαλώς αμαρτία, όπου ζητάει το έλεος του Θεού. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι η αμαρτία αυτή κατακαλύπτει τη ζωή του ανθρώπου. Επομένως πρόκειται για ροπή. Είναι ροπή της φύσεως αυτή η αμαρτία. Κατεκάμφθην λοιπόν έως τέλους, σαν να μας λέει κύρτωσα εντελώς. Όλην την ημέρα σκυθροπάζωνε πορευόμην. Έλειψε δηλαδή η χαρά από τη ζωή μου. Δεν χαίρομαι. Είμαι ένας σκυθροπός άνθρωπος. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ούκες την ίασης εν τη σαρκή μου. Ψώα, η ψώα είναι η οσφής, η μέση. Οι ψώες στον πληθυντικό αριθμό κατά συνεκδοχή είναι τα νεφρά. Τα νεφρά πονάνε. Γιατί τα νεφρά? Κατά την εβραϊκή αντίληψη, τα νεφρά είναι η έδρα της ζωής που θα μεταδοθεί. Η ζωή κρύπτεται στα νεφρά και πολλές φορές έχουμε αυτές τις περιγραφές για τα νεφρά. Κυρίως τα νεφρά του ανδρός και κατά συνεκδοχή και τα νεφρά της γυναικός θα φέρουν το μικρό έμβριο. Από εκεί ξεκινάει η σύλληψη του ανθρώπου. Επομένως η ίδια η κατάσταση της ζωής είναι γεμάτη από έναν εμπεγμό. Θυμηθείτε αυτό που μας λέει στον 50ο ψαλμό: «Εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου». Δηλαδή στη σύλληψη και στην κυοφορία κάθε ανθρώπου εν υπάρχει η ροπή προς την αμαρτία. Υπάρχει μία εγγενής κατάσταση μέσα στη φύση του ανθρώπου. Μόνον μετά τη γέννησή του ο άνθρωπος αρχίζει να οδεύει προς τη δυνατότητα της προσωπικής ελευθερίας, να μπορέσει δηλαδή να πει το ναι ή το όχι στη σχέση του με το Θεό.

Συνεχίζει τώρα ο ποιητής να μας περιγράφει αυτή την τραγική κατάσταση στην οποία υπάρχει ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία και λόγω της απουσίας του Θεού. «Εκακώθην και ταπεινώθην έως σφόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου». Κάθε άνθρωπος υφίσταται τις συνέπειες της σταρτότητας που ενυπάρχει στη φύση του. Τρόπος να αναιρεθεί αυτή η κατάσταση είναι η ένταξή του στο σώμα του Χριστού. Η σχέση του δηλαδή με τις ενέργειες της θεότητας μέσω της σχέσης αυτής. Αλλιώς βιώνει μια διαρκή κάκωση για τον ποιητή μας. Η κάκωση αυτή, η εντελής εξουθένωση, οφείλεται στην απουσία του Θεού. Το ξέρει αυτό, το διατυπώνει με πολλούς τρόπους αυτόν τον ψαλμό. Άλλωστε αυτό είναι και το περιεχόμενο του ψαλμού. Μια κραυγή στεναγμού. Μια λαχτάρα του ανθρώπου να ενωθεί με το Θεό. Μαρτυρείται στον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μια σκηνή συγκλονιστική όταν είναι στο Άγιον Όρος μοναχός ακόμα, όπου τρέχει μέσα στο δάσος κραυγάζοντας «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Αυτή η κραυγή, αυτή η λαχτάρα, κατά βάση είναι κραυγή έρωτα. Γιατί ναι μεν ο Θεός λαχταράει την ύμφη του, τον άνθρωπο, αλλά και στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η λαχτάρα του νυμφίου. Και ο άνθρωπος λαχταράει τον νυμφίο, τον οποίον θα βρει στο πρόσωπο του Χριστού. Ανοίγω μία παρένθεση εδώ. Στην Αγία Γραφή υπάρχουν δύο βιβλία των οποίων δεν αναγνώσκονται από σπάσματα στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Το Άσμα Ασμάτων στην Παλαιά Διαθήκη και η Αποκάλυψη του Ιωάννη στην Καινή Διαθήκη. Ονομάζονται αποκαλυπτικά βιβλία και τα δύο, περιγράφουν τους έσχατους καιρούς και τα δύο. Πρόκειται για τραγούδια που τραγουδούν έναν έρωτα. Τον έρωτα του Θεού για τον άνθρωπο και τον έρωτα του ανθρώπου για τον Θεό. Στο Άσμα Ασμάτων κατατίθεται η λαχτάρα της ένωσης των δύο εραστών, αλλά η ένωση αυτή δεν φτάνει στο τέλος. Στην Αποκάλυψη επίσης τραγουδιέται αυτή η λαχτάρα, αλλά τώρα ο γάμος συντελείται. Η νύμφη Εκκλησία θα βρεθεί στις αγκάλες του νυμφίου της Χριστού, του εσφαγμένου αρνίου, παρά τον πόλεμο που γίνεται από αντίθετες δυνάμεις να εμποδιστεί αυτή η ένωση. Η κραυγή λοιπόν που καταθέτει ο ποιητής, ο στεναγμός της καρδίας, είναι ερωτική λαχτάρα νύμφης προς νυμφίων, ανθρώπου προς Θεό. Αυτό διευκρινίζεται και στον επόμενο στίχο. «Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Εσένα λαχταράω, εσένα επιθυμώ και εκφράζω την επιθυμία μου ξέροντας ότι θα την ακούσεις και ξέροντας επίσης ότι θα ανταποκριθείς. Αλλά η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ αισθημετέ μου». Νάτι πάλι η κατάθεση της κατάστασης του ανθρώπου που στερείται την παρουσία του Θεού. Ταραχή καρδιάς, αδυναμία, τύφλωση. Αν η καρδιά νοείται ως το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, τότε η ταραχή περιγράφει μια υπαρξιακή ένδυα. Κατ' ουσίαν περιγράφει την αδυναμία του ανθρώπου να πορευτεί την οδό της σωτηρίας. Ένας από τους κυριότερους λόγους είναι μια τύφλωση που προέρχεται από τη σύγχυση του νου. Μια αδυναμία να δει το φως του Θεού. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι αυτό το φως είναι που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Είναι το φως του Λόγου και Υιού του Θεού. Ένα φως όμως που οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται. «Εν το κόσμο ειν και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω». Μέχρι που φανερώθηκε ανάμεσά μας με την ενανθρώπισή του για να διαλύσει τα σκοτάδια. Αυτή την ενανθρώπιση, αυτή την αποκάλυψη του Θείου Φωτός ενασμενίζεται ο ποιητής περιγράφοντας το δικό του σκοτάδι.
Μέσα στο δικό του σκοτάδι, σκοτάδι αγνωσίας, νιώθει την απόλυτη μοναξιά, όπως καταθέτει με τον επόμενο στίχο. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Οι δικοί μου άνθρωποι, μας λέει, ακόμα και αυτοί με εγκατέλειψαν. Στην πρώτη περίπτωση είναι οι φίλοι μου και οι πλησίων μου. Στη δεύτερη είναι οι δικοί μου άνθρωποι, από μακριά και αυτοί. Είμαι μόνος. Θυμηθείτε το Ευαγγελικό, ο ίδιος ο Χριστός το διατυπώνει. Εχθροί του ανθρώπου, οι οικιακοί αυτού, οι δικοί του άνθρωποι. Στον Ιώβ βλέπουμε μια αντίστοιχη έκφραση. «Απε μου αδελφοί μου απέστησαν, έγνωσαν αλλοτρίους ή εμέ, πιο καλά είχαν τους άλλους παρά εμένα, φίλοι δε μου ανελεήμονες γεγόνασιν, ού προσεποιήσαν τόμε οι εγκύτατοί μου και οι ειδότες μου το όνομα επελάθον τόμη, και το όνομά μου ακόμα ξέχασαν». Ο άνθρωπος είναι μόνος του. Σε αυτή την περιπέτεια της ζωής ο άνθρωπος είναι μόνος του, και αυτή είναι η κραυγή του ποιητή που κατατίθεται με τη λέξη οριόμην. Πάνω σε αυτή τη μοναξιά βλέπει να υπάρχει μια δυνατότητα παρουσίας, και γι' αυτό ακουμπάει την επιθυμία του και το στεναχμό του πάνω στην παρουσία του Κυρίου. Συνεχίζει να περιγράφει αυτή την κατάσταση της μοναξιάς και της εχθρότητας ενός περίγυρου. «Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν». Το «εμελέτησαν» σημαίνει ότι σχεδίασαν. Σχεδίαζαν όλη την ημέρα. Η σχέση τους μαζί μου ήταν παγίδες. Την ίδια τη ζωή μου ζητούσαν. Αυτοί που ζητάνε τη ζωή μου θέλουν και το κακό μου. Το κακό αυτό έχει σχέση με τη λαχτάρα του ανθρώπου να συνδεθεί με το Θεό, υπερβαίνοντας τις παγίδες που του στείνει το περιβάλλον του. Η ίδια η ζωή. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση καταφεύγει στη σιωπή. Μια ενεργητική όμως και εύγλωτη σιωπή. «Εγώ δε ως οικοφός σου κυκούν και ως άλαλος σου κανοίγων το στόμα αυτού, και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, σαν να ήμουν κουφός, δεν τους άκουγα τι έλεγαν, και σαν να μην είχα στόμα, σαν να μην είχα μιλιά, δεν άνοιγα καθόλου το στόμα μου». Οι δύο αυτοί στίχοι ακούγονται σαν να μας περιγράφουν το Χριστό μπροστά στον Πιλάτο, μπροστά στους Ρωμαίους στρατιώτες, στο Σταυρό, το πάθος του Χριστού. Μια περιγραφή που θα τη βρούμε και στον προφήτη Ισαΐα, στο περίφημο 53ο κεφάλαιό του. «Και αυτός, δια το και κακώστε, ουκ ανοίγει το στόμα αυτού, ως πρόβατον επισφαγή νύχθη και ως αμνός εναντίον του Κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα». Είναι μια στάση. Δεν είναι μια στάση παθητική, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Είναι η πιο ενεργητική στάση που μπορεί να υπάρχει, γιατί μετράει τα δεδομένα μια τέτοια στάση, και μας δηλώνει ότι το παιχνίδι δεν παίζεται στα συμβαίνοντα μέσα στην ιστορία, αλλά το παιχνίδι παίζεται σε αυτά που θα συμβούν σε μια μεταϊστορία. Εάν η σχέση με το Θεό είναι αυτή που μπορεί να γεμίζει τη ζωή του ανθρώπου, να ενδυναμώσει τον άνθρωπο, να τον βάλει στον πραγματικό δρόμο για τη συνάντηση με τον εμφύον του, τότε δεν έχεις να πεις τίποτα. Και αν έχεις κάτι να πεις, αυτό το κάτι είναι λέξεις, ονόματα, η μνήμη του ονόματος. Αλλά ας συνεχίσουμε στην άλλη εκπομπή, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας.

αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογικό.

0: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η Φένια παρέδωσε ένα γράμμα από τους Πολωνούς στην Κρούσεκνα. «Σίγουρα, λεφτά θα ζητάνε πάλι», είπε η Κρούσεκνα. Πραγματικά, ήταν ένα γράμμα από τον Μουσόλιοβιτς. Ένα φλίαρο γράμμα, γεμάτο ρητορίες. Έτσι συνήθιζε πάντα να γράφει. Όπου ζητούσε 3 ρούβλια δανεικά. Μέσα στο φάκελο υπήρχε και μία απόδειξη, με την υποχρέωση να εξοφλήσει το χρέος του μέσα σε 3 μήνες. Κάτι τέτοια γράμματα με αποδείξεις η Κρούσεκνα είχε πάρει πολλά πια από τον προηγούμενό της. Τούτη η ιστορία είχε αρχίσει από τον καιρό που η Κρούσεκνα έγινε καλά, δηλαδή εδώ και 2 εβδομάδες. Η Κρούσεκνα όμως ήξερε πως οι 2 Πολωνοί περνούσαν συχνά και ρώταγαν για την υγεία της, όταν ήταν άρρωστη δηλαδή. Το πρώτο γράμμα ήταν μακροσκελέστατο, γραμμένο σε μια μεγάλη κόλλα διαγωνισμού και σφραγισμένο με μια φαρδιά οικογενειακή σφραγίδα. Ήταν γραμμένο σε ένα ύφος εξαιρετικά περίπλοκο και τόσο σκοτεινό που η Κρούσεκνα

έξυπνα μόλις διάβασε το μισό, το πέταξε, γιατί δεν κατάλαβε τίποτα. Άλλωστε, δεν είχε και το νου της για τα γράμματα τότε. Την άλλη μέρα πήρε ένα δεύτερο γράμμα, όπου ο Πολωνός ζητούσε δανεικά 2.000 ρούβλια, με πολύ μικρή προθεσμία. Η Κρούσεκνα ούτε και σε αυτό το γράμμα απάντησε. Από τότε έρχονταν κάθε μέρα και από ένα γράμμα, το ίδιο πομπόδες και επίσημο, μα το ποσό που ζητούσε όσο πήγαινε και μίκραινε, και έφτασε στα 100 ρούβλια, στα 25, στα 10, και τέλος η Κρούσεκνα πήρε ένα γράμμα όπου και οι δύο Πολωνοί μαζί τη ζητούσαν δανεικά 1 ρούβλι και τη στέλνανε και μία απόδειξη που την υπογράφανε και οι δύο μαζί. Τότε η Κρούσεκνα ξαφνικά τους λυπήθηκε και κατά το βραδάκι πήγε η ίδια να τους δει. Βρήκε και τους δύο Πολωνούς σε τρομερές απενταρίες, χωρίς φαΐ, χωρίς ξύλα για τη σόμπα, χωρίς τσιγάρο. Χρωστάγανε κιόλας στη σπιτονικοκυρά τους. Τα 200 ρούβλια που είχαν κερδίσει στο Μόκρογε από το Μύτια τα είχαν ξοδέψει από καιρό πια. Ωστόσο τη δεχτήκανε με ακαταδεξιά. Κάνανε ακόμα το σπουδαίο και μιλάγανε με στόμφο, τόσο που η Κρούσεκνα απόρρισε. Ωστόσο αυτή δεν τους είπε τίποτα. Γέλασε μονάχα και έδωσε στον προηγούμενο 10 ρούβλια. Την άλλη κιόλας μέρα τα διηγήθηκε όλα αυτά γελώντας το Μύτια, και εκείνος δεν ζήλεψε καθόλου. Όμως από τότε οι δύο Πολωνοί αρπάχτηκαν από την Κρούσεκνα. Την βομβάρδιζαν κάθε μέρα με γράμματα, ζητώντας τις δανεικά, και εκείνη τους έστελνε κάτι λίγα. Και να που τώρα του ήρθε του Μύτια να ζηλέψει, και να ζηλέψει άγρια. Έκανα κιόλας τη βλακεία να περάσω και από το σπίτι του, να περάσω από το σπίτι του για ένα λεπτό μονάχα, καθώς πήγαινα να δω το Μύτια, γιατί αρρώστησε κι αυτός, ο προηγούμενός μου δηλαδή, άρχισε να λέει η Κρούσεκνα νευρικά και γρήγορα. Γέλαγα λοιπόν και τα έλεγα όλα στο Μύτια. «Φαντάσου», του λέω, «ξαφνικά ο Πολωνός βάλθηκε να μου παίξει και κιθάρα. Έπαιζε τα παλιά μας τραγούδια, νομίζοντας πως θα συγκινηθώ και θα πάω μαζί του». Και ο Μύτια τότε πετάχτηκε από τη θέση του και άρχισε να βρίζει. «Μια και είναι έτσι λοιπόν, θα του στείλω κι εγώ πυροσκή. Φένια, την κοπελίτσα. Αυτή την κοπελίτσα στείλανε πάλι. Να, δώσ' της 3 ρούβλια. Τύλιξε και καμιά δεκαριά πυροσκή στο χαρτί και πες της να του τα δώσει. Και εσύ αλλιώς θα το δίχως άλλο να πεις στο Μύτια πως του έστειλα πυροσκή. Μάλιστα». «Ποτέ δεν θα του το πω», πρόφερε χαμογελώντας ο Αλιώσα. «Θα νομίζει σίγουρα πως ο Μύτια θα υποφέρει, ε? Όμως αυτός επίτηδες το έκανε. Επίτηδες ζηλεύει. Αυτουνού καρφάκι δεν του καίγεται», πρόφερε η Κρούσεκνα με πίκρα. Πώς επίτηδες?» ρώτησε ο Αλιώσα. «Είναι ανόητος, ανόητος, μα την αλήθεια, Αλιώσα. Τίποτα δεν καταλαβαίνεις από αυτές τις δουλειές, παρόλη την εξυπνάδα σου. Δεν με πειράζει που ζήλεψε. Απέναντίας θα με πείραζε αν δεν με ζήλευε. Τέτοια είμαι εγώ. Η ζήλια του ποτέ δεν θα με προσβάλλει, γιατί κι εγώ ζηλεύω. Όμως με πειράζει που δεν μ' αγαπάει καθόλου. Και τώρα έκανε τάχα πως ζήλεψε. Αυτό είναι. Τι δηλαδή? Στραβή είμαι. Τάχα. Δεν βλέπω, νομίζεις? Τώρα μόλις μου είπε για εκείνη την Κάτκα. Είναι έτσι και είναι αλλιώς. Αυτή κάλεσε γιατρό από τη Μόσχα για χάρη μου, για να με σώσει. Φώναξε και κάλεσε τον καλύτερο δικηγόρο, τον πιο σοφό. Θα πει λοιπόν
πως την αγαπάει. Έτσι δεν είναι, αφού την μπαίνευε μπροστά μου ο ξεδιάτροπος? Αυτός είναι ένοχος μπροστά μου. Γι' αυτό κιόλας πιάστηκε από την πρώτη ευκαιρία, για να με βγάλει εμένα ένοχη και να τα φορτώσει όλα σε μένα. Και να μου πει εμένα πως εσύ άρχισες πρώτη με τον Πολωνό. Μπορώ λοιπόν και εγώ να κάνω τα ίδια με την Γκάτκα? Αυτό είναι. Θέλει να ρίξει όλο το φταίξιμο πάνω μου. Επίτηδες τα έκανε όλα αυτά. Επίτηδες, σου λέω. Μονάχα που εγώ... Η Κρούσεκνα δεν αποτελείωσε τη φράση της και δεν είπε τι θα κάνει. Μονάχα σκέπασε με το μαντίλι τα μάτια της και άρχισε να κλαίει μετά με αναφιλητά. «Ο Μίτια δεν αγαπάει την Κατερίνα Ιβάνοβνα», είπε ο αλλιώς ασταθερά. «Αν την αγαπάει ή όχι, αυτό θα το μάθω σύντομα», είπε η Γκρούσεκνα με έναν απειλητικό τόνο, βγάζοντας το μαντίλι από τα μάτια της. Το πρόσωπό της είχε αλλοιωθεί. Ο αλλιώς είδε πικραμένος πως το πρόσωπό της από σεμνό και χαρούμενο έγινε βλοσιρό και άγριο. «Φτάνει πια, φτάνει με αυτές τις ανοησίες», είπε αυτή ξαφνικά και κοφτά. «Για κάτι άλλο σε φώναξα». «Αλλιώσα, καλούλη μου, αύριο, αύριο, τι θα γίνει? Αυτό είναι που με βασανίζει. Μονάχα εγώ βασανίζομαι. Το βλέπω καθαρά, πως κανένας άλλος δεν το σκέφτεται αυτό. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Εσύ τουλάχιστον το σκέφτεσαι? Αύριο τον δικάζουνε. Πες μου πως θα το δικάσουν? Ολακές είναι φωνιάς. Ολακές, ολακές. Θεέ μου, μα μπορεί λοιπόν να... μπορεί να τον καταδικάσουνε για κάτι που έκανε ο Λακές και να μην βρεθεί ποτέ, να μην βρεθεί κανένας να τον υπερασπιστεί? Τον Λακέ ούτε που τον ανησύχησαν καθόλου, έτσι δεν είναι? Τον ανακρίνανε αυστηρά, παρατήρησε ο αλλιώς ασκεφτικός. Όμως όλοι βγάλανε το συμπέρασμα πως δεν είναι αυτός. Τώρα είναι βαριά άρρωστος. Από τότε ακόμα είναι άρρωστος, από εκείνη την κρίση της επιληψίας. Είναι στα αλήθεια άρρωστος, πρόσθεσε ο αλλιώσα. Ω Θεέ μου, μα θα πρέπει να πας ο ίδιος σε αυτόν τον δικηγόρο και να του εξηγήσεις την κατάσταση. Τον φέρανε από την Πετρούπολη, καθώς λένε, και του δίνουν 3.000. Αυτές τις 3.000 τις δώσαμε και οι τρεις. Εγώ, ο αδερφός μου Ιβάν και η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Όσο για το γιατρό, αυτόν τον έφερε μονάχη της, εκείνη, από τη Μόσχα, και του πλήρωσε 2.000. Ο δικηγόρος θα έπαιρνε περισσότερα. Όμως αυτή η υπόθεση μαθεύτηκε σε όλη τη Ρωσία. Γράφουν όλες οι εφημερίδες και τα περιοδικά. Γι' αυτό και ο δικηγόρος δέχτηκε να έρθει. Θα ακουστεί και το όνομά του, βλέπεις. Τον είδα εχθές. Και λοιπόν, πες μου, του μίλησες? Ρώτησε η Γκρούσεκνα. Με άκουσε, μα δεν είπε τίποτα. Είπε μονάχα πως έχει αποκρισταλωμένη γνώμη πια. Ωστόσο υποσχέθηκε να λάβει υπόψη του και τα δικά μου λόγια. Πώς να τα λάβει υπόψη του? Είναι λοποδίτες όλοι, είναι λοποδίτες. Θα το χαντακώσουνε. Μα το γιατρό γιατί τον καλέσατε? Σαν εμπειρογνώμονα. Θέλουν να πιστοποιήσουν πως ο αδερφός μου είναι τρελός και πως σκότωσε μη έχοντας σώαστας φρένας, χωρίς να ξέρει τι του γίνεται δηλαδή, είπε ο αλλιώς χαμογελώντας. Μονάχα που ο αδερφός μου δεν θα το δεχτεί αυτό. Μα αυτό θα ήταν σωστό αν τυχόν και τον σκότωνε.
είπε η Κρούσεκνα. Πραγματικά, παλαβός ήταν τότε, εντελώς παλαβός. Και για όλα φταίω εγώ. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Εγώ η καταραμένη. Μονάχα που δεν σκότωσε αυτός. Όχι, δεν σκότωσε. Είμαι σίγουρη. Κι όλοι είναι εναντίον του και λένε πως αυτός σκότωσε. Όλη η πολιτεία. Ακόμα και η Φένια έκανε μία κατάθεση που είναι επιβαρυντική. Και στον Μπακάλικο, εκείνος ο υπάλληλος, και στην ταβέρνα που τον ακούσανε όλοι. Όλοι τους είναι εναντίον του. Όλοι τους. Ναι, οι μαρτυρίες πληθύνανε πολύ, πρόφερε σκυθροπά ο Αλιώσα. Αμ' ο Γρηγόρης Βασίλεβιτς, που επιμένει ακόμα πως η πόρτα ήταν ανοιχτή σαν μπισματάρης γάιδαρος, επιμένει. Πήγα και του μίλησα, όμως αυτός τίποτα, με έβρισε κιόλας. Ναι, αυτή ίσως να είναι η πιο επιβαρυντική κατάθεση για τον αδερφό μου, πρόφερε ο Αλιώσα. Όσο για την τρέλα του, σαν να μου φαίνεται πως ο Μύτια είναι και τώρα ακόμα πιο παλαβός, άρχισε να λέει Κρούσεκνα, με ένα ύφος κάπως ιδιαίτερα ανήσυχο και γεμάτο μυστήριο. Ξέρεις, Αλιώσα, από καιρό ήθελα να σου το πω. Πηγαίνω κάθε μέρα και τον βλέπω. Μα την αλήθεια, δεν πιστεύω στα μάτια μου. Πες μου, τι νομίζεις? Τι είναι αυτά που άρχισε να λέει όλη την ώρα? Μιλάει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πια τίποτα. Σκέφτομαι λοιπόν πως θα είναι κάτι πολύ σοφό και εγώ είμαι πολύ ανόητη και δεν το καταλαβαίνω. Μονάχα που έξαφνα άρχισε να μου μιλάει για κάποιο κούτσικο, για κάποιο μωρό δηλαδή. Γιατί μου λέει, είναι φτωχό το κούτσικο. Γι' αυτό το κούτσικο θα πάω τώρα στη Σιβηρία. Δεν σκότωσα όμως, δεν σκότωσα, αλλά θα πρέπει να πάω στη Σιβηρία. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ποιο είναι το κούτσικο? Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μονάχα που έβαλα τα κλάματα καθώς μου τα έλεγε. Γιατί τα έλεγε τόσο όμορφα, έκλαιγε και ο ίδιος. Έβαλα λοιπόν κι εγώ τα κλάματα. Και εκείνος. Κλαίγαμε μαζί. Και ξάφνου με φίλησε. Και έκανε πάνω μου το σημείο του σταυρού. Τι θα πουν όλα αυτά, Αλιώσα? Πες μου, τι θα πουν? Τι είναι αυτό το κούτσικο? Μίλα.

Είναι που τώρα τελευταία, δεν ξέρω γιατί, άρχισε να τον επισκέπτεται συχνά ο Ρακίτιν, είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα. Όμως αυτό δεν είναι του Ρακίτιν. Χτες δεν πήγα να τον δω. Σήμερα θα πάω. Όχι, όχι, δεν είναι ο Ρακίτιν ο αδερφός του. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς είναι. Αυτός τον αναστατώνει. Αυτός είναι που πάει και τον βλέπει, πρόφερε η Γκρούσεκνα και σταμάτησε απότομα. Ο Αλιώσα την κοίταξε εξαφνιασμένος. Τι θέλεις να πεις? Ώστε πήγε και τον είδε? Ο ίδιος ο Μύτια μου έλεγε πως ούτε μία φορά δεν τον επισκέφτηκε. Τα βλέπεις? Τα βλέπεις λοιπόν πόσο φλιαρή είμαι? Μου ξέφυγε, αναφώνησε η Γκρούσεκνα ντροπιασμένη και κατακοκκίνησε. Στάσου Αλιώσα, σώπα, μια και μου ξέφυγε, θα σου πω τώρα όλη την αλήθεια. Πήγε και τον είδε δύο φορές. Την πρώτη φορά μόλις γύρισε από τη Μόσχα, όταν εγώ δεν είχα πέσει ακόμα άρρωστη, και τη δεύτερη εδώ και μία εβδομάδα. Όμως είπε στο Μύτια να μη σου πει τίποτα, σε κανένα να μην πει. Πήγαινε και τον έβλεπε κρυφά. Ο Αλιώσα κάθονταν βυθισμένος στις σκέψεις του. Ήταν φανερό πως η είδηση αυτή του έκανε εντύπωση. «Ο αδερφός μου Ιβάν δεν μιλάει ποτέ μαζί μου. Δεν μιλάει για την υπόθεση του Μύτια δηλαδή», πρόφερε αργά. «Μα και γενικά, πολύ λίγο μου μίλησε όλους αυτούς τους δύο μήνες. Όσες φορές πήγα σπίτι του, φάνηκε δυσαρεστημένος. Έτσι κι εγώ έχω 3 εβδομάδες τώρα να πάω. Αν πήγε να τον δει εδώ και καμία εβδομάδα, τότε τούτη τη βδομάδα ο Μύτια φαίνεται πραγματικά αλλαγμένος». «Αλλαγμένος, ναι, αλλαγμένος», επιβεβαίωσε βιαστικά η Γκρούσεκνα. «Έχουν κάποιο μυστικό, κάποιο μυστικό αυτοί οι δύο. Ο Μύτια ο ίδιος μου το είπε. Μου το είπε ο ίδιος ο Μύτια πως έχουν κάποιο μυστικό που δεν αφήνει το Μύτια να ησυχάσει. Κι όμως πρώτα ήταν εύθυμος, μα και τώρα εύθυμος είναι. Μονάχα σαν αρχίσει να πηγαίνω έρχεται πέρα δόθε στο δωμάτιο, να κουνάει το κεφάλι του και να ανακατεύει τα μαλλιά του στο δεξί του κρόταφο, τότε καταλαβαίνω πως τον έχει πιάσει κάποια ανησυχία. Αυτό πια το ξέρω καλά. Ενώ άλλοτε ήταν εύθυμος, μα και σήμερα, σήμερα εύθυμος ήταν. Κι όμως είπες πως έχει τα νεύρα του. Ναι, έχει τα νεύρα του, μα ταυτόχρονα είναι και εύθυμος. Εκεί που τον βλέπεις φουρκισμένο, οπ, νάτος πάλι εύθυμος. Μα σε ένα λεπτό τον πιάνει ξανά η ανησυχία. Και ξέρεις Αλιώσα, τον κοιτάω καμιά φορά και απορώ μαζί του. Έχει ακόμα να περάσει τόσα και τόσα. Κι όμως βάζει τα γέλια. Βάζει τα γέλια για το πιο ασήμαντο πράγμα, σαν μικρό παιδί. Και είναι αλήθεια πως σου είπε να μην μου το πεις, να μην μου πεις για τον Ιβάν? Έτσι ακριβώς σου το είπε? Μην μου το πεις? Έτσι ακριβώς. Μην του το πεις. Εσένα σε φοβάται περισσότερο από όλους ο Μύτια, γιατί υπάρχει κάποιο μυστικό. Ο ίδιος μου το είπε πως είναι ένα μυστικό στη μέση. Αλιώσα, καλούλη μου, πήγαινε και μάθε τι μυστικό είναι αυτό και έλα να μου το πεις, είπε ξαφνικά. Έλα, έλα και πες μου όλη την αλήθεια. Μη με λυπηθείς. Θέλω να μάθω, να μάθω την καταραμένη τη μοίρα μου. Γι' αυτό σε φώναξα, είπε η Γκρούσεκνα. Νομίζεις πως είναι κάτι για σένα? Όμως αν ήταν έτσι, δεν θα σου έλεγε εσένα για το μυστικό? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ίσως να θέλει να μου το πει, μα δεν τολμάει. Με προειδοποιεί μονάχα. Υπάρχει ένα μυστικό. Σαν να μου λέει όμως ποιο ακριβώς
δεν θα σου το πω. Εσύ η ίδια τι νομίζεις πως είναι? Τι να νομίζω εγώ? Τι να νομίζω? Θα με βγάλουν από τη μέση. Να τι νομίζω? Μου ετοιμάσανε το τέλος μου. Αυτοί οι τρεις. Και οι τρεις τους. Γιατί βλέπεις είναι και η Κάτκα ανακατεμένη σε όλα αυτά. Όλα η Κάτκα τα κάνει. Αυτή είναι τη μία έτσι και την άλλη αλλιώς. Έτσι μου είπε. Θα πει λοιπόν πως εγώ δεν είμαι σαν και εκείνη. Μου τα λέει από τώρα. Με προειδοποιεί, να ξέρεις. Το έχει βάλει σκοπό να με παρατήσει. Αυτό είναι όλο κι όλο. Αυτό είναι το μυστικό. Και οι τρεις μαζί το σκεφτήκανε αυτό. Ο Μίτκα, η Κάτκα και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Αλλιώσα. Από καιρό τώρα ήθελα να σε ρωτήσω. Εδώ και μια εβδομάδα μου είπε εντελώς απρόσμενα πως ο Ιβάν είναι ερωτευμένος με την Κάτκα, επειδή πηγαίνει και τη βλέπει συχνά. Αλήθεια μου είπε ή όχι? Πες μου, πες μου σε παρακαλώ, χωρίς περιστροφές. Σφάξε με. Δεν θα σου πω ψέματα. Ο Ιβάν δεν είναι ερωτευμένος με την Κάτκα. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Μόλις μου το είπε, αυτό μου πέρασε από το μυαλό. Ψέματα μου λέει ο αδιάντροπος και έκανε πως ζήλεψε για να ρίξει ύστερα το φταίξιμο επάνω μου. Όμως είναι βλάκας. Δεν ξέρει να κρυφτεί. Είναι πάντα του τόσο ειλικρινής. Όμως θα του δείξω εγώ. Α, θα του δείξω, θα το δεις. Εσύ μου λέει, πιστεύεις πως εγώ σκότωσα τον πατέρα? Εμένα μου το λέει αυτό. Εμένα, το κατάλαβες? Ας είναι. Όμως θα δεις πως θα στην κανονίσω εγώ τούτη την Κάτκα. Θα το κάνω στη δίκη. Θα πω εκεί δύο λογάκια, θα τα πω όλα έξω από τα δόντια. Και άρχισε να κλαίει και πάλι πικρά. Όμως να την μπορώ να σου πω θετικά, Γκρούσεκνα, είπε ο Αλιώσα και σηκώθηκε. Πρώτον, πως σε αγαπάει. Σε αγαπάει περισσότερο από το κάθε της στον κόσμο. Μονάχα εσένα αγαπάει. Σ' αυτό πρέπει να με πιστέψεις. Αυτό το ξέρω. Ναι, το ξέρω καλά. Δεύτερον, θα πρέπει να σου πω πως δεν θα προσπαθήσω να το αποσπάσω το μυστικό, και αν τυχόν μου το πει σήμερα από μόνος του, θα τον προειδοποιήσω πως σου υποσχέθηκα να το πω και σε σένα. Και τότε θα ξανάρθω σήμερα και θα σου τα πω όλα. Μονάχα που νομίζω πως δεν είναι καθόλου ανακατεμένη η Κατερίνα Ιβάνοβνα, και το μυστικό είναι για κάτι άλλο. Έτσι είναι, είμαι σίγουρος. Έπειτα δεν μοιάζει να είναι για την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Γεια σου λοιπόν, θα σε ξαναδώ. Ο Αλιώσα της έσφιξε το χέρι. Η Γκρούσεκνα έκλαιγε ακόμα. Εκείνος έβλεπε πως πολύ λίγο πίστεψε στα λόγια του, μα της έκανε καλό που είπε τουλάχιστον σε κάποιον τον καημό της. Τη λυπότανε και δεν θα ήθελε να την αφήσει σε τέτοια κατάσταση. Όμως ήταν βιαστικός. Είχε πολλές δουλειές ακόμα. Η πρώτη από αυτές τις δουλειές ήταν στο σπίτι της κυρίας Χοχλάκοβα και τράβηξε για εκεί, βιαστικός, για να προφτάσει να πάει και στον Μίτια. Η κυρία Χοχλάκοβα, εδώ και 3 εβδομάδες τώρα, ήταν αδιάθετη. Της είχε πριστεί από άγνωστο λόγο το πόδι και, αν και δεν ήταν στο κρεβάτι, έμενε μισοξαπλωμένη την ημέρα στο μπουντουάρ της. Ο Αλιώσα σκέφτηκε κάποτε με καλόκαρδη ηρωνία πως η κυρία Χοχλάκοβα, παρόλη την αρρώστια της, άρχισε τις κοκεταρίες. Άρχισε να μεταχειρίζεται σκουφάκια, φιωγκάκια, σεμιζέτες, και ο Αλιώσα μάντευε την αιτία.
αν και απόδιωχνε αυτές τις σκέψεις σαν επιπόλαιες. Τους τελευταίους 2 μήνες άρχισε να επισκέπτεται την κυρία Χοχλάκοβα ανάμεσα σε άλλους και ο νεαρός Περχώτην. Ο Αλιώσα είχε κάπου 4 μέρες να έρθει και μόλις μπήκε βιάστηκε να πάει αμέσως στο δωμάτιο της Λίζας, γιατί αυτήν ερχότανε να δει. Εχθές ακόμα η Λίζα του είχε στείλει την υπηρέτριά της και τον παρακαλούσε επίμονα να έρθει αμέσως για μια πολύ πολύ σπουδαία υπόθεση, πράγμα που για ορισμένους λόγους έκανε τον Αλιώσα να ενδιαφερθεί. Μα ενώ η υπηρέτρια είχε πάει στη Λίζα να τον αναγγείλει, η κυρία Χοχλάκοβα έμαθε από κάποιον τον ερχομό του και έστειλε αμέσως να τον φωνάξουν να έρθει να τη δει. «Για ένα μονάχα λεπτό», του είπανε. Ο Αλιώσα σκέφτηκε πως καλύτερα να κάνει το χατήρι της μαμάς, γιατί αλλιώς αυτή θα έστελνε κάθε λίγο και λιγάκι και θα τον φώναζε όσο θα ήταν στις Λίζας. Η κυρία Χοχλάκοβα, ξαπλωμένη στην ντορμέζα, ήταν κάπως πολύ εορταστικά ντυμένη και φαίνονταν να είναι εξαιρετικά νευρική. Τον Αλιώσα τον υποδέχτηκε με κραυγές ενθουσιασμού.

0: Αιώνες, αιώνες, ολόκληρους αιώνες έχω να σας δω. Μια ολόκληρη εβδομάδα, για σκεφτείτε. Ή μάλλον, με συγχωρείτε, 4 μέρες έχω να σας δω. Ήρθατε την περασμένη Τετάρτη. Πήγατε στις Λίζας. Είμαι σίγουρη. Θέλατε να πάτε εκεί, νυχτοπατώντας, για να μην σας ακούσω εγώ. Ω, καλέ μου, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, αν ξέρατε πόσο με ανησυχεί η Λίζα. Όμως γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Καλέ μου, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, σας εμπιστεύομαι απόλυτα τη Λίζα μου. Μετά το θάνατο του Στάρετς Ζωσιμά, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, σταυροκοπήθηκε. Ύστερα λοιπόν από εκείνον, εγώ σας θεωρώ σαν ασκητή, παρόλο που σας πηγαίνει τόσο πολύ το νέο σας κοστούμι. Που τον βρήκατε εδώ πέρα τόσο σπουδαίο ράφτη? Μα όχι, όχι, το κυριότερο δεν είναι αυτό. Αυτό ας το αφήσουμε για αργότερα. Να με συγχωρείτε που σας λέω καμιά φορά αλλιώσα. Είμαι γριά και στις γριές όλα επιτρέπονται, είπε χαμογελώντας με κοκεταρία. Όμως και αυτό ας το αφήσουμε για αργότερα. Το κυριότερο είναι να μην ξεχάσω το κυριότερο. Σας παρακαλώ να μου το θυμίσετε. Μόλις αρχίζω να φλιαρώ, εσείς να μου λέτε «και το κυριότερο». Α, μα πού μπορώ να ξέρω τώρα ποιο είναι το κυριότερο? Από τον καιρό που η Λίζα πήρε πίσω την υπόσχεσή της, την παιδιάστικη υπόσχεσή της, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, να σας παντρευτεί, θα το καταλάβατε βέβαια πως όλα αυτά δεν ήταν άλλο από φαντασίες ενός άρρωστου κοριτσιού που έμεινε για πολύ καιρό καρφωμένο στην πολυθρόνα του. Δόξα να έχει ο Θεός, τώρα πια μπορεί και περπατάει. Αυτός ο καινούριος γιατρός που έφερε η Κατερίνα Ιβάνοβνα από τη Μόσχα για τον δυστυχισμένο τον αδερφό σας, που αύριο, αχ αυτό το αύριο, πεθαίνω μονάχα που το σκέφτομαι. Από περιέργεια το κυριότερο. Με δυο λόγια, αυτός ο γιατρός ήρθε εχθές και εξέτασε τη Λίζα. Του πλήρωσα 50 ρούβλια για τη βίζιτα. Όμως δεν είναι αυτό που θα ήθελα να πω. Πάλι δεν είναι αυτό. Ο, βλέπετε, τώρα τα μπέρδεψα ολότελα πια. Βιάζομαι. Μα γιατί βιάζομαι? Δεν ξέρω. Είναι τρομερό αυτό που μου συμβαίνει τελευταία. Δεν ξέρω πια τίποτα. Για μένα όλα τα πράγματα μπερδεύτηκαν. Μπερδεύτηκαν και έγιναν ένα κουβάρι. Φοβάμαι πως θα σας κάνω να πλήξετε πριν προλάβω καλά-καλά να σας δω. Ω Θεέ μου, μα τι καθόμαστε λοιπόν? Πρέπει να πάρετε ένα καφέ. Γιούλια, Γλαφύρα, καφέ. Ο Αλιώσα την ευχαρίστησε βιαστικά και είπε πως μόλις τώρα είχε πιει. Πού? Στις Αγγραφένας Αλεξάνδροβνας. Σε εκείνης. Ναι, σε εκείνης της γυναίκας. Αυτή είναι που τους πήρε όλους το λαιμό της. Αυτή η γυναίκα. Όμως δεν ξέρω κιόλας. Λένε πως τώρα έγινε άγια, αν και είναι κάπως αργά. Συμφωνείτε, αγαπητέ μου? Καλύτερα να γινότανε πριν, όταν χρειαζότανε. Γιατί τώρα ποιο το όφελος? Ο, σοπάστε, σοπάστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, γιατί θέλω να σας πω τόσα πολλά που νομίζω πως δεν θα πω τίποτα στο τέλος. Αχ, αυτή η τρομερή δίκη, αυτή η δίκη. Οπωσδήποτε θα πάω. Ετοιμάζομαι από τώρα. Θα με πάνε πάνω στην πολυθρόνα με τις ρόδες. Μπορώ και κάθομαι. Θα είναι κι άλλοι μαζί μου. Είμαι μάρτυρας κι εγώ, ξέρετε. Πώς θα μιλήσω? Αχ, πώς θα μιλήσω? Δεν ξέρω τι θα πω.
1: Φοβάμαι τι θα πω. Θα πρέπει να ορκιστώ, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Μα δεν νομίζω πως θα μπορέσετε να παρουσιαστείτε.
1: Μπορώ. Μπορώ και κάθομαι. Αχ, με μπερδεύετε τώρα. Αυτή η δίκη, αυτή η άγρια τιμωρία, και ύστερα όλοι πάνε στη Σιβηρία. Μερικοί
0: παντρεύονται.
1: Παντρεύονται και όλα αυτά. Γρήγορα γρήγορα. Και όλα αλλάζουνε. Και στο τέλος όλοι γερνάνε. Είναι κιόλας με το ένα πόδι στον τάφο. Ας είναι. Ω, κουράστηκα πια. Αυτή η Κάτια, αυτή μου σύντριψε όλες μου τις ελπίδες. Τώρα θα ακολουθήσει τον αδερφό σας στη Σιβηρία, και ο άλλος σας θα πάει το κατόπι της και θα μείνει σε μια γειτονική πολιτεία, και όλοι τους θα βασανίζουν ο ένας τον άλλον. Όλα αυτά με τρελαίνουν. Δεν αντέχω.
0: Προπάντων, αυτός ο θόρυβος. Όλες οι εφημερίδες στην Πετρούπολη και στη Μόσχα γράψανε κιόλας χιλιάδες φορές για όλα αυτά.
1: Αχ, ναι, φανταστείτε. Γράψανε καλέ και για μένα, πως ήμουνα φίλη του αδερφού σας.
0: Δεν θέλω να πω καμιά άσχημη λέξη.
1: Μα φανταστείτε λοιπόν. Μπορείτε να το φανταστείτε. Φανταστείτε το.
0: Μα δεν είναι δυνατόν.
1: Πού?
0: Πού και πώς το γράψανε?
1: Τώρα αμέσως. Θα σας τα δείξω όλα τώρα αμέσως. Χτες την πήρα. Χτες την πήρα την εφημερίδα και τη διάβασα. Να, εδώ, εδώ, κοιτάξτε την εφημερίδα. Φήμες της Πετρούπολης.
0: Αυτές οι φήμες άρχισαν να βγαίνουν φέτος. Εμένα μου αρέσουν τρομερά οι φήμες, και γράφτηκα συνδρομήτρια. Και να που τελικά έκανα κακό του κεφαλιού μου. Να τι φήμες αποδείχτηκε πως ήτανε. Να, να, εδώ είναι. Διαβάστε. Και έδωσε στον Αλιώσα την εφημερίδα που είχε κάτω από το μαξιλάρι της. Ήταν όχι μονάχα συγχυσμένη, μα σχεδόν τσακισμένη, εξουθενωμένη, και ίσως και στα αλήθεια όλα να είχαν γίνει ένα κουβάρι στο μυαλό της. Η είδηση της εφημερίδας ήταν πολύ χαρακτηριστική και ήταν φυσικό να την επηρεάσει πολύ. Όμως αυτή, για καλή της τύχη, ίσως δεν μπορούσε να συγκεντρώσει τη σκέψη της σε ένα γεγονός, έτσι που σε ένα λεπτό μπορούσε να ξεχάσει ολότελα την εφημερίδα και να μεταπηδήσει σε ένα άλλο, ολότελα άσχετο θέμα. Ο Αλιώσα το ήξερε από καιρό πια πως η τρομερή υπόθεση όπου έπαιζε τον κύριο ρόλο ο αδερφός του είχε γίνει γνωστή σε όλη τη Ρωσία. Και Θεέ μου, πόσες εξωφρενικές ειδήσεις και ανταποκρίσεις είχε διαβάσει κιόλας αυτούς τους δύο μήνες για τον αδερφό του, για τους Καραμαζόφ, γενικά, και γι' αυτόν τον ίδιο ακόμα. Κάποια εφημερίδα έλεγε μάλιστα πως αυτός από τον τρόμο του μετά το έγκλημα του αδερφού του έβαλε τα ράσα και κλείστηκε σε μοναστήρι. Μια άλλη εφημερίδα το διέψευδε και έγραφε πως αντίθετα μαζί με τον Στάρετς του, το Ζωσιμά, ξαφρίσανε το ταμείο του μοναστηριού και το σκάσανε. Η κυρία Χοχλάκοβα δεν έλεγε τίποτα ανοιχτά, μα και γενικά δεν ανέφερε κανένα όνομα. Έλεγε μονάχα πως ο κακούργος που σε λίγο πρόκειται να γίνει η πολύκροτη δίκη του είναι ένας απόστρατος λοχαγός, ένας τύπος ανεδέστατος και αντιδραστικός τσιφλικάς, που η κυριότερη ασχολία του ήταν να ερωτοτροπεί με διάφορες κυρίες που έπληταν απομόνωση και που αυτός είχε μεγάλη επιρροή πάνω τους. Μια λοιπόν από αυτές τις πλήττουσες χείρες, νεάζουσα αν και έχει πια μεγάλη κόρη, τόσο πολύ ξελογιάστηκε με αυτόν
1: που μόλις 2 ώρες πριν από το έγκλημα του πρότεινε 3.000 ρούβλια, υπό τον όρο να την απαγάγει και να πάνε αμέσως μαζί στα χρυσορυχεία. Όμως ο κακούργος προτίμησε τάχα να σκοτώσει τον πατέρα του και να του κλέψει τις 3.000 ρούβλια, γιατί υπολόγιζε πως δεν θα τον πιάνανε, παρά να κουβαλιέται στη Σιβηρία μαζί με την σαραντάρα χείρα. Αυτή η ηρωνική ανταπόκριση τελείωνε όπως ταιριάζει δά σε τέτοιες περιπτώσεις, εκφράζοντας την ευγενική αγανάκτηση του συντάκτη για την ανηθικότητα της πατροκτονίας και γενικά του παλιού καθεστώτος της δουλοπαρικίας.

0: Αλιώσα, αφού διάβασε με προσοχή την εφημερίδα, τη δίπλωσε και την ξανάδωσε στην κυρία Χοχλάκοβα. «Λοιπόν, για μένα δεν λέει», άρχισε να λέει αυτή. «Εγώ είμαι. Εγώ του πρότεινα μια ώρα πριν από το έγκλημα τα χρυσορυχεία και τώρα με λένε 40χρονη. Μα μήπως τάχα αυτός ήταν ο σκοπός μου? Επίτηδες το έκανε, επίτηδες. Ας τον συγχωρέσει ο αιώνιος κριτής για τα 40χρονα κάλλη μου, όπως και τον συγχωρώ κι εγώ. Όμως ξέρετε ποιος είναι. Είναι ο φίλος σας, ο Ρακίτιν». «Μπορεί», είπε ο Αλιώσα, «αν και δεν άκουσα τίποτα τέτοιο». «Αυτός είναι, αυτός. Δεν μπορεί να είναι άλλος, γιατί εγώ τον έδιωξα, καταλαβαίνετε? Τι ξέρετε αυτή την ιστορία? Σας την είπα?» «Ξέρω πως του είπατε να μην ξανάρθει πια στο σπίτι σας. Όμως για ποια αιτία, αυτό από σας τουλάχιστον δεν το άκουσα».
1: «Α,
0: ώστε λοιπόν από εκείνον το ακούσατε? Τι λέει λοιπόν? Ε, με βρίζει? Με βρίζει πολύ?»
2: «Ναι, σας βρίζει. Όμως αυτός όλους τους βρίζει. Όμως ούτε και αυτός μου το είπε για ποιον λόγο τον διώξατε. Μα και γενικά πολύ λίγο τον βλέπω τώρα τελευταία. Δεν είμαστε πια φίλοι».
0: «Τότε λοιπόν θα σας τα πω εγώ. Θα σας τα πω όλα. Και τι να γίνει, θα παραδεχτώ πως έχω άδικο, γιατί υπάρχει κάτι σε όλα αυτά που ίσως να γίνε και από δικό μου φταίξιμο. Όμως αυτό το κάτι είναι ελάχιστο, ασήμαντο, τόσο που ίσως να μην υπάρχει και καθόλου. Βλέπετε, καλέ μου?» Η κυρία Χοχλάκοβα πήρε ξάφνου ένα παιχνιδιάρικο ύφος και χαμογέλασε γλυκά, αν και κάπως ενηγματικά. «Βλέπετε, καλέ μου, έχω την υποψία πως... Ω, συγχωρέστε με, Αλιώσα. Σας το λέω σαν μητέρα σας. Ω, όχι, απεναντίας, σαν να ήσασταν εσείς πατέρας μου. Γιατί μια μητέρα εδώ δεν έχει θέση. Ας πούμε καλύτερα πως τα λέω σαν να εξομολογιόμουν στο Στάρετς, Ζωσιμά. Αυτό είναι το πιο σωστό. Αυτό ταιριάζει με την περίπτωση. Μην τάχα δεν σας ονόμασα πριν από λίγο ασκητή? Το λοιπόν αυτός ο καημένος ο νέος, ο φίλος σας ο Ρακίτιν, ο Θεέ μου, Θεέ μου, μα την αλήθεια μου είναι αδύνατο να θυμώσω μαζί του. Θυμώνω και φουρκίζομαι, μα όχι και τόσο. Με δυο λόγια, αυτού του νέου του ήρθε ξαφνικά. Ακούστε, φανταστείτε, να με ερωτευτεί. Ποιον? Εμένα. Αυτό το παρατήρησα αργότερα, πολύ αργότερα. Μα στην αρχή, εδώ και έναν μήνα δηλαδή, άρχισε να έρχεται συχνότερα, σχεδόν κάθε μέρα, αν και από τα πρώτα ήμασταν γνωστοί. Εγώ δεν υποπτεύομαι τίποτα, μα να που ξάφνου, λες και με φώτισε ο Θεός, αρχίζω με απορία μου να το παρατηρώ. Το ξέρετε βέβαια πως πριν από 2 μήνες άρχισα να δέχομαι αυτόν τον σεμνό, καλό και άξιο νέο, τον Πίοτρ Ίλιτς. Το θυμάστε που σας το είπα, που υπηρετεί στην πολιτεία μας. Τον συναντήσατε δα και ο ίδιος πολλές φορές εδώ πέρα. Είναι σοβαρός και αξιοπρεπής. Ψέματα λέω? Έρχεται 2 φορές την εβδομάδα. Όχι κάθε μέρα. Αν και κάθε μέρα να έρχονταν, τι? Τι σήμαινε δηλαδή αυτό? Και πάντα είναι καλοντημένος. Και γενικά εγώ αγαπώ την νεολαία, Αλιώσα. Το ξέρετε αυτό. Αγαπώ τους νέους που έχουν ταλέντο.
2: Τους σεμνούς, όπως είσαστε εσείς λόγου χάρη. Και αυτός έχει πολιτικό δαιμόνιο. Μιλάει τόσο όμορφα, μα τόσο όμορφα. Το δίχως άλλο θα κοιτάξω να τον βοηθήσω όσο μπορώ στην καριέρα του. Είναι ένας μέλλον διπλωμάτης. Εκείνη λοιπόν την τρομερή μέρα μου έσωσε σχεδόν τη ζωή μου όταν ήρθε τη νύχτα στο σπίτι μου. Ενώ ο φίλος σας ο Ρακίτιν έρχεται πάντα με εκείνες τις μπότες του και σου τις απλώνει φαρδιά πλατιά πάνω στο χαλί. Με δυο λόγια άρχισε να μου κάνει και κάτι υπαινιγμούς και μάλιστα μια φορά όταν έφευγε μου έσφιξε τρομερά το χέρι μου. Μόλις μου έσφιξε το χέρι μου άρχισε να μου πονάει το πόδι μου. Είχε συναντήσει και άλλες φορές τον Περχότην εδώ και το πιστεύετε τάχα. Όλο μαζί του τα είχε. Όλο και κάτι θα έβρισκε να πει γι' αυτόν. Εγώ τους κοίταζα και από μέσα μου γελούσα. Το λοιπόν καθόμουν μια φορά μονάχη. Δηλαδή, όχι, ήμουν τότε πια ξαπλωμένη, όχι καθισμένη, όπου έρχεται ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. Και φανταστείτε, μου φέρνει κάτι στιχάκια για το πονεμένο μου πόδι. Περιέγραφε δηλαδή σε στίχους το πονεμένο μου πόδι. «Για σταθείτε, για σταθείτε, πώς το έλεγε να δείτε. Ω, τι ωραίο ποδαράκι, μόνο που πρίστηκε λιγάκι». Κάπως έτσι. Δεν το θυμάμαι και πολύ καλά. Δεν θυμάμαι τους στίχους. Α, όχι, δεν τους θυμάμαι καθόλου. Εδώ τους έχω όμως, θα σας τους δείξω αργότερα. Όμως είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Και ξέρετε, δεν μιλάει μόνο για το πονεμένο ποδαράκι, μα είναι και ηθοπλαστικό. Έχει μια θαυμάσια ιδέα, μονάχα που την ξέχασα. Με δυο λόγια, αξίζει να γραφτεί σε λεύκομα. Εννοείται πως εγώ τον ευχαρίστησα και αυτός φάνηκε πως κολακεύτηκε. Μα δεν πρόφτασα να τον ευχαριστήσω όταν ξαφνικά ήρθε και ο Πιότρ Ήλιτς και ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς έγινε αμέσως πιο σκοτεινός και από τη νύχτα. Κατάλαβα αμέσως πως ο Πιότρ Ήλιτς του χάλασε τα σχέδια, γιατί σίγουρα ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς κάτι ήθελε να μου πει ύστερα από τους στίχους. Αυτό το προαισθανόμουν. Όμως εκείνη τη στιγμή τσουπ, μπήκε ο Πιότρ Ήλιτς, όπου εγώ δείχνω στον Πιότρ Ήλιτς τους στίχους. Όμως δεν του λέω ποιος είναι ο ποιητής. Όμως είμαι βέβαιη, είμαι σίγουρη πως το κατάλαβε αμέσως, αν και έως τώρα δεν το ομολογεί και λέει πως δεν είχε καταλάβει τίποτα. Τον πίστεψα. Ο Πιότρ Ήλιτς έβαλε αμέσως τα γέλια και άρχισε να τους κριτικάρει. «Είναι στίχη της κακιάς ώρας», λέει. «Κανένας σεμιναρίστας θα τους έγραψε». Και ξέρετε, με τέτοια έξαψη, μα με τέτοια έξαψη. Τότε ο φίλος σας, αντί να γελάσει, δαιμονίστηκε κυριολεκτικά. «Θεέ μου, νόμιζα πως θα έρχονταν στα χέρια».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για

0: Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
1: Η ώρα είναι

0: 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια έναρξη της δικής μας δίωρης συνοδοιπορίας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Τάσος Παπαδημητρίου θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο για τα προφορικά σας μηνύματα. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από εσένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η αληθινή ελευθερία. Η αγάπη για το Θεό και τον πλησίον. Εδώ βρίσκεται και η ελευθερία και η ισότητα. Στην κοσμική τάξη είναι αδύνατο να υπάρξει ισότητα. Αυτό όμως δεν έχει σημασία για την ψυχή. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας βασιλιάς ή άρχοντας, πατριάρχης ή ηγούμενος ή διοικητής. Μπορεί όμως ο καθένας, σε όποια τάξη και αν ανήκει, να αγαπάει το Θεό και να είναι ευάρεστος εκείνον. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Και όσοι αγαπούν περισσότερο το Θεό στη γη, θα έχουν περισσότερη δόξα στη βασιλεία των ουρανών και θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Ο καθένας θα δοξαστεί κατά το μέτρο της αγάπης του. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Γέροντα, τι είναι ευλάβεια? Ευλάβεια είναι ο φόβος του Θεού, η συστολή, η πνευματική ευαισθησία. Ο ευλαβής μπορεί να σφίγγεται, αλλά αυτό το σφίξιμο στάζει μέλι στην καρδιά του. Δεν του κάνει μαρτυρική τη ζωή, αλλά τον ευχαριστεί. Οι κινήσεις του είναι λεπτές, προσεγμένες. Αισθάνεται έντονα την παρουσία του Θεού, των αγγέλων, των Αγίων. Νιώθει δίπλα του το φύλακα άγγελο να τον παρακολουθεί. Έχει συνέχεια στο νου του ότι το σώμα του είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ζει απλά, αγνά και αγιασμένα. Παντού συμπεριφέρεται με προσοχή και συστολή και νιώθει ζωντανά όλα τα ιερά. Προσέχει, λόγου χάριν, να μην είναι πίσω από την πλάτη του εικόνες. Δεν βάζει εκεί που κάθεται, στον καναπέ ή στην καρέκλα το Ευαγγέλιο ή ένα πνευματικό βιβλίο. Αν δει μία εικόνα, σκυρτάει η καρδιά του. Βουρκώνουν τα μάτια του. Αλλά και μόνον το όνομα του Χριστού να δει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται και αυτό με ευλάβεια και γλυκαίνεται εσωτερικά η ψυχή του. Ακόμη και ένα κομματάκι από εφημερίδα, αν βρει κάτω πεταμένο που να γράφει λόγου χάριν το όνομα του Χριστού ή μόνον ιερός ναός Αγίας Τριάδος, σκύβει, το μαζεύει, το ασπάζεται με ευλάβεια και στεναχωριέται που ήταν πεταμένο. Γέροντα, πώς θα αποκτήσω ευλάβεια? Οι πατέρες λένε ότι για να αποκτήσεις ευλάβεια πρέπει να ζεις ή να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που έχουν ευλάβεια και να παρατηρείς πώς συμπεριφέρονται. Ο Μέγας Παΐσιος, όταν τον ρώτησε κάποιος πώς μπορώ να αποκτήσω φόβο Θεού, του απάντησε: να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που αγαπούν το Θεό και έχουν φόβο Θεού, για να αποκτήσεις και εσύ θείο φόβο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα κάνεις εξωτερικά ό,τι βλέπεις να κάνουν εκείνοι, χωρίς να το νιώθεις εσύ εσωτερικά, γιατί αυτό δεν είναι ευλάβεια, αλλά ψευτοευλάβεια. Το ψεύτικο είναι αποκρουστικό. Η ευλάβεια είναι χάρις από το Θεό μέσα στον άνθρωπο. Ό,τι κάνει ο ευλαβής, το κάνει γιατί έτσι το νιώθει μέσα του. Βέβαια, μέσα μας υπάρχει φυσική ευλάβεια, αλλά αν ο άνθρωπος δεν την καλλιεργήσει, το ταγκαλάκι το ρίχνει με τη λύθη στην αναισθησία και στην ανευλάβεια. Με τη συμπεριφορά όμως του ευλαβούς, ξυπνά πάλι μέσα του η ευλάβεια. Γέροντα, άλλο είναι η ευσέβεια και άλλο η ευλάβεια. Η ευσέβεια είναι κολόνια, ενώ η ευλάβεια είναι θυμίαμα. Η ευλάβεια είναι η μεγαλύτερη αρετή για μένα, γιατί ο ευλαβής προσελκύει τη χάρη του Θεού, γίνεται δέκτης της χάριτος και φυσιολογικά παραμένει η χάρις του Θεού μαζί του. Τον προδίδει μετά η Θεία Χάρις και όλοι τον ευλαβούνται, τον συμπαθούν, ενώ τον ανεδεί, τον απεχθάνονται μικροί μεγάλοι.

Όποιος έχει θυσία και πίστη στο Θεό, δεν υπολογίζει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος, όταν δεν καλλιεργήσει το πνεύμα της θυσίας, σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και θέλει όλοι να θυσιάζονται για αυτόν. Αλλά όποιος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αυτός απομονώνεται και από τους ανθρώπους, απομονώνεται και από το Θεό. Διπλή απομόνωση. Οπότε δεν έρχεται η Θεία Χάρη. Αυτός είναι άχρηστος άνθρωπος. Και να δείτε, αυτόν που σκέφτεται συνέχεια τον εαυτό του, τις δυσκολίες του κλπ, και ανθρωπίνως κανείς δεν θα του συμπαρασταθεί σε μία ανάγκη. Καλά, θεϊκή συμπαράσταση δεν θα έχει, αλλά δεν θα έχει και ανθρώπινη. Μετά θα προσπαθεί από εδώ, από εκεί να βοηθηθεί. Θα βασανίζεται δηλαδή για να βοηθηθεί από ανθρώπους, αλλά βοήθεια δεν θα βρίσκει. Αντίθετα, όποιος δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται συνέχεια τους άλλους, με την καλή έννοια, αυτόν τον σκέφτεται συνέχεια ο Θεός και μετά τον σκέφτονται και οι άλλοι. Όσο ξεχνάει τον εαυτό του, τόσο τον θυμάται ο Θεός. Να, μια ψυχή φιλότιμη, μέσα σε ένα κοινόβιο, θυσιάζεται, δίνεται. Αυτό νομίζετε δεν έχει πέσει στην αντίληψη των άλλων? Μπορεί να μην τη σκεφτούν οι άλλοι αυτή την ψυχή που δίνεται ολόκληρη και δεν σκέφτεται τον εαυτό της? Μπορεί να μην τη σκεφτεί ο Θεός? Μεγάλη υπόθεση. Εδώ βλέπει κανείς την ευλογία του Θεού. Πώς εργάζεται ο Θεός.

Γέροντα, θα μπορούν να επιβάλλουν με τη βία το σφράγισμα? Μέχρι εκεί η ευγένειά τους δεν θα φτάσει. Θα είναι ευγενείς γιατί θα είναι Ευρωπαίοι. Θα δείξουν ανωτερότητα. Δεν θα βασανίζουν τους ανθρώπους, αλλά δεν θα μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αν δεν έχει το σφράγισμα. Θα λένε, χωρίς το σφράγισμα ταλαιπωρήστε. Αν το δεχόσασταν, δεν θα δυσκολευόσασταν. Ούτε χρυσά νομίσματα, ούτε δολάρια, αν έχει, θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Γι' αυτό, αν φροντίσει κανείς να ζει από τώρα απλά, λιτά, θα μπορεί να ζήσει εκείνα τα χρόνια. Να έχει κανένα χωραφάκι για να μπορεί να καλλιεργήσει λίγο σιτάρι, πατάτες, να βάλει λίγα ελαιόδεντρα, και τότε με κανένα ζώο, καμιά κατσίκα, λίγες κότες, θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Γιατί και προμήθειες να κάνεις δεν ωφελεί πολύ, αφού και τα τρόφιμα δεν κρατούν, χαλούν γρήγορα. Φυσικά το στρίμωγμα θα διαρκέσει λίγο, 3-3,5 χρόνια. Θα συντομευθούν οι μέρες για τους εκλεκτούς. Δεν θα καταλάβουν πότε θα περάσουν. Ο Θεός δεν θα αφήσει αβοήθητο τον άνθρωπο.

Γέροντα, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια θα επέμβει ο Χριστός? Ναι, εδώ βλέπεις έναν αδικημένο που έχει καλή διάθεση, επειδή δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Παρουσιάζονται πολλές φορές οι Άγιοι, η Παναγία, ο Χριστός, για να τον σώσουν. Πόσο μάλλον τώρα που θα βρίσκεται σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση ο καημένος ο κόσμος. Τώρα μια μπόρα θα είναι, μια μικρή κατοχή του Αντιχρίστου. Θα φάει μετά μια σφαλιάρα από τον Χριστό, θα συγκλονιστούν όλα τα έθνη και θα έρθει η γαλήνη στον κόσμο για πολλά χρόνια. Αυτή τη φορά θα δώσει ο Χριστός μια ευκαιρία για να σωθεί το πλάσμα του. Θα αφήσει το πλάσμα του ο Χριστός. Θα παρουσιαστεί στο αδιέξοδο των ανθρώπων για να τους σώσει από τα χέρια του Αντιχρίστου. Θα επιστρέψουν στο Χριστό και θα έρθει μια πνευματική γαλήνη σε όλη την οικουμένη για πολλά χρόνια. Μερικοί συνδυάζουν με αυτή την επέμβαση του Χριστού τη Δευτέρα Παρουσία. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Ο λογισμός μου λέει ότι δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού όταν έρθει ως Κριτής, αλλά μια επέμβαση του Χριστού, γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμη. Θα επέμβει ο Χριστός. Θα δώσει μια σφαλιάρα σε όλο αυτό το σύστημα. Θα πατάξει όλο το κακό και θα το βγάλει σε καλό τελικά. Θα γεμίσουν οι δρόμοι προσκυνητάρια. Έξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες. Θα πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. Θα σε τραβάνει για να τους πεις για το Χριστό. Έτσι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικουμένη. Και τότε ο Χριστός θα έρθει ως Κριτής να κρίνει τον κόσμο. Άλλο κρίση, άλλο μία επέμβαση του Χριστού για να βοηθήσει το πλάσμα του. Γέρον Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Για να παρακινήσεις τη θέλησή σου με περισσότερη ευκολία, να θέλεις σε όλα την ευχαρίστηση και τη δόξα του Θεού, θυμήσου συχνά ότι Αυτός πρωτύτερα με διάφορους τρόπους σε τίμησε και σε αγάπησε. Σε δημιούργησε από το τίποτα, κατ' εικόνα και ομοίωση δική του. Και όλα τα άλλα κτίσματα τα έκανε στη δική σου υπηρεσία. Σε λύτρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου, στέλνοντας όχι έναν άγγελο, αλλά τον Υιόν του το μονογενή, για να σε εξαγοράσει. Όχι με φθαρτή τιμή χρυσού και αργύρου, αλλά με το πολύτιμο αίμα του και θάνατο το πιο πολύ βασανιστικό και άτιμο. Και πάλι μετά από αυτά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, σε φυλάει από τους εχθρούς. Πολεμεί για σένα με τη θεία του χάρη. Έχει έτοιμο για τροφή σου και τιμή σου τον αγαπητό του Υιό στα άχραντα μυστήρια. Αυτό είναι ένα σημάδι μιας υπέροχης τιμής και αγάπης που έχει για σένα ο Θεός. Τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόση τιμή κάνει ένας τόσο μεγάλος βασιλιάς στη μηδαμινότητα και ταλαιπωρία μας, και αντίθετα πόση τιμή και σεβασμό χρωστάμε να κάνουμε εμείς στην τόσο σημαντική αυτού μεγαλειότητα, ο οποίος έκανε για μας τόσα και τόσα θαυμάσια πράγματα. Και αν οι επίγειοι βασιλείς, όταν τιμώνται από ανθρώπους και από τους πιο ασήμαντους και ευτελείς, είναι οφειλέτες να τους κάνουν την ανταπόδοση, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε εμείς οι τυποτένοι στον υπέρτατον βασιλιά του σύμπαντος, από τον οποίον είμαστε τόσο πολύ τιμημένοι και αγαπημένοι. Εκτός από αυτό που είπαμε, έχε πάντα στη θύμησή σου, περισσότερο από κάθε άλλο, ότι η θεία μεγαλειότητα από μόνη της είναι απεριόριστα άξια να τιμάτε και να υπηρετείτε καθαρά από όλους κατά τον τρόπο που της αρέσει.

πολύ σε συμφέρει, αδελφέ, να γνωρίζεις και την τάξη που πρέπει να κρατάς για να πολεμάς όπως πρέπει και όχι απλά και όπως έτυχε, καθώς κάνουν πολλοί και βλάπτονται. Η τάξη του πολέμου κατά των εχθρών και των κακών σου επιθυμιών είναι αυτή: να μπεις μέσα στην καρδιά σου και να ερευνήσεις με επιμέλεια από ποιους λογισμούς και από ποιες επιθυμίες και προσπάθειες είναι αυτή περικυκλωμένη και από ποιο πάθος περισσότερο κυριεύεται και βασανίζεται, και πρώτα κατά εκείνο του πάθους να πιάσεις τα όπλα και να πολεμήσεις. Εάν όμως συμβεί να πειραχθείς και από άλλα πάθη, εσύ πρέπει πάντα να πολεμάς το πιο κοντινό πάθος, που τότε έμπρακτα σε πολεμά και πάλι να γυρίζεις τον πόλεμο σε εκείνο που περισσότερο σε κατακυριεύει.

Αν η δυσπιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στο Θεό, οι τόσο απαραίτητες σε αυτόν τον πόλεμο, μείνουν μοναχές, όχι μόνο δεν θα νικήσουμε, αλλά και θα γκρεμιστούμε σε πολλά κακά. Γι' αυτό το λόγο, κοντά σε αυτές χρειάζεται και εκγύμναση, που είναι το τρίτο πράγμα που είπαμε, η οποία πρέπει να γίνεται πρώτα με το νου και με τη θέληση. Και τον μεν νου πρέπει να φυλάμε από την αγνωσία, η οποία είναι σε αυτόν πολύ αντίθετη, επειδή τον σκοτίζει και του εμποδίζει τη γνώση της αλήθειας, η οποία είναι το δικό του αντικείμενο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον γυμνάζουμε, ώστε να γίνει λαμπρός και καθαρός, για να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνο που μας χρειάζεται για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και να τη στολίσουμε με τις αρετές. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα του νου μπορούμε να την αποκτήσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος και πλέον αναγκαίος είναι η προσευχή, με την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί να σκορπίσει το θείο του φως μέσα στις καρδιές μας, το οποίο βέβαια θα το κάνει αν ζητήσουμε πραγματικά μόνο το Θεό, αν κάνουμε το θέλημά του το Άγιο και αν υποτάξουμε κάθε τι μας στη συμβουλή και ερώτηση των εμπειριών και πνευματικών μας πατέρων. Ο δεύτερος τρόπος είναι μία παντοτινή εκγύμναση βαθιά σκέψεως και μελέτης των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή ποια πράγματα είναι καλά, ποια κακά, όχι όπως τα κρίνει λανθασμένα η αίσθηση και ο κόσμος, αλλά καθώς τα κρίνει ο ορθός λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή η αλήθεια των θεοπνεύστων γραφών και των πνευματοφόρων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γιατί όταν αυτή η σκέψη και μελέτη γίνει σωστή και όπως πρέπει, μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι πρέπει να θεωρούμε μηδέν μάταια και ψεύτικα όλα εκείνα που αγαπά και με διάφορους τρόπους ζητάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Δηλαδή ότι οι τιμές και οι δονές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ματαιότητα και θάνατος της ψυχής. Ότι οι βρισχές και οι δυσφημίσεις που μας κάνει ο κόσμος προξενούν σε μας αληθινή δόξα και η θλίψης χαρά. Με το να συγχωράμε τους εχθρούς μας και να τους κάνουμε καλά, είναι μεγαλοψυχία και μία από τις μεγαλύτερες ομοιότητες με το Θεό. Ό,τι περισσότερο ισχύει το να καταφρονήσει κάποιος τον κόσμο παρά να είναι εξουσιαστής όλου του κόσμου, ότι το να υπακούει κάποιος πρόθυμος είναι μία πράξη μάλλον μεγαλόψυχη και γενναία παρά το να υποτάσσει και να προστάζει μεγάλους βασιλείς. Ότι η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Ότι το να νικήσουμε και να νεκρώσουμε τα θελήματά μας και τις ορέξεις μας, όσο και αν είναι μικρές, είναι άξιο μεγαλύτερου επένου παρά το να καταπολεμήσουμε πολλά κάστρα, να κατατροπώσουμε δυνατά στρατόπεδα με τα όπλα στα χέρια και το να κάνουμε θαύματα ή να αναστήσουμε νεκρούς.

καθώς είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία, όπως είπαμε πριν. Έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να τον φυλάμε ακόμη και από την πολυπραγμοσύνη, την αντίθετη της αγνωσίας. Γιατί αφού τον γεμίσουμε από πολλούς λογισμούς, μάταιους και άτακτους και βλαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατο και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και τελειότητα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος εντελώς σε κάθε έρευνα των επιγείων πραγμάτων, τα οποία, αν και μπορεί να επιτρέπονται, δεν είναι όμως και αναγκαία. Και μαζεύοντας πάντα το νου σου όσο μπορείς μέσα στον εαυτό σου, κάνε το να μαθεί από τα πράγματα όλου του κόσμου. Τα μηνύματα, οι καινούργιες ειδήσεις και όλες οι μεταβολές και οι αλλοιώσεις, μικρές και μεγάλες, του κόσμου και των βασιλείων, ας είναι για σένα τέτοιου είδους σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Αλλά κι αν σου προσφέρονται από τους άλλους, εναντιώσου σε αυτά, απομάκρυνέ τα από την καρδιά και τη φαντασία σου. Ας είσαι δε προσεκτικός εραστής στο να καταλάβεις τα πνευματικά και τα ουράνια, μη θέλοντας να γνωρίζεις άλλο μάθημα στον κόσμο παρά τον εσταυρωμένο και τη ζωή του και το θάνατο και το τι ζητάει αυτός από σένα. Και βέβαια θα ευχαριστήσεις πολύ το Θεό, ο οποίος έχει για εκλεκτούς και αγαπημένους του εκείνους που τον αγαπούν και φροντίζουν να κάνουν το θέλημά του.

κάθε άλλο ζήτημα και έρευνα είναι εγωισμός και υπερηφάνεια. Δεσμά και παγίδες του διαβόλου, ο οποίος σαν πανούργος, βλέποντας ότι η θέληση σε εκείνων που προσέχουν στην πνευματική ζωή είναι δυνατή και ισχυρή, γυρεύει να νικήσει το νου τους με τέτοιες περιέργειες για να κυριεύσει με αυτόν τον τρόπο και το ένα και το άλλο. Οπότε συνηθίζει πολλές φορές να τους δίνει σκέψεις δίθεν υψηλές, λεπτές και περίεργες, και μάλιστα στους εύστροφους στο νου και σε εκείνους που είναι εύκολοι να υψηλοφρονήσουν. Γιατί αυτοί, εχμαλωτισμένοι από την ειδονή και τη συνομιλία εκείνων των υψηλών σκέψεων, στις οποίες νομίζουν ψεύτικα ότι απολαμβάνουν το Θεό, ξεχνούν να καθαρίσουν την καρδιά τους και να προσέχουν στην ταπεινή γνώση του εαυτού τους και στην αληθινή απονέκρωση. Κι έτσι, αφού δεθούν με το δεσμό της υπερηφάνειας, γίνονται είδωλο του ίδιου του νου τους και στη συνέχεια, λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλάβουν, φτάνουν να λογαριάσουν ότι δεν έχουν ανάγκη πλέον από τη συμβουλή και την ουθεσία των άλλων, επειδή συνήθισαν να προστρέχουν σε κάθε τους ανάγκη στο είδωλο της δικής τους κρίσεως, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο και δύσκολο να γιατρευθεί, διότι η υπερηφάνεια του νου είναι πλέον περισσότερο επικίνδυνη από εκείνη της θελήσεως. Επειδή η μεν υπερηφάνεια της θελήσεως, όντας φανερή στο νου, εύκολα θα μπορεί καμιά φορά να γιατρευθεί, υποτασσόμενη σε εκείνο που πρέπει. Ο νους όμως, όταν έχει σταθερή γνώμη ότι η κρίση του είναι καλύτερη από τον άλλον, από ποιον θα μπορεί να γιατρευθεί και πώς θα υποταχθεί στην κρίση των άλλων, εκείνος που δεν την έχει τόσο καλή σαν τη δική του? Αν ο οφθαλμός της ψυχής, ο οποίος είναι ο νους με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να καθαρίσει την υπερηφάνεια της θελήσεως, είναι ο ίδιος ασθενής, τυφλός και γεμάτος από υπερηφάνεια, ποιος έπειτα μπορεί να τον γιατρέψει? Και αν το φως είναι σκοτάδι και ο κανόνας είναι λάθος, πώς θέλει να φωτίσει ή να διορθώσει τ' άλλα? Γι' αυτό πρέπει να αντισταθεί στο γρηγορότερο σε αυτή την επικίνδυνη υπερηφάνεια του μυαλού, προτού να διαπεράσει μέσα στο νου των κοκάλων σου, και αντιστεκόμενος βάλε χαλινάρι στην οξύτητα του νου σου και υπόβαλε τη δική σου γνώμη στη γνώμη των άλλων, και γίνε ανόητος για την αγάπη του Θεού, και θα είσαι σοφότερος από το Σολομώντα. Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός.

Λοιπόν εσύ να αγρυπνάς πάντα προσευχόμενος και επιμελούμενος καλά ως ανδρείος αγωνιστής. Και μην περιμένεις να υφαίνεις τον ηθικό σου χιτώνα όταν πρόκειται να πας εκεί στολισμένος για να συναντήσεις τον ημφίο Χριστό. Και θυμίσου κάθε μέρα ότι το σήμερα είναι δικό σου, το αύριο είναι στο χέρι του Θεού και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Γι' αυτό μην ακούσεις τον διάβολο που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να το δώσεις στο Θεό. Όχι, αλλά ξόδεψε όλες τις στιγμές των ωρών της ζωής σου καθώς αρέσει στο Θεό. Και σαν να μην πρόκειται να σου δοθεί πλέον άλλος καιρός. Και λογάριαζε ότι για κάθε στιγμή θα δώσεις ακριβέστατο λογαριασμό, επειδή πολύτιμος είναι στα αλήθεια ο καιρός που έχεις στα χέρια και θα έρθει η ώρα να τον ζητήσεις και να μην τον βρεις. Νόμιζε ακόμη σαν χαμένη εκείνη την ημέρα, αν και να έκανες πολλά έργα, στην οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά των κακών σου κλήσεων και θελημάτων και κατά την οποία δεν ευχαρίστησες το Θεό, όχι μόνο για τις ευεργεσίες που σου έκανε και μάλιστα για το βασανιστικό σου πάθος, ο οποίος για σένα υπέφερε, αλλά και για την πατρική γλυκιά εκπαίδευση των θλίψεων που πρόκειται να σου στείλει καμιά φορά. Τελειώνοντας, σου παραγγέλω: αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμελίας κέρδισε τον παράδεισο και για μία ώρα αμελίας τον έχασε. Και γίνε επιμελής αν θέλεις να είναι ασφαλής η ελπίδα της σωτηρίας σου προς το Θεό. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, όλα θα τα έχει άφθονα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki.yahoo.gr. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας γράψετε. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Η λέξη γνώση λαμβάνεται με πολλές έννοιες, γιατί με αυτή εκφράζεται τόσο η αντίληψή μας για το κτίστη μας, όσο και η κατανόηση των θαυμαστών έργων του και η τήρηση των εντολών του και η στενή επικοινωνία μαζί του. Εκείνοι όμως, οι αιρετικοί, αφού παραμέρισαν όλες αυτές τις σημασίες, περιόρισαν τη λέξη γνώση σε μία μόνον σημασία, στη θεωρία της ίδιας της ουσίας του Θεού. Η οδός λοιπόν της θεογνωσίας προχωρεί από το ένα πνεύμα δια του ενός Υιού εις τον ένα Πατέρα, και αντίστροφα η φυσική αγαθότητα των προσώπων και ο εκφύσεως αγιασμός και το βασιλικό αξίωμα από τον Πατέρα φτάνει διαμέσου του μονογενούς Υιού στο Άγιο Πνεύμα. Έτσι και τις τρεις υποστάσεις ομολογούμε και δεν θίγεται το ευσεβές και βασικό δόγμα της ορθόδοξης πίστης. Αν ο νους έχει διαστραφεί από τους δαίμονες, θα λατρέψει τα είδωλα ή θα στραφεί προς κάποιο άλλο είδος ασέβειας. Αν όμως παραδώσει τον εαυτό του στη χειραγωγία του Αγίου Πνεύματος, θα γνωρίσει την αλήθεια και θα φτάσει στην επίγνωση του Θεού. Θα γνωρίσει όμως το Θεό, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, εν μέρη, τελειότερα δε στη μέλουσα ζωή. Όταν στη μέλουσα ζωή θα έλθει το τέλειο και θα λάβουμε από το Θεό την τέλεια γνώση, τότε η μερική και ατελής γνώση που έχουμε σε αυτή τη ζωή θα καταργηθεί. Επομένως, ο νους ως κριτικό όργανο και καλός είναι και για χρήσιμο σκοπό δόθηκε. Για την κατανόηση δηλαδή του Θεού αρκεί να ενεργεί τόσο μόνο όσο η φύση του είναι δεκτική. Μέγας Βασίλειος.

περισυλλογή και η προσευχή συχνά συγχέονται. Αλλά αν η περισυλλογή εξελίσσεται σε προσευχή, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από αυτή τη σύγχυση. Κίνδυνος υπάρχει μόνο όταν η προσευχή εκφυλίζεται σε περισυλλογή. Περισυλλογή αρχικά σημαίνει σκέψη, ακόμα και όταν το αντικείμενο της σκέψης είναι ο Θεός. Αν η σκέψη φέρνει σιγά σιγά το αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε μια κατάσταση ευλάβειας και λατρείας, αν η παρουσία του Θεού προβάλλει τόσο ισχυρά ώστε να νιώθουμε κοντά Του, και αν λίγο-λίγο από την περισυλλογή μεταφερόμαστε στην προσευχή, πάει καλά. Δεν επιτρέπεται όμως ποτέ να συμβεί το αντίθετο, και από αυτή την άποψη υπάρχει απόλυτη διαφορά μεταξύ περισυλλογής και προσευχής. Η βασική διάκριση μεταξύ περισυλλογής και καθημερινών τυχαίων σκέψεων είναι ότι στην περισυλλογή υπάρχει συνοχή σκέψεων. Η περισυλλογή είναι ασκητική προσπάθεια που γίνεται μόνο με διανοητική νυφαλιότητα. Ο Θεοφάνης ο Έγκλειστος, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται συνήθως οι άνθρωποι, λέει ότι οι σκέψεις βουίζουν γύρω από τα κεφάλια μας σαν σμήνος κουνουπιών προς όλες τις κατευθύνσεις, μονότονα, χωρίς σκοπό και χωρίς συγκεκριμένη κατάληξη. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθουμε, οποιοδήποτε θέμα και αν έχουμε εκλέξει για να αποτελέσει το αντικείμενο της σκέψης μας, είναι το να ακολουθήσουμε μια ενιαία πορεία. Κάθε φορά που αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το Θεό, τα του Θεού, κάθε τι που σχετίζεται με την πνευματική μας ζωή, μας έρχονται στο νου δευτερεύουσες σκέψεις. Βλέπουμε σε κάθε πλευρά του θέματος τόσες πολλές δυνατότητες, τόσα πολλά πράγματα τα οποία είναι γεμάτα ενδιαφέρον και πλούτο. Εμείς όμως, αφού έχουμε επιλέξει ένα θέμα για να σκεφτούμε, πρέπει να απομακρύνουμε όλα τα άλλα εκτός από αυτό το ένα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να κρατηθούν οι σκέψεις μας στη σωστή πορεία και να προχωρήσουν πιο βαθιά. Σκοπός της περισυλλογής δεν είναι το να πετύχουμε μια θεωρητική απασχόληση της σκέψης. Η περισυλλογή δεν αποβλέπει στο να γίνει μια άψογη διανοητική λειτουργία, ούτε ένα αριστούργημα σκέψης χωρίς άλλες συνέπειες. Αποβλέπει στο να γίνει καθάρια σκέψη που καθοδηγείται από το Θεό και κατευθύνεται σε Αυτόν και που μπορεί να μας οδηγήσει στο να πάρουμε αποφάσεις για τη ζωή μας. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να συνειδητοποιήσουμε από την αρχή ότι η περισυλλογή θα φέρει αποτέλεσμα μόνο όταν έχει σαν συνέπειά της το να μπορέσουμε να ζήσουμε με περισσότερη ακρίβεια και μεγαλύτερη, συνεπέστερη εφαρμογή σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Καθένας μας από άλλα προβλήματα είναι ανεπηρέαστος και σε άλλα ανοιχτός. Στην αρχή, όταν δεν έχουμε ακόμα συνηθίσει να σκεπτόμαστε, είναι καλύτερα να ξεκινάμε με κάτι που είναι ζωτικό για μας. Να παίρνουμε εκείνα τα ρητά που μας ελκύουν ιδιαίτερα, που κάνουν την καρδιά μας να είναι καιωμένη εν ημίν. Ή αντίθετα, εκείνα που μας κάνουν να επαναστατούμε και τα οποία δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Και τα δύο είδη αυτών των ρητών υπάρχουν στο Ευαγγέλιο. Ό,τι και αν διαλέξουμε, ένα στίχο, μια εντολή, ένα γεγονός από τη ζωή του Χριστού, πρέπει να προσδιορίσουμε πρώτα απ' όλα το πραγματικό, το αντικειμενικό του περιεχόμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί σκοπός της περισυλλογής δεν είναι να συγκροτήσουμε μια φανταστική δομή, αλλά να κατανοήσουμε μια αλήθεια. Η αλήθεια βρίσκεται εκεί δοσμένη. Είναι η αλήθεια του Θεού και η περισυλλογή αποβλέπει στο να γίνει γέφυρα μεταξύ της δικής μας αδυναμίας για κατανόηση και της αλήθειας που έχει αποκαλυφθεί. Αυτή είναι μια μέθοδος μέσα στην οποία μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το νου μας και λίγο-λίγο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να μάθουμε να έχουμε νουν Χριστού. Από το βιβλίο «Αρχιεπίσκοπος Άντωνι Μπλουμ, ζωντανή προσευχή».

Ο γέροντας Πορφύριος μου διηγήθηκε σε μία επίσκεψή μου. Ήμουν στη σκήτη μας στο Άγιο Νόρος. Εκεί μια μέρα, υποτακτική, βρίσκονταν σε εκνευρισμό διότι ένας μάνταλος φινώθηκε στην πόρτα και δεν μπορούσαν να τον απελευθερώσουν. Προσπαθούσαν, τον χτυπούσαν, τον τραβούσαν, θύμωναν. Τίποτα. Ο μάνταλος εκεί σφινωμένος. Τότε σηκώθηκα και τους είπα να τον αφήσουν σε μένα. Τον πρόσεξα καλά, έκανα μια απλή κίνηση και τον απελευθέρωσα. Οι μοναχοί με κοίταζαν με θαυμασμό. Τους λέω, τι με κοιτάτε έτσι βρε ευλογημένοι. Δεν έκαμα τίποτα σπουδαίο. Μια κίνηση έκαμα, αλλά την έκαμα με προσευχή και ηρεμία. Εσείς έτσι που είχατε νευριάσει, δεν θα ελευθερώνατε το μάνταλο ούτε μέχρι αύριο. Όταν η ψυχή είναι ταραγμένη, θολώνει το λογικό και δεν βλέπει καθαρά. Μόνο όταν η ψυχή είναι ήρεμη, φωτίζει το λογικό για να βλέπει καθαρά την αιτία κάθε πράγματος. Γέρον Πορφύριος.

Η αγάπη είναι μισητή στο μίσος. Όσο πικρό είναι αυτό, τόσο γλυκιά εκείνη. Όσο επιζήμιο και ολέθριο είναι αυτό, τόσο ωφέλιμη εκείνη. Και όσο και φαρμακερή είναι η καρπή του μίσους, τόσο αγαθή και γλυκής είναι η καρπή της αγάπης. Το μίσος είναι πικρό και στους άλλους και σε αυτόν που το έχει. Ενώ η αγάπη είναι γλυκιά και σε αυτόν που αγαπά και σε αυτούς που αγαπώνται. Το μίσος δεσμεύει και στενεύει την καρδιά. Η αγάπη την ελευθερώνει και την πλαταίνει. Το μίσος θανατώνει. Η αγάπη ζωογονεί. Νεκρός είναι όποιος μισεί. Γεμάτο ζωή όποιος παραμένει στην αγάπη. Το μίσος θλίβει. Η αγάπη παρηγορεί. Εφραίνει και χαροποιεί. Το μίσος είναι σκληρό και θηριώδες. Η αγάπη απαλή και ήρεμη. Το μίσος είναι αλαζονικό, η αγάπη ταπεινή. Το μίσος άσπλαχνο, η αγάπη ευσπλαχνική. Το μίσος ανυπόμονο, η αγάπη υπομονετική. Το μίσος κακοποιεί, η αγάπη αγαθοποιεί. Το μίσος είναι σ' όλους ανεπιθύμητο και ευδελικτό. Η αγάπη ευπρόσδεκτη και ευχάριστη. Το μίσος το κατακρίνουν όλοι. Την αγάπη όλοι την επαινούν και την εγκομιάζουν. Όποιος ζει στο μίσος είναι φτωχός και δυστυχής. Όποιος ζει στην αγάπη είναι μακάριος και ευλογημένος. Για όποιον ζει στο μίσος θλίβονται και οι άνθρωποι και ο Θεός. Για όποιον ευρίσκεται στην αγάπη και ο Θεός και οι άνθρωποι χαίρονται. Το μίσος είναι σπορά διαβολική. Η αγάπη είναι σπορά θεϊκή. Άγιος Τίχων του Ζαντόσκ.

μη λέτε πολλά, κρατήστε την γλώσσα, αγαπήστε την σιωπή. Αν την συνηθίσετε, μετά δεν θα θέλετε να συνομιλείτε. Τόσον είναι όμορφη σιωπή. Αγαπήστε και την προσευχή. Ένας έκαμε προσευχή όλη τη νύχτα. Τα λόγια της προσευχής του έρχονταν το ένα μετά το άλλο χωρίς δυσκολία. Να έχετε χαράν. Η χαρά και η λύπη ας σας είναι φιλοξενούμενες, όχι όμως η απελπισία. Της απελπισίας να της κλείνετε την πόρτα. Ο χριστιανός δεν πρέπει ούτε δειλός να είναι, ούτε απελπισία να έχει. Οι άλλοι ό,τι γράμματα ξεύρουν, αυτά και σου λένε. Τα δικά του ζουν, τα δικά τους ξεύρουν, αυτά σου λένε. Τα δικά σου δεν τα ζουν, δεν τα ξεύρουν, δεν τα αγαπούν. Πώς λοιπόν, αφού δεν γνωρίζουν τη γλώσσα σου, θέλεις να σου μιλήσουν? Μη θυμώνετε. Θα σας ειρωνευθούν. Θα υποφέρετε. Εσείς μη φοβάστε. Σας προσφέρουν δηλαδή πιπέρι, να δίδετε ζάχαρη. Εγώ πιπέρι δεν έχω, να σκέπτεστε. Ζάχαρη έχω. Ζάχαρη δίδω. Γέρον Ιερώνυμος της Αιγίνης.

απολύτως ελεύθερος Θεός. Δεν υπόκειται σε καμιά μηχανική επίδραση και πολύ περισσότερο σε εξαναγκασμό. Η νοερά ησυχία απαιτεί μεγάλη αυταπάρνηση και επίπονη άσκηση. Η εκούσια αποδοχή αυτού του μαρτυρίου για χάρη της ακριβέστερης στήρησης των εντολών του Θεού προσελκύει τη χάρη του Θεού, αν η άθληση αυτή γίνεται με πνεύμα ταπεινώσεως. Ο υπερήφανος άνθρωπος, όποιες μεθόδους και αν χρησιμοποιήσει, δεν θα αξιωθεί να έχει αληθινή θεοκοινωνία. Ο νους δεν ενώνεται με τη βαθία καρδία από ανθρώπινη επιθυμία. Αν πάλι εισδύσει έστω και λίγο στην καρδιά, τότε βλέπει εκεί μόνο τον εαυτό του, την κτιστή του ωραιότητα που είναι μεγαλειώδης, επειδή κτίστηκε κατ' εικόνα Θεού, αλλά δεν βρίσκει τον αληθινό Θεό.

Καθημερινά τρέφουμε το σώμα και αναπνέουμε αέρα για να ζήσουμε. Και η ψυχή έχει ανάγκη από τον Κύριο και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, χωρίς την οποία είναι νεκρή. Όπως ο ήλιος θερμαίνει και δίνει ζωή στα λουλούδια του αγρού και αυτά στρέφονται προς Αυτόν, έτσι και η ψυχή που αγάπησε το Θεό προσελκύεται προς Αυτόν και γίνεται μακάρια μαζί Του. Και από τη μεγάλη της χαρά θέλει όλοι να γευθούν με τον ίδιο τρόπο τη μακαριότητα αυτή. Γι' αυτό μας δημιούργησε ο Κύριος, για να μένουμε αιώνια στους ουρανούς με αγάπη μαζί Του. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί, ας φροντίζουμε για την αγάπη. Αυτήν με βιασύνη ας επιδιώξουμε. Αυτήν ας κάνουμε συγκάτοικο. Αυτήν ας μεταφέρουμε μαζί μας στις αγορές, στις πόλεις, στις ερημιές, στις αίθουσες των συνεδριάσεων, στα δικαστήρια. Μάλλον όμως, αν την κρατάμε καλά την αγάπη, δεν θα βλέπουμε καθόλου δικαστήρια, διότι αυτή έχει γίνει πηγή μακροθυμίας, χρηστότητος, επιοίκειας, έλλειψης οργής, πραότητος, πίστεως, ελπίδας, υπομονής. Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον, αγαπητοί, για να διατηρήσουμε τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ο Θεός, για να μην αχρηστεύσουμε την ομορφιά των αρετών. Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον, για να αξιωθούμε και να γίνουμε και να ονομαστούμε παιδιά του Θεού, για να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Άγιος Φώτιος.

Πριν δεχθεί ο άνθρωπος τη χάρη, ζει και νομίζει ότι όλα στην ψυχή του είναι καλά. Όταν όμως τον επισκεφθεί η χάρη και μείνει μέσα του, βλέπει τον εαυτό του τελείως διαφορετικά. Και όταν ύστερα στερηθεί πάλι τη χάρη, τότε μόνο καταλαβαίνει σε ποια άθλια κατάσταση βρίσκεται. Ο πετεινός του χωριού ζει σε μικρή αυλή και είναι ικανοποιημένος με τη μοίρα του. Ο αετός όμως πετά ως τα σύννεφα, βλέπει από τα ύψη τους γαλάζιους ορίζοντες, γνωρίζει πολλούς τόπους, βλέπει δάση και λιβάδια, ποτάμια και βουνά, θάλασσες και πολιτείες. Κι αν κόψουν τα φτερά του αετού και τον βάλουν να ζήσει μαζί με τον πετεινό στη στενή αυλή, πόσο θα νοσταλγεί το γαλανό ουρανό και τα ύψη των ερημικών βράχων. Κάποτε ένα βασιλόπουλο έφυγε για κυνήγι μακριά από τα Νάκτορα, σε πυκνό δάσος, και εκεί χάθηκε και δεν μπορούσε να ξαναγυρίσει στο παλάτι. Χαμένος στο άγριο δάσος, ποθούσε το φιλόστροκο βασιλιά πατέρα του, την αγαπημένη βασίλισσα μητέρα του, τους αδελφούς και τις αδελφές του, και έκλαιγε πικρά, νοσταλγώντας την προηγούμενη ζωή του στα Ανάκτορα. Έτσι και ακόμη περισσότερο στεναχωριέται και νοσταλγεί η ψυχή όταν χάσει τη χάρη. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Πανάγαθος και Πολυέλεος Θεός, αδελφοί μου. Έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται και φως και ζωή και ανάστασης. Όμως το κύριο όνομα του Θεού μας είναι και λέγεται αγάπη. Πρέπει και εμείς, αδελφοί μου, αν ίσως και θέλομεν να περάσομεν και εδώ καλά, να πηγαίνομεν και εις τον παράδεισον και να λέγομεν τον Θεόν μας Πατέρα, πρέπει να έχομεν δύο αγάπες. Αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας. Φυσικόν μας είναι να έχομεν αυτές τις δύο αγάπες. Παραφύσιν είναι να μην τες έχομεν. Και καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγες διά να απετάει στον αέρα, έτσι και εμείς, αδελφοί μου, χρειαζόμαστε αυτές τις δύο αγάπες. Διότι χωρίς αυτές τις δύο αγάπες είναι αδύνατον να σωθούμεν. Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός.

Τρία πράγματα δυσκολεύεται πολύ να αποκτήσει ο χριστιανός, γράφει ο Αββάς Ισαΐας ο αναχωρητής. Το πένθος, τα δάκρυα και τη διαρκή μνήμη του θανάτου. Κι όμως αυτά συγκρατούν όλες τις άλλες αρετές. Ειδικότερα για την ενθύμηση του θανάτου γράφει. Όποιος κατορθώνει να λέγει κάθε μέρα στον εαυτό του «Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της ζωής μου», ουδέποτε θα αμαρτήσει θεληματικά προς το Θεό. Εκείνος όμως που περιμένει πως έχει πολλά ακόμη χρόνια να ζήσει, δίχως άλλο θα περιπλεχθεί στα βρόχια της αμαρτίας. Ο Θεός αγιάζει την ψυχή που διαρκώς προετοιμάζεται να λογοδοτήσει για τις πράξεις της. Όποιος λησμονεί την κρίση, μένει στη δουλεία της αμαρτίας.

νύψη είναι μέθοδος πνευματική που απελευθερώνει εντελώς τον άνθρωπο με τη βοήθεια του Θεού από σκέψεις μολυσμένες, από πάθη, από λόγια και έργα πονηρά, αν εφαρμόζεται πολύν καιρό και πρόθυμα. Η νύψη, όταν περπατάει κανένας το δρόμο της, χαρίζει βέβαιη γνώση του ακατάληπτου Θεού, όσο αυτό είναι δυνατό, και ακόμη φανέρωση θεϊκών μυστικών και απόκριφων αληθιών. Η νύψη βοηθάει στην εφαρμογή κάθε εντολής του Θεού που βρίσκεται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και χορηγεί κάθε αγαθό του μέλλοντος αιώνος, του αιώνος δηλαδή που πρόκειται να έρθει. Νύψη είναι ουσιαστικά καθαρότητα της καρδιάς, ακριβώς γιατί είναι τόσο μεγάλη και όμορφη αρετή, ή για την ακρίβεια εξαιτίας της αμέλειάς μας είναι σήμερα πολύ σπάνια. Αυτήν την αρετή μακαρίζει ο Χριστός λέγοντας: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται», που σημαίνει καλότυχοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Επειδή λοιπόν τέτοια αρετή είναι η νύψη, είναι ακριβή η τιμή της. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Δύο χαρές υπάρχουν στον άνθρωπο. Μία χαρά όταν παίρνει και μία χαρά όταν δίνει. Δεν συγκρίνεται η χαρά που νιώθει κανείς όταν δίνει με τη χαρά που νιώθει όταν παίρνει. Ο άνθρωπος, για να καταλάβει αν προχωράει σωστά πνευματικά, πρέπει να εξετάσει καταρχάς αν χαίρεται όταν δίνει και όχι όταν παίρνει. Αν νιώθει στενοχώρια όταν του δίνουν και χαρά όταν δίνει. Ύστερα, αν εργάζεται σωστά πνευματικά, όταν κάνει κανένα καλό, δεν το θυμάται ποτέ, αλλά δεν ξεχνάει ποτέ και το παραμικρό καλό που του κάνουν. Δεν μπορεί να κλείσει μάτι από την παραμικρή ευεργεσία των άλλων. Μπορεί αυτός να έχει δώσει ένα μπέλι στον άλλον και να το έχει ξεχάσει. Αν όμως ο άλλος του δώσει ένα τσαμπί στα φύλλα από το αμπέλι που εκείνος του χάρισε, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Δηλαδή, η σωστή πνευματική πορεία είναι να ξεχνάει κανείς τα καλά που κάνει και να θυμάται τα καλά που του κάνουν οι άλλοι. Όταν φτάσει σε αυτή την κατάσταση, ο άνθρωπος τότε είναι άνθρωπος. Άνθρωπος του Θεού. Γέρον Παΐσιος.

Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Ποιο καλό πράγμα υπάρχει για να το κάνω και να βρω ζωή μέσα σε αυτό?» Και είπε ο γέροντας: «Ο Θεός γνωρίζει το καλό. Όμως άκουσα ότι κάποιος από τους πατέρες ρώτησε τον Αβάνη Στερό το Μεγάλο, τον φίλο του Αβά Αντωνίου: «Ποιο θεωρείτε έργο καλό για να το κάνω?» Και εκείνος του είπε: «Όλες οι αρετές δεν είναι ισοδύναμες?» Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Αβραάμ υπήρξε φιλόξενος και είχε το Θεό μαζί του. Ο Ηλίας αγαπούσε την ησυχία και ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Δαβίδ ήταν ταπεινός και ο Θεός ήταν μαζί του. Ό,τι λοιπόν καταλαβαίνεις να θέλει η ψυχή σου, που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, αυτό κάνε και κράτα άγρυπνη την καρδιά σου.

Καινούς και ανόητους θεωρούμε αυτούς που εύκολα μετακινούνται προς τα εδώ και προς τα εκεί και μεταβάλλονται σαν τον αέρα που αλλάζει απότομα ή σαν τις παλίριες των πορθμών. Δεν τρως κρέατα, αλλά τρως τον αδελφό σου. Δεν πίνεις κρασί, αλλά δεν συγκρατείς τις βρισχές σου. Περιμένεις τον καιρό για να μεταλάβεις, αλλά ξοδεύεις το χρόνο σου στα δικαστήρια. Ποιο το όφελος να νηστεύεις με το σώμα και να έχεις την ψυχή γεμάτη μύρια κακά. Συμβαίνει συχνά οι φίλοι μας να ενεργούν για το κακό μας και οι εχθροί μας για το καλό μας. Πρόσεχε τον εαυτό σου, γιατί είσαι θνητός και θα επιστρέψεις στη γη. Κοίταξε γύρω σου εκείνους που πριν από σένα διακρίθηκαν για το ότι ήταν το ίδιο διάσημοι. Πού βρίσκονται εκείνοι που είχαν τις πολιτικές εξουσίες? Πού είναι οι ακαταμάχητοι ρήτορες? Πού είναι αυτοί που οργάνωναν τα πανηγύρια? Οι ένδοξοι καβαλάριδες, οι στρατιλάτες, οι σατράπες, οι τύρανοι? Δεν έγιναν όλα σκόνη? Δεν είναι μύθος? Δεν περιορίζονται σε λίγα κόκαλα αυτά που θυμίζουν τη ζωή τους? Μέγας Βασίλειος.

παρούσα ζωή είναι αγώνας και γυμναστήριο και στάδιο, ενώ στη μέλουσα μας περιμένουν τα έπαθλα και τα στεφάνια και τα βραβεία. Όπως λοιπόν ακριβώς ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να αγωνίζεται στο γυμναστήριο και με τον υδρότα και με τη σκόνη και με την πολύ ζέστη και με κόπους και με ταλαιπωρία, έτσι και ο δίκαιος πρέπει να υποφέρει εδώ πολλά και να τα υπομένει όλα με γενναιότητα, αν βέβαια θέλει να απολαύσει τα λαμπρά στεφάνια στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Δεν υπάρχει όριο για την υπομονή αν είναι συνδεδεμένη με την ταπεινοφροσύνη. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή διόρυ συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστίες και στον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στην Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, στον Λευκό Στρατό και στη Διεθνή Εκστρατεία εναντίον του Κόκκινου Στρατού, καθώς επίσης και στις σχέσεις της επαναστατημένης Ρωσίας με την Τουρκία. Καλεσμένος ο ιστορικός, ο κύριος Βλάσης Αγτζίδης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κύριε Αγτζίδη.
1: Γεια σας, κύριε Γιανακόπουλε.
0: Κύριε Αγτζίδη, ποια γεγονότα οδηγούν στην Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 και πώς αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν τον ελλαδικό χώρο?
1: Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο flashback, όπως θα λέγαμε, ναι. Δηλαδή να πάμε πολύ πιο πίσω για να διερευνήσουμε τις συνθήκες της Ρωσίας, οι οποίες το 17 εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα οδηγήσουν στις επαναστατικές εκρήξεις, που μια από αυτές θα είναι και η Οκτωβριανή Επανάσταση, αλλά όντως έχει προηγηθεί μια μεγάλη περίοδος προετοιμασίας η οποία ξεκινάει από τον 19ο αιώνα και οφείλεται πάνω στις εσωτερικές ρωσικές δυσπλασίες. Δηλαδή μια χώρα με απόλυτη απολυταρχία, με φεουδαρχική δομή, με πολύ μεγάλες κοινωνικές αντιθέσεις, η οποία πάρα πολύ γρήγορα μέσα στο 19ο αιώνα επεκτάθηκε τόσο στα ανατολικά, έφτασε μέχρι την Χερσόνησο της Καμτσάτκα, δηλαδή στην Άπο Ανατολή, είτε νότια καταλαμβάνοντας τον Κάφκασο και προσεγγίζοντας ουσιαστικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και βεβαίως το ίδιο προσπαθούσε και δυτικά, συγκρουόμενος με τους βαλτικούς λαούς ή με την Πολωνία, να επεκτείνει την, θα λέγαμε, κυριαρχία. Άρα λοιπόν η Ρωσική Αυτοκρατορία μπαίνει στον 20ο αιώνα κουβαλώντας πολύ μεγάλες αντιθέσεις, και εσωτερικές και κοινωνικές αλλά και διεθνείς. Το σύστημα είναι απολυταρχικό. Υπάρχουν, όπως είπαμε και στην αρχή, εκρηκτικές εσωτερικές κοινωνικές διαφορές, οι οποίες είναι αυτές που στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα προκαλέσουν την έκρηξη και ουσιαστικά θα δώσουν όλη την δυνατότητα να οργανωθούν κινήματα, διαφόρων ειδών κινήματα. Τα περιγράφει και ο Ντοστογεύσκη και πάρα πολλοί μεγάλοι Ρώσοι συγγραφείς περιγράφουν όλη εκείνη την κατάσταση που στις αρχές του 20ου αιώνα θα πάρει τη μορφή χαοτικών εξεγέρσεων, όπως είναι η Επανάσταση του 1905, όταν η Ρωσία ιτάται στον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο και αρχίζουν οι μεγάλες διαμαρτυρίες των εργαζόμενων, οι οποίοι ζουν σε άθλιες συνθήκες, και έχουμε εκείνη τη φοβερά αιματηρή καταστολή αυτών των ειρηνικών καταρχάς διαδηλώσεων το 1905, με αποτέλεσμα εκεί να έχουμε την πρώτη μεγάλη λαϊκή, κυριολεκτικά λαϊκή εξέγερση. Δεν είναι καθοδηγούμενη, δεν υπάρχουν αυτά που θα ζήσουμε αργότερα, ειδικά

0: Μετά τον Απρίλιο του 17, όταν θα φτάσει ο Λένιν στην επαναστατημένη Ρωσία, που πλέον έχουμε μηχανισμούς και κόμματα που καθοδηγούν τις εξεγέρσεις, ακόμα έχουμε πραγματικά τις αυθόρμητες εκρήξεις μπροστά στις μεγάλες αντιθέσεις, στις μεγάλες αδικίες κλπ. Η πρώτη λοιπόν μεγάλη επανάσταση που πραγματικά θα δρομολογήσει διαδικασίες μιας αυτοσυνείδησης στην ίδια τη Ρωσία είναι η επανάσταση αποτυχημένη του 1905. Τι λέμε αποτυχημένη? Γιατί καταστάλθηκε με εκατοντάδες θύματα από την τσαρική απολυταρχία. Το τσαρικό καθεστώς ήταν ένα πολύ σκληρό καθεστώς εσωτερικής, έτσι τα λέγαμε, καταπίεσης και καταστολής, πλαισιωμένο από την αριστοκρατία αλλά και από τον κλήρο. Δηλαδή ο ρωσικός ο κλήρος είχε μια πολύ μεγάλη διαφορά από τον ελληνικό τον κλήρο. Ήταν κομμάτι της απολυταρχικής εξουσίας και γι' αυτό αυτό το τρίπτυχο τσάρος, αριστοκράτες και εκκλησία ήταν πάντα και θα είναι και μέχρι το τέλος σε μια έτσι, κατάσταση αντίθεσης με τις πολύ μεγάλες λαϊκές κοινωνικές ομάδες. Έπαιζε δηλαδή αυτό το ρόλο. Αντιθέτως ο Έλληνας ιερέας ήταν ένα κομμάτι του ίδιου του λαού και έχουμε πολύ εντυπωσιακές έτσι, μαρτυρίες Ρώσων περιηγητών στον Κάφκασο, που ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα υπάρχουν πολύ μεγάλες ελληνικές εγκαταστάσεις, όπου συγκρίνει το Ρώσο και τον Έλληνα ιερέα και βεβαίως εγκομιάζει τον Έλληνα ιερέα, ο οποίος είναι ένα κομμάτι του ίδιου του λαού, που είναι και εργαζόμενος, δεν διαφοροποιείται, ενώ κατακρίνει το Ρώσο ιερέα, ο οποίος είναι μαζί με τον αριστοκράτη, τον αστυνομικό κλπ. Και βρίσκεται σε μια διαφορετική θέση από τη θέση που βρίσκεται ο υπόλοιπος λαός. Είναι μια, έτσι, ένα περιηγητικό του 1906-1907 στον Κάφκασο του Βάσικοφ, που κάνει ακριβώς αυτή την σύγκριση. Κάποια στιγμή το είχαμε δημοσιεύσει σε ένα εκκλησιαστικό περιοδικό. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αλλά αυτό το λέω απλά για να δείξω ότι πόσο, για να κατανοήσουμε μάλλον καλύτερα, πόσο ήταν έντονες οι εσωτερικές κοινωνικές αντιθέσεις στο εσωτερικό της ρωσικής κοινωνίας. Και βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι η κυρίαρχη ιδεολογία πλέον είναι ο πανσλαβισμός. Ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα η ρωσική τσαρική αυλή υιοθετεί τον πανσλαβισμό ως ένα μέσο εξάπλωσης της κυριαρχίας στο εξωτερικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον η κύρια, έτσι θα λέγαμε, ιδεολογική βάση με την οποία προσπαθεί να συγκροτήσει το χώρο της, την ιδεολογία της, είναι η έννοια του είμαστε όλοι Σλάβοι, κομμάτια της ίδιας φυλής. Ουσιαστικά προσπαθεί να ενσωματώσει όλους τους Σλάβους σε ένα σχέδιο μεγαλορωσικής, όπως τα λέγαμε, επέκτασης. Και βεβαίως αυτό θα το βιώσουμε πάρα πολύ έντονα με το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-78, όταν οι Ρώσοι θα κατανικήσουν τους Οθωμανούς, θα φτάσουν σχεδόν μέχρι έξω από την Κωνσταντινούπολη και ουσιαστικά θα επιβάλλουν με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Ο Άγιος Στέφανος είναι έξω από την Κωνσταντινούπολη, ήταν μια ελληνική κομμόπολη από την οποία προέρχεται και ο Άγιος Στέφανος της Αττικής σήμερα. Είναι οι πρόσφυγες από τον Άγιο Στέφανο της Κωνσταντινούπολης που εγκαταστάθηκαν στην Αττική. Εκεί υπογράφηκε μια συνθήκη μεταξύ της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με την οποία δημιουργούσαν οι Ρώσοι τη Μεγάλη Βουλγαρία. Δηλαδή της έδιναν την ύπαρξη της Βουλγαρίας της σημερινής, της Ανατολικής Ρωμυλίας που την ενσωμάτωναν εξ αρχής, και της έδιναν και όλη την Οθωμανική Μακεδονία, δηλαδή και τη σημερινή Ελληνική Μακεδονία. Βεβαίως αυτή η συνθήκη ήταν θνησυγενής, γιατί λίγους μήνες μετά, στη συνθήκη του Βερολίνου, θα οι υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης θα την ακυρώσουν και έτσι θα περιοριστούν τα σλαβικά, τα πασλαβιστικά κέρδη στο πριγκιπάτο της Βουλγαρίας. Θα δημιουργηθεί μια αυτόνομη ζώνη νοτιότερα της Ανατολικής Ρωμυλίας, όπου στα παράλια θα έχουμε μεγάλους ελληνικούς πληθυσμούς, στα σημερινά δηλαδή βουλγαρικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Είναι μια περιοχή που βαθμία οι Βούλγαροι θα την ενσωματώσουν, θα την απορροφήσουν στο βουλγαρικό κράτος. Έτσι λίγο πολύ θα κινηθεί η ρωσική πολιτική και στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό, έως τη στιγμή που θα αρχίσει στην Ευρώπη η μεγάλη διαδικασία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που είναι μια μεγάλη διαδικασία που εκεί εμπλέκονται πλέον όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Και βεβαίως ξέρουμε ότι όλη αυτή το μεγάλο πόλεμο, τον κύριο πόλεμο του 20ου αιώνα, ο δεύτερος παγκόσμιος είναι απόρρια του πρώτου, ο μεγάλος πόλεμος είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Εκεί πραγματικά γίνεται προσπάθεια να ξαναοριστεί ο πλανήτης όσον αφορά τους χώρους επιρροής, την νομή του πλούτου και όλα αυτά. Των πρώτων υλών, φυσικά, αυτό εννοούμε όταν εννοούμε την νομή του παγκόσμιου πλούτου. Η αφορμή θα είναι, και όχι μόνο η αφορμή, αλλά και η αιτία, θα είναι η προσπάθεια των Γερμανών να ξαναδημιουργήσουν νέες ισορροπίες σε πλανητικό πλέον επίπεδο. Αυτό το ξέρουμε, είναι η διαδικασία πλέον και της γερμανικής ολοκλήρωσης, όταν ο Βίσμαρκ θα καταφέρει να ενώσει βιαίως τα γερμανικά κρατήδια πλην της Αυστρίας, η οποία θα αμυνθεί και θα παραμείνει ως μια γερμανική χώρα, αλλά ξεχωριστή, με δικιά της ανεξαρτησία, ανεξάρτητη από την κυρίως Γερμανία. Και ο Βίσμαρκ και αργότερα όλοι όσοι θα τον αντικαταστήσουν πλέον θα έχουν ως όραμα την επαναδιαπραγμάτευση των όρων της παγκόσμιας κυριαρχίας. Αυτή είναι η βάση η οποία θα οδηγήσει λίγο αργότερα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και βεβαίως και εκεί έχουμε πλέον τη διαμόρφωση των μεγάλων σχηματισμών και των στρατιωτικών συσχετισμών και συμμαχίων μεταξύ της Αντάντα από τη μια, με κέντρο την Μεγάλη Βρετανία και την Αγγλία, και από την άλλη της λεγόμενης των κεντρικών δυνάμεων της των δυνάμεων δηλαδή που συγκροτούνται με βάση τη Γερμανία, την Αυστρο-Ουγγαρία, και στην οποία αργότερα θα προσθεθεί και η Βουλγαρία, θα προσθεθεί και η Οθωμανική Αυτοκρατορία κλπ. Στην Αντάντ, δηλαδή στην Τριπλή Συμμαχία, θα είναι η Γαλλία, η Βρετανία και η Ρωσία και η Ιταλία φυσικά, και σιγά σιγά θα μπουν και άλλα κράτη, θα μπει η Ρουμανία και τελευταία και ασθενένουσα το 17 θα μπει και η Ελλάδα. Και η Ελλάδα εμπλέκεται σε όλη αυτή τη διαδικασία με έναν πολύ έντονο και δυναμικό τρόπο που θα καθορίσει και το δικό της μέλλον με την ουσία, γιατί όλο αυτό θα καταλήξει στη Μικρασιατική Εκστρατεία και όπου θα συντριβούν οι Έλληνες, αλλά αυτό είναι μια μεταγενέστερη σελίδα αυτού που συζητάμε.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κύριε Αχτζίδη, για ποιο λόγο γίνανε οι επαναστάσεις αυτές στη Ρωσία και για ποιο λόγο εμπλέκεται η Ελλάδα?
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ανάμεσα στα δύο μεγάλα στρατόπεδα της Ευρώπης. Δηλαδή από τη μια είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, και ειδικά η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία έχουν και μια παράδοση ευρωπαϊκού διαφωτισμού που οδηγεί σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, από την οποία προέρχονται και όλες οι σύγχρονες δημοκρατίες ως μοντέλα, θα λέγαμε. Σε αυτή τη διαδικασία θα ενταχθούν και άλλες χώρες, και η Ρωσική Τσαρική Αυτοκρατορία θα ενταχθεί στην ΑΝΤΑΤ και η Ρουμανία κλπ. Από την άλλη θα υπάρχει το στρατόπεδο της Γερμανίας, της Αυστρο-Ουγγαρίας, που σε ιδεολογικό επίπεδο εκφράζει το φιλετισμό. Δηλαδή ο Γερμανός έχει μεγάλο ενδιαφέρον στα ιδεολογικά, γιατί αυτά θα τα δούμε να εμφανίζονται και στην Ελλάδα στην εποχή του διχασμού, αυτές οι ξεχωριστές ιδεολογικές βάσεις. Η Γερμανία δεν έχει περάσει το διαφωτισμό, δεν έχει δηλαδή αυτή τη δημοκρατική παράδοση που έχουν οι μεγάλες αστικές δημοκρατίες της Ευρώπης. Είναι για λόγους άλλους ο τρόπος με τον οποίο συγκροτήθηκε, απέκτησε την κρατική ενότητα. Θα διαμορφώσει μια άλλη ιδεολογική βάση, έτσι θα λέγαμε, που λέγεται αντιδιαφωτισμός. Δηλαδή στη βάση είναι ο φιλετικός ρομαντισμός, ο γερμανικός ρομαντισμός, που βασίζεται πάνω στη φυλή, στη ράτσα, και όχι στις αξίες, τις ανθρωπιστικές, δηλαδή ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα, όπως προέκυψαν από τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτή η έννοια της φυλής ως υπέρτατο κριτήριο είναι αυτή που θα καθορίζει την γερμανική παρέμβαση, τη γερμανική πολιτική, και θα κωδικοποιηθεί με το γερμανικό μιλιταρισμό. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ακριβώς όλο αυτό το μοντέλο θα υιοθετηθεί από τους νεότουρκους, δηλαδή από αυτό το ακραίο εθνικιστικό ρεύμα, το στρατιωτικό, που θα πάρει πραξικόπημα την εξουσία στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη και θα αλλάξει άρδιν όλες τις ισορροπίες στην Αιγαίος Ανατολή, ακριβώς θα εμπνέεται από το γερμανικό φιλετισμό, από το γερμανικό ρατσισμό, όπως τα λέγαμε, και πάνω σε αυτή την ιδεολογία θα βασίσουν οι νεότουρκοι όλο το σχεδιασμό για τις εθνικές εκαθαρίσεις των χριστιανικών κοινοτήτων, αυτό που πλέον σήμερα το έχουμε αναγνωρίσει ότι ως γενοκτονία κατά Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων κλπ. Όλα αυτά λοιπόν βλέπετε πως δένονται μεταξύ τους. Τώρα, ξεκινώντας ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος τον Αύγουστο του 1914, μπαίνουμε σε τρομακτικές συγκρούσεις και αλλαγές στο χώρο της Ευρώπης. Είναι δύο μέτωπα, το δυτικό μέτωπο όπου οι Γερμανοί, οι Αυστρο-Ούγγροι κλπ. Συγκρούονται με Βρετανούς και Γάλλους, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, και υπάρχει και το ανατολικό μέτωπο όπου συγκρούονται οι ίδιες δυνάμεις με τους Ρώσους. Τώρα τι συμβαίνει? Οι Ρώσοι είναι ένα πολύ άριθμο έθνος, έχουν επιστρατεύσει περί τα 11 εκατομμύρια αγρότες συνολικά σε όλη τη διαδικασία του πολέμου, δηλαδή από το 14 έως το τέλος 17, αρχές 18, έχουν 3 εκατομμύρια νεκρούς οι Ρώσοι, για να φανταστείτε, έτσι.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Τεράστια ανθρωποσφαγή και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς έχουν και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί. Δεν είναι? Είναι μια τεράστια πραγματικά ανθρωποσφαγή ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση της Ρωσίας? Στην περίπτωση της Ρωσίας όλες οι δομές είναι καθυστερημένες. Δεν υπάρχουν οδικά δίκτυα, δεν υπάρχει καλό εφοδιαστικό σύστημα, δεν υπάρχει επαρκής στρατιωτική υποστήριξη από όψη μηχανική κλπ. Όπως έχουν οι υπόλοιπες δυνάμεις. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται μεγάλες επιθέσεις, και το ανατολικό μέτωπο είναι ένα παγιωμένο μέτωπο, δεν εξελίσσεται, ακριβώς γιατί οι Ρώσοι δεν μπορούν να κάνουν πετυχημένες επιθέσεις, γιατί δεν έχουν μια υποδομή, έτσι θα λέγαμε, τεχνολογική. Αυτή με αποτέλεσμα να έχουν τεράστιο αριθμό θυμάτων. Αυτή την τεχνολογική δομή επιχειρούν οι άλλοι σύμμαχοι να τις τη δώσουν. Πώς να τις το δώσουν? Να αποκτήσουν ευθεία γραμμή με τους Ρώσους. Δεν έχουν ευθεία γραμμή οι Ρώσοι με τους Γάλλους και τους Βρετανούς, δεν επικοινωνούν εκείνη την εποχή, ούτε μέσω. Η Αμερική είναι μια ουδέτερη χώρα. Το 17 θα μπει στον πόλεμο. Και πώς ονειρεύονται οι σύμμαχοι, όπως λέμε, η Αντάτ, να αποκτήσει ευθεία επαφή με τους Ρώσους, ώστε να μπορέσει να τους ενισχύσει, για να μπορέσουν αυτοί να διασπάσουν εις βάρος των Γερμανών το Ανατολικό μέτωπο, κατανικώντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Νικώντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 15, ώστε να πιάσουν, πρώτον, εγκαίρως να τη θέσουν εκτός μάχης και να πιάσουν επαφή με τους Ρώσους, να τους βοηθήσουν τους Ρώσους, ώστε να μην έχουν όλα αυτά τα εσωτερικά προβλήματα. Και δεν μπλέκεται η Ελλάς. Πώς εμπλέκεται η Ελλάς? Εκείνο τον καιρό η Ελλάς έχει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ δύο δυνάμεων, των Φιλογερμανών και των Φιλοβρετανών. Δηλαδή αυτών που θέλουν η Ελλάδα να βγει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων, με ένα φοβερών ανταλλαγμάτων που μας δίνανε οι σύμμαχοι, δηλαδή Θράκη, Βόρειο Ήπειρο, πλήρη εντολή στη Μικρά Ασία. Δηλαδή εμείς, η Ελλάς αντικαθιστά την ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία σε όλη την Αιγαίος Ανατολή, την Κύπρο, επί της ουσίας ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Αυτό ήταν το φιλοβρετανικό μπλοκ, το οποίο το εξέφραζε ο Βενιζέλος με τους φιλελεύθερους. Αλλά υπήρχε το φιλογερμανικό μπλοκ, που το εξέφραζε ο Κωνσταντίνος, ο βασιλιάς, μαζί με το επιτελείο στρατού, δηλαδή τον Ιωάννη Μεταξά, τον Βίκτορα Δούσμανη, τον Παπαβασιλείου. Σε αυτούς είχε προσθεθεί και ο Γεώργιος Τρέιτ, ο εκδότης ο Ένσλιν κλπ. Είναι η λεγόμενη μικρή αυλή του βασιλέως Κωνσταντίνου, που ήταν προσανατολισμένη προς τους Γερμανούς με έναν άνθρωπο κλειδί, ποιος ήταν? Η βασίλισσα Σοφία, η αδελφή του Γερμανού αυτοκράτορα. Και έτσι η Ελλάδα, με αφορμή το τι θα κάνει, θα πάρει μέρος στην επιχείρηση των συμμάχων για να, ώστε το 1915 να ιτηθεί η Τουρκία, το οποίο βεβαίως έπρεπε να συμβεί. Γιατί εκεί είχαν ξεκινήσει οι γενοκτονίες των χριστιανικών πληθυσμών, πρώτα των Ελλήνων και στη συνέχεια των Αρμενίων. Η Ελλάδα έπρεπε να εμπλακεί άμεσα, πέρα από τα μεταπολεμικά κέρδη, για να σταματήσει τη διαδικασία της γενοκτονίας. Δυστυχώς δεν θα τα καταφέρει, γιατί θα επικρατήσουν οι Φιλογερμανοί στην Ελλάδα. Και από το 1915, ή δηλαδή από το Φλεβάρι, από το Φεβρουάριο του 2015, θα απορριφθεί το σχέδιο να πάρει η Ελλάδα μέρος σε αυτή την εκστρατεία στην Καλλίπολη. Θα την κάνουν οι σύμμαχοι, θα κρατήσει 6 μήνες. Αλλά θεωρείται ότι η απουσία της Ελλάδας συνετέλεσε στο να μην πετύχουν οι σύμμαχοι το στρατηγικό του στόχο. Δηλαδή, να νικήσουν και να υποχρεώσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην οποία κυριαρχούσαν οι Νεότουρκοι, να παραδοθεί ανεφορών. Αυτό δεν θα το ξεχάσουν ποτέ οι σύμμαχοι και θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά αργότερα, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920. Αλλά αυτό είναι μεταγενέστερο. Έτσι λοιπόν, με την αποτυχία της εκστρατείας στην Καλλίπολη, με τη φιλογερμανική ουδετερότητα που επιλέγει η Ελλάδα για 2 χρόνια, από το 15-16 έως σχεδόν το καλοκαίρι του 17, θα μπει η Ελλάδα στον πόλεμο, αλλά θα μπει στο τέλος. Η Ρωσία θα παραμείνει απομονωμένη, δεν θα μπορέσει να έχει δηλαδή την στρατιωτική υποστήριξη από τους συμμάχους της, δηλαδή από την Ιταλία, τη Γαλλία και την Μεγάλη Βρετανία, ώστε να αυξήσει τη δυναμική της στο Ανατολικό μέτωπο. Έτσι λοιπόν αυτό το Ανατολικό μέτωπο θα παραμείνει επί χρόνια στατικό, δημιουργώντας και αυξάνοντας τις κοινωνικές αντιθέσεις και τη μεγάλη φτώχεια στο εσωτερικό της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Αυτό λοιπόν θα επιφέρει τις μεγάλες λαϊκές διαμαρτυρίες. Αυτές οι λαϊκές διαμαρτυρίες ουσιαστικά θα ξεκινήσουν και θα ενταθούν στην Αγία Πετρούπολη, που είναι και η πρωτεύουσα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, το Φεβρουάριο του 1917, με τεράστιες απεργίες, με δυναμικές διαδηλώσεις, και έτσι ουσιαστικά θα έχουμε μια από τα κάτω. Προσέξτε, από τα κάτω είναι πολύ σημαντικό, είναι μεγάλη διαφορά αυτού που θα γίνει αργότερα με τον Οκτώβριο, λίγους μήνες μετά, με τους Μπολσεβίκους. Έχουμε μια λαϊκή επανάσταση από τα κάτω, που ανατρέπει τον τζάρο και τον τζαρισμό. Και στην εξουσία βεβαίως έρχονται οι φιλελεύθεροι, οι δημοκρατικές ας πούμε δυνάμεις της Ρωσίας, που είναι οι αστικές δυνάμεις. Δηλαδή ο τσάρος και όλη η αυλή σε κοινωνικό επίπεδο εκφράζει την παλιά αριστοκρατία. Δηλαδή κυρίως τους μεγάλους γεωκτήμονες, τους φεουδάρχες κλπ. Οι δημοκράτες που ανεβαίνουν εκφράζουν τα πιο προοδευτικά αστικά στοιχεία, τα αστικά στρώματα που ήδη έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Γι' αυτό είναι και πολύ πιο δημοκρατικά, είναι πολύ πιο φιλελεύθερα. Και ουσιαστικά αυτά είναι τα οποία θα υπερνικήσουν τους τσαρικούς το Φεβρουάριο του 2017 και θα διαχειριστούν τελικά την εξουσία. Έτσι λοιπόν Υπάρχει και μια υποτυπώδης έτσι, βουλή που λέγεται Δούμα, η οποία πλέον με την καθαίρεση του Τσάρου αποκτάει κυριαρχικό ρόλο στην πολιτική ζωή της Ρωσίας. Ουσιαστικά ζητά την παρέτηση του Τσάρου, ο οποίος εγκαταλείπει την εξουσία τον Μάρτιο του 1917. Δεν υπάρχει κανένας διάδοχος, κανείς δεν δέχεται να τον αντικαταστήσει σε όλες αυτές τις συνθήκες, και έτσι οριστικά η μοναρχία, η πανσλαβιστική μοναρχία, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έχει πανσλαβιστικό προσανατολισμό, ανατρέπεται οριστικά μετά τη Φεβρουαρινή Επανάσταση του 1917. Προσωρινά αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία ο πρίγκιπας Λβόφ, ένας δημοκρατικός φιλελεύθερος πολιτικός, ο οποίος αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτή την τάξη που ανέφερα πριν. Δηλαδή είναι φορέας ενός αστικού, προσπάθειας αστικού εξυγχρονισμού της ρωσικής κοινωνίας. Και όταν λέμε ρωσική κοινωνία, είναι μια κοινωνία η οποία είναι εξαιρετικά καθυστερημένη και προνεωτερική. Φεουδαρχικές δομές, έχει κολίγους, έχει δουλοπάρικους κλπ. Δηλαδή είναι μια κοινωνία η οποία είναι πολύ πιο καθυστερημένη από ό,τι υπάρχει εκείνη την εποχή στο χώρο της Ευρώπης. Εκφράζει λοιπόν ο Λβόφ, ο πρίγκιπας Λβόφ, αυτή την προσπάθεια για έναν αστικό εξυγχρονισμό της Ρωσίας μέσα σε συνθήκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Βεβαίως ο πόλεμος συνεχίζεται, αποφασίζουν οι νικητές, οι επαναστάτες, να συνεχίσουν τον πόλεμο, δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την πολεμική προσπάθεια, και έτσι η Ρωσία, εφαρμόζοντας αφενός το φιλελεύθερο πρόγραμμα, αφετέρου συνεχίζει και τον πόλεμο, ο οποίος εξελίσσεται με ένα πολύ έντονο τρόπο. Ναι. Όσον αφορά τώρα τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, η Ελλάς,
0: πριν αφενός... περάσουμε στα ελληνικά συμφέροντα, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία μη κρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας στην Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. Σε όλα αυτά δηλαδή τα γεγονότα που προηγήθηκαν πριν αναφερθήκαμε, θα αναφερθούμε στον Λευκό Στρατό και στη Διεθνή Εκστρατεία εναντίον του Κόκκινου Στρατού, καθώς επίσης και στις σχέσεις της επαναστατημένης Ρωσίας με την Τουρκία. Συνομιλούμε με τον ιστορικό, τον κύριο Βλάση Αγτζίδη. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Είχαμε μείνει, κύριε Αγτζίδη, στο σημείο εκείνο που λέγατε για τα ελληνικά συμφέροντα.
1: Μπράβο. Εκείνη την εποχή, όπως είπαμε, έχουν πάρει την εξουσία οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, έχουν εκδιώξει τον Τσάρο επί της ουσίας. Η Ελλάδα είναι, στην Ελλάδα έχουν κυριαρχήσει οι φιλογερμανοί. Δηλαδή δεν συμμετέχει ακόμη η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ όμως στην περιοχή του Πόντου, στα πλαίσια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ρώσοι έχουν καταλάβει το μισό μικρασιατικό Πόντο. Δηλαδή ο μισός ελληνισμός του Πόντου έχει απελευθερωθεί, ή έτσι νιώθει τουλάχιστον, από λόγω της επέκτασης του ρωσικού στρατού και της ρωσικής κυριαρχίας. Στην Τραπεζούντα υπάρχει προσωρινή κυβέρνηση Τραπεζούντος με επικεφαλή στο Χρύσανθο, το Μητροπολίτη Τραπεζούντος στο Χρύσανθο, που αργότερα θα γίνει και Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος μετά αργότερα, όταν μετά το τέλος της μικρασιατικής καταστροφής. Στο χώρο των εσωτερικών της Ρωσίας, γιατί εκεί μείναμε, οι φιλελεύθεροι κάνουν πολύ μεγάλες έτσι, αλλαγές. Δηλαδή καταργούν τα πογκρόμ κατά των μειονοτήτων, εφαρμόζουν το οκτάωρο, χορηγούν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσαι στις γυναίκες. Άρα λοιπόν προσπαθούν να κινηθούν σε δύο επίπεδα. Από τη μια, φιλελευθερωποίηση της ρωσικής κοινωνίας και από την άλλη συνέχιση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εις βάρος της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Εκείνη την εποχή όμως θα έρθει στην Ελλάδα, στην Ρωσία, η πιο σκληρή επαναστατική ομάδα που έως τότε βρισκόταν σε εξορία. Είναι η ομάδα του Λένιν και των Μπολσεβίκων. Είναι πραγματικά μια σκληρή ομάδα, λειτουργεί με έναν τρόπο έτσι αρκετά συνωμοτικό, και βεβαίως την έλευσή της τον Μάρτιο του 17, την έλευσή της στη Ρωσία τη διευκολύνει ο Κάιζερ, δηλαδή ο Γερμανός αυτοκράτορας. Γιατί οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες ήξεραν πάρα πολύ καλά την κατάσταση στη Ρωσία, ευνόησαν να αποσταλεί μέσα εκεί η πιο ακραία επαναστατική ομάδα. Και όντως είναι ένα πετυχημένο γερμανικό project, το οποίο τελικά θα οδηγήσει την δεύτερη επανάσταση, η οποία είναι η λεγόμενη Οκτωβριανή Επανάσταση. Δηλαδή ο Λένιν με έναν πολύ έξυπνο και ευφύη τρόπο σε αυτή την κατάσταση της κατάρρευσης, της μεγάλης αναρχίας, του χάους που υπήρχε στη Ρωσία λόγω της πολιτικής αλλαγής, λόγω της συνέχισης του πολέμου, θα καταφέρει να εδραιώσει τη θέση του, όχι όμως να γίνει κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Αυτό θα γίνει αργότερα, όταν θα με μια πολεμική ουσιαστικά επιχείρηση τον Οκτώβριο του 1917 θα ανατρέψει την κυβέρνηση του Κερένσκι. Ο Λβόφ, όπως είπε ο πρίγκιπας Βόφ, ήδη από τον Μάρτιο θα παραιτηθεί και στη θέση του θα αναλάβει ο Κερένσκι. Ο Κερένσκι είναι σοσιαλδημοκράτης, γιατί για να έχουμε μια πλήρη εικόνα των πολιτικών ισορροπιών, η τσαρική μοναρχία έχει αποχωρήσει και διαχειρίζονται την εξουσία πλέον οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, οι οποίοι έχουν διάφορες αποχρώσεις. Ο Κερένσκι, ο οποίος είναι και ο τελευταίος δημοκρατικός θα λέγαμε πρωθυπουργός της επαναστατημένης Ρωσίας, είναι σοσιαλδημοκράτης, είναι κεντροαριστερός, δεν είναι κάτι διαφορετικό, θα ανατράπει από τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι έχουν ένα δικό τους σχέδιο, ένα δικό τους μοντέλο, θέλουν επί της ουσίας την απόλυτη εξουσία. Οπότε μια συμμαχία έτσι ακραίων επαναστατικών οργανώσεων, 24 Οκτωβρίου με το παλιό ημερολόγιο του 1917, θα επιτεθούν θα καταργήσουν ουσιαστικά την διακυβέρνηση Κερένσκι. Ουσιαστικά είναι ένα επίπεδο εσωτερικών στρατιωτικών συγκρούσεων. Δεν έχουμε κάποια μεγαλειώδη επανάσταση όπως ήταν αυτή του Φεβρουαρίου. Ήταν περισσότερο συγκρούσεις των διαφόρων ομάδων εξουσίας. Τελικά θα επικρατήσουν οι Μπολσεβίκοι, οι οποίοι πλέον θα αρχίσουν, θα εδραιώσουν μια δικιά τους πολιτική. Ακριβώς αυτή την κατάσταση της έτσι πλήρους από διάλυσης, κάποιοι παλιοί στρατιωτικοί θα αρχίσουν να αυτονομούνται και να προσπαθούν να ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση. Αυτούς θα τους ονομάσουμε λευκούς, ας το πούμε έτσι. Βεβαίως οι λευκοί αρχίζουν να εδραιώνονται και να γίνονται πολύ ισχυρή δύναμη όταν ο Λένιν θα υπογράψει το Μάρτιο του 18, την ειρήνευση με την Γερμανία ανεφόρων, παραχωρώντας φοβερά προνόμια στους Γερμανούς. Δηλαδή η Ρωσία με τους φιλελεύθερους δημοκράτες θα παραμένει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τον Λένιν, πιθανόν γιατί δεν μπορούν να τα καταφέρουν, πιθανόν γιατί είναι τα χρέη που έχουν προς την κυβέρνηση προς τον Κάιζερ της Γερμανίας που τους διευκόλυνε να φτάσουν στο εσωτερικό της Ρωσίας, υπογράφει τη συνθήκη του λεγόμενου Μπρεστ-Λιτόφσκ. Επί της ουσίας τι κάνει, μεταθέτει τη νεαρή πλέον Σοβιετική Ρωσία από μια αντιγερμανική στάση σε μια φιλογερμανική στάση. Βεβαίως την ειρήνη την πληρώνει με παραχωρώντας όλη την Ουκρανία και όλη την Κρυμαία στους Γερμανούς και ένα μεγάλο μέρος του Νότιου Καυκάσου, δηλαδή Κάρς Αρνταχάν, στους Νεότουρκους. Και εδώ έχουμε άλλη μια εμπλοκή των Ελλήνων, γιατί στο Κάρς και στο Αρνταχάν κατοικούν περίπου 70.000 Έλληνες, οι οποίοι όταν παραδίδεται στους Τούρκους η περιοχή αυτή λόγω του Μπρεστ-Λιτόφσκ της συνθήκης, υποχρεώνονται, εκπατρίζονται, φεύγουν στο εσωτερικό της Ρωσίας σε άθλιες συνθήκες, ναι. Και είναι αυτούς που το 19 θα αποσταλεί η Επιτροπή Καζαντζάκη να προσπαθήσει όσο γίνεται να διασώσει και να τους μεταφέρει στην Ελλάδα αυτούς τους πρόσφυγες. Λοιπόν, όταν μετά τη στίχη του Μπρεσλιτόσκ υπάρχει μια πολύ μεγάλη εσωτερική αντιπαράθεση μέσα στη ρωσική ηγεσία. Η αριστερά του Λένιν είναι εναντίον αυτής της φιλογερμανικής συμπεριφοράς και αρχίζουν οι έντονες συγκρούσεις. Συγκρούσεις που θα φτάσουν και στην απόπειρα δολοφονίας του Λένιν από μια αριστερή σοσιαλ επαναστάτησα, η οποία θα αποτύχει, αλλά το Λένιν θα τον τραυματίσει και εξαιτίας αυτού του τραύματος το 1924 θα πεθάνει. Τότε λοιπόν ξεκινάει η μεγάλη σύγκρουση, η οποία θα ονομαστεί εμφύλιος ρωσικός πόλεμος, που θα κρατήσει σχεδόν 3 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή είναι τα στρατεύματα των Λευκών, δηλαδή αυτοί που αντιδρούν προς τη νέα αυτή κατάσταση, που μπορεί δεν είναι μόνο τσαρική, είναι και μη μπολσεβίκη. Είναι οι μενσεβίκοι στον Κάφκασο. Οι μενσεβίκοι είναι μαρξιστές δημοκράτες σοσιαλ επαναστάτες. Δηλαδή είναι πολλοί αυτοί που αντιδρούν και με τους οποίους συγκρούονται οι μπολσεβίκοι, είναι πάρα πολλών αποχρώσεων. Οι κύριες βεβαίως δυνάμεις των Λευκών, Βράγκελ κλπ, είναι παλιοί τσαρικοί στρατιωτικοί και στρατηγοί. Σε αυτή ακριβώς την περίπτωση έρχονται οι δυτικοί και προσπαθούν να βοηθήσουν τα αντιμπολσεβικικά στρατεύματα, να βοηθήσουν τους Λευκούς. Και τότε όντως, στο τέλος του 1918, μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, να σημειώσουμε ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει με την υποταγή της Τουρκίας ανεφόρων τον Οκτώβριο του 18 και την απόλυτη παράδοση της Γερμανίας τον Νοέμβριο του 18. Αμέσως μετά σημειωτέων ότι οι νεότουρκοι, λόγω ακριβώς το ότι η Ελλάδα δεν είχε παρέμβει, παρενέβη μόνο το 17 όταν ανατράπηκε η μοναρχική κυβέρνηση και στη θέση της ήρθε ο Βενιζέλος, θα συμμετάσχει λίγο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο τέλος και θα δώσει δύο μεγάλες μάχες στο μακεδονικό μέτωπο, Ραβινέ και Σκρά, πετυχημένες, πολύ σημαντικές, αλλά πάλι η συμμετοχή της Ελλάδας στη νίκη των συμμάχων δεν ήταν τόσο ισχυρή, ήταν υποτονική, αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα θα κάτσει στο στρατόπεδο των νικητών και θα πάρει κάποια κομμάτια, όπως είναι η Θράκη, η Δυτική και η Ανατολική, και η εντολή στο Σαντζάκη ο Σμύρνης. Την Ανατολική Θράκη και την Σμύρνη δεν θα μπορέσει να τις κρατήσει λόγω του δικού μας εθνικού διχασμού, αλλά από αυτή τη συμμετοχή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα μας μείνει η Δυτική Θράκη. Αν δεν είχε πάρει έστω την τελευταία στιγμή η Ελλάδα μέρος στον πόλεμο, αυτή τη στιγμή τα σύνορα θα ήταν στην Καβάλα. Τέλος πάντων, οι Δυτικοί αποφασίζουν να βοηθήσουν τους Λευκούς στην σύγκρουση με τους Μπολσεβίκους και έτσι στο τέλος του 18 αποστέλουν κυρίως γαλλικά και βρετανικά στρατεύματα τόσο στην περιοχή Οδυσσού, Κριμαίας κλπ, όσο και από την άλλη πλευρά, από την περιοχή του Αρχάγγελου. Στο στρατό αυτό θα συμμετάσχει και η Ελλάδα με 23.500 στρατιώτες. Είναι αυτό που ζητούν οι Γάλλοι από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να είναι θετικοί με τα ελληνικά αιτήματα στην διαλυμένη πλέον Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οπότε η Ελλάδα συμμετέχει στον πόλεμο, παίρνει μέρος σε κάποιες μάχες. Φυσικά οι Μπολσεβίκοι είναι πάρα πολύ δυνατοί με τον κόκκινο στρατό που έχει οργανώσει ο Τρότσκι. Γάλλοι και Έλληνες ιτώνται και βαθμοί αποχωρούν και έτσι μπορούμε να πούμε ότι επικρατούν οι Μπολσεβίκοι στο χώρο της παλιάς ρωσικής αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες θα επιστρέψουν, τότε θα πάρουν την εντολή για τη Σμύρνη το Μάιο του 19 και τα στρατεύματα αυτά, καθώς φεύγουν από τη Ρωσία, τα ηττημένα στρατεύματα των Ελλήνων και των Γάλλων, τα μεν ελληνικά θα φτάσουν στη Σμύρνη και θα δημιουργήσουν όλη αυτή την προσπάθεια ενσωμάτωσης του Σαντζακίου Σμύρνης στην Ελλάδα. Και θα αρχίσει μια άλλη πλέον ιστορική διαδικασία. Στον χώρο της παλιάς Ρωσίας θα εδραιωθεί η κυριαρχία του Λένιν, ο οποίος θα αποκτήσει πλέον νέες γεωπολιτικές, θα λέγαμε, συμμαχίες. Και εκεί ακριβώς θα εμπλέκεται και η επόμενη φάση, που είναι η φάση της σοβιετοτουρκικής, καλύτερα σοβιετοκεμαλικής συνεννόησης και συνεργασίας από τη μια, και από την άλλη είναι η δικιά μας μικρασιατική εκστρατεία, που αυτά θα εμπλακούν, θα συναντηθούν και οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
0: Και όπως μας είπατε, κύριε Αρτζίδη, η συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο για τον ελληνισμό της Μαύρης Θάλασσας.
1: Ναι, βέβαια, γιατί μετά τη συνθήκη του Μπρεσλιτόφσκ τα ρωσικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν από τον Ανατολικό Πόντο που έχουν καταλάβει Και εκεί βεβαίως θα έχουμε ένα μεγάλο κύμα πλέον εξόδου Ελλήνων. Υπολογίζεται ότι περίπου 80.000 Έλληνες από την περιοχή του Πόντου, μιλάμε για το Μάρτιο του 18, πολύ νωρίς, 80.000 Έλληνες από την περιοχή του Ανατολικού Πόντου και 70.000 Έλληνες από την περιοχή του Κάρς Κερνταχάν, δηλαδή του Νότιου Καυκάσου, που επίσης αποδίδονται στους Τούρκους, στους Νεότουρκους καλύτερα, θα γίνουν πρόσφυγες στο εσωτερικό της Ρωσίας, η οποία βρίσκεται σε ένα σκληρό εμφύλιο πόλεμο. Θα είναι δραματικές οι συνθήκες διαβίωσης αυτού του πληθυσμού, που θα αρχίσει σιγά σιγά βαθμία να προσπαθεί να έρθει προς την Ελλάδα. Ή μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου να προσπαθήσουν να ξαναγυρίσουν στις πατρογονικές εστίες του Μικρασιατικού Πόντου, αλλά ο Πόντος θα εξαιρεθεί των ρυθμίσεων των μεταπολεμικών, γιατί ακριβώς η Ελλάδα, όπως είπαμε και πριν, μπήκε την τελευταία στιγμή στον πόλεμο, άρα η δυναμική της και η δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι περισσότερο ήταν πάρα πολύ μειωμένη.
0: Και όλες αυτές οι εξελίξεις επηρέασαν τις σχέσεις της επαναστατημένης Ρωσίας με την Τουρκία. Θα λέγαμε ότι πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο.
1: Ακριβώς. Όπως είπαμε, η γραμμή του Λένιν ήταν φιλογερμανική. Δηλαδή στρέφει τη Σοβιετική Ρωσία σε μια φιλία με τη Γερμανία. Άρα κατά συνέπεια και σε μια φιλία με την νεοτουρκική Οθωμανική Αυτοκρατορία, με τους Νεότουρκους. Δηλαδή αλλάζει τελείως στρατόπεδο μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ σε πρώτη φάση η Ρωσία και η Τσαρική Ρωσία αλλά και η Δημοκρατική Ρωσία μετά το Φεβρουάριο του 2017 παραμένει στο συμμαχικό στρατόπεδο και ανταγωνίζεται και πολεμάει κατά τόσο των Γερμανών και των Αυστριακών όσο και κατά των Νεότουρκων, η Σοβιετική Ρωσία, η Ρωσία του Λένιν, αποκτά, αλλάζει τελείως στρατόπεδο. Γίνεται και φιλογερμανική και φιλονεοτουρκική. Άρα λοιπόν όταν ιτώνται οι Νεότουρκοι μετά τον Οκτώβριο του 18 που όπως είπαμε παραδίδεται ανεφόρον η Οθωμανική Αυτοκρατορία και φεύγει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διαλύεται ο Οθωμανικός στρατός, την καταλαμβάνουν πλήρως οι σύμμαχοι, οι συμμαχικές δυνάμεις. Η ηγεσία των Νεοτούρκων, η οποία βαρυνόταν με όλα τα εγκλήματα γενοκτονίας κατά Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων την περίοδο 14-18, με ένα γερμανικό υποβρύχιο διαφεύγει. Και πού πάει? Πάει στην Οδυσσό, απέναντι, που κατέχει ένα μέρος τότε της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Αυτά όλα τα μέρη της νότιας σημερινής Ουκρανίας τότε λεγόταν Νέα Ρωσία. Πηγαίνει στην Οδυσσό, όπου εκεί είναι ένα φιλόξενο φυσικά περιβάλλον, και από την Οδυσσό μετά θα πάνε στο Βερολίνο, όπου θα φιλοξενηθούν από τους παλιούς Γερμανούς συμμάχους, που μπορεί να είχαν ιτηθεί, αλλά είχαν για χρόνια φτιάξει πολύ θερμές και γόνιμες δομικές σχέσεις η Γερμανία αξιωματική με τους Νεότουρκους. Και πάντα αυτή η ομάδα των Γερμανών αξιωματικών που έζησε στην Τουρκία, εκπαίδευσε τον νεοτουρκικό στρατό, ήταν μια γέφυρα που συνέδεε αυτές τις δύο χώρες. Και να πούμε και ότι ακριβώς αυτοί οι Γερμανοί που έζησαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είδαν τις γενοκτονίες και μετά γύρισαν στη Γερμανία, είναι μια από τις βάσεις του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος, δηλαδή από τις βάσεις τις στρατιωτικές που στήριξαν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία στη δεκαετία του 30. Δηλαδή όλα αυτά βλέπετε πως συνδέονται μεταξύ τους, όλα αυτά τα γεγονότα δεν είναι απομονωμένα, τίποτα δεν είναι απομονωμένο, είναι ένα παζλ. Λοιπόν, οι Μπολσεβίκοι λοιπόν ουσιαστικά αποκτούν μια πολύ καλή σχέση με την νεοτουρκική ηγεσία. Και όταν ξεκινούν οι μεγάλες προσπάθειες έτσι να ανταγωνιστούν τους εχθρούς τους, ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Σοβιετικής Ρωσίας? Η Μεγάλη Βρετανία, η οποία τότε είναι η κυρίαρχη δύναμη. Είναι η μεγάλη αποικιοκρατική δύναμη, ελέγχει τα πάντα. Ελέγχει τις θάλασσες, ελέγχει την Ινδία, έχει μεγάλες αποικίες κλπ. Είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής. Πώς θα ανταγωνιστεί η Ρωσική, η Σοβιετική πλέον Ρωσία τους Βρετανούς, προσπαθώντας να υποκινήσει τα λεγόμενα αντιαπικιοκρατικά κινήματα της Από Ανατολής. Αλλά τι είναι αυτά τα κινήματα? Είναι ισλαμιστικά, εθνικιστικά και παντουρκιστικά. Ποιος θα ήταν αυτός λοιπόν που θα μπορούσε να βοηθήσει τους Σοβιετικούς να πετύχουν αυτή την εξέγερση κατά των Βρετανών? Οι Νεότουρκοι. Οι παλιοί Νεότουρκοι που είχαν φτιάξει προνομιακές σχέσεις από το 1908 που πήραν την εξουσία έως το 1918 που ιτήθηκαν και έφυγαν. Αυτή είναι η βάση της σοβιετοτουρκικής ουσιαστικά προσέγγισης.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κύριε Αχτζίδη, ποιες πολιτικές τάσεις ήταν αυτές που προκάλεσαν την επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1917?
1: Κοιτάξτε, στη ρωσική κοινωνία, ήδη από την εποχή του κινήματος των Δεκεμβριστών, δηλαδή από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, υπήρχε ακόμα και στον χώρο της αριστοκρατίας ένα πολύ ισχυρό δημοκρατικό ρεύμα, το οποίο επεδίωκε τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, αυτοί συνέχισαν να υπάρχουν και είναι μια από τις, θα λέγαμε, δυνάμεις οι οποίες συνέβαλαν σε αυτή την αντιτσαρική εξέγερση. Ας πούμε, ο πιο έτσι γνωστός από αυτούς είναι ο πρίγκιπας Λβόφ, που θα αναλάβει και την πρωθυπουργία την επόμενη μέρα μετά της, θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός. Θα είναι σε αυτή τη Δούμα, δηλαδή την Ρωσική Βουλή, υπάρχει δημοκρατική τάση με τον Ρατζιένκο, τον πρόεδρο, ο οποίος θα τον διεκδικήσει αυτό. Υπάρχουν οι σοσιαλδημοκράτες, δηλαδή οι μαρξιστές δημοκράτες, οι οποίοι είναι της παράδοσης του Πλεχάνοφ, όπως ήταν ο δικός μας ο Γιάννης ο Πασαλίδης. Μέσα από εκεί, από αυτά τα ρεύματα, ουσιαστικά ανδρώθηκαν αυτοί οι πολιτικοί άνδρες. Δεν είναι Μπολσεβίκοι, είναι δημοκράτες μαρξιστές. Όλοι αυτοί, δηλαδή, θέλουν δημοκρατία, θέλουν αστική δημοκρατία με κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Υπάρχουν όλες αυτές οι αποκλίσεις, οι οποίες σήμερα δεν είναι ορατές, γιατί δεν υπάρχει γνώση και έχουν σκεπαστεί από πολύ έτσι στερεοτυπικές αντιλήψεις. Αυτοί όλοι είναι οι πολιτικές δυνάμεις που προκαλούν εκείνη την πραγματικά λαϊκή εξέγερση και ανατρέπουν τον τζαρισμό. Ας πούμε, η Μπολσεβίκη είναι ένα μικρό ρεύμα επί της ουσίας, το πιο αυταρχικό ρεύμα μέσα στο χώρο των επαναστάτων, αλλά θα καταφέρει τελικά να επικρατήσει.
0: Καθώς φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, τι θα λέγαμε, κύριε Αχτζίδη, για όλη αυτή την κατάσταση που επικράτησε και κατά την περίοδο της Οκτωβριανής Επανάστασης με το Λευκό Στρατό και την
1: Διεθνή Επανάσταση? Σαφώς άλλαξε άρδιν τις ισορροπίες σε όλη την Ευρώπη. Και είναι μια εποχή που ξαναφτιαχνόταν ο γεωπολιτικός χάρτης της Ευρώπης και ειδικά της Εγγύης Ανατολής που μας ενδιέφερε εμάς. Δηλαδή, αποχωρούσε πλέον οριστικά και αμετάκλητα την ιστορία η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια περιοχή όπου είναι η σημερινή Τουρκία, όπου οι Έλληνες ήταν περίπου το 13-20%, ήταν 2,2 εκατομμύρια. Δηλαδή οι Έλληνες είχαν έμπρακτα συμφέροντα στο χώρο της εκπεσούσης πλέον Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Σαντζάκιο Σμύρης, Ανατολική Θράκη, Μικρασιατικό Πόντο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα εμπλεκόταν στα γεγονότα αυτά. Απλά δεν κατάφερε εκείνη την εποχή όμως να μπορέσει να κατανοήσει και να αξιοποιήσει το διεθνή παράγοντα. Καταρχάς το ότι στην Ευρώπη άλλαξε τελείως η ισορροπία με την επανάσταση των Μπολσεβίκων, που σήμαινε ότι πλέον για τους συμμάχους μας μπήκε και μια άλλη παράμετρος. Έπρεπε δηλαδή να ορθώσουν ένα φράγμα προς τη νέα αυτή τάξη πραγμάτων. Δεν φαίνεται ότι επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την ελληνική πολιτική ζωή, η οποία ήταν στα πλαίσια ενός εθνικού διχασμού, δηλαδή φιλομοναρχική εναντίον φιλελευθέρων βενιζελικών. Και οι παλιοί φιλογερμανοί, όταν θα καταλάβουν την εξουσία τον Νοέμβριο του 20, με εκλογές φυσικά, θα κάνουν τρομακτικά λάθη, το ένα πάνω στο άλλο, θα σπάσουν το συμμαχικό μέτωπο. Δηλαδή, ενώ το συμμαχικό μέτωπο ήδη είχε υπονομευτεί αντικειμενικά λόγω των αλλαγών που αναφέραμε πριν, έρχονται και το διασπούν με την επαναφορά στο θρόνο του Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν φιλογερμανός, και οι σύμμαχοι θεωρούσαν ότι εξαιτίας τους ιτήθηκαν στην Καλλίπολη το 1915, ότι δηλαδή έπαιξε ένα ρόλο υπονομευτικό των συμμαχικών προσπαθειών σε όλη τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρα κάνανε το πρώτο σημαντικό λάθος. Διαλύουν το συμμαχικό μέτωπο και μετατρέπουν την επιχείρηση αυτή στη Σμύρνη, η οποία θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην Ελλάδα μετά από 5 χρόνια και μετά από ένα δημοψήφισμα, που έως τότε ήταν διασυμμαχική επιχείρηση, επιχείρηση των συμμάχων, για την επόμενη μέρα μετά το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την μετατρέπουν σε έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Τα λάθη είναι το ένα πάνω στο άλλο, ας μην τα συζητήσουμε αυτά. Και αυτά τα λάθη είναι αυτά που βοήθησαν τον Κεμάλ, ο οποίος δεν ήταν τίποτα, ένας πανέξυπνος συμμορήτης αξιωματικός ήταν. Σιγά σιγά να ανδρωθεί, να φτιάξει στρατό εκ του μηδενός και να αρχίσει να έχει διπλωματικές σχέσεις και με τους συμμάχους, κυρίως Ιταλούς και Γάλλους, οι οποίοι τον προσέγγισαν, αλλά πρωτίστως με τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι με τον Κεμάλ έπαιξαν το αντιδυτικό χαρτί στον χώρο της Εγγύης Ανατολής. Και οι μεγάλοι χαμένοι φυσικά ήταν οι Έλληνες και οι Αρμένοι, οι οποίοι απέτυχαν να παρεύουν σε ένα τέτοιο τρομακτικό ιστορικό μετέχμιο.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε με τον ιστορικό, τον κύριο Βλάση Αγτζίδη. Η Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Λευκός Στρατός και η Διεθνής Εκστρατεία εναντίον του Κόκκινου Στρατού, σχέσεις επαναστατημένης Ρωσίας και Τουρκίας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός και την μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Από την προηγούμενη εκπομπή έμειναν 4 στίχοι του 90ου ψαλμού, τους οποίους θα αναγνώσουμε σήμερα και μετά θα προσεγγίσουμε ένα νέο ψαλμό.